5 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μηνυματάκι και στο φίλο μας το Θωμά που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Εμείς θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας που έχουμε για την Παρασκευή ή για το Σάββατο. Παρασκευή είπαμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά με house μουσική. Είναι για το Μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα εντελώς δωρεάν. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viper του σταθμού 6939-943-943 με την κλήρωση να γίνεται αύριο ξημερώματα Παρασκευής λίγο πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα Κώστας από τον Γέρακα.

Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός ο Χέις Ντέιβις. Έπαιξε 48 λεπτά περίπου, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να μην έβαλε πάρα πολλούς πόντους, 12 έβαλε, αλλά έπαιξε φοβερή άμυνα. Ήταν πολύ καλός στην άμυνα και έβαλε και 12 πόντους σε 48 λεπτά. Ήταν από τους καλούς του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Ντολιόπουλο που έβαλε κάποια καθοριστικά καλάθια και βέβαια και τον Σόρτς, ο οποίος στην παράταση έβαλε τους πρώτους 7 πόντους του Παναθηναϊκού. Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισε όπως πάντα ο Φουρνιέ, ο Γόκαμπ με 17 πόντους, αλλά είχε κάποιους παίκτες που είναι σημεία αναφορά στον Ολυμπιακό, ο Βεζέκοφ, ο Πίτερς που ήταν πολύ κακός, που δεν ήταν καλή στο χθεσινό βράδυ. Τώρα όλα θα λύσουν τις διαφορές τους το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα στο τελευταίο μάτς της σειράς. Όποιος το πάρει παίρνει το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ 6 ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

τίποτα εδώ πέρα. Ο φίλος μου στέλνει ένα ωραίο. Ρωτάει ένας κύριος πιο μεγάλης ηλικίας από το κορίτσι. Τη ρωτάει, θα με παντρευτείς? Το κορίτσι ρωτάει απλά και όμορφα, πόσο χρονών είστε? Απαντάει ο κύριος, 86 εκατομμύρια ευρώ. Και απαντάει η κυρία, α, είστε πολύ νέος. Παιδιά, τα σχολεία τέλος, τελευταία μέρα φιλαράκο σήμερα, τα σχολεία, πέμπτη τα δημοτικά βέβαια, πέμπτη σήμερα τελευταία μέρα, από αύριο τα πιτσιρίκια, ξεκούραση, μπάνια, ανεμελιά και αραλίκι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τη φίλη μας από το Επιτάλιο, την Ελένη.
1: Τώρα που είπες και για τα κοριτσάκια, τα παιδιά που κάνουν διακοπές,
0: ναι,
1: θα τελειώσουν. Δεν φαίνεις όπως έκανες κάθε χρόνο τις κόρες σου ένα βράδυ.
0: Να τις φέρω κάποιο βράδυ, θα τις φέρω κάποιο βράδυ απ' όλα.
1: Ναι, τις φαίνεις και τότε που είσαι πάνε χρόνια ψέντα και πιο μικρά.
0: Θα τις φέρω κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Θα τις φέρω.
1: Λοιπόν, ο Χατζημανόλ, ναι.
0: Χατζημανόλης είναι.
1: Χατζημανόλης. Ναι, θα εμφανιστεί και
0: τώρα είναι στα μπάνια, τώρα κάνει τα μπάνια του.
1: Ναι, στείλ του χαιρετίσματα.
0: Του στείλα.
1: Ναι, μωρέ, δεν τον ξεχνάμε. Εντάξει, όταν θα επιστρέψει εκεί θα. Ο άλλος θα γελάμε πιάνει και για περπάτημα.
0: Ποιος?
1: Ο Μπέλος.
0: Είναι ο ναι, περπατάει ο Μπέλος. Περπατάει.
1: Κάνει και
0: στρατάκι. Και ο Στρατάκι περπατάει τώρα. Και ο Παναγιώτης θα τον πιστρώ. Έχουν γίνει περπατητές.
1: Λίγο τα λέγατε νωρίς, ναι. Ο φίλος εκεί από την Αμαλιά είχε νίκησε όλοι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Ναι, ήταν, ναι.
1: Ναι. Ωραία πράγματα. Έκανε και περιγραφή στο δικό σου ραδιόφωνο το Λενάκι εκεί.
0: Καραλή.
1: Και ο
0: Κοκαλής μαζί, το ζευγάρι. Το ζεύγος.
1: Λοιπόν, ο Φθήμιος χάθηκε. Καλά, θα πάρει ο Φθήμιος
0: κάτι. Θα πάρει κάποια στιγμή, μπορεί να έχει δουλειά.
1: Ναι, κάτι θεματάκι μπορεί. Όχι αυτό, είχε κάποιο προβληματάκι εκεί. Εντάξει, θα πάρει. Θα κοιμάται. Και η Αμαλιάδα θα κοιμάται, νωρίς σήμερα.
0: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι, μωρέ, κάποτε η άνθρωπα έχει. Λοιπόν, καλημέρα. Ο Τζίτζης θα είναι, μπορεί να
0: είναι. Ο Τζίτζης αύριο.
1: Ναι, τα άκουσα. Αύριο
0: πρόεδρος.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μια χαρά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.

Όταν είναι κάπου, φίλε μου, έχεις το δίκιο σου, δεν έχεις και άδικο. Αυτό που λες ότι ο Παναθηναϊκός φέτος Μπιλάλα ήταν πιο αγχωμένος, τελικά δεν φάνηκε στο παιχνίδι. Λέει ο φίλος που είναι και Ολυμπιακός, ο Γιώργος από τον Πειραιά. Ναι, ο Παναθηναϊκός αγχωμένος με τη λογική ότι δεν είχε άλλο μάτς να παίξει. Αν το έχανε, τέλος. Δηλαδή δεν είχε άλλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ήταν η τελευταία του ευκαιρία να μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα. Νικώντας εχθές τον Ολυμπιακό, τον κέρδισε. Ο Ολυμπιακός ακόμα έχει μια ευκαιρία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός χάνοντας το παιχνίδι δεν χάθηκε ο κόσμος, ενώ ο Παναθηναϊκός αν έχανε, τελειώνανε τα πάντα. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε, είχε Παναθηναϊκός μεγαλύτερο άγχος από το Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός ήξερε ότι χάνοντας το παιχνίδι θα είχε τη σειρά στο σεφ πάλι. Εκεί που έχει κάνει δύο νίκες. Και έχει κάνει και δύο ήττες στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, το ξαναλέω, έχει δίκιο ο φίλος, είχε πιο πολύ άγχος. Αυτό είναι αλήθεια. Φιλαράκο μου, γιατί δεν είχε επιστροφή. Τώρα που κέρδισε, πάνε να παίξουν ένα μάτς. Έμα κι άμος που λέμε, όποιος κερδίσει πήρε πρωτάθλημα. Καλημέρα Βασίλη, καλό υπόλοιπο, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Μόνο ο Άκλειο φίλος ο Τάκης πέστειλε μήνυμα. Γεια σου Τάκαρε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα σε αυτό, στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ρόδο. Εκεί μας ακούτε στα Δωδεκάνησα από το Prime Radio 103,7.

Ναι, στο Belfast το διάβασα και εγώ, φιλαράκο Νίκο. Είναι χαμός εκεί στο Belfast. Στο χάος βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης, δηλαδή εχθές το, προχθές το βράδυ. Σημειώθηκε μια επίθεση Σουδανού σε 40χρονο που σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης. Η οργή ακολούθησε, μετατράπηκε σε πολλά επεισόδια από ό,τι διαβάζω. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κατοικίες μεταναστών, οχήματα και επιχειρήσεις, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Όλα αυτά έγιναν στο Belfast την Τρίτη το βράδυ. Βλέπω εικόνες εδώ πέρα, φωτογραφίες, βιντεάκια, χαμός έγινε.

να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο φίλος ο Μανώλης, και να δούμε και λίγο τα στοιχηματικά όσοι έχετε παίξει βραδινά παιχνίδια, να δούμε την εξέλιξή τους. Δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, Γκοϊάς Νοβοριζοντίνο 0-2 στο 60, στο ίδιο λεπτό σε Άραβαϊ 2-0. 1-0 το Γουέτσεστερ με την Forest Great, Forest Wayne είναι στο 1-0 στο 58, μειώνει η Αβαΐ 2-1 με τη Σεάρα στο 59, Σάρλοτ με την Ουνιόν Ομάχα 1-0 και άλλα δύο μάτς, Βολιβία Αργερία στο φιλικό 0-0 στο 15 και Sport Recife Athletic Club 0-0 στο 19ο λεπτό. 15 και Sport Recife Athletic Club 0-0 στο 19ο λεπτό.

Ακόμα, αν ξεκινήσουν, θα σας ενημερώσω. Μιλάμε ένα γκολ για την Κορέα. Θέλουμε να πάμε να πιάσουμε τη διάδα και να περιμένουμε το γκολ της Βολιβίας με την Αλγερία. Ναι, νομίζω Βολιβία-Αλγερία το φιλικό.

Σάσα Βεζέκοφ σε κάποιες δηλώσεις που είπε είναι ότι όποιος και να κέρδιζε θα ήταν δίκαιο. Και πάμε τώρα να παίξουμε το τελευταίο μάτς στην έδρα μας, το πέμπτο μάτς, εκεί να είμαστε πιο σοβαροί και να πάμε το πρωτάθλημα.

Και ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, για όσοι θέλουν να δουν ζωντανά το Spurs, King Spurs που αρχίζει τώρα, το δείχνει το Amazon Prime. Αν έχει κάποιο συνδρομή, ναι, είναι παιχνίδια τα οποία δεν τα δείχνει η Κοσμοτέ την φετινή χρονιά. Είναι το Amazon Prime, είναι κανάλι συνδρομητικό. Εκεί μόνο μπορείτε να δείτε το μάτς. Τα υπόλοιπα θα τα λέμε εδώ, τουλάχιστον μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρέουλα. Λογικά θα έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μεγάλο μας και εκεί στη Νέα Υόρκη. Τρίτο, τέταρτο μας σειρά. 2-1 είναι. Έκανε δύο νίκες μέσα στην έδρα των Spurs στη Νέα Υόρκη και πήγε και έκανε διπλό. Κάναν διπλό οι Spurs μέσα στην έδρα της Νέας Υόρκης. Τώρα η σειρά είναι 2-1. Σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο μάτς της σειράς, 3:30. Yeah. Εδώ θυμίζουμε το πρωτάθλημα είναι στις 4 νίκες. Ό,τι και να γίνει και η Νέα Υόρκη να κερδίσει, θα κάνει 3-1. Θα πάει η σειρά πάλι στο γήπεδο των Spurs. Αν γίνει το 2-2, το ίδιο πράγμα. Θα πάμε για δύο μάτς στο γήπεδο των Spurs.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε στο διαλυματάκι μας το επόμενο, σε λιγάκι, και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5. Σήμερα ξημερώνει, είπαμε, Πέμπτη. Ο μήνας έχει 11 Ιουνίου. Και σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη, από ό,τι λένε και εδώ πέρα οι μετεωρολόγοι. Θα πάμε 32-33 βαθμούς.
1: Intermittent Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: 9:43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, στο σχηματάκι έχουμε Γκοΐας Νοβοροζοντίνο 0-3, καπεδοκλειδώνει το διπλό που η απόδοση είχε 3, 0-3 στο 75, ο φίλος περιμένει γκολ-γκολ βέβαια, ένα γκολάκι θέλει από την Γκοΐας. Σε Άραβαϊ 2-1 παραμένει στο 75, Γουότσεστερ με τη Forest Green γίνεται, μάλλον Forest Wayne, γίνεται 1-1 στο 75, Σάρλοτ με την Ουνιόν Ομάχα 1-0 στο ημίχρονο, Βολιβία Αλγερία 0-0 στο 31, και Sport Recife Athletic Club 0-0 στο 35, 0-4 για τον Νοβοροζοντίνο. Μόνο τρώει, βάλει ένα γκολ Γκοΐας να πληρωθεί ο φίλος μας, μάλλον να περιμένει το γκολ-γκολ στο Βολιβία Αλγερία.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr, 22 λεπτά πριν τις 4.

15 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που έστειλε μηνυματάκι από το Αγρίνιο. Γεια σου φιλαράκο, εκεί μας ακούτε στην Τολακαρνανία, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι και στο Ιόνιο. 100,9 εκεί, συνότητα 100,9. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Παναγιώτης από την Λευκοσία, γεια σου φίλε Παναγιώτη. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, φύλακας. Oh, 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

είχαμε και κάτι δηλώσεις που έχουν προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Βέβαια τα είχε πει και ο Μπενίτεθ πριν φύγει από την Ελλάδα, ότι θέλουμε να βγούμε τέταρτη τότε, και ήταν σαν άγγελα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, και δικαίως για μένα, γιατί δεν το λες, μπορεί να του πιστεύεις αλλά δεν το λες. Τέλος πάντων, που ήθελε ο Παναθηναϊκός να περάσει το Λεβαδιακό, που όταν ο Μπενίτεθ είχε έρθει ήταν αρκετούς πόντους πίσω, νομίζω 7 ή 8 πόντους, με ένα αγώνα λιγότερο ο Παναθηναϊκός τότε. Τώρα απασφάλισε τελείως ο Μπενίτεθ, και σε δηλώσεις που έκανε στην Ισπανία, βρίσκεται κάπου εκεί, βρίσκεται στην Ισπανία, είπε: μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη και να αφήσουμε το Europa. Να μην ασχοληθούμε με το Europa, δηλαδή να παίξουμε ό,τι κάνουμε για να, όπως αποκλείστηκε, και να ασχοληθούμε με την τέταρτη θέση. Αυτό είπε ο Μπενίτεθ. Τώρα είναι αλήθεια, ψέματα, πάντως αυτό είπε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο και ο φίλος μας φύλακας. Και στο φιλαράκι μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μια καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά.

Το Μας, φίλε, που λες, πήγε στην παράταση όχι στο 56-56 που γράφεις, έχεις πέσει πολύ έξω. Μάλλον δεν το βλέπεις και νομίζεις ότι ήταν 56. Πήγε το Μας στην παράταση στο 69-69. Έχασε τρίποντο ο Βεζέκοφ, βέβαια τρίποντο σκοτωμένο που λέμε, τελευταίο δευτερόλεπτο, με παίχτη πάνω του, βρήκε μόνο στην Στεφάνη. Και το Μας πήγε στην παράταση στο 69-69, φίλε, όχι 59-59, 69-69.

Θα μας πει κανένας καθυστερήσεις των 7 που έχουμε σε εξέλιξη, τα 3 που είναι σε εξέλιξη. Γκοϊάς Νοβοζεντίνο 0-4, σε Άραβαϊ 2-1, Βέτσεστερ Φόρεστ Φόρτ Γουέιν 1-1, και από εκεί πέρα έχουμε Σάρλοτ με την Ουνιόν Ομάχα 2-0 στο 55, γκολ για την Αλγερία, Βολιβία Αλγερία 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο, Σπορτ Ρεσίφε Αθλέτικ Κλουμπ ημίχρονο στο 0-0. Να δούμε πόσο είναι και το μπασκετάκι, ξεκίνησε πριν από λίγο, να, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους που ασχολούνται με το NBA, να δούμε πόσο είναι το μάτς. Νέα Υόρκη Spurs είναι 2-12, καλύτερο ξεκίνημα για τους Spurs. Στα πρώτα περίπου 3 λεπτά, τώρα ξεκίνησε το μάτς δηλαδή, 3 λεπτά. Βασίλη, τη βλέπεις τα δύο πρώτα μάτς του Μουντιάλ, τα δύο σήμερα. Σήμερα έχει ένα μάτς στις 10, το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Το βλέπω άσο, αλλά είναι μικρός φιλαράκο. Ξέρω εγώ, γκολ μπορεί να γίνει αυτό και έχει καλή απόδοση. Τα άλλα δύο τα αυριανά που είναι ξημερώματα, το ένα Νότια Κορέα με την Τσεχία και το άλλο είναι το βράδυ της Παρασκευής στις 10. Εδώ βλέπω ότι ο Καναδάς είναι φαβορή, νομίζω δεν είναι τόσο φαβορή μεγάλο που έχουν στοιχηματικές στο 1.80, οκ, okay, παίζει στο γήπεδό του, θα έχει τον κόσμο του, αλλά νομίζω παίζει με μια ομάδα η οποία δεν είναι κακή ομάδα, η Βοσνία. Βοσνία Ζεγοβίνη, το έχει το διπλό στο 4.50. Εδώ αν δεν ρισκάρω το διπλό θα παίξω ένα χ2 και γκολ. Εμένα μου έχει καρφωθεί να λήξω και τα δύο 1-1, έτσι για πλάκα, λίγα βάζεις πολλά παίρνει, σωστό, δεν είναι και απίθανο να έρθουν και τα δύο σημεία 1-1 και πληρώνουν καλά.

Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 4. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι μικρό, και επανερχόμαστε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 παρά θα είμαστε παρεούλα. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας που έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη, το φίλο τον Κώστα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Εκεί στο νομό Αρκαδίας μας ακούτε, Τρίπολη και Μεγαλόπολη, 104,6. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα, το Viber για μηνύματα, 69-39-9-43. Και αν θέλετε, βάλτε όνομα επώνυμο και μπαίνετε σε κλήρωση για το μπουκαλάκι. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού, για Παρασκευή αν θέλετε που έχει ελληνική βραδιά, και ή για Σάββατο που έχει βραδιά house. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε ή και από τις δύο μέρες. Στέλνετε μήνυμα, η κλήρωση θα γίνει αύριο ξημερώματα Παρασκευής, λίγο πριν τις 5, λίγο πριν το φινάλε.

Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 4 για την τελευταία σκάρπη. Ο Ρίτσα, να πούμε τα τελικά, θα έχουμε τελικά ήδη. Τελείωσε τον Γκοϊάς στο Βοριζοντίνο 0-4, Φιλαράκο κρίμα, δεν μπήκε γκολ. Σε Άραβαϊ 2-1, τελικό Γουέτσεστερ Φόρεστ Γουέιν. Πόπο, Φόρεστ Γουέιν, κόλλησα. Φόρτ Γουέιν 1-1, τελικά όλα αυτά. Σάρλοτ με την Ομάχα 2-0 στο 67, Βολιβία Αλγερία 0-1 στο ημίχρονο και τρία μάτς που είναι τα δύο σε εξέλιξη στο 19, Τάμπα Μπέι με την Τσάρλεστον 0-0, Ντιτρόιτ με την Ελπάσο ξεκίνησαν τώρα με μια ώρα καθυστέρηση 0-0 και Σπορτ Ρεσίφε Αθλέτικ Κλουμπ στο 0-0. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο και τον Ατσμάνια. Πανούλη μου καλημέρα φίλε, καλή δουλίτσα.

Για το φίλο τον Δημήτρη, ναι, Δημήτρη, τα πάμε και νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα βρίσκει με τον Λουτσέσκο. Έχουν μάλλον σπάσει έτσι, οι δεσμοί που είχαν. Και από ό,τι διαβάζω εδώ από διάφορα site και από Θεσσαλονίκη και από την εδώ από την Αττική, από την Αθήνα, ο ΠΑΟΚ λέει ναι στην Αλσάντ και δείχνει την έξοδο. Στην πόρτα της εξόδου στον Λουτσέσκου, μάλλον δεν θα βρούνε και θα αποφασίσει και θα πάει ο Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος προπονητής, στην Αλσάντ στη Σαουδική Αραβία. Να συνεχίσει την καριέρα. Το ΠΑΟΚ ψάχνεται για νέο προπονητή. Ακούστηκε ένα όνομα, νομίζω Πεσέρο ή Τεσέρο λέγεται, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Προπονητής που ήταν πέρυσι στη Ζιλ Βισέντε της Πορτογαλίας. Αυτό το όνομα ακούστηκε. Βέβαια μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, ψάχνει για νέο προπονητή για την επόμενη χρονιά, την επόμενη σεζόν. Bye.

Το Μεξικό, παιδιά, έχει κάνει 3 μουντιάλ, από ό,τι διαβάζω εδώ. 3 τελικές φάσεις. Καμία άλλη χώρα στον πλανήτη δεν έχει κάνει 3 μουντιάλ. Τώρα το 1, το 86, από ό,τι διαβάζω εδώ, προέκυψε από σπόντα, οικονομική αστάθεια της Κολομβίας και αλλαγή κανονισμών, από ό,τι βλέπω.

στο μπασκετάκι έχει πάρει διαφορά 15 πόντων. Έχουν πάρει διαφορά 15 πόντων. Οι Spurs προηγούνται, Νέα Υόρκη Spurs 17-32. Και ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό. Έχει βάλει πολλούς πόντους. Έχουν βάλει πολλούς πόντους οι Spurs. Λίγους η Νέα Υόρκη. Αλλά πάει ψηλά το σκοράκι. Πάει για ψηλά. Αν συνεχίσουν έτσι, έχουν βάλει 52 πόντους. Και ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό.

Ο Βασίλης Ορατσίας μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα βανάκι που λέει Ψινή Τρίπολης, ψυχιατρικό νοσοκομείο Τρίπολης, και λέει με βρήκανε. Σε ψάχνανε. Λάκο μου, μπες μέσα μόνος σου, πες ήρθα.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει καλημέρα σε όλη την παρέα και ειδικά στους κυρίους Γερασίμου Γρατσία, Ιωσήφ Γιώργος Σούπερ Ντόνατ στην μπαλέτα ο Γρατσίας. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Γεια σου φιλαράκο μου. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ναι, φίλε Γιώργο, ψυχιατρική κλινική στην Τρίπολη. Το πήρε χαμπάρι ο φίλος μου ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος Σάικ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα Λεβεντόπεδα και σε εσάς. Ανοίγει το σκορ από ό,τι βλέπω εδώ η Tampa Bay με τη Charleston 1-0 στο 32. Charlotte είπαμε 2-0 στο 80. Βολιβία Αλγερία 0-1 στο 48, δεύτερο ημίχρονο. Sport Recife Athletic Club στο 58-0-0 και Detroit με την El Paso 0-0 στο 26ο λεπτό. Το μπασκετάκι παραμένει διαφορά μεγάλη. Νέα Υόρκη Charlotte, Νέα Υόρκη μάλλον Spurs είναι 20-37. Τελειώνει σε 40 δεύτερα το πρώτο 12 λεπτό. Πολύ ποντί, 57 ποντί, 37 βέβαια οι Spurs με κακή άμυνα η Νέα Υόρκη. 38-20 μπροστά οι Spurs. Αν κερδίσουν κάνουν το 2-2 και μετά η σειρά πηγαίνει πάλι στο γήπεδο των Spurs. Είπαμε οι νίκες εδώ είναι 4 για να πάρει κάποια ομάδα το πρωτάθλημα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 20 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5. Να δούμε τον μπασκετάκι που ρωτάει ο φίλος. Είναι πολλά με λίγα, παιδιά. Έχουμε δεύτερο το δεκάλεπτο. 34-59, παρακαλώ. Μεγάλη διαφορά για τους Spurs που πάνε για ολταχώς για την δεύτερη νίκη τους, να κάνουν το 2-2 σειρά. Εμείς πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, Βολιβία-Αλγερία 0-4 έχει γίνει το μάτς. Στο 71. Sport Recife Athletic Club 1-1. Εδώ είμαστε στο 80. Από εκεί πέρα Tampa Bay Charleston 1-0. Detroit El Paso 0-1. Αυτά είναι στο ημίχρονο που λέμε τα δύο αμερικάνικα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Πριν τις 5, πριν το φινάλι, να πούμε καλημέρες, τελευταίες καλημέρες στα φιλαράκια μας, τον Κώστα. Όπως πάντα, σήμερα μπιλάρα μας πήρε λίγο ύπνος, αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Κώστας, οδηγός λεωφορείων Εθέλ. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Στο φίλο μας το Μαρίνο, από τα κάτω Πετράλ, να πούμε μια καλημέρα. Στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα. Στο φίλο μας το Λεωνίδα, εκεί πάντα από το φούρνο, από τη Λαμία. Λεωνίδα μου, καλή δουλίτσα. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από το Εγάλεο και στο Περίπτερο, μπιλάρα καλημέρα. Χάσαμε το Τζίτζι, λέει. Χάσαμε το Τζίτζι. Αύριο, παιδιά, ο Τζίτζι θα είναι εδώ. Το βράδυ, κανονικά και με τον νόμο.

Να και η Σεφ της παρέας εμφανίστηκε λίγο καθυστερημένη όπως πάντα, 13 λεπτά πριν τις 5. Μας λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Βάλτορ Βεζένκοφ Έλεος λέει, που είναι στεναχωρημένη για το Παναθηναϊκό κέρδισε, έκανε τη σειρά 2-2. Τώρα περιμένει το Σάββατο με αγωνία η φίλη μας Χαρά να κερδίσει η ομάδα της Ολυμπιακός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φιλαράκο μου. Να και ο Νικόλας Γαλάτση, περίμενα να στείλει η Χαρά για να στείλω και εγώ, λέει, το είχα το μήνυμα έτοιμο. Ο Νικόλας από Γαλάτση, τι καλό εκλεκτό μαγειρεύει σήμερα. Ναι, από ό,τι έμαθα χθες οι αγκινάρες δεν πέτυχαν, γίνανε κάρβουνο. Σήμερα ετοιμάζει κάτι καινούργιο για την οικογένεια, κάτι σπεσιαλιτέ special. Κάτι ξεχωριστό, δεν το έχουν ούτε οι σεφ με 5 αστέρια. Το κάνει η φίλη μας Χαρά σήμερα. Κουκιά στη Χόβολη. Επανάσταση στη μαγειρική.

τσιπούρες λέει σήμερα. Τι τσιπούρες? Τσιπούρες. Την κασαρόλα. Πελαγίσιες. Κοίτα, μη σου δώσανε τίποτα μαρίδα για τσιπούρα και την μπέρδεψες. Μεγάλη τσιπούρα, ε. Να ξέρεις, χαρούλα. Πάνε και τσιπούρες. Καημένες είναι και ακριβές. Πάνε στράφι. Άμα έχεις τη γειτονιά γατιά, μια χαρά είναι. Κάνουν πάρτι γάτες.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στα φιλαράκια μας. Τελευταία καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, τα Εκόπουλα. Καλημέρα μάγκες, καλή δουλίτσα. Αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, που θα ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια. Καλή συνέχεια στους πρωινούς. Πάνε τώρα για δουλίτσα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: despacito.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Superstore στους 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι 5η 11 Ιουνίου. Έφτασε η μέρα. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Είχε καινή ώρα. Άντε να δούμε τι θα γίνει.
1: Είχε καινή ώρα.
0: Με ένα Μουντιάλ το οποίο έξερε πως θα πάει προφανώς. Είναι μια δύσκολη διοργάνωση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μια διοργάνωση η οποία θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 19 Ιουλίου. Εδώ λες και λίγο, σχεδόν 1,5 μήνα. Να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα πάει. Σήμερα ξεκινάμε με ένα παιχνίδι σήμερα ημερολογιακά μέχρι τα μεσάνυχτα, το Μεξικό Νότιος Αφρική. Και αύριο ξημερώματα το Κορέα Τσεχία. Σε μια μέρα χτες όπου η δισογραφία είχε... Εντάξει, ήταν έκπληξη με δεδομένο ότι ο Σεμέδο αποχαιρέτησε την Ομόνοια. Πού θα πάει ο Σεμέδο θα δούμε. Είναι ο MVP του πρωταθλήματος, ο καλύτερος παίκτης της Ομόνοιας. Ένα από τους κορυφαίους που είχε η Ομόνοια τα τελευταία χρόνια. Αποφάσισε να φύγει. Για οικονομικούς λόγους, προφανώς, έτσι αντιλαμβάνεστε. Δεν τον ικανοποίησε οικονομικά η Ομόνοια, που θεωρώ ότι με αυτά που γνωρίζουμε έχει κάνει υπέρβαση και έχει δώσει λεφτά. Έχει προτείνει το νέο συμβόλαιο για το Σεμέδο, ο οποίος έχει βρει καινούργια ομάδα. Ποια θα είναι αυτή, θα το δούμε. Και επειδή με ρωτάτε, μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα χτες στο Messenger, αν αυτό που ανέβασα για κάτι έτσι που θα ταρακουνήσει με τα γραφικά, εν πάση περιπτώσει, στο παζάρι, δεν είναι. Όχι, να το ξεκαθαρίσω. Δεν είναι για το Σεμέδο. Δεν θα σας λέω πελάρες τώρα, να σας πω να το παίξω έξυπνος. Δεν είναι για το Σεμέδο. Γενικά νομίζω ο Σεμέδο ήταν έκπληξη. Για γνωρίζοντες το θέμα αυτό, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ έκπληξη. Ειδικά στο χρονικό σημείο που ήρθε. Υπολόγιζα ότι μπορεί να το σκεφτεί, να ψάξει αυτό το κάτι παραπάνω, θα το δούμε. Εάν θα συνεχίσει στην Κύπρο, μια-δύο ομάδες είναι που μπορούν να ικανοποιήσουν τα οικονομικά του θέλω. Μία. Δύο. Δύο το πολύ. Δεν ξέρω και θα ονομά τις ομάδες. Δεν ξέρω πώς και τι, αν θα πάει στο εξωτερικό γιατί ψάχνει κάτι μεγαλύτερο. Εντάξει, κοιτάξτε, λογικό είναι στα 32 του. Έχει κάνει μια απίθανη χρονιά που πραγματικά δεν υπάρχει ούτε για τον ίδιο ούτε για την ομάδα του. Εάν θα θελήσει, αν μάλλον από τη στιγμή που θέλει να το εξαργυρώσει αυτό με ένα συμβόλαιο το οποίο εντάξει, να είναι μεγάλο, δεν ξέρω πόσο πιο μεγάλο από την Ομόνοια, αλλά κυρίως ένα καλύτερο πρωτάθλημα, προφανώς θα το κάνει. Έτσι. Είναι έτοιμος να το κάνει μάλλον. Τώρα, πού θα πάει, δεν ξέρω. Θα πάει στις Αραπιές από εκεί, θα πάει κάπου στην Ευρώπη σε ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα, το οποίο όμως δεν μπορεί να του δώσουν. Δηλαδή, αν πάει Πολωνία, Τσεχία κλπ. Που είναι, που είναι κάποιοι προορισμοί, καλή δεν συζητάμε για μεγάλα πρωταθλήματα. Στα 32 του χρόνια αυτές οι χώρες δεν δίνουν σοβαρά λεφτά. Τα λεφτά τα δίνουν μέχρι 22-23 ετών, όπως ο Λοϊζάκης, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή του στην ιστορία της Χάπου Ελ Τελαβίβ, η μετακίνησή του για τον Ερυθρό Αστέρα. Με τον μάνατζερ τον Ισραηλινό, τον Ντούντου Ντάχαν, να τρέχει τον τύρα. Αυτός είναι ο μάνατζερ στην όλη κουβέντα. Είχε κάποιους άλλους βοηθούς εκεί. Το δικηγόρο τον Ραφαήλ, ο οποίος... Ο βασικός είναι ο μάνατζερ, είναι αυτός που σας λέω και έχει προστάρει πολλά πράγματα. Εγώ τον ακολούθησα στα social media γιατί δεν τον ήξερα καν αυτόν τον Ντούχαν. Να δούμε γιατί καταλαβαίνω για την Ομόνοια, για πολύ κόσμο της Ομόνοιας ήταν σοκ αυτό έτσι όπως ήρθε. Απ' την άλλη νευριάζω που είναι κάποιοι να χάριστοι και αρχίζουν και εξετοιμάζαν το άσχημα το Σεμέδο κλπ. Παιδιά, δεν χρειάζεται να είστε, έτσι είναι ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή τώρα που θα δούμε τις επόμενες μέρες μια μεγάλη μεταγραφή, ας πούμε πιθανότατα να δούμε μια μεγάλη μεταγραφή στην Κύπρο, παίχτη που φεύγει από τη μία ομάδα και πάει στην άλλη, τι θα γίνει δηλαδή, να τα κάνουμε όλα ίσιωμα, τι ένας, κάτι γελά, κάτι σκέφτηκε. Γιατί, εντάξει, λοιπόν, περίμενε. Καλημέρα, ποιος είναι αυτός εδώ, ο Κωνσταντίνος, γεια σου Κωνσταντίνε, λέει πάντα με υγεία Άλκη, με την αποχώρηση του Σεμέδο, πώς πιστεύεις να κλείσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνοια, θα κάνει 6, ακόμα 6-8, δεν ξέρω να κάνει 6-8, πάντως ο αντισεμέδο, παιδιά, σας το λέω, όχι, εκπειράσει, είναι δεδομένο, το υποψιαστήκαμε με την κίνηση με τον Μοντνόρ. Κοιτάξτε, ο Σεμέδο είναι τρομερός παίκτης, ήταν απίστευτος, έκανε σπουδαία χρονιά, αλλά υπάρχει στη ζωή, εγώ τουλάχιστον έχω μάθει να λέω ουδής αναντικατάστατος, και το εννοώ αυτό. Εντάξει, σε κάποια κομμάτια της κοινωνίας μας και κυρίως στον εργασιακό χώρο υπάρχουν όντως παιδιά τα οποία όταν φεύγουν από τη δουλειά πολύ πολύ δύσκολα τους αντικαθιστάς και εν πάση περιπτώσει πρέπει το κενό τους να το καλύψει η υπόλοιπη ομάδα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Ο Μοντνόρ είναι ένας σαφώς πιο νεαρός παίχτης, όμως στα χέρια του Μπέρκ μπορεί να πλάσει έναν αντισεμέδο ο οποίος, γιατί όχι, να κάνει τους ομονιάτες να ξεχάσουν το Σεμέδο. Μην ξεχνάτε ότι η Ομόνια της έφυγαν πάρα πολύ καλοί παίχτες στο προηγούμενο διάστημα. Κακουλής, Τζιονής, Λοϊζάκης, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν σιγά σιγά. Εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις έναν παίχτη ο οποίος σου πρόσφερε το 1000% του εαυτού του, δεν μπαίνει στη διαδικασία, είναι καφριλίκι, να το πω έτσι, να τον ξεδιμάζεις. Είναι καφριλίκι. Ο φίλος μου Χρήστος του λέει καλή συνέχεια Σεμέδο. Παιδιά, ο Σεμέδο πρόσφερε τα πάντα. Εντάξει, για μένα το λέω έτσι. Εγώ έχω μεγαλώσει με αυτές τις αρχές. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να ξετοιμάσω ένα παίκτη ο οποίος έβγαινε. Παρακάτω. Θέλει να βρει κάτι καλύτερο. Είναι δικαίωμά του στη δουλειά. Αν εγώ αύριο φύγω και πάω σε έναν άλλο σταθμό, ανταγωνιστικό ή μη, και νιώσω ότι εκεί έχει τελειώσει ένα κύκλο εδώ και πρέπει να πάω κάπου διαφορετικό.
1: Στον κουβά.
0: Ναι, να το κάνω.
1: Στον κουβά όμως.
0: Να δεν με ενδιαφέρει στον κουβά. Να το κάνω. Θα ρισκάρω, θα το πάρω το ρίσκο. Δεν με νοιάζει αν το στον κουβά. Λοιπόν, άρα αν το κάνω αυτό, δηλαδή. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Λοιπόν. Ο Μπάμπο.
0: Ο Μπάμπο
1: είναι εδώ.
0: Μα έβαλε. Έστειλε μου μήνυμα,
1: άνθρωπο μου.
0: Μα ο Πάμπο, ο Πάμπο. Ο Πάμπο, ο Ρίτζαν. Πάμπο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα δεδομένα ξεκινάμε. Τι ματσάρα ήταν αυτό χθες το βράδυ, στο μπασκετάκι, δύο παρατάσεις, μου αρέσουν αυτά. Εντάξει, είχε άξιον. Πέμπτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί για να πάρει τον τίτλο. Εχθές όμως κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Παρά το γεγονός ότι είχε σοβαρά προβλήματα, εγώ δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός έτσι όπως πήγε και αποβλήθηκε και ο Ναν στο 34, νομίζω, κάπου εκεί πέρα ήταν. Δεν περίμενα ότι θα το φτάσει μέχρι τέλος και θα καταφέρει να κερδίσει. Μπράβο τους. Έβγαλαν πολύ ψυχή και να δούμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια στον Σεμέδο, τον ευχαριστούμε για όλα. Μάλιστα, έτσι είναι ρε παιδιά. Δηλαδή, έχει φύγει ένα παιχταρά, είναι ο MVP σου. Είναι ο MVP σου. Δεν μπορεί να μην τον ευχαριστήσει. Έχει τεράστια συμβολή στη φετινή πορεία τη Ομόνοια, στον τίτλο και όλα αυτά. Άλλοι, αν φύγει πάλι, θα ακούω Super Sport. Ναι, δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Παιδιά, αν φύγω, δεν έχω πρόβλημα. Ακούτε Super Sport. Ξέρω ότι είναι θέμα αυτό, αλλά σας λέω ότι είναι γενικότερα κάτι κοινά αποδεκτό. Κοινά αποδεκτό. Καλημέρα, Άλκη. Θα σα δώσω αποκλειστικό. Ο Σεμέδο έκλεισε Ηρακλή Γερολάκου. Πέρα από την πλάκα, καλή συνέχεια στο Σεμέδο. Γιατί και ό,τι καλύτερο στη νέα του ποδοσφαιρική πορεία. Γεια σου, Ανδρέα μου από τον Ηρακλή Γερολάκου. Καλημέρα στον Ανδρέα. Σε ποια ομάδα θα γίνει μεταγραφή στην Κύπρο, ποιος, ο Σεμέδο ή γενικά? Έχει, παιδιά, κοιτάξτε. Ξέρετε, έχει μεταγραφές και μεταγραφές. Έχει πολλές μεταγραφές. Είναι μια-δυο κινήσεις που ψήνονται και θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ ντόρος. Αλλά ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι Γιολιασής. Ναι, μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Ενώ το ΑΠΟΕΛ γενικό, έτσι, Γιολιασής.
2: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
9: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Είστε εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
3: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, εκείνο που έβαλα στο Instagram σου βίντεο 132, καλημέρα, τώρα να το δω. Εκείνο που... Α, για ποια ομάδα είναι, παιδό, περιμένετε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε τη μάμα, να πάμε φυλακή. Έχει μούγια, καλά πάτης με τη μούγια. Λοιπόν, καλημέρες, καλημέρες. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Πάμπο μου, καλημέρα. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς τώρα λες, το ΑΠΟΕΛ με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Δεν το θυμάμαι ποιο μάτς. Εγώ το μάτς το οποίο, να σας πω, το μάτς το, από τα κορυφαία που έχω κάνει περιγραφή είναι το διπλό του ΑΠΟΕΛ και η πρόκριση με τον Γιωβάνοβιτς στο... Τι ήταν, ο ΕΦΑ ήταν τότε. Στο, με τον Ερυθρό Αστέρα, εκεί μέσα αυτό το επικό με τον Μυροσάβλητς κλπ. Και να σας πω την αλήθεια, γιατί πέρα από το το ότι ήταν ματσάρα και ξέρετε, δεν είναι θέμα να είναι ένα παιχνίδι μόνο καλό. Όταν το βλέπεις από κοντά και το ζεις και βλέπεις το πάθος κλπ. Που υπάρχει, καταλαβαίνετε ότι σου βγαίνει. Εκείνο το μάτσο εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω, διότι ήταν τόση η πίεση που βγήκε από την περιγραφή και λοιπά, από την ένταση του αγώνα, από το suspense, από το ρυθμό του αγώνα, που στο τέλος ήταν τελείως το μάτς και μιλούσα, ήταν η Στέλλα τότε εδώ, έκανε στούντιο. Της λέω, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, είχα πάθει, δεν μπορούσα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και γυρίζω Κύπρο και ανακαλύπτω ότι είχα πίεση. Και ξεκίνησα τα χάπια της πίεσης. Ρε καλά, σου πάθαμε τα πόλεμα. Πάμπο, άκου να σου πω. Επειδή καταλαβαίνω ότι ακούς τώρα το πρωί από το μήνυμα που στείλες στον Πουλή, θα έρθει μια μέρα από εδώ, σου είπα από το πρωί. Όχι, δεν έχει έτσι πράγμα. Δεν έχει chance ποτέ. Μα να έπαιζα εγώ, να έχω παίξει εγώ και να έπαιρνα πέντε. Δεν έχει chance ποτέ. Όχι. Κάποιον άλλο, δεν έχει chance. Δεν έχει chance. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Παμπούι μου, θα έρθει μια μέρα από εδώ, έλα από εδώ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ξέρεις ότι. Γενικά, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία ποτέ να ξετοιμάζω οτιδήποτε. Δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό. Και επειδή πάρα πολλές φορές μου λέτε από εδώ από εκεί με ποια ομάδα είσαι και. Παιδιά, στην Κύπρο δεν ήμουνα με μια ομάδα. Με ξενέρωσε η συγκεκριμένη ομάδα, διότι κάνανε μια λεδία σε ένα παιχνίδι κυπέλου και τα κάνανε μπίλιες και πήγανε. Συνονοηθήκανε πριν από πολλά χρόνια και δεν ήθελα να ξανασχοληθώ μαζί τους. Μικρή ομάδα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, και να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει και το πολιτικό το θέμα. Δηλαδή, εγώ έχω κάποιες πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά οι ομάδες που μ' αρέσουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ας πούμε, ή στην Ιταλία κλπ. Στην Ελλάδα είμαι με την ΑΕΚ, το ξέρετε, το έχω ξαναπεί. Η ΑΕΚ είναι ομάδα της αριστεράς. Στην Ισπανία είμαι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι ομάδα της δεξιάς. Μία από τις πολύ αγαπημένες μου ομάδες είναι η Λάτσιο, η οποία είναι της άκρας δεξιάς. Και επίσης η Λίβερπουλ, η οποία είναι της αριστεράς. Δηλαδή, να κάτσω να σκεφτώ τώρα ποια ομάδα. Και το λέω γενικά και για εσάς, γιατί τι να κάτσει τώρα να ασχολείται, άμα είστε δεξί, να είστε με τους δεξιούς, άμα είστε αριστεροί με τους αριστερούς, παρετάτε. Παρετάτε, δηλαδή δεν κολλάει. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Θες να είσαι μια ομάδα, γουστάρεις μια ομάδα, αυτό θα κάνεις. Οκ, προχωράμε. Έχουμε Μουντιάλ σήμερα μετά τις 9 με τον κύριο Πογιατζή. Θα ασχοληθούμε μόνο με Μουντιάλ. Θα πούμε έτσι διάφορα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει τα Vidcast, τα TikTok, Instagram, Facebook για το Μουντιάλ, τα οποία ετοιμάζω κάθε μέρα. Τα βλέπετε και χαίρομαι γιατί έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Θα το μάθετε σιγά σιγά. Που να θυμηθούν να κάνουν, να τα προωθήσουν λίγο και στο Super Sport, να είναι λίγο καλύτερα. Λοιπόν, γέλα, ρε. Λοιπόν, και θα έχουμε κάθε μέρα ένα ένθετο το οποίο λέγεται Μουντιάλ με τον Άλκη. Έχουμε χορηγό, δεν μπορώ να το αναφέρω τώρα γιατί μετά τις 9 πρέπει να αναφέρω το χορηγό που θα ξεκινήσουμε. Και θα είμαστε σε αυτό το κομμάτι όλο τον μήνα. Να πω ότι για περίπου 2 εβδομάδες και εγώ παραπάνω να πάω στα γήπεδα της Αμερικής να κάνουμε από εκεί ρεπορτάζ και λοιπά. Να φιώνω και στο ραδιόφωνο καμιά φορά, μα λάχι και ξυπνάω, γιατί θα είναι πολύ ανάποδες οι ώρες. Δηλαδή την ώρα που θα έχουμε εκπομπή εδώ, εγώ θα είμαι 2 το πρωί, τέλος πάντων. Θα το δούμε. Ναι, τον ύπνο του δικαίου. Αλλά να κάνουμε και live από εκεί, θα κάνουμε και podcast από εκεί, από τα γήπεδα και λοιπά. Έχω κλειστή στήρια για ένα παιχνίδι συγκεκριμένο, στο New Jersey, προημιτελικός. Ελπίζω αν πάει καλά να είναι η Βραζιλία. Ελπίζω αν πάει πολύ καλά να είναι Βραζιλία-Νορβηγία. Γιατί είναι ένα πολύ πιθανό μια πολύ πιθανή κόντρα. Θα δούμε. Μπορεί να είναι και η Γάλλη σε αυτό το παιχνίδι. Θα το δούμε. Δεν έχω ιδέα γιατί με τις διασταυρώσεις θα γίνεται ο κακός χαμός. Γενικά ετοιμαστείτε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα σας δώσω Pizza Hut voucher σήμερα 20 ευρώ. Την εβδομάδα θα δώσω 3 και σήμερα και έδωσαμε και χτες και αύριο. Οπότε, ό,τι μηνύματα στείλετε με την ένδειξη Pizza Hut από εδώ και πέρα, μπαίνετε στη διαδικασία για να διεκδικήσετε voucher 20 ευρώ. Το χτεσινό, το πρώτο, το πήρε. Μα είπαμε τώρα, δεν έχω τώρα μπροστά μου το όνομα. Το έχω στείλει, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, και θα τον ενημερώσουν τον νικητή ή την νικήτρια, γιατί νομίζω ότι τηλέφωνο είχα απλά. Επίσης, όσοι είστε εδώ γύρω στα Πέριξ, στα Λατσιά, και θέλετε καφέ πρωινό, έτσι για να απολαύσετε καφέ, τέλος πάντων, τέτοια ώρα, προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε στο Snap Cafe. Είναι στο roundabout εκεί που είναι οι caterways, βασικά εκεί που είναι τα γήπεδα του Paddle, τα U Paddle, στο Snap Coffee, Snap Cafe, Snap Coffee, πείτε το όπως θέλετε, με special καφέ από Amber & Joe, ice matcha, φρέσκα smoothies, healthy snacks, sandwich για κάθε στιγμή της ημέρας. Περάστε για ένα εύκολο drive-thru, να απολαύσετε το ρόφημά σας πριν ή μετά το παιχνίδι στο πάντελ ή ακόμα και όταν πάτε για τη δουλειά. Δηλαδή απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πω. Καλημέρα στο Γιώτη, Φινεάλκη, Πορτογαλία, Μεξικό για τελικό διασταυρό που μπορούν να πάνε. Δεν το έχω ψάξει. Πάντως ένα ευρώ να βάλουμε τέτοιο ζευγάρι. Πού να βρει άκρη. Αν πάμε με τους Σίμψονς. Ο Ρονάλντο προειδοποίησε χτες, λέει παιδιά, δεν είπα εγώ ποτέ ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Ετοιμαστείτε στα 45 να τον δούμε. Ναι. Να πάνε, αν το κάνει αυτό, επειδή δεν μιλάμε για τερματοφύλακα, έχουμε ξαναδεί 45 χρόνους να παίζουν σε Μουντιάλ, αλλά τερματοφύλακες. Άρα, αν το κάνει ο Κριστιάνο, θα είναι. Εντάξει, αν ο ίδιος νιώθει βιολογικά ότι είναι OK, θα το κάνει. Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τον βλέπω, όπως είναι στεγνό το σώμα του και ο τρόπος που τρέχει 90 λεπτά κατάπαστα, ναι. Να δούμε. Η αλήθεια λέει: τόλμησε να καταγγείλει παρά τις απειλές στα χέρια της αστυνομίας 4 φερόμενα μέλη εγκληματικής οργάνωσης μετά από καταγγελία ηλικιωμένου. Βάρα τους. Οι δύο ύποπτοι είναι επιχειρηματίες 44 και 42 ετών, κατάδικος 49 ετών και 45χρονη. Είχε γυναίκα μες στην κουβέντα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του παραπονούμενου, δέχτηκε απειλές και του αποσπάστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό κατά τη διάρκεια αγοραπολισίας χωραφιού στη Λάρνακα. Του φάγανε λεφτά του παραπονούμενου, ο οποίος φαίνεται να είναι ηλικιωμένος. Εντάξει, θα έχουμε τη Στέλλα μετά. Η Στέλλα χτες έπαθε, πώς το λένε, κλακάς, ξέχασε το κινητό σπίτι. Γύρισε πίσω μετά από 3 ώρες, κατάλαβε ότι δεν έχει κινητό. Okay. Να χαρά. Χαραυγής, οι οποίοι για τράπεζες αδιαφορία για κοινωνία, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα των υψηλών επιτοκίων. Απορρίφθηκε η έφεση του Φέδωνα, μένει σε αργία μέχρι να αποφαθεί το κακουργοδικείο. Καλά ρε παιδιά, περιμένω να γίνει κάτι διαφορετικό, για όνομα του Θεού. Θα μείνει σε αργία να ξεκαθαρίσει αν είναι ένοχος ή αθώος, αν είναι ένοχος να πάει στον Μπουντρούμι, αν είναι αθώος να πάει σπίτι του. Πολίτης, έτσι θα έρθουμε πιο κοντά στη λύση. Προτάσεις και μέτρα από την κοινωνία των πολιτών. Okay. Τρομοκρατία απευθείας στο κακουργοδικείο, 4 συλληφθέντες. Okay. Ένα πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι αυτό της πώς το λένε, της τρομοκρατίας, και δεν ξέρω τι θα γίνει. Επικίνδυνα πράγματα. Φιλελεύθερος Νάρκης στην οικονομία, αποκαλυπτικότερο στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής εντοπίζει κινδύνους. Το 2027 φέρνει νέο τεστ αντοχών. Μας πρίξαμε την οικονομία, δούμε πάλι τι θα μας βγάλουν μπροστά. Λέει βασιλικό, GCI, ηγεσία, αυθόδης πυρετός, κυρώσεις και γεωπολιτικές κρίσεις μπαίνουν στο χάρτη των κινδύνων. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία μας ενδιαφέρουν, ας πούμε, λίγο παραπάνω. Ας πούμε. Πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ, καλημέρα Παναγιώτη, 19 Ιουλίου. Ιουλίου. Λοιπόν, Σούπερ Σπορ, αλήθεια, Μουντιάλ αγάπη μου. Αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο, κεντρικό θέμα. ΑΕΚ, χάθηκαν παίχτες κλειδιά, μεγάλα κενά από Ροντέν και Πονς. Αλήθεια είναι αυτό. Έχασε πολλούς παίχτες κλειδιά, να δούμε πώς θα τους αντικαταστήσει, γιατί προφανώς θα το κάνει. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, η μπάλα στείνεται στη σέντρα, ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ. Είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία, όχι το μεγαλύτερο σε μέγεθος, έτσι. Γήπεδο του πολίτη, σέντρα στο υπερθέαμα του πλανήτη. Αν τα δούμε πόσο υπερθέαμα θα είναι. Θα είναι υπερθέαμα ή θα είναι μούφα. Ξέρω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Θα δούμε. Goal News. Γαβριήλ, η ώρα επιστροφής. Το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στις συζητήσεις με τον 24χρονο επιθετικό. Ποιος είναι αυτός? Ο Σταύρος Γαβριήλ, ναι. Για να δούμε αν θα το φέρει πίσω. Εντάξει, θέλει παίκτες στο ΑΠΟΕΛ. Το ξέρουμε αυτό, νομίζω. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Γαβριήλ, ο οποίος μπορεί να είναι και μικρός, δεν μεγάλο. Να λες μεγάλο, 24 ετών είναι. Ναι, είναι μικρός. Μικρός. Καλημέρα, πώς θα παίρνει ο Λοΐζου? Θα παίρνει 700+. Τώρα το πλάς δεν ξέρω αν είναι με φόρουμ. Συνήθως τα λεφτά που ακούτε, ας πούμε, στη Γερμανία είναι 50% η φορολογία. Δηλαδή, αν ακούτε 1 εκατομμύριο, εάν δεν του το έχει πληρώσει η ομάδα του παίχτη, τότε είναι 0,5 εκατομμύριο. Ενώ δεν είναι στη συμφωνία. Αλλιώς είναι 2 εκατομμύρια το συμβόλαιο και το 1 εκατομμύριο είναι της πώς το λένε, της εφορίας, εν πάση περιπτώσει. Η City είναι δεξιά. Καλημέρα, 965. Είναι προς τη δεξίζουν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι. Στην Αθήνα πάντως οι δύο μεγάλοι είναι προς την δεξιά πλευρά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ είναι αριστερή πτέρυγα. Λοιπόν, γενικά πάντως το θέμα των ομάδων με τα πολιτικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θέλω κάποια στιγμή να το ανοίξω, να το συζητήσουμε έτσι, να, όχι μόνο να κάνω το μονόλογο του Παλαβού, να φέρω και να έχω και καλεσμένους κλπ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο για μένα εν έτη 2025-26, δεν πειράζει, κόψω 9 χρονιά, ρε, είμαι πιο μικρή. 2026 δεν πρέπει να έχει θέση. Αν κόψεις χρονιά, δεν τα έχουμε μόνοι. 2026 δεν πρέπει να έχει θέση.
1: Αν κόψεις χρονιά, δεν τα έχουμε μουντιάλ.

όλοι που είναι δύσκολοι. Και πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα, το δοκιμάσουν. Πάει ο άλλος και τα βγάζει. Κέφι του. Δεν τον κόφτει. Λοιπόν, έχω ένα φίλο που είναι άρρωστος γρυβικός και άρρωστος ομονιάτης. Είναι μαζόχας, λέει, 49. Έχει τέτοιες, ρε παιδιά. Έχει και δεξιούς που είναι με την Ομόνια. Λιγότερο αριστερούς που να είναι με το ΑΠΟΕΛ. Έχει όμως και από αυτούς. Δηλαδή, εντάξει, παλιά όταν μεγαλώσατε στην Κύπρο, γιατί δεν γεννήθηκα εδώ για να ξέρω πώς ήταν τα δεδομένα, ήταν διαφορετικό το κομμάτι αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ να πάρει το Σταύρο τον Γαβρίλη, για να δούμε. Ένας παίκτης ο οποίος. Εντάξει, είναι μια επιλογή με αγωνιστική χρησιμότητα, κυπριακό βαρός, μια καταγεγραμμένη σχέση με την ομάδα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι είναι σε εξέλιξη επαφές. Υπάρχει κάποιο πρόσφορο έδαφος, από ό,τι φαίνεται. Ο Γαβρίλη που ήταν Ζούλτε Βάρεγγε, πώς ήταν, κάνα δύο χρόνια, δύο κάτι πρέπει να είναι εκεί πέρα. Έπαιξε 64 μάτς, περιμένω να δω αν το έχω σωστό. Ναι, 64 μάτς, έβαλε 9 γκολ, 12 assist και πήρε τίτλο στη δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, άρα θα δούμε. Πάντως το θέμα του ΑΠΟΕΛ όσο αφορά προπονητή κλπ. Ακόμα δεν έχει τέλεση διοίκηση. Ο Βρίζας, όπως σας είπα χτες το πρωί που συζητούσαμε και με τον Γιάννο, είναι Κύπρο. Οπότε βρέθηκε από νωρίς, από χτες εν πάση περιπτώσει, στον Αρχάγγελο. Έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό και θα δούμε. Έτσι, περιμένουμε το θέμα προπονητή. Για την Ομόνια έκανα πολύ μεγάλη εισαγωγή πριν για τον Σεμέδο. Θα το ξαναπώ έτσι όσο πιο απλά γίνεται, για να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε και να ξανασχολιάζουμε και να ξανασχολιάζουμε. Ο Σεμέδο είναι ο MVP της Ομόνιας φέτος. Αυτός είναι ο MVP. Και ακολουθεί ο Ράιαν Μαέ. Λοιπόν, η απώλεια του Σεμέδο είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Ο Μπέρκ καλείται στο πρόσωπο αρχικά του Μοντνόρ και στην συνέχεια κάποιου άλλου ακραίου πρώτης γραμμής που θα αποκτήσει, να τον αντικαταστήσει επάξια. Θα το κάνει, ουδής μπορεί να ξέρει. Μπορεί η χρησιμότητα του Σεμέδο, με τον τρόπο που έπαιζε, το γεγονός ότι σκόραρε κατά ρυπά σε ένας παίκτης που είναι winger και έβγαζε τόσες assist, να καλυφθεί με άλλο τρόπο, να φέρει ένα δεκάρι, να είναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί. Το θέμα είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, η Ομόνια καλείται να προχωρήσει σε μια κίνηση η οποία θα είναι υψηλής προτεραιότητας για τον αντικαταστάτη του Σεμέδο. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτός να είναι, να τον βλέπουν στο πρόσωπο του Μοντνόρ. Έχει στοιχεία ο Μοντνόρ, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο. Εγώ εκτιμώ ότι θα πάρει και άλλο winger από τη στιγμή που είναι οριστικά παρελθόν ο Σεμέδο. Όμως ο Μοντνόρ, η άποψη που είχα και το συζητούσαμε off-air με τον κύριο Πογιατζή, του είχα πει ότι ο Μοντνόρ, η κίνηση που κάνουν είναι μάλλον περισσότερο προς αντισεμέδο. Τελικά ο Σεμέδο από χτες αποτελεί και επίσημα παρελθόν. Έτσι. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Η Ομόνια θα τσιμπήσει και μισό εκατομμύριο από τον Λοΐζου για τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Είναι τα δικαιώματα τα οποία έχει. Ο Λοϊζάκης πήγε εναντίον 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ομόνια θα πάρει μισό χαρτί. Πολύ καλό ποσό για έναν παίκτη ο οποίο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο Λοΐζου κάνει αυτή την υπέρβαση. Για τον ίδιο είναι υπέρβαση, για το κυπριακό ποδόσφαιρο είναι υπέρβαση. Και κοιτάξτε, ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να είναι ένα σκαλοπάτι, αν πάει καλά ο μικρός, ακόμα μεγαλύτερο για τον ίδιο. Έτσι. Και θα χαρούμε, νομίζω, άσχετα αν κάποιοι δεν συμπαθείτε τον Λοΐζου ή τον συμπαθείτε. Νομίζω είναι καλό για την Κύπρο. Ο Λοΐζου θα πάρει, μάλλον η ΧΑΠΟΕΛ θα πάρει 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η Ομόνια θα πάρει από αυτά το μισό. Και ο Λοϊζάκης θα παίρνει 700 απλά στο χρόνο για τριετές κλειστό συν ένα οψιόν. Αλλά σας το λέω εκ πείρας, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, ειδικά με αυτές τις ομάδες τύπου Ερυθρού Αστέρα, Βικτόρια Πίλζεν, γενικά σε αυτό το μπλοκ, Φέρεντς Βάρος. Όταν πιάνουν παίκτες και θεωρούν ότι έχουν potential προοπτική για κάτι παραπάνω, τους πουλάνε στον ένα ή το max στα δύο χρόνια. Οπότε να δούμε. Καλή επιτυχία στο Λοΐζου. Στην ανόρθωση, επειδή με ρωτάει ο φίλος μου ο Σάβας εδώ, ο συνονόματος του, ο κύριος ο Σάβας Κουμή, από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε ουσιαστικά να τρέξει αυτό το νέο project στην ομάδα, έχει δύο μεγάλα project. Το ένα είναι του προέδρου της εταιρείας, του εκτελεστικού, γιατί εκτελεστικός θα είναι,
Και το άλλο του προπονητή, ο οποίος θα αναλάβει τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

θα αλλάξει πρόσωπα μέσα στο οργανόγραμμα. Έδιωξε τον Μακρύδη, το ξέρετε, έφυγε ο Απόστολος. Θα πάρει τεχνικό διευθυντή, όχι είναι η απάντηση στην παρούσα φάση, διότι φαίνεται ότι από τη στιγμή που η ανόρθωση δεν θα κάνει μεταγραφές, υπάρχει δεδομένο ρόστερ ενώπιση της νέας χρονιάς, θα γλιτώσουν ένα σημαντικό ποσό για αμοιβές αθλητικού διευθυντή. Αυτό θα γίνει προς το Γενάρη, οπότε θα ετοιμάσει την ομάδα για τη νέα χρονιά. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Άρα αυτά είναι τα δύο ουσιαστικά που θέλει να κλείσει, πρώτες επιλογές, πρώτες προτεραιότητες, και περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Καλημέρα, ο Μπαμπίκα είναι καλός? Ναι, είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός ο Μπαμπίκα. Πολύ καλός παίκτης. Μπορεί να είναι και καλύτερος από το Σεμέδο και σίγουρα πιο μικρός. Εγώ Άλκη δεν έχω κόμμα και είμαι μόνο, και αν τυχόν αλλάξεις κανάλι, εγώ θα σε ακολουθώ. Καλημέρα, γεια σου ρε Βίκτορα. Σλακ. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, καλημέρα Πίτσα Χατ. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Ο κύριος Γιώτης λέει, είπαμε Πορτογαλία, Μεξικό, δεν το ξέρω αν πάνε μέχρι τελικό με, διασταύρωση. Καλημέρα με τη διασταύρωση του Μουντιάλ. Καλημέρα Άλκη με τη Ρόζεμπορκ. Με τη Ρόζεμπορκ, παιδιά, είναι, για μένα είναι το παιχνίδι. Είναι ένα-δύο παιχνίδια, τρία τα οποία έχω κρατήσει στο πορτοφόλιο από τις περιγραφές. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω κάνει λάθη, εννοείται. Αλλά αυτό με τη Ρόζεμπορκ ήταν, παιδιά, που πήγε το παιχνίδι. Σας λέω, είναι και θέμα πώς πάει ένα παιχνίδι. Καθαρά. Ή το παιχνίδι της Ρόζεμπορκ με την ΑΕΚ. Επίσης ήταν top για μένα από τα μάτια του παρελθόντος. Στείλτε μηνύματα Pizza Hut με την ένδειξη Pizza Hut στο 2324. Ένα βάουτσερ 20 ευρώ. Ένας από εσάς θα το κερδίσει σε λίγη ώρα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Jackpot στο Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν. Ψηλότερα.
7: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia, σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
9: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
10: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτορ Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
11: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό σκυμάς το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
13: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
14: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
15: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
14: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
16: Super Sport 104.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
20: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
20: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
20: Τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες σε αυτή τη μεγάλη παρέα που είναι εκεί έξω και είναι συντονισμένη κοντά μας. Η μεγάλη παρέα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Για αποδείξεις.
0: Όχι, μεγάλη παρέα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που όταν σας ρωτούν με τις μετρήσεις που γίνονται για την ακροματικότητα των ραδιοφώνων, η πρωινή μας ζώνη ανέκαθεν ήταν έτσι, απλά για διάφορους λόγους δεν αποτυπωνόταν σε μετρήσεις παλιότερα. Τώρα που έχει αποκατασταθεί μια τάξη πραγματών όπως πρέπει να είναι τα πράγματα.
1: Σωστά και νόμιμα.
0: Σωστά και νόμιμα. Αυτά αποδεικνύονται και ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για την υποστήριξη. Χαιρόμαστε και ελπίζουμε να περνάτε καλά όπως περνάμε και εμείς.
1: Μα υπάρχει εμβολή όμως.
0: Ναι.
1: Μιλούμε για όλες τις ζώνες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο Κωστάκης. Στην Pizza Hut η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Οι πίτσες επιλογής σου φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους φουρνιθευτές, απόλαυση γεύση σε κάθε κομμάτι. Σήμερα τη μέρα είναι Πέμπτη, άρα απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας πίτσες στην Pizza Hut με προσφορά 1+1 δωρεάν. Πλάς αυτό, σας δίνω και ένα βάουτσερ 20 ευρώ. Την κλήρωση θα την κάνω πριν τελειώσει το ημίωρο αυτό. Μετά τα διεθνή βασικά. Οπότε έχετε ακόμα πάνω κάτω 20 λεπτά με την ένδειξη Pizza Hut. Μπαίνετε στην κλήρωση για το βάουτσερ αυτό.

Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε, είμαστε εδώ στα δικά μας. Θα ασχοληθούμε λίγο και με Μουντιάλ. Μετά τις 9, εντάξει, επειδή ξέρω ότι μετά τις 9 πολλοί από εσάς δουλεύετε, θα είστε εδώ, θα πω και τώρα για το Μουντιάλ πολλά πράγματα, αλλά σε λίγο. Είπαμε για Ομονία ΚΑΠΟΕΛ Ανόλα. Στον Απόλλωνα ψάχνουν την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας και φαίνεται μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρει είναι ο Λεωνάρντο Κούτρης. Ο Κούτρης είναι πρώην διεθνής με τον Ολυμπιακό Πειραιός. Καλή περίπτωση, στα 30 του ο Κούτρης, μεγάλωσε το παιδί αυτό. Έχω χρόνια να τον δω. Παίζει στην Πόγκον, στην Πολωνία. Όταν λέμε παίζει, παίζει. Στα 3 χρόνια έχει 100 συμμετοχές. Σημαίνει ότι παίζει. Πήγε και σε 2 τελικούς κυπέλου Πολωνίας ως βασικός. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Γενικά στην Ελλάδα είναι μια αγορά η οποία όσο περισσότερο τη βλέπουν στην Κύπρο, οι Κύπροι σκάουτερ, τεχνικοί, διευθυντές, προπονητές κλπ. Των ομάδων, οι ομάδες γενικότερα, τόσο περισσότερο κερδισμένοι θα βγαίνουν. Εγώ θα ήθελα να τον δω τον Κούτρη στον Απόλλωνα, αν έρθει θα καλύψει το κενό του Σμέρχαλ. Οπότε είναι μια επιλογή. Στα διπλανά αποδυτήρια ανακοινώσαν τον Παπαγεωργίου και μιλάω για την ΑΕΛ. Είναι η τρίτη μεταγραφή της ΑΕΛ και θα είναι η τρίτη ομάδα που θα αγωνιστεί ο Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Όπου πάει, πέφτει η ομάδα κατηγορία. Πήγε στη Νέα Σαλαμίνα, έπεσε. Πήγε στον Εθνικό, έπεσε. Στην ΑΕΛ δεν θα τριτώσει το. Δεν θα τριτώσει. Να σπάσει η κατάρα αυτή. Μου το είπε κάποιος, μου λέει, δες πότε που πάει ο Παπαγεωργίου, πέφτει η ομάδα. Ωραία, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει ο Παπαγεωργίου, είναι καλός παίχτης. Η ΑΕΛ είναι κοντά στον Γκομής, πολύ κοντά. Πιο κοντά δεν γίνεται. Θέλει και αυτόν τον Τσατάκοβιτς, τον οποίο πολλοί μου είπαν ότι είναι παιχτούρα. Δεν τον ξέρω, δεν έχω εικόνα. Αλλά θέλω να πιστέψω και στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Αριστίδη, ο οποίος έχει κάνει το scouting που πρέπει να κάνει και λέει ότι όντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θέλει και τον Ανδρέα Καρό, και αυτός μια επιλογή. Θέλει και τον Ανού, ο οποίος έφυγε από τα ΠΟΕΛ. Είναι παίξει ιδιαίτερα, εντάξει, όχι δεν παίξει ιδιαίτερα, ενώ εντάξει, ξέρει μπάλα ο Νανού, αλλά οκ, okay, δεν ξέρω. Ο Νανού συνδέεται με τον Κονσεϊσάο. Αν φύγει ο Κονσεϊσάο, θα πιάσει τον Νανού. Ο Κονσεϊσάο ψάχνεται για μεταγραφή στο Μεξικό. Στο εξωτερικό. Στο Μεξικό είναι ο Ταπέλο Μασέκο, ο οποίος σε κάποιες δηλώσεις του έχει πει ότι θέλει να μείνει στην Κύπρο. Όμως εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Αυτός παίζει στους, είναι, ανήκει μάλλον στους Mamelodi Sundowns της Νοτιοαφρικής. Στα ακόμα πιο διπλανά αποδυτήρια, ο Άρης πλήρωσε μια ρήτρα και έδεσε μέχρι το 2030 τον Γκουστάβο Παζέ. Ο Παζέ είναι ένας νεαρός, 21 ετών, μέσος, όσους δεν τον ξέρετε. Έδωσε ένα ποσό στην ομάδα του στη Βραζιλία, τη Βίλα Νόβα. Και πλέον ο Παζέ είναι παίκτης του Άρη με όχι ιδανισμό αλλά με κανονική μεταγραφή. Έτσι, ένας καλός παίκτης, θα δούμε πόσο μπορεί να βοηθήσει. Η ΑΕΚ δεν έχει κάτι καινούριο. Εντάξει, το θέμα προπονητή είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Η ΑΕΚ, κοιτάξτε, επειδή φύγαν σημαντικοί παίκτες όπως είναι ο Ροντέν, ο Πονς, αυξάνονται και οι ανάγκες, ειδικά στη μεσαία γραμμή θέλει 2 παίκτες. Η ΑΕΚ τι θέλει αυτή τη στιγμή, τα εύκολα τα οποία μπορεί να υπολογίσει κάποιος. 2 παίκτες στο κέντρο, έναν κεντρικό αμυντικό και 2 εξτρέμ. Για τον κεντρικό αμυντικό η πληροφορία που έχω είναι ότι γίνεται προσπάθεια για να φέρει μεγάλο όνομα, έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Για τα εξτρέμ ακόμα δεν υπάρχει, δεν έχω εικόνα. Η ΑΕΚ στην θέση του σέντερφορ είναι πάρα πολύ γεμάτη, διότι υπάρχει ο Μπάγιτς, υπάρχει ο Αντερέγγεν και είναι και ο Καμπρέρα όταν γυρίσει, έτσι, από τον τραυματισμό. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς και τι.

στην Πιούνικ Ερεβάν. Μάλιστα, μια χαρά. Το Ερεβάν είναι κούκλα σαν πολύ. Ο Πικής. Γιάσονας Πικής. Πήγα από τον Ολυμπιακό στην Πιούνικ. Το Ερεβάν είναι μια από τις πιο ωραίες πόλεις που έχω επισκεφτεί. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ωραία. Πολύ καλός ο κόσμος εκεί. Παρά τα προβλήματα που έχουν και αυτό το πρίξιμο, την πίεση που έχουν και από τους Τούρκους και από τους Αζέρους. Ένας κόσμος χαμογελαστός και μια πάρα πολύ ωραία πόλη, πεντακάθαρη, δεν ξέρω, από τις πιο ωραίες πόλεις που έχω επισκεφτεί. Μπράβο στον Μπική. Πήγε στην Πιούνικ και συνεχίζει εκεί την καριέρα του. Σαλαμινάκα χτες είχε διάσκεψη, παρουσίαση βασικά των στόχων της νέας σεζόν. Μια νέα Σαλαμίνα η οποία ο φίλος μου ο νεόφυτος ο Λάρκο εκεί προσπαθεί να κάνει πράγματα όσον αφορά το στήσιμο της ομάδας. Θα κάνουν κάποιες υπερβάσεις στο βαθμό του δυνατού, διότι δεν μπορείς να σταθείς άλλο στην πρώτη κατηγορία. Παράλληλα ο Πάρης Ανδρέου, ο πρόεδρος της ομάδας, είπε ότι ουσιαστικά βλέπουμε όσο πιο ψηλά γίνεται εξάδα και κύπελο. Θεωρούν ότι, νιώθουν ότι στη Νέα Σαλαμίνα θα έχουν ένα ρόστερ που δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία να κινδυνεύσει. Εντάξει. Στο θεωρητικό καλά είναι, να το δούμε και στην πράξη, γιατί και άλλες ομάδες κάνανε σπουδαία πορεία τα τελευταία χρόνια στο ξεκίνημα ή γενικά μες στη χρονιά και στο τέλος κινδύνευσαν. Σώθηκαν μεν ή μπορεί και να πέσαν. Νέα Σαλαμίνα θα πάει Πολωνία 8 Ιουλίου και θα δώσει 6 φιλικά. Μια χαρά. Στην Πάφο δεν έχει κάτι καινούριο, ενώ περιμένουμε να δούμε το πώς και τι. Η Πάφος είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα κινηθούν πολύ έντονα όσον αφορά το μεταγραφικό παζάρι. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι και ακούγονται διάφορα για την Πάφο. Έτσι, για παίχτες που φεύγουν, για παίχτες που έρχονται, για πιθανούς στόχους. Ναι, να περιμένουμε να δούμε. Να περιμένουμε γιατί στην Πάφο, πέρα από το ότι η ομάδα παίζει Europa League, άρα είναι δέλεαρ αυτό για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που παίζει Ευρώπη και έχει πολύ καλές πιθανότητες να μπει σε League Phase, είτε του Europa είτε κυρίως του Conference League, υπάρχει και το χρηματικό. Ο Λομάκιν δεν έχει πρόβλημα να δώσει χρήματα, πολλά χρήματα σε κάποια περίπτωση παίκτη όπου θα νιώσουν στην Πάφο ότι αξίζει, ότι είναι τόπε, πας έρθει.

0: κάτι άλλο εδώ στα δικά μας, δεν βλέπω κάτι για στους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι ένα 24ωρο το οποίο δεν έφερε κάτι το wow. Με τα γραφικά εννοώ. Σίγουρα η είδηση της ημέρας εχθές ήταν με το Σεμέδο, δεν το συζητάω. Να δούμε και σήμερα τι θα φέρει, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σκάει κάποια πληροφορία και η οποία αν επιβεβαιωθεί να μας δίνει πράγματα όσο αφορά το μεταγραφικό παζάρι, και το λέω αυτό για όλες τις ομάδες. Το σίγουρο είναι ότι οι μεταγραφές ακόμα δεν έχουν αρχίσει. Έχει πάρα, πάρα πολύ δρόμο. Στην εφημερίδα μας, το ένθετο της αλήθειας, το Super Sport, έχει κάθε χρόνο παραδοσιακά από τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και κλείνει το μεταγραφικό παζάρι, μια σελίδα η οποία είναι όλες οι μεταγραφές, το πάρε δώσε, το ποιοι μείναν, το ποιοι φύγαν και το ποιοι έρχονται στις ομάδες. Αν δείτε αυτή τη στιγμή, αν ανοίξετε την συγκεκριμένη σελίδα, υπάρχει ένας πίνακας μεγάλος και δείτε το συν στις ομάδες, δηλαδή το ποιοι ήρθανε, δεν υπάρχει κανένας, ελάχιστοι, πάρα πολύ λίγες μεταγραφές. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα. Καλημέρα, θα δώσεις. Ποιος είναι αυτός εδώ? Ο Πάμπο, άλλος Πάμπος. Έχει ο φίλος ο Πάμπος. Ο Πάμπος λέει, θα δώσεις προτάσεις για Μουντιάλ. Παιδιά, να ανεβάσω σήμερα τώρα το πρωί ένα βιντεάκι με προτάσεις για το Μουντιάλ. Τη σκέψη μου βασικά για ομάδες οι οποίες πιστεύω θα προκριθούν στους 32 και βλέπουμε. Σιγά σιγά. Να το κάνουμε σήμερα αυτό και να το ανεβάσω, θα το στα social media τα δικά μου. Δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, δεν επιτρέπεται.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

0: Λοιπόν, πριν πάω για το Μουντιάλ να πω ότι χτες είχαμε δύο σπουδαία παιχνίδια στο μπάσκετ. Το ένα ήταν χτες, το άλλο ήταν σήμερα το πρωί. Ξεκινώντας από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πολύ μεγάλη νίκη για τους πράσινους, έτσι όπως ήταν τα δεδομένα του αγώνα, με τις σοβαρότερες απουσίες που είχε το τριφύλι και το οποίο παρουσιάστηκε πολύ σκληρό για να πεθάνει. Υπάρχει πέμπτος τελικός, είναι στο ΣΕΦ το Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, και εκεί θα κριθεί ο φετινός τίτλος. Ο TJ Shorts ήταν ο θαυματουργός της στην δεύτερη παράταση. Το μάτς πήγε 2 παρατάσεις, έτσι στο τελικό 93-86. Ο Φουρνιέ ήταν ο καλύτερος από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω. Οπότε ναι, είναι μια διαδικασία η οποία μας φέρνει και πέμπτο τελικό σε μια έτσι πάρα πολύ γεμάτη χρονιά. Ο Μπενίτεθ, για να κλείσω, επειδή λέω για Παναθηναϊκό, έκανε δηλώσει στην Ισπανία και του λέει ότι του ζήτησαν από τον Παναθηναϊκό να βγούμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Okay. Ράφα Μπενίτεθ έκανε αυτές τις δηλώσεις, επαναλαμβάνω, στην Ισπανία σε συνέντευξη που έδωσε. Τώρα, το άλλο παιχνίδι όσον αφορά το μπάσκετ, το οποίο εγώ δεν το είδα προφανώς, αλλά μου στείλατε μήνυμα για ματσάρα στο Νέα Υόρκη Σαν Αντώνιο Σπέρς, 107-106. Η Νέα Υόρκη έχανε με 20, κάποια στιγμή 25-26 πόντους. Και η πρώτη περίοδος, ας πούμε, ήταν 41-22, 19 πόντους διαφορά. Και στη δεύτερη περίοδο 35-27, άρα 19-8, 27 πόντους στο ημίχρονο. Έχανε 27 πόντους στο ημίχρονο και κέρδισε. Ένα πόντο στο τέλος. Έκανε ένα τρομερό δεύτερο ημίχρονο η ομάδα των Knicks. Κέρδισαν και το σκόρ είναι στο 3-1. Σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Θέλει άλλη μια νίκη και παίρνει το μισό λεπτό. Ναι, θέλει άλλη μια νίκη και παίρνει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο NBA. Η ομάδα της Νέα Υόρκης. Τώρα η σειρά πάει στο Σαν Αντώνιο. Νομίζω παίζουν μεθαύριο. Ένα λεπτό να δω. Ξημερώματα Κυριακής. Στο Σαν Αντώνιο. Οι Spurs με τους Knicks. Πάμε Μουντιάλ στη Σέντρα. Πρεμιέρα. Για ένα Μουντιάλ το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση. Όσο και να λέμε ότι έχει κάποιες ομάδες οι οποίες είναι, δεν θέλω να πω καφενεία ρε παιδί, αλλά ομάδες τώρα λέει το Κουρασάο, τρέχα γύρευε, το Ουσμπεκιστάν, η Ιορδανία, δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Ακόμα και το Κάπε Βέρντε, δηλαδή από τις 4 χώρες ομάδες που πάνε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, πιστεύω ότι η καλύτερη μπορεί να είναι το πράσινο ακροτήρι. Να το δούμε. Παίζει ο Σεμέδο εκεί και ο Γκάρι Ροντρίγκες στο Κάπε Βέρντε. Το παιχνίδι που το οποίο είναι το εναρκτήριο είναι στο Αζτέκα, 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότιος Αφρική. Και αύριο το πρωί ξημερώματα, 5 ώρα, Νότιος Κορέα, Τσεχία. Αυτό θα το δούμε, γιατί αναγκαστικά αφού ξυπνάμε κατά τις 6, να το κάνουμε μια ώρα νωρίτερα. Αν δεν θα δούμε από την αρχή το παιχνίδι, να δούμε από το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, το Κορέα-Τσεχία τρέχα γύρευε. Το Μεξικό Νότιος Αφρική, αν επιβεβαιωθούν αυτά που ακούμε περί μιας πολύ καλής ομάδας στο Μεξικό και λοιπά, και μιας ομάδας στην Νότια Αφρική που τρέχει αλλά δεν έχει ιδιαίτερη ποιότητα, νομίζω το Μεξικό μπορεί να πάρει να μπει με το δεξί. Δεν είναι εύκολες οι πρεμιέρες, πάντα υπάρχει το άγχος, και δεν είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια εκείνα το που στην πρεμιέρα όχι ο γηπεδούχος, ο οικοδεσπότης έχει κερδίσει. Έχουμε αρκετές γκέλες στο παρελθόν. Οι δύο αυτές ομάδες ξανάπαιξαν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής και είχαν έρθει σώπαλες 1-1. Νότιος Αφρική, Μεξικό, το 10. Λοιπόν, το Αζτέκα, το οποίο θα φιλοξενήσει το απόψινό παιχνίδι, έχει δει τελικούς με Μαραντόνα, με Πελέ, έχει δόξα, ιστορία, και απόψε είναι το γήπεδο το οποίο φιλοξενεί το πρώτο παιχνίδι ενός άλλου, μιας διαφορετικής διοργάνωσης. 48 ομάδες, 104 παιχνίδια, 16 γήπεδα, μετακινήσεις, αεροπορικές, ταξίδια τα οποία θα δοκιμάσουν τις αντεχές των ομάδων. Το ξαναλέω, θεωρητικά βλέπουμε κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν τον τίτλο του φαβορί. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, και από τη στιγμή που δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το κομμάτι, με καιρό, με μετακινήσεις, με όλο αυτό το πακέτο το οποίο συνοδεύει τις ομάδες, θα αναδείξει κάποια team τεχνικά, όχι προπονητές, υπόλοιπο team, τα οποία μπορούν να κάνουν το καλύτερο recovery στους ποδοσφαιριστές για να τους έχουν έτοιμους σε μάτς υψηλών και δύσκολων απαιτήσεων. Υπάρχει μια ιστορία, χτες το είδα, τώρα δεν ξέρω αν το έχω πρόχειρο, που λέει ότι το Μουντιάλ, τώρα να δω αν το βρήκα, ναι, λοιπόν, υπάρχει μια σύμπτωση η οποία πάβει να είναι σύμπτωση. Όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει το Μουντιάλ στην ιστορία της διοργάνωσης είχαν πάντα προπονητή από την ίδια χώρα. Ποτέ ομάδα η οποία πήγε στο Μουντιάλ με προπονητή από άλλη χώρα δεν το κέρδισε. Ποτέ. Ποτέ. Τα τελευταία χρόνια, από το 2000 και μετά, Βραζιλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Αργεντινή, σε αυτές τις ομάδες οι προπονητές ήταν της ίδιας εθνικότητας. Αν αυτό το απίστευτο επαναλαμβανόμενο πράγμα υπάρξει και φέτος, ξεκαθαρίζουμε, τελειώνουν οι Άγγλοι και οι Βραζιλιάνοι. Παπ, παπ, έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση με ξένους προπονητές, δηλαδή με προπονητές που είναι της ίδιας εθνικότητας να το πάρουν. Οι Ισπανοί είναι μέσα, οι Γάλλοι είναι μέσα, οι Γερμανοί μέσα. Γενικά είναι μια, δεν ξέρω τι διαβολική σύμπτωση είναι αυτό το πράγμα, αλλά ισχύει. Δεν ξέρω αν θα το δούμε και φέτος. Είναι όμως κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει επαναληφθεί, μάλλον συνεχίζεται από το 1930, οπότε έγινε το πρώτο Μουντιάλ, μέχρι το τελευταίο που έγινε στο Κατάρ. Καμιά φορά τι γίνεται. Ο CR7 θα το σηκώσει. Τι να δούμε το CR7. Χθες είχαν φιλικό με τους. Με ποιους ήταν το φιλικό, ένα λεπτό να δω, γιατί να βρω το φιλικό που είχε η Πορτογαλία. Η Αγγλία κέρδισε 3-0 την Κωσταρίκα. Προχθές ήταν το φιλικό της Πορτογαλίας. Αγγλία-Κωσταρίκα 3-0. Βολιβία-Αλγερία 0-4. Επίσης φιλικά τα οποία είχαμε τα ξημερώματα. Κέρδισε 2-1 την Ιγυρία σε προχθές σε φιλικό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Η μεγαλύτερη σέντρα της ιστορίας. 48 ομάδες, 12 όμιλοι, 39 μέρες. Τρεις χώρες, Μεξικό, ΗΠΑ, Καναδά. Γράφεται ιστορία. Το θέμα είναι αυτή η ιστορία. Τι ακριβώς θα φέρει. Έτσι, τι ακριβώς θα είναι αυτό το κομμάτι που θα δούμε σε αυτή τη χρονιά στο Μουντιάλ. Κύριε Πουλή, ένα αριθμό από το 1 στο 32 για να δώσουμε Pizza Hut voucher 20 ευρώ. Εκτάκτο σήμερα, να 18. Δώσουμε και αύριο πάλι. Οπότε όσα μηνύματα στείλατε και σήμερα, μάλλον σήμερα θα μπείτε και στην κλήρωση και για αύριο. Ο αριθμός 18.
1: Ναι, 18.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, το κινητό του λύγει σε 474. Να τον πιάσουμε τηλέφωνο, να δώσουμε τον κώδικο. Είναι ο φίλος ο οποίος κερδίζει, έχει στείλει και αρκετά μηνύματα από ό,τι βλέπω. Είναι ο φίλος ο οποίος κερδίζει το δώρο της Pizza Hut, το voucher, έτσι, για την Pizza Hut, 20 ευρώ. Λοιπόν, για πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να θυμηθούμε επικαιρότητα και να επιστρέψουμε.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Στην Ομόνοια ψάχνουν τον αντισεμέδο πλέον μετά τη χθεσινή εξέλιξη με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποφάσισε μετά από 3 χρόνια γεμάτα στην Ομόνοια να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του. Αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, με τους πράσινους την ίδια ώρα να βάζουν στο ταμείο τους ένα ποσό των 500.000 ευρώ μετά τη μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου από την Χάπολ Τελ Αβίβ στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στο ΑΠΟΕΛ ψάχνουν όσον αφορά το κομμάτι ενίσχυσης της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τον Σταύρο Γαβριήλ να είναι μία από τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά την επιθετική γραμμή. Την ίδια ώρα, ο Ζήσης Βρίζας βρίσκεται από χτες στην Κύπρο, έχει ξεκινήσει δουλειά όσον αφορά τον φάκελο προγραμματισμού και αναμένονται εξελίξεις κυρίως στο θέμα προπονητή μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Στην ανόρθωση, ο Σάββας Κουμί και οι συνεργάτες του ετοιμάζονται για τις κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, με την μία αναφορά την θέση του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας και την δεύτερη την θέση του προπονητή που θα αναλάβει τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στον Απόλλωνα, για την αντικατάσταση του Σμέρχαλ, βλέπουν την περίπτωση του Λεονάρντο Κούτρι, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, την τελευταία τριετία αγωνιζόταν με επιτυχία στην Πολωνία και στην Πονγκόν. Στην ΑΕΛ, ο Παπαγεωργίου αποτελεί το τρίτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, με τον παίκτη να ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε τρίτη κυπριακή ομάδα μετά τον Εθνικό Άχνας και την Νέα Σαλαμίνα. Η ΑΕΛ είναι κοντά στην οριστική συμφωνία με τον Γιάννικ Γκομής του Άρη, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Βόσνιο επιθετικό Χάμζα Τσατάκοβιτς. Στην Πάφο συνεχίζεται το ψάξιμο για ποδοσφαιριστές χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Την ίδια ώρα όπου στην ΑΕΚ, μετά την αποχώρηση του Πέρε Πονς, οι ανάγκες στη μεσαία γραμμή αυξάνονται. Η ΑΕΚ, πέρα από τους δύο τουλάχιστον μέσους που θα αποκτήσει, θα πάρει κεντρικό αμυντικό ψάχνοντας περίπτωση από το πάνω ράφι, αλλά και δύο εξτρέμ. Στον Άρη πλήρωσαν στην βραζιλιάνικη Βίλα Νόβα την ρήτρα για τον Γκουστάβο Παζέ, με τον 29χρονο βραζιλιάνο μέσο να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Ο Ραμουντιάλ με το σέντρα στο Μεξικό να γίνεται σήμερα, το πρώτο Μουντιάλ 48 ομάδων, 12 ομίλοι και ένας μαραθώνιος 39 ημερών σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Το εναρκτήριο παιχνίδι είναι στις 10 το βράδυ. Αφορά το Μεξικό και την Νότια Αφρική, μάτς για τον πρώτο όμιλο. Ενώ για τον ίδιο όμιλο, αύριο το πρωί 5 ξημερώματα, η Νότιος Κορέα θα παίξει με την Τσεχία. Ένα Μουντιάλ το οποίο θα δοκιμάσει αντοχές αλλά και ποιότητα αποστολών, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες μετακινήσεις από μία πόλη σε άλλη, ενώ το πρόγραμμα είναι βαρυφορτωμένο για όλες τις εθνικές ομάδες. Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες βράδυ, μετά από ένα τρομερό παιχνίδι με 2 παρατάσεις στο κλειστό του ΆΚΑ, κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών και ο τίτλος φέτος στην Ελλάδα θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στις 6 το απόγευμα το ερχόμενο Σάββατο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ο TJ Shorts. Την ίδια ώρα όπου από την πλευρά του Ολυμπιακού ο Φουρνιέ σήκωσε το βάρος, πετυχαίνοντας 29 πόντους στην αναμέτρηση. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Super Sport 104.
11: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
12: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
16: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
19: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
20: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
24: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
23: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου.
1: Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
2: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
25: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
26: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
27: J'étais

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Skoda. Unicars. Driving your stories.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22.99 ευρώ το μήνα.
14: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λίγο πεδίο, να πάμε στα της καθημερινότητάς μας, στα προβλήματά μας, στα αστυνομικά μας, στην κίνησή μας, στο χαμό γενικά που γίνεται κάθε μέρα σε αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας. Η κυρία Στέλλα Σάβανη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές. Καλά, εσύ?
0: Ελά σου πω, εχθές παραλίγο να πιστέψω ότι έπαιζες σε τουρκική σειρά.
1: Εγώ?
0: Ναι, άκου. Είδα, τώρα κατεβάσαμε τα κανάλια με την καινούργια την πλατφόρμα και κατεβήκανε, ναι, 500 τουρκικά κανάλια. Δεν ξέρω αν είναι πάνω στην τέτοια. Και κατεβήκαν τα τουρκικά τουρκικά, όχι τα κατεχόμενα, ενώ από την Τουρκία, τα κρατικά, το TRT κλπ. Και στο ζάπινγκ εχθές προσπαθούσα να αλλάξω να βρω τα κανάλια. Σταματάω στο. Βλέπω μια σειρά στο τουρκικά, δεν καταλαβαίνω γρήγορα από τουρκικά. Η πρωταγωνίστρια ήταν ίδια εσύ. Λέω, αποκλείται να έχει. Ίδια!
1: Γιατί δεν μου την έστειλε
0: τώρα. Ελά, σου πω, λάθο μου, αλλά που να το ψάξω πάλι στο ζάπινγκ να σε στείλω. Δεν έχει τσάντα να μου πει ότι δεν σου μοιάζει.
1: Όχι.
0: Αν κάνει και καριέρα στο TRT.
1: Στο TRT, πες,
0: ναι. Ναι, στο TRT. Το κρατικό του, στην Ερτένα τη Τουρκία. Γεια σου, Ερμιώνη.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω, αλλά θα μου τις στείλεις για να δω. Αν δεν
0: θα δεις,
1: θα επανέλθω. Λοιπόν, θα δούμε τι έχει σήμερα. Προχωρήσουμε λίγο. Μ' ακούς?
0: Στέλλα, σ' ακούω, ξαναπες το.
1: Έλα. Θέλετε να προχωρήσουμε λίγο σήμερα, να δούμε τι παίζει σήμερα, τι έχουμε σήμερα.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
0: Έχουμε πολλά.
1: Έτσι, πολύ σύντομα.
0: Μα αυτά με τις τρομοκρατίες, με συλλήψεις και ιστορίες, θέλω, ό,τι θες να βλέπεις.
1: Ναι. Πολύ σύντομα. Να πούμε, σήμερα ξεκαθαρίζει στην Βουλή και το Επιτροπές ή Προεδρίες των Βουλευτών με την επιλογή ποιο κόμμα θα πάρει τι. Είδαμε διάφορα να συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει, πιστεύουμε. Και θα δούμε και τι θα γίνει με το άλμα, αν θα πάει τελικά δικαστήριο ή όχι, στο ανώτατο, καθώς διεκδικεί η Προεδρία της Βουλής με τον Επιτροπό της Βουλής, αλλά του λένε ότι με βάση τον κανονισμό δεν μπορείς να πάρεις και ήδη λένε ότι μπορούμε να πάνε και στο ανώτατο δικαστήριο για να διεκδικήσουν, ναι, Προεδρία, ναι, Επιτροπών της Βουλής.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει σήμερα, εξ όσων έτσι αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, με την τρομοκρατία. Διαστάσεις διεθνείς λαμβάνει αυτή η υπόθεση.
0: Ναι, παιδί μου, δεν έχει έτσι.
1: Υπάρχει, είπαμε, οι τέσσερις που έχουν συλληφθεί στην Λάρνακα, 32, 38, 54 και 57 χρόνων. Εντάξει, να δούμε, κάποιος εξ αυτών φαίνεται ότι άνοιξε το στόμα του εδώ και λίγες μέρες.
0: Yes.
1: Προέκυψε και η σύλληψη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τώρα, είδαμε δημοσιεύματα που θέλουν τα παιδιά κάποιου να είναι στο στρατό, να είναι ΦΙΟΠ ή να είναι μέλος της αστυνομίας. Χθες είχαμε τον Υπουργό Άμυνα στο στούντιο, τον κύριο Βασίλη Πάλμα, και μας είπε, Άλκη, να μην καταδικάζουμε και να μην προδικάζουμε. Και δεν σημαίνει ότι επειδή ο πατέρας είναι ύποπτος για την τρομοκρατία, μπορεί να είναι και το ίδιο τα παιδιά. Ήταν, όχι υπερασπιστή, στήριξε χθες ο Υπουργός Άμυνας τα παιδιά αυτά,
0: ναι,
1: και η ερώτηση με εμένα ήταν προφανώς, για να υπάρχει αυτή η δήλωση σημαίνει υπήρξε και προαπαιτούμενη έρευνα,
0: ναι,
1: και δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε εναντίον
0: το
1: αυτών των παιδιών.
0: Έτσι λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί για να υπάρχει αυτή η δήλωση από τον Υπουργό της Άμυνας προφανώς και έγινε η έρευνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν αδικώ βέβαια και τον κόσμο που ακούει ότι ύποπτος για τρομοκρατία τα παιδιά του είναι δύο στο στρατό, ένα στην αστυνομία. Είναι μεγάλη σύμπτωση συγκεκριμένη, αλλά από την άλλη σίγουρα δεν φταίνε τα παιδιά, και θέλω να πιστεύω ότι η αστυνομία έκανε τις απαραίτητες έρευνες, και είναι πλέον σίγουρα ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή των παιδιών. Τα οποιαδήποτε αδικήματα διερευνώνται για τον πατέρα τους.
0: Okay.
1: Αυτό. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει μια μαρτυρία που παρουσιάζει έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο να διοργανώνει πλήγμα.
0: Δηλαδή?
1: Να διοργανώνει ένα χτύπημα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πού και πώς και τι, δεν ξέρω. Σήμερα θα έχουμε δικαστήριο για αυτούς, θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Τώρα, πού και πώς και τι, δεν ξέρω. Σήμερα θα έχουμε δικαστήριο. Για αυτούς θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

0: γεννήθηκαν εδώ. Ήταν νόμιμα στην Κύπρο χρόνια τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, το γεγονός τώρα, πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε, και χθες μου στείλε μήνυμα για αυτό το θέμα, ότι δεν έχει σχέση, ότι να είμαστε σίγουροι ότι έλεξαν τα παιδιά του. Προφανώς. Κανένας δεν είναι σίγουρος, προφανώς γίνονται έρευνες. Έτσι.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και έχει πάρει και διεθνείς διαστάσεις, όπως είπες νωρίτερα.
0: Ναι, βεβαίως έχει πάρει.
1: Διότι...
0: Με Μαλαισιανούς εκπαιδευτές, με πλοκάμια στην Ελλάδα και δεν ξέρουμε και πού αλλού.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, στην Πάφο τώρα, που όλος παραδόξος το τελευταίο διάστημα η Πάφο, νομίζω ότι μετατέθηκε εκεί πολύ εγκληματικό στοιχείο. Το έχω πει και χθες. Βλέπουμε πλέον ότι είναι καθημερινό φαινόμενο στην Πάφο οι εγκληματικές ενέργειες, αν το παρατηρήσεις. Είχαμε πρισμό αυτοκινήτου χθες και ψες το βράδυ είχαμε και πυροβολισμούς εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθευμένο έξω από την οικία 72χρονου που είναι και διοκτήτης του αυτοκινήτου. Άλκη.
1: Μάλιστα.
0: Και αναμένουμε να δούμε ποια είναι τα κίνητρα πίσω από αυτούς τους πυροβολισμούς και τι ακριβώς έγινε.
1: Έχουμε μια πρώτη εικόνα.
0: Όχι, είναι πολύ νωρίς. Γύρω στις 11.30 έγινε η ιστορία αυτή χθες. Άρα είναι γιατρός, ξέρουμε, ο συγκεκριμένος, 72χρονος.
1: Ο άνθρωπος που... ναι. 72χρονος είναι γιατρός. Okay.
0: Ναι. Ήταν έξω από την οικία του το όχημά του, σταθμευμένο. Και άνοιξαν πύρα εναντίον του.
1: Ναι.
0: Του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι οικονομικές διαφορές.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Δεν είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν, στην Πάφο σήμερα έχουμε και νέα εποχή για τη Μητρόπολη. Χειροτονείται ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Ανήμερα της γιορτής του Αποστόλου Βαρνάβα. Χρόνια πολλά, εντωμεταξύ. Να πούμε σε όλους όσους γιορτάζουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν έχουν ούτε τα παιδιά σχολείο σήμερα.
1: Μου λέει ένας εδώ, καλημέρα. Λέει κλειστά τα σχολεία σήμερα και η κίνηση στην Λεμεσό είναι στο 1/5. Ξεκάθαρο τι προκαλεί την κίνηση. Μάλιστα.
0: Ναι, η αλήθεια να λέγεται. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σήμερα.
1: Ξέρουμε ότι με τα σχολεία είναι ένα θέμα. Όχι ένα θέμα, είναι ένας από τους λόγους της κίνησης. Αλλά τι να κάνουμε, να τους πάμε με ελικόπτερο τους μικρούς στο σχολείο. Πρέπει με κάποιο τρόπο να πηγαίνουν.
0: Ναι, να τους πάρουμε με λεωφορεία. Να κάνουμε και εμείς school bus.
1: School bus.
0: Δεν ανακαλύψαμε την ταξινόμητα στην Κύπρο. Να τα κάνουμε ένα school bus.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να βάλουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτήν την κουλτούρα. Να μην σκεφτόμαστε ενώ όχι είναι κρίμα το παιδί μου να πάει στο λεωφορείο και φοβάμαι να το βάλω μέσα.
1: Όχι, για άλλο
0: το
1: θέμα.
0: Μα
1: το θέμα είναι το school bus να έρχεται κοντά. Όχι να περπατάς
0: και να είναι ντόρξουν τώρα, ακριβώς. Δηλαδή όλοι μας. Να κάνουμε school bus, να τα κάνουμε και εμείς κίτρινα χρειαστεί. Αφού τα βλέπουν που τα βλέπουν στις ταινίες και στα κινούμενα σχέδια, να τα ζουν κιόλας.
1: Ναι, έχει
0: να τους βάζουμε στα σχολεία και να πηγαίνουν.
1: Ναι, αλλά βλέπουν και στις ταινίες κάτι hijack, κάτι απαγωγές στα σχολικά και τα πηγαίνουν βόλτα από εκεί και σου λέει τι να τα βάλουμε. Τα βάλουμε στο.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, καλά. Εντάξει,
0: καλά,
1: για ταινίες,
0: ακόμη δεν είναι τέτοια. Ακόμη δεν είναι τέτοια και είναι 12. Τέλος πάντων. Υπάρχει λύση. Αλλά δεν βλέπω ότι υπάρχει πρόθεση ούτε διάθεση για αυτή τη λύση. Γιατί να πω την αλήθεια. Ότι πιλωτικά εφαρμόστηκε τον door to door, δεν ξέρω αν εφαρμόζεται και φέτος, χωρίς ανταπόκριση.
1: Ναι.
0: Τον door to door, δηλαδή school bus από πόρτα σε πόρτα.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν ξέρω αν έγινε σωστά, τι δεν έγινε και πώς έγινε. Ας βάλουμε σχολικά λεωφορεία, μόνο αυτή είναι η λύση. Τίποτε άλλο δεν είναι η λύση. Δεν μπορούν να αλλάξουν οι δουλειές, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν οι δουλειές. Δεν είναι εύκολο να πούμε στη Λευκοσία λόγω του ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πλέον έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να πηγαίνουν με διαφορά ώρας. Μπορεί η κατάσταση να είναι λίγο καλύτερη το πρωί από ότι είναι στη Λεμεσό. Όπως επίσης πολλές ιδιωτικές εταιρείες στη Λεμεσό έδωσαν την ευκαιρία σε πολλούς εργαζομένους τους να έχουν κυλιόμενο ωράριο το πρωί εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
1: Υπάρχει
0: δεν μπορεί
1: άλλο, έτσι,
0: ένα
1: από το
0: χελιδόνι να φέρει την άνοιξη.
1: Και υπάρχει και η τηλεεργασία. Για πολλούς συνεχίζεται.
0: Δεν υπάρχει τρόπος. Αυτά για με κατά την ταπεινή μου άποψη είναι απλά μιλοσφοντζίσματα. Πόσοι θα κάτσουν στο σπίτι να εργαστούν, πόσοι θα πάνε θα κυλιόμενο ωράριο. Μια είναι η λύση.

0: την οποία έχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Τελεία. Ναι. Θα πρέπει οι δρόμοι να ξαναφτιαχτούν. Θα πρέπει να δούμε πολύ πιο έτσι ριζικές λύσεις. Δηλαδή να συζητήσουμε ακόμη και για τραμ. Και, ναι, γιατί όχι.
1: Εντάξει, το τραμ είναι χρειαστεί. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά άντε, ξέρω εγώ.
0: Τα λέμε. Αυτό θα γίνει. Ο καθένας από εμάς παίρνει 2-3 αυτοκίνητα. Ναι, κυκλοφορά στους δρόμους με 2-3 αυτοκίνητα, κυκλοφοριακό έφραγμα κάθε απόγευμα και κάθε πρωί στις αερογέφυρες της Λεμεσού.
1: Ναι.
0: Ή θα ανοίγουμε δρόμους, δηλαδή ας πούμε η λύση του να ανοίγουμε δρόμους, που καλό είναι και αυτό να γίνει, ας πούμε πάνω από την Αγία Φύλλα περιφερειακός δρόμος, θα καταλήξουμε σε λίγα χρόνια να φτάνουμε μέχρι τον Αγρό που τους δρόμους που θα ανοίγουμε και πάλι δεν θα μας φτάνει. Δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι αυτή η λύση. Ξεκάθαρα, η λύση είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλεια.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να τα διορθώσουμε, θα πρέπει να σταματήσουν οι σύνοντες να τα υπερασπίζονται, λες και τα βρίζουμε καθημερινά και δεν τα θέλουμε, όταν τους λέμε κάποια πράγματα πραγματικά, όπως δηλαδή ας πούμε ότι δεν υπάρχουν συχνές διαδρομές λεωφορείων. Δεν υπάρχουν. Εμένα ας πούμε πριν λίγες μέρες με πήρε μια κοπελίτσα 20 χρονών, μου έστειλε μήνυμα καλύτερα στο Instagram. Μια κοπελίτσα 20 χρονών πριν 2-3 μήνες, για να είμαι ειλικρινής, έπρεπε να δώσει εξετάσεις στο ΔΕΠΑΤ, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ανέμενε το λεωφορείο στις τάσεις των παλιών νοσοκομείων της Λεμεσού για να πάει στο ΔΕΠΑΤ να δώσει εξετάσεις. Το πάλευε, μου έλεγε καθημερινά, να παίρνει λεωφορείο για να μην παίρνει αυτοκίνητο από το σπίτι που ενοικιάζει στην άλλη άκρη της Λεμεσού, που είναι πιο φθηνό από ότι στο κέντρο, για να μπορεί να σπουδάσει. Και μου είπε ότι το ανέμενε το λεωφορείο, γιατί ήταν η δεύτερη της τάση εκεί. Πήγε από την πρώτη στη δεύτερη, και από τη δεύτερη πάει στο ΤΕΠΑΚ.
1: Ναι.
0: Και καθυστέρησε το λεωφορείο να έρθει, με αποτέλεσμα να πάρει ταξί από το δρόμο του να πάει στο ΤΕΠΑΚ.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην χάσει τις εξετάσεις.
1: Ένας ακροατής, ο Δημήτρης, λέει ότι μα για ποια school bus μιλάτε, όταν θέλω από τον Άγιο Επιφάνειο να αλλάξω 3 λεωφορεία να πάω Λευκωσία. Ή από τα γενικά από τα ορεινά, εν πάση περιπτώσει, από τα πέριξ της Λευκωσίας, ειδικά συγγνώμη, σε εκείνες τις περιοχές, όντως πρέπει να κατέβεις από τον Αγρό, από τον Άγιο Ιωάννη, από τον Άγιο Επιφάνιο, από το Παλαιχώρι, πρέπει να πας στο Αρεθκιού και μετά να πάρεις άλλο λεωφορείο και μετά πάρεις άλλο λεωφορείο. Καταλάβεις, πρέπει να είναι και λίγο πιο βολική όλη η κατάσταση. Αλλιώς τι να το κάνεις.
0: Ναι, εντάξει, τι εννοεί, δεν κατάλαβα.
1: Θέλεις 3 λεωφορεία για να φας Λευκωσία, να πας μέχρι τη Λευκωσία.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αυτό λέω.
0: Ισχύει.
1: Δεν λέει κάτι άλλο, ας πούμε.
0: Ισχύει. Λοιπόν.
1: Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά είναι περίπου αλκή, αυτά. Στην διεθνή επικαιρότητα νομίζω έχεις δει ότι υπάρχει μια ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Το βλέπω
0: και κολονίσια και επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά Ιράν. Είχαμε και χτύπημα στα στενά του Ορμούς το βράδυ. Δεν είναι προς τη στρατηγική κατεύθυνση αυτές οι ενέργειες. Νέα ένταση. Αυτό. Αυτά ήταν περίπου.
1: Μια χαρά. Λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί,
7: Χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
12: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλά σωστά!
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ήγηκεν η ώρα, κύριε Πογιατζή,
1: ναι,
0: καλημέρα.
1: Πράγματι, καλημέρα σας.
0: Να δούμε αν οι επενδύσεις καρποφορήσουν.
1: Το ελπίζω. Το ελπίζω πολύ.
0: Τι είναι, δε?
1: Να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ.
0: Μετά.
1: Το, για το Μουντιάλ.
0: Έχουμε ένθετο.
1: Εντάξει, το θέμα συζήτησης είναι η αποχώρηση του Σεμέδο από την Ομονία.
0: Yes, it is.
1: Να σου πω την αλήθεια, προσωπικά δεν το περίμενα.
0: Εγώ χτες όχι.
1: Για καθυστέρωσε, δεν το περίμενα. Έγινε γνωστό που πάει.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα.
1: Το θέμα είναι ότι κάτι έχει σίγουρο. Ναι, ξαφνικά δεν συνεχίζω στην Ομονία.
0: Είναι.
1: Κάτι έχει σίγουρο.
0: Όχι, σίγουρα κάτι έχει σίγουρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Δεδομένο.
0: Κοίταξε, το upgrade που θέλει να κάνει ο ίδιος στο οικονομικό, η Ομόνια είναι σίγουρο ότι του πρόσφερε πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει.
1: Πάρα πολύ μεγαλύτερο.
0: Θα ξυλώσει τώρα και τη φιλοσοφία του Παπασταύρου. Γι' αυτό το λόγο θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μοντνόρ. Σου είπα, αυτός είναι αντισεμέδο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα μείνει μόνο με τον Μοντνόρ. Πρέπει να πάρει κι άλλον.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Θα πάρει κι άλλον.
0: Αλλά ούτε εγώ το περίμενα. Ούτε εγώ.
1: Μα εγώ δεν περίμενα ότι θα φύγει. Γιατί ρε παιδί μου, 32 χρονών. Η Ομόνια του δίνει πολύ καλά λεφτά από ό,τι πληροφορήθηκα. Πόσα πρέπει να πάρει για
0: εντάξει,
1: να...
0: Σίγουρα είναι από το εξωτερικό, εννοώ. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη σε αυτές τις ηλικίες δεν δίνουν πάρα πολλά λεφτά.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρα πάμε σε δευτεροκλασσάτα πρωταθλήματα που μπορεί να έχει κανέναν επενδυτή ουρανοκατέβατο και να θέλει να ρίξει λεφτά. Υπάρχει το Ισραήλ που δίνει λεφτά.
1: Ναι.
0: Έτσι γειτονικά. Και υπάρχουν και στους μουλάδες κάτω στη Σαουδική Αραβία, ναι, που επίσης δίνουν πολλά λεφτά. Τώρα. Είναι πιθανά σενάρια. Αν θα μείνει στην Κύπρο, που δεν ξέρω αν θα μείνει στην Κύπρο, δύο ομάδες μπορούν να του δώσουν παραπάνω λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Ναι. Και δεν χρειάζεται να λέμε τώρα πώς και τι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν νομίζω.
0: Και εγώ δεν νομίζω, απλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Είναι, οι πιθανότητες υπάρχουν και για εκεί. Αλλά οι πολλές πιθανότητες να πάει εξωτερικό.
1: Με τόσο που ευχαριστίες προς την Ομόνια, ευγνώμων στον κόσμο κλπ. Και να φύγει να πάει σε άλλον κόσμο δίπλα. Σαν
0: εντάξει,
1: λίγο...
0: εκεί, αν θα μείνει Κύπρο θα εξαρτάται καθαρά από το οικονομικό, δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ διαφορά. Δηλαδή για να κάνεις τη βήμα αυτό να μείνει στην Κύπρο πρέπει να είναι double money.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω διαφορετικό. Τι να σου πω, πρέπει να έχει πολύ διαφορά. Εντάξει. Το σίγουρο είναι ότι επειδή εχθές μπήκαν κάποιοι να ισοπεδώσουν τα πάντα με το Σεμέδο. Ο Σεμέδο πρόσφερε πάρα πολλά στην
1: Ελλάδα. Μαλίμονο.
0: Δηλαδή όσοι το ξετοιμάζουν απλά είναι άσχετοι με το ποδόσφαιρο.
1: Ο Σεμέδο πρώτα απ' όλα βγήκε από τους προπονητές κορυφαίος παίκτης της χρονιάς.
0: Δεν χρειάζονται να μας πούνε οι προπονητές.
1: Ήταν με το ΜΑΕ, οι δύο κορυφαίοι.
0: Ο Σεμέδο ήταν πιο πολύτιμος. Γιατί έκανε διπλή δουλειά και έβαζε γκολ, πολλά γκολ. Και έβγαζε και πολλές ασίστ.
1: Ο Σεμέδο είχε μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Είναι.
1: Ήταν από το ξεκίνημα του προαθλήματος μέχρι το τέλος.
0: Ο MVP είναι αυτός, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ναι.
1: Ο Σεμέδο, το έχω ξαναπεί, ότι δεν πέρασε από την Κύπρο εξτρέμ με τόσα πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Εξτρέμ που να βάζει τόσα πολλά γκολ. Δεν θυμάμαι ποτέ. Ναι. Ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Αλλά μπράβο του και αυτού. Διάβαζα κάποτε χτες, εν θυμούμε, ζητώ συγγνώμη για το μέσο που δεν το αναφέρω που το διάβασα, ο Λούις Στεφανή που ήταν ο πρώτος προπονητής
0: στην Αλκή,
1: κοντά μας που το
0: έκαμε. Δεν ξέρω, δεν το διάβασα καθόλου.
1: Θυμάμαι. Ο Λούις Στεφανή λέει, μπράβο του λέει, ξεκίνησε από την τέταρτη κατηγορία και είναι στο Μουντιάλ.
0: Με ένα ψωμί και ένα χαλούμι.
1: Μπράβο του.
0: Και είναι και στο Μουντιάλ και είναι και περιζήτητος.
1: Ναι, και περιζήτητος. Δηλαδή η άνοδος του ήταν αλματώδης. Δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Έχει να κάνει και με το συμβόλαιο, λέει ο 803. Λέει ότι ο παίκτης ήθελε τριετές κλειστό και η Ομόνια του δίνει 2-1. Το 2-1 με το τριετές, συγγνώμη, κλειστό είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά.
1: 10.
0: Αν του έλεγε 1-1 και ζήταγε τριετές.
1: Είναι τα λεφτά.
0: Εγώ νομίζω είναι θέμα ότι έχει βρει κάτι καλύτερο.
1: Αλλά η Ομόνια, από ό,τι έμαθα, του έδινε πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Να μην αναφέρουμε αριθμούς για να μην. Αλλά με τα βεβαιότητα. Ακόμη και το
0: πόνους του Μουντιάλ που παίρνει η Ομονία για την συμμετοχή του με το Κάπε Βέρτλε. Ναι, σωστό. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω, τον ευχαρίστησε η Ομονία, ευχαρίστησε ο ίδιος την Ομονία, φεύγει σαν φίλος, είναι επαγγελματίας, απόλυτα θεμητό να γίνει το κύριο.
1: Λέω ότι δεν πρέπει να έφυγε για 50-70 χιλιάδες. Πρέπει να είναι αυτό που είπες εσύ, πάρα πολύ περισσότερο.
0: Δεν μπορεί να φύγει. Δηλαδή, αν έφυγε για 50 χιλιάδες ή 100 χιλιάδες, εντάξει, μπελάρα.
1: Δεν νομίζω. Με τέτοια προοπτική που είχε η Ομονία.
0: Γιατί πρέπει να εξετάσεις και την προοπτική. Είσαι σχεδόν σίγουρα σε league phase. Σχεδόν σίγουρα. Έχεις μια πολύ δυνατή ομάδα. Έχεις πολύ καλό συμβόλαιο. Δηλαδή, πρέπει να είναι πολύ δέλεαρ αυτό που θα έρθει ως πρόταση. Γιατί αποκλείεται να μην έχει έρθει πρόταση, έτσι. Έξερο.
1: Έρχεται, κοίταξε τι ωραία η φωτογραφία του Σούπερ Σπορ. Με το κύπελλο, με τα φιλιά. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται τόσο κοντά οι λαοί. Δηλαδή, διάφορα στις κερκίδες, οι μεταφίεσεις αυτά, αμένα τα πρόσωπα. Τι ωραίο που είναι, ρε. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάτσε να δούμε αν θα πάει για κανένα στο γήπεδο, γιατί τα εισιτήρια δεν πλησιάζουν.
1: Ναι, μεγάλο θέμα συζήτηση.
0: Εντάξει, πόσο βρήκα εισιτήριο για να πάω. Εντάξει, επειδή μπορώ να πάω σαν δημοσιογράφος, να βρω την άκρη. Το εισιτήριο στα ΜΑΤΣ, το πιο φτηνό είναι 800 ευρώ.
1: Εγώ σου προτείνω να πάω να δεις το Κουρασάο, δεν θα χάσεις την ευκαιρία με τις εισιτήρια. Πάει στο Κουρασάο.
0: Ναι, μα να δω το Κουρασάο, την IT, ας πούμε, το σκέφτομαι. Να δω τον Πιερό.
1: Να έχουν πρόβλημα. Και επειδή έχει και μετακινήσεις από άλλες χώρες πολλούς.
0: Τι έχει και. Βέβαια.
1: Να πάνε από την Ευρώπη πολύ.
0: Βέβαια να πάνε. Βέβαια. 5 εκατομμύρια με 6 εκατομμύρια κόσμο να μείνει.
1: 5 με 6.
0: Ναι, ναι. Κυρίως από Ευρώπη και λοιπά.
1: Υπάρχουν τόσο πολλοί πλούσιοι.
0: Έχει και πλούσιοι. Θέμα να είσαι πλούσιος.
1: Γιατί είναι, ρε.
0: Μα το να πας στην Αμερική δεν πας.
1: Πας στην Αμερική να μείνεις 10-15 μέρες. Να πας να μείνεις 2 μέρες στην Αμερική. 10-15 μέρες. Να πας για να δεις ένα παιχνίδι. Πες μου. Λογάρια σε πόσα θα στοιχείς.
0: Αυτό σου λέω είναι θέμα. Αυτό είναι,
1: θέμα.
0: Δεν, δηλαδή θυμάσαι παλιά που έπαιρνε ένα εισιτήριο.
1: Μπορεί να πάει ένα μεροκαματιά.
0: Όχι, παλιά υπήρχε αυτό το follow the team.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε το εισιτήριο και όσα μάτς πήγαινε η ομάδα σου, την ακολουθούσε όλα. Ναι. Εξασφαλισμένο το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Πότε αγοράσεις τώρα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πού πας follow the team, να πας με Ισπανία να θες ένα μονάρι στην Έγκομη.
1: Ναι.
0: Θες ένα μονάρι ή στη Λεμεσό μάλλον ένα μονάρι. Στη Λεμεσό που είναι πιο ακριβά. Πού να αγοράσεις, δηλαδή το παρακάνανε. Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτό που πάνε να κάνουν το ποδόσφαιρο ένα κλειστό κλαμπ για πλούσιους. Είναι σπαστικό, ενώ για το γήπεδο. Γιατί στην τηλεόραση δικαιούται να το δει οποιοςδήποτε. Αλλά και πάλι και εκεί είναι συνδρομητικό. Όχι τώρα το Μουντιάλ, αλλά γενικά το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό με τα εισιτήρια φέτος είναι. Στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA σου λέω τα τελευταία εισιτήρια που υπάρχουν για τον τελικό. Το πιο φτηνό είναι 16.000 στα πουλιά πάνω. Και επειδή ξέρω το είπαν αυτό που θα πάω, το MetLife είναι αυτό στο New Jersey, είναι 82.000 θέσεων, αλλά είναι αυτά τα του rugby, του NFL. Καταλαβαίνεις, είσαι 3 χιλιόμετρα πάνω. Και δεν έχουν και στέγαστρο. Αν γίνει καμία ιστορία, λούτσα όλοι.
1: Και με αυτούς του. Το Ιράν, ρε παιδί μου, δηλαδή.
0: Μετά, να σου το πούμε μετά.
1: Α,
0: μετά. Μπάσκετ, ιδέες.
1: Βέβαια.
0: Αλλή μόνο.
1: Βέβαια. Καμιά φορά με μισή ομάδα.
0: Γι' αυτό λέω, ναι, το είπα και πριν ότι είναι πολύ μεγάλη
1: ποινή. Τόσα. Αλλά. Ο Τελειόπουλο, ρε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό ο παίκτη. Εντάξει, να μείνω ο πρώτο, αλλά να είναι ο δεύτερο. Δεν μπορεί να είναι ο τρίτο, τέταρτο. Είναι κρίμα.
1: Μα ακόμα και ο Καλαϊντσάκη, ρε. Πόση βοήθεια έδωσε όταν πέρασε μέσα. Μα του αγνοούσε μήνε, ρε. Ο Σόρς μετά που βγήκε χωρίς τον Ναν, ο Σόρς είναι άλλος παίκτης. Πες μου το πέμπτο φάουλ του Ναν ήταν. Να μην ασχοληθούμε.
0: Ναι, εγώ νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω τώρα.
1: Αλλά ήταν τρομερό.
0: Δεν επίστευα. Πώς έβαλες 23.
1: Αλλά 34 λεπτά. Υποβλήθηκε νωρίς. Μετά το 74-79. Στην πρώτη παράταση, λέω τελείωσε. Ο Παναολυμπιακός να παρηγυρίσει και τον τίτλο πρωταθλήματος εδώ. Αλλά τι έγινε, ρε κύριε. Πώς είναι τον μπάσκετ, πόσες ανατροπές είχε.
0: Μαγεία. Η ματσάρα έγινε στο NBA. Ήταν 29 πόντους στη Νέα Υόρκη πίσω στο ημίχρονο. και κέρδισε.
1: Άκου να δεις.
0: Του Spurs στο τελικό, ένα πόντο, 107-106. 29 πόντους στο ημίχρονο πίσω.
1: Απάνω
0: στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου.
1: Άκου να δεις.
0: Δεν το είδα, εννοείται. Ούτε καν έχω δει highlight, δεν τα έχω δει. 3-1 η σειρά των αγώνων. Αν κάνουν άλλη μια νίκη οι Knicks, τώρα πάνε σε δύο παιχνίδια στο Σαν Αντώνιο. Αν κερδίσουν ένα από τα δύο, πήραν το πρωτάθλημα.
1: Επανέρχομαι στο δικό μας. Στην Ομόνια, εκβέντιαζα και με ένα φίλο εχθές που ασχολείται πολύ με το ποδοσφαίρο και συμφωνούμε σε πολλά. Η Ομόνια βλέπεις ότι παίρνει δυνατά κορμιά. Βλέπεις ψηλούς, ταχύς. Ο Μοντρόρ, ο Μαγιαμπέλα, ψηλά κορμιά. Ποιος ήταν ο τελευταίος, ο Μπάλκοβιτς. Ενώ στο Αποέλ, επειδή ενώ ο Μαρκίνιος, πραγματικά πρώην παίχτες δηλαδή, ενώ ο Ματσίνι, λέγαμε και χτες, μα αν είναι έναν πιο μικρό συμβόλαιο, μα τι να κάνω το πιο μικρό συμβόλαιο, δηλαδή αν νοικιάζεις έναν κατάστημα και δίνεις 500 ευρώ και δεν δουλεύει, είναι πολλά που το νοικιάζεις. Αν νοικιάζεις έναν κατάστημα και δίνεις 2.000 ευρώ, αλλά δουλεύει,
0: βγάζεις
1: τα ντερά σου, έτσι είναι. Τι να το κάνω δηλαδή, αν ρίξει το συμβόλαιο του ο Μάιερ ή ο Ματσίνα, αφού δεν μπορούν να προσφέρουν στο Αποέλ. Ή ο Μαρκίνιος.
0: Ένα παίκτη ο οποίο ξέρει μπάλα αυτό.
1: Μα ήξερε πριν τρία χρόνια.
0: Ναι, δεν έχει κάνει.
1: Έπαιξε τότε που τον καιρό που πήραν το πρωτάθλημα πριν δύο χρόνια.
0: Ναι, δεν έχει κάνει κάτι.
1: Ξέρει, μα ή κινέται. Πρέπει να. Ο καθρέφτης εν το γήπεδο. Θέλει πάρα πολλές αλλαγές το Αποέλ. Πάρα πολλές αλλαγές. Τελικά, τι γίνεται, πλησιάζει του Παπαδόπουλου, άκουσες κάτι?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Ούτε εγώ.
0: Ο Σεμέδο λέει ο 038 είναι παιχταράς, αλλά είναι 32 μετά. Όμως και τι θέση θα παίζει. Δεν ξέρουμε αν θα είναι Winger. Αν είναι Winger που θα παίξει. Που θα πάει δεν ξέρουμε. Το τι θέση
1: μπορεί να παίξει, καλά. Είναι λιγερό κορμό. Όχι, είναι
0: στεγνό.
1: Τι στεγνό.
0: Ο Χριστιανό τον άξιο είπε θα παίξει στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Να παίξει.
0: Το σκέφτεται. Κοιτάξτε, το σώμα του κρατάει άνετα, αλλά δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί.
0: Εντάξει. Περίμενε να το δούμε.
1: Είναι υπερβολικό.
0: Και εγώ είναι δύσκολο. Υπερβολικό. Αν είναι αποφασισμένο να κάνει. Γιατί αυτό δεν θα ξαναγίνει αν φτάσουμε έτσι να πάει 45 χρονών και να παίξει, αλλά. Ερωτηθείς πάντως, είπα αυτό μετά το χθεσινό φιλικό με το προχθεσινό με το Ιράν. Εντάξει, θα το δούμε. Το podcast με τον Ανδρέα ξεκινάμε από αύριο. Λέγεται στη Σέντρα και ξεκινάμε από αύριο τα podcast. Αύριο πρωί-πρωί έχουμε μετά την εκπομπή το γύρισμα και μετά από μια ώρα βγαίνει στον αέρα. Και θα είναι επικαιρότητα, ενώ θα έχουμε τα παιχνίδια του τριμέρου, έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Ίσως τα εισιτήρια να τα βάλανε ακριβά για να μην γεμίζουν τα γήπεδα λόγω του ότι μπορεί να υπάρξει τρομοκρατική επίθεση. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. It's all about money. Ξεχάστε τα αυτά, τα τρομοκρατικές επιθέσεις.
1: Απέκλεισαν και έναν.
0: Το Σουδανό.
1: Ναι, το Σουδανό.
0: Καλά του κάνανε. Το Σουδανό. Σομαλό.
1: Σομαλό.
0: Η Σομαλία. Σομαλία. Είναι το άντρο των πειρατών. Ναι. Ό,τι περνάει πλοίο από εκεί, από την περιοχή προς τη γέφυρα ή από ή προς το Σουέζ. Πάνε και βγαίνουν οι Σομαλοί με τα πιστόλια και τους κάνουν επιθέσεις. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να έρθει ο Σομαλός να παίξει μάγκα.
1: Όχι.
0: Έξω.
1: Σωστό.
0: Καλά του κάνανε.
1: Σωστό.
0: Η FIFA θα τον πληρώσει βέβαια κανονικά. Θα του δώσει 70.000. Σαν να πήγε. Είναι 70.000 παίρνουν διαιτητές.
1: Τι 70.000
0: ευρώ.
1: Για
0: να πάνε στο Μουντιάλ, η αμοιβή του.
1: Εάν κάνει ένα παιχνίδι, είναι 70.
0: 70 είναι το στάνταρ και από εκεί πέρα δεν ξέρω πώς είναι το upgrade. Αλλά τα 70 να τα πάρει ο Σομαλός. Να μην κάνει 5 πολυκατοικίες στη Σομαλία, στο Μογκαντίσο. Με 70.000 στη Σομαλία, αφού είναι πλήνθινες οι πολυκατοικίες. Θα πηγαίνουν έτσι. 5 θα κάνει, μπορεί και παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ας τα κάνει Airbnb.
1: Ας τα κάνει.
0: Άλλο. Το Ιράν θα τραβήξει ζωή με τα PNL.
1: Ένα
0: που πάμε πάλι για το Μουντιάλ και νευριάζω. Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Ναι,
0: Λεονάρντο Κούτρι.
1: Μου άρεσε ο Κούτρι. Εγώ το θυμάμαι. Αριστερό μπακ. Και λέω ρε, μα πώς θα το δώσει αυτόν τον μπακ. Αλλά δεν ξέρω την πορεία του στη συνέχεια.
0: 3 χρόνια βασικό και 2 τελικού κυπέλου στην Πολωνία. Πάρα πολύ καλό. Κάνει πολύ καλέ χρονιέ.
1: Πάρα πολύ καλό παίκτη. Τον θυμάμαι ένας επιθετικογενής αριστερός.
0: Είναι ο Αντισμέρχαλ στον Απόλλωνα, αν πω ότι φαίνεται. Εγώ πιστεύω μπορεί να είναι και καλύτερο. Με αυτό σου λέω, μπορεί να είναι και καλύτερο.
1: Μα ο Μέρχαλ πέρασε με παρατηρήτω σήμερα, δεν μπορεί να είναι τίποτε το ιδιαίτερο.
0: Όχι, είναι αριστερό μπακ, δεν του βλέπει πολύ. Καλέ. Προς το τέλος, αλλά εντάξει, φτιάξε. Αριστερό μπακ που ξεχώρισε φέτος στην Κύπρο, μέχρι να τραυματιστεί ήταν ο Κίτσος.
1: Ναι. Ο Κίτσος μέχρι να τραυματιστεί.
0: Πες μου, αλλά αριστερά μπακ. Και στην Πάφο, και ο Κορέα.
1: Αριστερά μπακ στην Κύπρο, εγώ θυμάμαι τρεις οι οποίοι άφησαν εποχή.
0: Ας τους παλιούς τώρα λέμε. Φέτος.
1: Πρόσφατοι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Λέζαξ,
0: ναι.
1: Είναι ο Μποαβεντούρα,
0: ναι.
1: Και ο Ρίσε. Ο μεγάλος Ρίσε, ναι. Ο οποίος ένα χρόνο έκαμε, αλλά
0: έναν
1: τις σύγκρισης.
0: Τώρα φέτος ποιοι ήταν. Ήταν ο Κορέα στον Άρη.
1: Ο Κορέα στον Άρη έκανε τρομερή χρόνια. Τρομερή χρόνια παρά την ηλικία του. Μπράβο του.
0: Αριστερά μπακ μιλάμε πάντα.
1: Ναι. Ο Κίκο έκανε καλή χρόνια.
0: Ο Κίκο.
1: Έκανε καλή χρόνια.
0: Και εγώ είμαι τυρουμένο των
1: αναλογιών.
0: Έχει κάποια αριστερά μπακ.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Ο Κούτρι, εγώ πιστεύω είναι καλός ο Κούτρι.
1: Ναι, εμένα. Κοίταξε, έχει να το δω εγώ τον Κούτρι.
0: Και εγώ έχω να το δω μια τετραετία. Αλλά που διάβασα, έψαξα λίγο. Ήταν φουλ τα παιχνίδια του. Τρία χρόνια κάτω μάτς.
1: Τον παίρνει ο Απόλλωνας.
0: Είναι για τον Απόλλωνα, ναι.
1: Πολύ καλό. Ήταν πολύ καλός.
0: Είναι πολύ καλός. Είναι βασικός. Ναι. Πήγε δύο τελικούς κυπέλλους στην Πολωνία βασικός. Όχι, βασικός εκεί. Ναι. Η Πογκόν είναι καλή ομάδα. Δεν είναι του πεταματού. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι εκείνον τον δεξιμπακ που είχε ο Απολλώνας, ο παιχταράς που έφυγε. Ο Πέδρο. Πέδρο. Ζωάο Πέδρο.
0: Ζωάο Πέδρο.
1: Τι παιχταράς ήταν. Τι παιχταρά ήταν. Δεξιμπακ δηλαδή. Για ένα διάστημα μονοπολούσε το ενδιαφέρον ή να έκανε το μισό παιχνίδι του Απόλλωνα ο Ζωάο Πέδρο από δεξιά.
0: Στο Απόλλωνα επιστρέφει ο Γαβρίλ, λέει ο Μιχαλάκης, το είπα από το πρωί.
1: Καλός, ο Σταύρος Γαβρίλ.
0: Ναι, φαίνεται ότι θα επιστρέψει από το Βέλγιο.
1: Εγώ πιστεύω και στο Σταύρο Γεωργίου που να επιστρέψει και στο Βρόντι. Εντάξει, αυτοί θέλουν δίπλα τους όμως κάποιους ξένους που να
0: μπορούν. Ναι. Αλλά θα είναι μια πραγματικότητα στο ΑΠΟΕΛ κάποιοι νεαροί που έπαιξαν ναι. στην ομάδα ναι. και έχουν κάνει κάποια, κάποια εξέλιξη. Ναι. Μπορεί να το δούμε. Λοιπόν, επιστρέφοντας την τρίτη ώρα της εκπομπής, θα έχουμε ένθετο για το Μουντιάλ το πρώτο μέχρι τις 9.30. Μετά τις 9.30 πάλι θεματολογία, θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας και θα έχουμε και τον καινούριο εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού Λευκοσίας για να δούμε έτσι τον Ολυμπιακό που καταρτίστηκε σε σώμα. Σου είπα, θα μπει ο Νουρίς αναπληρωτής πρόεδρος.
1: Αυτός
0: μπήκε. Ο Νίκος ο Νουρίς. Με πρόεδρο τον Πέτρο Σάβα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
1: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Παρελθόν από την Ομονία Σεμέδο, ο οποίος χθες βράδυ αποχαιρέτησε τους πράσινους, το βάρος πλέον πέφτει στην εξέβρεση του αντικαταστάτη του, την ίδια ώρα που αναμένεται και η απάντηση του Ντιουγκού. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι το φαβορί για τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, με το θέμα να ξεκαθαρίζει σύντομα. Από εκεί και πέρα, ξεκαθαρίζει σύντομα και η Αμαντσίν, Ντράζιτς, Νανού και Μάγερ, ενώ φέρεται πως οι γαλαζοκίτρινοι προσέγγισαν τον Σταύρο Γαβρίλ. Ο προπονητής αποτελεί βασική προτεραιότητα στην ανόρθωση την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι επαφές με Κίκο και Σένση. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στην ΑΕΛ με τους Γκομής και Καρόνα είναι μια ανάσα από τους κιτρίνους. Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Λεμεσού έκανε κρούσεις στον Πονς και το παλεύει για Τσατάκοβιτς, ενδιαφέρει και ο Νανού. Η προσπάθεια για προπονητή έχει μπει στην τελειευθεία για την ΑΕΚ, ενώ σύντομα ανακοινώνεται και ο Πάνκοφ. Η περίπτωση του Λεωνάρτο Κούτρι ενδιαφέρει τον Απόλλωνα, την ίδια στιγμή που πολύ δύσκολα θα παραμείνει στους κιανόλευκους ο Βούρος. Ένα αναμονή της απάντησης Λουκάσεν βρίσκεται η Πάφος, ενώ έγινε κρούση στον Μαρίνο Τζονί, στα υπόψη και ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Το θέμα επιθετικός είναι ψηλά στη λίστα του Άρη, όμως την ίδια ώρα θα γίνουν και άλλες διαφοροποιήσεις στην ομάδα της Λεμεσού. Μετά από παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό και φέρε στα ίσα τη σειρά των τελικών με τον τίτλο της Basket League να κρίνεται στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο. Τέλος, η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική. Παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό, η αποχώρηση του Πινέδα στην ΑΕΚ τονίζουν πως τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά το Μουντιάλ. Ο Μαφέο φτάνει στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ενώ προχωρά και υπόθεση Καντσελιέρη με τους Πειραιώτες να πιέζουν και για τον Πόποβιτς. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα πάντα για να αντίσει στα πράσινα Καμάρα και Γένσεν, ενώ υπάρχει πιθανότητα να πάρει και δύο επιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εν αναμονή των τελικών αποφάσεων για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μία επίτευξη.
6: μοναδική εμπειρία. Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
9: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
10: Πεινάς. Άκου τι θα κάμεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
11: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
10: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
12: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Skoda. Unicars. Driving your stories.
14: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
15: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
16: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
17: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα

0: 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17 T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17 T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
4: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
5: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15? Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
15: Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Μέχρι τις 9.30 θα πάμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι το event του, όχι του μήνα, των επόμενων 40 ημερών από τη στιγμή που ξεκινάει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.
16: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
15: Δώδεκα ώρες και κάτι έχουν μείνει για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 απόψε το Μεξικό παίζει με την ομάδα της Νοτιού Αφρικής. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι στο ΑΣΔΕΚΑ, ένα επιβλητικότατο γήπεδο το οποίο έχει δει Πελέ και Μαραντόνα στο παρελθόν να παίζουν σε αυτό το γήπεδο. Μια διαδικασία, ένα μουντιάλ το οποίο είναι μεγάλο ερώτημα για όλους πώς θα κυλήσει. Γιατί μιλάμε για το πρώτο μουντιάλ με 48 ομάδες, το πρώτο μουντιάλ που ξεπερνάει τον αριθμό των 100 το σύνολο των αγώνων, 104, το πρώτο μουντιάλ που θα διαρκέσει 39 μέρες. Και το πρώτο μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία. Δεν τα λες και λίγα.
18: Συμφωνώ απόλυτα όπως τα είπες.
15: Έχεις ζήσει πολλά μουντιάλ και από κοντά αλλά και γενικά.
18: Είναι ξεχωριστό. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Ξέρεις, επειδή εμπουχτίσαμε από ποδόσφαιρο, πιο παλιά το μουντιάλ το περιμέναμε αμάν αμάν, ξέρεις, ήταν κάτι το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο, το σπάνιο. Είναι ακόμη.
15: Είναι ακόμα.
18: Αλλά παλιότερα από πού να χάσουμε παιχνίδι ή τα πάντα, δηλαδή ακόμα και τις μικρές ομάδες μας άρεσε να τους βλέπουμε. Θυμάμαι αυτές τις φιγούρες στην Κερκίδα.
15: Εντάξει, ξεκινάμε με Μεξικό, με το Μεξικό το οποίο είναι το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά θεωρείται μια ομάδα η οποία είναι αρκετά καλή, έχει γνώριμους παίχτες. Έχει τον Οτσόα, δεν ξέρω αν το βάλει τον Οτσόα.
18: Όχι, ρε, δεν
15: το θεωρώ ότι θα είναι.
18: Τρίτος
15: δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα εγώ νομίζω για να γράψει ιστορία θα τον βάλουν να παίξει ένα παιχνίδι. Ή θα παίξει
18: ω αλλαγή. Πιθανόν ένα παιχνίδι ω αλλαγή ή αν είναι κρυμμένο να. Ναι.
15: Ναι.
18: Αλλά δεν νομίζω να είναι πρώτη επιλογή.
15: Και εγώ δεν το βλέπω,
18: γιατί
15: είναι αλήθεια.
18: Που ως που έκανε μια κακή χρονιά, η τελευταία του χρονιά ήταν κακή.
15: Είναι
18: στα 41. Συγγνώμη. Άλλαξαν τα δεδομένα με τους τερματοφύλακες. Παλιότερα ίσχυε να είσαι κοντός τερματοφύλακας. Τώρα πλέον είναι. Δεν σε κοιτάνε. Οι τερματοφύλακες είναι οι top τερματοφύλακες από το 1990 και πάνω.
15: Σωστό. Λοιπόν, τι μπορούμε για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν είναι 10 η ώρα το βράδυ. Ξεκινήσουμε από αυτό. Τηλεοπτικά στην Κύπρο τα βλέπουμε από το Σίγμα. Τηλεοπτικά στην Ελλάδα τα βλέπουμε από την ΕΡΤ. Γενικά όλες τις χώρες υπάρχει πλατφόρμα, ενώ κανάλι ανοιχτό που ξέρω ότι περισσότερο έχετε και δορυφορικά κλπ. Ξέρω ότι θα τα δείτε.
18: Μεγάλες αποστολές πήγανε από την ΕΡΤ, από το Sports 24.
15: Πήγανε όλοι.
18: Χαμός.
15: Σκέψα να πήγαινε και η Ελλάδα μου τη διάρκεια.
18: Μα διάβασα ότι ο Ανδρέας Μπαλομπαρίνη είναι να μην έχει 40 μέρες.
15: Είναι ωραία.
18: Μπράβο του.
15: Είναι τέλεια.
18: Φιλαράκι μου αυτό.
15: Να κάνει για το Sport 24.
18: Ναι, Sport 24. Ναι. Okay.
15: Λοιπόν, εντάξει, το Μεξικό ως έτσι ομάδα και ένα ολόκληρο έθνος περιμένει πώς και πώς αυτό το παιχνίδι από τότε που είχε γίνει γνωστό ότι θα πάρει η χώρα αυτή το Μουντιάλ μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Είναι πιο καλή ομάδα.
18: Το τώρα... Μεξικό παραδοσιακά έπαιζε καλό ποδόσφαιρο.
15: Ναι, ναι.
18: Χωρίς να έχει επιτύχει κάτι το ιδιαίτερο.
15: Όχι, αλλά είναι μια.
18: Ναι.
15: Δεν θα έλεγα συμπαθής ομάδα, αλλά μια ομάδα η οποία.
18: Είναι συμπαθής.
15: Ναι, έτσι ήταν. Κάπως εκεί. Ναι,
18: έπαιζε επιθετικά. Θυμάμαι ένα αριστεροπόδαρο που είχε επιθετικό που έβαζε τα γκολ. Τρομερό. Ναι, τα θυμάμαι τα ονόματα σου τώρα.
15: Το Ιωτσιτσαρίδο, πιο παλιό. Τον Σάντσελ, ήταν στην Ομόνια. Στην
18: Ρεάλ.
15: Στη Ρεάλ.
18: Ο Σάντσελ που έκανε τι κουτρουμπέλε.
15: Τι κουτρουμπέλε, τον θυμάσαι.
18: Βέβαια, ήταν μεγάλο παίχτη αυτό.
15: Τον τερματοφύλακα μετά.
18: Αλλά το 86 είχε ακόμα έναν. Με σουτ, κάτι σαν όμπλακ έτσι το. Μπλάνκο. Ο Μπλάνκο.
15: Ο Γουατεμότ
18: Μπλάνκο.
15: Ο Μπλάνκο.
18: Ο Μπλάνκο. Μπλάνκο, ναι. Αγία μου θυμήθηκα. Ναι, παραδοσιακά.
15: Στους πάντως είναι ο Οτσόα, στο λέω, γιατί είναι τρίτος σε
18: συμμετοχές. Μαλίμωνο, ναι, ο Οτσόα έφυζε ιστορία.
15: Ο Κάμπος,
18: τον φύλακα
15: με τις στολές εκείνες τις περίεργες.
18: Με τις περίεργες, ναι.
15: Έχει παιχταράδες, δεν συζητάμε.
18: Ο Σάντσες ήταν μεγάλος παίχτης, ο Σάντσες.
15: Ο πρώτος είναι ο Κουαδράδο, ο Ανδρές Κουαδράδο. Έπαιξε μέχρι το 2022 σαν όνομα ο Κουαδράδο.
18: Πολύ καλός.
15: Εντάξει, ήταν στη Λα Κορούνια, έπαιξε πολύ μπαλίτσα, αλλά δεν είναι.
18: Ήταν ένας μέσος.
15: Ναι, μέσος. Εντάξει, οκ. Εγώ να πω οκ, μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα, Ράφα Μάρκες.
18: Ράφα Μάρκες. Ο οποίος είναι στο team, νομίζω. Ο Ράφα Μάρκες
15: είναι ασίσταντο.
18: Του Αγκύρε. Ο Αγκύρε.
15: Ο Τσιτσαρίτο, ο Τζοβάνι ντο Σάντος, ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο μπαμ και μετά χάθηκε.
18: Ναι.
15: Έχει παίχτες. Ραούλ Χιμένες, ο Ερέρα.
18: Έχουν παίχτες. Πάντα είχε παίχτες στο Μεξικό. Ασφαλώς είναι
15: Πινέδα,
18: το φαβόρι.
15: Ο Πινέδα πλάκα έχει 65 συμμετοχές.
18: Ο Πινέδα φαντάζομαι είναι βασικός.
15: Ναι. Υπολογίζουμε ότι είναι βασικός.
18: Εντάξει, είναι το φαβορί το Μεξικό. ξέρεις, έχω μια ανησυχία που πάντα συνήθως η πρεμιέρα, ρε παιδί μου, έχει, κάτι γίνεται.
15: Καλά, είναι κερδίσουν εύκολα οι
18: υπόλοιποι. Όπως αυτό που είπε το πρωί, το οποίο δεν εγνώριζα, που όλες οι πρωταθλήτριες είναι με ντόπιον προπονητή.
15: Δεν πήρε ποτέ κανένας πρωτάθλημα.
18: Μα είναι σύμπτωση αυτό το πράγμα. Από το 1930.
15: Από το 30.
18: Ναι.
15: Το ψάξα, το είδα, δεν μπορεί. Έψαξα, ήταν όλα έτσι.
18: Απίστευτο πράγμα.
15: Τώρα η Αργεντινή έχει Αργεντίνο προπονητή. Η Βραζιλία, καληνύχτα. Αντσελότη.
18: Αγγλία.
15: Ξέρεις, να φεύγει και η λίστα με το ποιο θα του πάρει.
18: Αγγλία. Πορτογαλία.
15: Η Πορτογαλία έχει. Α, πάμε, εμείς και η Πορτογαλία. Ναι, ξέρω να του πω. Πάνε, αρμάρι. Λοιπόν, ποιο άλλο είναι. Οι Ισπανοί έχουν Ισπανό. Ναι. Οι Γάλλοι Γάλλο.
18: Ισπανία, Αργεντινή,
15: η Γερμανία.
18: Και η Γαλλία Γάλλο.
15: Ναι, έχει το δεσμευτικό. Οι Γερμανοί.
18: Γερμανό.
15: Ναι, αυτό λέω.
18: Γερμανό.
15: Δηλαδή έχουμε Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία. Διαλέξτε και πάρτε. Ένα από του τέσσερι. Μάνι, σα μικρήναμε τη λίστα από του 10 που πήραμε τέσσερι.
18: Σκεφτείτε το και να δείτε. Είναι ξανακούσα έτσι πράγμα. Και να πει ότι δεν είχε προπονητέ από άλλε χώρε. Είχε πάρα πολλού.
15: Δηλαδή. Όχι, πολλού.
18: Δηλαδή, το 22. Το 21 το πήρε η Αργεντινή με τον δικό της, τον τώρα που έχει τον.
15: Ναι.
18: Πώς λέγεται,
15: ο Σαντιάγκο, το έκανε πριν από το Σαλεντέρα. Εντάξει, κατάλαβα τώρα.
18: Ναι. Της Αργεντινής, ρε. Ο γνωστό. Σκαλόνι. Το 18 το πήρε η Γαλλία με τον Ντεσάμ. Το 14 το πήρε
15: η Γερμανία.
18: Η Γερμανία, ποιος ήταν στη Γερμανία. Το 14 στη Γερμανία ποιος ήταν.
15: Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Να το δω τώρα. Να σου πω σε ένα δευτερόλεπτο.
18: Το 14 στη Γερμανία προσπαθώ να θυμηθώ. Μου ξεφεύγει.
15: Τον Γκέτσε θυμάμαι που βάλε τον κόλ.
18: Ο Γκέτσε έβαλε τον
15: κόλ.
18: Ναι, ήταν τον κόλ.
15: Να τον βρούμε. Ναι, ο Γιώακιμ Λεύ.
18: Ο Λεύ που έκανε πολλά χρόνια. Ο Λεύ. Το 10 Ισπανία ήταν με τον.
15: Ήταν τώρα μου κάνει έτσι τώρα γυμνάσια να γυρνάω πίσω. Πού να του θυμάμαι.
18: Κάνω έναν έτσι.
15: Μα κάνει έτσι αλλά κεφαλαίο. Ναι, αλλά βρες μου του.
18: Ήταν ο Ντεμπόσκε το 10 με την Ισπανία.
15: Ήταν στην Νότια Αφρική, νομίζω ήταν ο Ντεμπόσκε. Ξέρω εγώ, θα του θυμάμαι. Θυμάσαι. Είχε πάει Νότια Αφρική.
18: Πήγα, ναι.
15: Ο Ντεμπόσκε.
18: Ναι.
15: Πριν.
18: Το 6 Ιταλία ήταν με Ιταλόν.
15: Ο άλλος, της City, πώς το λένε. Ο Λίπη ήτανε. Okay.
18: Ο Λίπη που βγήκε, που πήραν τη χρυσή μπάλα ο Καναβάρο.
15: Ο Λεύ είναι αυτός που έτρωγε τις μίξες.
18: Ναι.
15: Το 206.
18: Το 2 ήταν στην η Βραζιλία με τον Τζιντόν. Έτσι μου μοιάζει λίγο με.
15: Τον.
18: Ο Σκολάρι, ο Φελίπε Σκολάρι. Φελίπε Σκολάρι.
15: Πιο πριν να σου πω, κανόνισε.
18: Ο Εμέ Ζακέ στη Γαλλία.
15: Ήταν ο Ζακέ, δεν
18: ήταν. Ζακέ στη Γαλλία.
15: Ήταν το Μουντιάλ με το Μητερά.
18: Ναι, ναι. Ο Εμέ Ζακέ. Το 1994 η Βραζιλία ήταν με τον μεγάλο σε ηλικία. Τον μεγάλο σε ηλικία.
15: Πού, τώρα θυμάμαι. Περίμενε, πού έχουμε φτάσει τώρα.
18: Στην Αμερική είναι το 1994.
15: Τον Κάρλος Αμπέρτο Περέιρα.
18: Ο Κάρλος Αμπέρτο Περέιρα.
15: Τους Γερμανούς ήταν.
18: Ο Μπέκενμπάουερ.
15: Το 86 στην Αργεντινή.
18: Ο Κάρλος Πιλάρδο.
15: Ο Μενότη ήταν. Περίμενε.
18: Ο Μπιλάρδο.
15: Ο Μενότη ήταν
18: το 78.
15: Και το 82. Και στο 82 στην Γαλλία ήταν ο τέτοιο. Στην Ιταλία. Ο Έντσο Μπεαρζότ.
18: Ναι, ρε παιδί μου.
15: Την Ιταλία τη θυμάμαι αυτό το παλιό Μουντιάλ. Δεν είχαν ευρεάσει τότε που αποκλείστηκε η Βραζιλία, αλλά τέλος πάντων.
18: Ρε, μα πώς γίνεται από το 30 συνέχεια. Το 74 η Γερμανία.
15: Καταλάβατε τι σας κάναμε σήμερα. Σας ξεκαθαρίσαμε τα φαβορί. Ξεκαθαρίσαμε έξω. Βραζιλία, Πορτογαλία έξω.
18: Κύριε Λες.
15: Εκτός αν. Θα γίνει και για να σπάνει η παράδοση.
18: Είναι, δεν έχει ξαναγίνει.
15: Αλλά είναι ένα αιώνα.
18: Από το 1930.
15: Ένα αιώνα.
18: Πάντα οι προπονητές της προαθλήτριας είναι από την ίδια χώρα.
15: Ναι.
18: Οπότε εκτός η Βραζιλία, η Αγγλία και η Πορτογαλία.
15: Και βλέπουμε. Από τους άλλους ποιοι έχουν. Έχει ομάδες που περίμενα να σκεφτούμε κανένα φαβορί. Οι Νορβηγοί έχουν το Σολμπάκεν, άρα είναι ok.
18: Η Ολλανδία το
15: Κούμπα. Η Σαουδική Αραβία με το Δόνι έξω.
18: Έξω. Η Ολλανδία το κούμα.
15: Α, προχωρούν οι Ολλανδοί. Έχουμε chance. Πιο, α, πιο άλλος. Οι Τσέχοι έχουν Τσέχο. Έχουν ένα παππού οι Τσέχοι. Παρέτα, εντάξει. Μέσα και οι Τσέχοι.
18: Ας τους αυτούς.
15: Ε, μα ελπίζουνε.
18: Άρε παιδί μου, μα είναι τρομερό.
15: Ρε Κριστιανό,
18: τρομερό.
15: Δεν το
18: έχει.
15: Έχουν ένα παππού οι Τσέχοι. Παρέτα, εντάξει. Μέσα και οι Τσέχοι.
18: Ας τους αυτούς.
15: Ε, μα ελπίζουνε.
18: Άρε παιδί μου, μα είναι τρομερό.

0: Για τρίτο, έτσι
1: πάει για δεύτερο. Τρίτο μπορεί να περάσει. Ναι.
0: Να εμείς θέλουμε, είπαμε, η Σαουδική Αραβία να μην προκριθεί στους ομίλους. Από τους ομίλους. Mm. Σε αυτόν τον όμιλο.
1: Είναι αυτό που το ακουμπήσαμε.
0: Ναι, αυτό το ακουμπήσαμε. Να μην πάνε οι Σαουδάραβες παρακάτω. Μέχρι εκεί. Κύριε Δόνη, ξέρεις τη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Ό,τι καλύτερο έχει στον πάγκο.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Μεγάλο ερωτηματικό σε αυτό το Μουντιάλ για μένα είναι η Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που η Βραζιλία δεν είναι φαβορή.
0: Yes.
1: Είναι η μεγάλη Βραζιλία. Έχει ένα top προπονητή. Έχει καταπληκτικούς παίχτες. Και πάλι δεν συζητείται η Βραζιλία, ρε παιδί μου. Ακόμη και στην άμυνα που υστερούσε, το αμυντικό της δίδυμο είναι καταπληκτικό. Είναι ο Μαρκίνιος με τον Γκαμπρίελ.
0: Καλή ομάδα.
1: Τερματοφύλακα έχουμε. Πάντα εχόλενε στους τερματοφύλακες. Επίθεση είναι ο Βινίσιος, ο Ραφίνια και ο Κούνια. Κάποιες λύσεις μπορεί να δώσει και ο Νεϊμάρ. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν συζητείται η Βραζιλία. Η Βραζιλία βέβαια που πάντα έκανε παιχνίδι από τα ακραία μπακ με τον Ροπέρτο Κάρλος, με τον Καφού, δεν ξέρω τα ακραία της μπακ.
0: Ο προ-προ-πάπους του Αντσελότη,
1: ναι,
0: είχε γεννηθεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Άρα έχει μια, ναι, μια βάση ότι είναι Βραζιλιάνος. Έχει μια ρίζα Βραζιλιάνικη, ρε παιδί μου.
1: Ναι, άρα μην, ναι, σαν να ακούω τώρα που είμαι κάποτε στο καφενείο της γειτονιάς, στο πρακτορείο της γειτονιάς, ναι, και λένε, ναι, εμένα η ομάδα μου στην Νορβηγία είναι η τάδε, γιατί είναι αντίπαλος μιας κυπριακής ομάδας, γιατί είναι χωρίζεσαι. Ο προπάπος μου ήταν από
0: την Τρόμσο. Ήταν
1: από το Όσλο. Γεννηθήκα στο Όσλο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ο προπάπος του.
0: Εγώ ψάχνω να βρω τώρα και την γενεολογία του τέτοιου, του Ρομπέρτο Μαρτίνες, να δούμε. Περίμενε. Έχει γεννηθεί στο Μπαλάγκουερ. Πού είναι αυτό το Μπαλάγκουερ? Να δω πού είναι το Μπαλάγκουερ.
1: Αχώθηκε με την Πορτογαλία, ναι, κατάλαβε.
0: Να δω πού είναι
1: με τον Ρονάρτο. Ρε, ο Ρονάρτο, για να σου πω να καταλάβεις, ναι, έτσι, θα κάνω, εντείνω λίγο, σαν να παίζει με 10 παίχτες η Πορτογαλία.
0: Νομίζεις.
1: Με τον Ρονάρτο.
0: Νομίζεις. Σαν παίζει με 12.
1: Σαν να παίζει με 10.
0: Ναι, ναι, νομίζεις.
1: Και δεν το θέλουν και οι συμπαίκτες.
0: Εγώ σίγουρα το θέλω.
1: Δεν αφήνει να εκτελέσει. Τώρα το μόνο που του έμεινε να πάει να ρίχνει και τα ράουτ.
0: Να πάει να κάνει ρε τα ράουτ.
1: Όποτε έχει φάουλ από τη μέση του είπα.
0: Συγγνώμη που είναι ο Μπρούνο Φερνάντες να κάνει φάουλ. Να κάνει μπροστά στον Κριστιανό τα φάουλ. Κύριε Λέι,
1: ο Κριστιανό έχει 30.
0: Παρακαλώ, το φάουλ δεν το φάουλ.
1: 41 και μισό.
0: Θέλει σουτ.
1: Αμά ρε, αμά.
0: Είναι μακριά το χωριό του τέτοιο. Είναι στην Ανατολική Άκτη. Τι ώρα είναι, έχουμε και ώρα. Περνάει και γρήγορα η ώρα. Δεν βγαίνει ρε άντρα, δεν βγαίνει το Μπαλάγκουερ που έχει γεννηθεί ο τέτοιος, δεν μας βγαίνει.
1: Καληνύχτα Πορτογαλία.
0: Καληνύχτα Μάνο. Τσάμπα τα τέτοια. Λοιπόν, τέλος του πρώτου ένθετου.
2: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
6: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel.

0: πάνελ. Στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν διεμήνυσε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς δεν είναι ασφαλές και απειλεί με νέο κλείσιμο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. 22 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάλεσαν το Ιράν να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος χειροτονήθηκε το πρωί σε επίσκοπο στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία. Το απόγευμα ενθρονίζεται στην Πάφο διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Συνέρχεται το απόγευμα η Ολομελία της Βουλής για την επικύρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Επιλογής. Αμέσως μετά η Επιτροπή Επιλογής θα συνεδριάσει προκειμένου να προχωρήσει στην κατανομή των προεδριών και των θέσεων των αντιπροέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική στον αυτόδη πυρετό εντοπίστηκε μονάδα εντός της μολυσμένης ζώνης στο Μάμαρι. Πρόκειται για μονάδα με περίπου 80 ενήλικα ζώα, αναφέρουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι αρχίζουν οι διαδικασίες για τάχυστη θανάτωση. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ΕΣΟ Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ΕΣΟ Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ΕΣΟ που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό σκιμάς το κιλό 4,45. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλά σωστά!
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
18: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Ξέρεις, οι μπάλες τις φορτίζουν. Είδες το ότι έχουν USB πάνω.
2: Ναι. Α, έτσι, α.
1: Ναι, διότι να μετράνε τα ντερά τους όσο αφορά στατιστικά κλπ. Έχουν πάνω. Είναι έξυπνες μπάλες, ας το πω. Έτσι που φτάσαμε.
2: Μάλιστα.
1: Τι καιρούς.
2: Άκου να δεις. Άκου να δεις.
1: Ας πάντων. Έχει πολλούς καινούριους νέους κανονισμούς για όσους δεν τους ξέρουν. Τώρα δεν μπορώ να κάτσω να τους αναλύσω. Αλλά ας πούμε στο VAR, αν υπάρχει λανθασμένο corner, το διορθώνουν.
2: Ναι.
1: Εάν είναι επιθετικό φάουλ που γίνεται πριν την επανέναρξη του παιχνιδιού, μπορεί να παρέμβει. Που το έχουμε δει πολλές φορές.
2: Στη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Στη δεύτερη κόκκινες κάρτες που δίνονται με την λανθασμένη δεύτερη κίτρινη, μπαίνει πλέον το VAR στην εξίσωση.
2: Ναι.
1: Και όταν αποβάλεις παίχτη, το Γιάννη και είναι ο Κωστής,
2: ναι.
1: Πάλι το ίδιο.
2: Ναι.
1: Και αυτά που έκανε η Arsenal και φωνάζουν όλοι στην Αγγλία με τα corner κλπ. Το βάλανε και αυτό στο
2: μικροσκόπιο.
1: Πλέον ναι. Δεν θα κάνει αυτά τα. Να κλέβει ο κύριος εκείνης Arsenal. Να μείνει προπονητής. Να μείνει.
2: Ε, βέβαια.
1: Όλοι, νομίζω,
2: πήρε Premier League Λίμον.
1: Όχι, γιατί λέγανε Αρτέτα ότι αυτό λέω, ξέρω.
2: Για το όνομα του. Για το όνομα του.
1: Τρία λεπτά cooling break.
2: Τρία λεπτά.
1: Τρία λεπτά ανά ημίχρονο.
2: Τρία λεπτά.
1: Όταν έχει. Ακραίες θερμοκρασίες είναι 3 λεπτά το
2: τέτοιο. Πες μου, συγγνώμη, τι θερμοκρασίες είναι τώρα?
1: Κοίταξε, ανάλογα την πλευρά. Θα έχει πολύ υγρασία, να έχει κάτι 30+, αλλά το 30+ είναι διαφορετικό, δεν είναι το δικό μας εδώ. Είναι πολύ περισσότερο.
2: Έχουν υγρασία, να.
1: Έχει υγρασία, ναι. Mm. Έχει υγρασία. Λοιπόν, θα τα δούμε.
2: Είναι και το Μεξικό πάνω, το
1: υψόμετρο.
2: Το υψόμετρο, ναι. Ότι επηρεάζει.
1: Βέβαια, αφού δεν έχεις το οξυγόνο που θες να έχεις. Πάντως, επειδή ρωτάτε, το μεγάλο φαβορί για τις εταιρείες έχουν τη Γαλλία. Και μετά είναι η Ισπανία. Όχι, η Γαλλία. Γαλλία, Βραζιλία. Κατά σειρά είναι Γαλλία, Βραζιλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή και Γερμανία. Και μετά ο Κριστιάνο. Αλλά η Γερμανία με τον Κριστιάνο μικρή διαφορά. 11 με 13-14. Όχι όλες, κάποιες. Αντρέας Χρήστου, πάμε στα ρεπορτάζ. Ο Μονιάκα χτες είχε είδηση με το Σεμέδο. Γεια σου, Αντρέα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αντρέα.
19: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Στο Μουντιάλ τα είπαμε.
2: Είναι πλήγμα για την Ομονία, πιστεύω, η φυγή του Σεμέδο.
19: Εντάξει, ένας παίχτης με 55 γκολ, δεν κάνω λάθος, σε 3 χρόνια
20: Ξέρεις, να κάνω μια παρατήρηση μου, την είπε χθες ένας φίλος. Επειδή κουβεντιάζαμε για τον Ματσίνη και τον Σεμέδο, όσαν γκολ έβαλε στην καριέρα του ο Ματσίνη, 17 γκολ, τα πέτυχε σε μια χρονιά ο Σεμέδο.
19: Ναι, είναι εντυπωσιακά. Για εξτρέμ στην Κύπρο δεν θυμάμαι άλλον τόσα χρόνια να έχει πετύχει τόσα γκολ. Ήταν πολύ επιδραστικός και στο παιχνίδι της Ομόνιας. Νομίζω ότι είναι δεδομένο πως πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια. Εντάξει, την Ομόνια ήταν
1: να πω πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί έχουμε ανεβάσει πριν από πολύ λίγο στην ιστοσελίδα μας πληροφορία για το Σεμέδο, όπου ουσιαστικά ο Σούπερσπορ αποκαλύπτει τη χώρα που θα συνεχίσει την καριέρα του. Και είναι η Κίνα.
20: Κίνα. Μάλιστα.
1: Η Κίνα. Η πληροφορία που βγαίνει υπάρχει στην ιστοσελίδα μας του Supersport FM και λέει ότι οι πληροφορίες από το στενό περιβάλλον του παίκτη λένε ότι ο Σεμέδο έχει δεχτεί πρόταση από ομάδα της Κίνας που προφανώς τον έχει κάνει να απορρίψει την παραμονή του στην Κύπρο και να ταξιδέψει. Εντάξει, οι Κινέζοι είχαν κάνει ένα τεράστιο μπαμ πριν τον κορονοϊό με αμέτρητα εκατομμύρια. Δεν τους βγήκε αυτό το πείραμα. Ρίξαν πάρα πολύ τα μπάτζετ. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν ξαναμπεί στη διαδικασία να μαζεύουν παίκτες, αλλά ο Σεμέδο, όσο και αν έπαιξε μπαλάρα, δεν είναι
20: όχι, όνομα πρώτης
1: γάμης από την Ευρώπη. Άρα ένας παίκτης ο οποίος μπορούν να τον αποκτήσουν ανάλογα με, με τα λεφτά που θα του δώσουν. Φαίνεται ότι εκεί είναι η βασική χώρα που εξετάζει την πρόταση ο Γουίλι Σεμέδο. Αντρέα.
19: Ναι, ουσιαστικά και ο Σεμέδο ενημέρωσε την Ομόνια πριν να ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρηση του και αυτό βγήκε, αυτό μάθαμε και εμείς, ότι θα ενημέρωσε τον στενό του κύκλο ή θα πήγαινε στο εξωτερικό, όπως αποκαλύπτηκε το site στην Κίνα φαίνεται να καταλήγει. Είναι ένας παίκτης που αποχωρεί και θεωρώ θα χρειαστεί να κάνει η Ομόνια μια κίνηση ανάλογου επίπεδου και αυτό προτίθενται στην Ομόνια. Θα κινηθούν κανονικά για τον Μοντνόρ να ολοκληρώσουν την μεταγραφή και στόχος είναι να έρθει ακόμη ένας μεσοεπιθετικός. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως το Σεμέδο, γιατί είναι και ο Μοντνόρ πλέον αν κλείσει κανονικά η μεταγραφή, αλλά θα φέρουν σίγουρα ακόμη έναν παίκτη για την μεσοεπιθετική γραμμή που να μπορεί να γνωριστεί και ως εξτρέμ.
20: Φαντάσου, η Ομόνια έχει μεσοεπιθετικούς τον Εβάντρο, τον Ντάνκοβιτς, τον Μοντνόρ που παίζει τώρα και θέλει μεσοεπιθετικό.
1: Έχει Μαέρ.
19: Και τον Χατζηγιοβάνη.
1: Μεσοεπιθετικό είναι ο Χατζηγιοβάνης.
20: Τα τελευταία παιχνίδια ο Χατζηγιοβάνης έδειξε πολύ καλά στοιχεία.
19: Ναι, έδειξε ότι μπορεί να δώσει λύσεις και ο ίδιος, και αν καταφέρει να σταθεροποιήσει την απόδοσή του, νομίζω θα μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο την νέα χρονιά. Είναι ένας παίκτης που έδειξε ότι έχει καλά στοιχεία.
20: Παίρνει και 500.000 από τον Λοΐζον η Ομόνια.
19: Ακριβώς, είναι αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι δίνει λεφτά, παίρνει και λεφτά παράλληλα η Ομόνια. Ένα μεγάλο ποσό, περίπου κοντά στις 500.000. Έχει και ένα ποσοστό, αν πάρει και άλλη μεταγραφή ο Λοΐζου, που είναι ουσιαστικά για τα τροφεία, ένα 3%. Είναι νομίζω εντάξει, κάτι που δικαιώνει ο κύριο Παπασταύρο όταν ήρθε έρθει στην Ομόνια.
20: Το επόμενο ερώτημα, Ανδρέα, είναι στην Ομόνια ανησυχούν ότι πιθανόν να έρθει πρόταση και για τον ΜΑΕ?
19: Ανησυχία όχι, δεν υπάρχει για τον Ράιαν ΜΑΕ. Ότι ξέρουν πως τον παρακολουθούν αρκετές ομάδες, το ξέρουν αυτό. Καμία από αυτές όμως δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε κρούση αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πρόταση, έστω ενδιαφέρον επίσημο, δεν μπορεί να ανησυχείς και έτσι κι αλλιώς προτίθενται να δώσουν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Θα δούμε και ποια θα είναι και η αντίδραση του ποδοσφαιριστή και πώς θα το χειριστεί. Εντάξει, ανάλογο, έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, οπότε ό,τι και να γίνει, την απόφαση για το μέλλον του ΜΑΕ θα την πάρει η Ομόνια. Θα δούμε πώς θα πορευτεί. Θεωρώ πως και με τα προκληματικά του Champions League να πλησιάζουν, δεν τίθεται θέμα να αποχωρήσει αυτή την περίοδο ο Ράιαν ΜΑΕ.
1: Τι άλλο περιμένουμε? Η Ομόνια θα βάλει και 500.000 στο ταμείο από το Λοϊζάκι.
20: Ναι. Άδειασε μία θέση ακόμη για ξένο στην Ομόνια.
19: Ακριβώς είναι, αν υπολογίσουμε και τον Μοντνόρ ότι θα κλείσει, μένουν ακόμα τρεις θέσεις ουσιαστικά στον κατάλογο Α. Θα κινηθούν, θα δουν πώς θα πάνε για τα μπακ, ανάλογα με την απάντηση του Ιουγκού. Νομίζω μέχρι την προετοιμασία ίσως και πιο πριν να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και να απαντήσει ο ποδοσφαιριστής για να ξέρουν στην Ομόνοια πώς θα κινηθούν στα μπακ. Θα πάνε για κεντρικό μέσο και για τερματοφύλακα, εάν έρθει τερματοφύλακας κατά λόγου άσπα, τότε νομίζω είναι δεδομένο πως θα πρέπει να παρθεί μια απόφαση για τον Ζωχό, εάν θα δοθεί ή αν θα φύγει, εάν θα δοθεί ιδανικός ή αν θα είναι εκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ομονία να πάνε με τρεις τερματοφύλακες κατά λόγου άσπα, εάν πάνε, αν αποκτήσουν κάποιον τερματοφύλακα. Θέλουν και κεντρικό αμυντικό, οπότε περιμένουμε άλλες τέσσερις τουλάχιστον κινήσεις από πλευρά του. Ίσως και όχι, πέντε.
1: Πέντε και μπορεί να φτάσει και μια εξάδα μεταγραφών, μισή ντουζίνα, αν προκύψει κάτι άλλο. Αυτό είναι και απρόβλεπτο.
19: Λογικός αριθμός από τη στιγμή που αποχώρησε και ο Σεμέδο τώρα, κάπου εκεί κοντά θα είναι. Έξι μεταγραφές περίπου για την Ομόνοια είναι κάτι που το είχαν προβλέψει από την αρχή και θα δούμε αν προκύψει κάποια πρόταση. Γράφονται αρκετά και για τον Παναγιώτη Ανδρέου και τον Ολυμπιακό Πειραιώς, όμως σε αυτό το κομμάτι θεωρώ πως θα είναι απίθανο αν υπάρξει κάποια εξέλιξη ή πρόταση για τον νεαρό. Είναι πολύ νωρίς και στην καριέρα του και ο ίδιος δεν δείχνει διάθεση να φύγει από τώρα από την Ομόνοια. Θεωρώ ότι θα τον
1: παίξει να κάνει μια χρονιά όπως έκανε
20: φέτος.
19: Ακριβώς αυτό λέω. Είναι πολύ νωρίς. Αν κάνει ακόμη μια χρονιά ανάλογου επίπεδου, θεωρώ πως θα αποδείξει ότι είναι και έτοιμος για το επόμενο βήμα. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί ήταν όντως αυτά που έκανε από τον Ιανουάριο και μετά ήταν εντυπωσιακά. Να περιμένουμε και για την προετοιμασία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα ξέρουμε και τους αντιπάλους της Ομόνοιας και το πρόγραμμα γενικότερα της προετοιμασίας και τα φιλικά στην Πολωνία. Και θα γίνει προσπάθεια, είπαμε, και για ένα δυνατό φιλικό είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό ως πρόβα generale για το ευρωπαϊκά παιχνίδι.
1: Πάντως, εντάξει, έχει δρόμο ακόμα οι Ομόνοιες μεταγραφές και
20: βέβαια.
1: Ψάχνει πρώτης γραμμής παίχτες, ενώ αυτό που λέμε από το πάνω ράφι, σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι δύσκολες, αλλά να είναι πιο, να είναι πιο ελαστικοί οι παίχτες για το τι ζητούν, μπορεί σε δύο εβδομάδες.
20: Η Ομόνοια δουλεύει πάρα πολύ προσεκτικά και στοχευμένα τον τελευταίο χρόνο. Παίχτης που θα αποκτήσει δεν είναι για να συμπληρώνει η εντεκάδα. Τον θέλει έτοιμο για την ομάδα.
19: Από τον Ιανουάριο του 25 και μετά, που είχε κάνει εκείνες τις μεταγραφές που δεν τις βγήκαν καθόλου και μετά, έδειξε ότι άλλαξε πλήρως το σκεπτικό και τον τρόπο που δουλεύει η Ομόνοια και όλες οι μεταγραφές ήταν στοχευμένες και έχουν προσφέρει σχεδόν όλες, δηλαδή σε πολύ, πολύ μεγάλο
20: σχεδόν όλες, ναι.
19: Είναι, και,
20: η επιτυχία, το ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
19: Ακόμη και παίκτες όπως ο Άγγελος Ανδρέου για παράδειγμα, ήρθε και έδωσε πράγματα μια μεταγραφή που δεν την έλεγες πρώτης γραμμής.
1: Όχι,
19: αλλά
1: πρώτης γραμμής.
20: Ο νέος παίκτης που να αναδείξει ο κύριος Μπέκ θα είναι ο Ανδρέας Χρήστου. Θα το δεις, θα πάρει πολλά παιχνίδια.
1: Έχει στοιχεία καλά. Σε πολυθεσή τη, αυτό είναι καλό να σε πολυθεσή.
19: Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο και το έδειξε στα τέλη της φετινής σεζόν. Του έδωσε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και τον πιστεύει πάρα πολύ. Και έχουν να λένε πολύ καλά οι λόγια και αυτόν. Θα είναι πολύ μεγαλύτερος και ο ανταγωνισμός, αλλά θα είναι πολύ περισσότερα για τα παιχνίδια αν καταφέρει η Ομόνοια να πετύχει τους στόχους της στην Ευρώπη. Θεωρώ πως θα χρειαστούν όλοι και είναι πολύ σημαντικό το να έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Και όπως είπαμε, το κυπριακό στοιχείο είναι αυτό που κάνει στο τέλος της ημέρας και τη διαφορά στις ομάδες που, που έχουν αυτούς τους στόχους.
1: Σωστός.
20: Είναι, η Ομόνοια πάντα έχει Κύπριους παίχτες. Πάντα. Δηλαδή, σπάνιο να μην έχει δύο στην αρχική εντεκάδα. Πολύ σπάνιο.
19: Τη χρονιά που μας πέρασε, νομίζω, χωρίς Κύπριο έπαιξε σε ένα ή δύο παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα, εντάξει, είχε και στιγμές που είχε και 4-5 και στην Ευρώπη πάρα πολλούς χρησιμοποιεί. Είναι κάτι που είναι στη φιλοσοφία της ομάδας και του προπονητή της, οπότε τη βγαίνει στο απόλυτο.
1: Ανδρέα, καλή δουλειά. Έχουμε κάτι άλλο?
20: Έτσι ξανασπάζει το ρεκόρ των 186.000 εισιτηρίων, ναι.
1: Δύσκολο, γιατί είχε το παιχνίδι με την ΑΕΚ που ναι, είναι και λίγο δύσκολο. Δεν είναι και εύκολο, αλλά εντάξει.
19: Θα δούμε για την πορεία της Ομόνοιας. Πώς θα πάει.
1: Εάν σε περίπτωση είναι full, έχει πολλά περισσότερα sold out, ναι.
19: Είναι ανάλογα και με την πορεία. Φέτος ήταν τρία παιχνίδια που είχε sold out ουσιαστικά η Ομόνοια και εκεί ήταν η διαφορά όμως. Φέτος περιμένουμε πολύ περισσότερα εισιτήρια διαρκείας. Θα δούμε πώς κυλήθηκε η
20: εικόνα. Πόσο θα είναι τα εισιτήρια διαρκείας?
19: Εντάξει, την Ομόνοια είχαν ξανά πριν από δύο χρόνια 11.000.
20: 11.000.
19: Ναι, οπότε
1: πιθανόν να πάει πάνω από 10 πλάσεις.
19: Θα πάει κάπου εκεί, ναι, κοντά. Ναι. Πάνω κάτω, κάπου εκεί θα είναι. Με την προοπτική που υπάρχει και μετά από μια τέτοια χρονιά, θεωρώ ανάλογα και με τις τιμές που θα υπάρξουν. Νομίζω κάπου εκεί κοντά θα πάει. Μόνο θα ανακοινωθούμε σαν στο μήνα. Μετά τελευταίες μέρες του Ιουνίου λογικά θα υπάρξει ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας, οπότε θα περιμένει και ο κόσμος να μάθει περισσότερο.
1: Καλή δουλειά, Αντρέα. Ευχαριστούμε.
19: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
21: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
22: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
21: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
22: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
21: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Ολυμπιακός Λευκωσίας καταρτίστηκε χτες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Συνήρθε σε σώμα. Πρόεδρος Πέτρος Σάβα, αναπληρωτής πρόεδρος μάλλον Νίκος Νουρής. Δύο αντιπρόεδροι Πάμπος Μιχαηλίδης, Άκης Κελεπέσης. Γραμματέας Κούλης Παπαγεωργίου, Ταμίας Μιχάλης Λουκά και μέλη Κύρης Στασόπουλος, Μαούρης Παναρέτου, Φωκαΐδης, Νησιώτης και Κωνσταντίνου. Ο Ανδρέας Παναρέτου είναι και εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κάνει ντεμπούτο έτσι με τις δηλώσεις του, γιατί από τη στιγμή που έτσι ξεκίνησε από χτες ουσιαστικά και επίσημα τον Διοικητικό Συμβούλιο. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό.
20: Καλημέρα, Ανδρέα.
23: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακρότες.
1: Συγχαρητήρια και καλή δουλειά, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο το έργο οποιοδήποτε Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά στην πρώτη κατηγορία.
23: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν είστε σε σώμα και από τώρα ξεκινάει η δουλειά για να στήσουμε τον νέο Ολυμπιακό.
1: Πόσο αισιοδοξείστε για την επόμενη χρονιά, με δεδομένο η προηγούμενη ήταν πετυχημένη από τη στιγμή που ο στόχος παραμονής, έστω και δύσκολα, ήρθε στο φινάλε?
23: Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε τίποτε άλλο παρά αισιόδοξοι. Ξέρουμε τις δυσκολίες, αντιλαμβανόμαστε το βάρος και το χρέος που έχουμε προς τον κόσμο του Ολυμπιακού. Παραλαμβάνουμε μια ομάδα με τεράστια οικονομική υγεία και ίσως την καλύτερη της κατάσταση, και από εδώ και πέρα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί συλλογικά, ούτως ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
20: Θα μπορέσετε να αυξήσετε λίγο το budget σας? Γιατί με αυτό που κινηθήκατε, πού να πάει ο Ολυμπιακός? Από πού να αντλήσει η αισιοδοξία που λέτε εσείς όταν είναι περιορισμένα τα οικονομικά?
23: Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που μου λέτε τη δεδομένη στιγμή. Παρά τα αυτά πρέπει να ξέρουμε ότι, και το ξέρετε και εσείς και όλος ο φιλάθλος κόσμος και παραπάνω εμείς Ολυμπιακοί, ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε αυτόν τον τομέα. Έχει δεινοπαθήσει το σωματείο και αποτελεί αρχή της νέας διοίκησης αυτής, όχι μόνο να το διατηρήσουμε αυτό, αλλά μπορούμε να παραδώσουμε και μια καλύτερη κατάσταση. Από εκεί και πέρα θα κινηθούμε στα πλαίσια του δυνατού και ίσως με κάποιες ενέργειες αυξηθεί λίγο ο προϋπολογισμός, αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι δεν θα κάνουμε οτιδήποτε θα θέσει ξανά σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του σωματείου.
20: Κάποιες συζητήσεις στις προηγούμενες μέρες ανέφεραν για πιθανό επενδυτή, για ένα Ρώσο διέρευσε. Ευσταθούν αυτά, συνεχίζονται?
1: Συνεχίζονται η προσπάθεια.
23: Ακριβώς λοιπόν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε στο Μαρτές, αποτελεί επιθυμία όλων μας να καταφέρουμε κάποια στιγμή να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να έρθουμε σε κάποια συμφωνία με έναν επενδυτή, με ένα επενδυτικό φαντ, το οποίο θα βοηθήσει την ομάδα και θα την απογειώσει, που λέμε. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία, από ό,τι αντιλαμβάνεστε και ξέρετε, είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ χρονοβόρα. Είναι δύσκολο να βρεθεί ο κατάλληλος ή οι κατάλληλοι για να το κάνουν αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να πω στον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά και σε εσάς, είναι ότι η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί και από το προηγούμενο συμβούλιο και εξουσιοδοτήθηκε και από αυτό, για να συνεχίσει τη συγκεκριμένη δουλειά. Και είναι ασταμάτητη η δουλειά ως προς αυτόν τον τομέα. Είναι ο Μιχάλης Ολουκά και ο Πάρης Οφοκαΐδης, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί για να κάνουν αυτές τις συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους.
1: Με τους συγκεκριμένους ή γενικότερα?
23: Γενικότερα. Γενικότερα, ναι.
1: Είναι κάπου κοντά όμως, δηλαδή υπάρχει κάτι, δεν λέω ότι είναι κοντά σε deal, αλλά υπάρχει κάποια προοπτική από αυτά που έχετε δει το τελευταίο διάστημα που μπορεί όντως να φέρει σοβαρή κουβέντα με επενδυτή στον Ολυμπιακό?
23: Γίνονται κάποιες συζητήσεις με συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. Ωστόσο, για να μην δημιουργούμε και κάποιες ελπίδες που μπορεί να είναι και ψεύτικες για τον κόσμο του Ολυμπιακού δεδομένη στιγμή, θέλω απλά να αφήσουμε ως εδώ τη συγκεκριμένη συζήτηση, διότι ακόμα είναι σε συζητήσεις και αυτό και συμφωνία να υπάρξει θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά τη δεδομένη στιγμή προχωράμε με τον τρόπο που έχουμε ανακοινώσει.
1: Από τους παίχτες θα φύγουν αρκετοί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή θα φύγουν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει? Υπήρχε κάποια δυσαρέσκεια περί Ταβάρες. Ο Πικής έφυγε, πήγε στην Αρμενία. Ο Κονομής.
23: Για τον Κονομή έχει εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον του Απολλώνας.
1: Ναι.
23: Έχει. Ουσιαστικά μας έχει ενημερώσει ότι θέλει να πληρώσει τη ρήτρα για να προχωρήσει, ωστόσο βρισκόμαστε ακόμα σε διαδικασία συζητήσεων και όταν προκύψει
1: να πεις όταν... να μείνει, αυτό εννοείς?
23: Όχι,
1: τον
23: όχι. Με τον Απόλλωνα.
1: Καλά, αν υπάρχει ρήτρα, έρθει ο Απόλλωνας να το πληρώσει, τι συζητήσεις να γίνουν?
23: Όχι, όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι και τον τρόπο καταβολής, αυτό εννοώ.
1: Άρα φεύγει ο Οικονομής.
23: Άρα ο Κονομής, όταν γίνει και αυτό το τυπικό το κομμάτι, θα ενημερωθείτε επίσημα
1: ότι αποχωρεί. Ναι, άρα από τη στιγμή που ναι, το βασικό είναι ότι υπάρχει ρήτρα.
23: Υπάρχει ρήτρα
1: και η ομάδα μπορεί η ενδιαφερόμενη ομάδα να την πληρώσει.
20: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω τα υπόλοιπα είναι θέμα διαδικαστικού χαρακτήρα.
23: Ναι, αλλά τα διαδικαστικά και φορές είναι και σημαντικά και πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες. Ούτως ώστε να είναι όλοι νομότυποι και να μπορεί.
20: Στο θέμα προπονητή έχετε προχωρήσει?
1: Θα είναι ο κύριος Κωστή.
23: Λοιπόν, για το θέμα του προπονητή και γενικά για όλα τα θέματα, συνεχίζουμε. Αυτό που ήθελα να πω και δημοσίως είναι ότι συνεχίζουμε με τον κύριο Πέτρο Πέτρου ως τεχνικό διευθυντή. Αυτός θα έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα, τα αγωνιστικά. Από εκεί και πέρα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, εννοείται. Έχουν τρέξει κάποιες διαδικασίες και πριν τον καταστισμό του Συμβουλίου, διότι ο χρόνος πιέζει και η προετοιμασία θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου. Για το θέμα του προπονητή, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εάν είναι ο κύριος Κωστή ή οποιοσδήποτε άλλος, θα ενημερωθείτε επίσημα από τον επίσημο Ολυμπιακό. Αλλά αυτό που θα πω, αυτό που έχω να σημειώσω, είναι ότι ο Γιώργος Κωστή, χέρι εκτίμησης από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού,
1: ναι,
23: από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και από τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις.
20: Παραδέχεστε ότι ήταν λάθος η απομάκρυση Κωστή, βασικά?
23: Δεν μπορώ να παραδεχτώ κάτι.
20: Γιατί να μην παραδεχτείτε, όταν τον διώξετε πριν 3 μήνες και τώρα έρχεστε να τον πάρετε πίσω, τι σημαίνει αυτό?
23: Εντάξει, δεν τον διώξαμε εμείς.
20: Έφυγε μόνος του?
23: Όχι, το συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο.
1: Ήταν άλλο συμβούλιο.
23: Ναι,
20: ο Πέτρος Σάβα και ο Πέτρος Πέτρου ήταν εκεί.
23: Εντάξει, και αυτό μπορώ να απαντήσω εγώ είναι ότι σε μια αγωνιστική χρονιά κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν ήμουν στα αποδητήρια της ομάδας. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να έπρεπε να πάρθει συγκεκριμένη αποφάση.
1: Αν μια ομάδα.
20: Δεν είναι λάθος να πούμε.
1: Καλό να παραδεχτεί.
20: Ναι, παραδέχομαι. Εντάξει, ότι, ναι.
1: Σαν συμβούλιο δεν μπορώ να το παραδεχτεί, διότι αυτό που λέει ο Ανδρέας Παναρέτου είναι αλήθεια. Δεν ήταν αυτό το συμβούλιο. Αλλά το ότι υπήρχε ήταν μέσα ο Πέτρος, ο Σάββατο.
23: Ήταν ατομική. Ήταν ατομική. Αυτό δεν. Αυτό δεν μπορούμε να, αυτό είναι αδιάψευστο, ωστόσο δεν σημαίνει κάτι το συγκεκριμένο.
1: Είναι καλό το ότι εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είστε κοντά και στο θέμα του προπονητή.
23: Και έχω να σας πω κάτι άλλο εγώ όσον αφορά αυτό. Είναι δεν είναι ο κύριος Γιώργος Κωστή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δική μου την άποψη, την προσωπική. Όταν απομακρύνεται ένας προπονητής ή χωρίζουν δύο άνθρωποι και βγαίνει μια ανακοίνωση ότι υπάρχει εκτίμηση μεταξύ τους και τις παραπάνω φορές είναι τυπικότητες αυτές γενικότερα και τον ευχαριστούμε και τα λοιπά, θεωρώ ότι μια ενδεχόμενη νέα συνεργασία αποδεικνύει αυτήν την εκτίμηση.
20: Μάλιστα.
1: Ναι, σωστό.
20: Ωραία.
1: Γασιπή θα παίζετε, έτσι δεν έχει κάτι να αλλάξει αυτό?
23: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο γήπεδο της Ευκοσίας και από το κορυφαία στην Κύπρο, οπότε είναι μια χαρά κάνετε και παίζετε εκεί. Συνεχίζει η ομάδα. Ανδρέα, καλή δουλειά.
20: Γεια σου,
1: Ανδρέα. Έχουμε τακτική επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και καλή συνέχεια.
23: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Αυτός είναι ο Ανδρέας Παναρέτου, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Λοιπόν, απολαύστε Μουντιάλ. Ξεκινάμε απόψε 10 ώρα το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική. Τι έχει? Έφυγε ο Ανδρέας. Ανδρέα. Φουλαριστό. Έχει δουλειά. Γεια σου, Ανδρέα μου. Ούτε σ' άλλες τελειώσαμε. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
24: Τώρα μιλάς σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
27: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
28: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
29: Super Sport 104.
30: Η ώρα είναι 10.
31: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
32: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
33: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
34: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
2: αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αρικυρού. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι το φαβορί για τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, με το θέμα να ξεκαθαρίζει σύντομα. Ξεκαθαρίζει επίσης για Μαντσίνι, Ντράζιτς, Νάνου και Μάγερ, ενώ φρέτεπορ στη γαλαζοκίτρινη προσέγγισαν τον Σταύρο Γαβρίλ. Στην Ομόνοια το βάρος πέφτει στην εξέβρεση του αντικαταστάτη του Σεμέδο, την ίδια ώρα που αναμένεται και η απάντηση του Ντιουγκού. Ο προπονητής αποτελεί βασική προτεραιότητα στην ανόρθωση, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με Κίκο και Σένση. Προχωρούν και οι επαφές με το χορηγό για τον Αντώνης Παπαδοπουλός. Ίσως και μέσα στο Σαββατοκυριακό να ανακοινωθεί ο Γιώργος Κωστή από τον Ολυμπιακό. Τους μαυροπράσινους ενδιαφέρουν οι Φραντζίστα Φράγκος και Πεχλιβάνης. Καταρτίστηκε σε σώμα το ΔΣ. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στην ΑΕΛ με τους Γκομής και Καρόνα είναι μία ανάσα από τους κίτρινους. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Λεμεσού έκανε κρούσεις στον Πόνς και το παλεύει για Τσατάκοβιτς. Ενδιαφέρει και ο Νανού. Η προσπάθεια για προπονητή έχει μπει στην τελική ευθεία για την ΑΕΚ, ενώ σύντομα ανακοινώνεται και ο Πάνκοφ. Η περίπτωση του Λεωνάρτο Κούτρι ενδιαφέρει τον Απόλλωνα, την ίδια στιγμή που πολύ δύσκολα θα παραμείνει στους Κιανόλευκους ο Βούρος. Ένα αναμονή της απάντησης Λουκάσεν βρίσκεται η Πάφος, ενώ έγινε κρούση στον Μαρίνο Τζονί, στα υπόψη είναι και ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Το θέμα επιθετικός είναι ψηλά στη λίστα του Άρη, όμως την ίδια ώρα θα γίνουν και άλλες διαφοροποιήσεις στην ομάδα της Λεμεσού. Μετά από παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 93-86 τον Ολυμπιακό και έφερε στα ίσα τη σειρά των τελικών με τον τίτλο της Basket League να κρίνεται στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο. Τέλος η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική. Παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για αποχώρηση του Πινέδα, στην ΑΕΚ τονίζουν πως τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά το Μουντιάλ. Ο Μαφέο φτάνει στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προχωράει και υπόθεση η Καντσελιέρη, με τους Πειραιώτες να πιέζουν και για τον Πόποβιτς. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα πάντα για να αντίσει στα πράσινα Καμαρά και Γένσεν, ενώ υπάρχει πιθανότητα να πάρει και δύο επιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εν αναμονή των τελικών αποφάσεων για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
6: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα και ξεκινάει το Μουντιάλ Μεξικό-Νότιος Αφρικής στο εναρκτήριο παιχνίδι.
9: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
10: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Chat.
11: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
13: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
12: Όπω.
13: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
12: Όπως.
13: Όπως το παγκόσμιο.
0: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
14: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Επιάντους στη Λάρνακα. Συνταρακτικές αποκαλύψεις, παιδιά, σε σχέση με την δράση εγκληματικής οργάνωσης στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Μπράβο, Λάρνακα. Κι αν είσαι τα ποδία. Γι' αυτόν το 30 ανακήρυξα σε πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πολιτιστική πρωτεύουσα. Αλλά τώρα να σε ανακηρύξουν και εγκληματική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Επί ένας ηλικιωμένος έκανε μια καταγγελία στην αστυνομία για έναν οικόπεδο, ένα κομμάτι γύρω, ένα χωράφι. Εφάν τουριάκια του ανθρώπου και για διευκόλυνση των ανακρίσεων συλλήφθησαν ένας 44χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Λάρνακα. Συνελήφθη ένας 42χρονος λογιστής από τη Λευκοσία, ένας 49χρονος υπόδικος αραβικής καταγωγής με κυπριακή ταυτιπικότητα που βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές. Δεν ήταν όμως πάντια συλλαμβάνουν τους μέσα στις φυλακές, ρε παιδί, αφού είναι φυλακισμένοι. Καθώς και μία 45χρονη Ελληνοκύπρια από την επαρχία Λάρνακας. Α, εσύ και κοπέλα μες. Ο Παντελής ο Πόντιος τι κάνει ο φίλος μας. Εν και πήρε Λάρνακα. Σύμφωνα λέει με ασφαλιστικές ασφαλείς πληροφορίες μας, οι δύο εκ των συλληφθέντων είναι πρόσωπα γνωστά στις αρχές. Τραγουδιστές.

Εδώ είσαστε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Έσφαξα το κοκόρα στου παιδιού. Στη εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Έσφαξα το κοκόρα. Έφαγε όλη η σαμψούδα. Στο Λιοπέτρη, στους φίλους μας τους γυψοσανιδάες, στο φίλο μας τον Γιώργο και τον Χάρη. Γεια σου ρε Χάρη. Γύψος σανιδάες.

0: Έχει. Πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράδυνσης.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μηνύματα για την εκπομπή στο 2324. Τηλέφωνα 77 77 10 20.
1: Μην περιμένεις πια να ξανασμίξουμε.
0: Πάμε και στο φίλο μας τον Γιώργο,
1: την αγάπη μας,
0: το φίλο του Τραχονίτη στον Άγιο Δομέτιο. Και στις κορούδες εκεί στο πρακτορείο. Και στο φίλο μας τον Ανδρέα με τις αττίκες του.

τα παιδιά στο ισοτάδικο της αγάπης. Και για τον φίλο μας τον Νίκο τον Γαλήνη, και για τον Δώρο και για τον Δημήτρη και για τον Παντελή.

0: Εσείς που είσαστε στο αυτοκίνητο και ακούτε την εκπομπή, προσεκτικά, προσεκτικά. Είναι να κυραχορεύκετε με το αυτοκίνητο. Όπως το φίλο μας τον αφιερωσούλα, το Γιάννη μας, που εψούμνησε και πάει στο παραλίμνη, στο παραμάλι. Σε όλους τους παραμαλίτες και στο καφενείο για μες στη γελούσα.
1: Το χί μου σου δώσα καρδιά.
0: Ασφαλώς και στα εγγονάκια στον Γιαννίτου και στον Πετρίντου. Γεια σου ρε φίλε, με τις ελιές τις τσακιστές.

Σήμερα θα πάμε να δούμε και τους φίλους μας τα σάντουιτς. Το φίλο μας τον Κόκο και τη Μαρία. Υπάρχει λόγος. Εδώ εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας κάτω στην... κάτω στην εκκλησία εδώ του Αποστόλου Βαρνάβα έγινε η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη της Πάφου. Αλλά οι παφίτες ακόμα είναι... Έχει και υποστηριχτές του τυχικού που ευκάλαν ανακοίνωση να πάνε ούτε να φωνάξουν ανάξιος έξω από την... των καθεδρικών ναών εδώ στη Λευκωσία. Και τώρα να έχουμε και ψευτομητροπολίτες, έτσι να τους ονομάζουν οι παφίτες ή του τυχικού. Να έχουμε τυχικούς, να έχουμε τους άλλους που να αναγνωρίσουν τον κανονικό τον Μητροπολίτη που χαιρετονήθη. Καταλαβαίνετε. Ας είναι καμιά να στραπίνει ο Θεός πας στην Πάφων. Ξέρετε γιατί. Αφού ζήτησε Θοδωρή Φέρη να μην το βάλουμε. Η Κατερίνα. Κατερίνα μου, είσαι ερωτευμένη με το Φέριν, αλλά ανήκει αλλού.

Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Πέτρο, τον Παπαπέτρου, τον σκίτσογράφο, που έχει ένα εξαιρετικό σκίτσο σήμερα στο Φιλελεύθερο. Βγαίνει μια νοσοκόμα από το μευτήριο, λέει του, έκαμε σε μωρό, λέει του πατέρα έξω. Πού είναι να πάει να πιάσει τις 5.000, ή στο Φιδιάν ή στην Ανίτα. Πρώτο μωρό 5.000. Δεύτερον 16 ρουμπάρ. Και τρίτο μωρό 45.000. Τέταρτο μωρό πιάνουν οικόπεδα ούλα τα μωρά. Και τα τέσσερα. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν έγιναν επεισόδια έξω από την Αρχιεπίσκοπη, έξω από τον ναό. Έφυγαν οι παφίτες που ήταν να διαμαρτυρηθούν. Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας, εδώ είμαστε για σας.

0: Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
4: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
5: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
4: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι το φαβορί για τον πάγκο του Αποέλ, με το θέμα να ξεκαθαρίζει σύντομα. Ξεκαθαρίζει επίσης για Μαντσίνι, Ντράζιτς, Νανού και Μάγερ, ενώ φέρεται πως οι γαλαζοκίτρινοι προσέγγισαν τον Σταύρο Γαβρίλ. Στην Ομόνοια το βάρος πέφτει στην εξέβρεση του αντικαταστάτη του Σεμέδο, την ίδια ώρα που αναμένεται και η απάντηση του Ντιουγκού. Ο προπονητής αποτελεί βασική προτεραιότητα στην ανόρθωση, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με Κίκο και Σένση. Προχωρούν και οι επαφές με τον χορηγό για τον Αντώνης Παπαδόπουλος. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στην ΑΕΛ με τους Γκομής και Καρόνα είναι μια ανάσα από τους κίτρινους. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Λεμεσού έκανε κρούση στον Πονς και το παλεύει για Τσατάκοβιτς. Ενδιαφέρει και ο Νανού. Η προσπάθεια για προπονητή έχει μπει στην τελική ευθεία για την ΑΕΚ και σύντομα ανακοινώνεται και ο Πάνκοφ. Η περίπτωση του Λεωνάρτο Κούτρι ενδιαφέρει τον Απόλλωνα την ίδια στιγμή που πολύ δύσκολα θα παραμείνει στους σκιανόλευκους ο Βούρος. Εν αναμονή της απάντησης Λουκάσεν βρίσκεται η Πάφος, έγινε κρούση στον Μαρίνο Τζονί, στα υπόψη και ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Το θέμα επιθετικός είναι ψηλά στη λίστα του Άρη και θα γίνουν και άλλες διαφοροποιήσεις στην ομάδα της Λεμεσού. Ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανακοινωθεί ο Γιώργος Κωστή από τον Ολυμπιακό. Τους μαυροπράσινους ενδιαφέρουν οι Φραντζής Φράγκος και Πεχλιβάνης. Καταρτίστηκε σε σώμα το ΔΣ. Τέλος η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική. Παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό, η αποχώρηση του Πινέδα στην ΑΕΚ τονίζουν πως τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά το Μουντιάλ. Ο Μαφέο φτάνει στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προχωράει και υπόθεση Καντσελιέρη, ενώ οι Πειραιώτες πιέζουν και τον Πόποβιτς. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα πάντα για να ντύσει στα πράσινα Καμάρα και Γένσεν, υπάρχει πιθανότητα να πάρει και δύο επιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται να αναμονή των τελικών αποφάσεων για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Έστειλε ένα φίλο εδώ στο 2324 Χαμπίπιο, ο Σεμέδο Εμπουλή.
1: Το περιμένω να απαντήσει στο τηλέφωνο.

Ο λογαριασμός, τραγούδι που το αφιερώνουμε και στη φίλη μας την Αφροδίτη που το θέλει. Το άκουσες, Αφροδίτη μου? Βγαίνουν τώρα ένας-ένας οι υποψήφοι και στελέχοι, υποψήφοι που δεν εκλέγηκαν, στελέχοι της άμεσης δημοκρατίας του Φιδεία, και μας ενημερώνουν ότι ήδη οι λαλοί διαφωνούν με την απόφαση στήριξης της Ανίτας Δημητρίου, ότι έπρεπε να αποφευχθεί κλπ. Μέχρι και ο Λουκάνικος έκαμε βίντεο μαζί με τον Δαμιανού για να διαχωρίσουν τη θέση τους. Γιατί ρε Λουκάνικα, ρε κουμπάνε, δεν ξέρεις? Όταν ο Φιδίας ονόμαζε το κόμμα του Άμεση Δημοκρατία, ενε κατάλαβες ότι είναι ακριβώς αυτό που εννοούσε. Ότι δηλαδή θα έκανε έναν κόμμα στο οποίο θα αποφασίζει ο ίδιος άμεσα. Και στο άψε σβήσε. Επίστεψες και εσύ ότι να έχει application και να βάλει τον κόσμο να ψηφίζει ή την απόφαση να πάρει? Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας, είμαστε εδώ. Στα φιλαράκια που μας ακούνε από τις Αγγλισίδες, να τους στείλω την αγάπη μου. Και στο φίλο μας που φτιάχνει κυπριακές καρέκλες, τόνενες.

0: Μα κάτι γίνεται και με τον Κυπριακό. Ήρθε η άρχερα ορκίνη στην Κύπρο να κάτσει 5 μέρες.
1: Habibi, forget Dubai. Come

Καλά έκαμε ο άνθρωπος εχθές στη Λεμεσόν και στην οδό Θέκλας Λισιώτη. Δύο αυτοκίνητα του μπάρασι, έτσι ελαφρώς, στη μοναδική λωρίδα του δρόμου για οχήματα, διότι οι άλλοι βάλασι μποτούνταν στη Λούθκια και ονομάσαν τον υπόλοιπο δρόμο των λωρίδα για ποδήλατα. Προφανώς αγνοώντας ότι η νομοθεσία άλλαξε. Τσούνι που τον πάραν έμειναν και αμέσως στη μέση και περίμεναν τους ασφαλιστές. Εκόπηκε ο δρόμος, έγινε και παρσουλισμός. Τότε τα υπόλοιπα αυτοκίνητα μπήκαν μέσα στον ποδηλατόδρομο αριστερά, όπου και εγκλωβίστηκαν διότι εν τους εφόρεν. Τελικά τη λύση ήβρεν ένας πολυμήχανος λεμεσανός της περιοχής που έφκαλε 4-5 πασαλάκια από τη βάση τους προκειμένου να μπορέσουν τα οχήματα να περάσουν και να βγουν από τον ποδηλατόδρομο. Και έγινε viral το θέμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, και η εκπομπή μας συνεχίζεται και κάνουμε εξαιρετικές αφιερώσεις. Στο φίλο μας το Σπύρο τον Κωνσταντίνου με τα απογιατίσματα των αυτοκινήτων του. Και στο Χάρη τον Κασίμ. Άλλος φίλος ακροατής. Αφιερώσεις από το φίλο του στον Μπέμπι.

Και συνεχίζουμε και πάμε. Πάμε να στείλουμε την αγάπη μας να πάει στην Μπέια. Στην Μπέια λοιπόν, να πάει στην Κατερίνα, στην Άννα. Εκεί στο καφενείο του Πατακού. Πάνω στην ανηφόρα στο ταβερνάκι.

Είπαμε τραγούδια για το φίλο μας τον Σπύρο Κωνσταντίνου. Και τον Χάρη τον Κασίμ. Κασίμ. Ασφαλώς και για το φίλο μου τον Ροδί. Ασφαλώς και για το φίλο μου τον Ροδί.

0: 104. Μένεις εδώ.
1: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
2: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
6: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι? Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής.
11: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 11:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν διεμήνυσε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς δεν είναι ασφαλές και απειλεί με νέο κλείσιμο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. 22 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάλεσαν το Ιράν να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος χειροτονήθηκε το πρωί σε επίσκοπο στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία. Το απόγευμα ενθρονίζεται στην Πάφο διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Συνέρχεται το

0: Απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής για την επικύρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Επιλογής. Αμέσως μετά η Επιτροπή Επιλογής θα συνεδριάσει προκειμένου να προχωρήσει στην κατανομή των προεδριών και των θέσεων των αντιπροέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική στον αυτόδη πυρετό εντοπίστηκε μονάδα εντός της μολυσμένης ζώνης στο Μάμαρι. Πρόκειται για μονάδα με περίπου 80 ενήλικα ζώα, αναφέρουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι αρχίζουν οι διαδικασίες για τάχιστη θανάτωση. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Έχουμε κάτι νόμους μέσα στην Κύπρο, δηλαδή ρε παιδιά, που βάλουμε αστυνομικές φρουρές στους προέδρους των κομμάτων. Τώρα να δικαιούνται σε δύο αστυνομικούς οφηδίας. Διότι είναι πρόεδρος κόμματος, κοινοβουλευτικού, έχει για τέσσερις βουλευτές. Δικαιούνται δύο αστυνομικούς, τέλειωσε, έκλεισε το κεφάλαιο. Και τις μέρες που να λείπει ο φηδίας στην Ευρωβουλή, αφού είναι ευρωβουλευτής, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να κάνουν. Μπορεί να βοηθούν τη Στυλιάνα να βγαίνει για shopping. Εδώ που τα λέμε, οι περισσότεροι είναι έτσι που κάνουν. Αυτή είναι η Κύπρος. Είναι η Κύπρος λοιπόν, Κύπρος της μάσας λοιπόν, και των κυρίων των βολευτών, των μέσων, των έξω, των τρελών. Του φάτε να φάμε και παίξε πελών.

Το τραγούδι και για το φίλο μας, το Σπάρτακο, τον Πόντιο, στο φίλο του το Σωτήρι που του βάλει αριστείρα. Έτσι ρώσου το αριστείρα.

Και με αυτό το τραγούδι να σας χαιρετήσω. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Προσέχετε που κανένα στήλων της ηλεκτρικής.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Η αρχή των πάντων στο Μουντιάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
5: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα», του Hugh Whitmore, σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον ακραίο επιθετικό Αμίρ Λαγιούνι για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρώτον πυλών του Αρχαγγέλου είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Συζητήσεις του Αποέλ με συγκεκριμένους παίχτες για ανανέωση σε νέα οικονομική βάση. Απομένει η απάντηση του Ντιουγκού στην Ομόνια. Κινείται για στόπερ μέσω και εξτρέμ το τριφύλι. Κλείνει εντός των επόμενων ημερών το θέμα προπονητή στην ανόρθωση. Κριτήριο εμπειρία του στο πρωτάθλημά μας. Προχωρημένες επαφές για ονοματοδοσία του γηπέδου. Ο Γκομής είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την ΑΕΛ. Εντείνουν τις προσπάθειές τους για καρό ή γαλαζοκίτρινη. Φουλάρι για δύο στόπερο Απόλλωνα είναι επαρκτό το ενδιαφέρον για τον Κούτρι. Πιέζει για να ανανεώσει τον Λουκάσιν Υπάφος έχοντας καλές πιθανότητες. Απασχολεί ο Αγγελόπουλος του Εθνικού Άχνας. Επιχειρούν βελτίωση του μέσου όρου ηλικίας στον Άρη. Επικεντρώνονται παράλληλα στην απόκτηση επιθετικού. Τέλος η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότιο Αφρική. Όλα δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ θα ψάξει για τον αντικαταστάτη του Λουτσέσκου. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού Πειραιώς για τον Καντιού της Λοριάν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι ο Βλαχοδήμος. Της έφυγε ο Μάρκο Σίλβα, μα και ένα θέλει διάλειμμα και κάπως έτσι η Φούλαμ βρήκε ευκαιρία να επικοινωνήσει με τον Άλβαρο Αρμπελόα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
19: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα Sport.

0: Διαφυλίσαμε το θέμα των ακουστικών. Καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε.
0: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Μάκη εδώ στον Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Sport. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα και Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Και έτσι να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον κόσμο για την αγάπη που μας δείχνει η Μάκη.
1: Βεβαίως. Παίρνουμε στήριξη από αυτή την τεράστια αγάπη και δίνουμε και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στον κόσμο.
0: Και καρδιές κάποτε.
1: Και καρδιές βέβαια,
0: και
1: εννοείται.
0: Καρδιές.
1: Ευχαριστώ, Μάικ. Εγώ δεν κατάφερα να το κάνω. Έκαμε το εσύ.
0: Έκαμε το τρέντ τώρα, ξέρετε, με τα δάχτυλα που σχηματίζουμε την καρδιά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, λογικό.
1: Χαρές, λοιπόν.
0: Θα είχα πει ο γιος όπου να σε, με ανησυχεί.
1: Ευαγγέλια για τους φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, αφού έχουμε απόψε την πρεμιέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου στα γήπεδα των Ηνωμένων Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. 10 η ώρα απόψε στην Κοταλαχάρα η ομάδα του Μεξικού, εθνική ομάδα, θα αντιμετωπίσει καλύτερα την Νότια Αφρική στο πρωτοπαιχνίδι. 104 παιχνίδια θα διεξαχθούν, 48 ομάδες εθνικές θα λάβουν μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Αγώνες που θα δοθούν από το Σίγμα, να πούμε ότι θα από σήμερα θα έχουμε κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή, εννοείται, ένθετο για το παγκόσμιο κύπελο στη 1:05 και πρώτος μας σήμερα φιλοξενούμενος θα είναι ο προπονητής Σίνισαν το Πρασίνοβιτς, είπαμε 1:05. Κατά άλλα, είχαμε ψες τον τέταρτο τελικό στο ελληνικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας. Ο Παναθηναϊκός, παθιασμένος, ψυχωμένος και με σημαντικές απουσίες, κέρδισε πανάξα και δίκαια τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. 2-2 είναι πλέον η σειρά στις νίκες και θα έχουμε πλέον την ανακήρυξη του πρωταθλητή στο ΣΕΦ 6 η ώρα το Σάββατο μεθαύριο για τον πέμπτο και τελευταίο τελικό. 93-86 ψες κέρδισε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στο T-Center.
0: Μετά από παράταση.
1: Ναι, δεν είναι σωστά παράταση, ναι. Τώρα, θα έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή ρεπορτάζ Ομόνιας. Σε μέδο αποχαιρέτησε ψες. Ο Λοΐζου υπέγραψε. Θα πάρει.
0: Υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που περιμέναν. Ναι, το Ερυθρό Αστέρα, αυτό το ήταν γνωστό. Θα έχουμε τον πρώτο δισκαλιώτη σας, Μιχάλη Παστελά, να δούμε νέα των νεοφώτιστων και αν έχει κάποια νέα για το θέμα του γάσιου του γηπέδου. Θα έχουμε επίσης τον πρόεδρο της ΕΘΠΑ, Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανο Σκορδί. Θα έχουμε ρεπορτάζ πάφου με Χάρη Χατζηκυράκο να δούμε τι παίζει στο ρεπορτάζ των κυπελούχων, τι γίνεται με τον προγραμματισμό, το ένθετο με το Μουντιάλ και νέα ΑΕΚ με τον συνάδελφο Γιώργο Λεωνίδου.

0: και να δώσουμε και κάποια συμβουλές σε όσους, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα, μετακινούμαστε και χρησιμοποιούμε τα καύσιμα. Να πούμε ότι με το νέο Power Star Double Filtered Diesel της Star Oil, ο κινητήρας αναπνέει καθαρά και αποδίδει στο μέγιστο και μάλιστα από την πρώτη κιόλας διαδρομή. Καθαρότερον diesel, να πούμε ότι σημαίνει πιο ήσυχη λειτουργία, καλύτερη απόδοση και περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Και αυτό είναι το νέο Power Star and Double Filter της Diesel.
1: Star Oil είναι ο χορηγός για το ένθετο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Και μια και έχουμε με το, να κάνουμε το παγκόσμιο κύπελο, αναφορά στον διαγωνισμό μας. Το Μουντιάλ λοιπόν ξεκινάει απόψε και το Super Sport μαζί με την Φούτη σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Και να μπει στην κλήρωση, ακολούθησε τα social media του Super Sport σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από εκπομπή του Super Sport και θα αναδεικνύεται ένας νέος νικητής. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου από την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ και θα αφορά φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Μπες τώρα στα social του Super Sport και δήλωσε συμμετοχή. Super Sport και Φούτι παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζουν στο κλίμα του Μουντιάλ. Πάμε τώρα σε ρεπορτάζ των πρωταθλητών της Ομόνιας και στον ρεπόρτερ των τριφυλοφόρων, τον Ανδρέα Χρήστου. Καλό μεσημέρι, χαιρετούμε.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακρόατες.
0: Λοιπόν, δεν έκλεισε θετικά του Σεμέδο. Εντάξει, αλήθεια, ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο παρατραβά η υπόθεση και αργεί να απαντήσει ένας ποδοσφαιριστής, στις πλήστες των περιπτώσεων δεν βγαίνει θετικά στην ομάδα που τον περιμένει. Έξω και η εξέλιξη με Σεμέδο στην Ομόνη.
2: Εντάξει, ήταν, το είχε νομίζω όχι προαναγγείλει, αλλά είχε πει και ο κύριος Παπασταύρου ότι δεν ήταν δεδομένο πως θα παραμείνει ο Σεμέδο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όσο περίμενε να πάρει την απόφαση του, σκεφτόταν και άλλες επιλογές και όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος, αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ομόνια μετά από τρεις πετυχημένες προσωπικά και για τον ίδιο σεζόν, αλλά και για την Ομόνια με τη φετινή που έκλεισε ως πρωταθλήτρια και με τον Σεμέδο μεγάλο πρωταγωνιστή, και ο ίδιος θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Θα, όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς την ομάδα της Κίνας, έχει δελεαστική πρόταση και όπως φαίνεται θα πάει σε, εκτός Ευρώπης ο Γουίλι Σεμέδο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα αφήσει έτσι τα μεζεδά για τα δικά μας και θα τα ρίζα.
0: Κοίτα, συνήθως αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ψάχνουν και έναν τελευταίο καλό σημείο.
1: Αλλά και με τα πολλά χρήματα που θα πάρει.
0: Ναι, ακριβώς, όταν πάρουν ένα τέτοιο, από εκεί κλείνουν. Ξέρεις, για να πάρουν τα χοντρά-χοντρά. Εντάξει, ό,τι έδειξαν στην ποδοσφαιρική τους καριέρα, το έδειξαν.
1: Ανδρέα, τώρα, όσον αφορά την Ομόνια και το θέμα που είχε πει και την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου για το εμπάρκο, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές που ίσως πρέπει να έχουν τελειωμένη υπόθεση, τουλάχιστον φαίνεται ότι έτσι λένε πληροφορίες, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα.
2: Ναι, είναι και ο Βαγουλής και ο Μοντρόν, ναι, είναι ουσιαστικά στο τελικό στάδιο για να ανακοινωθούν. Αυτό που είπε ο κ. Παπασταύρου, υπάρχει ένα εμπάρκο, θα περιμένουν την απόφαση του ΚΑΣ. Ανάλογα με την απόφαση του ΚΑΣ θα κινηθεί η Ομόνια. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία και τα λεφτά, όπως έχουν διαμηνήσει εδώ και καιρό από πλευράς Ομόνιας, εάν η απόφαση βγει εναντίον τους για την υπόθεση Γιάνσον, τότε θα καταβληθούν υπάρχουν σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς η Ομόνια θα κλείσει, όταν κλείσει το θέμα θα εγγραφούν κανονικά οι υποσφαιριστές. Δεν πιέζει ούτε και ο χρόνος άμεσα, δεν υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις, οπότε δεν είναι ένα θέμα που τους ανησυχεί από πλευράς Ομόνιας.
1: Ναι. Τι άλλο βγαίνει από το ρεπορτάζ της Ομόνιας?
2: Να πούμε ότι και με αφορμή την αποχώρηση του Σεμέδο αλλά και την προδιαγραφόμενη απόκτηση του Μοντνόρ, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα αποκτηθεί άλλος παίκτης. Στην Ομόνια στοχεύουν να κλείσουν και την υπόθεση του Μοντνόρ αλλά να φέρουν και άλλο ένα ποδοσφαιριστή για την μεσοεπιθετική γραμμή. Ίσως να μην είναι με τα ίδια χαρακτηριστικά του Σεμέδο αλλά ένας παίκτης που να αν μπορεί να αγωνιστεί και, και πίσω από τον επιθετικό, αλλά και στα εξτρέμ. Ανάλογα με τις επιλογές που θα υπάρχουν στο παζάρι, θα αποφασίσει την ΕΜΕΛ. Όμως είναι η λυμμένη απόφαση να πάρουν και τον Μοντρόρ και ακόμη ένα μεσοεπιθετικό.
1: Ναι. Για το θέμα άλλων κινήσεων, μιλώ άμυνα και μεσαία γραμμή.
2: Ναι, είναι δεδομένο. Υπάρχει απόφαση για τερματοφύλακα, για δεξιό μπακ, ανάλογα και με την απάντηση του Τιουμπού, την οποία περιμένουν, θα δουν πώς θα κινηθούν σε αυτό το κομμάτι. Γιατί θα
1: δυσκολεύει το θέμα, που η στιγμή που δεν απαντά ο Σενεγαλέζος.
2: Εξετάζει και ίδιο στις διαθέσιμες επιλογές. Νομίζω καταλαβαίνουμε πως αν παραμείνει θα έρθει ακόμη ένας δεξιός μπακ και θα χρησιμοποιείται και στο αριστερό άκρο του Τιουμπού, οπότε και ο ίδιος θα αποφασίσει να τον περιμένει, θεωρώ, το αργότερο μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας σε ένα ούτε 10 μέρες, οπότε αναμένουμε να έχουμε κατάληξη αυτή την υπόθεση. Από εκεί και πέρα θα πάνε και για κεντρικό αμυντικό αριστερό πόδαρο, αυτή είναι η πρόθεση από πλευράς Ομόνιας, και για έναν κεντρικό μέσο, οπότε συνολικά περιμένουμε άλλες 5 μεταγραφικές κινήσεις από την Ομόνια μέσα στο καλοκαίρι και ανάλογα εάν αλλάξει κάτι θα αποφασίσει. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πλάνο για 5 κινήσεις σε άμυνα, σε μεσαία γραμμή, αλλά και ένα μεσοεπιθετικό αφού αποχώρησε εδώ σε μέρα.
0: Ναι. Εντάξει, και σίγουρα θα είχε γίνει κάποια διεργασία, φαντάζομαι, Αντρέα, για την περίπτωση που απαντούσε αρνητικά ο Σεμέδο, να ξέρουν τουλάχιστον προς τα που να κινηθούν, διότι σίγουρα θέλουν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον που να έχει τις ίδιες ικανότητες, τα ίδια χαρακτηριστικά.
2: Ναι, αυτό ήταν, υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού των δεύτερων του προγραμματισμού, γι' αυτό και θα προχωρήσουν σε μεταγραφική ενίσχυση σε έναν παίκτη ανάλογου επίπεδου, θα έλεγα, και θα δούμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά, αν μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια, καθώς υπάρχει πλέον έναν κλείδι θετικά που κλείνει θετικά και το κεφάλαιο Μοντρόρ, οπότε θα έχουμε μεγαλύτερη έτσι ευελιξία και χρόνο για να ψάξουν για να μπουν στη ληστεία, καθώς εάν δεν ήταν ούτε το Μοντρόρ, η Ομόνια θα ήταν αυτή τη στιγμή με μοναδική επιλογή για αριστερά τον Χατζηγιοβάνι. Οπότε υπάρχει και η επιλογή του Μοντρόρ για αριστερά και θα έχουν περισσότερο χρόνο να ψάξουν τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή. Θα έλεγα ίσως να δούμε έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι πιο να μπορεί να αγωνιστεί και στον άξονα αλλά και στα φτερά της επίθεσης.
1: Για φιλικά καλοκαιριού, κάτι γνωρίζεις, κάτι, έχεις κάποια πληροφόρηση?
2: Για τους αντιπάλους όχι. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλειδώσουν και να ανακοινωθούν τα 3 φιλικά που θα δώσει η Ομόνια στην Πολωνία όταν θα πάει στις 22 Ιουνίου και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουν, δεν έχουν καταλήξει ακόμη στον αντίπαλο, για ένα δυνατό φιλικό μια εβδομάδα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο Champions League. Ουσιαστικά αρχίζει 22 Ιουλίου η Ομόνια, μια εβδομάδα πριν θα δώσει ένα δυνατό φιλικό είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό με ένα δυνατό αντίπαλο, όπως είπαμε, παρόμοια στήτης φιλικό που έδωσε πέρσι με την ΑΕΚ Αθήνα.
1: Κλήρωση 17 Ιουνίου, έτσι, την Τετάρτη, ερχόμενη.
2: Ερχόμενη Τετάρτη θα μάθει τον αντίπαλο του για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, εκεί όπου έχει τον μεγάλο στόχο να πάει μέχρι την League Phase του Champions League και ίσως και στον δρόμο της να βρεθεί και ο Λοΐζου που πήρε για την μεταγραφή χθες, ολοκληρώθηκε μεγάλη μεταγραφή στον Αστέρας.
1: Είπες 22 Ιουλίου, δεν είναι και 21 και 22 ημερομηνίες?
2: Τρίτη και Τετάρτη. Τρίτη και Τετάρτη, ναι, ακριβώς.
1: Και μια εβδομάδα μετά θα είναι η επαναληπτική.
2: Ναι, θα νομίζω ότι ερχόμενη Τετάρτη θα βγουν και οι αντιπάλοι και στη συνέχεια θα μάθουμε ακριβώς και τις ημερομηνίες και το πότε θα είναι το εντός και εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Χρήστου.
0: Καλή
2: συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: με Καρμιώτησα και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μιχάλη Παστελά. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται, προγραμματισμός, γήπεδο.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε με το θέμα του γηπέδου, γιατί είχαμε και χθες τον κύριο Τσολακή, τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ. Και να δούμε λίγο από τη δικιά σας μεριά πώς βλέπετε τα πράγματα και θεωρείτε ότι θα γίνουν τα απαιτούμενα για να ξεκινήσει η λειτουργία του Τσιρίου.
2: Ωραία. Όπως σας έχω πει προπολού εγώ στη δικιά σας εκπομπή, ότι με το Τσιρίο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία. Τα έχουμε βρει όσον αφορά το οικονομικό και μένει η αδειοδότηση του Τσιρίου, που θεωρώ ότι, όπως μιλάω και με τον κύριο Τσολακή, θεωρώ ότι θα είναι εντάξει.
0: Ναι.
2: Δεν θεωρώ ότι θα βρούμε κάποιο πρόβλημα στην πορεία. Όμως, αν δεν πάρουμε τις άδειες στα χέρια μας, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τσιρίου είναι η εξέδρα των γηπεδούχων.
1: Μας είπε χτες, πρόεδρε, ότι σας εξηγήθηκε και εσείς είστε ok να φιλοξενούνται οι οπαδοί των γηπεδούχων στο πάνω διάζωμα της Ανατολικής και οι φιλοξενούμενοι όλοι δυτικοί, που θα έρχονται και αρκετός κόσμος από τις μεγάλες ομάδες.
2: Ναι, άλλωστε ξέρετε ότι δεν είμαστε και πολύ λαοφίλες σωματείο, ναι. Δεν έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους. Νομίζω θα είμαστε εντάξει στην Άνω Κερκίδα της Ανατολικής και να προχωρήσουμε κάπως έτσι. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, τέλος πάντων, το ότι το κάτω διάζωμα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ώρα, αν δεν στο τέλος μπορεί καθόλου.
1: Άρα τώρα αυτό που απομένει, ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα, θα υπάρχει και αύριο συνάντηση, μας είπε ο κύριος Τσολάκης, με τον πρόεδρο του ΚΟΑ. Πρόκειται να γίνει πριν δύο μέρες, αναβλήθηκε, μετατέθηκε για αύριο, πριν από το μεσημέρι, και περιμένει πλέον, αν όλα πάνε καλά, για κάποια χρήματα που θα δώσει ο ΚΟΑ, έτσι μας είπε ο Τσολάκης, να πάρθει άδεια, έτσι.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα έργα ξεκίνησαν πριν λίγες μέρες. Φαίνονται οι άνθρωποι του ΓΑΣΙΟ να είναι αποφασισμένοι να επαναλειτουργήσουν το Τσιρίο.
1: Εσείς, αν πρόεδρε, μη γέννητο, υπάρχει αρνητική κατάληξη, έχετε σχέδιο Β που λέμε?
2: Να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν προχωρήσαμε στο Plan B, γιατί θεωρώ ότι θα το λύσουμε. Αν όμως υπάρξει αρνητική απάντηση, υπάρχουν γήπεδα, είναι το ΑΕΚ Αρένα, είναι το Παπαδόπουλος, ξέρω, ίσως το Παθιακό, αν προσφέρεται.
0: Είστε σε επικοινωνία και με τον Ύψωνα, γιατί και εκείνοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο?
2: Ναι, ναι. Να μην αναφερθώ εκ μέρους άλλης ομάδας, όμως ναι, τα παιδιά εκεί θέλουν να πάνε, έχουμε άριστες σχέσεις, να ξέρω.
0: Ναι, αυτό έτσι εδώ μεταξύ σας.
2: Όμως ναι, είπαμε ότι από κοινού θα πάμε, τώρα για περαιτέρω, καλύτερα να μιλήσετε με τα παιδιά.
1: Για να πάρει και περισσότερα χρήματα ο ΓΑΣΙΟ, ενώ άλλα δύο πάνε δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, μεταγραφικά.
2: Μεταγραφικά, ότι κλείνει, ανακοινώνεται, μπορεί να το δείτε στον τύπο, στα social media μας. Μιας όμως και με βγάλατε, να σας πω ότι εγώ είμαι σε εξωτερικό τώρα, είμαι στη Θεσσαλονίκη και θα έχω συνάντηση με δύο παίχτες, να μην σας το κρύψω, τους οποίους δεν μπορώ να σας πω τα ονόματα για την ώρα. Όμως ευτίζω ότι σήμερα ή αύριο θα είμαι στην ευχάριστη θέση, τουλάχιστον με δωρεάν, να προσάψουμε συμφωνία συνεργασίας.
0: Παίχτες που έπαιζαν σε ομάδα της Θεσσαλονίκης.
2: Παλιότερα έπαιξε και αυτές μεγάλες ομάδες, και της Αθήνας, έπαιξε και η Ιταλία.
1: Σε ποια θέση?
2: Είναι χαφ.
1: Χαφ.
0: Ελλαδίτες ή ξένοι που...
2: Ελλαδίτες. Είναι δύο παιδιά από την Ελλάδα. Θεωρώ ότι εντός της ημέρας ή αύριο θα έχουμε εξελίξει, να μην λέμε ονόματα, ξέρεις, να μην τον ματιάσουμε.
0: Είναι και οι δύο χαφ ή ο ένας?
2: Ο ένας είναι χαφ και ο άλλος είναι αμυντικός, στόπερ.
1: Ναι. Και έχετε ανακοινώσει τρεις παίχτες προδέτσι, Ρούπεν Καρθία, Ιάκωβο Σαβίδης, Στέλιο Παναγιώτου, και μένει και ο Ψύχας.
2: Ο Ψύχας μένει. Ναι. Συμφωνήσαμε με τον Πέτρο, να έχεις ένας ποιοτικότατος παίχτης, όπως ξέρετε. πιο παλιά πέρασε για τον Απόλλωνα. Ένας παίκτης που θα μπορέσει σίγουρα να βοηθήσει την ομάδα. Συμφωνήσαμε χθες και ναι, παραμένει.
1: Με τον Λιάσο Λουκά.
2: Με τον Λιάσο δεν έχουμε κάποια συνεργασία για την ώρα. Εντάξει, είναι και παραμένει φίλος, είναι και παραμένει στενός συνεργάτης με εμένα εδώ και χρόνια και πολύ καλός μου φίλος. Δεν έχουμε κάτι επίσημο να ανακοινώσουμε.
1: Ίσως γίνει όμως η συμφωνία ή όχι.
2: Εντάξει, ο Γιάσος είναι, όπως ξέρετε, τώρα είναι free. Αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος και από τις δύο πλευρές, ίσως να υπάρξει κάποια συνεργασία εξωγηπαιδική, όχι στους πάγκους, εννοείται.
1: Όσον αφορά προϋπολογισμό, έχετε αποφασίσει που θα κινηθείτε?
2: Νομίζω θα είμαστε κοντά στο 1 εκατομμύριο, όσο θα είναι και τα έσοδα, όπως, όπως φαίνεται. Εννοείται δεν θα κάνουμε
1: ανοίγματα
2: ιδιαίτερα. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι πρώτα απ' όλα να είναι οικονομικά υγιής η ομάδα και μετά τα υπόλοιπα θεωρώ είναι δευτερόλεπτα. Δεν θέλουμε να εκτεθούμε.
1: Ευχαριστούμε και ευχόμαστε το ταξίδι εκεί, η παραμονή σας να φέρει αποτέλεσμα και να κάνετε τις μεταγραφές που θέλετε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στα καλά, καλό
0: βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Super Sport 104.

0: WinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα και ξεκινάει το Μουντιάλ Μεξικό-Νότιος Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled Tastes Better.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματα της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Ακούτε Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακούτε Super Sport 104.
16: Jackpot στον Joker. 1.400.000.

0: ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
1: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Τζόκερ, άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ, 55 ιντζών, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπόρ, ακούτε Σούπερ Σπόρ 104. Το πρώτο ραδιόφωνο, αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που είναι μαζί μας καθημερινά. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της ΕΘΠΑ, τον κύριο Στέφανο Σκορδί. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε την αποδοχή.
2: Είναι χαρά μου να είμαστε πάντα μαζί σας, να κάνουμε έτσι ωραίες συζητήσεις.
0: Τώρα να δούμε πόσο ωραία είναι σήμερα.
1: Και τι θα μας πείτε.
0: Να ξεκινήσουμε, να θέλεις πρώτα, έχουμε κάτι έτσι
1: φρέσκο.
0: Φρέσκο.
2: Ιδιαίτερα φρέσκον όχι, ναι. Αυτό το οποίο είναι έτσι πλέον, θα επανέλθω λίγο σε αυτό που θεωρώ μια μεγάλη επιτυχία της επιστροφής μας, αλλά και γενικότερα νομίζω και του κυπριακού αθλητισμού, ήταν η ολοκλήρωση του συνεδρίου μας αρχές Μαΐου που έγινε στη Λευκοσία, το 10ο γκρουπ της Κοπεχάγης. Εκεί πέρα είχαμε προσώπους από 37 χώρες, από τη Sportradar, από την UEFA, και έγινε μια έτσι πάρα πολύ ωραία διοργάνωση για την οποία εισπράξαμε πολύ θετικά σχόλια από όλους. Είχαμε πάρα πολλούς εκπροσώπους και έτσι νομίζω με αυτό το συνέδριο και των απόϊχων του βάλαμε την Κύπρο πολύ δυναμικά και με θετικό πρόσημο στον χάρτη, τον παγκόσμιο χάρτη καταπολέμησης της χειραγώγησης. Και να σας πω ότι το μετά του συνεδρίου είναι ότι έχουν αναπτυχθεί έτσι πολύ ισχυροί δεσμοί και με το γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολείται με θέματα χειραγώγησης, με διάφορους φορείς όπως την UEFA, με τη Sportradar, και έχουμε έτσι διαρκείς επαφές για να δούμε θέματα εκπαιδεύσεως, συνεργασίας. Κάτι το οποίο είναι νομίζω πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, διότι έτσι προβάλλεται στο διεθνή χάρτη, αλλά και για εμάς τους ειδικούς, διότι έτσι μας δίνει ευκαιρία για εκπαίδευση, για επιμόρφωση, για ανταλλαγή απόψεων, κάτι που μας βοηθά και εμάς στο έργο μας.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα αυτό που ενδιαφέρει είναι σίγουρος είναι τα πορίσματά μας. Έτσι αναμένουμε κάποια πορίσματα μέσα στον Ιούλιο. Έχουμε δώσει κάποιες παρατάσεις γιατί είχαμε προκύψει διάφορα θέματα στους ερευνητές του δικηγούς μας, και τελικά μέσα Ιουλίου αναμένουμε έτσι 3-4 πορίσματα τα οποία θα φυσικά όταν θα τα έχουμε μπορούμε να ανακοινώσουμε και να κάνουμε και καινούργια συζήτηση μεταξύ.
1: Ποιες περιπτώσεις έτσι αφορούν, ή τουλάχιστον πριν πόσο χρονικό διάστημα ήρθαν αυτές οι περιπτώσεις κοντά σας?
2: Είναι σχετικά πρόσφατα θέματα που αφορούν, διότι πλέον βάζουμε έτσι, προσπαθούμε να έχουμε πολύ σύντομα τις ολοκληρώσεις των ερευνών μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η ταχύτητα είναι εξίσου σημαντική με την ουσία, φυσικά ως εις βάρος της ουσίας. Είναι όλα απορίσματα τα οποία έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία έγιναν την φετινή ποδοσφαιρική χρονιά. Έχουμε τα απορίσματα για τους αγώνες της δεύτερης κατηγορίας, θυμάστε που υπήρξαν έτσι αρκετά στα αρκετή κόψη.
1: Ναι, κάποιο διάστημα ήρθα μαζεμένοι,
2: ναι, έχουμε τα απορίσματα για κάποιες άλλες ομοσπονδίες που κυρίως αφορούν ασυντήτατα. Έτσι δεν αναμένουμε να δούμε να έχουν κάποιες εξελίξεις. Θα σας ενημερώσουμε.
1: Για την πλατφόρμα που είχατε δημιουργήσει, έχουμε έτσι κάτι νεότερο?
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Εντάξει, είμαστε κάτι για το οποίο είπα πολλές φορές ότι είμαστε περήφανοι η πλατφόρμα μας. Αντιλαμβάνεστε ότι ή τα της λειτουργίας της καλύπτονται από εμπιστευτικότητα, όμως βλέπουμε ότι λειτουργεί και ότι έτσι έχει τύχει μια καλή υποδοχή και αποδοχή από τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα την τελευταία περίοδο είναι μειωμένη η κινητικότητα της ενόψης, ότι έχουν ολοκληρωθεί και τα πρωταθλήματα. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Όμως, σας ευχαριστώ και που το αναφέρνετε, διότι σκοπός και της Επιτροπής είναι έτσι να βγούμε και λίγο πιο δυναμικά στην ενημέρωση και προώθηση της πλατφόρμας μας εντός του επόμενου διαστήματος, για να είμαστε έτοιμοι για την άρξη των πρωταθλημάτων, πλέον να εμπεδωθεί στην κουλτούρα όλων, ότι μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορούν να υποβάλουν με πλήρη ανωνυμία τις καταγγελίες τους ή τις πληροφορίες που έχουν, οι οποίες θα τις χάνουν εμπιστευτικού και γρήγορου χειρισμό από την Επιτροπή. Και αυτό είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα στο να προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα στην πάταξη του φαινομένου χειραγώγησης.
0: Πρόεδρε, άλλες ενέργειες που προωθήσετε να κάνετε και όσον αφορά πορίσματα, κάποιες έρευνες που τι θα αφορούν, που περιμένετε στις επόμενες εβδομάδες που θα βγάλετε?
2: Εντάξει, όπως σας έχω πει, Μάκη, περιμένουμε το πόρισμα με τον αγώνα της δίδα κατηγορίας στην ΚΟΠ, που είχε εμπαρθεί η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για να επαναληφθεί ο μισήλος Σωτήρας Ακρίδας Χλώρακας, αν δεν με απατάει.
0: Δόξα ήταν.
2: Δόξα.
0: Νομίζω Δόξα, Ονίσιλος, Χιλός Ονίσιλος.
2: Μάλιστα, αυτός, επειδή με πιάνεις έτσι, είναι εκτός.
0: Νομίζω αυτός ήταν, Είναι βγήκε ακόμα το πόρισμα από τότε?
2: Όχι, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πόρισμα το οποίο περιλαμβάνει
0: αρκετές σελίδες.
2: Αρκετά πράγματα, έχει να κάνει με αποφάσεις που έχει, έχει πολλά άτομα τα οποία εμπλέκονται. Υπήρξε μια παράταση των ερευνών των λειτουργών να το ολοκληρώσει και αντιλαμβάνομαι ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου θα το έχουμε. Από εκεί και πέρα είναι τα πορίσματα, όπως σας είπα, των μαζεμένων αγώνων της Β' κατηγορίας. Και τα υπόλοιπα αφορούν κυρίως άλλες ομοσπονδίες, θέματα συμβιβάστων κτλ. Όταν έχουμε καινούργια, όταν έχουμε αποτελέσματα, όταν έχουμε κάτι να αρθουσεί ότι θα ανακοινώσουμε και μπορούμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια πάνω της εμπιστευτικότητας κτλ. Μια καινούργια συζήτηση, ενώ σε οτιδήποτε μπορούμε να ανακοινώσουμε τέλος πάντων.
1: Επειδή αναφερθήκατε και εσείς στους πολλούς κόκκινους φακέλους στη δεύτερη κατηγορία, πόσο προβληματίζει αυτό το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ στη δεύτερη κατηγορία?
2: Να φέρει προβληματίσει έντονα, οφείλω να ομολογήσω. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει κιόλας, είχαμε βγάλει και μια ανακοίνωση εμείς. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε να έρχονται οι φακέλοι, είχαμε γίνει μια ανακοίνωση και είχαμε λάβει και προληπτικά μέτρα για τους επόμενους αγώνες. Δηλαδή πήραμε και κάποια μέτρα για να παρακολουθούμε στενά τους επόμενους αγώνες, κάτι το οποίο εκ του αποτελέσματος βλέπω ότι πρέπει να λειτουργήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι και κάποια από τα σωματεία πήραν κάποια μέτρα, αν και δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση ακόμη, αλλά μετά από εκείνη την μαζική ζωή 34 φακέλων συνεχόμενα υπήρξαν και άλλοι αγώνες και δεν είχαμε κάτι. Κάτι το οποίο είναι ένα θετικό, θα έλεγα, εξέλιξη, ότι ήταν τα ανακλαστικά όλων, λειτουργήσαν έτσι πολύ γρήγορα και αποτρέψαν τη συνέχιση αυτού του φαινομένου. Mm-hmm. Τώρα που είμαστε έτσι και υποψιασμένοι, να το πω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πριν από αυτού τους φαγγέλους είχαμε κάνει και εμείς κουβέντα μαζί, αλλά και σε δημοσιογραφίες, και είπαμε ότι ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, πολύ χαρούμενοι, δεν είχαμε φαγγέλους όλη τη χρονιά και ξαφνικά ήρθαν εκείνοι όλοι ο βομβαρδισμός. Εντάξει, θα δούμε ποιες προληπτικές ενέργειες ίσως να πάρουμε με τη νέα σεζόν για να μπορούμε να είμαστε έτσι, να δράσουμε προληπτικά πλέον σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία. Οφείλω να πω ότι υπάρχει αρκετή συνεργασία με την Ομοσπονδία και σε οτιδήποτε έχουμε ζητήσει η Κυπριακή Ομοσπονδία ανταποκρίνεται. Αντιλαμβάνομαι επίσης και οι ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς. Και πιστεύω ότι και η πλατφόρμα θα βοηθήσει και προς αυτόν τον σκοπό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και για τον χρόνο και είμαι πάντα στη διάθεσή σας και εγώ και τα άλλα μέλη της Επιτροπής.
0: Το γνωρίζω, ευχαριστούμε πολύ.
1: Για χαρά. Καλά, για σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, να πούμε έτσι δύο κουβέντες για το ΑΠΟΕΛ, γιατί μας έχει στέλνετε και μηνύματα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο Ζήσης Βρίζας είναι στην Κύπρο, έχει πιάσει δουλειά. Το πρώτο θέμα που θα κλείσει είναι αυτό του προπονητή με τον Νίκο Παπαδόπουλο, πάντως να μοιάζει στο απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή. Βεβαίως αυτά τα πράγματα γνωρίζετε πολύ καλά ότι όσο δεν ολοκληρώνονται μπορεί και να αλλάξει κάτι, αλλά πάνω σε αυτό το θέμα είναι, έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι ο κύριος Παπαδόπουλος έχει ένα προβάδισμα πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι το ΑΠΟΕΛ έκανε και κρούση στον Σταύρο Γαβριήλ, που ήταν στην Ζούλτε Βάρεγγεμ πέρσι, να επιστρέψει στους γαλαζοκίτρινους, έχοντας ήδη και αρκετές παραστάσεις στο εξωτερικό ο Σταύρος, και έχει πάρει και πολύ καλή εμπειρία, γιατί είχε και γεμάτες σεζόν. Οπότε σίγουρα έτσι στη φάση που βρίσκεται τώρα ο ΑΠΟΕΛ μοιάζει να είναι πολύ σημαντικό αν καταφέρει να τον επανεντάξει και θα βοηθήσει. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Λεωνίδου τώρα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έκλεισε ποδοσφαιριστή σήμερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Κυρίες και κύριοι, όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Έκανα εκείνος άλλη μια προστίγη, επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο προγραμματισμός της ήδη από τις αρχές Ιουνίου.
0: Αμόρ Λαγιούνι.
1: Ναι, Τινήσιος, 33 ετών, είναι διεθνής με την Τινησία. Είναι ένας παίχτης ο οποίος αγωνίζεται στη Χέγεν από το 2023. Έτσι ενώ παλαιότερα έπαιξε και σε Βαλερέγκα, Μπόντον Γκλιμ και Βέστερ Σίτνεϊ. Ένας παίχτης που μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια τόσο δεξιά όσο και αριστερά στην επίθεση, αλλά να καλύψει και τη θέση του κεντρικού επιθετικού, ή της χρησιμοποιείται ως εξτρέμ. Έτσι κατά τη λήξασα περίοδο ο Λαγιούνι με το πρωτάθλημα φυσικά να έχει άλλες ημερομηνίες εξαγωγής από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Σουηδίας. Σκόραρε έναν γκολ σε 23 μάτς και μέτρησε 9 ασίστ. Κατά το παρελθόν έκανε παραγωγές σεζόν και στο σκοράρισμα, όπως για παράδειγμα την περίοδο 25-26 είχε 5 γκολ και 5 ασίστ σε 21 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα. Ένας παίχτης που φέτος σε ένα μάτι στην Ευρώπη, αυτό με την Κλούζο που είχε και κέρδισε 7-2, έδωσε 5 ασίστ στο ίδιο παιχνίδι. Είναι δηλαδή ένας παίχτης που τα στατιστικά του μας παραβέμπουν σε παίχτη ο οποίος έχει ποιότητα, ο Αμόρ Λαγιούνι. Έτσι, 15 συμμετοχές σε γκολ με την εθνική του. Αναμένεται στην Κύπρο πριν από την έξι προετοιμασίας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Και να πω ότι ζητήσαμε από τον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Χριστοφίνη, που είναι υπεύθυνος στο σελίδα υπερβόρη.blogspot.com και διαμένει μόνιμα στη Σουηδία και έχει πολύ ξεκαθαρή άποψη για παίχτες του πρωταθλήματος, να μας τον αναλύσει λίγο και τι μας είπε ουσιαστικά. Τις δηλώσεις του τις φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy, ότι είναι ένας παίχτης που αρέσκεται στο να κάνει διεκδίσεις, πηγαίνει στο man to man. Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις επίθεσης, είναι γρήγορος, έχει καλή τεχνική και καλή σταθερή τρίπλα, αλλά κάνει και πολλές κινήσεις χωρίς την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, όπως μας είπε, και του αρέσκεται να κινείται στον ελεύθερο χώρο. Και από εκεί και πέρα εξήρε και την συνέπειά του στις στατικές φάσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είναι ένας παίχτης με μεγάλη συγκέντρωση που θα μπορούσε να πάει και πιο γρήγορα μεταγραφή, και εκτιμά ότι είναι μια καλή κίνηση αυτή για την ΑΕΚ.
2: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο Λαγιούνι θα είναι η πέμπτη μεταγραφή, έτσι?
1: Έχει προηγηθεί, Μάκη μου, εκ του προχείρου είναι Πιλέας, Αντερέκεν, ο Μούφτιτς, ο Άδωνη και ο Λαγιούνι. Ναι.
2: Μάλιστα. Κάτι άλλο, έτσι, το ρεπορτάζ σου τι λέει?
1: Προπονείται ακόμη, δεν υπάρχει. Ναι. Στην εξίσωση, κάτι, στο κομμάτι προπονείται.
2: Έχει ακουστεί κάτι εκεί στο ρεπορτάζ?
1: Όχι, δεν διαρρέεται κάτι ιδιαίτερα. Απλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και προχωρημένες κάποιες επαφές. Το ξέρουμε το ρόλο πώς κινείται. Ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακοινώσει κάτι και κατά από την μύτη μας να μας πιάσει στον ύπνο. Και είναι τέτοιος ο τρόπος που δουλεύει. Αυτός είναι ο σκοπός του, να μην διαρρέουν πράγματα. Αλλά το ότι δεν βγαίνουν ονόματα προς τα έξω δεν σημαίνει ότι δεν έχει κυκλώσει συγκεκριμένους προπονητές στον μπλοκάκι του και δεν έχει προχωρήσει με κάποιους από αυτούς τις συνομιλίες. Στο κεφάλαιο προπονητή, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει κάτι προς αναφορά, κάτι οριστικό, κάτι προχωρημένο, αλλά επαναλαμβάνω, έχω ξεχωρίσει αυτό, μαθαίνω εγώ, 2-3 περιπτώσεις, και αυτή τη στιγμή οι δύο από τους τρεις που έχω ξεχωρίσει, για να το θέσω έτσι, δεν έχουν εμπειρία από το Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά θεωρούνται έμπειροι εκεί που δούλεψαν. Αυτό μαθαίνω μέχρι εκεί, δεν ξέρω τι θα συμβεί άλλο με το κεφάλαιο προπονητής, αλλά εκτιμώ ότι και αυτό είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί, προχωρά το σχεδιασμό ρόκα και όταν έρθει και ο προπονητής θα δει το υλικό και από εκεί και πέρα αν κριθεί αναγκαίο θα γίνουν και κάποιες άλλες συγκεκριμένες κινήσεις. Προφανώς θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, μιλάω όμως για συγκεκριμένα στοιχεία που μπορεί να θέλει ο προπονητής. Στο παιχνίδι του βέβαια ξέρω ότι ο Ρόκα ως ήδη προπονητές διαλέγει με βάση και το προφίλ που έχει τώρα η ομάδα με τους παίχτες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απολύτα κατανοητό και περιμένουν όλοι να δουν τι άλλο θα προκύψει, γιατί ψάχνει για στοπερ ΑΕΚ, ψάχνει για αντιπών, σοχτάρι στη μεσαία γραμμή, θα ψάξει πολύ πιθανόν για επιθετικό καταλόγου Β, θα πλαισιώσει τους Μπάγκετς και Αντερέγεν γιατί επιστρέφει 2027 αρχές ο Καμπρέρα, Ιανουάριο κάπου εκεί, θα μην το ρεθετήσω ακριβώς και να πέσουμε έξω. Και ο Τσαγό με την άξιση της προετοιμασίας θα ακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα και είναι πολύ ελπιδοφόρα τα μηνύματα ότι την ώρα που πρέπει θα είναι έτοιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θυμίζω ότι είπε στη ρήξη χιαστού τον Οκτώβριο κοντά στην Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο.
2: Μας θυμίσεις πότε ξεκινάει η ΑΕΚ? Θα μάθει και αντίπαλο την ερχόμενη Τετάρτη, ε?
1: Ναι, είναι κληρώσεις, μα γιατί αυτό μου διαφεύγει, δεν το μελέτησαμε τις κληρώσεις, αλλά είναι κάτι που βρίσκει τους ανθρώπους της ΑΕΚ στο ακουστικό αναφορικά με τις κληρώσεις. Θα είναι και στους δυνατούς μέχρι στα play-off, δεν θα είναι εκτός και αν προκύψουν αποκλεισμοί νωρίτερα.
2: Άρα δεύτερο προβληματικό, τρίτο θα είναι στους χειρούς.
1: Ναι,
2: και πρώτο παιχνίδι θα είναι στις 23 Ιουλίου.
1: Η προετοιμασία αρχίζει ένα μήνα πριν, 22 Ιουνίου. Έτσι με εργομετρικά και 23 Ιουνίου, ακριβώς ένα μήνα πριν το παιχνίδι, πατάνε γραφείο για τεσσά και προετοιμασία 29 Ιουνίου με 11 Ιουλίου στην Ολλανδία.
2: Για φιλικά γνωρίζεις κάτι ή ακόμα δεν έχει
1: γίνει γνωστό? Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη κάτι. Στο άμεσο μέλλον θα μάθουμε ποια φιλικά θα δώσει η ΑΕΚ. Θα είναι τρία τα παιχνίδια τα φιλικά του Ολλανδικού Εδάφους, θα μάθουμε τους αντιπάλους.
2: Σε ευχαριστώ Γιώργο, καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά, καλό πολύ.
2: Γεια σου, γεια σου.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό σκιμάς το κιλό 4,45. ΜΑΣ και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
13: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
14: Όλοι πάμε Στεφανής!
13: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Μετά το Λαγιούνια έκανα μένεται να επισημοποιήσει την απόκτηση του Πάνκοφ. Ήρθε Κύπρο για τον Αποέλο Ζήσης Βρίζας και ο Νίκος Παπαδόπουλος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στόπερ μέσος και εξτρέμινοι με προτεραιότητες στην Ομόνια αναφορικά με το μεταγραφικό πλάνο. Πολύ κοντά σε ονοματοδοσία του γηπέδου είναι η ανόρθωση ξεχωρίσα συγκεκριμένες περιπτώσεις προπονητών. Διαδικαστικό είναι το θέμα και δεν ανακοινώνεται από την ΑΕΛΟΝ Κομής, εντείνονται οι προσπάθειες των γαλαζοκίτρινων για καρό. Μεταγραφικό σχεδιασμό με δύο στόπερ στον Απόλλωνα, μάλλον φεύγει ο Βούρος ενώ είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον για Κούτρι. Πιέζει για να ανανεώσει τον Λουκά Συνυπάφος έχοντας πιθανότητες, απασχολεί ο Αγγελόπουλος στο Εθνικό Άχνας. Στον Άρη ψάχνουν τρόπο να ρίξουν τον μέσο όρο ηλικίας, επικεντρώνονται παράλληλα στην απόκτηση επιθετικού. Τέλος, η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους από απόψε στις 10 δίνεται η σέντρα στο Μουντιάλ. Το Μεξικό υποδέχεται την Νότιο Αφρική. Νέα ανατροπή στο θέμα για Νούλη καθώς δεν πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πυρώσει να κάνει δικό του τον Καντιού της Λοριάν. Ο Παναθηναϊκός έχει σαν μεταγραφική προτεραιότητα την απόκτηση του Βλαχοδήμου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Everyone, τα πάντα.
24: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Ωραία. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, πρεμιέρα σήμερα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 48 ομάδες, διευρυμένο αυτό το Μουντιάλ, κάτι το διαφορετικό. Κάνουμε και πρεμιέρα στο ένθετο, προσφορά όπως ακούσατε της Star Oil, την ευχαριστούμε θερμά. Με πρώτο μας φιλοξενούμενο, τον προπονητή Σύνσατο Πρασίνοβιτς. Coach, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μακή.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
1: Περιμένουμε την έναρξη αυτού του, θα έλεγα, διαφορετικού τουρνουά, να το πω έτσι, με 48 ομάδες, 12 όμιλοι, σε τρεις χώρες, σε ΗΠΑ, σε Καναδά, σε Μεξικό, η μπάλα στην Σέντρα, στις 10 στην Κότα Λαχάρα, ανάμεσα στην χώρα, την μία από τις τρεις που θα είναι η διοργανώτρια χώρα, το Μεξικό, απέναντι στην Νότιο Αφρική. Πρώτα έτσι να μιλήσουμε γενικά, τι περιμένεις από αυτό το Μουντιάλ, διότι θεωρώ υπάρχει μια διαφορετικότητα, είναι πολλές οι ομάδες, θα ακούσουμε φυσικά τις απόψεις σου, λέω και εγώ τις δικές μου, ξέρουμε και την δυναμικότητα κάποιων ομάδων, την διαφορά ενώ ανάμεσα σε κάποιες εθνικές ομάδες.
2: Εντάξει, δεν είμαι τόσο ζεστός με αυτό το Μουντιάλ. Όταν είχαμε Μουντιάλ και Euro, εγώ 1-2 μήνες πριν ήμουν, δεν μπορούσα να περιμένω να ξεκινήσει.
1: Αδημονούσες, αγωνιούσες, ναι, ήθελες
2: ναι,
1: τόσο πολύ.
2: Τώρα νιώτω διαφορετικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όμως ναι. αν δούμε πόσες ομάδες έχουμε και ότι θα παίξουν μισό πρωτάθλημα σε 1,5 μήνα είναι κάτι που δεν ξέρω. Εγώ προτιμούσα να ξυπνήσω στη φάση, νοκάουτ φάση, γιατί δεν περιμένω να παικτεί τόσο καλό ποδόσφαιρο στους όμιλους. Υπάρχει λόγοι. Κούραση από παίκτες που μέχρι τώρα έχουμε σε αυτές τις μεγάλες ομάδες, μεγάλες φαβορί, για παράδειγμα Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντίνη, Αγγλία. Υπάρχουν παίκτες που έπαιξαν ανάμεσα στα 60 και 70 παιχνίδια μέχρι τώρα. Και σαν να βλέπω τι θα γίνει στους όμιλους. Τακτικό παιχνίδι να μην χάσουν πολλές δυναμίες και απλά να περιμένουμε νοκάουτ
1: φάση. Να πούμε ότι προκρίνονται οι δύο πρώτες των ομίλων, είναι 12 οι ομίλοι, και οι 8 καλύτερες τρίτες. Έχουμε απόψε το πρώτο παιχνίδι 10 η ώρα, όλα τα μάτσονταν από σίγμα, και αύριο 5 το πρωί Νότια Κορέα, Τσεχία, είναι και αυτό παιχνίδι του πρώτου ομίλου όπως και το απόψινό. Και Παρασκευή, 10 το βράδυ, Καναδάς, και αυτή μια χώρα που θα διοργανώσει, όπως είπαμε είναι τρεις, απέναντι στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, είναι παιχνίδι του δεύτερου ομίλου. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο για τους πρώτους τέσσερις ομίλους, στο πλαίσιο της σημερινής μας πρώτης εκπομπής για το Μουντιάλ. Στον πρώτο όμιλο, όπου είναι, όπως είπαμε, η ομάδα του Μεξικού, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα και Τσεχία.
2: Εντάξει, αν δούμε ονόματα, νομίζω Μεξικό και Τσεχία έχουν περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν, όμως και η Κορέα είναι δυνατή ομάδα. Τώρα,
1: Μεξικό 18η φορά και φιλοξενία τρίφα το παγκόσμιο κύπελλο και οπωσδήποτε μπαίνει με ψηλές προσδοκίες στην διοργάνωση, έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά μπορεί και την πίεση, εξαρτάται.
2: Εντάξει, η ομάδα της Μέξικου είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Βέβαια, τα έχει στήριξη και βλέπω ότι θα περάσει στο δεύτερη φάση.
1: Θα πιστεύεις θα πάει μακριά?
2: Εγώ βλέπω τα έχουν κάποιες ομάδες που τα κάνουν έκπληξη, ειδικά ομάδες όποιες έχουν καλούς παίκτες, όμως δεν έχουν παίξει τόσα παιχνίδια στα πρωταθλήματα που παίζουν.
1: Ναι.
2: Γιατί αν Μεξικό, για παράδειγμα, δεν έχει πολλούς παίκτες που είναι στις μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές και δεν έπαιξαν τόσα πολλά παιχνίδια. Μπορεί, έχουν φίλατρους, έχουν στήριξη, ναι, έχουν τέληξη, μπορεί να κάνουν έκπληξη. Όμως εγώ βλέπω κάποιες άλλες ομάδες που...
1: Σαν ποιες ομάδες το πασίλω?
2: Εκουαδόρ για παράδειγμα. Εκουαδόρ, Μποσνία. Μποσνία το ίδιο, γιατί σε αυτή η φάση είναι καλύτερη ομάδα όσο γνωρίζω εγώ.
1: Ναι.
2: Μποσνία.
1: Εννοείς να πάει όσο γίνεται πιο μακριά?
2: Να πάει δεύτερη φάση... Είμαι σίγουρος. Τώρα αν τα πάει πιο μακριά, εξαρτάται.
1: Είπες για την Νότια Κορέα προηγούμενος. Είναι η χώρα από την Ασία με 12 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο και η 11η συνεχόμενη. Ενώ η Νότια Αφρική επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια, ενώ η Τσεχία μετά από 2 δεκαετίες επιστρέφει στην διοργάνωση.
2: Κορέα, ξέρω πολλούς παίκτες, γιατί κάποιοι από αυτούς έπαιξαν και στο σερβικό πρωτάθλημα Ερυθροαστέρας και ήταν πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή, ξέρω Μεσόν είναι εκεί και ακόμα παίζει στο ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Και μπορεί και η Κορέα να κάνει έκπληξη, όμως όπως είπα, εγώ πιστεύω Τσεχία και Μεξικό θα περάσουν στο δεύτερη φάση.
1: Ναι, στο δεύτερο όμιλο έχουμε την οικοδέσποινα εθνική του Καναδά, την έμπειρη Ελβετία, όπως είπες και εσύ, θα πω την εφτάψυχη Βοσνία, αλλά και μια αδύναμη ομάδα, το Κατάρ.
2: Να μην ξεχάσουμε, Κατάρ έχει, νομίζω, μισή ομάδα είναι ξένοι.
1: Ναι.
2: Και Βραζιλιάνοι. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακοί. Όμως, όπως είπα, Βοσνία είναι σε μια φάση που βρήκαν κάποιους παίκτες μικρούς από εξωτερικό. Ναι, Βόσνοι, mm-hmm, όποιοι παίζουν και γεννήθηκαν στο εξωτερικό και τους έφεραν στην εθνική και παίζουν πάρα πολύ καλά, όπως Μπαρεκάρεβιτς, όπως Αλαϊμπέγκοβιτς. Έχουν ένας από Σασουόλο, θέλουν και Ίντερ και Ιουβέντους και έχουν και Τζέκο ακόμα εκεί.
1: Την εμπειρία του.
2: Εγώ πιστεύω μπορούν να περάσουν στην δεύτερη φάση.
1: Έτσι, πρώτο παιχνίδι αύριο στις 10. Σε αυτό το νόμιμο. Ναι. Και σαφώς πιο εμπειρή ομάδα είναι η Ελβετία με τη 13η της συμμετοχή σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Εγώ βλέπω Ελβετία, όχι μόνο εμπειρία, έχει και ποιότητα. Έχει πολύ, πολύ καλούς παίκτες. Ναι. Παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Εγώ νομίζω Ελβετία και Βοσνία θα περάσουν.
1: Έξω Καναδά θα αποτιμούν τη φάση.
2: Και τα ήθελα να... Ναι, να...
1: Αυτό προβλέπεις και θέλεις. Δηλαδή να μείνει ο Καναδάς έξω από την... είναι και τρίτη θέση φυσικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει. Οι 8 καλύτερες τρεις περνούν.
2: Αυτό είναι μεγάλη πιθανότητα για πολλές ομάδες να περάσουν.
1: Πάμε τώρα στον τρίτο ομιλό, που είναι η μεγάλη Σελεσάιο Βραζιλία. είναι η παρέα του Ελκαμπί, το Μαρόκο. Παίζουν μαζί Βραζιλία, Μαρόκο, Κυριακή 14 Ιουνίου, μία τα ξημερώματα. Στον όμιλο αυτό είναι η Αϊτή και η Σκωτία. Μεγάλο φαβορί σίγουρα τον γκρουπ, αλλά και από τα φαβορί του Μουντιάλ η Βραζιλία.
2: Ναι, Βραζιλία είναι από τους φαβορί για να πάρει Μουντιάλ, για να πάρει τίτλο. Και δεν πρέπει να μιλήσουμε τώρα για Βραζιλία, γιατί ξέρουμε τι παίκτες έχουν, όπως Βινίσιους, όπως Καζεμίρο, έχουν Έντρικ, έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες και έχουν από τους καλύτερους προπονητές.
1: Αυτό θα έλεγα, Σύνησα, γιατί πολλοί λένε για τον προπονητή της Βραζιλίας.
2: Ναι, βέβαια, αυτός τα φέρει στη Βραζιλία να παίξουν πιο τακτικά, πιο να μην κάνουν ό,τι θέλουν στο γήπεδο. Πειθαρχία τα έχει και είμαι σίγουρος πολλά θετικά τα φέρει η Αντσελότη
1: στην
2: ομάδα Βραζιλία, και νομίζω εμπειρία του και γνώση του τα βοηθήσει η Βραζιλία και τα πάει μακριά.
1: Βλέπεις ότι το δεύτερη θέση θεωρούμε καπαρωμένη, την πρώτη από τη Βραζιλία, δίνεις ένα προβάδισμα στο Μαρόκο ή θα μονομαχήσει, πιστεύεις, με τους Σκοτσέζους? Αν πούμε
2: εγώ προτιμάω Μαρόκο. Προτιμάω Μαρόκο γιατί παίζει ποδόσφαιρο που εγώ...
1: Σου αρέσει.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει και θα ήθελα Μαρόκο, και ξέρω ότι Μαρόκο έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ναι. Πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και όμως Σκωτία μπορεί να κάνει έκπληξη. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει έκπληξη. Δεν έχει πολλούς παίκτες ψηλού επίπεδου, όμως είναι σαν ομάδα δυνατή.
1: Ωραία. Και να τελειώσουμε την κουβέντα μας με τον τέταρτο όμιλο, να ακούσουμε τα σχόλιά σου. Είναι μέσα η οικοδέσποινα, η ομάδα των ΗΠΑ. Πρεμιέρα αυτή θα κάνει το Σάββατο ξημερώμα 4 η ώρα με την Παραγουάη, ενώ είναι και η φιλόδοξη Τουρκία που ονειρεύεται υπέρβαση μαζί με την Αυστραλία. Τι λες, μετά από 24 χρόνια επιστρέφει σε Μουντιάλ η Τουρκία?
2: Τουρκία με Μοντέλα φαίνεται να έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Mm-hmm. Αυτό που δεν είχε ούτε Βραζιλία, δεν είχε ούτε Τουρκία. Δεν είχαν πειθαρχία στο παιχνίδι και Μοντέλα το έφερε. Έφερε και έχει και εμπειρία, δούλευε στη Τουρκία, ξέρει νοοτροπία. Νομίζω Τουρκία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο Μοντιάλ.
1: Μάλιστα. Ποια ομάδα εσύ θα ήθελε να το πάρει και θέλει να μας κάνει έτσι μια πρόβλεψη, αν και το Μοντιάλ απόψε ξεκινάει 104 αγώνες, αλλά μια πρόβλεψη είναι για ποιες δύο ομάδες θα ήθελες πρώτα μια να το πάρει και ποιες να διεκδικήσουν το χρυσό αυτό αγαλματάκι, χρυσό αγαλματάκι?
2: Δεν ξέρω αν μπορούσα να
1: ή θα να περιμένουμε να δούμε κάποιες ομάδες και μετά.
2: Αν μπορούσα να βρω μια ομάδα, θα ήθελα Κροατία να πάρει.
1: Να το πάρει.
2: Ναι, να το πάρει. Γιατί στη Ρωσία ήταν δεύτερη, προηγούμενο ήταν τρίτη. Άντε να τελειώσουν με πρώτη θέση αυτό το Μοντιάλ. Όμως δεν πόσο ρεαλιστικό είναι,
1: ναι, σωστά,
2: αυτό.
1: Σωστά.
2: Γιατί έχουν καλούς παίκτες, όμως όταν περιμένεις από Μόντρικ στα 41-42 να σου κάνει διαφορά, τότε είναι δύσκολο να ελπίζεις, ναι, να πάρεις πρωτάθλημα. Όμως αυτή η ομάδα τα πάει μακριά.
1: Παίζει με Παναμά, Αγγλία και Γκάνα στον όμιλο.
2: Εντάξει, Αγγλία και
1: Κροατία.
2: Αγγλία και Κροατία και Γκάνα σαν τρίτη να περάσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σιωάν Βρασινοβίτς, για την συμμετοχή σου στην εκπομπή. Να είσαι καλά, να παρακολουθήσουμε
2: πάρα πολύ,
1: ένα ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ.
0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Με το ένθετο και το Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, 5η 11 Ιουνίου 2026. Από τον Μάκη Νικολάου, την Μαρία Χριστό Παναγίδη, σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου, και μετά οι άλλες εκπομπές του σταθμού μας. Καλή ακρόαση να ευχηθώ, να είστε καλά, γεια σας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
9: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα.

0: όπως και εσύ.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές. Σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου, έλα στην Electroline γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψυσταριές Ναπολέων, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Super Sport 104. Η ώρα είναι 1:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν διεμήνυσε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς δεν είναι ασφαλές και απειλεί με νέο κλείσιμο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. 22 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάλεσαν το Ιράν να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος χειροτονήθηκε το πρωί σε επίσκοπο στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία. Το απόγευμα ενθρονίζεται στην Πάφο διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του τέος Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Συνέρχεται το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής για την επικύρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Επιλογής. Αμέσως μετά η Επιτροπή Επιλογής θα συνεδριάσει προκειμένου να προχωρήσει στην κατανομή των προεδριών και των θέσεων των αντιπροέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θετική στον αυθόδη πυρετό εντοπίστηκε μονάδα εντός της μολυσμένης ζώνης στο Μάμαρι. Πρόκειται για μονάδα με περίπου 80 ενήλικα ζώα, αναφέρουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι αρχίζουν οι διαδικασίες για τάχυστη θανάτωση. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις

0: εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
3: Τα νέα, μωρό μου!
2: Ανακαινίζουν το!
3: Έτσι!
2: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
2: Α, μόνο τηλεόραση!
3: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
2: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
3: Ξέρω, ξέρω!
2: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
5: Χαραλάμους. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
9: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μηχανοκίνητο αθλητισμό, κάνοντας αρχή με τον Βλαδίμιρο Τζορτζή, ο οποίος αγωνίζεται στο NASCAR Euro Series, υπενθυμίζουμε. Μάλιστα, μετά και τους τελευταίους του αγώνες στον Brands Hatch της Αγγλίας, παραμένει δυναμικά στη μάχη για τον τίτλο, έχοντας συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς τόσο στην κατηγορία Open όσο και στην κατηγορία VAGP, παρά τις δυσκολίες και τις ατυχίες που αντιμετώπισε το διήμερο. Βλαδίμιρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Πώς είσαι, είσαι καλά?
1: Είμαστε καλά. Επιστρέψαμε Κύπρο μετά τον αγώνα μας στον Brands Hatch της Αγγλίας, όπως ανάφερες. Έναν έτσι δύσκολο Σαββατοκυριακό, καθώς την Παρασκευή είχαμε έτσι τις προπονήσεις μας σε στεγνόν οδόστρωμα, το Σάββατο το πρωί στα χρονομετρημένα ξεκίνησαν οι έντονες βροχές, όπως και αναμέναμε. Όπου είχαμε τα χρονομετρημένα το Σάββατο το πρωί, δεν είχαμε καθόλου προπονήσεις πάνω στη βροχή, έτσι ώστε να βρούμε το setup του αυτοκινήτου σε αυτές τις συνθήκες, τέλος πάντων. Ως αποτέλεσμα, για τον πρώτο αγώνα το μεσημέρι του Σάββατο να ξεκινώ 17ος και το δεύτερο αγώνα του Σαββατού το απόγευμα να ξεκινώ 11ος.
0: Πρώτη φορά μετά από χρόνια 17ος, σωστά?
1: Ναι, μιλούμε, εντάξει, το χειρότερο πρωινό ξύπνημα που είχα τα τελευταία χρόνια, ενώ σε θέμα αγωνιστικό για το Σάββατο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε, όπου το μεσημερί του Σαββατού, μετά από έντονη βροχόπτωση που σταμάτησαν ευτυχώς μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, κατάφερε, στέγνωσε κάπως η πίστα, αλλά ήμασταν με βρεγμένα λάστιχα. Κατάφερα να τερματίσω 8ος και να από 17ος και να συγκεντρώσω 7 επιπλέον βαθμούς για τα περισσότερα προσπεράσματα. Και το απόγευμα ξαναξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στο δεύτερο αγώνα, στην Open κατηγορία, όπου ξεκινούσα 11ος και τερμάτισα 8ος. Να πούμε ότι το Σάββατο το μεσημέρι στον πρώτο αγώνα έγραψα τον 5ο καλύτερο χρόνο, ως αποτέλεσμα την Κυριακή το μεσημέρι στο δεύτερο αγώνα της VAGP να ξεκινώ 5ος και να τερματίζω 6ος, μετά από έτσι επίσης μια δύσκολη εκκίνηση, όπου υπήρχαν πολλές επαφές μπροστά μου και νιώθω τυχερός ότι κατάφερα να τερματίσω στην αυτή θέση. Και το απόγευμα της Κυριακής ξεκινώντας πάλι από 11η θέση, δυστυχώς το επιλογίας του κυβωτίου ταχυδίτων της Ford Mustang με πρόδωσε, ως αποτέλεσμα
0: δεν μπορούσες να ανεβάσεις ταχύτητες, σωστά?
1: Μπράβο, αναγκαστικά να εγκαταλείψω, για τον λόγο ότι πάνω στην κύρια ευθεία ήμουν με την τρίτη ταχύτητα, ήθελα να ανεβάσω τετάρτη, πέπτη, δεν ανέβαζε. Τότε προσπάθησα, κατέβασα δεύτερη ταχύτητα, προσπάθησα να ανεβάσω τρίτη, μετά δεν έπαιρνε ούτε την τρίτη, αναγκαστικά έπρεπε να επιστρέψω στα πιτς, που δυστυχώς δεν ήταν κάτι που μπορούσαμε να επιδιορθώσουμε. Το καλό είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα της Κυριακής το απόγευμα διαγράφεται αυτόματα, κάτι που είναι αναγκαστικό για όλους τους οδηγούς, με το τέλος της Τσεχίας, δηλαδή του επόμενου αγώνα, τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Αναγκαστικά όλοι οι οδηγοί θα διαγράψουμε το χειρότερο μας αποτέλεσμα από την αρχή της σεζόν, που αυτόματα εγώ το έχω διαγράψει ήδη.
0: Θέλω να πάμε έτσι λίγο στον πρώτο αγώνα που μου έκανε και την περισσότερη εντύπωση εμένα, της VAGP, που ξεκίνησες 17ος και όπως είπες τερμάτισες 8ος. Θεωρείς ότι ήταν ένας από τους πιο ουσιαστικούς αγώνες της καριέρας σου όσον αφορά τη διαχείριση αλλά και την ανάκαμψη?
1: Μπορώ να πω ναι, γιατί μπορούσα να αποδείξω ότι είχαμε όντως προβλήματα το Σάββατο το πρωί, ναι, στις βροχές. Από τη στιγμή που σταμάτησαν τα νερά για τον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, έφτασε κάπως η πίστα και στέγνωνε γύρω με ο γύρω, στέγνωνε περισσότερο. Είναι εκεί που ξεκίνησαν οι άλλοι, είχαν έναν έδαφος και αν δείτε τον αγώνα, ειδικά στους τελευταίους 7-8 γύρους έγιναν τα περισσότερα μου προσπεράσματα. Δηλαδή κάθε ένα γύρο υπήρχε και ένα προσπέρασμα. Το αυτοκίνητο ήταν τρομερά γρήγορο σε στεγνές συνθήκες. Δυστυχώς με τις βροχές μας μπέρδεψε αρκετά, ειδικά στα χρονομετρημένα. Αλλά ναι, όπως ανάφερες, δεν τα παράτησα. Και γι' αυτό μάζεψα και τους 7 επιπλέον βαθμούς, που με τους 7 επιπλέον βαθμούς είναι σαν να και τερμάτισα δεύτερος αντί όγδος.
0: Ναι, ναι. Παρά τις δυσκολίες και τις ατυχίες, έτσι που τα είπαμε, βρίσκεσαι πλέον πολύ κοντά στους πρωτοπόρους και στις δύο κατηγορίες.
1: Και στις δύο, και αν αφαιρέσουμε και το ένα το αποτέλεσμα σε κάθε κατηγορία, δηλαδή στη VAGP μέχρι στιγμής αφαιρούμε το ατύχημα της Βαλένθια, στην Open αφαιρούμε την αποχώρηση της Κυριακής. Είμαστε πλέον μαζί με τους πρωτοπόρους και στις δύο κατηγορίες, που ήταν έτσι και ο προσωπικός μου αρχικός στόχος από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει, σίγουρα θα μπορούσαν να ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα, δεν είχαμε την αποχώρηση την Κυριακή, έτσι ώστε να μην αναγκαστούμε να το αφαιρέσουμε το αποτέλεσμα, αλλά από την άλλη μπορούσαν να ήταν και ακόμη χειρότερα, δηλαδή ήδη να μην μπορούσαμε να αφαιρέσουμε αποτέλεσμα μέχρι τώρα.
0: Και δεν ήταν κάτι που περνούσε και από το χέρι σου.
1: Ακριβώς, ναι. Το προσπάθησαμε πολύ και με την ομάδα. Και είναι αυτό που λέω από την Κυριακή, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ούτε η ομάδα φέρει ευθύνη. Είναι η κακιά στιγμή, από τη στιγμή που απλά έχει μπλοκάρει ο επιλογίας των κυβόδιων ταχυτήτων, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους ανά πάσα στιγμή.
0: Η πίστα του Brands Hatch είναι η μικρότερη του φετινού πρωταθλήματος με μόλις 6 στροφές. Τι την κάνει τόσο ιδιαίτερη, Βλαδιμίρη, γιατί πολλοί οδηγοί τη χαρακτηρίζουν ως μια πίστα από τις πιο σημαντικές στο καλεντάρι?
1: Είναι έτσι μια από τις πιο δύσκολες, γιατί όπως ανάφερες είναι μόνο 6 στροφές σε 1,9 χιλιόμετρα, και ο κάθε οδηγός πρέπει να είναι σίγουρος ότι στην έξοδο της κάθε στροφής πρέπει να έχει καλή έξοδο, να είναι όσο πιο γρήγορος γίνεται, και είναι αυτό γιατί είναι το πλήστο πρόβλημα των πλήστων οδηγών, ότι πλήστες οδηγοί πιέζουν την είσοδο μιας στροφής και χάνουν στην έξοδο στις πλήστες πίστες. Και γι' αυτό και τι κάνει δύσκολη. Σίγουρα το ότι αν παρακολουθήσετε τους αγώνες, υπήρχαν συνέχεια ανεβάσματα, κατεβάσματα. Δεν είναι μια πίστα που είναι τέλος πάντων ευθύς το στρώμα. Είναι όπως το roller coaster.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή η πρώτη στροφή είναι κατήφορο, μετά είναι ανήφορο. Έχουμε τους περισσότερους γύρους στον Brands Hatch, δηλαδή στη Pro είναι γύρω στους 40, στη VHGP συγγνώμη, γύρω στους 40, στην Open είναι γύρω στους 38 κάθε αγώνας, ενώ στις άλλες πίστες έχουμε 15 με 20 το πολύ γύρους. Το άλλο δύσκολο είναι ότι μετά από λίγους γύρους ξεκινάς βρίσκεις traffic, δηλαδή οδηγούς πιο αργούς που καταλαβαίνεις ότι 48 δευτερόλεπτα ο γύρος, ήδη από τον 10ο γύρο σε κάθε αγώνα ξεκινούσαμε, βρίσκαμε traffic.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν είσαι πολύ κοντά με τους αντίπαλους, μπορείς εύκολα να χάσεις θέση, μπορείς, αν είσαι τυχερός, εύκολα να κερδίσεις μέσα στο traffic. Άρα έχει πολλές δυσκολίες η πίστα.
0: Πολλές ιδιαιτερότητες, ναι.
1: Και εντάξει, χρειαζόμαστε όμως τέτοιες πίστες. Σίγουρα και ο καιρός μπορώ να πω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του Brands Hatch. Δηλαδή η Αγγλία κάθε χρόνο είναι στάνταρ.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι στάνταρ. Δηλαδή ανοίγεις τον καιρό να το δεις και είσαι με αμφιβολίες αν θα είναι. Δηλαδή ας πούμε την Παρασκευή το απόγευμα έδειχνε ότι θα είχε ήλιο και σε μια φάση ξεκίνησαν τα νερά σταμάτησαν.
0: Τώρα ακολουθεί ένα μεγάλο διάστημα χωρίς αγώνα μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
1: Ακριβώς.
0: Πώς σκοπεύεις έτσι να το αξιοποιήσεις?
1: Ναι, έχουμε τα δοκιμαστικά μας τα οποία ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα στη Γαλλία, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε. Θα έχω καινούριο κινητήρα για το υπόλοιπο της χρονιάς, μια αλλαγή που θα έχουμε. Έτσι ώστε να είμαστε πανέτοιμοι στη Τσεχία που είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Ο αγώνας ακριβώς πριν τα ημιτελικά του διπλούς βαθμού στη Ρώμη και των τελικών στα μέσα Οκτωβρίου στο Βελίο.
0: Το πρόγραμμά σου θα έχει ξεκούραση ή όχι?
1: Θα έχει ξεκούραση 15 Αυγούστου όμως.
0: 15 Αυγούστου.
1: Προς το παρόν έχουμε τα δοκιμαστικά που θα είναι σίγουρα Γαλλία, τουλάχιστον για να μην σε εβδομάδα που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Μετά προγραμματίζει η ομάδα για επιπλέον δοκιμαστικά στο Βέλγιο. Και ναι, μετά θεού θέλοντος διακοπές το 15 Αυγούστου.
0: Θα έρθεις Κύπρο ή δεν θα αποκαλύψεις?
1: Προς το παρόν έτσι είναι τα πλάνα, να επιστρέψουμε. Γιατί όσο και να πεις, χρειαζόμαστε και λίγο τον ήλιο.
0: Και τόσες ωραίες θάλασσες που έχουμε, σίγουρα.
1: Ναι, στις χώρες που είμαι, δυστυχώς ο καιρός αλλάζει συνεχώς.
0: Ναι, μάλιστα, Βλαδίμηρε, θα είμαστε σίγουρα σε επαφή.
1: Ευχαριστώ πολύ και θα είμαστε σε επαφή για τη συνέχεια της σεζόν.
0: Ναι, ναι, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Μένουμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και συνεχίζουμε με Φόρμουλα 1. Μετά το εντυπωσιακό Grand Prix του Μονακό, το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφέρεται στην Ισπανία και στη γνώριμη πίστα της Βαρκελόνης. Έτσι, για να αναλύσουμε όλα αυτά που περιμένουμε να δούμε στον Grand Prix της Βαρκελόνης, έχουμε μαζί μας τον Φρίξο Μασούρα. Φρίξο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευθωσία. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Έτσι, πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε με την ίδια την πίστα της Βαρκελόνης και να μας εξηγήσεις γιατί θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο ολοκληρωμένες αλλά και απαιτητικές πίστες του πρωταθλήματος.
2: Σίγουρα είναι μία από τις πιο απαιτητικές και δεν νομίζω να μπορούμε εμείς να την κρίνουμε, παρά να πούμε ότι ήταν η πίστα για πάρα πολλά χρόνια και είναι ακόμη που πραγματοποιούνται τα δοκιμαστικά του χειμώνα. Για την φόρμουλα, ναι, το Μπαχρέν έχει αναλάβει ως ένα μεγάλο βαθμό αυτόν τον ρόλο, γιατί έχει όντως κοινά χαρακτηριστικά στο ότι έχει στροφές και φουρκέτες και ανοιχτές γρήγορες στροφές και ενολαγές κατευθυνσεις. Η Βαρκελόνη τα έχει όλα αυτά συν καλό καιρό, όπως και το Μπαχρέν. Γι' αυτό και η Βαρκελόνη ήταν ανέκαθεν η πίστα καθρέφτης ενός ημερολογίου, όπως και άλλοι. Αλλά η Βαρκελόνη λίγο περισσότερο στο ότι εάν έχει οποιοδήποτε ψεγάδι το μονοθέσιό σου, θα φανεί αμέσως. Δεν κρύβεται οτιδήποτε, δεν είναι μηδενιστής, όπως είναι για παράδειγμα το Μονακό.
0: Μια πίστα που οι ομάδες συνηθίζουν να φέρνουν και αναβαθμίσεις.
2: Όλες, θα φέρουν όλες αναβαθμίσεις, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό. Θα έχουν όλοι νέα κομμάτια, ειδικά αεροδυναμικά, γιατί είναι μια πάρα πολύ αεροδυναμικά απαιτητική πίστα, στο ότι πόνο και φαγιάζεις να στήσεις το αυτοκίνητο, λόγω του ότι υπάρχουν όλες αυτές οι πολύ γρήγορες στροφές σε όλους τους τομείς της πίστας, συν μια πελώρια ευθεία. Οπότε πρέπει να βρεθεί πάντα η χρυσή τομή, να βρεθεί η ισορροπία του να απολαμβάνεις ψηλή μέση ωραία ταχύτητα και τελική ταχύτητα στην ευθεία.
0: Γνωρίζουμε έτσι κάτι περισσότερο για αυτές τις αναβαθμίσεις από τις ομάδες, να ξέρουμε και τι να περιμένουμε ή θα φανούν όλα στην πίστα?
2: Δεν έχει ακόμη βγει το συγκεκριμένο έγγραφο που έχει όλες τις αναβαθμίσεις αναλυτικά. Η απόψε ή αύριο το πρωί, όταν πλέον ανοιχτούν δευτέρια, όπως λέμε, στην πίστα, είναι ήδη άπαντες. Εννοείται στην πίστα, ήδη ξεκινούν από σήμερα media days κλπ. Αλλά μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι όλες οι ομάδες θα φέρουν νέα κομμάτια. Με τον ένα άλλο τρόπο, ανέκαθεν η Ισπανία ήταν η Καταλωνία, γιατί έχουμε Ισπανικό Grand Prix αργότερα μέσα στη σεζόν. Ανέκαθεν η Καταλωνία ήταν η πίστα όπου έφερναν όλοι τα πρώτα μεγάλα πακέτα τους, γιατί ήταν και ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας για αρκετό καιρό. Ήταν η είσοδος μας στην ευρωπαϊκή περιοδία της Φόρμουλα 1. Φυσικά μπήκαμε ήδη Μονακό.
0: Ναι, ναι. Νικητής στο 25 ήταν ο Οσκαρ Πιάστρη, οποίος κατήχε και το ρεκόρ της πίστας νομίζω.
2: Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετικό το ξεκίνημα της σεζόν. Κατά κρίμα δεν είναι ακριβώς το ίδιο ξεκίνημα που είχε ο Αντωνέλη, αλλά ήταν παρόμοιο ξεκίνημα για τον Πιάστρη, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, παραμιλούσαμε όλοι για τον ίδιο μέχρι που έσβησε η πρόκλησή του για τον τίτλο. Φέτος, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι περί φαβορή πρέπει να βάλουμε την Mercedes πάνω από όλους όσον αφορά το τι περιμένουν από τα μονοθέσια. Χωρίς να αφαιρώ ωστόσο την McLaren, γιατί σε μια επιστροφή σε μια κανονική πίστα, όπως λένε, πραγματική πίστα, επιστρέφουν οι δυναμικές που γνωρίζουμε, που ίσως να βάζει την McLaren δεύτερη και την Ferrari τρίτη, χωρίς να ξέρουμε τι θα κάνει η Red Bull Racing. Γενικά όλοι θα φέρουν κομμάτια, θα υπάρξουν ανακατατάξεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να αγγίξει την Mercedes.
0: Ναι. Θέλω να πάμε για λίγο στον άνθρωπο της στιγμής, θα έλεγα, και αναφέρομαι στον Κίμι Αντωνέλη. 5 συνεχόμενες νίκες, διαφορά 66 βαθμών στην κορυφή. Βλέπεις κάποιον αυτή τη στιγμή που μπορεί να τον σταματήσει?
2: Ναι, τον Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τον μικρό είναι ο ίδιος αυτός το ακριβώς. Υπενθυμίζω, πέρσι είχε μια πάρα πολύ κακή ευρωπαϊκή περιοδία. Στην Φόρμουλα 1, δηλαδή απίστευτα κακά αποτελέσματα που του χάλασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν. Αν δεν ήταν ο Καναδάς στη μέση των αποτελεσμάτων, θα φαινόταν πάρα πολύ άσχημη γενικά αυτή η περίοδος για τον ίδιο. Δηλαδή από την... είχαμε ευρωπαϊκούς αγώνες, ήταν Ίμολα, Μονακό, Ισπανία, Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία και Βέλγιο, δεν βαθμολογήθηκε σε κανέναν από αυτούς με 4 εγκαταλείψεις και μόνο ο Καναδάς Σφίνα ήταν το βάθρο του. Δηλαδή είπε, η ευρωπαϊκή του περίοδο καλοκαίρι πέρσι ήταν πάρα πολύ κακή. Στην Ισπανία είχε εγκατάλειψη. Δηλαδή δεν λέω ότι θα γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Αλλά
0: διαφορετικά δεδομένα φέτος, ναι.
2: Πάει υπερβολικά διαφορετικά δεδομένα. Το αυτοκίνητο είναι κομμένο, ραμμένο στα μέτρα του. Έχει ένα momentum το οποίο δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να το χαλάσει. Μόνο εαυτός το επαναλαμβάνω. Και το τρομακτικό, που είναι λίγο αναπτυχιαστικό, εάν κερδίσει στην Ισπανία, θα έχει όσες νίκες έχει ο George Russell στην καριέρα του.
0: Ναι.
2: Που τρομάζει λίγο. Γιατί αν συνεχίσει, μέχρι πού θα πάει αυτό? Που δεν λέω ότι είναι κακό να βλέπεις τον Αντωνέλη να κερδίζει σε κάθε αγώνα. Σε καμία περίπτωση.
0: Και ασκεί και πίεση στον ίδιο τον Ράσελ.
2: Βεβαίως ασκεί. Η πίεση, ο Ράσελ, εντάξει, η απόστασή τους είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέποντας τον Αντωνέλη να κερδίζει κάθε Σαββατοκυριακό, κάθε νίκη του όμως είναι διαφορετική ιστορία. Δεν είναι απλά, α, ξεκίνησε πρώτος και κέρδισε. Μόνο στο Μονακό έγινε αυτό, που του δίνεις όλα τα εύσημα, γιατί το να το κάνεις στο Μονακό αυτό σημαίνει να κάνεις κάτι ξεχωριστό. Έκανες κάτι πραγματικά όμορφο και σου αξίζει με τα χίλια. Στην Ιαπωνία ήταν τυχερός. Στην Κίνα έπρεπε να δουλέψει υπερβολικά σκληρά μετά από τα κακά προκριματικά του Ράσελ. Γενικά η κάθε νίκη του έγινε μια ξεχωριστή ιστορία. Οπότε δεν έχει κάτι προβλέψιμο ή βαρετό αυτό που απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πίσω από τον Αντωνέλη επίσης γίνονται όλα εκείνα που γίνονται. Είναι McLaren, Ferrari, Red Bull, η οποία προφανώς μάθαμε, άκουσον από, από τις μελέτες για το Αντούο, ότι έχει τον πιο δυνατό κινητήρα εσωτερικής ανάπλεξης.
0: Ναι, ναι.
2: Η Red Bull, όχι η Mercedes, που υπογραμμίζει και φωτογραφίζει ξανά και ξανά αυτό που λέγαμε.
0: Ακολουθεί ότι... η Mercedes όμως, αν διαβάζεις.
2: Ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα ακολουθεί η Mercedes, αλλά τότε είναι η Red Bull, αυτό σου δείχνει ότι εν τέλει το μυστικό της Mercedes δεν ήταν ποτέ το compression ratio, η κυλίνδρη κλπ. Το μυστικό ήταν η διαχείριση της ενέργειας και παραμένει η διαχείριση της ενέργειας και των ελαστικών.
0: Μάλιστα. Έτσι, πρωτού κλείσουμε, να μας υπενθυμίσεις και λίγο το πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, δεν είναι sprint weekend. Θα έχουμε ξανά στο Silverstone sprint weekend. Έχουμε προκριματικά το Σάββατο στις 4:45 και την Κυριακή η ώρα 3 η εκπομπή μας, που θα πάμε σε ρί βέβαια μέχρι και την καροσημαία.
0: Μάλιστα. Ανυπομονούμε.
2: Βεβαίως, και καλό παγκόσμιο κύπελλο
0: να
2: έχουμε.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ, Φρίξο. Καλή συνεχεία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
5: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
11: Je

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Εξετάζεται περίπτωση Γαβριήλ στον ΑΠΟΕΛ, ενώ παράλληλα διεκδική παραμονή στο ρόστερο Μπα. Η Ομόνια επικεντρώνεται στην απόκτηση του μέσου την ίδια ώρα που δεν έχει βελτιωμένη πρόταση από την Κατοβίτσα για Παναγιώτου. Μετά τον Μαρίνο Τζονί, η Πάφος έχει βάλει στο ραντάρ της και τον επιτελικό μέσο Ντανιέλε Βέρντε. Όλα δείχνουν πως ο Ύψονας θα αποδεχτεί την πρόταση της Άκια των Πάνκοφ. Δημιουργήθηκε shortlist στην ανόρθωση αναφορικά με το θέμα προπονητή, ακόμη δεν απάντησαν Κίκο και Σένση. Δεν χαλάει μεταγραφή του Γκομί στην ΑΕΛ στα υπόψη πάντα βόσιμο επιθετικό της Ατακόβιτς. Όλα συνηγορούν πως θα φύγει από τον Απόλλωνα ο Βούρος, θέλει τον Κούτρι στο Κολόσιο Μάκης Παπαϊωάννου. Αποχαιρέτησε τον Άριο Μοντνόρ και οδεύει προς Ομόνια, δεν παίζει θέμα μεταγραφής του Γιόβετιτς. Τέλος η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η σέντρα στο Μουντιάλ, το Μεξικό υποδέχεται την Νότιο Αφρική. Ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης για εμπλοκή υπόθεσης εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών το 2015. Μένει και τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία στον Ολυμπιακό Πειραιός. Ίγκανσον και Κάτρις αναμένεται να ανανεώσουν στον Παναθηναϊκό. Της έφυγε ο Μάρκο Σίλβα, μα και ένα θέλει διάλειμμα και κάπως έτσι η Φούλαμ κατέληξε στον Άλβαρο Αρμπελόα. Οι επαφές είναι σε εξέλιξη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
16: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
17: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
19: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καραγωγέμα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Πολύδος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου, Ηλίας Πράτσος σήμερα εδώ στο τρίο, ο Δημήτρης ο Κυριάκου. Ναι μωρέ Λεωνίδου, γιατί
1: μιλάς,
0: γιατί γελάς.
1: Απλά άκουσα κάτι και ξυπάστηκα λίγο. Sorry. Τι πιο δυνατά να μιλώ, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάω πιο πίσω, είμαι φωνακλά. Ναι. Είπε εδώ στο τρίο, συγχύστηκα. Εντάξει, μ' ακούστηκε πολλά εύχο, ρε κουμπάρε. Εδώ στην τριπλέτα θα μπορεί να βρει.
0: Στο είμαστε... τρίο, ρε κουμπάρε. Στο τρίο. Μπορά σε φάμενε,
1: εντάξει.
0: Να ντουο,
1: στο τρίο, ναι, να σου πω. Στο τρίο. Εδώ κάνουμε τρίο σήμερα στην εκπομπή. Είμαστε τρει.
0: Όχι, να κάνουμε τέτρακαστ.
1: Τούτο δεν το ξέρω, το ξανακούσα ομολόγο, που ήταν εμπορά με εκπληξή. Κάτι με υποδρόμο είχε καμί. Επειδή ακούω το κάπου, εντάξει, άρα είναι υποδρομικό αστείο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Είναι αστείο, ρε φίλε.
1: Ναι, εννοώ.
0: Ο κόσμο που ξέρει αντιλαμβάνεται να μου λέει. Ναι. Πρώτος, δεύτερος, τρίος, τέταρτος.
1: Βασικά, έχει υπόβαθρο υποδρομιακό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο, ανεξαιρέτως, με χαρά, χαμόγελα. Ο 132 καλά που σου αλήθω, θα σκεφτώ γιατί να ξεφύγει.
0: Άτε ρε, και κανεί ρε, μα εσά ο νου σα πάντα πάει, πάστε σπελάρε.
1: Αλλά είναι καλά που σου λέει. Λοιπόν. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Χρήστος Παναγιώτης, όπως είπαμε, στη ροή του ήχου. Ηλίας Πράτσος, Πολύος Αλεξάνδρου. Και είμαστε έτοιμοι. Και εγώ, Γιώργος Λεωνίδου, Δημήτρης Κυριάκου, εκφωνήκαν μαθήματα στα δελτία ειδήσεων. Έχω να πω ότι οι δύο νεανίες που βρίσκονται εδώ έχουν τύψα για μάθηση. Μου θυμίζουν εμένα πριν 20 χρόνια που ξεκινούσα. Όχι, τι λέω, πριν μερικά χρόνια. Έτσι είναι. Χαίρομαι όταν βλέπω νεαρούς να έχουν τόση δίψα. Οφείλω να το πω και δημόσια να ξέρει ο κόσμος. Και είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε στο 77-77-10-20 και στο 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Από σήμερα μέχρι και τη λήξη του Μουντιάλ, 3:30 μέχρι το τέλος της εκπομπής, δηλαδή τελευταίο μισάωρο, θα έχουμε ένθετο για το Μουντιάλ. Άρα οι γραμμές θα ανοίγουν για την πρώτη 1,5 ώρα. Αλλά αυτό είναι μόνο για την περίοδο του Μουντιάλ. Μετά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Στο έθετο να πούμε, το οποίο έχουμε να θυμηθούμε πολλά και ενδιαφέρον πράγματα από το πρώτο Μουντιάλ μέχρι...
1: Θα πηγαίνουμε, παιδιά, αναδρομικά. 1930 ξεκινούμε σήμερα το πρώτο Μουντιάλ. Αύριο 34 θα πηγαίνουμε πάνω-πάνω.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας Eco8NAL και CableNet. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Eco Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάσεις το Eco Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. 20 χρόνια επί 5.000 λέξεις την ημέρα, ο Λεωνίδου.
1: Ας πω κάτι, να θέλω πολλά.
0: 5.000 λέξεις μπορεί να την ώρα.
1: Εν τούτο, λέω 5.000 είναι παραπάνω. Πρέπει να είναι παραπάνω, ρε, 9.60. 5.000 λαλό από τις 7 προς τις 8.30 που ξυπνώ. Και είμαι και σε κέφι γιατί...
0: Έχεις πάνω τώρα, Ηλία.
2: Ενέφερα μαζί μου.
0: Λάθος.
1: Έχουμε γραμμές. Καλύτερα πάει σε κόσμο που είναι καλύτερα πράγματα. Γεια σας.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σου, φιλέ.
3: Χαιρετίζω την παρέα σας.
0: Να είσαι καλά.
3: Ήθελα να μου σκέφτεστε για το παιχνίδι, μωσέ.
1: Σκεφτόμαστε ότι θα είναι παιχνίδι με γκόλ εκατέρωθεν. Θα σκοράρουν και οι δύο.
3: Μα σοβαρά.
1: Ναι.
3: Μακάρι ρε φίλε, ξεκινήσουμε με γκόλ. Για να έχει άξιον λίγο το περίεργο παγκόσμιο.
0: Γιατί βλέπεις, γιατί μιλάς. Και πάντα και συμφωνώ μαζί σου εγώ.
1: Δεν είπα εγώ συμφωνιστώ, μα έχεις μικρόφωνο. Εντάξει, βλέπω εγώ ρε φίλε.
3: Περίμενε ρε φίλε, συμφωνάς μαζί μου, Ξαμολωρίδου.
1: Βασικά ποια είναι η άποψη σου, είπε μας. Έχεις άποψη για το παιχνίδι άποψε.
0: Εγώ. Εγώ θα πω ότι να κερδίσει εύκολα το Μεξικό.
1: Εύκολα. Εντάξει, δεν ξέρω, μάλλον 3-1-4. Εγώ βλέπω αφίσκορο.
3: Φίλε, εγώ θεωρώ το άντε. Να σου πω έτσι, στοιχηματικά.
1: Μάλιστα.
3: Δειλά-δειλά. Νομίζω να κρίνεις δειλά-δειλά.
0: Στις πρεμιέρες τα τελευταία μου διάρτη ερχόταν, over ή under. Ως συνήθως.
3: Φίλε, να σε γελάσω, δεν έχω έτσι στατιστικά.
0: Μάλιστα.
3: Εσύ που ξέρεις.
0: Έριξε ρο, γιατί δεν μπορώ. Έχω την εντύπωση ότι εν over που πάνε τα πρεμιέρες συνήθως.
3: Η Ρωσία νομίζω πέρσι ξεκίνησε με τριάρα.
2: Στο 22 το Κατάρ με το Εκουαδόρ,
3: 3-0
2: το Εκουαδόρ νομίζω.
3: Ναι. Μαγάρι να δούμε μαπ αμπόψ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
3: Έγινε φίλε.
1: Γεια σου φίλε.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
4: Θέλετε πάνω τον να φέρω.
1: Να χρειαστεί έναν παυσίπονο δάμε ο Ηλίας.
3: Ποιος είναι να χρειαστεί?
1: Ο Ηλίας, εγώ δεν θέλω ποτέ.
3: Ο άλλος δίπλα σε θέλει.
1: Μαθημένος.
0: Μαθημένος.
1: Πάσε στη κελέσσο, Βανι Βανι.
0: Αν μου φέρεις, όχι πανάδος, πως είναι τα άλλα να μπορούν τα πιο δυνατά.
2: Ζαμάξ.
3: Κάτε να βρούμε, πιο δυνατό γελτός.
0: Άτσι.
3: Εφάσου τώρα, έλα από τα μείω.
1: Είπα σου, αφήσεις κόρο να απόψεις γκολ γκολ.
3: Ξέρεις γιατί σε πιάσε έναν ειδικά.
1: Για να παίξεις το αντίθετο.
3: Ακριβώς το αντίθετο.
1: Είμαι σίγουρο. Είπα σου γκολ γκολ, μηδέν μηδέν.
3: Όχι, γκολ γκολ να πάει Άστον Καρφωτών, 3-0, 4-0. Πέντασο μια νηστρέ με τον γκολ γκολ, παίξα μια ομάδα μια ημέρα. Half time γκολ γκολ.
1: Half time.
3: Half time γκολ γκολ. Επίεν ένα μηδέ, όχι μηδέν έναν το ημίχρον. Μηδέν έναν.
1: Τέγιος εν τρία τρία.
3: Εν δέκα ένα. Εν δέκα ένα και το παιχνίδι γίνηκε πριν ανάμιση και ο μήνες.
1: Ωραίος ρε φιλάντα λέγα δεύτερο ημίχρονο.
3: Μηδέν έναν εν δέκα ένα.
0: Εν τους έστειλε και κανέναν επιστολή να τους δείξεις το κουπόνι σου.
3: Όχι ρε φίλε μου, ήταν και τα ρεγιά. Πώς είπε το γιοχαζί μου το κάνει.
1: Σωστό.
3: Δεν μου ρε κοντέ μου τώρα προβλέψεις γενικά για το Μουντιάλ, γιατί ξέρω να πάω έξω κάνω κουπόνι.
1: Εμένα που εγκοντώ. Φίλε, έναν
3: τόσο...
1: Όχι, δεν το νοχλήμαι, αλλά επειδή είναι ανακρίβεια, είδες με ποτέ που κοντά είναι τα παλικάριν είμαι.
0: Αγιά μου πάνα, αγιά μου δεν μπορώ.
1: Είδες με, εν πάλι συγχύσεις με το δίδυμο μαφό.
3: Είναι που θέλει να σε πω, πιο κοντό που τον κοντό, δεν ξέρεις κάτι από.
1: Φίλε, άκου, η ομάδα που θέλω πια θα είσαι πρώτο σκόρερ. Έκαμα έκκληση δημόσια σε ένα podcast εχθές στον Παλαδέρο σε κάποια βεθιά που βιάζομαι καλεσμένος. Και σε ευχαριστώ. Ντεμπελέ, πιάσ' τα πέναλτι που τον Εμπαπέ και θα βγεις πρώτο σκόρερ. Γαλλία Ντεμπελέ. Γαλλία Ντεμπελέ. Εγωνάτισα πας στη Γαλλία και τον Ντεμπελέο.
0: Ρε, έχω μια αναμπορία ρε. Εψέσαι παίζες τους Σπέρς.
1: Εγώ.
0: Ναι,
1: διακτηνίστηκα.
0: Μόνο αν τους έπαιξες εσύ, χάσαν έτσι παιχνίδι.
1: Εντάξει, 29.
0: Ήταν στο 29, στο τρίτο δεκάλεπτο.
1: Να σου πω κάτι. For fun και καθαρά, εστοιχημάτισα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό εναντίον του Παναθηναϊκού έχτες. Εγώ υπόνταρα Ολυμπιακό.
3: Γι' αυτό μπορεί.
1: Δεν ήξερα αν είναι γι' αυτό.
3: Τώρα εξηγούνται ουλιά.
1: Εγώ έκανα ένα φάμπετ από αυτά που πάνω των 18 παίζεις και ο Τζόγος δεν κάνει καλό και απέχουμε. Ναι, αλλά είναι μια φορά for fun για το καλό του τελικού, του τετάρτου, Ολυμπιακός διπλό. Εντάξει.
3: Κατάλαβες ρε παρέα γιατί γενικά θαύματα έψες.
1: Την ώρα που μείνει έξω να είμαι κάτι φαούλ ανύπαρκτα, αλλά λόγω οκ, κάμαμε την, αλλά... Δεν πειράζει, σε καταφέρει το πάνω.
0: Ούλον ανύπαρκτα ήταν τα φαούλ. Ούλο, πιάνετε του την πιπίλαν και κάμνετε την. Ούλα, ό,τι
1: σου ανύπαρκτον. Και τον Jones το πέπτον είναι ανύπαρκτον, αλλά το τρίτον, το τέταρτον του να κάνει το Hayes Davies, πάνε instant replay, επιμένουν. Και ο πέπτον είναι κομμωδία, ρε φίλε, για φαούλ. Εντάξει, δεν είσαι αθωρείς μπάσκετ, μπορεί να με θωρείς.
3: Θωρούμε, θωρούμε και πολύ.
1: Ναι, αλλά λέω κομμωδία τελευταία δυο φαούλ. Βασικά εσύ έπιασες δάμε 5 λεπτά να επιμορφωθείς και να συνεχίζεις τη ζωή σου.
3: Για να ξέρω όμως να πάρα κάπου και εγώ ρε φίλε.
1: Γίνεται.
3: Είναι να πω στα τυφλά.
1: Σωστό.
3: Πρέπει να ενημερωθώ μου κάποιους, έτσι.
1: Να σε καλά κοντούι μου, να σε καλά.
3: Καλόν
1: υπόλοιπο.
0: Προχωρούμε ρε Γουεμπανιάμα.
1: Πάμε στον επόμενο.
4: Γεια σας κύριε.
1: Γεια σου πράσινη κυνηγέ.
4: Έκανες το κλάμα ανεπιστήμη ρε.
1: Έκανε ρε, είδες τώρα φαούλτσα με ρε πράσινε.
4: Έκανες το κλάμα, να σου δώσω χαρακτηρία για νίκη καταρχήν, διότι εγώ είμαι κυριός, αλλά έκανες το κλάμα ανεπιστήμη. Δεύτερο, ήταν φαούλ. Ας τέλος πάντων.
1: Εσύ είδες φαούλ του Ναν, το τέταρτο ήταν φαούλ του Ναν, ξανά τον Ντέιβις, ποιο ήταν.
4: Φίλε, να σου πω έτσι ειλικρινά, αν δεν έφτιανε με πέντε φαούλ δεν έδερνετε.
1: Αφού είσαι 20 πόντους, δεν είναι καλός.
4: Ρε δεν έδερνετε.
1: Τώρα αδηγήστον νομίζω.
0: Ας πω ειλικρινά, ένα Μπαρτζόκας που αδίκησε τον εαυτόν του πάλι. Έγινεται ένα δεκάλεπτο να μην παίρνεις τη μάπα μες στη ρακέτα και ό,τι κάνει να καρτεράς που το φούρνει από το τρίποντο. Δέκα λεπτά μόνο τρίποντα εσύ.
4: Να δούμε το Σάββατο το απόγευμα.
1: Να μου να δεις, πάνω πιο Ολυμπιακός είσαι ο παπάς να σου πει.
4: Άρκεψες το κλάμα, έκανες το κλάμα ανεπιστήμια.
1: Εχτες αν είσαι λίγο νουν Ολυμπιακός, αν να μας δέρει για μες συζητούμε σήμερα.
4: Εντάξει, συμφωνούμε, αλλά λέω σε έκανες το κλάμα ανεπιστήμια.
1: Πώς θωρείς εσύ πιθανότητες του Παναθηναϊκού πέραν που τη φανέλα του και δυο παίχτες που έχει έτοιμους να παίξουν, αλλά είναι τραυματίες.
0: Έχεις ρόστερ εκατομμυρίων.
1: Εντάξει, 12 παίζουν, αν και 25.
4: Επειδή είμαστε Κυπρέοι, και η νοοτροπία μας είναι αλλασί και προτρέχω τώρα, δηλαδή κάποιοι να βγουν αύριο, μπιθαύριο, να κατηγορήσουν, να κάνουν για τη φυγή Σεμέδο. Να ευχαριστήσουμε τον Σεμέδο, πρόσφερε τα μέγιστα τα 3 χρόνια μετά στην Ομονία. Θεωρώ ότι έκαμε την καλύτερη χρονιά ever. Δεν νομίζω να κάνει έτσι χρονιά πουθενά αλλού παιχτής. Μακάρι να κάνει φυσικά. Να το ευχηθούμε να περάσει καλά και από να πάει και να πω τσίνους σε εισαγωγικά που να αρκέψουν την μουρμούρα. Όχι έφυγαινο σε μένα γιατί δεν το κάνουμε ριάγια, όχι έφυγαινο κυραγίδες γιατί δεν το κάνουμε λεφτά, όχι έφυγαινο τα δέρια ότι να αρκέψουν το τη μουρμουριούλη. Να κάτσουν τη μάπα χαμές να πνάσουν. Τον τον έχω να τους πω.
1: Εντάξει, ακούσαμε κάτι, δεν ξέρω αν θα
4: ακούσεις. Ακούσες, έπιασα πολλά, πραγματικά. Δεν έχει πιο κάφρι λίκη που το πραγματεύει να ξυλάζω σε μένω να βρίζω τη διοίκηση ότι δεν τον εκράτησε. Μα κάτι απίστευτα πράγματα. Έτσι τούτοι εν είδη που ήταν πριν 15 μέρες και πανηγυρίζαν ήταν μπράβο πρόεδρε. Δεν έχουμε υπόθεση.
1: Διαφωνώ κάθετα μαζί τους ρε φίλε.
4: Φίλε δεν έχουμε υπόθεση πραγματικά.
1: Ξέρεις.
4: Η Ομόνοια έκαμε την πρότασή της και θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι έκαμε υπέρβαση για να τον κρατήσει, εν τον εκράτησε, τέλειωσε. Γυρίζουμε σελίδα. Απλά πράγματα. Εμπιστοσύνη στον Μπέρκ, εμπιστοσύνη στη διοίκηση και επειδή δεν ήταν θέμα μονάδο φέτος η Ομονία, ήταν του συνόλου, ναι μεν είχες και ο τρεις παίκτες που εξεχωρίζει, αλλά εν το σύνολο που παίζει πολύ ρόλο και ο Μπέρκ θεωρώ ότι και του χρόνου όποιο και να φέρει πάλι ο Μπέρκ να κάνει τη σωστή του διαχείριση.
1: Μάλιστα.
4: Προτρέχω λίγο για τούτους όλους που να κλείσουν το κλάμα, γι' αυτό μου ζω άλλο. Τώρα, όσον αφορά απόψε, θεωρώ με, βλέπω Μεξικό. Το Μεξικό θέλω να πίνει μακριά ρε.
1: Ο 37 ρωτά Λεωνίδου που είμαστε στη γνώμη σου Μεξικό στις 8 Ολλανδία στους 4 λαλή.
4: Θεωρώ Μεξικό να πίνει μακριά.
1: Ας σου πω κάτι. Ακολούθω 37 ναι. Εγκρίνω κύριε 37 συνέχιστο. Έτσι είναι να πάει.
4: Λοιπόν καλή συνέχεια παιδιά να έχετε.
1: Γεια σου βράσιμο κυνηγέ μου. 206 ρωτά καλησπέρα σας παίζει ο Μιχλάλη σήμερα. Δεν τον εκαλέσαν Μάριος. Όχι Μάριο μου δεν είναι στην Εθνική Νοτιοαφρική ο Μαγιαμπέλα. Χινιόν τραυματισμό που του κόστησε σε ένα παιχνίδι με τον Ήψονα που τραυματίστηκε στον Αστράγαλο. Έχασε πολλά παιχνίδια. Δεν είναι στην Εθνική. Γεια σας. Λέει 25 ευρώ Ιλανδία. Εσπράττεις 20. Πάω λέ. Συμφωνώ με το πάω λέ παντός. Αν θέλω να με εξηγήσεις λίγο τι ρόλο παίζει η Ολλανδία με τα ευρώ, είναι καταλαβα. Μεξικό που είναι 1-0-2-0, Κορέα vs Τσεχία 1-1 λέει ο 508. Να σου πολλά μεγάλη να απήχηση το πράγμα προγνωστικά τώρα μέσω Μουντιάλ. Πράτσο εσύ για το πρεμιέρα.
2: Συμφωνώ μαζί σου με τον goal.
1: Ποιο να συμφωνείς ρε φίλε.
2: Αλλά βλέπω το 3-1 ας πούμε.
1: Με ενοχλεί ρε φίλε, εγώ είπα αφίσκορο. Αύριο μου να έρθω δαμέ, Παρασκευή να έρθεις αύριο ναι.
2: Ναι.
1: Θα παίξεις πελό.
2: Πρέπει
1: να έρθεις. Θα έρθεις εκπομπή δαμέ. Πρέπει να έρθεις λάθος εγώ και θα πρέπει να πεις μπράβο Λεωνίδου που έδωσε σε πανκύπρια μετάδοση αφίσκορο. Το αφίσκορο είναι το λεγόμενο goal. Ο Πόλης αντιστάθηκε, δεν το υιοθέτησε.
0: Ρε εγώ τι είπα ρε.
2: Ναι είπε ότι δεν το υιοθέτησε.
0: Εγώ είπα εύκολα το Μεξικό. Πιστεύεις να κερδίσει είναι... και 6-1.
1: Α, goal να πάει δηλαδή όχι. Θέλω goal ή no goal προς τα που βαδίζεις.
0: Να πάω απέναντι σου.
1: Απέναντι μου.
0: Απέναντι σου.
1: Η ιστορία δεν σε έχει διδάξει.
2: Γκολ κόλ και να προηγηθεί η Νότια Αφρική. Προβλέψη.
1: Άνθρωπε μου, αυτόν το ακούω. 132 να το σηκώσει η Γαλλία. Μπράβο, ρε 132. Με τον Bonjour Dembélé, πρώτο σκόρερ. Σε μένα το πρώτο σκόρερ, λέω 327. Πώς θα σας φαινόταν. Πρώτο σκόρερ. Α, πρώτο σκόρερ τη ομάδα του. Του πράσινου ακροτηρίου να είναι ο σε μένα εδώ. Δεν ξέρω αν κάνει απέναρτη όμως και στα δικές φάσεις παίζει πάντα ρόλο σε έναν τέτοιο θεσμό ποιος τα εκτελεί. Στην ομάδα έκανε τα απέναρτη, ήσουν και πολλά ψηλό ποσοστό ευστοχίας, δεν ξέρω κανέναν έχασε και κανένα.
2: Δεν ομάδα που κάνουμε στην ομάδα.
1: Όχι, σε με εδώ. Τα ομάδα έβαλε 25 χωρίς πέναρτη. Σκεφτόμαστε για απέναρτη. Οπότε ναι, κύριε 307, ναι, επικροτώ. Είναι καλή σκέψη όπως και του 397. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρηλυκά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
8: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
9: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia, σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
13: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
14: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
15: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies. Το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
16: Jackpot στο Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Jackpot στο Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι.

0: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
2: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Πολύγες ευχαριστίες και στα McDonald's. Και επειδή η ώρα για σέντρα στο Μουντιάλ έφτασε, να σας πληροφορήσω ότι έφτασε και στα εστέντερα McDonald's η ώρα για σέντρα. Βρες το FIFA World Cup 26000. Επέλεξε μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce, και απόκτησε ένα μοναδικό συλλεκτικό

0: Το ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλτίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκριμάς σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Ξέρω, ο Γκριμάς είναι η μασκότα της McDonald's. Δεν νομίζετε ο Γκρισμάν. Καμία σχέση. Το παιχνίδι άρχισε, ζήσε το παρέα με τα McDonald's. Άρα μια επίσκεψη σε εστιατόρια McDonald's έχει πολλαπλά ωφέλη. Έχουμε και νέο σούπερ διαγωνισμό, κύριε Αλεξάνδρο.
1: Σούπερ διαγωνισμό με φανέλες συλλεκτικές. Το Μουντιά ξεκινάει και το Super Sport 104 μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μία αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία και Αργεντινή. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μία φανέλα. Για να μπει στην κλήρωση, ακολούθησε τα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από την εκπομπή του Super Sport 104 και θα αναδεικνύεται ένας νέος νικητής. Αυτή την εβδομάδα η κλήρωση, μάλλον η πρώτη φανέλα, η κλήρωση της θα πραγματοποιηθεί την μεθεπόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου από την εκπομπή «Καλημέρα στα Σπορ» και θα αφορά φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Μπες στην κλήρωση των social media του Super Sport και δήλωσε συμμετοχή. Super Sport 104 και Φούτι παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζουν στο κλίμα του Μουντιάλ.
0: Άρα είναι TikTok, Instagram, Facebook ο διαγωνισμός αυτή την εβδομάδα για Εθνική Ισπανία. Μπαίνετε, ακολουθείτε τα βήματα, follow Super Sport Φούτι και κάποια άλλα βήματα που είναι εκεί πολύ εύκολα και μπαίνετε στην κλήρωση. Να δώσω ένα μήνα του 9-12 να το δω. Για το σημείο θέλω να πω κάτι, λέει. Είναι απόλυτη επιτυχία να πάρεις το 100% από τον παίχτη. Δεύτερον, το πικ είναι η καλύτερη στιγμή να αποχωρήσεις. Τρίτον, ένας winger στα 32 του ερχόμενος από ρεκόρ καριέρας με 50 παιχνίδια και μουντιάλ έχει 5% πιθανότητα να επαναλάβει αυτόν. Και λόγω θέσης, ταχύτητα, σπρίν, εκρηκτικότητα. Χρειάζεται ο διπλάσιο χρόνο αποκατάστασης, θα βγάλει max 30 παιχνίδια και θα έχει τραυματισμούς, θα μας βγει σε καλόν υπόλοιπα και Ρώσος. Τα ακούω τα στοιχεία που λέει ο κ. Ρώσος, τα καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει άνθρωπο που δεν ήθελε να παραμείνω σε μέδο και να σκεφτόταν αυτά πριν απαντήσει. Τώρα μετά την απάντηση μπορεί κάποιος να τα σκέφτεται. Δεδομένα όλοι ήθελαν να μείνει. Το πάλεψε η διοίκηση της Ομόνιας. Είχε όρια υπέρβαση μέχρι που μπορούσε να πάει και είναι απόλυτα κατανοητό. Και είναι και καλό για τους, δύο αυτούς, δύο πλευρές, για την Ομόνια και ο Σεμεδό, που έκλεισε σχετικά γρήγορα αυτό το κεφάλαιο και δεν έγινε σύριαλ να γίνει Αύγουστος, 15 Αυγούστου και να συζητούμε τι θα γίνει. Έτσι είναι το εσύ υποθέσεις. Πρέπει με έναν τρόπο να κλείσουν γρήγορα για να ξέρουν πώς προχωρούν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο ότι έχει όρια. Δεν σημαίνει ότι επειδή η Ομόνια έχει τώρα τον Παπασταύρου, είναι εκεί επενδυτής. Κατάφερε να πιάσει το πρωτάθλημα. Επειδή έχει στόχο την είσοδο στη League Phase του Champions League, να δω και τα τρελά λεφτά. Κάπου πρέπει να μπαίνει σε έναν όριο. Και αν με ρωτάτε εμένα, ασχέτως το τι γράφεται και το τι λέγεται, η ενδεχόμενη απόκτηση Μοντνόρ έχει να κάνει.
0: Ναι,
1: με την φυγή σε μέδο. Δηλαδή σου λέει ότι δεν αφήνω κενή τη θέση από τη στιγμή που να παίξω προκριματικά. Και από εκεί και πέρα να περιμένω για μια καλή ευκαιρία. Να και το απέδειξε και το τμήμα σκάουτινγκ στην Ομόνια και ο Παπασταύρου ότι όταν θα βρουν κάτι το καλό, είτε τελευταία στιγμή της μεταγραφικής περίοδου, θα βάλει γερά το χέρι στην τσέπη.
0: Να πω κάτι που διάβασα και αντιτίθομαι, είναι μειονότητα, είναι υποψηφία αυτή που τα γράφω φυσικά από ό,τι είδα. Πολλοί σχολιάζουν την απόφαση του παίχτη, τη διαφαινόμενη απόφαση να πάει στην Κίνα, να πάει στα Αραβικά Εμιράτα και τι γυρεύει εκεί και να μείνει στην Ευρώπη, να παίξει Champions League, να πάει σε άλλη ομάδα της Ευρώπης, σε άλλον πρωτάθλημα πιο προηγουμένων ή τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι και η περίπτωση Λοίζου διδάξε μας και αρκετές άλλες περιπτώσεις ότι ο κάθε παίχτης έχει το αναφέρετο δικαίωμα να πράξει ό,τι πιστεύει. Η καριέρα του δεν πρέπει να μας απασχολεί σε σημείο που να συζητούμε αν έκαμε σωστά ή λάθος. Δηλαδή, ο καθένας να πάρει την απόφαση του, και μπορεί να έχει άλλους 10 λόγους που αγνοούμε να μην παίρνει μια απόφαση. Οπότε, δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να λέμε ότι γιατί πάει στην Κίνα ή γιατί πάει στην Αραβική Ενώπη.
1: Η λογική τι λέει στην περίπτωση σε μέδο. Είναι με βάση την ηλικία του, είναι το τελευταίο καλό συμβόλαιο που μπορεί να εισπράξει.
0: Ναι, και αν το βρει στο Ουζμπεκιστάν να πάει.
1: Άρα, γιατί να μην πάει Τζαέμπου να πιάσει το τελευταίο καλό συμβόλαιο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ευτυχώς είναι λίγοι αυτοί, δεν λέω.
1: Επειδή ήμουν 3 χρόνια στην Ομόνια, επέτυχα τούντους αριθμούς, έπιασα πρωτάθλημα, έτσι γεννήθηκα ομονιάτης. Ο καθένας είναι να δει την τσέπη του.
0: Και ας σου πω, καμιά φορά συμφωνώ με έναν άλλον σχολείο του 9-12. Βασικά συμφωνώ με το νούμερο 2 που λέει το ποιο είναι η καλύτερη στιγμή να φύγεις. Καμιά φορά άμα φεύγει και στο ψηλότερο σου σημείο, προστατεύει και την εικόνα σου όπως σε θυμούνται. Το legacy σου. Δηλαδή σε μέρος φεύγει και όλοι θυμούνται ότι ήταν ένας εξαιρετικός παίχτης που συνεισφέρει τα μέγιστα.
1: Και μην ξεχνάς από πού άρχισε ο Σεμέδος.
0: 400 ευρώ
1: στην αρχή, ρε. Στην αρχή με 400 ευρώ.
0: Και ψέμα που γελούμε στη Λάρνακα να παίρναν τον τζόγια φαΐνα που μια μπίτα σουβλάγια που λαλούσαμε τότε στη σκάλα. 400 ευρώ για μπίτα σουβλάγια, κατάλαβε. Ήταν ένας παίκτης που ήταν στα ζήτητα.
1: Και έφτασε να παίζει
0: Μουντιάλ, να πιάνει πρωτάθλημα στην Κύπρο, ένας από τους πολύτιμους παίκτες της Ομόνιας. Και πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια γιατί ούτε κέρδισε με το σπαθί του. Έτσι δεν του το χάρισε κανένα. Ο 248 λέει: εγώ πάντω κοπέκια ετοιμάστηκα για το Μουντιάλ. Παγωνιάρα φουγούν και προσέκτορ με κατορίντζε και κάθομαι το καλοκαίρι έξω στην αυλή. Σαρκά το καλοκαίρι. Έναν πράγμα εξίασε ο 248, θα το έβρι.
1: Παγωνιέρα φουγούν προσέκτορ.
0: Α, δεν σου έρχεται να σου πω.
1: Πέμου.
0: Τη διεύθυνση του. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Μου σκεφτείτε ο άνθρωπο. Καλά ρε, να σου πει, μπορεί να πιάσεις εσύ παγωνιέρα φούκου. Άντε προτζέκτορ να πω να κόνω ακριβώς.
0: Φίλε, θέλω να πιάσω τα έτοιμα, γιατί να πιάω, υπάρχει λόγος.
1: Χαίρετε.
2: Καλόν απόγευμα.
1: Καλόν απόγευμα.
0: Γεια σας.
2: Ο Παύλος.
0: Παύλος, Ανορθώσιος και Παναθηναϊκού.
2: Λοιπόν, εγώ χαιρετίζω το έναν από τα πέντε χτυπή τα δίδυμα του Σπορ, Σούπερ Σπορ. Έχετε πέντε δίδυμα για μένα είναι στο Σούπερ Σπορ, ξέρετε τα ποια μου είναι. Λοιπόν,
1: πέντε δίδυμα αν είμαστε, αλλά να σε κάνω.
2: Πέντε εκπομπές, εντάξει. Λοιπόν, εγώ όμως την φορά θα δείξω μια κίτρινη κάρτα στον Γιώργο, το οποίο είναι πολύ καλό παιδί. Το θεωρώ μόνο που τον βλέπω έτσι τη φυσιογνωμία του στη τηλεόραση της αυτό, έστω για να είμαι την ΑΕΚ Λάρνακας, και έτσι για τον πειράξω λίγο, θα πω ότι ο λόγος που δεν γίνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ Λάρνακας που άξιζε να πάρει, λέω το ότι άξιζε να πάρει, είναι διότι υπάρχει αύρα της ανόρθωσης στη Λάρνακα. Αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα που έχει η ΑΕΚ.
0: Δεν μπορώ να συμφωνώ, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Κίτρινη κάρτα εγώ γιατί έφα όμως.
2: Γιατί ακούσασε προηγουμένως ότι έτον να δέρει ο Ολυμπιακός στο πέμπτο παιχνίδι.
0: Το ξέρεις εσύ κύριε Παύλο μου.
2: Όχι. Θα σου πω την ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα είναι πρώτον ότι είναι ένα μάτς, ένας τίτλος παρά το ότι έχει πλεονέκτημα 55 με 45 έτσι για να διευκρινίσω 55 με 45 οι πιθανότητες προς το Ολυμπιακό λόγω έδρας. Όμως η ώρα που θα παίξουν η ώρα 6 και με εκείνο το γήπεδο που δεν έχει ούτε air condition, εντάξει, δεν έχει air condition το Ειρήνης και Φιλίας, εντάξει, θα επηρεάσει παίχτες.
1: Και να επηρεάσει παίχτες μόνο που παραθυνά εγώ, είναι όλους τους παίχτες.
2: Ναι, όχι και που τις κόμματες. Και που στις κοιόμαδες να επηρεάζει οι παίκτες. Γιατί και οι κοιόμαδες έδειξαν πολύ καταπονήσει.
1: Δεν ξέρω, αλλά να σου πω κάτι, εμένα έρχεται μου μια κουβέντα που παλιά. Δεν ξέρω αν πειράξει κάποιος, αλλά φαίνεται ότι γιουτά το κλάμα τους Παναθηναϊκούς.
2: Όχι, εγώ είπα ότι 55 με 45 ο Ολυμπιακός, αλλά εγώ... Κοίταξε, είναι η μοναδική φορά χτες που έπιαμε λίγο παραπάνω βολές που τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ απορώ στην Ελλάδα στον Πάσκε Αμπράνε καταλαβα. Γιατί οι άνθρωποι που τελειώσα γιατροί ρε κουμπάρε 10 χρόνια σπουδάσα Γερμανίες παντού σε όλο Αγγλία. Γιατί είπαν και κάνουν τους διαιτητές γιατροί άνθρωποι.
2: Ναι, εντό μου λέω
1: και εξτραδάκι, ρε,
0: αφού έχει χειρούργοι, εν τους σόρις, αφού έχει χειρούργοι. Αφού βγάλουν μάτι.
2: Όχι, κοίταξε, βγάλουν
0: μάτι, τέχερας
2: φυσιολόγοι. Ακούω να σου πω κάτι, εχθές
1: ήταν
2: πολλά πιο δύο, απλώς τα δυο τα τελευταία
1: φορτ. Μισό λεπτό ρε πάμε, περίμενε, εχθές εσφάξαν τον Παναθηναϊκό.
0: Φίλε, τα δύο φορτ είναι αστεία. Φίλε, σταματάτε να λέτε, φίλε, σας το ξαναείπα, το μπάσκετ δεν είναι μάπα. Δεν είναι ένα φαουλ στο κέντρο του γηπέδου και σχολάσαμε γιατί είχε τζαντζάρισμα. Ο καλύτερος παίχτης του Παναθηναϊκού έχασε τα τελευταία 6 λεπτά του παιχνιδιού στη 10 της παράτασης 16 χωρίς να
1: κάνει. Ναι, πιαστό στα replay, ρε. Και ξανά είδαν τώρα.
0: Τι θέλεις να σου κάνω, επειδή πιαστό σημαίνει σωστό.
1: Καλά, ρε. Οι Τσίνοι δεν είδαν κάτι, α πούμε. Τζίδε εσύ που την τηλεόραση.
0: Ό,τι θεωρεί, θεωρώ, έντζε σιγάει κανένα διαφορά.
1: Το χέρι που ήταν, είδε το.
0: Το φαουλ το κάνει ο Ντέβι πρώτα, το τέταρτον του Ναν.
2: Το πέμπτο δεν ήταν φάουλ.
0: Το τέταρτο δεν το κάνει ο Νάν όμως.
2: Ναι, δεν το κάνει ο Ναγκάμπι.
0: Κάμπι το Χέι Ντέιβι την πρώτη.
2: Και μετά έκαμε τον Τζονάρ.
0: Έκαμε μετά, οκ, okay, ναι, αλλά ναι. Προηγήθηκε τον Ντέιβι.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Μα μπορεί να προηγήθηκε κάτι πριν το Χέι Ντέιβι, ρε φίλε.
0: Μετά ήταν ο Νανόη πριν.
1: Ναι, ρε, ξανασου λέω, μπρά προηγήθηκε κάτι πριν το φάουλ του Χέι Ντέιβι. Μου λε εσύ ότι έκαμε πρώτο ο Χέι Ντέιβι.
2: Το πέμπτο φάουλ ήταν αστείο όμω, παιδό.
0: Τίποτα δεν έχει. Κλάμα, χάσαμε στο Σεφ Game 3, μισή παραμένει και φωνάζεται να γόρτα μέσα, σας είπα τίποτε.
2: Λοιπόν, γιατί Γιώργο, με τη
1: διδικότητα... Και λέω για τη διαιτησία. Εγώ με εύχομαι χτες τον Μπαρτζόκα, που δεν κατάφερε για ένα δεκάλεπτο να πάρει την μπάλα μες στο ζωγραφιστό.
2: Ναι.
1: Ήταν εκτός τόπου και χρόνου χτες ο Μιλουντίνο αυτά τα τελευταία δεκάλεπτα.
2: Ναι.
1: Ό,τι έκαμε ο Φουρνιέ που το τρίπον του.
2: Απλά εχθές ο Ολυμπιακός στην παράταση έπαιξε το παιχνίδι που παίζει ολόχρονα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή με ένας και ο παίχτες να κάνουν τη διαφορά. Ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιξε το αντίθετο. Ευκήγαν παίχτες μετά, ας πούμε, ο Κοντός, ο Σόρτς, ο πώς το λέμε, και λίγο που τον ένα, λίγο που τον άλλο.
0: Και ο Γιώπουλος.
2: Ναι, ο Γιώπουλος, ναι. Τον οποίο αποδεικνύεται, τον αδίκησε.
0: Έχει ευθύνη ο Αταμάν 100%.
2: Ναι, πλήρως.
1: Γιατί το Σόρτσεν τον αδίκησε.
2: Βεβαίως. Τα ευκαιρία είπαν και στο κύχρονο σε ένα μάτσο ότι παίζουν με τέσσερις παίχτες. Τέλος πάντων. Είναι διαφορετικό το πέμπτο παιχνίδι, ρε παιδιά. Είναι το ίδιο όπως το πρώτο ή το τρίτο παράδειγμα. Διαφορετικό παιχνίδι, να το δείτε. Και εσύ, ρε Γιώργο, σαν αθλητογράφος,
0: με
2: κάνει μια διαπίστευση να
0: πάει
2: να
0: δεις το μάζι μες στο είναι και φιλία. Πια ο Άκα με βαλέθεια με διαπίστευση να πάω στο Σεφ τώρα εμπάω. Όχι πως θέλω απάδω αφού είναι με πάει να εγώ στην απάδω. Σε έδρα που εννοούν αντίπαλοι οπαδί.
2: Εντάξει, και εγώ έπια σε μάτσο Ολυμπιακού
1: παρακάει. Εν εσείς το Σαββάτο.
0: Έχω μπάτσελο. Όχω γάμο, αλλά θα πάω. Έχει μπάσκετ πάλι.
2: Ολυμπιακός παραθυναϊκός στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, πριν κερδίσει ο Ολυμπιακός 3-2. Εντάξει, είχε ένα φίλο μου ο οποίος ήξερε κάποιον της Vodafone και έδωσε μας και εισιτήρια. Αλλά είμαι ο ψύχρεμος, δεν έδωσα την εντύπωση ότι αυτόν...
0: Εντάξει, ότι... εγώ είμαι Κύπρο να σηκωστώ από Ελλάδα να δω Ολυμπιακός πάνε εγώ στο ΣΕΦ, ας πάω Άκα, γιατί να πάω στο ΣΕΦ.
2: Εντάξει, υποτίθεται κρίνεται ο τίτλος.
0: Και αν το πιάμε εντός να πανηγυρίσω από μέσα μου.
2: Ένα σου πω, μόλις κείς έξω από γήπεδο,
0: σηκώστηκε γροθιά. Να σηκωστούν οι άλλες και να έρθουν να με βρουν και αυτό να είστε το αγύριο Παπλό μου.
2: Που να ρέξεις την Πειραιός, να το κάνει.
0: Να σε καλά κύριε Παπλό μου, να σε καλά. Κύριε 262 το είπαμε για τον Τζόνς ότι δεν ήταν σίγουρα το πέμπτο που είδα για φάουλ που δόθηκε μάνος στον Γκραντ. Δεν ήταν φάουλ, έχεις δίκαιο. Τώρα αν ήταν και απέντα αν υπάρχει αν ήξερω. Αλλά το
1: ελευθερίο. Μπορεί να παίζει να τα πιο γλύωρα φάουλ.
0: Είπε ο Μπαρτσόκας ότι 6 λεπτά έπαιξε, δεν ξέρω πώς έπαιξε, δεν θυμούμαι.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
0: Πες η Ρέλια. Είπε γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Εσύ ρε στον Τζεδονίδη, στον Κουβάρα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λαλό μπορεί να συγχυστεί, θέλω να μην μιλά του κασάλλος. Και να μαντήσει.
1: Τέλος πάντων. Έξερες εσύ, μάλλον, εγώ σήμερα το πρωί το άκουσα. Δεν το εμπιστεύκα το πράγμα που άκουσα. Από το 1930, από το πρώτο Μουντιάλ, καμιά ομάδα που κατέκτησε το Μουντιάλ δεν είχε προπονητή ξένων. Όλοι οι προπονητές
0: αντόπκοι.
1: Ήταν ντόπκοι προπονητές
0: της χώρας που το κατέκτησαν. Ναι, ήταν κατάγονταν από τη χώρα που το κατέκτησε. Οκ, okay. Μα τούτο είναι πρόβλημα. Εμείς σαν Κύπρος αν πάει πια Μουντιάλ να πιάμε Κυπρέο. Έχουμε μια ξενομανία δάμε.
1: Ηρωνία σε όλον της το μεγάλο.
0: Γιατί ρε φίλε,
1: ηρωνία σε όλον της το μεγάλο.
0: Εσύ ρε φίλε,
1: περίμενε να πάμε πρώτα να ρίξω καμιά αξιοπρεπή διοργάνωση. Φίλε,
0: στοχεύεις ψηλά για να φτάσεις.
1: Και ύστερα πάει στο Μουντιά.
0: Εντά, εγώ και να παίζω για να ακούμε δεύτερος. Παίζω για να είμαι πρώτος.
1: Τώρα έχουμε λίγο τσάς. Αν τις 48 κάνουμε τις 64 ζηκεύμαστε το επόμενο
0: Μουντιά. Άγκης Μάντζος, we trust.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Περαστικά στους φίλους μας τους Ολυμπιακούς για...
0: Δεν μιλάς έτσι ρε
1: κάνε τώρα. Κουρτουνιά.
4: Κουρτουνιά μπορεί να δούμε η ώρα 8 το Σάββατο.
1: Κόφιας.
0: Πάτα χαμέ γιατί το έργο είδαμε
4: το. Το έργο είναι να το ξαναδούμε και να το ξαναδούμε και να το ξαναδούμε. Άμα παίζουν 50-50 τα παιχνίδια είμαστε εγκαλία.
1: Ρε Μπαρτζόκα,
0: τι τους έκαμες ρε Μπαρτζόκα ρε, τι τους έκαμες.
4: Μπαρτζόκα, δεν το τον υπολογίζουμε τον Μπαρτζόκα.
1: Κανεί ρε, κανεί.
4: Εν το γιο και όμπου χωμάστε.
0: Πάντως ο Μπαρτζόκας είναι καλός προπονητής, οφείλω να το ομολογήσω.
1: Ώρες.
4: Ότι είναι καλός, είναι καλός.
0: Καλός προπονητής. Τον μπάσκετ του αρέσκει μου που παίζει ο Ολυμπιακός.
4: Να δούμε τι θα γίνει τώρα το Σάββατο. Ελπίζουμε να το κατακτήσουμε με την έδρα του αντιπάλου μας.
0: Φίλε, αν μας εμείναν και οι παίχτες, να πάμε νόπια με.
4: Το νούμερο 2 στην Ελλάδα. Το νούμερο 2.
0: Το νούμερο 2 σε τα κομμάτι.
4: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Προχωρούμε παρακάτω.
1: Τι άρχεψε και φτιάχνει η πίεση μου.
0: Φίλε, κοτσίνησε ο πόλης, δώσ' του λίγο ηρεμία.
4: Η Λούτζερπουλ τι γίνεται κύριε.
0: Α, ποτέ γιώσες τον τώρα, ποτέ γιώσες τον.
1: Να μου κάνει.
4: Αν επιτρέπετε η Λούτζερπουλ τι γίνεται.
1: Να σε σάσει καλά ο Ιραόλα φέτος. Να σε σάσει και σε έναν καλά ο Ιραόλα.
4: Αν
1: μπορώ άλλο ρε κοπέλια, μπορώ άλλο.
4: Α, πότε να μπρόλεστε έτσι για το Μουντιάλ για να τεκιώνουμε. Ισπανία μαζί με Χάρι Κέιν.
0: Ισπανία με Χάρι Κέιν.
4: Μάλιστα.
0: Καταγράφεται γιατί ο Χάρι Κέιν αρέσκει μου.
4: Όχι, όχι.
1: Ρε πέτε μου, ποιος όμιλος είναι ο πιο βατός για το φαβορί που έχει.
0: Καλή απορία, Πράτσο. Ισπανία.
4: Αλήθεια, καλή απορία.
0: Ισπανία,
1: μπορεί να είναι
0: Ισπανία.
1: Αργεντινή, λέει ο Δημήτρης. Κι παίζουν εσείς μέσα.
4: Εντάξει, Αργεντινή είναι η ομάδα
1: μας,
4: αλλά χωρούμε την Ισπανία.
1: Τώρα, σπορεί, αλλά έχει σκόρερ η Αργεντινή να πάει τον παίξεις
0: πρώτο σκόρερ. Μα τι κάνει ο Λιόνελ Μέση.
1: Να τον εποφεληθείς ρε κομπάρε για first goal scorer.
3: Άντε, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία.
0: Ένα λεπτό γιατί να παίζουν τα πολλά μαγιά που έχω για τα 29 μου.
1: Αυστρία ή Ορδανία.
0: Ένα λεπτό ρε παιδιά. Είπες εσύ ότι έχεις σκορέρ Αργεντινή.
1: Φίλε, έχεις το σκορέρ που να ξεχωρίζει ρε φίλε, που να σου βάλει πέντε γκολ ας πούμε σε ένα παιχνίδι.
0: Εντάξει, μποραφείο.
1: Ποιος έμπωνε
0: ρε. Φίλε, ο Μέση παίζει κρίκετ.
1: Καλά ρε, ο Μέση τώρα είναι να πάει τον παίξεις first goal scorer.
0: Ρε ο Μέση μπορεί να πιάει μαπά δαμέα τριπλάρια ως τα λατσά, κάει μακλίν και αρτι πίσω.
1: Ο Μέση τον καιρό που ήταν στα άρπουλα του προηγούμενου μου διά πόσα γκολεύα.
0: Εφτά.
1: Ε.
0: Ήταν ε.
1: Το πρώτο σκορε πόσα έγινε.
0: Οχτώ Εμπαπέ. Άρα ήταν πολλά κοντά.
4: Ο Εμπαπέ.
0: Έγκανε. Εσύ χύσες μου τον και εξέφυγε.
4: Εντάξει.
1: Ρε δεν μπορεί ο Μέση.
4: Ο κύριος πόλης εντάξει είναι καλός.
0: Θα τα πιάμε με σειρά. Πρώτα από δεσμεύουμε τον Γκάνερ. Καλή συνέχεια Λεβεντόπεδο. Έχουμε άλλο ακροατή. Εν έχουμε. Ο Λαουτάρο είναι λίγος δηλαδή. Διερωτάτε ο 591.
1: Είναι Λαουτάρο που γράψε ο Χάμι.
0: Εντάξει, κατάλαβα τι θέλω να πει. Είναι λίγο σκόρε κύριε.
1: Είναι λίγο ρε φίλε, αλλά θέλω να σου πω. Ένα παίχτη που να ξεχωρίζει να πει αμάνα μου είναι το τόπο όνομα του.
3: Να συμφωνήσω με τον κύριο Μπολίο Μπασέτου. Θεωρώ ότι η Αργεντινή έχει.
1: Είναι Χάρι Κέιν, α πούμε, ρε φίλε, που να ξεχωρίσει, α πούμε.
0: Αλβαρές.
3: Να βάλει πέντε τέρμα σαν παιχνίδι.
0: Καλά, μα και βάλεις εύκολο.
1: Εγώ σου λέω ποια εθνική ομάδα μέσα στους ομίλους έχει το πιο εύκολο.
0: Αργεντινή.
1: Για να πεις ας πούμε ότι πουτούν την ομάδα να φκάρω το first goal score.
0: Απάντησες ο Δημήτρης εκτός αέρα που ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Αργεντινή. Άρα είναι ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Ψάξε εσύ.
3: Ισπανία νομίζω με πράσινο ακροτήριν και Σαουδική θα μπορούσε να φκεί ένας. Απλά δεν έχουν ούτε γίνει κάποιον που να βάλει τόσα τέρματα.
0: Είναι ένας πλουραλισμός στην Ισπανία.
3: Ναι.
0: Αντλούν δυνάμεις από όλη την γραμμή κρούσης.
1: Γιατί στην Αργεντινή είναι ένα...
0: One man show, για μιλάω.
1: Δεν είναι one man show, ρε φίλε.
0: Μέση,
1: θα είναι μέση. Εσύ μέση. Δηλαδή τώρα να μου πεις, ας πω, στην Πορτογαλία, είναι ένα one man show, ας πούμε.
0: Όχι, η Αργεντινή πιστεύω παραπάνω δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή έχω παραπάνω εμπιστοσύνη του Μέση που τον Ρονάλτο την περίοδο. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις όμως τον που πιστεύεις ακράδαντα.
0: Όχι, πιστεύω ότι πρώτα Μέση κάνει μια φόλτσα πέναρτη. Πράγμα που σου είπα και πριν, πολύ σημαντικό για την εξέβρεση του πρώτου σκόρερ. Ο Μέση τα έχει αυτά τα κουτάκια, τα τικάρι.
1: Περίμενε, είδες την Αργεντινή τώρα στα φιλικά που έδωσε.
0: Ω, αλλά φιλικά, κάμνεις καμουφλάζ.
1: Ναι, έδωσε, κέρδισε πέναρτη η Αργεντινή σε τα φιλικά.
0: Δεν ξέρω, αφού πέσω εντά είδα. Αλλά πες για χάρη στις ότι κέρδισε. Ποιος το έκαμε να με ρωτήσεις. Ναι, άκου, αν ο Μέση πατά αγωνιστικό χώρο και παίζει γραμμένο στο φύλλο αγώνος, αλλά στους 11 που παίζουν την ώρα, είναι η τσάντα καμέλο στο πέναρτι. Αποκλείεται. Εσύ είδα με παίζει μου 22 ολοκλήρη χώρα παίζε για έναν παίχτη και να του πιάνε το πέναρτι πασέρκα του. Να του αποκουνώ κάμι.
1: Το 22 ναι.
0: Φίλε, για Μάλκο 26 τόνα δώρο που μένα λέει 840. Ο Λαμίν όμως είναι να φκεί.
3: Δεν νομίζω.
0: Ο Λαμίν μπορεί ασίστ να σου πω ότι είναι ένα πρώτος. Ασίστ. Ο Ιγκόλ.
3: θα μπορούσε.
0: Τον καιρό του Παναντώνα είναι τα one man show και ούτε τώρα είναι με τον Μέση λόγω 32. Διαφωνώ λίγο γιατί στο Κατάρ φίλε φάνηκε μου και εμένα το πούμε πόλης ότι ούλε παίζα για ο Μέση. Εντάξει, δεν πάει να σε μόνο σου με τροματοφύλακα και να γυρέψεις πάσαν πίσω στο κέντρο.
1: Φίλε, παίζαν όλοι για τον Μέση διότι είχαν ένα μεγάλο στόχο και όσο στόχος εκπληρώθηκε πλέον.
0: Μα δεν το θέλουν το back to back.
1: Θέλουν το, δεν το θέλουν το back to back. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ρε φίλε όπως πριν 4
0: χρόνια. Να σου πω, πέμουν
3: λίγο. Για τον που λέεις ότι παίζαν όλοι για τον Μέση ακριβώς είναι τα one man show.
0: Όχι, υπό την έννοια ότι θέλαν να το μετατρέψουν για τον Μέση. Ο one man show με την κακή έννοια ότι ήταν μόνος του και να πασάρισε και κανένου. Ρε φίλε, υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Να έχει μισό χίλιο στον τόπο να του δώσει τη μάχη.
1: Εγώ να σου πω δυο παίκτες που μπορούν να βγουν.
0: Πρώτη
1: σου. Ο Λίσε.
0: Με μου πει το δεύτερο.
1: Ο Λίσε.
0: Ναι, ο δεύτερος είναι ο Χαλάντ.
1: Όχι.
0: Α, εγώ ήταν από Χαλάντ.
1: Όχι. Ποιο είναι ο δεύτερο. Ο Ραφίνια.
3: Δύσκολο.
0: Δύσκολο για ο Ραφίνια. Δύσκολο.
1: Εγώ,
0: ο Λίσε ακούω το, αλλά ο Εμπαπέ είναι πρόβλημα στην Γαλλία. Ένα αφήνικα ενώ απέναντι. Απίφθηνα και έκκληση είναι χτες στα γαλλικά να του τα φύγει, αλλά νομίζω με μ' ακούσει.
3: Ο Χαλάν θα μπορούσε να φύγει πρόσκορ στους ομίλους, απλά δεν ξέρω τι πορεία είναι να κάνει η Νορβηγία.
0: Θωρείς Χαλάν πρώτο σκορ ομίλους.
3: Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε.
1: Με.
3: Και σε οι χώρες του ομίλου, το Ιράκ, η Σενεγάλη και η Γαλλία.
1: Ιράκ, Σενεγάλη, Γαλλία.
3: Θα μπορούσε να βάλει, ας πούμε.
0: Ο Ιαρθάμπαλ είναι πολύ ψηλά φαβορή, αλλά δεν το υιοθετώ. Χάλαντ. Φίλε, α σου πω. Πέμε τον ομίλο τη.
3: Είναι Ιράκ, Σενεγάλη και Γαλλία.
0: Φίλε, Χάλαντ πρώτο σκορ.
3: Θα μπορούσε να βγει τον ομίλο με 4 τέρματα, ας πούμε.
0: Γιατί μπορεί να συνεχίσει πρώτα πρώτα εθνική του και να βάλει και ύστερα.
3: Ναι.
0: Ο Χάλαντ, σαν πω. Ρε, ο Χάλαντ πρέπει να του κάνει μια εξέταση. Πρέπει να κάνει μαγνήτη στα πόθια του. Κάτι πρέπει να βάλει.
1: Διαφημίσει, επιστρέφουμε.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
12: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
13: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
14: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
13: Ή εύκολα με λίγα κλικς
14: από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
15: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
16: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
17: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Κάτοικος Αντώνης Παπαδόπουλος για τουλάχιστον ακόμη έναν χρόνο θα παραμείνει ο Έμιλ Μπέργκστρομ. Ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο για ένα συν ένα χρόνο με την Ανόρθωση. Σε επαφές με τον Σταύρο Γαβριήλ βρίσκεται ο Αποέλ. Κλειδώνει του Παπαδόπουλου στους γαλαζοκίτρινους για την άκρη του πάγκου. Εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις για την μεσαία γραμμή Ομόνια. Αναμονή για την απάντηση Τιουγκού. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Μοτνόρ. Μετά τον Μαρίνον Τζονί, Πάφος έχει βάλει στα ραντάρ της και τον επιτελικό μέσον Ντανιέλε Βέρτε, ενώ ενδιαφέρει και η περίπτωση του Νικόλα Αγγελοπούλου. Στην ΑΕΚ μετά την απόκτηση του Λαγιούνι έρχεται ανακοίνωση για Ιβάν Πάνκοφ, στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή. Παίκτης της ΑΕΛ πρέπει να θεωρείται ογκομής, τα Σκαριά και η Τσατάκοβιτς και Καρό. Δύσκολα θα παραμείνει στον Απόλλωνα ο Βούρος, στα ραντάρ των Κιάνο Λεύκων ο Κούτρης. Δεν παίζει θέμα μεταγραφής του Γιώβετης στον Άρη, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες αποχωρήσεις. Τέλος η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026, με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότιο Αφρική. Ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Αουγκσπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Μένει και τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία στον Ολυμπιακό Πειραιός. Η Γκάνσον και Κάτρις αναμένεται να παραμείνουν στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Αλβάρο Απελόα είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται για τον πάγκο της Φούλαμ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
5: Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μέρος τρίτων Game Time εδώ στον Super Sport 104. Ευχαριστίες στους χορηγούς μας Echo, McDonald και CableNet.
1: Έχω απάντηση. Ο κύριος Κόκος στείλε μου μήνυμα. Τον ευχαριστώ. Ο κύριος Κόκος. Φίλος του Μαμούδη Χριστοδούλου του coach που συζητούσαμε προχτές.
0: Ναι. Ο Κόκος ο Ευρυπίδου που λες.
1: Ναι, Ευρυπίδου. Πήγαν και φάμε πριν πολύ καιρό στην Περιστερώνα. Λεβέντες όλοι. Και ο Μάμπος ο Χριστοδούλου.
0: Πολλά λεβέντες ο κύριος Κόκος Ευρυπίδου.
1: Ναι, μίλησες έτσι για μένα τόσα χρόνια μου.
0: Ούτε πρόκειται να μιλήσω για σένα.
1: Κύριε Κόκο μου, έντος είσαι λεβέντη και ευχαριστώ. Ναι, η Αργεντινή.
0: Κύριε Κόκο μου, έχει πολλά χρόνια να σε δω.
1: Ούτε θέλει να σε δει, μιλώ τώρα. Έρχεται πέναρτη Αργεντινή και βάλε το Μέση. Τι θέλω να σου πω, άτε.
0: Στα φιλικά.
2: Χτες,
1: εχθές. Να σε καλά κύριε Κόκο μου. Κάναμε και το αστείο μας, χαίρομαι πολύ, ξέρεις. Και μεταξύ άλλων θέλω να ευχαριστώ και την CableNet.
0: Βέβαια, αν ξέρω τον Κόκο τον Ευρυπίδου, ποιο ξέρω, να σε ξέρω εσένα.
1: Στον τόνο δεν μπορώ να πω κάτι, έχεις δίκιο. Στην CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις. Με 25 πρώτο μήνα έχεις το Unlimited Sport Pass που τι περιέχει. Όλον τον Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Τι sports show εκπομπές όλες όμως, έτσι, που είναι η Match Day, η The Ball Boys on Tour, η Overlap, η Coach of the Month και όχι μόνο. Τη Youth Zone που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά να τύξει κάποια πρωταθλήματα και όλα αυτά με TV Coop για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις τέτοιο πακέτο γιατί δεν παίζει πουθενά αλλού και μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ για να το αποκτήσετε μπορείτε να καλέσετε στο 130 ή να πάτε σε ένα κατάστημα CableNet ή να μπείτε στο www.cablenet.com.cy. Και παράλληλα ευχαριστίες και σε Echo και σε McDonald's.
0: Μπράβο ρε Λεόνι.
1: Για τις φανέλες θέλεις να μας πεις κάτι?
0: Πόσες φορές να πούμε.
1: Πέλο μια έτσι, απειλή σήμερα ξεκινάει.
0: Να το πω όλο.
1: Όχι, την ουσία. Θέλω να κάνεις μια περίληψη. Δεν θα σε βαθμολογήσω.
0: Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε την πρώτη φανέλα που δίνουμε αυτήν τη βδομάδα και αφορά την Εθνική Ισπανίας και να μπείτε στην κλήρωση, ακολουθήστε τα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στη σχετική ανάρτηση και κάντε tag την παρέα με την οποία θα ζήσετε τον παλμό του Μουντιάλ. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματοποιείται ζωντανά μέσα από την εκπομπή του Super Sport 104 και θα αναδεικνύεται ένας νικητής. Η πρώτη φανέλα
1: 19.
0: Θα κληρωθεί 19 Ιουνίου την μεθεπόμενη Παρασκευή από την εκπομπή. Καλημέρα στα Sport.
1: Θα σας ανακοινώνουμε η ημερομηνία κλήρωσης και εκπομπή που θα εγκληρώνει. Η διαδικασία είναι στα social media, TikTok, Instagram και Facebook. Πολύ απλά τα βήματα για τον giveaway αυτή τη στιγμή, για αυτήν την εβδομάδα. Σειρά έχει και αρχή βασικά. Κάνουμε με την Εθνική Ισπανία. Λουίς Σουάρες της Κολομβίας, λέει ο 458. 38 γκολφέτος με τη Sporting Λισαβόνας. Κυριάκος. Κολομβία, τι ομιλών έχει, κύριε Ελία?
2: Έχουμε Πορτογαλία, Κονγκό και Ουσμπεκιστάν.
0: Κονγκό και Ουσμπεκιστάν.
2: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε, ρε. Ο 458 είναι πολλά inside. Πολλά ψάχνει.
2: Ωραίος παίχτης ο
1: Λουίς Σουάρες.
2: Ο Λουίς Σουάρες.
1: Όχι ως Πακάνι, είναι άλλο τσιμ.
2: Ναι.
1: Συνωνυμία. Πρώτος σκόρερ Χούλιαν Άλβαρες, λέει ο 508. Φίλε, μεν άρεσε μου πολλά ο Χάλαντ, σαν ιδέα. Δηλαδή, Νορβηγός γκολτσής, έχει έναν όμιλο που δεν τον υπολογίζει και πολλά και μπορεί να πάει λίγο πιο μακριά Νορβηγία. Δεν ξέρω, ε.
0: Ξαρτάται και που τα σταυρώματα που να είναι, ρε.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω όλα στο τέλος. Αλλά άρεσε μου σαν ιδέα. Εγώ είμαι Ντεμπελέ. Καρφώθηκε μου ιδέα. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Ο πρώτος που θα τραυματιστεί είναι ο Νεϊμάρ.
0: Ο Νεϊμάρ μπορεί να μην παίξει.
1: Ο Νεϊμάρ μπορεί να μην φτάσει να παίξει, κύριε 32.
0: Άιστο να του περάσει ο τελευταίος τραυματισμός.
1: Κατηγορούν τον ότι πάει καρναβάκια και ότι προσπείται τραυματισμός. Τα αλήθεια τραυματίας.
0: Επίε με το αεροπλάνο, με το ελικόπτερο, το προσωπικό ελικόπτερο, επίε στην προπόνηση. Έκαμε ένα σούτ και τραυματίστηκε.
1: Σοβαρά. Δεν το θυκεύασα εδώ. Τελευταίο μισάωρο θυμίζω έχουμε το πρώτο μας έθετο για φέτος σε Μουντιάλ, εννοώ. Το πρώτο μουντιαλικό έθετο. Έτσι, που ξεκινά ο θεσμός, θα πηγαίνουμε ρετρό πίσω, αλλά με πιο ψάχμενες ιστορίες, όχι μόνο ποιος το κατέκτησε, ποιος ήταν πρώτος σκόρερ. Θα αναδεικνύουμε έτσι διάφορα ευτράπελα.
0: Διαχειρός Λεωνίδου.
1: Ναι, εντάξει, αρέσκει μου θέμα του τη έρευνα. Είναι ωραίο. Κόττησες με τον να το κάνω.
0: Προχώρησες τις μέρες.
1: Όχι, όχι. Κάθε μέρα θα κάνω. Εμπροτρέχω. Γιατί τώρα μιλήτησα για το 1930 και θα πάω στο 34 πριν τελειώσω.
0: Σε μια ωραία ιστορία όμως.
1: Το 30.
0: Το 30, ναι.
1: Αρέσκει σου.
0: Σε μια πολλά ωραία ιστορία.
1: Θα την πεις όμως τώρα. Ναι, ξέρω με το χέρι, ναι. Εντάξει. Γενικά.
0: Απλά κάμετε υπομονή σε έναν 20 λεπτό. Να τα πούμε γι' αυτό.
1: Ηλία, επειδή δεν ξέρω γιατί, αλλά αποφάσισα εγώ, είσαι ο υπεύθυνο ομίλο, θα με βρεμάξει τον ομίλο τη Γερμανία. Γιατί ο κύριο 4-74 λέει για Kai Havertz, πρώτο σκόρερ. Τον Πάντζ.
2: Κουρασάο, Αχτί και Εκουαδόρ. Δύσκολο ομίλο. Πολλά δύσκολο ομίλο.
1: Α, σου πω.
0: Εγώ είμαι μεταξύ δεύτερο Αχτί ή Εκουαδόρ.
1: Σου πολύ ξύλοντο ομίλο.
2: Δύσκολο ομίλο.
1: Σου πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο, όχι. Διαφωνώ, κύριε Τεσσαβέ.
0: Αχτί ή Εκουαδόρ.
2: Αχτί.
1: Ξέρω και εγώ Εκουαδόρ να πάω. Πήγα τους κάποια προκριματικά που με έδωσα ώρα 3 το πρωί και άρεσα μου.
0: Πήγουν πάτσους ρε Δημήτρη. Έτσι ρε Δημήτρη, σκαπάτσους, πουνιές.
1: Ο πάτσο της Παρία είναι... Ο Εκουαδόρ είναι λεγόμενος ησημερινός που λέμε.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστό, έχει γραμμές να απευθυμίσουν του κόσμου που δεν πρόβλημα στο 77-77-10-20 όποιος θέλει μπορεί να μας εντοπίσει και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα.
0: Να σου πιάμε το Μουντιάρ πολλά.
1: Μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Πάμε και λίγο στην επικαιρότητα.
1: Μπράβο, τώρα ήταν να πω γιατί υπάρχει ανανέωση συμβολέου στην ανόρθωση. Τον Εμίλ Μπέρκστρο. Έτσι.
0: Τούτοι οι φίλοι της ανόρθωσης μόνο να ανανεώνουν σε συμβολέων μπορούν να περιμένουν.
1: Και η ρήτρα του Καραμανόλη είναι 80.000 από τον Πανσεραϊκό. Και περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει. Μπορεί να τα βρουν και λίγο πιο κάτω. Θα δούμε πώς θα
0: πάει. Τι πράγμα έχουν πάρει μέσα σε μια ομάδα οι οπαδοί να ξέρουν ότι για τις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους βρέξει, χιονίσει, δεν μπορείτε να κάνουν.
1: Φίλε, δυστυχώς, ευτυχώς, οι κακές διαχειρίσεις οικονομικά του τα φέρνουν. Το Αποέλ okay, δεν επερήλθε σε το σημείο με το εμπαρκό, γιατί προφανώς έβρισκε και βρίσκει πάντα τον τρόπο την ιστάτη να γλιτώνει. Που χειρότερα σενάρια.
0: Ξέρεις όμως ήταν παθημίδικα
1: αλλά...
0: και γελώ μόνος μου. Ένα post μέσα στο, Facebook. Ανοίγω τη φωτογραφία, λέω, ρε Μανου Μαχτέρμον του σας.
1: Α, είδα το.
0: Έκανα τρόλιο παρήκο.
1: Τη χρωστάει, τη διευθέτησε.
0: Διευθέτηθηκε. Ανάγια.
1: Εντάξει, είναι και αυτό
0: είναι,
1: μια
0: είναι για να γελάς και να κλαις ρε.
1: Εντάξει, είναι μια απόδειξη κακοδιαχείρισης ότι προσπαθεί η διοίκηση να πετύχει συμφωνίες με παίκτες που παίζαν πριν 2-3 χρόνια στην ομάδα. Αλλά εντάξει ρε φίλε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να νοικοκυρευτείς.
0: Ο
1: να...
0: τελευταίος το λίθο βαλέτο.
1: Φίλε, άκου, καμιά φορά σε τις συνθήκες πρέπει να πιάσεις πάτο, να συσταριστείς και να επανέλθεις. Εν και μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εκτός και αν εξευρεθούν άμεσα λεφτά, άμεση πόροι. Που κάποιον μπορεί να βάλει λεφτά μέσα στο οικοδόμημα. Είτε
0: μα τον το πράγμα περιμένω στο ΑΠΟΕΛ. Επίσημη αποχώρηση Μοντνόρ.
1: Ναι, το αντίο του Μοντνόρ, λέει. Που τον Άρη νομίζω.
0: Thank you, Άρης, ρε φίλε.
1: Όχι, είναι το αντίο του Μοντνόρ στον Άρη. Έτσι. Ο ίδιος αποχαιρετά την ελαφρονταξιαρχία με ανάρτησή του. Βλέπεις.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αλλά θα ακολουθήσει και η... και η διαδικασία από τον Αρικαντέμου μόνο μόνο και κύριε Λεωνίδου που είμαστε στην ομάδα στο Μοντιάλ να σκαρτάρουμε και ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ. Είπα Γαλλία Ντεμπελέ και είναι 253 και 306 εν Νέπολη που είμαστε για το Αποέλ και κανείμε ο Μοντιάλ Στέφανο.
0: Μα τι να σου πω ρε φίλε για το Αποέλ αφού έτσι ευκένει τίποτα προς τα εξωτήρα που ήταν να πούμε είπαμε τα παιδί και πέρα περιμένουν να δουν πως θα καταλήξουν όχι διαπραγματεύσεις πλέον αυτό που απομένει είναι το ναι της UEFA και της Σκόπια τη δεύτερη εταιρεία που προτείνει η μεριά του επενδυτή στον Αποέλ. Ο Σάββας Ολιασής του είπε ξεκάθαρα ότι θέλει να κάνει δεύτερη εταιρεία και με μετοχές τύπου Α, τύπου Β. Αυτόν περιμένουν το OK από την UEFA για να προχωρήσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όσον αφορά θέματα προγραμματισμού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιο κοντά από ποτέ με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ο ίδιος επερίμενε να διευθετήσει κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες που είχε με την πρώην του ομάδα για να υπογράψει στο ΑΠΟΕΛ. Ο Βρίζας ήρθε εν Κύπρο, αναχωρεί αύριο και επιστρέφει αρχές της εβδομάδας. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Νέους ποδοσφαιριστές, ποιοι θα υπογράψουν ανανεώσεις και όλα τα σχετικά. Το ότι είναι, έμειναν πίσω, αλλά με την. Με την ανακοίνωση του Παπαδόπουλου θεωρώ ότι η ώρα θα πάρουν τον δρόμο τους. Δηλαδή θα ανακοινωθεί και πότε αρχίζει η προετοιμασία, πού θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ. Όσον αφορά τώρα πότε θα γίνει η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δεν κάτι που μπορεί να σου απαντήσει με σιγουριά ο καθένας. Εγώ είπα, θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Έχουμε γραμμές. Χαίρετε.
3: Καλώς τον Εύολη.
0: Καλώς τον Κότσο.
3: Δεν είχα όρεξη για δύο, αλλά έτσι να πω, αφού τον συνάφερε 100 φορές, ο Ντεμπελέ να πάθει διάστρεμα από την έναρξη. Που την τελετή έναρξη.
0: Που τη σέντρα.
3: Πριν τη σέντρα, που την τελετή έναρξη.
0: Πόψε, να μπορεί να κάνει, να χορεύει και να πάθει διάστρεμα.
3: Ένα πάνω να κατεβεί το σκαλί και να στραμπουλήξει ο πόδι. Αφού άλλος διάδο για πρώτο σκόρερ θέμα.
1: Ναι, ρε Ντεμπελέ, αλλά σου και μιλημένο να το αφήκε απέναρτη ο Μπαπέ.
3: Τέλος πάντων, επειδή δεν είμαι έτσι πολλά κεφαδός, θέλω να πω έτσι πολλά πολλά συλληπιτήρια στους οικείους του γείτονα μου και του φίλου μου του Κότσου. Ο Άιζε με την πευθή που τα χτες, χάσαμε ένα μωρό έτσι που άγεν της φαγήραν του και στον Άιζε με την και στην Ενάβ. Ένα μωρό που βασανέστηκε για χρόνια, αλλά ήταν αξιαγάπητος από όλων των Άγιων των Μέτειων και για τη χρυσή του την καρκιά και για το αυτορμητισμό του και για την αγάπη που έδειχνε για όλους.
0: Και για να καταλάβεις, δηλαδή εμεγάλωσε με τη γενιά τη δική μας και τα τελευταία χρόνια εμεγάλωνε τα παιδιά τα δικά μας. Όσους ήταν κοντά στην Ελλάδα.
3: Μέχρι σήμερα εμεγάλωσε ο Άις Δεμέτης με τον Κότσο. Είτε πιέναν και ψωνίζαν που δούλευκε για 30 χρόνια και να καλά ο κουμπάρος μου ο Σωτηράκης που τον είχε δίπλα του σαν τον Τζίριν του, σαν τον κουπελτούιν του εδίαν του ζωήν κοινή δουλειά για τα δημοτικό τα απογεύματα στην ΕΝΑ, στις Ακαδημίες, στην Κερκίδα. Παντού.
0: Άντυχος ο Κότσος μας,
3: ήταν παντού να πάει να ξεκουραστεί διότι βασανίστηκε.
1: Αιωνία του η μνήμη.
3: Αυτά.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Να σε καλά, Κότσο.
1: Πολύ ο αναμάρτητος στο Λίθο Βαλέτο, όχι ο τελευταίος στο Λίθο Βαλέτο.
0: Είπα τελευταίος.
1: Ναι, για να το λάδι.
0: Είπα ο τελευταίος.
1: Ο αναμάρτητος στο Λίθο, δηλαδή ουσιαστικά αυτή η παροιμία διερευνητών των νομικών. Όποιος είναι αναμάρτητος, και είναι αμαρτήτης, να
0: ρίξει πρώτος στην Πέτρο.
1: Άρα
0: πρέπει
1: να ρίχνω πέτρες εγώ δηλαδή. Έτσι με μισθά που έλεγω. Μιλώ για τη ζωή έξω.
0: Έχει κανένα που έκαμε λάθος.
1: Γενικά στη ζωή πέρα
0: που έμπλακα. Να σου πω κάτι, ακούω πολλά αυτοί που έμειναν πίσω ας πούμε και στη διοίκηση είναι μπράβο τους, μαγκιά τους που έμειναν εκεί. Διότι αν δεν έμεινε εκεί ο Χάρης ο Φωτίου και ο Κουγιάλη και ο κάθε Χάρης Φωτίου και ο κάθε Κουγιάλη και ο κάθε Ζαμπάς θα υπήρχε τώρα που έλεγε. Ποιος ήταν να πάει να βάλει να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή. Αλλά και ήδη ήταν μέσα στις προηγούμενες διοίκησεις που έφεραν αυτόν τον.
1: Άρα προφανώς επομίζονται
0: υπό αυτήν την έννοια
1: τα λάθη αναφέρθηκα που έγιναν. Ναι, κατάλαβα,
0: στον Λίθο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένας φίλος που μας ακούει και στέλνει μου μήνυμα ο Στέγιος Κουρασάω τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση κατά, δηλαδή να τα δεχτεί. Είναι ένα σημείο που βλέπει.
0: Είναι η χειρότερη
1: άμυνα να είναι του Κουρασάω.
0: Είναι η χειρότερη ομάδα. Δημήτρη.
1: Προσυπογράφεις Δημήτρη, πράτσο εσύ, Κουρασάω.
2: Ο όμιλος της Γερμανίας, της Αχτίτσου του σημερινού. Εξαρτάται πως είναι να φέρει τη Γερμανία.
0: Στη φάση των ομίλων θα δεχτεί τα περισσότερα γκολ.
1: Την άποψη σου
0: θέλει. Την άποψη σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε πολύ, βιέ μου. Ήταν που κάνετε.
0: Καλώς τον κύριο Μητροπάνο.
4: Ήταν που κάνεις αρχηγέ, είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, εσύ.
4: Κορσολάρχης σου ποιος είναι.
0: Ο κύριος Παναγίδης.
4: Α, ο κύριος Παναγίδης, μάλιστα.
0: Και λοιπόν, τον κύριο Λεωνίδου εδώ.
4: Και ο κύριο Λεωνίδου. Εγώ μυστικό του εδώ. Επία και έπαιξα μια ομάδα που να πιάει το Μοντιάλ 10 ευρώ, αλλά δεν την αναφέρω για να με την αμακιάσω, να μείνει για λόγου μυστικότητα, κύριε
0: Παναγίδη. Τελικά να σου πω κάτι, κύριε Μητροπάνο μου, νομίζω ότι αρέσκει σου που σου φκαλαντούν το προσωνύμιο.
4: Μα ήταν πω να τους κάνω τούτοι, νομίζω συνάμα ακούσουν Μητροπάνο, με φοβούνται, με τρέμονται, μα είμαι καλός άνθρωπος, ρε. Τι τους κάνω, κύριε Πολύβια.
0: Δεν ξέρω.
4: Και να λούν συνέχεια γιο Μητροπάνο, όχι έτσι, και ξέρω εγώ, άμα ακούσουν όλοι που τηλεφωνούν στο Σούπερ, όχι ο Μητροπάνος, ο Μητροπάνος. Και έτσι γι' αυτό μια ομάδα, επειδή έπαιξα τις 10 ευρώ σήμερα, μπορεί να το πιάει το Μοντεάλ, αλλά είναι μυστικότητα μέχρι να τελειώσει το τούτο.
0: Μάλιστα.
4: Να το φύγω για λόγου του. Έτσι θα το αναφέρω πουθενά. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια να ακούω σαν τα
0: ωραία. Καλή επιτυχία, κύριε Μητροπάνε μου.
4: Ευχαριστώ γεια σου, κύριε Μητροπάνε μου. Να είστε καλά, λεβεντάστροπε μου. Bye bye.
0: Γεια σου, γεια σου. Γεια.
1: Στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, ρε παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε Καπολί μου.
5: Έλα σου πω, Μητροπάνε, να πω μυστικότητα. Να μην παίξετε κανέναν μαζί του. Μην παίξετε σοβαρό, γιατί
0: φάετε τον άνθρωπο, σιωρέ, φάετε τον άνθρωπο.
5: Δεν φάμε τον άνθρωπο, άμα και το είδε τσουλαλί, έστω να το πει, σημαίνει κάτι έχει υπόψη του. Ναι, κάτι έχει υπόψη.
0: Μπορεί να φοάτε το μάτι του κόσμου.
5: Φοάτε το μάτι του κόσμου, να μην κάνει δουλειά με του. Να μου έρθει να του κάνουμε δηλαδή. Να μην λάνουμε την αλήθεια.
0: Πέμας να δούμε. Πέμας την αλήθεια αν τη δική σου.
5: Την αλήθεια τη δική μου, λίγο καντέμισε, λίγο, όχι πολλά, λίγο καντέμισε. Δεν το πιστεύετε δηλαδή. Εμένα τσι μου είπε ο κύριος Παπαμοησέως ότι είναι καντέμισε. Δεν μου θέλω να σας πω εγώ. Τι αλήθεια να σας πω. Εγώ συμπαθώ τον, είναι καλό παιδί, απλώς έκαμε τον κεφάτε να λαλεί τα αποτελέσματα, γιατί άμα γίνει πάει κάτι στραβό, τέει ο Μητροπάνος.
1: Ήβραμε ποιος φταίει.
5: Ήβρετε, αφού πάντα βρίσκεται ποιος φταίει, ρε τα ευλογήμενα του Θεού. Όχι βρίσκεται εσείς. Όχι, κάποιοι άλλοι ξέρουν τι τώρα βρίσκουν ότι εγκαντέμισε.
0: Άλιστα.
5: Αμέν το λαλούμε εκ το ραδίου και να ακούν και άλλοι ακροάτες και να πιστεύουν. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα, να μας παίζουν πόψε.
0: Μεξικό.
1: Μεξικό με Νότιο Αφρική.
5: Το είπα, Μεξικό φίλε με Σίγια. 3-0.
0: Μπράβο κύριε Καγούλη.
5: Ναι, Αφρική.
0: Είμαι μαζί σου.
5: Η Αφρική εντάξει, τώρα εντάξει έχει άλλα όχι την δυνατότητα που έχει το Μεξικό και τους παίχτες και το στυλ που παίζουν οι Λατοαμερικάνοι.
1: Λατινοαμερικάνοι, αλλά πιστεύω το Μεξικό μπορεί όντως να κερδίσει, αλλά θα είναι εγώ θέλω να βάλουν και Νότιο Αφρικανοί έναν κόλ. Είναι πρεμιέρα, θα έχει κόλ.
5: Εγώ πιστεύω ότι έτσι να βάλω λέει ο Ρώμος. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικαιώμα να πιστεύει.
1: Θα δούμε κύριε Καγουλή μου.
5: Εντάξει ρε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου κύριε Καγουλή
1: μου. Να πούμε ότι... Κλείνουμε και αυτόν τον μισάωρο. Θα πάει σε πολιτικό δερτίο και επιστρέφουμε με το έθετο για το Μουντιάλ. Θα μείνει κύριε Πράτσο, εσύ στο έθετο. Δικαιούσε, ενώ με νιώθει ασχήμα να σε δαμε. Να μιλήσουμε για το 1930 και κάποιε άγνωστε ή ξεχασμένε, αν θέλετε, ιστορίε από εκείνη την εποχή.
6: Super Sport 104.
7: Ποιο θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό σκυμά το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
14: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
15: Φινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
17: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ.

0: Ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης. Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 3:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
4: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και από το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε νέα πρόκληση στην νεκρή ζώνη της Πύλας προέβησαν οι κατοχικές αρχές. Λεγόμενοι αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί παράνομο Ελλήνο-Κύπριο πυροσβέστη, ο οποίος με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών είχε εισέλθει στην νεκρή ζώνη για να ετοιμαστεί έκθεση καθαρισμού από άγρια χόρτα λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Μήνυμα αυτοσυγκράτησης σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνάται από την αστυνομία, έστειλε ο Υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας πως όσα λιγότερα λέγονται για την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο. Χειροτονήθηκε σε επίσκοπο ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Αρχιεπισκοπή. Το απόγευμα θα γίνει η ενθρόνησή του στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο. Διεμήνυσε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς δεν είναι ασφαλές και απειλεί με νέο κλείσιμο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. 22 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάλεσαν το Ιράν να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη του σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Το απόγευμα θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Sencor 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ.

0: ευρώ και 65 ετών με μόνο 439. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες άπαικτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafé. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
3: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο τελευταίο μας μισάωρο και εγκαινιάσουμε ένθετο για το οποίο θα μας ενημερώσει ο κύριος Αλεξάνδρου όσον αφορά τις προφορίες. Όχι, θα σας ενημερώσω εγώ, ούτε πρόβλημα, μπορώ να σας ενημερώσω και γι' αυτό να θέλετε. Εγκαλώνω το μικρόφωνο, έχω θέμα κύριε Χριστό, τώρα ακούγομαι καθαρά? Μάλιστα, τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, έχουμε νέων έθετων από 5-11 Αυγούστου. Επειδή ξεκινά το Μουντιάλ και έτσι ξεκινά και το καινούριο μας έθετον με τίτλο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ». Θα είναι καθημερινό το έθετον. Είναι ένα συλλεκτικό έθετον αφιερωμένο στις πιο εμβληματικές στιγμές του παγκοσμίου κυπέλου. Από θρυλικές κατακτήσεις μεγάλους πρωταγωνιστές μέχρι και γκολ που έμειναν στην ιστορία και ανατροπές που συγκλώνησαν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έτσι, ταξίδι στο χρόνο γεμάτο με πάθος, ένταση, συγκίνηση και μνήμες από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Μαζί μας σε αυτόν το έθετο το Seven Skies, έναν υπέροχο roof bar στον Πρωταράν που επέστρεψε ένα ανανεωμένο για τη νέα σεζόν και είναι έτοιμο τώρα το καλοκαίρι να μας δεχτεί. Ξεχωριστό μενού με ασιάτικες fusion προτάσεις, cocktails, all you can eat sushi. Πάτε εκεί, υπάρχουν και τις Παναγιάς στα μάτια και μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε και όσο θέλετε. Κάθε Κυριακή. Και φυσικά υπάρχει live performance αγαπημένων καλλιτεχνών και δυναμικά DJ sets. Το All You Can Eat είναι κάθε Κυριακή, να ξεκαθαρίσω. Και υπάρχουν ζωντανές εκδηλώσεις με καλλιτέχνες, DJ που έρχονται για να παίξουν μουσική. Και το συστήναν επιφύλακτα να επισκεφθούμε το Seven Skies, το οποίο θα είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια του ενθέτου στην εκπομπή Game Time. Λοιπόν,
4: πάμε στο διάταφτα.
3: Πάμε
4: πίσω σχεδόν 96 χρόνια. Το πρώτο Μουντιάλ διεξήχθη το 1930 στην Ουρουγουάη και αποτελεί την πρώτη διοργάνωση του θεσμού που σήμερα ο θεσμός αυτός είναι γνωστός ως FIFA World Cup. Από 13 μέχρι 30 Ιουλίου.
3: Ναι, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Φανταστείτε ένα παγκόσμιο κύπελλο με 13 ομάδες, όπως είπε και ο Πολύς, χωρίς προκριματικά, χωρίς τηλεόραση, χωρίς μεταγραφές χωρών εκατομμυρίων και με παίχτες που ταξιδεύουν 2 εβδομάδες με πλοίο για να φτάσουν στη διοργάνωση. Τώρα εσύ να σε παίχτης να πάει να παίξεις σε Μουντιάλ, περιμένεις το 2026 μια αεροπλανάρα, περιμένεις τα πάντα, ρε φίλε, περιμένεις χλειδί, περιμένεις άνεση. Τότε ρε φίλε ταξίδευκες.
4: Χλειδί, τι χλειδί περιμένεις? Να μπεις μέσα στο αεροπλάνο, να κάτσεις,
3: να πλώνεις τα πόδια.
4: Σε 3 ώρες να βρεθείς στο προορισμό σου.
3: Μπορεί να μην είναι 3.
4: Και μπασκετπολίστας που είσαι και σε φορείς.
3: Θέλεις όμως, θέλεις ένα αεροπλάνο άνετο ρε φίλε μου, να κλείσεις 3 που κλείουμε εμείς.
4: Η συγκεκριμένη όμως όταν πήγα στην Ουρουγουάη, πόσο καιρό έκαναν να πάνε?
3: 2 εβδομάδες με οπλίο για να πάω να παίξω Μουντιάλ. Τα κουράστηκα μόνο μου να πάω εγώ, δεν θέλω να παίξω.
4: Και πού είχαμε να προπονήσει?
3: Πού, πας στο πλοίο 2 εβδομάδες. Επέζαμε από πορτοκάλια για μήλα. 2 εβδομάδες, να περάσει ο χρόνος, δεν ξέρω εν τέλος περνά. Και γιατί έγινε στην Ουρουγουάη θα διερωτηθεί κανένα το 1930. Σας πω εγώ, επειδή η Ουρουγουάη τότε είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο το 24 και το 28 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έτσι της εδόθηκε η διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλλου. Και η κυβέρνηση τότε, φαίνεται κράταν πολλά λεφτά ο πρόεδρος, πλήρωσε ακόμη και τα έξοδα μεταγίνησης και τα αγωνή στο ξένο ομάδο.
4: Καταλαβαίνει στην Ουρουγουάη.
3: Έχει σαν πότσα μου Χριστοδουλίδη, πιερώνει την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αγγλία να έρθουν να παίξουν μουντιάλ στην Κύπρο. Κατάλαβε τι συνέβη και.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένω για το ταξίδι που σήμερα μοιάζει αδιανόητο. Οι Ευρωπαίοι επιβιβάστηκαν στο SS Conte Verte. Τρώτη πλοίον ήταν αυτό.
3: Κορτέι Βαρκούες.
4: Μπορείτε εύκολα να έτσι να το βάλετε στο μυαλό σας πριν από 96 χρόνια.
3: Μάλλον κοντό. Δηλαδή Conte Verte. Κοντό.
4: Μα ήταν κοντό και κάνουν να προπονήσει στο κατάστρωμα. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές των ομάδων που ταξίδευσαν έκαναν προπονήσει στο κατάστρωμα. Υπήρχαν παίχτες που κυριολεκτικά έβλεπαν τον Ατλαντικό για πρώτη φορά στη ζωή τους. Δύο εβδομάδες στη θάλασσα, δηλαδή σκεφτείτε, δύο εβδομάδες να είστε μέσα σε έναν πλοίο το 1930 για να πάτε στην άλλη άκρη του κόσμου.
3: Και αν μπορείτε να μιλήσετε με την οικογένεια.
4: Και καμιά δυνατότητα επικοινωνίας.
3: Επίσης να πούμε λίγο ότι σήμερα οι ομάδες 10 ώρες μες στο αεροπλάνο κουράζονται, μουρμουρούν, αλλά τότε έκαναν υπέρα το Ατλαντικό ταξίδι μισού μήνα. Να δούμε λίγο και ποιοι έπαιξαν όμως. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους Ευρωπαίους και πήγαν, γιατί παραπονέθηκαν τότε οι εθνικές. Πήγαινε η Ευρώπη, που η Ευρώπη είναι η Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία. Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία.
4: Ναι.
3: Οι άλλες είναι από τη Λατινική Αμερική. Ουρουγουάη, Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Περού, Βολιβία, Αμερική και Μεξικό.
4: Αυτές ήταν
3: 9 συν 4.
4: Οι χώρες που έλαβαν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο.
3: Μάλιστα, να δούμε έτσι λίγο να θέλετε και τι συνέβηκε στον τελικό. Να πάμε απευθείας στον τελικό. Έτσι, με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο που σκόραρε με το ένα χέρι. Είναι η κουβέντα με το ένα χέρι μου να λύσει. Εδώ είναι ο μονόχειρας. Θα σου εξηγήσω εγώ τι έγινε. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Σεντενάριο του Μοντεβιδέο. 4-2 η Ουρουγουάη την Αργεντινή, final score. Ημίχρονο χάλιφτε Αργεντινή μπροστά 2-1. Έτσι, και ήρθε ένα τροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ το σημείωσε ο Λισιέν Λογάν της Γαλλίας. Σε αγώνα Γαλλία-Μεξικό. Έτσι, τα αεροπορικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων δεν ήταν ακόμη συνηθισμένα. Περισσότερες ευρωπαϊκές αποστολές είπαμε ότι πήγαν με πλοίο. Στον τελικό όμως τι έγινε, θα σας πω. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μπάλες.
4: Αυτή είναι η μία από τις δύο ιστορίες που πρέπει να κρατήσετε.
3: Κρατήστε τις μπάλες του τελικού. Και σωστά σας λέω μπάλες, γιατί παίξαμε με δύο διαφορετικές.
4: Δεν συμφωνούσαν οι δύο ομάδες με ποια μπάλα θα παίξουν στον τελικό.
3: Μπράβο.
4: Γι' αυτό και πάρθηκε απόφαση κάθε ημίχρονο να γίνει με μία μπάλα.
3: Της Αργεντινής το πρώτο.
4: Πρώτον ημίχρονο, αυτή που ήθελε η Αργεντινή.
3: Που έφεραν
4: που
3: ήθελε
4: η Αργεντινή. Το δεύτερο ημίχρονο, η μπάλα που ήθελε η Ουρουγουάη. Τίποτα.
3: Είχε μια νεύνη εδώ με Ουρουγουάη. Γιατί έκλεισε το παιχνίδι με μπάλα της όμως.
4: Ναι. Μπορεί να πει κανείς εντάξει. Αλλά
3: να σκεφτεί κανείς
4: ότι στο πρώτο ημίχρονο με μπάλα που ήθελε η Αργεντινή. Η Αργεντινή ήταν μπροστά στο σκορ 2-1. Και στο δεύτερο ημίχρονο με την μπάλα που ήθελαν οι γηπεδούχοι
3: 3-0 επιμέρους
4: κατάφεραν να κερδίσουν.
3: Το σκορ του δεύτερου ημίχρονου είναι 3-0.
5: 3-0 η Ουρουγουάη.
3: Με την μπάλα της Ουρουγουάης.
4: Ναι.
3: Εγώ ξέρω τα εκδοχή είναι εδώ κα. Πρέπει να ήταν αερόμαπα της Ουρουγουάης. Πρέπει να πούν τις μάπες που ζητάλουμε στην παραλία και πάει αριστερά και δεξιά την ίδια ώρα. Κάτι μου κολλάμε με πάνε.
5: Φάνηκε μάλλον στο αποτέλεσμα του ημιχρόνου ότι είχα λόγο για τις...
3: Η Αργεντινή φαίνεται μου πιο σοβαρή με πάνε. 2-1. Η Ουρουγουάη κάτι να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, με το μεζιόν πάλες είναι μια ιστορία που προφανώς πρέπει να κρατήσετε. Τελική κατάταξη Ουρουγουάη 1, Αργεντινή 2, Ηνωμένες Πολιτείες 3 μαζί με Ιουγκοσλαβία, γιατί έφτασα στα ημιτελικά. Εντάξει, άρα μοιράζονται εκείνη τη θέση. Εντάξει, πάντως, αν μη τι άλλο, η πρώτη διοργάνωση, ρε παιδιά, εκείνον το 1930, είναι νομίζω ένα σημείο καρπών, ένα σημαντικό γεγονός, έτσι. Είναι το δημοφιλέστερο ποδοσφαιρικό τουρνουά και εκεί γράφτηκε η αρχή για το παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν πολύ σημαντικό νομίζω που κατάφερε η Ουρουγουάη να το εγκαινιάσει. Να δούμε λίγο και τη συμμετοχή, ένα άλλο χώρο να θέλεις, πώς έγινε. Γιατί για παράδειγμα η Ρουμανία έπαιξε στο Μουντιάλ γιατί αποφάσισε ο Κάρολος Β' της Ρουμανίας, ο βασιλιάς της χώρας. Έτσι ασχολήθηκε προσωπικά ο ίδιος, έκαμε τον τεχνικό διευθυντή, συγκρότησε την ομάδα, έδωσε ειδικές άδειες σε παίχτες να μην χάσουν τις δουλειές τους όσο θα λείπα στο ταξίδι. Και πραγματικά είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί ο ηγέτης της χώρας είναι αυτός που συγκρότησε την ομάδα, διάλεξε τους παίχτες και τους κατέβασε στο τουρνουά. Επίσης η μη τελική, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν στημένο, τυχαίο θα πω εγώ, έληξαν με το ίδιο σκορ 6-1. Ουρουγουάη, Ιουγκοσλαβία 6-1 και Αργεντινή, Αμερική 6-1. Δεν θυμούμαι συχνά να συναντώ σε ημιτελική φάση δύο αποτελέσματα ακριβώς τα ίδια και του 6-1, όχι 1-0. Κατάλαβες κύριε Αλεξάνδρου, θέλω να μας πεις κάτι που σου έκανε άλλο εντύπωση από το 1930.
4: Το λοιπόν, το γήπεδο, το στάδιο Σεντενάριο χτιζόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ήταν το γήπεδο που έγιναν όλοι οι αγώνες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οι έντονες βροχοπτέσεις καθυστέρησαν τα έργα και τα πρώτα παιχνίδια του τουρνουά έγιναν σε άλλα γήπεδα μέχρι να ολοκληρωθεί το στάδιο που προοριζόταν για τον τελικό. Ο πιο περίεργος διαιτητής ασφαλείας. Πριν από τον τελικό υπήρχε τεράστια ένταση μεταξύ των οπαδών των δύο χωρών. Ο Βέλγος διαιτητής Τζον Λάγκενους φέρεται να ζήτησε εγγυήσεις ότι θα μπορέσει να φύγει ασφαλής από την χώρα μετά τον αγώνα. Μάλιστα φρόντισε να υπάρχει διαθέσιμο πλοίο για να αναχωρήσει αμέσως αν χρειαζόταν. Η Ιουγκοσλαβία θεωρείται ότι αδικήθηκε. Στον ημιτελικό με την Ουρουγουάη, οι Ιουγκοσλάβοι υποστήριζαν για χρόνια ότι έναν γκολ των γηπεδούχων είχε σημειωθεί αντικανονικά, καθώς η μπάλα είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου πριν επιστρέψει στο παιχνίδι. Δεν υπήρχε φυσικά το VAR, ούτε η τηλεοπτική κάλυψη όπως σήμερα, οπότε η διαμάχη δεν λύθηκε ποτέ οριστικά.
3: Φυσικά είναι και το πρώτο Μουντιάλ χωρίς στην Αγγλία. Δεν συμμετείχε. Γιατί οι Ομοσπονδιάδες είχε διαφωνία και με τη FIFA και απουσίασαν από τη διοργάνωση την τελευταία στιγμή η Αγγλία. Το κρατάμε και αυτό γιατί δεν κατάφερε να δώσει το παρόν της.
4: Και βεβαίως οι παίχτες που έλαβαν μέρος στο τουρνουά δεν ήταν παίχτες που άξιζαν εκατομμύρια όπως αξίζουν. Τώρα οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έκαναν κανονικές δουλειές, ήταν δάσκαλοι, ήταν υπάλληλοι, ήταν εργάτες, ήταν δημόσιοι λειτουργοί. Κανείς δεν φανταζόταν ότι λίγες δεκαετίες αργότερα οι ποδοσφαιριστές θα γίνονταν παγκόσμια διάσημοι και θα αμείβονταν με τεράστια, πραγματικά όμως τεράστια
3: ποσοστά. Να σου πω κάτι, θα πάμε στο τότε και στο σήμερα. 13 ομάδες, 48 ομάδες. Ταξίδι με πλοίον, ιδιωτικά αεροπλάνο, Neymar και ένα ελικόπτερο να κάνει και προπονήσεις. Χωρίς τηλεόραση, δεν ξέρω και εγώ πόσες κάμερες θα έχουμε τώρα στο Μουντέρ, γιατί έχουμε ένα συμπατριώτη μας στο Μαρινό, το Γιαννάκη, που είναι και πάνω στην παραγωγή και έδειξε μου έτσι έναν πλάνο με τις κάμερες που είναι τοποθετημένες και κάθε μέτρο έχει και κάμερα. Ερασιτέχνες είναι οι επαγγελματίες τότε, παγκόσμιοι στάρ, τώρα είναι όλοι επαγγελματίες. 18 αγώνες συνολικά, πάνω από 100 αγώνες σήμερα. Και το πρώτο Μουντιάλ δεν ήταν το μεγαλύτερο ούτε το πιο θεαματικό. Ήταν όμως, θα πω εγώ, το πιο τολμηρό. 13 ομάδες διέσχιαν ωκεανούς για έναν πείραμα που κανείς δεν ήξερε αν θα πετύχει. Γράψα και πείμανα. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, το πείραμα αυτό έχει γίνει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Να γράφω έναν πείμα κάθε μέρα, αποφάσισα του.
6: Να δει να δούμε.
3: Νομίζω ότι τώρα με το Σερίν που θυμάσαι είναι που το 30.
6: Το 30, μπορεί απλά δεν το βρίσκω τώρα.
3: Είσαι σίγουρος? Δεν είναι που το 30. Αλλά θα το ψάξω και εγώ. Παίρνω το ρίσκο μου και λέω σου το, αλλά. Τι ευκήγε καρτά. Κάτι έγινε. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Εντάξει, πάνω κάτω αυτά για το 1930. Ήταν πραγματικά μια άλλη εποχή. Ήταν κάτι σπάνιο, ρε παιδί μου, να γίνει στην Ουρουγουάη. Υπερατλαντικά. Έτσι. Οπότε. Δεν είναι και πολύ σύνηθες, αλλά θα δούμε ότι και σε άλλα Μουντιάλ κατά καιρούς έγιναν διάφορα. Στην Ουρουγουάη, να σας πω ακόμα κάτι που διάβασα. Έτσι, στον τελικό, χιλιάδες οπαδοί της Αργεντινής διέσχισαν το ποτάμι με πλοίο, με τρένο, πήραν αεροπλάνα για να φτάσουν στο Μοντεβιδέο. Όμως υπήρχε μεγάλη εστία έντασης με τις τοπικές αρχές και μεταξύ οπαδών και με την αστυνομία. Στις εισόδους του σταδίου, στον τελικό, έγινε κάτι αδιανόητο πραγματικά. Φήμες λένε ότι στους ελέγχους οι αρχές κατάσχεσαν πάνω από 3.000 περίστροφα. Γιατί ο κόσμος οπλοφορούσε τότε πάνω του. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Έτσι, ένας διαιτητής που τι να κάνει ο άνθρωπος, θα έπαιξε και λίγο Ουρουγουάη, πρέπει. από ό,τι πιστεύω, αλλά ήταν άλλες εποχές τότε. Αυτά για το 1930. Το κλείνουμε γιατί θα έχουμε και λίγο έτσι αρώμα από μπάσκετ με Δημήτρη Γαβριήλ, τον συνάδελφο, ο οποίος θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας για να μιλήσουμε λίγο όπως κάθε Πέμπτη τα τελευταία λεπτά για την καλαθόσφαιρα, την κυπριακή και ξένη επικαιρότητα. Εντάξει, έχουμε και τους τελικούς στην Ελλάδα, Game 5 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 6 παρακαλώ το Σάββατο, καθώς είναι και το Μουντιάλ σε εξέλιξη. Η ΕΡΤ το έχει στην Ελλάδα, άρα είναι λογικό να πάει νωρίς στις 6. Και σε πολύ λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα, θα ακούσουμε τον Δημήτρη Γαβρίλη. Ευχαριστούμε το Seven Sky στον Πρωταρά για τη χορηγία του Ενθέτου και για τη χορηγία της εκπομπής Echo McDonald's και CableNet.
7: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
8: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
3: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και έχουμε τον Δημήτρη Γαβρίλη στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Δημήτρη.
9: Γεια σου Γιώργο, γεια σου πολύ, γεια σου Σακράδε.
6: Γεια σου Δημήτρη.
3: Λοιπόν, θέλουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση για τον Game 5 του Σαββάτου. Ξεκινώ επιθετικά. Πώς θα τελειώσει το παιχνίδι?
9: Νομίζω κανένα στον κόσμο δεν μπορεί να πει ούτε ποιος θα είναι ο νικητής, ούτε ποιος θα είναι το σκορ στο Game 5. Εγώ θα σταθώ στο κομμάτι ότι είδαμε 4 διαφορετικά παιχνίδια και αφήνω τουλάχιστον για τον Game 5 έξω διαιτησίες, τοξικότητα, ανακοινώσεις και οτιδήποτε άλλο γίνεται αυτές τις μέρες. Είδαμε χθες μια μεγάλη μαχή και έτσι και τα 4 παιχνίδια μια μεγάλη μάχη, αλλά το χθεσινό ήταν πραγματικά έντασης μάχες, position με position, επίθεση, άμυνα, και περιμένω κάτι ανάλογο και στο ΣΕΦ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμένω ότι πάθουμε πως θα είχε χωρίς Ναν, χωρίς Οσμάν, χωρίς Λούκα και χωρίς Γκράνσες δύο παρατάσεις, με τον Γιώβουλο και Σόλς να έχουν γίνει μπροστά να λύσουν αυτόν τον κενό. Δεν περιμένα ότι αυτός ο πλήρης Ολυμπιακός αθλής Ευρώπης δεν θα μπορούσε να κερδίσει αυτόν τον παιχνίδι. Τελικά διαψεύτηκα και εγώ νομίζω και πάρα πολύ αλήθεια, και περιμένουμε το Σάββατο ένα μεγάλο ιστορικό παιχνίδι.
6: Πού θεωρείς ότι κρίθηκε το χτεσινό παιχνίδι?
9: Θεωρώ καθαρά στη θέληση του Παναθηναϊκού. Εντάξει, μπορεί να ο Ολυμπιακός να θέλει για αυτό τον τίτλο, αλλά έβλεπες παραπάνω ενδιαφέρον, έβλεπες παραπάνω πείσμα, παραπάνω θέληση για κάθε άμυνα, για κάθε κατοχή. Ήταν ξεκάθαρο ότι για μένα θέληση φαίνεται κυρίως στην άμυνα και στα rebound. Οπότε όταν βλέπεις να υπεστηρεί ο Ολυμπιακός στα rebound για όλες τις αγωνιστικές για όλα τα παιχνίδια, και εκείνα ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να αλλάζει την κατάσταση σε ένα παιχνίδι, φαίνεται καθαρά στη θέληση του Παναθηναϊκού.
3: Μάλιστα, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα έδρας, πάλεψε για αυτόν για όλη την περίοδο, είναι κατανοητό. Αλλά εντάξει, είναι και φεύγει. Εγώ δίνω ένα προβάδισμα στο Ολυμπιακό λόγω έδρας, λόγω παραπάνω επιλογών, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει απουσίες. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Όσμαν, αν θα είναι έτοιμος, ο Σλούκας, πώς θα είναι η κατάσταση. Αλλά δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Ο Λεσόρ με τον Καλαϊντζάκη βγήκαν εκτός με τραυματισμούς χθες, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμοι ή και να είναι σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
9: Προσωπική άποψη είναι ότι ο Κώστα Ταμάς θα πρέπει να πάει με την ίδια τη συνταγή, γιατί βρήκε και καλά που λέμε το κουμπί με αυτές τις σκληρές άμυνες, τα αλλαγές, τα rebound, να κάνει δύσκολη τη ζωή κυρίως του Εβάν Φουρνιέ, που έχει αναλάβει όλο το φορτίο του Ολυμπιακού, τουλάχιστον έχει δώσει ο Κώστα Μπαρτζόκας όλο το φορτίο στο Φουρνιέ. Θα πάει ξανά με παίκτες που είναι έτοιμη και πλέον πάρω το καπνισμένη για αυτήν την κατάσταση. Και το είπε και χθες στη συνέντευξη τύπου ότι και ο Σος και ο Γιώβουλος πλέον έχουν την αισιοδοξία για την αυτοδίδευση για να παίξουν στο Game 5 και γιατί όχι να καθορίσουν και τον αγώνα.
6: Ωραία, έτσι να ολοκληρώσουμε. Από Κύπρο τι έχουμε?
9: Από Κύπρο έχουμε πολλά και διάφορα τον τελευταίο καιρό. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, να δώσω κάτι έτσι αποκλειστικό για τη νέα της σεζόν. Έχουμε πλέον σχεδόν επίσημο, γιατί για να είναι κάτι επίσημο θα πρέπει να ανακοινωθεί. Αλλά έχουμε 4 ξένους στο παρκέ, συν έναν εκτός. Συν ένα φοιτητή είναι Έλληνα κάτω των 23 που θα μπορεί κάθε ομάδα να προσθέσει στο ρόστερ της. Και αλλάζει και η τροπή του πρωταθλήματος, δηλαδή πάμε με 2 γύρους όπως ήταν παλιά και τα play-offs θα είναι 1-8, δηλαδή η πρώτη θέση θα κοντραριστεί με την 8η θέση, η δεύτερη με την 7η και η τρίτη με την 6η. Θα είπα λίγο γρήγορα, πριν να τα καταλάβεις.
10: Ναι, τα καταλάβαμε. Άρα έρχεται και αλλαγή στη δομή του πρωταθλήματος.
9: Ακριβώς.
10: Μάλιστα, θα μελετήσουμε μεταγραφές. Είδαμε ότι ο Flowers πήγε κεραυνών και ο... θυμίζουμε τον Αμερικάνο που πήρε η ΑΕΚ από την ΑΕΛ.
9: Ο Τέιτ, βασικά Miles Τέιτ.
10: Miles Τέιτ, μπράβο.
9: Οι δύο ξένοι καλοί, αυτοί που κουβάλισαν την ΑΕΛ μέχρι την κατάκτηση του κυπέλου, μοιράστηκαν, αν θέλετε, καλύτερα στην κεραυνών και την ΑΕΛ και την ΑΕΚ, συγγνώμη. Δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία 10 χρόνια και βάλε, οπότε δείχνει και το πόσο καλή ήταν η φετινή ΑΕΛ.
6: Ωραία.
9: Αναμένουμε και άλλα, ξέρετε, στον μπάσκετ είναι αργή να ξεκινήσει το πράγμα. Οκτώβριο ξεκινά, άρα αναμένουμε.
10: Μάλιστα.
6: Να σε καλά, Δημήτρη, με ευχαριστούμε πολύ.
10: Να σε καλά, Δημήτρη μου, καλό υπόλοιπο.
6: Ολοκληρώσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώ σε πάσα» με το Στέλιο Παμόησες.
10: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
11: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από

0: αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Κάτοικος Αντώνης Παπαδόπουλος για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο ο Έμιλ Μπέργστρομ. Η ανόρθωση έκλεισε συμφωνία για 1-1 χρόνο με τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στην Ομόνοια. Βγαίνει φιρμάνη για Μοτνόρ. Αναμονή για την απάντηση Ντιουγκού. Πάντα στα υπόψη η περίπτωση Κάστανου. Τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρίζει το μέλλον των Μαντσίνι, Ντράζιτς, Μάγερ και Νανού στον Αποέλ, Σταραντάρο, Σταύρος Γαβριήλ. Μετά τον Μαρίνο Τζονί, Πάφος έχει βάλει Σταραντάρτης και τον Ντανιέλ Εβέρτε, ενώ ενδιαφέρει τους Γαλάζιους και ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Στην ΑΕΚ μετά την απόκτηση του Λαγιούνι έρχεται ανακοίνωση για Ιβάν Πάνκοφ, στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή. Παίκτης της ΑΕΛ πρέπει να θεωρείται ογκομής στα Σκαριά και η Τσατάκοβιτς και Καρό. Δύσκολα θα παραμείνει στον Απόλλωνα ο Βούρος, στα υπόψη των Κιανολεύκων ο Κούτρης. Δεν παίζει θέμα μεταγραφής του Γιόβετιτς στον Άρη, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Παίκτης της Καρμιώτισσας για τα επόμενα 1-1 χρόνια ο Παναγιώτης Τσαξίδης. Τέλος η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό να υποδέχεται τη Νότιο Αφρική. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει να κινηθεί ο Ολυμπιακός για τον Ντένι Σουάρες στις Αλαβές. Οι Γκάσον και Κάτρις αναμένεται να παραμείνουν στον Παναθηναϊκό. Ένα βήμα από την Μπάγερν ως Σαϊπάρι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Skoda. Unicars. Driving your stories.
12: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality coffee. Healthy food. Signature matcha drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
13: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
16: Όλοι πάμε Στεφανή!
15: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the Room να κάνεις.
22: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
24: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Δώσε πάσα.
0: Καλά μου είμαι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο στο Γιώσου Παναμοησίος, ο Χρήστος Παναγίδης είναι ο Κοσολάς και σήμερα ημέρα 5η-11η του μηνός Ιουνίου του 26, κύριε Παναγίδη, ας τα δώσω καιρός όπως εμάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα και τη Μίτσα Παπαγιού να είναι καλά. Να πούμε ότι μέχρι τις 6 παρακάτι, όσοι δεν δώσατε προγνωστικά και θέλετε να δώσετε για το Μουντιάλ, είπαμε να ζητούμε τον νικητή και τον φιναλίστ και ξεκινούμε με τα 200 της Τίμκο. 6 δώσαμε, μετά τις 5 θα δώσουμε ακόμα 2 και αύριο θα ολοκληρώσουμε 10-1 του Πολυνίκη μας του Χριστάκη του Αϊκάρες, του 1-1. Το δεύτερο ετοιμάστου για γραμμές, κύριε Παναγίδη. Το δεύτερο, να πούμε περαστικά στο Γεωργίο Αντωνίου, τον τατάν της εκπομπής. Εντάξει, είπε στη μία έτσι χειριζούλα, εντάξει, περαστικά να είναι. Εκτάκτος, ο αδερφός, εντάξει, δυνατός, δεν το φούμε. Λοιπόν, και το τρίτο, πριν πάμε σε ακροατή, πραγματικά να ξαναευχαριστήσω και τονίζω τη λέξη ξανά όλους σας και όλες σας, γιατί εξακολουθείτε με την δική σας την παρουσία, την τηλεφωνική και όχι μόνο, εννοείται η πλήστη ενένει βγαίνεται στον αέρα, να διατηρείτε στην κορυφή να πότε στις αθλητικές εκπομπές αυτή την εκπομπή. Κύριε Παναγίδη, πρέπει να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι, για ένα τη χρονιά ψηλά. Εντάξει, σας ευχαριστώ πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε φιρτάτους και φιρτάτες να δούμε όσοι δεν προλάβαν και σήμερα να δώσουμε και την πρώτη, την Papa John's Pizza. Θα ξεκινήσουμε από το Δάλι. Έχουμε 4 στο Ιδάλιο, κύριε Παναγίδη. 4 από το κατάστημα Παραλιμνίου, συνεχόμενες μέρες. Και 4 από την Κοκκίνο Τριμηθιά. Εντάξει. Δικαιούμε να ξεκινήσω σιγά σιγά, να πούμε το καλησπέρα μας. Δικαιούμε, ναι. Παίζετε να δικαιούμε. Καλησπέρα. Α, Παναγία μου, έτσι να αρχίσω να ευριάζω. Είδα τώρα, γραμμένο ένα πράγμα, να αρχίσω να ευριάζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τον νικητή κατά την αρεξίετος, αν βρεθούς, δεν ξέρει μας, αν βρεθούν κάποιοι, αν βρεθούν αντιπαροί οτιδήποτε άλλο, ποιον βλέπετε φιναλίστ, αυτό να δούμε, όσοι δεν έδωσετε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε κυρίους και κυρίες, εσείς συνεχίζετε να στείλετε για την Papa John's, είπαμε σήμερα να δώσουμε για το Ιδάλιο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στη Λιανή.
0: Ναι, πάτερ. Εδώ και προγνωστικά.
2: Εγώ δεν μπορώ να πάω στο Ιδάλιο, είναι μακριά ρε κουμπάρι για πίτσα. Εγώ έχω ιδάκι γεροσκύπ, ο Παπαντζός.
0: Έδωσες προγνωστικά. Έχτες την Τρίτη.
2: Εδώ καβεβαίως την Τρίτη. Είπα τελικών.
0: Για να ξέρω, να έχουμε την ευκαιρία σε κόσμο μόνο εδώ και είναι κανόνα ένας. Προλάβετε, εντάξει. Πάω σε επόμενο και μιλούμε. Πάει. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Εδώ.
0: Ποιος?
4: Ο Χρήστος Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.
0: Χρήστος Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Μάλιστα, Χριστάρα μου.
4: Τελείω, θα σας ρωτήσω κάτι. Για να μου πεις, δεν έχω κανέναν τίποτε για την Ένωση, για την ομάδα μας, τίποτε, γιατί λείπω τώρα.
0: Μα πού είσαι?
4: Πού είμαι, μην σκούρε, λεμεσό λίγες ημέρες τώρα, δεν θα βάλει εκκίνηση.
0: Περαστικά. Δεν έχει τίποτε, έχει κάποιες αλλαγές έτσι στο διοικητικό το σχήμα, αλλά δεν έχει τίποτε. Αν δεν
4: τέλειωσε το
0: σχήμα. Όχι, το εντυπωσιακό δεν έχει.
4: Ούτε μεταγραφές τίποτε δεν έκαμε.
0: Μεταγραφές να οριστικοποιηθεί το σχήμα και να ξεκινήσετε, έχετε χρόνο πολύ.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ εγώ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Κακουλή μου.
5: Ναι.
0: Τον τον ναι που οφείλεται με τον τον ναι, γιατί ενευρίασε και να ρώτησα ο κακουλής μου. Πρόεξε ρε Παναγή.
5: Όχι, απλώς ετώνησα τον ναι.
0: Α, μάλιστα.
5: Με μιλούμε τον φίλο μας τον Γιώργο Ρίβερ Καφέ.
0: Ναι.
5: Ο οποίος ξαφνικά έκαμε μια εγχείρηση.
0: Είπα το ευχήθηκα του τα καλύτερα, ναι.
5: Λοιπόν, έχουμε και εγώ τα καλύτερα. Εντάξει, απλώς μιλούσαμε για να...
0: Δεν έχει πρόβλημα.
5: Δεν
0: να τα κάνουμε με φάση. Είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε meeting 9:45 εμείς. Μένα έχεις 9 την Τρίτη. Λήξη στην Αγερμό.
5: Εντάξει, αγαπητέ μου.
0: Έδωκες προγνωστικά την Τρίτη, έδωκες, ναι.
5: Ναι, έδωκα, ναι.
0: Εντάξει, για να βγω ευκαιρία σε κάποιους που μπορεί να προλαβάσει. Εντάξει. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
1: Καλησπέριζω τους αγαπητούς μου φίλους.
0: Μάντα μπω καλησπέριζε ρε κότσο Σαλαμής, Σαλαμής, Σαλαμής. Άλλο λίγο να κάνεις ένα συμπληρώσεις εβδομάδα να πεις καλησπέρα.
1: Κύριε μου, έχουμε και δουλειές. Θέλουμε να ξεκουράσουμε και το σώμα μας. Και πιάσε τώρα για να έχω προγνωστικά γιατί δεν μπορώ προχθές.
0: Ξέρω τώρα, πειράζεσαι. Πέρα μου κύριε Κώστα Σαλαμής, Σαλαμής, Σαλαμής.
1: Θα λείπω τρεις ημέρες. Θα πάω να πνάρσω το κορμί.
0: Πήγαινε να πνάζει, να παίζει, να κοιμηθεί, να πνάζουμε κι εμείς. Πέρα μου.
1: Όχι τώρα, αύριο. Τρεις μέρες στον πύρκο, τυλικά.
0: Όχι ρε. Έχουμε και λίγο. Μέλα λες από αέρο και ακούσε για να σου πούν και καλόν το αυτό για να έχεις προβλήματα. Μέλα τι μπορείτε να πάτε. Το okay. Λοιπόν, ποιος είναι πια το παγκοσμίο.
1: Πες μου και το μάτι να πω.
0: Να κάτσε μέτρα 48 ομάδες. Ποιος είναι να το πιάσει ρε, η Βραζιλία ή η Αργεντινή.
1: Έτσι να μου
0: πει.
1: Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Ποιος είναι να πιάει ρε, ρεύς.
1: Να το πιάει η Βραζιλία.
0: Και με ποιον να πάει τελικό. Έβαλα σου Γαλλία και Κανιάτη. Πάπαϊ, χαιρετώ.
1: Γεια.
0: Γεια. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Ανδρέας Ομούνια για Ερμασόγια.
0: Εδώ και σπρώνωστηκα Ανδρέα μου.
3: Όχι, εδώ σάζει και αυτό. Ισπανία, Αργεντινή.
0: Άλλε τον Ανδρέα μου Ρεβέντη. Ισπανία, Αργεντινή. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
6: Γιώργος Περιστερών.
0: Γιώργος Περιστερών. Έκαμε στην έκπληξη ρε Γιώργο. Μα γιατί ρε σήμερα επειδή είμαι πια στο χορκό κάτω. Αν περάσω από χορκό μιάνουν οι ακαγιώτες οι κοτσιότροι. Ποιος είναι Περιστερών. Μάλιστα. Πέμω ρε Γιώργα ρε.
6: Ελά, εγώ ακούω τους όλους δύο προγνωστικά, είναι τα προγνωστικά του κύριε.
0: Φίλε, τον νικητή του Μουντιάρχη με ποιον υπολογίζουν να πάει τελικό. Παίζει ρόλο περισσότερο ο νικητής και πόσο να προχωρήσει ο υποτίθεται ο δεύτερος.
6: Μάλιστα, επειδή τώρα άνοιξα τώρα.
0: Ναι, ναι, δικαιούσε. Για...
6: Το λοιπόν, φίλε, με εκείνο μου πιστεύω, εγώ νομίζω η Γαλλία που να το πιάσει.
0: Και με ποιον να πάει τελικό νομίζεις.
6: Φίλε, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Κανένα δεν ξέρει. Μπορεί να σταυρώσει απλώ να παίξει ρόλο ώσπου να φτάσει η δεύτερη ομάδα. Γι' αυτό λέω. Ποιο?
6: Νομίζω Αργεντινή, νομίζω.
0: Εντάξει.
6: Με την πίτσα να μου γυρίσει να δω και τσάκα μια πίτσα.
0: Κάθε μέρα να έχουμε 12. Έστειλε μήνυμα.
6: Όχι,
0: δεν ήξερε. Για να μην στείλει να μα σου κάνω. Πώ ένα ζωή. Α στείλω με το email, ρε Γιώργα, ρε. Πώ θα ζωή. Στέλνε το 23-24.
6: Να σου στείλω, να σου στείλω.
0: Ιδιώ δεν πάει 12 μέρες, σήμερα να το κουγιώ, Δάλι.
6: Είμαστε στο Δάλι.
0: Εντάξει, γράψε που θέλεις, που έμπου Δάλι, κοτσινοτριμιθιά και παραλίμνη.
6: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Πάει. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Ευγενή μου έδωκες προγνωστικά, ναι.
7: Όχι, να δω τώρα. Ναι, είπα ότι έτσι όπου γυρεθώ.
0: Α, είναι έδωκες.
7: Μάλιστα. Απλώ να σου πω ότι εμείς στείλαμε στον πρώτο μήνα πίτα σουβλάκια με επίκλαμνες.
0: Άκου τον Ευγενή μου. Αναμένω με ιδιαίτερη προσοχή και αγωνία.
7: Το λοιπόν είναι Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία και δεύτερη Πορτογαλία.
7: Μάλιστα. Επειδή τον Κουρασάου είναι να πάει στους 4, δεν θα τα καταφέρει.
0: Ναι.
7: Εντάξει, δεν πειράζει, να μην το παραξηρώσω.
0: Έχουν παρεμεί με τον Παναγίδη, είμαστε με Κολομβία και με Αργία και με Ουρουάη. Τέλειωσε.
7: Η Κολομβία και Ουρουάη.
0: Να μην ξέρω τους Βαθμούς, περκύπαμε τελικό.
7: Αν πατέν περάσουν από τους ομίλους τους εσείς.
0: Τούν το χιουμοράκι σου έρχεται 15 Αύγουστος, προσπάθα να το βελτιώσεις.
7: Αν πατέν περάσουν από τους ομίλους.
0: Χαιρετώ.
7: Χαιρετώ.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Ναι ρε Άντρια, εδώ έχεις προγνωστικά.
8: Προγνωστικά για σήμερα, α, όχι.
0: Ποιος είναι πια το παγκόσμιο κυπέλλο.
8: Ένα λωστά η Ισπανία.
0: Και με ποιον να πάει τελικό.
8: Να πάει τελικό με τη Σουηδική Αραβία. Θα ήθελα να πω τον ευχαριστώ ότι ο Τάκης ο καλά που είναι με τον Ολυμπιακό Κέντρο έγινε και με αυτού, όμως πες έναν κονάκι.
0: Εντάξει, Αντρεούδη.
8: Γεια σου.
0: Γεια σου, μάνα μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
9: Κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
9: Γιώργος Λακατάμυαλιτς.
0: Εδώ και σε πρόγνωση στη Γαλά, Γιώργο.
9: Εγώ έδωκα, έπιαζε να σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκαμε, λεπέντη μου. Είσαι Λακατάμυα τώρα?
9: Ναι, φίλε.
0: Εν και βρέχε, ναι.
9: Όχι, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Όχι ρε, σας αμήνει πράγματα για με πόξου και για αυτό που λαρώ. Εντάξει, θα μένει πρεδικαιολόγια.
9: Πιένει
0: να συνευκιάσει λίγο,
9: αλλά κρούζει
0: πέτρες. Εντάξει, τελειώσαμε.
9: Καλό ξεκίνημα για το παγκόσμιο απόψε. Καλή τύχη σε όλους.
0: Να σε καλά, εντωμεταξύ, απόψε έχουμε και συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Για πόντο αμφιθέατρο μας είναι γεμάτο και πρέπει να πάμε εκεί. Αυτά.
9: Θα με φύλλα κατά μια.
0: Ναι, πολλά ωραία.
9: Να μου τεντά συναυλία.
0: Νάρτη, σε φιλανθρωπική. Ένα γεμάτο, να ανέβρει εισιτήριο.
9: Να έρθω για να προσπαθήσω να έρθω ας ευρώ.
0: Κοντά σε 8-8.30.
9: Έγινε.
0: Εντάξει, για και να, άμα να ακούεις και κανέναν τραγούδι από κανέναν μικρό παιδί και αρέσει σου να μου πεις αν είναι καλό.
9: Alright.
0: Και να σου πω και ποιο μωρό είναι. Χαιρετώ.
9: Άντε φίλε, bye.
0: Ναι, που θέλει. Α, μόνο μου του ρε φορμαρισμένοι με σπίτσες. Είδες, από σε άλλο πάπα γιο και με μουντιάλ πάμε μαζί κύριε. Στρόβολος δεν έχουμε ακόμα. Έχουμε 4 κοκκιοτριμιχιάν, 4 Ιδάλιον, 4 Παραρίμνη. Λοιπόν, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα κύριε Παναμορφέος.
0: Γκαντέμογλου οριζινάλε, μάνα μου.
10: Γκαντέμογλου οριζινάλε, χαιρετώ και τον άρχοντα της κοσόλας.
0: Άκουε να μου σου βάλε.
10: Το φίλο μου τον Παναγίδη.
0: Τον Λαλίστατο.
10: Μάλιστα, είναι φίλος μου.
0: Έκαμε
10: τα σέρκα
0: του,
10: τα
0: πόκια του, τα πόκια. Έκαμε και σέρκα και πόκια και γαζίρι να φύγει από
10: μισό. Φίλος. Το λοιπόν, να πούμε
0: και
10: εγώ περαστικά
0: στο
10: φίλο
0: μας,
10: το Γεώργιο Αντωνίου.
0: Ναι, μια δυο μέρες.
10: Σιδερένιος. Μάλιστα. Το λοιπόν, να πω και εγώ προγνωστικά μου, κύριε
0: το λοιπόν ένα ξεχάσω την αρχοντική μου καταγωγή και να το ασεσαπίσω αλλά λόγω τότε εμποσίως και ακούμε στα μωρά και ολάστε εύκο αγαπούς.
10: Ό,τι είπε ο μάστρος μου είμαι υπόχρεος να
0: βάλω. Εν είπε ο μάστρος σου, εν είπε την τρίτη.
10: Εν είπε Αγγλία και...
0: Ήταν που είπε Αγγλία.
10: Κάτι είπε με Αγγλία, αφού είπε στο είπαμε ότι Αγγλία πήγε σώτσο.
0: Ένα πάει μαζί του. Ναι, να πάει μαζί του.
10: Μαζί του. Με τα χίλια. Και ας σου πω και έναν μυστικό.
0: Ναι.
10: Το οποίο δεν το αποκάλυψε. Ευχήγενε στον κύριο Λεωνίδου και τον Πολίδιο.
0: Ναι.
10: Και είπε ότι έπαιξε 10 ευρώ μια ομάδα να το πιάει, αλλά θα το πει μετά.
0: Α, όταν τελειώσει το Μουντιάλ.
10: Μπορεί να του πω να αυκεί να το πει πιο γλυκό.
0: Να κάνει γερή παπάλα.
10: Ναι.
0: Χαιρετώ.
10: Χαιρετώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
11: Έλα, δε πάρε, καλησπέρα.
0: Έλα, παράτσε μου.
11: Ευτυχώς ήμουν τσάμε και λαλό πέσκι μου, δεν πήρει ομάδα του που να πω λαλό πέσκι μου, δεν πέσκι ευτυχώς και δέξω.
0: Μάλιστα.
11: Διαφορετικά ήταν να σου.
0: Ναι.
11: Εν πάρε, γράψω τσάμε Ισπανία, Αργεντινή.
0: Λατίνη, Αργεντινή.
11: Ισπανία, Αργεντινή, παρέα μου και περαστικά και στο φίλο μας το Γιώργιο.
0: Κιάσουμε έναν τηλεφωνό το κοπελού, ρε κομπάρε.
11: Τώρα να δικαιώσω σε έναν πιάτο.
0: Οκ, πάω διάλειμμα και επιστρέφω φουνταριστός.
12: Σούπερ Σπορ 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την Allwin Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
13: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
12: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
25: Πέμπτη σήμερα και ξεκινάει το Μουντιάλ Μεξικό-Νότιος Αφρικής στο εναρκτήριο παιχνίδι.
26: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου.
14: Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
17: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
18: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
26: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
27: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
28: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
29: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
28: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση. App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη.

0: έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Wolt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Wolt, παράγγειλε τώρα.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
12: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
13: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
14: Όλοι πάμε Στεφανή!
13: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σα τα μηνύματα. Μπορεί και σε, με ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτη να είναι καλά. Μάλιστα. Εμεί τι έχουμε να. Τι φανέλα να έχουμε εντωμεταξύ για να δώσουμε, κύριε. Τη Βραζιλία. Ναι. Έχουμε διαγωνισμό η εκπομπή για την Βραζιλία, γιατί ξεκινά το Μουντιάλ και μαζί με τα φούτη σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Βραζιλίας και Αργεντινής. Εδώ για τη Βραζιλία στέλνετε φανέλα Βραζιλίας για το δώσε μπάς. Εντάξει. Λοιπόν, και κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα πραγματεύεται ζωντανά μέσα από την εκπομπή και θα αναδεικνύεται αν την γυρίσει έτσι. Εμείς έχουμε την Βραζιλία. Δαμέ. Σούπερ σπορ. Δώσε μπάς. Ήταν για να δω αν ακούγεσαι. Α, και τα δυο. Α, ταυτός είμαι.
1: Το δώσε μπάς αν μέσα στο σούπερ σπορ.
0: Μάλιστα, και το σούπερ.

0: Πες πρώτα, μέσα εδώ σε πας.
1: Μπορεί.
0: Ναι, όχι τον μπορεί, μπορείς να αποφύγεις.
1: Μάλλον έτσι.
0: Έτσι. Τι και όσα αφήσεις τώρα κύριε Λεωνίδη. Αυτή την υποδομάδα να κάνουμε την 19 Ιουνίου από την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Εσείς όμως θέλετε φανέλα για την εκπομπή του Σεμπάσα, φανέλα Βραζιλίας. Εντάξει, και σε όλα τα social του Super Sport μπορείτε να δηλώσεις συμμετοχή. Καλόν, ευχαριστούμε. Πάμε να δώσουμε την πρώτη μας. Πάμε στον κόσμο. Είπαμε όσοι δεν προλάβαν να δοκούν τα προγνωστικά του στην Τρίτη, να δώσουμε την ευκαιρία μέχρι τις 6 παρακάτι. Και άμα τελειώσαμε με το ρετρό, με το καλό. Σήμερα στο 3.49 θα δώσω, ανοίξουμε γραμμή και για τους υπόλοιπους. Εντάξει, όσο 101 σε προλάβετε την Τρίτη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μια παπαγιώς για το Ιταλίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχασες τον. Πάμε σε επόμενο.
2: Να γεια πούμε... σου κύριε Στέκιο.
0: Ποιος, να πούμε ο νικητής είναι ο 846, αν τον έπρεπε μετά τον ένα δόκο το τηλέφωνο στον Ανδρέα. Ποιος.
2: Κύριε Στέκιο μου, Λάμπρος από Πάφων, Πάφος FC.
0: Ναι, Λάμπρο.
2: Εγώ υποστηρίζω φανατικά Ουρουγουάη λόγω του μεγάλου Ντιέκο Φορλάν, του παίχτη που διέπρεψε στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής το 2010.
0: Άρα βάζω Ουρουγουάη με ποιον να πάει τελικό.
2: Με την Πορτογαλία.
0: Μάλιστα κύριε Λάμπρο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε.
0: Ποιος.
3: Ο Βόβος ο πρόσφυγας, αγόρθωης αμόρθου.
0: Είναι εσένα που γύρευκα.
3: Καλώς
0: είμαι. Εσύ άκουες με ή εμάκουες.
3: Άκουασε.
0: Γιατί κύριε Παναγίδη με άκουαν και εμείς δεν ακούαμε.
3: Εγώ φταίω.
0: Εσύ ανάλαβε την ευθύνη. Μια Papa John's Extra Large να πάει να παραγγείλεις αύριο ή μεθαύριο όποτε θέλεις. Θα είναι το όνομα σου στο Ιταλίο.
3: Λοιπόν, γράψτε κάτω λοιπόν, η Γαλλία θα πάει τελικών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να το κερδίσει στα πέναρτι όπως το είχασε με την Αργεντινή.
0: Ποιο είναι το και η Γαλλία.
3: Η Γαλλία, ναι, η Γαλλία είναι ένας
0: πολιτείς. Με την Αμερική.
3: Ναι. Και να ευχαριστήσω όλους τους υποστηρικτές της εκπομπής και το Μάγκα με τα ρετρό και λοιπά. Και νομίζω πρέπει να έρθει ένα ρεκόρ, ναι. Αδελφοί Δήμη Γιώργο και Χρήστο Ιωσήφιδης νομίζω είναι και άλλους δήμους. Όχι, δεν έχει.
0: Πρέπει να ψάξω.
3: Ναι, στο ρετρό είχαμε άλλους.
0: Είχαμε τον Δήμο Γιώργο Ιωσήφιδη, Χρήστο Ιωσήφιδη, βέβαια.
3: Αυτό λέμε, ναι. Παντζοράς, ναι, ναι. Καλό απόγευμα, καλή τηλεθέαση, καλό Μουντιάλ.
0: Να σε καλά, χαιρετώ. Μάλιστα. Λοιπόν, στέλνετε στο 23-24, συνεχίζετε να στέλνετε για Papa John's, συνεχίζετε να στέλνετε για φανέλα Βραζιλίας του Μουντιάλ. Εντάξει, να κάνουμε την κλήρωση, να πούμε ότι να γίνει κλήρωση. Είναι για 5 ομάδες, εντάξει, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή. Για μας εδώ είναι η Βραζιλία, Βραζίλ. Εντάξει. Μα πώς να προλαβαίνω τώρα, Παναγίδη. Άτε. Πάμε σε επόμενο 77-77-10-20 να δούμε αν δεν έχετε προγνωστικά οτιδήποτε άλλο. Αύριο θα δώσουμε ένα άλλη Papa John's. Ξανατελειώσω με την Βοδάλη. Όχι, να κάνουμε rotation. Αύριο να δούμε για Γκόκκιο Τριμιχιά και μετά αύριο για το Παραλίμνη. Εντάξει. Άτε. Παραλίμνη 4, Κόκκινο Τριμιχιά 4 και 4 για το Ιταλίο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος.
4: Αυγερινός
0: Αγόρθωση. Μα πού έβρεθηκε ρε Αυγερινέ μου ρε κουμπάρε που το μένει εγώ ρε κουμπάρε μου.
4: Τι έχουμε, δεν ακούσα κάτι για το Μουντιάλ και είπα να σε πιάνε τηλέφωνο.
0: Έχουμε ποιος εννοώ, πιάζει με ποιον να πάει τελικό.
4: Μάλιστα.
0: Εντάξει,
4: ο μεγάλος Μέση πιστεύω θα
0: πάει
4: στον τελικό, αλλά πιστεύω να το χάσει και θα πάει με την
0: Ισπανία. Άρα Ισπανία να το ψυχώσει και ο φιναλίστ. Μάλιστα κύριε Αυγερινέ.
4: Να είστε καλά κύριε Στέγιο.
0: Σε ευχαριστώ λεβέντη μου. Μάλιστα. Εδώ είχαμε την ευκαιρία, ακόμα έχουν την ευκαιρία τους, διότι σήμερα ξεκινούσε έτσι αλλιώς. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος.
5: Καλησπέρα Φίλιππος Ομόνια.
0: Φίλιππος Ομόνια. Εδώ και προγνωστικά ρε Φίλιππε.
5: Ορίστε.
0: Προγνωστικά έντρι την εδώ και για Μουντιάλ.
5: Έδωσα.
0: Εντάξει, σβήνω σε πούδαμε. Παρεμπιπτόντος για να μην σε γυρεύουμε μετά μαζί με την κυρία Νάντρη ανεκατάλαβα καλά το εμπού η Δευτέρα ανεκατάλαβα καλά Εν φαίνεται τον καλά, νομίζω Δευτέρα. Τελειώνει 309 εν πάση περιπτώσει. Δικαιούστε από ένα 200 σε το κουπόνι από την Τίμκο μετά από την κλήρωση.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο μας το Γιώργη της Τίμκο.
0: Μάλιστα.
5: Πάρε καλά.
0: Και απομένουν δύο να τα δώσουμε αύριο με τον κύριο Παναγίδη.
5: Καλή τύχη σε όλους.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Λοιπόν, δεν μου άκουσα ένα στατιστικό σύντρα και κάνουμε εντύπωση.
0: Ποιον μπούλα.
5: Έτυχε να ακούσω το πρωί ότι που το 1930 που ξεκίνησε το Μουντιάλ μέχρι και σήμερα όποια ομάδα έπαιρνε το παγκόσμιο κύπελλο είχε γηγενή προπονητή.
0: Είχε
5: προπονητή της ίδιας χώρας. Δηλαδή έκανε το Γερμανία ήταν Γερμανός, έκανε το Βραζιλία ήταν Βραζιλιάνος. Ήταν Ισπανία Ισπανός.
0: Ναι ρε, συνήθως δεν είχαν και ξένους όπως τα τελευταία χρόνια να αναλάβει ξένος ας πούμε την εθνική ομάδα τότε.
5: Παλιά ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε πολλούς ξένους.
0: Περίμενε το 80, αν θυμίζω το 78, όχι, αν πούμε μετά το 70, σίγουρα, 70 στη Βραζιλία, ναι, Βραζιλιάνος, 74, Γερμανός, 78, Αργεντίνος, 82 Ιταλός, 86 Αργεντίνος, 90 ο Μπέκενμπάουερ εννοείται, 94 Βραζιλιάνος, 98 στη Γαλλία, Γαλλός, 2002 Βραζιλιάνος. Το 6 Ιταλός πάλι στη Γερμανία που το έπιασε, το 10 Ροντεμπός και στην 10 σίγουρα, ως το 10 σίγουρα. Πρέπει να θυμηθώ και τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, πιθανόν να είναι έτσι. Μάλιστα.
5: Να πω στους ακροατές όμως ότι εμείς είμαστε ένα κάθε. Οι παραδόσεις είναι για να σπάσουν.
0: Το?
5: Οι παραδόσεις είναι για να σπάσουν. Δεν αλλάξουμε τα προγνωστικά μας.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μένε επηρεάζεσαι.
5: Όχι, εδώ σαν τα προγνωστικά.
0: Τέλειωσε.
5: Λοιπόν, τέλειο μου. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά για να μιλήσουμε ένα παιδί που να έχω τα κουμπόνια. Ναι, χαιρετούμε. Μην ακόμα καλά. Δύο για την Τίμκο. Χαιρετούμε. Και ξεκινήσαμε για την αντιχρονιά της αλλιώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέντο.
0: Ποιος?
1: Φλουρίς, αλλά και θέλω για τα αποτελέσματα, διότι είπαμε χτες. Θέλω να μάθω ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τι έγινε.
0: Τι έγινε?
1: Ναι, εδώ πας και δεν ξέρε.
0: Έπιαν και ο Παναθηναϊκός και κέρδισε ο Παναθηναϊκός και να παίξουν το Σάββατο τον τελευταίο αγώνα, η ώρα 6.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.
0: Γεια σου. Μάλιστα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
6: Χρήστος, εδώ καπρός το προγνωστικά προχτές. Χρήστος ΑΕΛ Λευκοσία.
0: Εδώ και εσύ.
6: Ναι, ναι, έλα σου πω. Το τραπέζι τελικά πότε να γίνει. Αποφασίστηκε.
0: Και τώρα να γίνει πιθανόν να γίνει και 2 του Ιούλια. Αλλά να γίνει ο Γιώργος Αντωνίου και την Τρίτη να το επιβεβαιώσουμε. Ναι.
6: Εντάξει, προτίθεμαι να φέρω τον Μητροπάνο εγώ, αν δεν μπορεί να οδηγήσει.
0: Μα φέρεις τον Μητροπάνο?
6: Ναι.
0: Έχεις καρδιά του λέω, το μάτα που είσαι πες μου.
6: ΑΕΛ.
0: Είσαι λέοντας, εντάξει, επαρτών καλή επιτυχία. Αν μείνετε μισό στράτα, μην τηλεφωνήσεις. Αν μείνετε μισό στράτα, πουλάστε χαγεστορίες και λοιπά.
6: Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα.
0: Okay.
6: Προτίθεμα να φέρω και πέτου το, αν το ξέρει.
0: Οκ, okay. Εντάξει. Εντάξει. Χαρά στην καρδιά σου, α. Μάλιστα.
6: Έγινε. Bye bye.
0: Είναι όπως λέμε έξοδος του Μεσολογγίου. Καταλαβες. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Κύριε Στέγιο, η Ντίνα.
0: Ντίνα Καλόχωριο.
7: Μάλιστα κύριε.
0: Μάλιστα κύριε Ντίνα.
7: Λοιπόν, να βάλουμε Βραζιλία, Πορτογαλία και να το σηκώσει η Βραζιλία.
0: Βραζιλία, Πορτογαλία. Μάλιστα κύριε Ντίνα.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρεμάς το Καλόχωριο και στην Κλήρου.
7: Ευχαριστώ. Για...
0: Μάλιστα. Εν μεταξύ, θυμήθηκα τώρα που στείλαν κάποια μηνύματα από Αραδίπου. Το Αραδίπιο δίκονο φίλο μας που μας έπαιρνε την άλλη φορά, θυμάσαι το Φραπέ. Μόλις εσώθηκε η ομάδα, έστειλε μήνυμα. Πας στη χαρά μου, λέει, να φέρω και Φραπέ να φέρει γίνοντα που θα αναφέρει και από τον το... Ο ύπαστος είχα κάτι αναφέρει άλλο, ξέρω εγώ. Εκόψαν του το δρόμο, κάμαν... στείλε ένα μήνυμα να δούμε που βρίσκεσαι. Πάμε σε επόμενο. Συνεχίζετε να στέλνετε και για την φανέλα της Βραζιλίας. Μουντιαλική φανέλα. Θα κάνουμε την κλήρωση από την εκπομπή. Όμορφα και περιποιημένα, δώσε πάσα. Και το είπα ξανά. Αυτή είναι η εβδομάδα να γίνει στο Καλημέρα στα Σπορ. Φανέλα της Εθνικής Ισπανίας 19 του μηνός. Και μπαίνεις και στα social του Super Sport και δηλώνεις συμμετοχή. Και Super Sport και που την παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζουν στο κλίμα του Μουντιάλ που ξεκινά απόψε. Εμείς είπαμε είμαστε με Κολομπία και με Ουρουγουάη. Αφού απουσιάζει η Ιταλία μας, τι να κάνουμε. Έγινε μας συνήθεια, ρε Παναγίδη. Έμπου το 21 μου πιάμε το Euro μέσα στο Λονδίνο. Πάμε ανήφορον Καγοράγια και πέφτουμε. Δεν τα καταφέρουν να βγούμε το ανήφορον της Καγοράγιας. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενο κύριο Μπέρκη μέχρι να προλάβει και ο στρατάρχη να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Μα δεν που γίνεται ρε. Εμπλεχτήκαν πάλι. Πάμε ξανά 77-77-10-20. Καλησπέρα.
8: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Μάλιστα. Τσούπαρο στρατάρχη δε με σου περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
8: Είμαι λίγο μακριά από την Λεμεσό, δρόμο Τρόγους.
0: Με πιες πέρα παιδί μου έπιες, τσάν που έπιες.
8: Είμαι κλινή. Κοντά στο χορτό, απεσά, λιμνά την μαμά.
0: Μάλιστα.
8: Σήμερα ξεκινά το παγκόσμιο κύπελλο. Θα πάει ανάμιση μήνα, 104 παιχνίκια, το πιο δύσκολο μουντιάλ όλων των εποχών σε τρεις χώρες, Αμερική, Καναδά, Μεξικό. Θα έχει παιχνίκια δύσκολα, ντέρπι, ένεση φαβορή, η Βραζιλία, ένεση Πελέ, Σόκρατες, Φαρκάο, Ροναστίνιο, Ρονάστο το φαινόμενο, η Αργεντινή. Ένεση Μαραντώνα, Κανίτσα, Πασαρέλα, Αστίλες, Μάριο Κέμπες και Κανίτσα. Η Γερμανία Ματέους, Ρουμενίγκε, Κλίμα, Βρέμερ, Μάγκατ, Γκέρ Μίλλερ, Σούμαχερ, Αουκετάλερ. Η Γαλλία Ζιτάν, Πλατινί, Τιγκανά Ζιρέ, Ρωστό. Η Ολλανδία Γκούνιτ, Βαμπάστεράγκα. Η Πορτογαλία Σορνάτο. Αλλά η Γερόνικος 41 χρονού έτσι θα βοηθήσει. Η Αγγλία, ένας οι παλιάδους παίκτες, Μπόμπι Τσάρτο, Μπόμπι Μούρς, Γκρέ Χόρτ και Λίνιγκερ.
0: Στρατάχη, κατεβήκαν οι αμυγδαλές μου, ρε κουμπάρε, πέμα στην εντεγάδα σου, τη μαύρο γέριμη.
8: Όχι να σου πω ότι έχει πέντε χώρες φαβορί, Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Γαλλία και... Όντο Ολλανδία.
0: Αλλά να πια η Κολομβία.
8: Θα πια η Κολομβία.
0: Μπράβο ρε στρατάρχη ρε κουμπάρε.
8: Κολομβία, Ουραγουάι, τελικών, χωρίς τους Βαστεράμα, Εσκοπάρ, Βαλένσια, Αστρίλια.
0: Μάλιστα. Εντεγάδα.
8: Λείπει από το Μουντιάλ η Σκουάντρα Τζούρα, η Ιταλία, που πήγε έπιαν 4 παγκόσμια κύπελλα. 34 με Γαλλία 2-1. 38 με Γαλλία 2-1, 82 με Γερμανία 3-1 και το 6 με την Γαλλία στα πέναλτι. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και εδώ πια η Κολομβία.
0: Εντεγάδα.
8: Του Καμερού το 90.
0: Πάτ.
8: 1990, Σαν Πάολο στην Νάπολη, τώρα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Αγγλία 3, Καμερού 2. Έκαμε χάτρι κοντίνικε ο μεγάλος κοτσής τη Τότενα Σπέρς Πετινού και Εθνικής Αγγλίας δεκαετία του 90. Ταγκό του Καμερού ο Μακενάκη και ο Ροζεμιλά έπαιξε το Καμερού με προβοητή των Ρώσων Βαλέρη Νεποσιάση με τη Σούπερσταρ Ιλανδική Δεκαρά Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Πούντε, Τατάου, Μακενάκη Φρασόνα πηγή, Αντρέκανα πηγή Αρφού εσύνημοι, φούρκε σαργήν τομή, ζωκέτη, εμποέλε, πασκά φρέντε και πρώτη αλλαγή, ο Γερόνικος, ο Ζεμίλα. Πριν κλείσω, Καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα οι αγώνες στην Πρεμιέρα είναι ισοπαλία. 1-1. Πόψε Μεξικό 1, Αφρική Νότιος 1. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αύριο θα μας πεις κάτι πέρα στραταρχή.
8: Αλλά ναι, συγγνώμη, εξίαζα. Εμπιάστηκα.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ.
8: Απολογούμε.
0: Όχι, όχι, δεν απολογείς. Οι στρατάρχες δεν απολογούνται. Χαίρετο.
8: Εβιάστηκα.
0: Έσπασες με σήμερα, τσάκρισες με. Χαίρετο.
8: Αύριο θα πω την Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία, εντάξει. Συγχωρήσει, άμα μπει στην Ιαπωνία, συγχωρήσει.
8: Ιαπωνία να βρει.
0: Πάει ακόμα. Πάμε σε... 77-77 αγαπούμε του 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-4 τα δικά σας τα μηνύματα. Ξαναστέλνετε, συνεχίζετε να στέλνετε και για τη φανέλα της Βραζιλίας στη Μουντιαλική που να κάνουμε την κλήρωση από την εκπομπή Δώσε Πάσα, την δική σας την εκπομπή. Και για την Papa John's συνεχίζετε, έτσι αλλιώς λαμβάνονται υπόψη όλες οι ημέρες που έχετε. Κάθε μέρα και μία Papa John's. Εδώσαμε πριν από λίγο για το Ιδάλιο, αύριο θα δώσουμε για άλλες πόλεις. Καλησπέρα.
9: Έλε, έντι μου.
0: Σωτηρικά σου μέγα ρε κοπέκι.
9: Σωτηρικά σου μέγα ρε κομπάρι.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
9: Είναι μου γιατί.
0: Πιένε πια στον νότσα στρατάφη να βάρτουν φίμωτρο, βάρτουν
9: φίμωτρο.
0: Δεις τον κάμε το σάστον να δούμε να μου να γίνει.
9: Ήταν να σκόπω εμείς αλλά άλλο ένα πιο ο στρατάφη τώρα.
0: Ναι.
9: Ακούσαμε τον, είναι καλός, είναι καλός.
0: Μάλιστα.
9: Είναι πουλιά προγνωστικά μου ρε φίλε.
0: Εντάει, έπιασε την τρίτη νόη,
9: ναι. Εγώ, εντάει, τελικό να πάει Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Ποιος δεν με πιάει.
9: Έτσι το θεωρώ εγώ.
0: Ποιος δεν με πιάει.
9: Θα το πιάει Βραζιλία.
0: Άρα Βραζιλία, Αργεντινή. Να σε καλά στον τρικά μου Λεβέντη.
9: Επίσης, καλό βράδυ.
0: Έγινε, χαιρετούμε. Έμαθα και ο Χριστάκης, ακάρεστε λίμινιο, άμα δε λαλή καλησπέρα. Ποιο ρε κομμάρε. Κατάλαβε ρε, και ο Μπλου Φίνιξ, και ο Βεντετίδης. Έμαθα στα μηνύματα του, είσαι τους. Ο φίλος μας 8-15, καλή εσπέρα, κύριε Παπαμασίος, τέλεια δικός μου τούτος, ναι, καλή εσπέρα, μάλιστα. Λοιπόν, προλαβαίνω ακόμα έναν, είπα ότι διάλειμμα και θυμίζω 6-5 περίπου, ναι, κάκος της ΑΕΛ, στο ρετρό 3-4-9, επιστρέφουμε.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104, μένεις εδώ.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
15: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
16: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία

0: 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17 T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17 T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
4: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Jackpot στο Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer.gamble.com και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
10: Flame Grilled tastes better.
11: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Skoda.
13: Unicars. Driving your stories.
14: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
15: Όλοι πάμε Στεφανή!
14: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 5.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Μέχρι τώρα ήξερες το μότο. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην ανόρθωση μέχρι το 2027 ο Μπέρκστρομ με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Συνεχίζεται η προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερο Σένση, σε καλό δρόμο οι συζητήσεις με Κίκο. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στην Ομόνια. Βγαίνει Φιρμάνη για Μοτνόρ, αναμονή για την απάντηση Ντιουγκού, πάντα στα υπόψη η περίπτωση Κάστανου. Τρεις ομάδες χτύπησαν την πόρτα του Αποέλ για Λαΐφη, Σταρανταρο, Σταύρος Γαβριήλ, κλειδώνει του Παπαδόπουλου για την άκρη του πάγκου των γαλαζοκιτρινών. Πέραν του Μαρινού Τζονί, στο στόχαστρο της Πάφου βρίσκεται και ο Ιταλός μεσοεπιθετικός Ντανιέλε Βέρτε. Στην ΑΕΚ μετά την απόκτηση του Λαγιούνι έρχεται ανακοίνωση για Ιβάν Πάνκοφ, στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή. Παίκτης της ΑΕΛ πρέπει να θεωρείται ογκομής στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Μάρτινς, Ιτσατάκοβιτς και Καρό. Απομακρυσμένο το σενάριο παραμονής του Βούρου στον Απόλλωνα προτάθηκε και εξετάζεται από τους Κιανόλευκους ο Κούτρης. Ο Ράτσκοφ στον Άρη εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Έδωσε τα χέρια με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη η Καρμιώτισσα για συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 χρόνων. Τέλος η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότιο Αφρική. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει να κινηθεί ο Ολυμπιακός για τον Ντένι Σουάρες στις Αλαβές. Η Γκάνσον και Κάτρις αναμένεται να παραμείνουν στον Παναθηναϊκό. Ένα βήμα από την Μπάγερν ο Σάιμπαρι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβάστα Πάντα από τον Super Sports στους 104 Παγκυπρίους. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστήσεις τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την πίτσα Παπαντζόνς. Να είναι καλά, ήδη δώσαμε μια Παπαντζόνς για το Ιδάλιο. Αύριο θα δώσουμε άλλη Παπαντζόνς για κοκκινό τριμηθιά και συνεχίζουμε για 12 μέρες. Ψάχνουμε και έναν να κερδίσει μια φανέλα του Μουντιαλική της Βραζιλίας. Θέλετε στο 23-24 στην εκπομπή, ειδικά εδώ σε Πάσα. Από εδώ θα γίνει η κλήρωση. Τις 19 του μηνός να γίνει η κλήρωση από την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ για την φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Άρης είπε αρχηγαγούργος.
0: Εδώ και σπρώχνες προγνωστικά.
1: Εδώ κάτσε να έρθουν όπως τα είπα. Αργεντινή, Γερμανία.
0: Έτσι, α. Μα πώς θα σπέρουν να παίξουν τελικό, ρε κουμπάρε τούτη.
1: Να παίξουν ξανά, ρε κουμπάρε.
0: Να παίξουν ξανά.
1: Και να πιάει ο Μέση.
0: Να πιάει ο Μέση.
1: Έλα να σου πω, επειδή δεν ακούσα όλη την εκπομπή, έφκαλε στα σκοτ και ακούσα αρκά τη μέρα, τότε μου τα πιάει.
0: Έφκαλαμε, ναι, δύο, ναι, μια κυρία και ένας κύριος.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Εμείναν τα τελευταία αύριο.
1: Οκ.
0: Σε χαιρετώ.
1: Να σε καλά, γεια.
0: Bye bye. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Εμώσαμε ρε, πάμε σε επόμενον, χτυπούσι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Για που κάνουμε τώρα, φίλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε σε επόμενο στο 77-77-10-20, απολογούμε. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα, να δούμε τι γίνεται. Ο 350 θέλω και ο Φανέλα, δηλαδή. Είμαι καλά ρε φίλε, μου στείλουν συνάλλου 183 μήνυμα σήμερα, θέλω και ο Φανέλα, να κάνω. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Ο κύριος Παπαδησίος.
0: Ναι ρε πρόεδρε, για Μάγη Παντελή, όχι προγνωστικά, έδωκες, ναι.
2: Έδωκα.
0: Ναι.
2: Έχουμε καμιά εξέλιξη για τη μεγάλη κυρία.
0: Να μου θέλει για την μεγάλη κυρία μπάλα.
2: Για τον προπονητή.
0: Ένα σαστίδε με έφαση.
2: Για το γήπεδο.
0: Για το γήπεδο, γήπεδο, για τον Κίκο. Και για τον Σέση, και για τον Μπέκστρο. Ένα σαστίδε με έχεις έννοια.
2: Για είτε χρόνο δεν θα πάει διαβαθμίση του χρόνου.
0: Να μάνα κάνουμε του χρόνου.
2: Δεν πάει διαβαθμίση για νόρθος.
0: Και δεν θα πάει νόρθος ποτέ διαβαθμίση.
2: Θα είναι στο πρώτο κρούτσιο, θα πάει στην Ευρώπη.
0: Δεν ξέρω αν είναι στο πρώτο κρούτσιο, αλλά δεν πάει διαβαθμίση με έφαση.
2: Θα πάει και επέφυσε στην Ευρώπη.
0: Πέρα μου.
2: Του χρόνου πάει και βεπτύχε στην Ευρώπη.
0: Ένα πάση μέντε ομάδες, ναι.
2: Μπορεί να είναι και από αυτό τύπο.
0: Για να κάνω μάλιστα, να δούμε να μου γίνεται.
2: Να πάει ο Μίλους.
0: Μάλιστα.
2: Με τον το συμβούλιο μου, αλλά... Πάμε και καλό απόγευμα, Λεβέντη
0: μου. Επίσης, Λεβέντη μου. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία Καϊσπέρα. Λέω, με ρεσκόντουσα. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
3: Ανδρέας Μανώλη, πάνω δικό μου.
0: Ανδρέας Μανώλη.
3: Πάνω δικό μου.
0: Πάνω δικό μου, μάλιστα.
3: Γαλλία, Αγγλία, τελικό. Θα το πάρει Γαλλία.
0: Όπως το ακούω, δηλαδή Γαλλία, Αγγλία.
3: Γαλλία, Αγγλία.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Καλό είναι πολύ μόνο τη σήμερα να έχεις. Μάλιστα. Έχουμε πολλούς συνδυασμούς πάντως. Ευτυχώς στην Κολομβία μας δεν βάλε κανένα να μην μας την αμαθιά σου, εσύ. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, εγκλειδώσαμε γιατί όχι εμείς, οι ομάδες εγκλειδώσαν μέχρι στιγμής. Μέχρι 6 παρά 7 εγκλειδώσουν που τον Καντεμιάδη, είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον και η φανέλα της Βραζιλίας, έχουν ενδιαφέρον και οι Παπαντζόγλους, έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουμε και το ρετρό μας. Βασιλάκο, τούν τα χιουμοράκια σου κόψε τα ρε κουμπέρα. Να περιμένει τον αυτόν και λοιπά, και ύστερα όχι προγνωστικά. Περιμένει, έφτασε με μπεις μέσα. Θα σου κάνω. Τι θα σου κάνω. Τι θα σου κάνω. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Παρακαλώ. Έλα ρε, καλησπέρα.
4: Hello.
0: Ναι.
4: Ναι, παρακαλώ, να ρωτήσω μια πληροφορία, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Γιώργος του Λευκοσία.
0: Ναι.
4: Υπάρχει περίπτωση να πέσει η Γαλλία, Αγγλία πριν τον τελικό.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρει κανένας το πράγμα. Δεν ξέρει κανένας γιατί το λέω το πράγμα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα τερματίσουν οι ομάδες στον όμιλο.
4: Υπάρχει
0: να πέσουν δηλαδή. Ναι, δεν αποκλείεται. Αν η Βραζιλία φαβορεί στον όμιλο της και έρθει δεύτερη και η Αγγλία έρθει που πρώτη δεύτερη και η Γαλλία πρώτη ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρεις τι θα μπορεί να γίνει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Επόμενος, καλησπέρα. Πάμε στο παραλίμνο, ετοιμήσαμε μας κοκκινοχόρκα όχι σήμερα. Κάτι εχθρούες έχω στην άρωπος. Στην Ορμήθκια, στο Ξηροτέμπο, Ξηροπάγου, για όνει περιοχές. Μάλιστα. Σε έδειξη διαμαρτυρία, μάλιστα. Οκ. Okay. Εμπρολαβαίνεις έγαζα στην ευκαιρία. Ήβρες το σίγος τώρα, Βεντετίδη. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και είπαμε 6-5, ρετρό 3-4-9. Ο κάκος της ΑΕΛ πρωταθλητής μας δίνει στο 68 μια γεμάτη δεκαετία. Να ξανακούσουμε και του κάκου το δική του την ιστορία, πλησιάζοντας σιγά σιγά για το 400. Έμεινα 2-200 από την Τύπκο, θα τα δώσουμε αύριο 10-1 και ξεκινήσαμε για μια ντουζίνα στη φετινή την περίοδο. Και ευχαριστούμε και τον Αλέξη και τον Μάριο και τον Γιώτη για ένα τη χρονιά παραμένουν δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως και τους ορωθέτες και τους χορηγούς μας. Απαντές. Επιστρέφουμε λίγο από την αγάπη που δείχνουν στην εκπομπή, κύριε Παναγίδη. Ας σε ενδιαφέρει. Ε, ναι. Μάλιστα. Που σε ενδιαφέρει. Ε, ναι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη ύπο τη στιγμή που συναφέραμε να κάνουμε πια. Ο Τάσος, ο Σωτήρα, εδώ και μπορούμε να συγκεντρωθεί. Εδώ και. Ναι. Α, ενώ Σταυρής που έπαιξε, ο Σταύρακας που έπαιξε χτες, εντάξει. Οκ. Λοιπόν, φανέλα Βραζιλίας, φανέλα Βραζιλίας, φανέλα Βραζιλίας. Μάλιστα, και συνεχίζουν τα παιδιά μας. Παπαντζούς, φανέλα Βραζιλίας, Παπαντζούς, φανέλα Βραζιλίας. Και πάει. Πέμω. Εν τούτη. Α, είπα κι εγώ. Εντάξει. Ένα λεπτό να δω. Όχι, όχι, καμιά σχέση, καμιά σχέση. Εμείς για την φανέλα της Βραζιλίας, στέλνετε φραζιλία εδώ, ειδικά χωριστήκαν εκπομπές για φανέλα μουντιαλική. Σε συνεργασία με το Super Sport με την Πούτι και εμείς έχουμε την Βραζιλία. Υπάρχουν ακόμα, ακούγεται καθημερινά, Super Sport, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Αργεντινή. Εμείς έχουμε την Βραζιλία. Μάνα μου, ρε, εδώ σε πάσα Βραζιλία, τι είναι καλό χωρίο. Κατάλαβες, κύριε. Κατάλαβες, έβαλε και εδώ σε πάσα, έβαλε τα πόλα, τι είναι καλυμμένοι. Καλησπέρα.
5: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
5: Ο Μιχάλης, ο φίλος.
0: Μιχάλης.
5: Ψάρι.
0: Και κλείσ' το ραδιοφόνο να σ' ακούμε. Πέμω τώρα.
5: Ψάρι.
0: Μιχάλης μου είπες.
5: Ναι, ψάρι.
0: Μιχάλης ψάρι.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Ο φίλος.
0: Μα που εμπαφώ.
5: Όχι ρε μάστρε. Καλυθέα.
0: Καλυθέα.
5: Ναι. Καταλάβεις τώρα ποιος είμαι.
0: Όχι ρε φίλε.
5: Ψαροταβέρνα το Ρατσί.
0: Α, που δουλεύεις στο Ρατσί, ξέρω εγώ ρε φίλε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
5: Ναι. Οπότε θέλεις έλα και θέλα μας πολλά ωραία ψάρκα.
0: Μάλιστα. Πέμε να δούμε, ποιος να πιάει, ποιος να πάει τελικό.
5: Μάστρε μου λίγα Ρώση η Βραζιλία, να πάει μαζί με Βραζιλία.
0: Και με ποιον να πάει τελικό η Βραζιλία.
5: Νομίζω Αργεντινή παίζει.
0: Παίζει, δεν ξέρει κανένας να πω να
5: γίνει. Ναι.
0: Οκ. Να είσαι καλά.
5: Όποτε θέλεις έλα και...
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
5: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Μάλιστα. Δεν μ' ακούστηκε. Κάνα ψάρι και πετάχτηκε μέσα στον ωκεανό. Το αυτοκίνητο, γιατί τον πάρε, τον πάρε ρε. Ρε, ένα όνομα του Θεού. Ακούστε, αισθάνεται εγώ χτύπημα, ναι, ναι. Ναι. Εμιγάλη, ελπίζω να είσαι καλά, για όνομα του Θεού, ρε, κουμπάρε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, αλλά συνάφερε, συνάφερε, που δουν το καταστάσεις, σύντομα να κάνουμε. Φέρνουμε 500 τη θέλη, πάμε κιόλας. Μάλιστα. Έλα. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας. Παρακαλώ. Θεωρώ και τα μηνύματα. Θεωρώ και για την Φαρνάντε Βραζιλία. Θεωρώ τον Παπαγιώ. Θεωρώ πολλά και διάφορα. Δεν θέλω να φύγω πίσω μηνύματα. Εντάξει. Μάνα μου ρε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θεωρώ και τον κύριο Παναγίδη με τα διαφημιστικά του. Μα πώς θα έχεις διαφήμιση. Εγώ εντεψες. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
6: Ο Γότσος Αραδιπιώτης.
0: Ο Γότσος Αραδιπιώτης. Έχω και προγνωστικά ρε Γότσο προχτές.
6: Είναι προλάβες.
0: Είναι προλάβες.
6: Όχι, όχι.
0: Ακούω με σε με προσοχή.
6: Πιστεύω θα πάει η Βραζιλία ή Αργεντινή.
0: Και να πιάει Βραζιλία εννοείς.
6: Αν θέλει ο
0: Θεός. Εντάξει, επειδή είναι βάλες πρώτη, η πρώτη ομάδα πάει βάλουμε για τροπεούχο. Μάλιστα.
6: Αλλά είναι ξέρω όμως, έχει
0: τσάζ. Φίλε, κανένας δεν το ξέρει, να παίξει ρόλο να το πιάσει μια ομάδα και πόσο πολλά να προχωρήσει η δεύτερη για να βγάλουμε νίκητη. Διότι δεν ξέρει κανένας αν είναι το πρώτος, δεύτερος, τρίτος ήταν που γίνεται κλπ. Αυτά. Προσεκτικά στους δρόμους. Χαιρετώ, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Είμαι ο Στυλιανός από τους εργάτες.
0: Ποιος είσαι από τους εργάτες?
7: Ο Στυλιανός.
0: Πόσο χρόνο είσαι Στυλιανέ μου, λεβέντη μου?
7: 11 χρονών, που είσαι εδώ και μου βιβλίο.
0: Μα είσαι συγγενής με τον Θεοδόση?
7: Όχι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πέα μου, λεβέντη μου, Στυλιανέ μου.
7: Ήθελα να πω για ποιος είναι να πάει στον τελικό.
0: Πέα μου να δούμε ποιος είναι να πάει.
7: Περίεργο, αλλά η Πορτογαλία και η Γαλλία.
0: Πορτογαλία με η Γαλλία.
7: Ναι, Πορτογαλία,
0: και...
7: Γαλλία.
0: Και ποιος είναι να το κερδίσει, η Πορτογαλία.
7: Πορτογαλία, ναι.
0: Να σε καλά, Στυλιανέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, λεβεντόπεδο μου.
7: Γεια
0: σας, bye. Bye. Τι μωρά καλά έχω, ρε κομμέρα. Έπεσαν και ο μέσος όρος των ηλικιών, κύριε. Μεξικό, South Africa, κύριε. Μάλιστα. Ένα λεπτό να το ακούμε ένα μήνυμα και μετά να πάω. Εντάξει. Εν καλησπέρα τούτον από ξύλο. Τι που καλησπέρα σε ξύλο. Έναν ο Ραφαέλος πάντως. Οκ. Okay. Από διάλειμμα. Άτ, και επιστρέφω.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Τίνας,
13: Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
14: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
13: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
15: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
16: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
17: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
18: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
19: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
20: Φωνάς, αγόρι μου!
21: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
22: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
23: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
1: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
2: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
3: Στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
20: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
24: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
24: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
24: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
24: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
25: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
27: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
28: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
29: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
30: Είσαι 18 μέχρι 25.
0: Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα 75 ευρώ. Για τηλεόραση.
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις

0: προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
1: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μάρια Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Σε νέα πρόκληση στην νεκρή ζώνη της Πύλας προέβησαν οι κατοχικές αρχές. Λεγόμενοι αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί παράνομα Ελλήνο-Κύπριο πυροσβέστη, ο οποίος με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών είχε εισέλθει στην νεκρή ζώνη για να ετοιμαστεί έκθεση καθαρισμού από άγρια χόρτα λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Μήνυμα αυτοσυγκράτησης σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνάται από την αστυνομία, έστειλε ο Υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας πως όσα λιγότερα λέγονται για την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο. Χειροτονήθηκε σε επίσκοπο ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Αρχιεπισκοπή. Το απόγευμα θα γίνει η ενθρόνησή του στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο. Διεμήνυσε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς δεν είναι ασφαλές και απειλεί με νέο κλείσιμο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. 22 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάλεσαν το Ιράν να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη του σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Το απόγευμα θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε Πασαπάντα από τον Super Sport στο 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόγουν. Σε 6 και 5 πάνω κάτω θα έχουμε το Ρετρό 349. Ευχαριστούμε για τον Μάκαν τον χορηγό μας. Λοιπόν, δώσαμε την Παπαντζόγουν για το Ιδάλιον. Θα δώσουμε ακόμα 11 συνεχόμενες διαμέσου της εκπομπής. Έχουμε τη φανέλα της Βραζιλίας. Θα την κληρώσουμε, στέλνετε Βραζιλία μουντιαλική εμφάνιση σε συνεργασία του Super Sport με το Φούτι που παίζουν μπάλα μαζί και σε βάζουν στο κλίμα του Μουντιάλ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Πατέρας της ιστορίας που έχει 1,5 χρόνια σε πιάω.
0: Γιατί έτσι?
1: Δεν είχε κάτι απρόψον και δεν μπορούσα...
0: Μάλιστα. Πέρα μου κύριε Ηρόδοτη, πατέρα της ιστορίας.
1: Ας πω για τα προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Η Βραζιλία με την Ουρουγάη.
0: Απαναγία μου.
1: Και το πια η Ουρουγάη.
0: Άρα Ουρουγάη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Ξανά γίνεται το πράγμα σε τελευταίο παιχνίδι. Μάλιστα κύριε.

0: Να παίρνει να λάει στο καλησπέρα σου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο για την ανόρθωση. Δεν που γίνεται. Η βράση προπονητή είναι.
0: Όχι, ενάβρου σήμερα έχει έννοια.
1: Κανέναν επενδυτή τίποτε.
0: Ενάβρου και επενδυτέ, με φάσε τίποτε.
1: Έτσι, όπω με φτάνει να δεν πάμε δεύτερη κατηγορία.
0: Δεν πάτε με δεύτερη με τίποτε. Μια χαρά είσαστε. Να τα σάσετε.
1: Οκ, εντάξει.
0: Να παίρνει δηλαδή στο καλησπέρα σου, καλησπέρα. Καλό βράδυ να έχει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Καλά που είμαι αυτήφτατε κύριε Παναμοησέως.
0: Καλώς τον κομμάτι στο κράτη.
2: Ο συνεργάτης σου Παναγύρης.
0: Ναι, ο Παναγύρης.
2: Γεια σου κύριε Παναγύρη.
0: Μάλιστα.
2: Εσαιρέτησες με.
0: Εσαιρέτησες σε ρε.
2: Εντάξει, αυτός είπα.
0: Μάνα να κάνω διερμηνία όλη την ώρα, ναι ωραία κομπάρε.
2: Σωστό, σωστό. Κύριε Παναμοησέως, εκτός έδερε Παναγύρης, είπε και έδισα.
0: Ναι, πήγε παράταση, ναι.
2: Εντάξει,
0: έδερε όμως. Έδερε, ναι.
2: Είναι καλός διαγύρισμα.
0: Πολλά.
2: Τώρα πρέπει να σκεφτούμε για ο Σάββατο να πάμε.
0: Ε.
2: Αύριο είναι να σου πω αύριο.
0: Α, καλά.
2: Όχι να κάνω σύσκεψη να σκεφτώ και να σου πω αύριο να γίνει. Αν το έβρω ο Σάββατο μου να γίνει.
0: Πέ μου.
2: Αν το έβρω να μου να κερδίσω.
0: Μα να κερδίσω πάνω στην εγώ στο ΣΕΦ.
2: Ναι.
0: Έναν τραπέζι.
2: Έναν τραπέζι.
0: Ναι.
2: Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Οκ.
2: Στο Ματίο Περικλής Δημητρίου έχουμε την Κυριακή, πάμε Λεμεσό στο Μόλο για το Δόνιχον, 4-800 μέτρα τρέξιμο. Την Κυριακή πάμε στα Σπίγια, για τους πεσόντες των Σπιγιών, 10 χιλιόμετρα τρέξιμο το πρωί, είναι ώρα 9, δύο εκδηλώσεις. Την Δευτέρα η Παρέμαχη Λευκοσίας έχουν εκδηλώσει η επόμενη μέρα, πολύ σημαντική επόμενη μέρα κύριε Παναμοησέως, και καλούμε, θα πάμε να συμμετέχουμε και εμείς, ευχαριστούμε τους παρέμαχους για την τιμητική βράδυ. Και μετά έχουμε την άλλη Κυριακή, το Πέτρο Ελιάδης των Αγρών. Έχουμε και το Αυτομερίδη Στήλων Παναμοησέως. Και ετοιμαζόμαστε και τα άλλα, τα παιδιακά σιγά σιγά βγαίνουν στον αέρα. Θα τα λέμε στην εκπομπή σου για να ξέρει ο κόσμος και ο Παναμοησέως που τρέχουμε παιδιακά στην Κύπρο. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και τα παιδιακά, δεν ξεχνώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αστυνομία Κύπρου, στο Υπουργείο Υγείας και στο σπίτι μας την απάντηση και Παπαντιώος 20 χρόνια και ο Παναμοησέως.
0: Να σε καλά, σου κράτη.
2: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Χαίρε δώσει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ποιος?
3: Μιχάλης. Πρώτη φορά μπιάνω.
0: Είπε μου ρε Μιχάλη μου που θυνείς ελεβεντόπεδο μου.
3: Αμόχος το ανόρθωση.
0: Μπράβο τσάκο μου. Μπράβο. Γιατί πρώτη φορά μπιάνε ρε Μιχάλη?
3: Ήχορο ακούσε κάθε μέρα, αλλά σήμερα έκαμε σε ένα λάθος και πιάσε να σου το πω.
0: Χαρά στην καρδιά σου ρε. Πέ μου το ρε Μιχάλη μου.
3: Την ώρα που σε ρώτησε αν παίζει η τάδη εθνική με την τάδη, είπες τους έγινε δε, εχωρίσαν τα είναι δύο μονοπάθια. Και χωρισμένες 24 ομάδες, μια που την είναι να πάει τελικό, και 24 το άλλο μονοπάτι, μια που την είναι να πάει τελικό.
0: Τούτον εγνωστούν τα... Αλλά είπα, ναι, για να βρεθούν ενώ μαζί, αν μπορεί να έρθει μια ομάδα δεύτερη και τρίτη, μπορεί να έρθει μια ομάδα πρώτη και δεύτερη.
3: Ένα λάση, 24, που γίνεται 24, μια είναι να πάει τελικό, Αργεντινή, Βραζιλία, Αγγλία, έμπαν μαζί τελικό. Μια που κύριε σε να πάει.
0: Ένα μόνο το σκάμω, ένα μόνο σκάμω, έπρεπε να ψάξω για τούτο.
3: Ναι,
0: ναι, να σου πω ένα μπονε, να σου πω παραπάνω, παραπάνω, τούτο που είπαμε για τον τελικό, παραπάνω, έχει σημασία ποιος είναι να το πιάσει και ο δεύτερος αν δεν πάει μαζί να μένει στα πρόση, κατά πόσο είναι η δεύτερη ομάδα που έβαλαν, ώσπου να προχωρήσει. Δηλαδή, αν βάλει ο Μιχάλης μου, ας πούμε, το ένα, πια η Βραζιλία, πια είναι η Βραζιλία. Εμέσα. Αν βάλει ότι ένα πάει με τον Ουρουγουέν και ο Ουρουγουέν πάει στους 8. Και που οι άλλοι που βάλαν τις άλλες ομάδες δεν πάει ούτε στις 4, σημαίνει κερδίσει. Αυτό είναι.
3: Αυτό.
0: Βέβαια.
3: Απλώς έπιασε.
0: Καλά έκανες.
3: Αλλά ακούσε κάθε μέρα.
0: Να παίρνει να λαϊσό καλησπέρα σου, Μιχάλη μου. Να παίρνει να λαϊσό καλησπέρα.
3: Μπορεί να κέψει ο Γιώργο.
0: Γεια χαρά. Ναι, έχει το δίκιο. Απλώς γι' αυτό μου είπα εξ αρχής ότι παίζει ρόλο ο πρώτος και ο δεύτερος ώσπου να πάει. Εννοείται. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77. Δεν μπορεί να θέλει να κάνει μόνο κλουμπάλε. Το μπούλινγκ για το φύρτα των Παναγίδη. Δεν είναι και μπούλινγκ για το φύρτα των Παναγίδη. Δεν είναι κάνει μόνο κλουμπάλε. Καλησπέρα μόνο ομόνια Αντώνης Αυγόρου. Καλησπέρα ρε Αντώνη από το Αυγόρου. Έχετε εκθυρώσει και κατά λόγο σου. Και εσείς. Και ξυλοδύμπου και ξυλοφάγου και ορμήθηκια και όλες οι υπέροχες σας και κάτω. Μια χαρά. Περιμένουμε λίγο το φρέναρο και η δερίνια μας ξανά. Λοιπόν, Συνεχίζουμε και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε για την φανέλα τη Μουντιαλική της Βραζιλίας που θα κάνουμε κλήρως από την εκπομπή των Σεπάσα και για την Papa Joe's και για όλα. Και όσοι είναι προλάβετε την τρίτη τα προγνωστικά έχετε για τώρα την ευκαιρία να δώσετε τα προγνωστικά σας. Αυτά. Εντάξει. Πέ μου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Ο φίλος ο Ιάκωβος ο ταξί δεν έβγαινε να παραγγείλει τίποτε σήμερα. Άσο για με. Έμπειραση. Λοιπόν, η χειροκυρία καλησπέριζει. Μάλιστα. Καλή εσπέρα και στην χειροκυρία μας και σε όλον τον κόσμο. Παραλίμνη εδίμησε μας βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό που δεν το αναφέρα. Βγήκα δυο άτομα από το παραλίμνη και είπα μας καλησπέρα σήμερα. Και από την Πάφο, ασφαλώς. Και οι λοιπές επαρχίες. Λοιπόν, για Βραζιλιάρια, για τη φανέλα, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Έχει κανένα νέο στο στούντιο.
0: Συγγνώμη.
4: Έχει κανένα νέο στο στούντιο.
0: Έχει δυο νέους εδώ.
4: Δεν ξέρω, συμπεριλάβες τον εαυτό σου.
0: Φίλε, ο εκπομπάρχης και ο κονσολάρχης.
4: Ο νέος είναι ο κονσολάρχης.
0: Καλά, έχω μια αναπορία. Εσείς οι χιουμορίστες της εκπομπής που είστε χιλιάδες, γιατί δεν κατεβήκετε αφού ό,τι καρυθιά σκαρίτη κατέβηκε, έκαναν συγκόμματα, έκαναν κινήματα, έκαναν ανακατοχές, επατώσανε, γεμερημώσανε, αλλά έκαναν το κέπι τους. Ήταν και τη φωτογραφία τους πας στους στα highway και μέσα αυτά. Εντάξει, βαστούσαν μια μπακίρα να ξέρετε να κάνουμε λόγω σου, έκαναν με κόμμα να πάμε να φτιανευτούμε και εμείς οι φτωχοί να το πέντε να κάνουμε. Επατώσανε, αλλά εντάξει, ήταν τη φωτογραφία, έκαναν το κέπι τους. Γιατί δεν έκαναν και εσείς?
4: Δεν θέλαμε να τους σαρώσουμε.
0: Ίσως επιφυλάσσεστε για τις επόμενες εκλογές.
4: Τούτο είναι να πρέπει να αποφασίσουμε με το ΔΣ του κινήματος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Φορήσατε μια τους να κάνετε τη συγκέντρωση σας.
4: Να πιάσουμε γήπεδο.
0: Να πιάσετε γήπεδο. Ανοιχτό χώρο.
4: Και να έχουμε και ανοιχτή αρένα.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Παναγίδη. Μάλιστα. Τέλειωσε.
4: Σας θέλει καλά να χαιρούμε.
0: Ευχαριστώ για τις πληροφορίες πάντως.
4: Να είστε καλά, να χαιρούμε.
0: Ναι, εδώ ξέρει ο Θεός.
4: Κουμπάρι, καλά, τα άλλα όλα μπελάει.
0: Ασύλα ρε κουμπάρι.
4: Να έχουμε την υγεία μας πάνω από όλα στο ίδιο μου.
0: Ναι.
4: Και τα άλλα όλα σας ζούνται.
0: Σωστό. Εδώ για προγνωστικά είναι τρίτη.
4: Ναι.
0: Για το Μουντιάλ.
4: Ναι, δεν ξέρω αν το πριν το Μητροπάνο ή μετά το Μητροπάνο.
0: Ναι, μόλις την αφαίνεις τώρα ρε κουμπάρι, έστω να εκδοδώσαμε σήμερα. Επί του παρόντος.
4: Προς το παρόν.
0: Ναι. Παίζαμε 6 γραμμές, τέλος πάντων μπορεί να μέσα.
4: Εντάξει. Λοιπόν, καλό λοιπόν με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους παιδιά.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Χαιρετούμε. Πάμε και ακουνούπια να το καταλάβεις, ναι. Αναγία μου, ρε κουμπάρε. Καλά ρε, είχε αλλούς μέσα στο σταθμό που έχω σύμποτον το κλειδί για μας, μόνον εμένα. Ποτέ μου ρε, να έχει ένα να χτυπάνω μου ρε. Οπότε μην ήταν που θέλει. Απαπαντζόρς, εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο. Επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Εδώ αν έχει τίποτε απόψε, πέραν ρωτάω φίλο μου. Όχι, έχει Μεξικό, Αφρική. Χτυπά και σου τα χέρια σου, ναι. Έμασε. Και πήδησα για τα πράγματα. Καλησπέρα, φαντάσου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Σταύρος από Λεμεσόν, Απόλλο.
0: Ο Σταύρος από Λεμεσόν, Απόλλο. Μάλιστα, κύριε.
5: Τι κάνεις, κύριε Στέλιο, είσαι καλά?
0: Έβηλε, δοξάζω το Θεό και την Παναγία και νομίζω μου αρκούσε.
5: Δοξάζω το Θεό.
0: Μάλιστα.
5: Θέλω να κάνω και εγώ μια πρόγνωση.
0: Να κάνεις. Όχι πρόγνωση καιρού. Πρόγνωση, να μπεις στα προγνωστικά σου, ναι.
5: Σωστά. Ολλανδία-Πορτογαλία, τελικό είναι ο σηκός η Πορτογαλία. Η Ολλανδία μάλλον, όχι η Πορτογαλία.
0: Όπως το ακούω, Ολλανδία-Πορτογαλία. Ευρωπαϊκή υπόθεση. Μάλιστα.
5: Έγινε.
0: Να σε καλά, καλή είναι επιστροφή στο σπίτι, ρε Σταύρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε παιδί μου. Να σε καλά. Εδώ έχω πολλούς συνδυασμούς πάντως. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Παύλος Ομόνια Καρμιώτισσα.
0: Ο Παύλος και με την Ομόνια και με την Καρμιώτισσα. Μάλιστα.
1: Να μου καμπλούμε.
0: Δοξάζομαι τον ύψιστο.
1: Ας πω και εγώ πλωστικά.
0: Να μου πει ρε κομπαρέντα, εσύ από πέδι είναι εσύ.
1: Ισπανία και Βραζιλία.
0: Εννοεί να πια η Ισπανία. Μάλιστα.
1: Bye.
0: Εγκαταγράφηκε, σε ευχαριστώ. Καλή εσπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Γιάννος Ομόνια Ιόνια Καραβακλή.
0: Την τρίτη είναι πρόλαβε ρε Γιάννο.
6: Όχι, είναι πρόλαβα και εντάξει, θα βάλω την ομάδα μου. Ομάδα μου είναι Γερμανία.
0: Ναι.
6: Να βάλω Γαλλία, Αργεντινή και το πια η Γαλλία.
0: Γαλλία, Αργεντινή.
6: Έξω ότι η διασάγρος είναι να μου πηγαίνει μεταξύ τους, αλλά...
0: Έχω μπαρέσει τσάδε με την Γαλλία μου για μέγε να δούμε να μου γίνεται με την Αργεντινή.
6: Εντάξει, γεια.
0: Χαιρετούμε. Μάλιστα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ανδρέας Φρέναρος.
0: Ανδρέας Φρέναρος. Μάλιστα κύριε Ανδρέα.
7: Νορβηγία.
0: Ναι.
7: Μαζί με Ουρουγουάη.
0: Νορβηγία, Ουρουγουάη.
7: Και έχω να καταθέσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
7: Που την ημέρα που εσύ δουλεύω για να πάνετε, που την ημέρα που συναφέρετε στο Δημανάκι το Μητροπάνο, πέφτουν τα ρεύματα κάθε μέρα και ώρα τους έχει από τον blackout. Τον παρίσκουν ένας παστός. Τον παρίσκουν οι ξένοι τουρίστες, ο ένας παστός άλλο ένας φως. Ένα φταίνει λάμπα. Κάθε μέρα πριν τα μεζάνυχτα και ώρες blackout, και ώρες blackout, και ώρες blackout.
0: Μάλιστα κύριε. Γίνει εγώ και ο τρόμος. Εγώ σου πω ένα πράγμα. Να κάνω μια, έχω μια εισήγηση. Ναι. Να πάω ή στο Προεδρικό ή μες στην Πουλή.
7: Ναι.
0: Να το εξασφαλίσω ένα μηνύο εισόδημα.
7: Μάλιστα.
0: Και να μου κάνουν εκτός Κύπρου.
7: Μάλλον τούτο να πάω στην Τουρκία.
0: Να μπέψουμε να πάει στο καλό, να
7: μπέψουμε
0: να κάνουμε ανακατοχές. Ναι, ρε
7: κομμάτι. Να κάνουμε ανακατοχές. Και κάτω.
0: Σε ευχαριστώ πάντως.
7: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Τέλειωσε. Καλησπέρα.
8: Γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
8: Ο Μιχάλης είναι το όνομα μου. Πρώτη φορά μιλάω, είπα να σε πω λίγο προγνωστικά.
0: Μιχάλης, από πού είσαι, Μιχάλη μου?
8: Λεμεσόν, Ομόνια.
0: Μιχάλης, Λεμεσόν, Ομόνια. Ακούεις μας αρέα και που και πρώτη φορά μπαιρνείς.
8: Κάθε μέρα μέσα στο λεωφορείο και ακούεις ο κόσμος ούλος, όχι μόνο εγώ.
0: Μα σε λεωφορειακείς.
8: Ναι.
0: Oh.
8: Και κάθε μέρα έχουμε και το τσουβί μας και δεν μας.
0: Περίμενε, έχεις γραμμή Λευκοσία Λεμεσός.
8: Λάρνακα, αεροδρόμια που
0: πάμε. Λεμεσός Λάρνακα.
8: Ναι, αεροδρόμια, αλλά όποτε μπει μέσα στο λεωφορείο να πάρουμε κάπου ή δεαστή, ούτε τον νόθουμε. Μπάτσε χώνεται πίσω τέτοια, πίσω που εγκουστήνα και γρέφουμε το Θεό. Καλό, πρώτη φορά μου έβαλα μέσα να δω κάτι σήμα, σε να πάει ο κόσμος, σε να γυρίσω, έχασα το μέσα στο λεωφορείο. Εχώστηκε πίσω από την κουστίνα, ούτε
0: το στραδάρι. Επιερώσε.
8: Επιερώνει πάντα, αλλά δεν το πιάνουμε.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
8: Καλησπέρα σου πω γιατί
0: είναι
8: Βραζιλία, Γερμανία και θα δέρει Γερμανία 3-1, οποία Γερμανία.
0: Άρα Γερμανία, Βραζιλία. Η ώρα 7 παρά 20 περίπου, 6.30, 7 παρά 20 είναι μέσα στο λεωφορείο.
8: Είμαι συνέχεια, πώς το λέω.
0: Τι τραγούδι θέλει να σου αφιερώσουμε, όμορφο και περιποιημένο.
8: Ό,τι μου βάλεις, εγώ ακούω
0: τα. Θα σου βάλουμε έναν Ντερζίνη, έναν Διονυσίου.
8: Ό,τι βάλεις, ακούμε. Εγώ
0: μάλιστα,
8: ακούω, εγώ σε παρέα και εσένα και ο Λεωνίδου και ούλους, που πρωί που τα ακούω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
8: Και εσύ, κουμπά μου, να είσαι καλά. Πάει, πάει.
0: Ο φίλος μου 200 επανήλθε ρε. Καλό να πω εμάς τέλειωμα από την Κυπελλούχο πόλη. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα στην Μπάφου. Καλησπέρα κύριε Στέλιο. Η Κλέρη. Μάλιστα κυρία Κλέρη. Okay. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα αμέσως μετά όμως. 6:05 να πάρουμε τον Κάκο. Να τον τελειώσουμε 6:30 για να ανοίξουμε γραμμές ξανά για τους φίλους μας. Εντάξει. Άτε.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
9: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες, χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της CIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στην ESO μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Φάντα πορτοκαλάδα 6x330ml 3,79. Όλα τα σνιπ σεράνο γκουρμέ, φουρνιστά πατατάκια 100 γραμμάρια 1,49. Όλες οι πολυσυσκευασίες Dream & Co παγωτά από 4,99, τώρα 4,49. Life 100% φυσικός σκεμός πορτοκαλιού 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
16: Καραλάμπους. Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia, σχέση που ηλεκτρίζει.
17: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
21: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
22: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
23: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
24: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
26: Electroline. Έλα στο αύριο.
27: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Τρεις ομάδες χτύπησαν την πόρτα του Αποέλ για Λαΐφη. Σταραντάρο, Σταύρος Γαβριήλ, κλειδώνει του Παπαδόπουλου για την άκρη του πάγκου των γαλαζοκυτρίνων. Στην ανόρθωση μέχρι το 2027 ο Μπέργστρομ με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Συνεχίζεται η προσπάθεια για να παραμείνει στο ρόστερο Σένση. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις με Κίκο. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στην Ομόνοια. Βγαίνει φιρμάνι για Μοτνόρ, αναμονή για την απάντηση Τιουγκού, πάντα στα υπόψη η περίπτωση Κάστανου. Πέραν του Μαρίνου Τζονί, στο στόχαστρο της Πάφου βρίσκεται και ο Ιταλός μέσο επιθετικός Ντανιέλ Εβέρτε. Στην ΑΕΚ μετά την απόκτηση του Λαγιούνι έρχεται ανακοίνωση για Ιβάν Πάνκοφ, στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή. Παίκτης της ΑΕΛ πρέπει να θεωρείται ογκομής στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Μάρτινς, Ιτσατκάτοβιτς και Καρό. Απομακρυσμένο το σενάριο παραμονής του Βούρου στον Απόλλωνα προτάθηκε και εξετάζεται από τους σκιανόλευκους ο Κούτρης. Ο Ράτσκοφ στον Άρη εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες αποχωρήσεις. Μεταγραφική ενίσχυση για την Καρμιώτισσα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Ταχτσίδη. Τέλος, η αναμονή για τους ποδοσφαιρόφιλους, αφού απόψε στις 10 δίνεται η πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026, με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότιο Αφρική. Ο Μέντι Λίμπαρ έχει ζητήσει να κινηθεί ο Ολυμπιακός για τον Τένις Σουάρες στις Αλαβές. Την απόκτηση του Γκβάρντιολ στην Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί ο Ζωσέ Μουρίνιο. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104.
8: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
28: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
29: Όλοι πάμε Στεφανή!
28: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Θες δράση, ένταση και πάθος.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβάστα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Αλλά να πάμε στο ρετρό μας που φτάνουμε στο 349 σήμερα. Πριν ακούσουμε τον χορηγό τον Μάγκα, τον οποίο ευχαριστούμε, να πούμε ότι πέραν από κάθε βράδυ Papa John's Extra Large, 4 από Ιδάλιο, 4 από κατάστημα Παραλυμνή και 4 από κοινό Τριμηθιά, να πούμε πέραν από τη μουντιαλική φάνελα της Βραζιλίας, να πούμε πέραν από τα 200 από την Deepco σε το ροκομπούνι μόνο να κληρώσουμε ένα πρώτο τα τελευταία. Έχουμε για 6 εβδομάδες που 6 εβδομάδες πάμε για το μουντιαλ, ναι. Κάθε εβδομάδα, αρχίζοντας από την ερχόμενη Παρασκευή, 100 ευρώ βάουτσερ να το εξευγήσει οποιοδήποτε θέλει από την απάντηση. Είτε take away, είτε να πάει να κάτσει να κάνει λογαριασμό, οτιδήποτε άλλο. 100 ευρώ επί 6, 600. Εντάξει, να δώσω αύριο λεπτομέρειες. Και ευχαριστώ τον αδερφικό μου φίλο τον Δημήτρη. Να είναι καλά. Πάμε στο ρετρό, ακούγοντας το χορηγό μας.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Manga's Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Manga. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
0: Λοιπόν, πάμε στο σημερινό μας φιλοξενούμενο με το μικρό του που τον εξαιρενό κόσμο μέχρι τώρα. Τον κάκον της ΑΕΛ. Ένας κάκος υπήρχε της ΑΕΛ. Καλησπέρα κύριε Κάκου.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Είσαι καλά?
3: Καλά, αρκετά καλά.
0: Μάλιστα, πάντα καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε πάρω έτσι, ξεκινήσουμε σιγά σιγά, σε πάρω αρκετά χρόνια πίσω από γυμνάσιο, δημοτικό, ξέρω εγώ ιστορίες. Ναι. Αλλά πώς ξεκινάς και πώς καταλήγεις ΑΕΛ?
3: Για να είμαστε ειλικρινείς, οπωσδήποτε είναι από Αλάνα, γιατί τα παλιά χρόνια ξέρεις, ή οι δρόμοι για να παίρνουν πάλαν ή οι Αλάνες, τα χωράφια, να το βάλουμε έτσι.
0: Ναι.
3: Και όταν είσαι και λίγο έξω από τη Λεμεσό, σκεφτείτε δηλαδή που επέζαμε. Υπήρχαν τα λαγωνικά τότε της ΑΕΛ, οι οποίοι κοιτάζαν να πούμε για μικρούς, για να τους πάρουν στην ομάδα. Δεν ξέρω για τις άλλες ομάδες, μιλώ για την ομάδα μου. Ένας από τους μεγάλους ήταν ο Δημητράκης, ο Παπαχαραλάμπους.
0: Α, ο μετέπειτα διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου και λοιπά.
3: Μπράβο, είναι ο περιφερειακός διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου.
0: Μάλιστα.
3: Φαίνεται ότι του άρεσα και με πλησίασε και μου είπε να πούμε για να παίξω στην ΑΕΛ. Τότε ήταν η επιτροπή, μιλούμε για επιτροπή τότε, Νίκος Σολομονίδης. Ο πατέρας του Δημήτρη Σολομονίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, μιλούμε για τον μεγαλύτερο, για μένα, πρόεδρο που γέννησε η Κύπρος. Όσον αφορά ποδοσφαιρικά, βέβαια στους άλλους δεν τους γνώρισα, αλλά μιλώ για έναν πρόεδρο, ο οποίος κύριος με τη σημασία της λέξης.
0: Μάλιστα. Αιωνία του η μνήμη, ναι.
3: Οπωσδήποτε είναι ένας κύριος χρόνια. Λοιπόν, και πήγα στην ΑΕΛ. Ήμουν τότε τετάρτη τάξη του γυμνασίου.
0: Ναι.
3: Ακαδημία, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί ήταν το οικονομικό, με διευθυντή τον κύριο Πολυδωρίδη. Λοιπόν, ξεκίνησα στην ΑΕΛ προπονήσεις. Από τον πρώτο χρόνο ήταν ο Ανδρέας ο Μουστάκης, ο προπονητής μου.
0: Ναι.
3: Ο οποίος από τα 16 μου με πρότισε πρώτη ομάδα. Δεν είχα παίξει δεύτερη ομάδα. Μόνο με τις προπονήσεις που είχα κάνει, το 63, είναι γέννημα του 47, έπαιξα πρώτη ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Έπαιξα για μέχρι το 72.
0: Το πρώτο σου παιχνίδι πότε ήταν, το πρώτο σου παιχνίδι ποιον ήταν, αν θυμάσαι?
3: Να σας πω, γιατί είχα και τον τραυματισμό, δεν υπήρχαν αλλαγές. Να σας πω, με τη Σαλαμίνα. Στο 10ο λεπτό να κέρδισε η Σαλαμίνα. Ξέρετε, μιλούμε τώρα για το Γάσιο.
0: Ναι.
3: Το Γάσιο. Εσείς ξέρετε να πούμε καλύτερα από μένα το Γάσιο. Γιατί...
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Όπως και να πει, ήταν κουγκρί. Όταν λέω κουγκρί, όταν έπεφτες κάτω, δεν πρόκαμε να πιάνει τους τόπους που σε έσχιζε το έδαφος.
0: Ναι.
3: Έβαλαν και λίγο τσακκυλούι, έπαιρναν και το δικαιοφόρο για να το... Τέλος πάντων, μιλούμε τώρα για εποχές πριν 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, το πρώτο μόλις ξεκίνησε το μάτσι, στο 10 λεπτό, κέρδισε κόρνερ η Σαλαμίνα. Εντάξει, χτυπά το, ήταν ο Πιτσάουλος, κάποιος τέλος πάντων από τη Σαλαμίνα. Επεταχτήκαμε μαζί με τον Κότροφο.
0: Ναι.
3: Ο Κότροφος ήταν ένας σωματώδης, πολλοί ξέρουν και τον Καϊαφά, ο Κότροφος ήταν έναν περίπου το ίδιο,
0: ναι,
3: σε σωματικά προσόντα. Εχτύπησε μου από την μικρή, είναι πάνω ορθωτική, γιατί πετάχτηκα μαζί του. Πίσω από το κορπός υπήρχε μία τάφρος,
0: ναι,
3: του γασιού. Έπιασα μέσα. Εράισε το χέρι μου. Λοιπόν, συνέχισα, το χέρι μου είναι πιένε καλά, γιατί επρίσκεπνος που πιένε και περνάνε η ώρα. Μέχρι το ημίχρονο το χέρι μου δεν το καταλάβαινα ούτε ο ίδιος.
0: Αλλαγές δεν υπήρχαν όμως.
3: Αλλαγές δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
3: Ξεκίναγε με 11 και τέλειωνε με τους ίδιους 11.
0: Ναι.
3: Όξο που το γασίο ήταν η κλινική του Σολομονίδη, του αδεσπού του Νίκου Σολομονίδη.
0: Ναι.
3: Την ίδια ώρα έπιασε με και μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ξαναμπήκα μέσα. Με
0: μάλιστα
3: το χέρι με τους επιδέσμους. Κάτσα περίπου 15 μέρες και ξαναμπήκα στην ομάδα πάλι.
0: Τι είδες συναγωνιζόσουν τότε?
3: Ορίστε.
0: Τι είδες συναγωνιζόσουν?
3: Τις ακραίες θέσεις μπακς.
0: Αριστερά και δεξιά. Είχες δύο πόδια.
3: Ναι, ναι.
0: Είχες δύο πόδια.
3: Έχω ένα προτερήμα.
0: Ήταν μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι, ναι.
0: Ήσουν από τους παίκτες που κρατούσες στην γραμμή σου επιθετικό μπακ ή απλά κάτω από την μεσαία γραμμή?
3: Στέλιο μου, τότε δεν μπορούσε να παίξεις όπως μετά, να κρατάς τη γραμμή, δηλαδή να πίνεις και να έρχεσαι όπως το...
0: Ναι.
3: Ούτε να το σκεφτείς. Ήταν τότε το WM, αν το είσαι ακουστό,
0: ναι,
3: το σύστημα, έπρεπε να μένεις πίσω. Δηλαδή το πίσω, εντάξει, να πάεις άτεως το κέντρο.
0: Ναι.
3: Και γραμμέται κάτω πολλά δύσκολο μετά να ξαναστραφείς πίσω. Δύο προπονήσεις που έκαναμε. Να σπάσει πέτρα, να πιάσει ακόμα ένα μισό γήπεδο, γιατί ένα γήπεδο ήταν που προπονούμαστε, τρεις ομάδες.
0: Και έμεινε στην ΑΕΛ μέχρι το 1972.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το 1972, πόσο, 25 χρόνια σου.
3: 26 χρόνια, μπράβο, ναι. Ναι, 25.
0: Γιατί σταμάτησες?
3: Για να είμαστε ειλικρινείς, επαντρεύτηκα, έκανα δύο παιδιά, έπιασα τη δουλειά από κοντά, γιατί πράγματι ήταν δουλειά η οποία για να προαχθείς, έθελες εξετάσεις, έθελες κάτι τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Και προσπάθησα, εντάξει, ό,τι μπορούσα. Δεν είχα σταματήσει όμως το ποδόσφαιρο. Ναι, μεν έφυγα από την ΑΕΛ, διότι επειδή ένα χρόνο στο ΕΠΑΛ, το 1972-1973,
0: ναι,
3: πήγαν στο ΕΠΑΛ 4-5 παίκτες της ΑΕΛ, Παπαδόπουλος, Γλυκής, Πετράκης, πήγαμε για να τους βοηθήσουμε και εκείνους, ξέρεις, μεγαλώναμε, ας πούμε, πήγαμε,
0: ναι,
3: λέω, μένε μεγαλώναμε. Λοιπόν, και έτσι συνέχισε το ποδόσφαιρο, δεν το είχα σταματήσει ακόμα. Για να είμαστε ειλικρινείς, και τώρα είμαι 69 χρονών, κάνω τρία μάτσε τη βδομάδα μίνι φουτπολ, τα πρωινά μου πάω κάτω στην παραλία, τρέχω λίγο, περπατώ.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις.
3: Και το μια κουβέντα που άκουσα προηγουμένως για το Μάγκα,
0: ναι,
3: ο Γιώργος ο Μάγκας, κάθε πρωί είμαστε μαζί. Κάθε πρωί.
0: Επέδωτο, δώσ' του χαιρετίσματα.
3: Αλίμονο. Και έναν παιδί μάλιστα, ο οποίος είναι υπεύθυνος των τριών γηπέδων της παραλίας, κάποιος Στάθης,
0: ναι,
3: θέλει ένα βιβλίο, σου είχατε μιλήσει, και λέει μου, αφού ρε κάκο θα μιλήσεις, πες του για ένα βιβλίο που περιμένω από κοντά του. Έναν παιδί Στάθης, είναι υπεύθυνος των γηπέδων, ανήκει στο Δήμο Λεμεσού για το παιδί του,
0: ναι,
3: και κάθε πρωί που το βλέπω, σήμερα είπα του, λέει μου, πες του έστω και μια κουβέντα, ότι ο Στάθης περιμένει ένα βιβλίο σου.
0: Να το κανονίσουμε. Λοιπόν, από τη δεκαετία που έπαιξες στην ΑΕΛ, σαν κάκος, ποια θεώρησε ότι ήταν η κορυφαία σου χρονιά σε απόδοση?
3: Οπωσδήποτε, εντάξει, πιάνεις ένα πρωτάθλημα 67-68, ήταν η καλή, αλλά από την αρχή που ξεκίνησα είναι ο ίδιος πάντα. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξεχωρίσω, το ποδόσφαιρο μου ήταν αυτό. Ένιξε να πούμε τι να σου πω.
0: Εννοείς ότι είχε μια σταθερή απόδοση.
3: Απόδοση είναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ είχαμε κάνει και δύο χρόνια στρατιώτες, 65-67.
0: Ναι.
3: Που με σύντο διάστημα, ξέρεις ότι ναι, με τις προπονήσεις ή δυσκολίες του έναν του άλλον, μπορεί να πέφτεις κάπως από την απόδοση σου και να μείνεις και λίγο στον πάγκο, να το βάλουμε έτσι.
0: Ναι.
3: Διότι οι πιο μεγάλοι υπήρχαν παίχτες τότε στην ΑΕΛ. Το καλό είναι ότι είμαστε μια ηλικία τότε, να σου πω, ούτε 23-24 χρονών, μέσος όρος ηλικίας.
0: Ναι, ναι, ήταν
3: αρκετά. Ο Παλίκος ήταν 27, ο Κίνας 27, ο Κόκκινας 27, η άλλη όλη, από ό,τι μου είπε και προχθές, ο φίλος ο Τσανγκράρης, αν ήταν 20 χρονών, ο Παμπουλής 21, εγώ 21, δηλαδή οι παραπάνω είμαστε 23 και κάτι.
0: Αν είχε μια μαθητές ο Κωνσταντίνου, ο Σταύρος είχε μαθητές τότε.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Ο Τρίφωνας, ο Σταύρος, ναι. Ο Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα. Να, στην καριέρα σας αποβλήθηκες ή όχι?
3: Για να είμαστε ειλικρινείς, όταν έπαιξα ένα χρόνο στην ΑΕΜ Μόρφου,
0: ναι.
3: Όταν έγινα, γιατί σας είπα ότι μετά το 70 από την εισβολή, ζητήσαν ορισμένους παίκτες παλιούς για να κρατήσουν την ΑΕΜ στην κατηγορία τη δεύτερη και πλησιάσαμε και με έναν τον Βρόσο, ορισμένους παίκτες παλιούς και ξαναβρεθήκανε. Έφαγα εγώ κίνηγαρταν από τον Μιχαλάκη Αντωνίου.
0: Α, τον Λομπέλο.
3: Τον Αγουστό, τον Λομπέλο, μπράβο.
0: Ναι.
3: Έφαγα κόκκινη κάρτα από κοντά του για σκληρό φάουλ. Και το φάουλ πώς έγινε? Έγινε πάνω στον Καψί, ο οποίος ο άνθρωπος εφοήθηκε με τον κύριο που τον εκτίδησε. Και λέω του, ρε Καψί μου, αφήσ' μου τον εμένα μια φορά να τον πιάσω.
0: Ναι.
3: Που την πρώτη φορά έγινε να μου κάνει τα ίδια. Επίπλωσα τα φίλε, για να είμαστε ειλικρινείς, κόκκινη κάρτα. Λέω του, έξε να δεις, ευκάλεις με κόκκινη κάρτα, κύριε Λοπέλο, θέλω να τον ευκάλεις και δίνω.
0: Ναι.
3: Ένας και αποβάλλω μας και τους πιο. Μόνο με την κουβέντα τούτη.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ότι πράγματι είναι το θεωρήσε και εκείνος καλό. Εκτύπησαν τον άλλο με την προστισά και τον ευκάλλει. Έκανα του εγώ την προστισά γιατί το μόνο πράγμα που να έχουμε. Μην χτύπησες τον άλλο προστισά. Το ξέρω τι να κάνεις σκληρά.
0: Ναι.
3: Το φορώ. Με στο δεύτερο είναι και τούτα. Αλλά προστισά δεν την ανέχομαι.
0: Έκανα του
3: και
0: εγώ
3: και θα την αποβολή.
0: Ποιους έτσι τρεις αντιπάλους εξτρέμ, γιατί ήταν το μάτι του παντότε στο φόρτε του, θεωρούσες έτσι πιο επικίνδυνους στη δεκαετία που ήσουν στην ΑΕΛ?
3: Παλιά μπορώ να πω ήταν ο... Αν και δεν έπαιζε εξτρέμ αριστερός, ήταν στην αριστερή τέλεια να πούμε, ήταν ο Στήλιανου του ΑΠΟΕΛ.
0: Έπαιζε για αριστερά, ναι.
3: Δεν ήταν αριστερά όμως, δεν είναι τούτο που θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Όμως ήταν ο Πάπαλος τότε.
0: Ναι.
3: Ήταν ο Κανάρης της Ομόνιας ένας πολύ καλός.
0: Ναι.
3: Άλλη μπορώ να σου πω, ήταν και ο άνδρος ο Κωνσταντίνου του Απόλλωνα ή το Δημητρού, είναι αναλόγως σε ποια πλευρά να έπεφτα να πούμε ποιον να κρατώ από τους δύο. Ο Δημητρού είναι, πιστεύω να τον έχεις ακουστό.
0: Βέβαια.
3: Μάλιστα.
0: Να ρωτήσω κάτι, πώς εβίωσες εκείνη τη χρονιά του πρωταθλήματος, διότι έγινε φαβορί να το κατακτήσει, όχι, αλλά το κατέκτησε με 5 βαθμούς διαφορά τότε, 4-5 βαθμούς.
3: Και ο στρατός τότε, δεν είχα κάνει παιχνίδια να πούμε με συνέχη. Ήμουν σαν, έκανα να πούμε ορισμένα, ξεκίνησα, αλλά επειδή ήταν και ο στρατός μες στη μέση, δεν μπορούσαμε να... Εντάξει, και όπως το θεωρούσε ο κύριος ο Λουίζος Παντελής, ο Μαγαρίτης,
0: ναι.
3: Έβλεπαν τους παίκτες.
0: Και μετά όταν τελειώσες έτσι για με την ΑΕΜ και λοιπά, για ασχοληθήκες προπονητικά με καμιά ομάδα ή όχι?
3: Προπονητικά, ναι, επειδή έπιασα τα διπλώματα, ήταν τότε ο Πανίκος Ιακώβου στο ποδόσφαιρο,
0: ναι.
3: Και ήταν ο κύριος Νικολάου στη διαιτησία και παρατηρητής.
0: Ναι.
3: Και είμαστε μια ομάδα φίλων, το παιδί να πάω το πιάσω, να πάω το πιάσω με. Ήταν ο κουμπάρος μου Χριστόδουλος, ο άλλος ο Πάμπος, ο Λέσο Μακαρίτης, που έκαμε και διαιτησίες. Έπιαμε και πιάσαμε τα διπλώματα του. Έχω τα ακόμα κορνίζα.
0: Να χρησιμοποιήσεις όμως, δεν ασχοληθήκες?
3: Ορίστε.
0: Δεν ασχοληθήκες όμως?
3: Όχι.
0: Δεν ασχοληθήκες.
3: Σε καμία περίπτωση. Τώρα, αν μιλούμε και για αγροτικό ποδοσφαιρό, ναι, έκανα διάφορες διαιτησίες στα κέντρα νεότητος της επαρχίας Λεμεσού. Όχι έξω.
0: Μάλιστα. Όταν τέλειωσες την ΑΕΛ, την παρακολουθούσες, πήγαινες στα γήπεδο ή όχι?
3: Αλίμονο. μέχρι ενό διάστημα να πούμε, όπως τώρα, όπως έγινε, μπορώ να σου πω ότι μπορεί να έχει και 5-10 χρόνια που δεν πάω να δείτε. Δεν μπορώ να πάω να βλέπω τον ένα, να μην πω να πεις ότι είναι, να πούμε και κάπως μαύρον ή έμπαω, γιατί δεν βλέπω δικούς μου παίχτες.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, όπως εκατεντήσαμε, ακόμα λίγο δηλαδή, να μην βλέπω με έναν άνθρωπο δικό μας μες στο γήπεδο. Δεν επιτρέπεται να παίζουν οι 9 και να δικαιώσουν οι 2 δικούς σου. Μα ποιους δικούς σου. Ποιους δικούς σου.
0: Άρα από τη στιγμή που αλλάξαν τα δεδομένα με την παγκοσμιοποίηση και του ποδοσφαίρου, έμεινες πίσω, αποτραβήχθηκες.
3: Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Τον καιρό που ήταν, ξεκινήσαμε εμείς το 85-86 με τον Πέσικσο και τον Φάλκας.
0: Ναι.
3: Ναι ρε φίλε, έφεραμε 2 παίκτες άριστους. Λέω και εγώ ότι μάθαμε να παίζουμε το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, τότε έρχεται η διάδα πάρα πολύ δυνατή στις πρίστες ομάδες. Η αλήθεια να λέγεται, ναι.
3: Αυτό είναι.
0: Ήταν από πιο προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες και αφήναν τις σφραγίδες τους.
3: Ναι. Γι' αυτό που λέω ότι δεν μπορείς τώρα να θωρείς 9 ξένους και αν δεις τους δικούς σου που πληρώνουν τα προστήματα ορισμένες ομάδες επειδή βαστούν λεφτά, να σου βάλουν και τους 11, αν όχι, αν όχι, και τους 13-14 που δικαιούνται αλλαγές. Δηλαδή να παίζουν ούρλοξεν. Μιλούμε για ποδόσφαιρο να δρώμε στην Κύπρο, εντάξει, να πάει μπροστά. Κάμε το κύριε, 6 με 5, 5 με 6, ξένους με δικούς μας.
0: Μάλιστα.
3: Και χάνονται, για να είμαστε ειλικρινείς, και ταλέντα. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να πάνε να παίξουν. Αφού να βάλει ο μαύρο, να βάλει τον κότσινο, να βάλει τον κίτρι, τον πράσινο, εκεί γίνεται ρε φίλε. Εγώ σύμφωνα με τούτα ούλα που γίνονται.
0: Γι' αυτό είναι θα συνέχεια να βρεις ποδόσφαιρο, είσαι του καναπέ. Okay.
3: Φίλε μου, παρακολουθώ εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε το Κυπριακό, δηλαδή αν δεν έχει άλλο μάτς που να με ευχαριστήσει, να δω το δικό μου. Μα ποιο δικό μου. Αφού δεν ξέρω κανέναν.
0: Ναι.
3: Να λέω ότι είμαι με αυτήν την ομάδα και αφού ρε φίλε μου, όπως εγκαθιντήσαμε, εκεί είναι. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Και χάνονται εγώ εκείνο που
0: κλαίω.
3: Χάνονται παίχτες δικοί μας ταλέντα. Ταλέντα δηλαδή, έμπαση για αυτόν τον σκοπό.
0: Εκεί πετάνιωσες καθόλου που ενασχοληθείς με προπονητική ή οτιδήποτε, έτσι.
3: Για να είμαι ειλικρινής, ότι εντάξει ήταν το θέμα της εργασίας, παρόλο που τα δειλινά,
0: ναι.
3: Επειδή να και βοήθησε τον Μακαρίτη, τον Σύνονα, τον Αρχόντος Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δαμέ στο εκτιναστική, επειδή ασχολάνε και λίγο γλύωρα, επειδή να και προπόνουν μητσούς.
0: Ναι.
3: Μητσούς δηλαδή της ΑΕΛ που ευκήκασαν πράγματι πλεκταράς. Ήταν ο Μάριος ο Χριστόδουλου, ο Μάριος ο Νεοφύτου, ο Τόμπης. Δηλαδή τούτα
0: όμως... Καλή φουρνιά, η καλή φουρνιά.
3: Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Και προπονήσαμε τους τα μέσα Νικόλα.
0: Μάλιστα.
3: Έστω πάλι μέσα, γιατί τα γήπεδα είπα σου, ότι δεν ήταν χόρτο. Αν ήταν χόρτο, αλλού παπά Ευάγγελο.
0: Σαν δεξής ή αριστερός μπακ είναι προωθήσουν, άρα εμπολά λίγα τα γκολ έξω. Έβαλες κάποια γκολ ή όχι, θυμάσαι κανένα γκολ?
3: Για να είμαι ειλικρινής, κάποτε στη... άφηκε με μια φορά ο Λουίζος ο Παντελής, χτύπησε ένα πέναλτι με τον Απολλωνά, ήταν ο Ευαγόρας τερματοφύλακας. Εντάξει, σκόραρα.
0: Ήταν το μοναδικό γκολ?
3: Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι.
0: Αφού είναι προωθήσεις, εντάξει.
3: Αφού είπα σου τότε ήταν πολλά διαφορετικά τα πράγματα.
0: Όταν κρατούσες μπάλα και ξεκίνας επιθετική ενέργεια, παραδείγμα, ο παίχτης που ερχόταν στο μυαλό σου για να του τον τροφοδοτήσει στον χρόνο του κέντρου, ποιος ήταν περισσότερο, με ποιον συνεργάζεσαι καλύτερα?
3: Μέσα στα χαφ, κοίταξε, επειδή περάσαν και πολλοί, μέσα στα χαφ ήταν ο Κότσινας, ο οποίος έπαιζε ναι μέσα σε εντερφορένια, ναι. Ή ο Ζινωνής, ο οποίος μπορούσε να κρατήσει και εκείνες μπάλα, αλλά... ήταν οι δύο τούτοι που παίζαν δίπλα μου. Οι άλλοι ήταν ο Χρυστάκης ο Κινάς, ναι. Ο οποίος ήταν μες στα χαφ, και ο Χρυστάκης ο Πόντζος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Παιχταράες. Σπουδαία ομάδα, σπουδαία φουρνιά, η αλήθεια να λέγεται.
3: Εντάξει, ήταν και οι ηλικίες μας, είπα σου τότε να πούμε, τρέχαμε λίγο παραπάνω από τους άλλους, το ένα το άλλο. Αλλά δεν μας είχε να φεύγω με τη ΡΑΗ, εντάξει. Μπορούσα και εγώ έτρεχα, αλλά η θέση σου έπρεπε να ήταν θέση.
0: Οπισθοφυλακή, έτσι.
3: Έχει δίκιο.
0: Έτσι είναι αλήθεια. Μάλιστα.
3: Είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι εκτιμήθηκες από τον κόσμο της ΑΕΡ. Ακόμα και μέχρι τώρα έχει άτομα τα οποία της...
3: Είναι υπέροευχαριστημένα.
0: Ναι, ότι εκτιμούν. εκτιμούν τους παίχτες.
3: Ναι.
0: Και αυτό και πιθανόν να είναι το συμβόλαιο ζωής που κάνουμε με τον κόσμο της ΑΕΠ. Πού έχει σημασία.
3: Για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ήταν και η θέση μου στο Δήμο Λεμεσού σαν ταμείας,
0: ναι.
3: Επειδή πρόσφερα και πολύ πολλές υπηρεσίες να πούμε σε άτομα, είναι πράγματι να πούμε να άξιος ο κόσμος της ΑΕΠ. Και εντάξει, είναι μόνο να ελίστες και αμήνωτοι, εντάξει, σε έναν πόστο το οποίο εξυπηρετάς τον οποιοδήποτε.
0: Ναι.
3: Αλλά με όλους δεν είχα καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Ούτε ψακώθηκα με άνθρωπον ή του Απόλλωνα που άρει ή άλλον ομάδο. Ή άλλον ομάδο.
0: Μα πω εσύ άλλες διαφορετικά πράγματα, ούτε αντίπαλε 90 λεπτά, αν τέρπι μεγάλο με Απόλλωνα ή με τον Άρη ή οτιδήποτε άλλο και στο τέλος... Και τα σουβλάκια και το ξέρω εγώ και το καφενούι και τα σχετικά. Και τα πειράγματα έδιναν και παίρναν απλά τίποτε.
3: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, οφείλω να πω ότι χάρηκα που είπαμε ορισμένα πράγματα, κύριε Κάκο.
3: Ευχαριστώ πολύ επίσης, αλλήμον.
0: Και θα τα πούμε εκεί στο φίλο μας, στο Γιώργο, να πιώνει ο καφέ μας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο μου.
0: Να είσαι καλά.
3: Έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, εσύ θέλεις οτιδήποτε να πει, να πει.
3: Όχι, εντάξει, εγώ περίμενα τις ερωτήσεις που κοντά σου, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχει εκτίμηση ο κόσμος πάρα πολύ, όπως τον εκτιμώ και εγώ αυτή τη στιγμή. Και στο κάτω-κάτω, είδες και στον Έλλην προχτές που έκανε μια ματιά, είμαστε φίλοι τόσα χρόνια και να παρεξηγηθούμε, παρόλο που πέσαμε και αντίπαλοι, εντάξει.
0: Τούτον είναι το κέρδος των παιχτών των καλών.
3: Μπράβο, μπράβο. Και στην αναπάσα, οπουδήποτε πάω. Σε Λευκοσία μπορεί να βρω ποδοσφαιριστές παλιούς που να βρεθούμε και να θυμηθούμε τα παλιά μας. Δηλαδή έχουμε μια εκτίμηση ο ένας προς τον άλλο. Κάνουμε και φιλικούς αγώνες.
0: Η φιλία η διαχρονική βέβαια.
3: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ.
3: Έγινε. Γεια σας.
0: Ο Κάκος της Ζαρίδας
1: το ένθετο ρετρό.
0: Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό μας, τον ακούμε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ετοιμάσεις τον ταξιντζή, όχι τον ταξιντζή, τον μπαλιαντζή του φίλου μας του Μιχάλη του Λεωφοριούχου. Να ετοιμάσει τους επιβάτες του, ότι να ακούσουν τον μπαλιαντζή και ο Στράτο Διονυσίου. Και συνεχίζουμε να ανοίξουμε γραμμές για φίλους που να προλάβουν ορισμένοι για τα προγνωστικά τους. Καλό, άτε.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Manga. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Η ώρα είναι 6:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 100. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 100.

0: κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες Gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σίτα, ένα με σένα.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand φτερούγιο σκοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,45. Χοιρινό σκυμάς το κιλό 4,45. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Jackpot στον Joker. 1.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport.

0: Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Στρόβολο δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς, δώρα και live cooking. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στο Στρόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
2: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
3: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Και αφιερώσαμε τον Μιχάλη και τον του λεωφορείου και τον επιβατών του. Ναι, προσεκτικά στους δρόμους, ρε Μιχάλη μου, σε επιβατές σου. Ας την καλά. Και άρα παίρνει να λες καλησπέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κάκο στο ρετρό 349 της ΑΕΛ. Και να επαναλάβω κάτι που είπα προηγουμένως, ότι λόγω του Μουντιάλ θα έχουμε έτσι εκτάκτως το στεβάσι στην Πενιά 6 μπάουτσερ, να τα πούμε έτσι, τώρα κουπόνια για αξιοποίηση από την απάντηση, είτε παραγγέλλετε είτε πάτε εκεί. 100 ευρώ το καθένα από τον αδερφόν τον Δημήτρη. Αύριο να ξεκινήσουμε και κάθε Παρασκευή θα δούμε ένα. Κάθε μέρα θα δώσουμε μια Μπαμπαντζόνς, 4 στην Κοκκινότρη Μυθιά, 4 στο Παραρίμνη, 4 στο Ιδάριο. Να δώσαμε την πρώτη απόψε. Έχουμε την μουντιολογική φανέλα της Βραζιλίας. Θέλετε καθημερινά ακόμα και την κλήρωση από αυτήν την εκπομπή, γράφετε Βραζιλία. Αν έχει ορισμένος, έχει 8 λεπτά ακόμα. Αν έχει ορισμένος που δεν είναι προλάβα για τα προγνωστικά, μπορούν να τα δουν τώρα. Να πούμε καλησπέρα στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα που μας είπε κύριε Παναγίδη, ο Παυλάρας Νέας Σαλαμής Φρέναρος. Έχουμε καλησπέρα και από τον Ιάκωβο από τη Σωτήρα που είναι με τη Λίβερπουλ, με τον Μπασκετικό Παναθηναϊκό και είπε μας να πάει τελικό η Γερμανία με η Γαλλία. Έχουμε και καλό από... το είπαμε το καλό απόγευμα από την Πάφον, το είπαμε. Από την Κλέριν το είπαμε. Ο Φώτης είπε μας καλησπέρα, θέλει Παπαντζόγους. Ο Αντώνης ο Αυκορίτης. Ο Γκαντέμογλου με τα χιουμοράκια του. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο να θέλει στο 77-77-1020. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Στέλιο.
1: Ποιος?
2: Ο φίλος ο Ρένος από την Πάφο.
1: Ο Ρένος από την Πάφο, μάλιστα κύριε.
2: Είμαστε καλά.
1: Δοξάζουμε το Θεό και το μας αρκεί, κύριε Ρένο Λεβέντη.
2: Βεβαίως. Να κάνουμε και για την Πάφο προγνωστικά.
1: Όχι, τώρα γιατί είναι για το Μουντιάλ. Πέμω να δούμε για το Μουντιάλ.
2: Για το Μουντιάλ, φίλε Στέλιο, βλέπω τελικό Ουραγουάη, Ισπανία.
1: Ποιος είναι ο πιάσει?
2: Ουραγουάη.
1: Ουραγουάη, Ισπανία. Μάλιστα κύριε. Βεβαίως. Είσαι πέτ.
2: Να σε καλά Στέλιο.
1: Καλό βράδυ σε όλη την Πάφο και στην επαρχία. Καλή αρχή για Μουντιάλ, Ρούλα, Ομόνια 29. Καλή αρχή, Ρούλα. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Στέλιο, εγώ μιλώ.
1: Ναι, εσύ μιλάς.
3: Ο Χρήστος ο Αελίστας που τη Λάρνακα.
1: Ο Χρήστος ο Αελίστας που τη Λάρνακα, μάλιστα.
3: Ο τελικός θα είναι Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Ποιος να πιάσει?
3: Η Πορτογαλία.
1: Να τα κάνει σιόλου, τέλος πάντων.
3: Και θα σου κάνω και μια πρόβλεψη.
1: Ναι.
3: Που έχει τόσες μέρες που ακούω την εκπομπή σου και εντύνε συνάφερε κανένας.
1: Ναι.
3: Μια ομάδα που θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
3: Να θυμάσαι. Είναι το Βέλγιο.
1: Μάλιστα.
3: Να θυμάσαι τα λόγια.
1: Έβαλα παρέσθεση Βέλγιο και να θυμούσαι.
3: Εσύ όμως απαράδειτα αγιωμένο να βάλω το Βέλγιο να πάει τελικό, αλλά να είναι η ομάδα πιστεύω στα είναι τελικά να πάει την υπολογιστή κανένας.
1: Μάλιστα. Να σε καλά Χριστάρα μου.
3: Να σε καλά πάει.
1: Καλό βράδυ. Μάλιστα κύριε. Καλήνεσπέρα.
4: Καλήνεσπέρα.
1: Ποιος?
4: Μελάς Αλκαία Χάδη Μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη.
1: Μάλιστα κύριε Μελά Αλκαία.
4: Συγχαίρωσα για το ρετρό σου. Εν το χάνω.
1: Μάνα μου ρετρό. Μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα.
4: εν το χάνω με τίποτε. Με τίποτε.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Με συγκινή. Ναι. Το λοιπόν. Άκου να δεις, υποσχέθηκες μου την περασμένη εφτωβά ότι να πεις κάτι για την αρκίνητα που έχει, έμαθα εγώ, θέλεις να πεις πες, να σε ακούσω, θέλω να πω και εγώ το προγνωστικά μου.
1: Πέτω να δούμε, ποιος είναι πια το Μουντιάλ.
4: Θέλω να κομφανίσω καμιά. Εγώ ήταν να πω, λέω, Γερμανία τελικών. Ήθελα να βάλω και την Πορτογαλία, αλλά με 10 παιχτές, δεν την βάλω.
1: Ποιος να πιάει?
4: Είπα Γερμανία, Αγγλία θα πω τελικό.
1: Γερμανία, Αγγλία. Μάλιστα κύριε Μελά.
4: Αν και ήθελα, είπα να πω Πορτογαλία, η Πορτογαλία να παίξει με 10 παίχτες, γι' αυτό την αφαιρώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ να έχεις, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Έλα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
5: Ο ταξικής ο Ιάκωβος.
1: Ο Ιάκωβος ο ταξικής, κύριε Κομπέκη.
5: Κύριε Στέγιο, δεν τα καταφέρα. Ήμουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης προηγουμένου και τώρα ήβρα χρόνο. Και είπα να πω την καλησπέρα μου.
1: Καλά έκαμες, αφιερώσαμε σε άλλη λεωφορειακή σήμερα.
5: Και το εχτεσινό τον ταξιτζίν άκουσα το που μου το...
1: Είδες.
5: Είσαι τσάκος κύριε Στέγιο. Που να γνωριστούμε που κοντά, να σου δω τηλέφωνο μου, είπα σου χρωστώσω μια μπουρσα, τη λεσό.
1: Θα έρθω να πάρω αυτή, έχω πάρει στο κέντρο της πόλης, θα τα φύγω για μένα,
5: και θα με πάρω στο Γιώργο που να πεις τον καφέ σου, που, στο Γιώργο Αντωνίου που πάει, θα σε πάρω εγώ.
1: Να είσαι καλά.
5: Και το ζευκάρι στον τελικό είναι Ισπανία, ναι δώσα εγώ,
1: ναι.
5: Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ποιος να πιάσει?
5: Ισπανία.
1: Σε ευχαριστώ Ιάκο μου, να είσαι καλά.
5: Εντάξει κύριε Στέγιο, καλόν υπόλοιπο.
1: Επίσης. Μάνα μου του ρε, μάνα μου τους φίλους μου ρε, είναι μεσός όμως. Να είναι καλό φίλο μας ο Γιώργα Ρορέγκο μου ρε. Το λοιπόν. Από αύριο ξεκινούμε και 6 εκατοστάρια σε βάουτσερ, σε δωροκουπόνι δηλαδή, από την απάντηση. Εντάξει, να δώσω λεπτομέρειες. Πέραν από Παπαντζόρς, Παναγία μου, πέραν από Βραζιλία, πέραν από τα 200 από την Τύπκο που θα δώσουμε τα τελευταία αύριο και ξεκινήσαμε για άλλα 12. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
6: Ο Γιώργος είμαι.
1: Μόλις μιλούσαμε. Μόλις μιλούσαμε για βουρκάρους. Μάλιστα.
6: Δεν έχει πιο βουλκάρους που τους βάζουν, ρε. Και πιο κλαψάριες και πιο γκρινιάριες. Αλλά και αν τόπο τα κλάματα τους.
1: Πέ μου ρε Γιώργα ρε.
6: Έφτα το σχολιάζω.
1: Άνευ σχολείου, πέ μου ρε.
6: Άνευ σχολείου, γιατί θα τσακωθούμε και μαζί στο τέλος.
1: Εμαλώνουμε εμείς,
6: πέ μου. Λοιπόν, άκουμε. Ξέρεις ποια είναι η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό που επίε πολλές φορές σε τελικά μουντιάλ.
1: Μιλάς για την Ουρουγουάη τώρα?
6: Όχι. Με πιο μικρό πληθυσμό από την Ουρουγουάη.
1: Ποια έμπορε?
6: Να κοντινίτης.
1: Ποια ρε?
6: Δίπλα στην Ουρουγουάη ποια είναι? Η Παραγουάη.
1: Εντάξει ρε φίλε, αλλά έτσι νομίζω.
6: Ξέρεις πόσο πληθυσμό έχει η Παραγουάη?
1: Ναι, 3 εκατομμύρια ένα μπόχι.
6: Όχι, όχι, όχι. Και εγώ έτσι ενόμιζα.
1: Πόσο έχει?
6: 800.000.
1: Όχι ρε φίλε.
6: Φίλε, έτσι έσκευασα.
1: Όχι ρε φίλε, τρία πάνω, τρία κάτω.
6: Παραξεύτηκα εγώ, γιατί...
1: Όχι ρε φίλε, όχι.
6: Η Ουρουγουάη πόσο πληθυσμό έχει το
1: βίσης? Η Ουρουγουάη είναι κάτι παραπάνω η Ουρουγουάη.
6: Η Ουρουγουάη είναι είτε 1,5 είτε 1,9 εκατομμύρια.
1: Ωραία, νομίζω είναι κάτι παραπάνω. Παραγουάη πόσα εκατομμύρια έχει? 7 εκατομμύρια. Παραγουάη 7 εκατομμύρια. Και η Ουρουγουάη πρέπει να είναι όπως στην Ελλάδα πάνω κάτω. Έτσι έχω υπόψη. Ναι, όχι 800.000. Μπορεί να είναι 8 εκατομμύρια που είδες.
6: Μπορεί.
1: Ναι ρε, μπορεί 7-8 εκατομμύρια.
6: Έγραφε τις 10 πιο μικρές χώρες που πήγαν μουντιάλ. Ένας
1: αυτά που το εγκλέζικο... Έμασκο, αφού σου καλό επισήμως. Η Ουρουγουάη
6: πώς είναι δημιουργία. Άρα
1: και πριν έμπαρα, ξέρω, τον Ουρουγουάη και 7 η Παραγουάη. Μάλιστα. Την Ουρουγουάη θυμούμαι.
6: Η Παραγουάη είναι
1: πιο μεγάλη που την Ουρουγουάη. Ναι, την Ουρουγουάη θυμούμαι ότι ήταν κοντά στα 3-3,5. Αυτά.
6: Ξέρεις ότι στην Ουρουγουάη είναι αφήκαρο και ένα δόκτωρα.
1: Μάλιστα. Πέμω είτε όντε λίγο και κλείω.
6: Ισπανία-Αργεντινή.
1: Όπως το αγώνι, κήτρια Ισπανία.
6: Βάλε Αργεντινή για συναισθηματικούς λόγους.
1: Χαιρετώ και ευχαριστώ.
6: Καληνύχτα.
1: Πάει. Λοιπόν. Ολοκληρώνω κάπου εδώ την εκπομπή γιατί έχει τις διαφημίσεις του κυρίου Παναγίδης. Ευχαριστούμε και την Papa John's και την ΣΥΤΑ και τους ζωοθέτες μας και τον Μάγκα των Χορηγών του Τυπικού Εθέτου και εσάς όλους. Ευχαριστώ κυρίες, κύριοι. Και τα μουράκια μου τα καλά, τα ευγενέστατα. θα τα πούμε μακαρόν αύριο Πέμπτη και θα πούμε αρκετά και για τα 100 ευρώ για κάθε εβδομάδα από την απάντηση σε δώρο κουπόνι. Χαιρετούμε με τον κύριο Μαναγίδη, θα πούμε αύριο. Αύριο είναι τα μέρα είναι. Να είμαστε μαζί, ναι. Οκ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the Room να κάνεις.
10: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
12: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
15: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
16: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
17: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
18: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
17: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
19: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
20: Πέμπτη σήμερα και ξεκινάει το Μουντιάλ Μεξικό-Νότιος Αφρικής στο εναρκτήριο παιχνίδι.
21: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
23: Σχέση που ηλεκτρίζει.
24: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη. Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
25: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
0: Κάποιοι είναι δίθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EAC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
3: Τα νέα, μωρό μου!
2: Ανακαινίζουν το!
3: Έτσι,
2: αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
2: Α, μόνο τηλεόραση!
3: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλη Έλληνες δημιουργή. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
26: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
27: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
28: Flame Grilled tastes better.
29: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζει.

0: Πέτα εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
6: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
7: Το τελικό του πρωταθλήματος κόντρα σε Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 ώρα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το Βελιγράδι εξετάζουν ως έδρα οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη της νέας σεζόν λόγω των εργασιών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα. Πάμε να το πάρουμε στην έδρα τους, ήταν το μήνυμα του Εργίνα Ταμάμ στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πρασίνων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει το πέμπτο μάτσο Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα δει τις επόμενες μέρες στο τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα δύο χρόνια που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Pro Reco στη Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρσελονέτα Φερετσβάρος. Πρώτος πρίτης στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Στις 10 το Μεξικό κοντράρεται με τη Νότια Αφρική στο εστάδιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στο Βόλιο Ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου του 29χρονου Αμερικανού κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν για ακόμη ένα χρόνο. Στο τένις γυναικών η Ελλάδα θα διοργανώσει το τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
8: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
11: Επιστρέψαμε στον 943 Intervetten Sports. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια για λίγο ακόμα ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ρουμελιώτης.

0: Και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί που είναι ο Κώστας Σαμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα, Μιχάλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ κλέβει την παράσταση σήμερα, αλλά...
1: Βέβαια.
0: Η επικαιρότητα.
1: Και το Σάββατο ξημερώματα, Βραζιλία-Μαρόκο, ο Ελκαμπή εναντίον της Βραζιλίας.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Ντένις Σουάρες προέκυψε, να σας ξεκινήσω από εκεί.
1: Κάθε μέρα θα έχουμε και ένα όνομα.
0: Έτσι.
1: Ούτε η Αλαβές το δίνει, ούτε ο ίδιος θέλει να έρθει. Να κάνουμε συζήτηση τώρα, εγώ δεν θα κάθομαι με τον κόσμο να κοροϊδεύω. Δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να έχει φτιαχτεί ο Ολυμπιακός, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Τώρα να συζητάμε για περιπτώσεις που δεν γίνεται να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, νομίζω ότι είναι ανούσιο. Απλά τώρα, τα επόμενα 24 ώρα νομίζω πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Μίκα Μαρμούς της Λας Πάλμας. Mm-hmm. Αυτή η περίπτωση φαίνεται να είναι προχωρημένη, χωρίς όμως να υπάρχει καμιά εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Μιχάλη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι κι αλλιώς η Λας Πάλμας χτες αποκλείστηκε, είχε το τελευταίο της επίσημο παιχνίδι. Οπότε είναι ελεύθερος, γιατί και ο ίδιος είχε πει ότι μόλις τελειώσει και το τελευταίο παιχνίδι θα απαντήσει στον Ολυμπιακό. Άρα, ίσως και εντός της ημέρας, ίσως και αύριο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Τον αριστεροπόδαρο στόπερ, εξαιρετική περίπτωση, αλλά και αυτή μοιάζει δύσκολη αυτή τη στιγμή που συζητάμε, γιατί είναι ένα παιδί 24 χρονών, ο οποίος έχει κάνει δύο χρονιές εξαιρετικές. Έχει προτάσεις τουλάχιστον από 3-4 ομάδες ακόμα στην Ισπανία, γιατί είναι και ελεύθερος και 24 χρονών. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια ιδανική περίπτωση.
0: Προφανώς.
1: Αυτή την περίπτωση περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Μαρμός. Ο Μαφέο έχουμε πει θα έρθει την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Αυτή νομίζω ότι την έχουμε κλειδώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, δηλαδή μήπως χαλάσει κάτι. Και από εκεί και πέρα νομίζω μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάμπρα, φίλε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν θέλει να γίνει σύριαλ και αυτή όπως με τον Γιαννούλη.
0: Mm-hmm.
1: Περίπτωση, αν ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να συζητήσει και να μιλήσει για τις απαιτήσεις που έχει για τον παίκτη, μπορεί να προχωρήσει ποτέ. Αλλιώς ο Ολυμπιακός θα ψάξει για άλλο δεξί μπακ, όπως καταλαβαίνεις, εκτός από τον Μαφέο δηλαδή, που δείχνει κλεισμένη η περίπτωση, να ασχοληθεί και με άλλο. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο δεξιά μπακ από τη στιγμή που έφυγε, αποχώρησε και πήγε στην Brighton
0: ο Κωστίνια.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να βρει σίγουρα, όχι νομίζω, θα πρέπει να βρει σίγουρα δύο δεξιά χαφ. Τι θα γίνει αριστερά, νομίζω ότι ο Πεδρόσα της Σεβίλης, παιδί του με τη Λίμπαρ, είναι αυτός που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Είναι μια εξαιρετική η περίπτωση. Οπότε να δούμε και με τι θα γίνει και με αυτή. Και μετά ο Ολυμπιακός θα ψαχτεί για χαφ. Όπως είναι γνωστό, θα πάρει δύο χαφ εκεί στα 6 και στο 8. Και πριν να σου πω για αριστερά, ότι φαίνεται ο μάνεζερ του Ορτέγκα να το δουλεύει καλά με την Ουντινέζε. Αν και πρόταση δεν έχει έρθει επίσημη στον Ολυμπιακό, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά επίσημη πρόταση δεν υπάρχει. Και αν αδειάσει η θέση του Ορτέγκα, νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πρέπει ένας από τους δύο, ή ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα, να μας αποχαιρετήσουν για να αδειάσουν και οι θέσεις με τους ξένους. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, εκτός από το θέμα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ο Ολυμπιακός και την Ευρωπαϊκή Λίστα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους μη κοινοτικούς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που είναι 7. Και θα πρέπει να μείνουν 5. Τι θα γίνει με τον Ταρέμ μετά το Μουντιάλ και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνεις με αυτά που σου λέω και τα γύρω-γύρω που στα φέρνω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά σοβαρή εξέλιξη. Πες αν θες εσύ κάτι να με ρωτήσεις, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Και του Καστελιέρη είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και δεν θα περάσει έτσι, γιατί ακούστηκε το όνομά του από χθες.
0: Mm-hmm.
1: φαίνεται να θέλει να φύγει από τη Λάτσιο. Και ασχοληθεί και πέρσι και το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός με τον παίκτη. Είναι μια καλή περίπτωση για τα εξτρέμ. Πάντα είναι εραστροπόδωρος εξτρέμ. Σε καλή ηλικία, καλός παίκτης. Κάπως έτσι έχουν φύγει τα πράγματα και είμαστε εν αναμονή για οποιαδήποτε εξέλιξη.
0: Ωραία. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Μα και εγώ στα είπα έτσι γρήγορα και σε γενικές γραμμές για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει καμία εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να κουράζω τον κόσμο με ονόματα τώρα.
0: Εννοείται.
1: Γράφω τη συνέχεια κάθε μέρα και διαφορετικά ονόματα για τον Σουάρες που είναι καλός παίκτης, αν και είναι 32 χρονών και στην Μπαρσελόνα έχει παίξει κτλ. Από την Ισπανία λένε ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να έρθει Ελλάδα, αλλά και η ομάδα του. Διαλαβέ θέλει να τον κρατήσει. Οπότε δεν κάνω τέτοια συζήτηση, γι' αυτό δεν δίνω και μεγάλη σημασία στα δημοσιεύματα.
0: Ωραία, Κώστα, να σε ευχαριστώ Κώστα, για την παρουσία μου. Σου στη σημερινή εκπομπή.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Χάρτ για το δανεισμό του διεθνή κωνσταρικανού ακραίου επιθετικού Κένεθ Βάργκας. Όπως αναμενόταν, ο Κένεθ Βάργκας είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μαύρης Θύελλας, η οποία έχει συμφωνήσει εδώ και λίγες μέρες με τη Χάρτ για το δανεισμό του διεθνή κωνσταρικανού ακραίου επιθετικού. Και έτσι τον ντίλα έχει πάρει σαρκα και οστά. Ο 24χρονος δεξιοπόδαρος ποδοσφαιριστής παίζει κυρίως στο δεξί φτερό, όμως έχει και την ευχέρεια να παίζει τόσο αριστερά όσο και στην κορυφή της επίθεσης. Όπως ανακοίνωσε και ο Σύλλογος της Μεσσηνίας, η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς. Με καταγωγή από την Κώστα Ρίκα, ο 24χρονος αγωνίστηκε σε όλες τις θέσεις επιθετικής γραμμής. Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Ερεδιάνου και έπαιξε στην πρώτη ομάδα, όπου εκεί είχε 74 συμμετοχές, 15 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ακολούθησε μεταγραφή του στην Γκρέσια, όπου είχε 28 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ. Η πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία ήρθε το 2023 όταν τον απέκτησε η Χάρτς. Με την ομάδα από τη Σκωτία έχει καταγράψει 84 συμμετοχές, 13 γκολ και 8 ασίστ, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων και στα προκριματικά του Europa League, αλλά και τότε στη φάση των ομίλων του Conference League. Στο δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Χάρτς στην Αλαχουλένσε, με τη φανέλα της οποίας είχε 14 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 assist. Ο Κένεθ Βάργκας είναι επίσης 21 φορές διεθνής με την Κώστα Ρίκα, έχοντας σκοράρει 3 γκολ και είχε συμμετάσχει σε ένα Copa America το 2024 και 2 φορές στο Gold Cup το 2023 και το 2025. Κένεθ, καλώς ήρθες στη Μαύρη Θύελλα, σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας, ήταν η ανακοίνωση του συλλόγου.

στο μπάσκετ το συνεχίζουν να ασχολούνται με το Μουντιάλ και 13 ψήφοι των μπασκετμπολιστών είναι στη Γαλλία, όπου έχουν ψηφίσει τους Τρικολόρ, η Μάικ Μπατίστ, Τζόρνταν Νουόρα, Αλφα Ντιάλο, Ναντίρ Χίφι, Τρέντ Φόρεστ, Βίνσεντ Πουαργέου, η Αϊζάια Κορντινιέ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τάισον Βόρτ, Τσίμα Μονέκε, Σάσα Βεζέκοφ, Μάθιου Στραζέλ και Ντόντα Χολ. Αυτοί όλοι ψήφισαν τη Γαλλία ως φαβορή. 4 ψήφοι έχει πάρει η Γερμανία με τους Στογιάκοβιτς, Baldwin, TJ Shorts και Μαόντο Λό. Την Ισπανία την έχουν ψηφίσει Τάιλερ Ένις, Τρίσταν Βούξεβιτς και Κέντρικ Πέρι. Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η Άλεκ Πίτερς, Τζάστιν Άντερσον και Μόζες Ράιτ. Ενώ από μία ψήφος έχει η Βραζιλία με τον Μαρσελίνιο Χουέρτας, Πορτογαλία με ο Ταβάρες, Αγγλία ο Blossom Game, Πράσινο Κροτήριο Μπόνζι Κόλσον, για να το δούμε και αυτό, Βέλγιο Αζουόλας του Μπέλης, Βοσνία Ερζεγοβίνη ο Τζάναν Μούσα και Ολλανδία η Νορβηγία από έναν δικό μας παίχτη τον Νίκα Λάθη.

0: Και τελειώνουμε με τα ρεπορτάζ με το Λάκη Κονσιώτη να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Αφήνετε τους πρωταθλητές τελευταίους, θα διαμαρτυρηθώ. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, ήσυχα.
0: Ήσυχα είναι και τα πράγματα στην ΑΕΚ.
1: Είναι Πινέδα, βέβαια, να κάνει το ντεμπούτο του σήμερα στο Μοντιάλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και γενικά την έναρξη του Μοντιάλ.
0: Αυτό κλέβει και την παράσταση αυτές τις μέρες.
1: Εννοείται, οπότε. Εννοείται, ναι, βέβαια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Ακούγαμε νωρίτερα και το Μάνο Τσαραμόπουλο με τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ηλικιώδη αύξηση των εσόδων που έχουν οι εθνικές ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Εμένα θα μου επιτρέψει να είμαι ακόμα λίγο old school, να μένω σε άλλες φάσεις και εποχές, επειδή αναφέρθηκε και το 82, και το 86 και το 90. Μετά άρχισαν να γρήγορα λίγο τα πράγματα. Πρέπει να εστιάζουμε λίγο περισσότερο στο ποδόσφαιρο παρά στα έσοδα, γιατί ο κόσμος περνάει δύσκολα και ακούει, όπως σχεδόν δηλαδή στις ομάδες μας, ότι αν προκριθεί στο Champions League, στο Europa League, τι έσοδα θα πάρει, και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα εισιτήριο διαρκείας, ας πούμε. Δεν είναι υπερβολή, το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έκανε πρόσφατα και μια πολύ ωραία συνήξη στην ομιλία του, την πρωταθληματική, ο Μάριος Ηλιόπουλος για τις τράπεζες κτλ. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Καλό είναι να τα λέμε, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Έτσι ακριβώς. Στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι φτωχό, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Περισσότερο κάποιες κασίες για το τι περιμένουμε. Όπως ότι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, αυτό που έχουμε πει, περιμένουμε μία ή δύο ακόμα μεταγραφές για τους βασικούς αυτούς που θα έχει ανακοινώσει και ο Μάρκο Νίκολιτς κατ' επανάληψη. Σίγουρα δουλεύει κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες ο Χαβιέρ Μπάλτα. Από εκεί και ύστερα η ΠΑΕ ευχήθηκε επίσημα σε Πινέδα και Πιερό. Μην το ξεχνάμε ότι είναι και ο Πιερό
0: εκπρόσωπος
1: σε αυτή τη διοργάνωση με την IT. Και πραγματικά ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, επαγγελματίας 100%, που θα είναι καλό για όλους να πάει και πολύ καλά με την εθνική ομάδα της χώρας του. Από εκεί και ύστερα σίγουρα θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι η παγκόσμια βιτρίνα, θα λέγαμε, το Μοντιάλ και για τους προπονητές. Οι εξελίξεις στα συστήματα, σε οτιδήποτε άλλο. Γιατί θα ίσως δώσουμε και με τους νέους κανονισμούς, βέβαια μην ξεχνάμε, που θα εφαρμοστούν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το άθλημα γενικότερα.
0: Μάλιστα. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, Λάκη.
1: Νομίζω προς το παρόν όχι, γιατί είναι περισσότερο δηλώσεις. Είχαμε δει και τις δηλώσεις του στο Μάστρα Χώσια χθες σε μια μεγάλη συνέντευξη. Εκθίασε τον Μάρκο Νίκολιτς για την όλη διαχείριση της κατάστασης μετά την προπέρσινη προβληματική χρονιά, μάλλον προπέρσινο προβληματικό φινάλε της χρονιάς της ΑΕΚ με τον Ματίας Αλμέιδα, και το πώς επανήλθε η ομάδα. Λίγο πολύ είναι αυτά γνωστά. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε κάποια έτσι εξέλιξη, παράλληλα με το Μοντιάλ πάντα. Με αργούς ρυθμούς δηλαδή.
0: Έτσι. Κάτω από τα ραντάρ.
1: Κάτω από τα ραντάρ οπωσδήποτε.
0: Ωραία.
1: Για τον Πινέδα σίγουρα μετά το Μοντιάλ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένος με τις υποχρεώσεις της εθνικής χώρας του, η οποία έχει αρκετά καλές πιθανότητες, πιστεύω, να διακριθεί σε σχέση με άλλες χρονιές τουλάχιστον. Είναι και συνέδρα της. Θα δούμε.
0: Ωραία, Λάκη, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή,
0: καλή
1: συνέχεια.
0: Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Σαν σήμερα ήταν η πρώτη μεγάλη διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με την επιτυχία αυτή να αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Σαν σήμερα η Ελλάδα προκρίθηκε στα τελικά του Euro του 1980. Ήταν η πρώτη μεγάλη διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Η διεθνής μας και ο προπονητής τότε, Αλκέτας Παναγούλιας, είχε στον όμιλο τη Σοβιετική Ένωση, την Ουγγαρία και τη Φιλανδία. Ούτε εύκολος ήταν ούτε δύσκολος, καθώς οι Σοβιετικοί είχαν παίχτες σπουδαίους, αλλά όχι αξιόπιστη ομάδα. Η Ουγγαρία είχε παρελθόν, αλλά όχι παρόν, και η Φιλανδία τον εύκολος αντίπαλος, όπως πιστεύαμε. Ο πρώτος στο όμιλο θα πήγαινε στην Ιταλία. Όλοι πέσαν έξω όταν στις 24 Μαΐου του 1978, στο Ολυμπιακό στάδιο του Ελσίνκη, η εθνική μας έχασε 3-0 από τους υπτάμενους Φινλανδούς στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της. Η απογοήτευση ακολούθησε μια ακόμα ήττα, αυτή μάλλον φυσιολογική, στις 20 Σεπτεμβρίου στο Ερεβάν.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Φάντα πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,79. Όλα τα σνίπ σεράνο γκουρμέ, φουρνιστά πατατάκια 100 γραμμάρια 1,49. Όλες οι πολυσυσκευασίες Dream & Co παγωτά από 4,99, τώρα 4,49. Life 100% φυσικός σχημός πορτοκαλιού 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: 15 κατά και στην τελευταία θέση η Σοβιετική Ένωση. Μια νίκη, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες, 7-8 τα τέρματα.

σε επίπεδο προκριματικών, καθώς τα τελικά Δυτική Γερμανία, Τσεχοσλοβακία και Ολλανδία ήταν αυτοί που αντιμετωπίσαμε. Εκεί η εθνική μας ομάδα τερμάτισε την τελευταία θέση με καμία νίκη, μια ισοπαλία και δύο ήττες.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Επιστρέψαμε στον 943 Inter Veten Sports. Επιστρέψαμε στον 943 Inter Veten Sports.

που ετοιμάζονται περί το δώσκε για την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Σακύρα κάνει τις τελευταίες πρόβες μέχρι και στο αεροπλάνο πριν από την έναρξη της τελετής. Η Σακύρα ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου, καθώς θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Mexico City Stadium πριν από την αναμέτρηση ανάμεσα Μεξικό και Νότια Αφρική. Η Κολομβιανή στάρ που έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο εμβληματικές μουσικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού, φαίνεται πως παίρνει πολύ σοβαρά την επιστροφή της στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Βίντεο και φωτογραφίες που ανέβασε στα social media την δείχνουν να κάνει πρόβες για το τραγούδι Die Die, τον επίσημο έμεινο της διοργάνωσης, ακόμη και μέσα στο αεροπλάνο που τη μετάφερε στο Μεξικό, μαζί με τη χορογράφο της Νταρίνα Λίντελον, που μετέτρεψε το στενό διάδρομο της καμπίνας σε αυτοσχέδιο χώρο προπόνησης, δοκιμάζοντας κινήσεις και χορογραφίες εν ώψη της μεγάλης βραδιάς. Λίγο αργότερα η τραγουδίστρα βρέθηκε στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει την τελετή έναρξη, συνεχίζοντας τις πρόβες της μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας αθλητικά ρούχα και ακουστικά επικοινωνίας. Έδειξε απόλυτα συγκεντρωμένη στις τελευταίες λεπτομέρειες της εμφάνισής της. Η παρουσία της Σακύρα στο Μουντιάλ αναμένεται άλλωστε να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της τελετής έναρξης. Η σχέση της με το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι διαχρονική, με τραγούδια της να έχουν ταυτιστεί με τη διοργάνωση και να παραμένουν αγαπημένους φιλάθλους από όλο τον κόσμο. Με εκατομμύρια θεατές να αναμένεται να παρακολουθήσουν τελετή, η Σακύρα δείχνει έτοιμη να προσθέσει ακόμη μια αξέχαστη εμφάνιση στη μακρά ιστορία των Μουντιάλ.

Σε μια είδηση τελευταία στιγμή, ο Παναγιώτης Ταχτσίδης άφησε τη Βραζιλία για λογαριασμό της Καρμιώτισσας. Την απόκτηση του Παναγιώτη Ταχτσίδη ανακοίνωσε η κυπριακή ομάδα. Με τον 35χρονο χαφ να αφήνει τη Βραζιλία και το πρωτάθλημα της Σέρια, της Βραζιλιανικής Σέρια, για την Κύπρο. Η Κύπρος αναμένεται να γίνει η 8η χώρα στην οποία θα αγωνιστεί ο Πολύπυρος Άσος μετά το απεράσματά του από Ιταλία, Ελλάδα, Βραζιλία, Αγγλία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ρουμανία. Στο διάστημα της παρουσίας του στη χώρα του καφέ, ο Ταχτσίδης μέτρησε 14 συμμετοχές με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μια και ξεκινάει το Μουντιάλ, να σα θυμίσω εγώ ποιοι είναι οι όμιλοι που, που υπάρχουν. Στο πρώτο γκρουπ, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Στο δεύτερο όμιλο, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Καναδά και Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο, Σκωτία, Βραζιλία, Αϊτή, Μαρόκο. Στον τέταρτο όμιλο, Τουρκία, Παραγουάη και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Αυστραλία. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία, Εκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρασάο. Στον 7ο όμιλο, Σουηδία, Ολλανδία, Τινησία, Ιαπωνία. Στον 8ο όμιλο, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Στον 9ο όμιλο, Ισπανία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Στο 10ο όμιλο, Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Ιράκ. Στον 11ο όμιλο, Αυστρία, Αργεντινή, Αλγερία, Ιορδανία. Στον πρώτο τελευταίο όμιλο, Πορτογαλία, Κολομβία, Κονγκό και Ουσμπεκιστάν. Και στον τελευταίο όμιλο αγωνίζονται Κροατία, Αγγλία, Γκάνα και Παναμάς.

Ένα άλλο παιχνίδι που κλέβει τα βλέμματα μετά το Μεξικό Νότια Αφρική είναι αυτό της Νότιας Κορέας με την Τσεχία, που είναι και το πιο αμφίροπο παιχνίδι. Χωρίς μεγάλο φαβόρι βέβαια, καθώς η παρέα του Χιονγκ Μιν Σιον είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη ασιατική ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ. Έχει εμπειρία από τη διοργάνωση και ο στόχος της σε όμιλο με Τσεχία, Νότια Αφρική και Μεξικό είναι η πρόκριση στα νοκάουτ για δεύτερη σερή φορά, αφού το 22 είχε βρεθεί στη φάση των 16. Ωστόσο, η ομάδα του Σιον είχε αποκλειστεί γνωρίζοντας βαριά ήττα με 4-1 από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

στη EuroLeague προετοιμάζονται και για την επόμενη σεζόν, καθώς η Μπασκόν έχει διστρέψει την προσοχή της στην επόμενη μέρα, εξετάζοντας μεταγραφικές κινήσεις. Η Βάσκη αναμένεται να προχωρήσει σε ριζική ανανέωση, καθώς επικείμενες αποχωρήσεις των Trent Forrest, Timothy Luau, Καμπαρό και Mamadou Diakité αφήνουν την ομάδα χωρίς τρεις βασικούς πυλώνες και σημαντικά επιθετικά όπλα. Η αντικατάσταση του Καμπαρό αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του συλλόγου, καθώς ο Γάλλος Forward φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποδεχθεί την πρόταση της Βιλερμπάν. Γεγονός που αναγκάζει την Μπασκόνια να βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός περιφερειακού με έφεστο σκοράρισμα. Σύμφωνα με το ισπανικό Encestando, ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα είναι αυτό του DJ Stewart. Ο 27χρονος Αμερικανός guard και forward προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο EuroCup με τη φανέλα της Τσεντεβίτα. Ο Stewart εντυπωσίασε τη διοργάνωση έχοντας κατά μέσο όρο 14 πόντους και 3,5 rebound έχοντας 41% στο τρίποντο.

το Football Meets Data έχει βγάλει πιθανότητες για την πρόκριση στη φάση των 32 αναόμιλο, καθώς μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Στον πρώτο όμιλο, πιθανότητες πρόκρισης το Μεξικό έχει 86,6%, η Τσεχία 73,6%, η Νότια Κορέα 65% και η Νότιος Αφρική 45,5%. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία έχει ποσοστό 86,6%, ο Καναδάς 80,4%, Βοσνία 64,7% και το Κατάρ 39,9%. Στον τρίτο όμιλο, η Βραζιλία έχει 97% πιθανότητα πρόκρισης, αλίμονο, το Μαρόκο 86,6%, Σκωτία 69,6% και Αϊτή 15.064,9%. Αλίμονο και αυτό. Στον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 82,8%, η Τουρκία 81,3%, η Παραγουά 61,1% και η Αυστραλία 46,2%. Στον πέμπτο όμιλο η Γερμανία έχει 95,2% πιθανότητες πρόκρισης, το Εκουαδόρ 85,4%, η Ακτή Ελεφαντοστού 69,3% και το Κουρασάο 19,1%. Στον έκτο όμιλο η Ολλανδία έχει 87,4%, η Ιαπωνία 77,8%, η Σουηδία 70,5% και η Τινησία 35,4%. Στον έβδομο όμιλο, το Βέλγιο έχει 93,3% πιθανότητες πρόκρισης, η Αίγυπτος 74,5%, το Ιράν 58,4%, η Νέα Ζηλανδία 40,5%. Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία 98,7%, η Ουρουγουάη 83,4%, η Σαουδική Αραβία 36,3% και το Κάπο Βέρντε 36,4%. Στο 10ο όμιλο, Γαλλία 96,7%, Νορβηγία 85,1%, Σενεγάλ 71,9% και το Ιράκ 15,5%. Στον όμιλο της Αργεντινής, η παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει 98% πιθανότητες πρόκρισης, η Αυστρία 79,8%, η Αλγερία 65,2% και η Ορδανία 20,9%. Στον πρώτο τελευταίο όμιλο, Πορτογαλία 96,1%, η Κολομβία 90,7%, το Κονγκό 40,2% και το Ουσμπεκιστάν 31,9%. Ενώ στον τελευταίο όμιλο της Αγγλίας, τα τρία λιοντάρια έχουν πιθανότητες πρόκρισης 95,8%, η Κροατία 87,8%, η Γκάνα 53,4% και ο Παναμά 27,4%.

Σε άλλα νέα, ο γιος του Τζιμπρίλ Σισε επέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Ο Πρινς Σισε, ο γιος του άλλου επιθετικού του Παναθηναϊκού και της Λίβερπουλ, Τζιμπρίλ υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Ο άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού είδε το γιο του Prince να ενηλικιώνεται ποδοσφαιρικά υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. 17χρονος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σαν στόπερ, ενώ στο ξεκίνημα της καριέρας ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του όντας κεντρικός επιθετικός. Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα των Κάπα 18 των Reds, μετρώντας συνολικά 24 συμμετοχές και 2 τέρματα. Σε 4 από αυτά τα παιχνίδια φόρησε το περιβραχιόνι του αρχηγού, δείγμα των ικανοτήτων του και της πίστης που έχουν άνθρωποι της Λίβερπουλ στο πρόσωπό του. Το συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύτηκε με το σύλλογο του Merseyside έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

0: Super Sport 104.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το 1978 ήταν το πρώτο Μουντιάλ το οποίο κατέκτησε η Αργεντινή, όμως ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτεύχθη μνημονεύεται μέχρι και σήμερα, αφού υπήρχε έντονο πολιτικό παρασκήνιο και σκιές. Η Αργεντινή μαστίζεται από δικτατορία, όπως συμβαίνει πάντα. Το 1978 το καθεστώς προσπαθεί να κερδίσει την κοινή γνώμη και αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Μουντιάλ με τον τρόπο να καταλήγει τελικά στα χέρια της Αλμπισελέστε. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που η διοργανώτρια χώρα πήρε στο τέλος και την κούπα, αφού είχαν προηγηθεί σε κατακτήσεις των Ουρουγουάη, Ιταλία, Αγγλία και Δυτική Γερμανία. Αυτή τη φορά όμως υπήρξε έντονο παρασκήνιο και μέχρι και σήμερα η διοργάνωση του 1978 συνοδεύεται από αρκετές σκιές. Στο διαδικαστικό κομμάτι υπήρξαν 16 ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στο τουρνουά και αυτές ήταν Αυστρία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Σκωτία, Ισπανία, Σουηδία, Δυτική Γερμανία, Αργεντινή, Βραζιλία, Περού, Μεξικό, Τινησία και Ιράν, οι οποίες χωρίστηκαν σε 4 γκρουπ. Οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου που προχώρησαν στη δεύτερη φάση, εκεί όπου μοιράστηκαν σε 2 ομίλους των 4 ομάδων, με τους 2 πρώτους να παίζουν στο τελικό και τους 2 δεύτερους στο μικρό τελικό. Η Αργεντινή προκρίθηκε ως δεύτερη από την πρώτη φάση, έχοντας γνωρίσει την ήττα με 1-0 από την Ιταλία, η οποία πήρε την πέμπτη θέση με το 3-3. Στη δεύτερη φάση, η Ολλανδία πήρε με άνεση την πρωτιά του ενός ομίλου με απολογισμό 2-1-0 και τέρματα 9-4, κλείνοντας θέση στο μεγάλο τελικό. Έτσι, προκάλεσε ότι η δεύτερη θέση κατέληξε στην Ιταλία με την κάτοχο του τροπαίου Δυτική Γερμανία να μην πανηγυρίζει ούτε μία νίκη στη φάση αυτή και με απολογισμό 0-2-1. 0 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα, τερματίζει τρίτη. Στον άλλο όμιλο υπήρξε μια μετοπική μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας με στόχο μια θέση στο τελικό. Στην πρεμιέρα η Βραζιλία ανοίξε με 3-0 το Περού και η Αργεντινή με 2-0 την Πολωνία. Τη δεύτερη αγωνιστική οι δύο λατινοαμερικάνικες χώρες έμειναν στο 0-0 και την τελευταία αγωνιστική οι οικοδέσποτες καθυστέρησαν την έναρξη του δικού τους αγώνα, ώστε να γνωρίζουν το αποτέλεσμα της Βραζιλίας. Η Σελεσάο εν τέλει νίκησε 3-1 την Πολωνία. Και αυτό σημαίνει ότι η Αργεντινή έπρεπε να κερδίσει με διαφορά 4 τερμάτων το Περού για να πάρει την πρώτη θέση. Υπάρχουν λοιπόν φήμες ότι υπήρξαν τόσο πιέσεις όσο και απειλές στην ομάδα του Περού, η οποία κατέρευσε το ημίχρονο με το σκορ στο 2-0 και εν τέλει η ομάδα του Περού ιτήθηκε 6-0, δείχνοντας να προβάλλει το παραμικρό ίχνος αντίστασης. Ο μεγάλος τελικός έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Για μία ακόμα φορά. Υπήρξαν παράπονα ότι οι Αργεντινοί καθυστέρησαν πολύ την έναρξη του αγώνα, αμφισβητώντας ακόμα και την νομιμότητα ενός νάρθηκα, ο οποίος που φορούσε ο τότε ποδοσφαιριστής Ρένε Φάντε Κέρκοφ. Στο αγωνιστικό σκέλος ο Κέμπες άνοιξε το σκορ για τους Αργεντινούς, με τον Ανίγκα να ισοφαρίζει το 82. Το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση, με τον Κέμπες να πετυχαίνει γκολ στο 105, το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, και τον Μπερτόν να διαμορφώνει λίγο αργότερα. Λίγο πριν το φινάλε, το τελικό 3-1. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα είχαν συμβεί, οι Ολλανδοί δεν παρακολούθησαν την τελετή μετά τη λήξη, όντας απόλυτα απογοητευμένοι και για το γεγονός ότι έχασαν δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Αργεντινή έγινε η πρώτη μέχρι τότε ομάδα η οποία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο, έχοντας 2 μάτς χωρίς νίκη, ενώ η Βραζιλία πήρε την τρίτη θέση, δίχως ούτε μία ήττα. Με τον προπονητή της τότε, Κλαούντιο Κουτίνιο, να τονίζει ότι η ομάδα του ήταν η ηθική νικήτρια του τουρνουά. Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ο Μάριο Κέμπες, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νικήτριας Αργεντινής, ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 6 γκολ. Τα δύο εξ αυτών ήρθαν στον τελικό που και σφράγισαν την κατάκτηση του τροπέου, με τον ίδιο να ξεχωρίζει και να οδηγεί εκ του ασφαλού στην ομάδα του στη γη της επαγγελίας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κορυφαία ονόματα, κορυφαίος παίχτης του Μουντιάλ. Αρκετά σπουδαία ονόματα έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μεταξύ των οποίων ήταν η Ζίκο, Πάολο Ρώση, Μισελ Πλατινί και Καρλ Χάινς Ρουμενίκε. Δύσκολα όμως μπορεί να πάρει κάποιος τον τίτλο του κορυφαίου από τον Κέμπες, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της Αργεντινής και την οδήγησε μέχρι τον τελικό.

τη Real Madrid της, ο Eduardo Camavinga είναι έτοιμος να παραχωρηθεί από τους μερέγχες, καθώς τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για ότι η Real προτίθεται να ακούσει προτάσεις μεταξύ των 50 εκατομμυρίων ευρώ και 80 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γάλλο διεθνή, ο οποίος είναι εκτός της λίστας του Didier Deschamps για το Mundial. Ο Ζωζέ Μουρίνιο πιστεύει ότι η Real Madrid έχει αρκετούς παίχτες στο προφίλ του Καμαβίνγκα και δεν θεωρείται ο 23χρονος ένα βασικό κομμάτι στην ομάδα του. Ο Καμαβίνγκα είναι κοντινός φίλος με τον Κίλιαν Εμπαπέ, αλλά ο Μουρίνιο θέλει περισσότερους τεχνικούς μέσους για να καταρτήσει την ομάδα του. Ο προπονητής ενδέχεται να μείνει στην ισπανική πρωτεύουσα και να παλέψει για τη θέση του μέχρι να έρθουν προτάσεις για τον Γάλλο μέσο. Η Manchester United και η Paris Saint-Germain έχουν συνδεθεί με τον Eduardo Camavinga, ο οποίος έκανε τη φετινή σεζόν 29 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Ένας άλλος παίχτης που επίσης έχει τραβήξει τα βλέμματα, αυτός είναι ο Μάικλ Ολίσε, ο παίχτης της Bayern, ο οποίος είναι... θέλει να τον οποίο τον έχουν βολιδοσκοπήσει η Paris Saint-Germain σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Ο Γάλλος παίχτης υποστηρίζει ότι ο γαλλικός τύπος υποστηρίζει ότι η Paris Saint-Germain είναι αισιόδοξη ότι αυτό το η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, ο οποίος είχε αλλάξει περιβάλλον από την Crystal Palace στην Bayern το 2024. Ο Λίς επίσης έχει συνδεθεί και με τη Real Madrid της, έχοντας σκοράρει 22 γκολ και μοιράζοντας 31 assist για λογαριασμό των πρωταθλητών Γερμανίας σε όλες τις διοργανώσεις την περσινή σεζόν. Τώρα είναι παίχτης κλειδί για τη Γαλλία και πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Θα έχει την ευκαιρία ο Λίς να είναι στη... πρωτεύουσα του Παρισιού, της Γαλλίας, του Παρισιού, αλλά η Bayern το έχει κάνει ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει πρόθεση να απολυθεί ο παίχτης, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η Newcastle είναι και αυτή που κινείται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας δει τον εξτρέμπτη Σασούνα Βίκτορ Μουνιό, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και έχοντας κάνει πρόταση σε αυτόν. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις που βρίσκονται στην εξέλιξη, καθώς το σύλλογος κοιτάζει να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ο Μουνιός παίζει βασικότερα στο αριστερό άκρο της επίθεσης, έχοντας σκοράρει 6 γκολ στο πρωτάθλημα της Ισπανίας για λογαριασμό της Οσασούνα. Πήρε την πρώτη του συμμετοχή για την ισπανική ομάδα, για την εθνική ομάδα της Ισπανίας φέτος, έχοντας εντυπωσιάσει τον προπονητή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Φούρια Ρόχα, τον Λουίς Ντελαφουέντε. Η Newcastle ψάχνει εξάλλου αντικαταστάτη για τον Άντονι Γκόρντον, ο οποίος πήγε στην Μπαρσελόνα τον Ιούλιο. Ο Μουνιός έχει μια πρόταση αποδέσμευσης γύρω στα 34,5 εκατομμύρια λίρες στο συμβόλαιό του, και έχει συνδεθεί επίσης και με τους αντιπάλους της Newcastle, της Sunderland.

Στην Εθνική Γαλλία, η αποστολή των τρικολόρων έχουν εγκατασταθεί στη Βοστόνη, εκεί που θα είναι η βάση των τρικολόρων κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Και ο Ζιλ Κουντέ αποφάσισε να δώσει στους διαδικτυακούς του φίλους μια γεύση από το εσωτερικό του ξενοδοχείου. Ο αμυντικός της Μπαρσελόνα δημοσίευσε ένα βίντεο από το δωμάτιό του, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές και η γαλλική αποστολή για τους ποδοσφαιριστές. Στην είσοδο κάθε δωματίου υπήρχε φωτογραφία του παίχτη που θα το χρησιμοποιούσε, ενώ αντίστοιχα πορτρέτα είχαν τοποθετηθεί και στο εσωτερικό των χώρων, δημιουργώντας μια απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία για τους διεθνείς. Ανάμεσα αντικείμενα που βρήκαν οι παίχτες κατά την άφηξή τους ήταν και ένα αναμνηστικό μετάλλιο της FIFA για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, καθώς και μια σειρά δώρων εμπνευσμένα από τη Βοστόνη και την αθλητική της παράδοση. Οι ποδοσφαιριστές Γαλλίας παρέλαβαν φανέλες ιστορικών ομάδων της πόλης, όπως οι Boston Celtics, οι New England Patriots, οι Boston Red Sox, ενώ το πακέτο καλωσορίσματος περιλάμβανε επίσης εξατομικευμένα μπουρνούζια και σακίδια με το λογότυπο της Εθνικής Γαλλίας. Μέσα από το βίντεο του Κουντέ, οι φιλαθλοί είχαν την ευκαιρία να δουν τόσο το υπνοδωμάτιο όσο και τους κοινόχρηστους χώρους που θα φιλοξενήσουν το τρικολόρ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η Γαλλία συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου και όπως φαίνεται οι διεθνείς έχουν φροντίσει να νιώθουν σαν το σπίτι τους πριν από την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια νέα απειλή προς το Ιράν, λέγοντας θα πάρουμε τον έλεγχο του νησιού Χαρ και των πετρελαϊκών του υποδομών. Έτσι έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Και το Ιράν δεν το άφησε αναπάντητο, λέγοντας ότι ο Τραμπ είναι μπερδεμένος και ασταθής, όπως είπε ο Εμπραχήμ Αζίζη, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εσωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα δώσει μια αυστηρή απάντηση σε οποιοδήποτε τέτοια προσπάθεια κατάληψη του νησιού, σύμφωνα με το CNN. Το Ιράν και όλη η επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένες και του νησιού Χαρκ, είναι πλήρως προετοιμασμένα, δήλωσε ο Αζίζη σε σχόλιά του στην Ιρανική εφημερίδα Χαμσαρί την Πέμπτη. Το επίπεδο ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών μας είναι τόσο υψηλό που πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που μπορούν να γίνουν εμφανή στο μέλλον είναι ακριβώς αυτό το μέγιστο επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας στο νησί. Με όλες τις δυνατότητες και τη δύναμή τους, οι ενόπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες. Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη σήμερα ότι είπα θα καταλάβουν το νησί Καρκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν. Το μικροσκοπικό νησί στον Περσικό Κόλλο αποτελεί οικονομική ζωτική δύναμη για το Ιράν και χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Στο μπάσκετ, ο Τσέγγιλ Ντιρίμ, ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν, είχε τιμωρηθεί από το Νεσάκε, καθώς είχε κάνει χειρονομίες στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών και δέχτηκε επίπληξη και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ζητήθηκε μάλιστα και από τον βοηθό προπονητή του Τριφύλιου δημόσια ρητή ανάκληση της δυσφημιστικής του πράξης και παροχή συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μιας ημέρας. Έτσι και έκανε ο Τούρκος βοηθός προπονητή. Στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Ζητώ συγγνώμη τους διαιτητές του Game 3 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος για τις χειρονομίες μου».

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104.
2: Κάτσο. Ο Ούγκο Μπρος, ο προπονητής της Νοτιού Αφρικής, είχε περάσει από την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από τον Πανσεραϊκό τη σεζόν 2008-2009. Παρότι δεν κατάφερε να αποτρέψει τον υποβιβασμό της ομάδας, οδήγησε τα λιοντάρια στη μεγαλύτερη πορεία της ιστορίας του στο κύπελο Ελλάδας. Καθώς απέκτησε τον Παναθηναϊκό σωστά προημιτελικά η ομάδα των Σερών, με το ιστορικό 2-3 στο ΆΚΑ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Έχει αποκλείσει και από την ΑΕΚ, ωστόσο η επιτυχία αυτή παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην ιστορία του συλλόγου. Ο Ούγκο Μπρος, ο οποίος σήμερα είναι προπονητής στη Νότια Αφρική, 74χρονος, καθώς καταρρύπτει το ρεκόρ του Ότο Ρεχάγγελ, όπως είπε επίσης ο Θέμης Παλιούρας. Και με αυτό το ρεκόρ θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μη φύγει κανείς.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
3: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα, πεντάξει.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 943 Intervet & Sports.
10: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Επιστρέψαμε στον 943 Ντερβέτεν Sports. Τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, εκτάκτως σήμερα στη θέση του Σάκη Μπουσδούνη και του Γιώργου Ρουμελιώτη. Let's begin. 59 λεπτά ακόμα απομένουν για την τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου, στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

σε ένα άλλο Μουντιάλ θα πάμε, αυτό του 1986 που διεξήχθη στο Μεξικό. 13η διοργάνωση του θεσμού, απόλυτος πρωταγωνιστής αναδεικνύεται ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος γράφει ιστορία και οδηγεί την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεύτερη μετά την κατάκτηση του 1978, η Αλμπισελέστη ανεβαίνει στην κορυφή του κόσμου. Εκεί θα ακολουθήσει και μια τρίτη πολλά χρόνια, αυτή του προηγούμενη, το 2022, όταν ο διάδοχος του Πίπε Ντόρο, Λιονέλ Μέση, θα σήκωνε το χρυσό τρόπαιο του Μουντιάλ στο Κατάρ. Στο Μεξικό το ημερολόγιο δείχνει 29 Ιουνίου του 1986, η ώρα 12 το μεσημέρι στην πόλη του Μεξικό. Οι κερκίδες του σταδίου Αζτέκα ήταν κατάμεστες από 115.000 φιλάθλους που αδειμονούσαν να ξεκινήσει τελική μάχη ανάμεσα στην Αργεντινή, Ντιέγκο Μαραντόνα, και τη Δυτική Γερμανία του Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε. Ο τελικός είναι σκληρός και εξελίσσεται σε ένα πραγματικό θρίλερ. Η Αλμπισελέστε προηγείται 2-0 με τα γκολ του Μπράουν και Βαλντάνο στο 23 και στο 56 αντίστοιχα, αλλά τα πάντσερα απαντούν και σοφαρίζουν. Το 74 με τον Ρουμενίκη ένα σκοράρι και στο 83 ο Ρούντι Φέλερ. Η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα του Μαραντόνα είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά, καθώς στο 86 λεπτό ο αρχηγός και ηγέτης Αργεντινής με μια μαγική κάθετη πάσα τρύπησε τη γερμανική άμυνα και ο Χόρχε Μπουρουτσάγα έγραψε το τελικό 3-2 που έχρισε την Αλμπισελέστε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά, βγάζοντας στο δρόμο μια ολόκληρη χώρα και έναν ολόκληρο λαό. Κορυφαίος ήταν ο υποφαινόμενος Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος δεν καθορίζει μόνο τον τελικό αλλά και όλο το τουρνουά. Στο φινάλε παίρνει το βραβείο του καλύτερου παίχτη της διοργάνωσης, έχοντας 5 γκολ και 5 assist. Δύο από αυτά τα γκολ, το πιο εμβληματικό όλων των εποχών για διαφορετικούς λόγους, και μπαίνουν στα προημιτελικά. Αυτό με την Αγγλία στις 22 Ιουνίου. Το πρώτο στο 51ο λεπτό το πετυχαίνει με το χέρι του και έχει μείνει ως σήμερα ως το χέρι του Θεού, ενώ το δεύτερο στο 54ο λεπτό υπήρξε προϊόν εκπληκτικής ατομικής προσπάθειας, το οποίο ξεκίνησε πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Αυτό το γκολ αναδείχθηκε και το καλύτερο στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων από ψηφοφόρους της FIFA το 2002. Για την ειδημένη του προημιτελικού τότε Αγγλία, είχε μειώσει με το έκτο του γκολ στο τουρνουά ο Γκάρι Λίνεκερ στο 81. Πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, ο Γκάρι Λίνεκερ, τον είπα μόλις τώρα. Ο οποίος με αυτά τα 6 γκολ είχε αναδειχθεί και πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελλο του 1986. Ο Βρετανός είχε πετύχει χάτρικ με την Πολωνία στη φάση των ομίλων, δύο τέρματα στο 16 απέναντι στην Παραγουάη και έναν, όπως προείπαμε, στον προημιτελικό. Είχε κάνει ένα σπουδαίο τουρνουά οδηγώντας τους Άγγλους μέχρι τα προημιτελικά, όπου ο Μαραντόνα σταμάτησε την εντυπωσιακή τους πορεία. Οι Βρετανοί έχασαν έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσουν την παρουσία τους στα ημιτελικά και πιθανόν αν περνούσαν μια δεύτερη μεγάλη διάκριση σε Μουντιάλ. Θυμίζω πως σε κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966, σε μια διοργάνωση που διεξήχθη στην έδρα της, είναι και η μοναδική ουσιαστικά διάκριση για την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο ποδόσφαιρο. Πριν το Μουντιάλ του 1966, είχε να επιδείξει και μια τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο του 1968 και μια τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990. Η απουσία της Ελλάδας στο χέρι του Θεού, το γκολ του αιώνα, πολλά και διάφορα στοιχεία υπάρχουν για αυτό το Μουντιάλ. Ένα ακόμα είναι και το Mexican Wave, ή αλλιώς ο κυματισμός των θεατών που έκανε την εμφάνισή του και καθιερώθηκε παγκοσμίως σε αυτό το τουρνουά.

Ένα Μουντιάλ το οποίο έχει πολλές εκπλήξεις είναι ότι είναι ότι θα έχει και τον πρώτο Έλληνα προπονητή σε ξένο πάγκο σε Μουντιάλ, και αυτό γιατί η Σαουδική Αραβία, όπως γνωρίζουμε όλοι, τον Απρίλιο του 2026 ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιώργου Δόνη ως ομοσπονδιακού προπονητή μέχρι το 2027. Πρόκειται για μια ανατροπή, για λίγο πριν το τουρνουά, αφού ο προκάτοχος του Ευρέ Ρενάρ είχε απολυθεί έπειτα από μέτρια αποτελέσματα. Ο Δόνης είχε μπροστά του πολύ λίγα φιλικά, μια ήττα με 2-1 από το Εκουαδόρ, μια νίκη με 3-0 απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, μια λευκή ισοπαλία με τη Σενεγάλη. Για να δοκιμάσει σχηματισμούς και παίχτες, γεγονός που αύξανε το ρίσκο. Ένα ρίσκο που η Σαουδική Αραβία φαίνεται να το αποδέχτηκε αναζητώντας φρέσκο κίνητρο. Ο Γιώργος Δόνης φέρνει γνώση του τοπικού πρωταθλήματος, του τοπικού ποδοσφαίρου, καθώς διέπρεψε ως προπονητής στην Αλ Καλίτς και στην Αλ Φατέχ. Αλλά η εθνική σκηνή είναι διαφορετική μάχη και όπως όλα δείχνουν θα ποντάρει στο 4-4-2 με έμφαση στην ταχύτητα. Και παίχτες που είναι καθοριστικοί είναι ο Αλνταουσαρί, ο Αλχαμντάν και ο Ελζουαΐρ. Όμως το πέρασμα του χρόνου θα κρίνει αν θα κατορθώσει να εμφυσίσει ρυθμό σε μια ομάδα με πλούσια ξένα ρόστερ αλλά σχετικά μικρό βάθος στα ντόπια ταλέντα. Αν η Σαουδική Αραβία πετύχει την πρόκληση, θα είναι μια αξιοσημείωτη επιτυχία για το project και ένα σπουδαίο κεφάλαιο για τον ίδιο ως τον πρώτο Έλληνα προπονητή σε άλλη εθνική, σε παγκόσμιο κύπελο. Η Σαουδική Αραβία αγωνίζεται σε όμιλο με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακροτήρι. Αν ο Δόνης καλείται να χτίσει, ο Κάρλο Αντσελότη πρέπει να αποκαταστήσει. Η Βραζιλία παραμένει πολυνίκη στο θεσμό, αλλά η τελευταία της κατάκτηση θα πρέπει να τρέξουμε στο 2002, εδώ και σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Κάθε διοργάνωση συνοδεύεται από την ίδια απογοήτευση και την ίδια υπόσχεση ότι η επόμενη θα είναι διαφορετική. Ο Ντον Κάρλο παρουσιάστηκε στις 26 Μαΐου του 2025 ως ο νέος τεχνικός της Βραζιλίας. Έπειτα από την ήττα του Ντόριβαλ Τζούνιορ 4-1 την Αργεντινή και προβλήματα στην προκριματική φάση, ο Καρλέτο θα αναλάβει ένα μήνυμα ότι θα δουλέψουμε για να ξαναγίνει η Βραζιλία πρωταθλήτρια. Ένα χρόνο μετά, η Σελεσάο ανανέωσε μέχρι το 2030 τον Ιταλό προπονητή, δείχνοντας έτσι εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ο Αντσελότη καλείται όμως να διαχειριστεί παίχτες με υψηλές προσδοκίες, όσο και σημαντικές απουσίες. Παίχτες κλειδιά όπως ο Ροντρίγκο και ο Μιλιτάο να είναι τραυματίες και το μισό έθνος να αναρωτιέται αν ο Νεϊμάρ θα προλάβει να παίξει στο Μουντιάλ. Η φιλοσοφία του σε διεθνές επίπεδο είναι ήρεμη και ευέλικτη. Θα επιδιώξει κατοχή ισορροπώντας 4-3-3 και 4-2-3-1 με τους Κασεμίρο και Γκυμαράε σαν πυρήνα και μεσοεπιθετικά η Ραφίνια και η Βινίσιους να είναι τα βασικά όπλα. Δυνάμεις, το τέταρτο ταλέντο, το τεράστιο ταλέντο, πήρα και ψυχραιμία προπονητή κορυφαίας κατηγορίας. Αδυναμίες, το βάρος της ιστορίας, πόσο επηρεάζει τον ίδιο και τους παίχτες, όπως παραδέχεται. Οι τραυματισμοί και η νοοτροπία πρέπει να κερδίσουμε. Και η νοοτροπία του πρέπει να κερδίσουμε το τρόπαιο. Ο κάτοχος του τίτλου και στο κυνήγι του back to back. Αυτό είναι κάτι το οποίο ταλανίζει πάρα πολύ όλες τις ομάδες που έχουν πάρει το Μουντιάλ, και ο Λιονέλ Σκαλόνι ανέλαβε την Αργεντινή το 2018 και σταδιακά την οδήγησε με αξιοσημείωτη σταθερότητα στην κορυφή, στη μια κορυφή μετά την άλλη, έχοντας ήδη κερδίσει τα πάντα. Κόπα Αμέρικα το 2021 και Μουντιάλ το 2022 και πάλι Κόπα Αμέρικα το 2024. Κατέχει πλέον το ρεκόρ του πιο πετυχημένου ομοσπονδιακού τεχνικού της χώρας και φέτος το στοίχημα είναι να κάνει το back-to-back και να γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία το 1962. Το έκανε η Σελεσάο με διαδοχικούς τίτλους. Διαθέτει όλους τους πρωταγωνιστές της Καλονέτα, όπως το αποκαλούμε. Επιθετικά Λαοτάρο Μαρτίνες, Χούλιαν Άλβαρες, Μέση να δεσπόζει από τη μέση και μπροστά. Το κέντρο ποιής πιθανότητα θα αποτελείται από τον Μακάλιστερ και τον Ντεπόλ, με έντονη συμμετοχή από τον Έντζο Φερνάντες. Ισχυρή πλευρά του Σκαλόνι, ο οποίος δεν έχει εμπειρία σε σύλλογο παρά μόνο σε εθνική ομάδα, είναι η εμπιστοσύνη.

εμπιστοσύνη. Το ρόστερ τον στηρίζει πλήρως και η συσσωρευμένη εμπειρία του σε τελικούς. Κίνδυνοι, το βάρος του τίτλου και τα χρόνια που πλέον βαραίνουν τα αστέρια του. Πιέζει η έλλειψη ταχύτητας, λέει ο ίδιος. Το high risk και high reward στοίχημα του Thomas Tuchel. Η Αγγλία βρέθηκε στα γήπεδα του Μουντιάλ με το απόλυτο στα προκριματικά 8 στα 8, αλλά ο Thomas Tuchel αποφεύγει τα κλισέ μολονότι διαθέτει αστέρια και προτίμησε να φτιάξει ομάδα κλείνοντας τα αυτιά του στα μίντια και τους φιλάθλους. Το αποτέλεσμα, επίσημο ρόστερ χωρίς Alexander Arnold, Phil Foden, Cole Palmer και λοιπούς. Ποντάροντας ένα high risk, high reward στοίχημα, ήδη στην πρώτη αποστολή έχει να διαχειριστεί έναν Μπέλιχαμ που θα πρέπει να μοχθήσει για να παίζει βασικός και η τακτική του βασίζεται στην κατοχή, στο δυναμικό pressing και στις σταθερές σχέσεις με κλειστά σενάρια. Ποιοτικά η Αγγλία έχει βάθος, αλλά οι επιλογές του Τούχελ δίχασαν. Αν η Αγγλία φτάσει μακριά, ο Τούχελ θα γευτεί την αποθέωση μιας αξιοθαύμασης επανεκκίνησης. Διαφορετικά,

Μια προπονητή σε όλη την πυραμίδα μέχρι την κορυφή, απόδειξε ότι η ισπανική συλλογική προσπάθεια απέδωσε καρπούς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντελαφόντε κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σαν προπονητής της Ισπανίας, ενώ δεν έχει αναλάβει σύλλογο από τότε που βρέθηκε στον πάγκο της Αλαβές της τρίτης κατηγορίας για 11 αγώνες πριν από 15 χρόνια.

το καλύτερο για το τέλος είναι η Ουρουγουάη. Το 2023 η Σελέστε προχώρησε σε ριζική ανανέωση προσλαμβάνοντας τον σήμερα 70 χρονών Μαρσέλο Μπιέλσα. Ως ή αλλιώς Λόκο, όπως είναι το παρατσούκλι του. Στόχος του ήταν να βγάλει την ομάδα από την εποχή Καβάνι Σουάρες, η οποία πέτυχε να κερδίσει τίτλο μετά το 2011. Μετέφερε την κλασική rock and roll φιλοσοφία του, υψηλό pressing, επιθετικότητα και υψηλό ρυθμό σε διάταξη 3-3-1-3 ή 3-4-3. Με όπλα τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, τον Ντάρουιν Νούνιες, τον Ροναλντ Αραούχο και ορισμένα νεαρά ταλέντα που ανταποκρίνονται στην έμπνευση. Ο ίδιος ο Μπιέλσα αυτοχαρακτήρισε τοξική την παρουσία του δίπλα στους παίχτες. Μπροστά του όμως είχε μια μεγάλη ευκαιρία να φτάσει μακριά, κάτι που σημαίνει πως θα αποδειχθεί ότι το πέρασμά του και το προσωπικό του τέλος μετά το παγκόσμιο έφερε αποτέλεσμα. Όλα αυτά στο χορτάρι θα κριθούν.

τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι εντεκάδες για τον πρώτο αγώνα του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Η πρεμιέρα είναι πρωτομπυλών. Η Χαβιά Αγκύρα και ο Κομπρός ανακοίνωσαν τις εντεκάδες τις οποίες θα παρατάξουν.

στις ομάδες τους. Από πλευράς γηπεδούχων, οι δύο Έλληνες μέσα εισαγωγικά της Εθνικής Μεξικού, Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες, θα είναι στον πάγκο. Και αυτοί που ξεκινάνε είναι Ράνχελ κατά τα δοκάρια, στην άμυνα Μόντες, Βάσκες, Ρέγες, Γκαγιάρδο, στο κέντρο Ηλίρα, Φιδάλγο, Γκουτιέρες και στην επίθεση Κινώνες, Αλβαράδο και Χιμένες. Ενώ στον πάγκο βρίσκονται Ατσεβέδο, Οτσόα, Σάντσες, Άλβαρες, Τσάβες, Ρόμο, Πινέδα, Βάργκας, Μόρα, Τσάβες, Βέγκα, Χιμένες, Γκονσάλες, Χουέρτα και Μαρτίνες. Απ' την άλλη πλευρά η Νότια Αφρική παρατάσει τους Williams. Στο τέρμα Μοντίμπα, Μπογκάζη, Σίμπιση, Μουντάου, Οκόν. 5-3-2 παρατάσει ο Ούγκο Μπρος. Μοκοένα, Σιτόλε, Άνταμς στο κέντρο και οι Φώστερ και Ρέινερς στην επίθεση. Ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι Τσάιν, Γκος, Ματουλούντι, Ενταμάν, Καμπίνι, Μακάνια, Κρός, Εμπατά, Σβάνε, Απόλης, Μορέμι, Μοφοκέγκ, Μασέκο, Μαγκόπα και Σεμπελέμπε. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτό το μάτς.

η τελετή έναρξη συνεχίζεται με τις χαρακτηριστικές κούκλες Λαμπούμπου να κάνουν ένα χορευτικό και να τσακώνονται για το τρόπαιο. Και μόλις μπήκε στο γήπεδο ο Τζέι Μπάλβιν, ο οποίος τραγουδάει μέσα σε ένα αμάξι

Να θυμίσω ότι ο πρώτος όμιλος ολοκληρώνεται με ένα μάτς που έρχεται τα ξημερώματα. Τσεχία, Νότια Κορέα. 5 η ώρα το ξημέρωμα. Άλλωστε, όπως είπε και ο Γιώργος εδώ πέρα στο Viber, 5 φραπέδες την ημέρα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα μάτς του Μουντιάλ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αυτή τη στιγμή που το πρόβλημα με τις βίζες συνεχίζεται, καθώς ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη θα αναγκαστούν να αγωνιστούν χωρίς να έχουν συμπαράσταση φιλάθλων στις χώρες τους λόγω αδυναμίας έκδοσης βίζας της ΗΠΑ. Δηλώσαν εκπρόσωποι της Σενεγάλης και της ακτής Ελεφαντοστού στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

τη στιγμή που η Σακύρα έκανε και την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου. Νομίζω μαζί με τον Snoop Dogg είναι αυτός. Αν το βλέπετε κάποιος, να στείλει ένα μήνυμα στο Viber να με επιβεβαιώσει.

Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Με τη Σακύρα θα σας αποχαιρετήσω. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν μαζί μου ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ακολουθεί Δημήτρης Τρατάκης να σπάει παρέα μέχρι τις 12. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
2: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
2: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
2: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα, δεν πας για Νάνι.

0: επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Σουάρες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

0: Να βάλει να διαπραγματεύσει ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άουγκσμπουργκ για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Αλσάντα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πόλη του Ραρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει σε διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς, γιατί θέλει να εξετάσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους. Ο Τόμας Κετζιόρας συμφώνησε με την Δυναμό Κιέβου ώστε να συνεχίσει στο κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο. Ο Ορμπελίν Πινέδα τη ΣΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sports. Τις περιπτώσεις των Γιάνσεν της Μπρέτφορ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Όμιλος Σκάι απέκτησε τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία. Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον προϋποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορειών Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Sold out για το 5ο τελικό του πρωταθλήματος κοντά στον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 13 Ιουνίου στις 6 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το Βελιγράδι θα εξετάζουν ως έδρα οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη της νέας σεζόν λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα. Πάμε να το πάρουμε στην έδρα του. Ήταν το μήνυμα του Εργκίνα Ταμάν στα αποδετήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πρασίνων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει το 5ο μάτς ο Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή του Όσμαν. Την κατάσταση του Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα δει τις επόμενες ημέρες στο Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα δύο χρόνια που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Προ Ρέκο στη Βαλέτα για το δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής αντιμετωπίζει τον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρσελόνα Φρέντς Βάρος. Πρώτος πριν στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Ερδιο Σπορ. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Στις 10 το Μεξικό κοντράρεται με τη Νότια Αφρική στο στάδιο Μπανόρτε. Στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερδιο Σπορ. Στο Βόλεϊ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του 29χρονου κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν για ακόμα ένα χρόνο. Στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο της Φέρης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε

Κάθε ποντάρισμα Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι.

Καλησπέρα σας. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, είναι η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Μιχάλης Οηλές.

Μουντιάλ, Μουντιάλ, ξεκίνημα σήμερα στις 10. Ξεκινά Μεξικό, Νότια Αφρική. Τα γνωρίζετε αυτά πολύ πολύ καλά. Στις 10 όμως έχουμε και τον αγώνα πόλο μεταξύ Ολυμπιακού και Προρέκο. Ημιτελικός κυπέλλου πρωταθλητριών, με την ευχή και την ελπίδα ότι ο Ολυμπιακός του ανδρικού τμήμα θα ακολουθήσει τα χνάρια του γυναικείου, όπου εχθές επικράτησε της Ματαρό της Ισπανικής και πέρασε στον τελικό. Θα έχουμε συνεχής ενημέρωση, μάλλον τακτική ενημέρωση από τον Νίκο Κατσάτσο, ο οποίος θα παρακολουθεί έτσι ενδελεχώς την αναμέτρηση και θα μας ενημερώνει. Αυτή την ώρα γίνεται η τελετή έναρξης στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό. Μπορείτε βεβαίως να την παρακολουθήσετε από τα κανάλια τα κρατικά. Συγκεκριμένα η R2 αυτή την ώρα δείχνει την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

5η λοιπόν, 11 Ιουνίου του 2026, γιορτάζουν ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, άλλωστε γι' αυτό ξεκινάει και το Μουντιάλ, έτσι λέω εγώ, πλάκα κάνω. Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα.

Για να μένουμε λίγο στη Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Είναι μια ημέρα η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με το ψήφισμα 78-268 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκε στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το Ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων. Ως παιχνίδι ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Ακούστε τώρα τα ωραία. Το παιχνίδι συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Και τι πιο ωραία ημέρα για την έναρξη του Μουντιάλ. Γιατί μην ξεχνάτε, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι.

6-9-39-9-43-9-43 6-9-39-9-43-9-43 ο αριθμός στο Viber. Μέσω αυτού μπορούμε να επικοινωνούμε για οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε. Ήδη ο φίλος μου Βασίλης έχει στείλει μήνυμα. Άντερε στρατάκι, έφτιαξα βαρύ γλυκό, κάθομαι στο μπαλκόνι και περιμένω, ξεκίνα. Γεια σου φίλε μου Βασίλη.

Λοιπόν, μας ακούτε από τους 94,3 βεβαίως στην αγαπημένη σας κοινότητα εδώ στο Λεκανοπέδιο, στην Βιωτία από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία από 104,6, στην Ηλία στους 98,6, στην Λακωνία στους 104,6, στην Ετωλό Ακαρνανία 100,9, στη Θεσπρωτεία 98,6 και από τον Prime 103,7 στα Δωδεκάνησα. Στην Κύπρο από το Super Sport 104, Βρυξέλλες Radio Alma, Αυστραλία Radio Sparty και στην Ευρώπη μέσω της LaSat.

Εννοείται ότι έχετε ακούσει πολλά και διάφορα από το πρωί και από εδώ, από τον δικό μας σταθμό, αλλά και γενικότερα από όλους τους σταθμούς, είτε αθλητικούς είτε πολιτικούς, είτε στην τηλεόραση, παντού στο ίντερνετ ακούτε για την, και βλέπετε για την έναρξη του Μουντιάλ. Η αναμονή λοιπόν έφτασε στο τέλος της, το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς, ή θα έλεγα της τετραετίας, κάνει πρεμιέρα σήμερα στην πόλη του Μεξικού. Για πρώτη φορά τόσο μεγάλος αριθμός, τόσο μεγάλη διάρκεια, αφού το φετινό παγκόσμιο κύπελο θα διαρκέσει 40 ολόκληρες ημέρες με 48 ομάδες, 48 εθνικές. 12 όμιλοι των τεσσάρων, να θυμίσω ότι περνάνε οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, σύνολο 32. Σύνολο 32 στην δεύτερη φάση και υπάρχουν φαβοροί. Εννοείται ότι υπάρχουν φαβοροί. Για να δούμε τι δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες, αν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από εκεί και γιατί όχι. Βεβαίως μπορούμε να βγάλουμε. Έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στην Ισπανία εναντί της Γαλλίας. Αυτές οι δύο ομάδες βρίσκονται τον τελευταίο μήνα σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους όσον αφορά το φαβοριτισμό, και ως τρίτο φαβορί δίνεται η Αγγλία. Την εξάδα των επικρατέστερων για να

σηκώσουν την μεγάλη κούπα, συμπληρώνουν η Βραζιλία, η Πορτογαλία και η κάτοχος Αργεντινή. Να επαναλάβω λοιπόν, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αργεντινή. Τι είπατε, δεν υπάρχει Γερμανία? Υπάρχει, αλλά προσφέρεται πολύ πιο κάτω σε απόδοση, παρακαλώ, 15. Βάζετε 1 ευρώ και παίρνετε 15 ευρώ. Ή βάζετε 1000 ευρώ και παίρνετε 15.000 ευρώ. Αρκεί να το πάρει η Γερμανία.

Στις 10 λοιπόν στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού ξεκινά η αναμέτρηση Μεξικού Νότιας Αφρικής. Μια αναμέτρηση η οποία το 2010 αντίστοιχα στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής είχε πάλι πρεμιέρα, τότε είχε λήξει 1-1. Τα εισιτήρια της σημερινής αναμέτρησης έχουν εξαντληθεί, είχαν εξαντληθεί εδώ και μήνες, αφού όλοι θέλουν να πανηγυρίσουν την νίκη του Μεξικού, του coach του Χαβιέ Αγκύρε και του Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ. Θέλουν λοιπόν όλοι οι Μεξικάνοι, οι οποίοι παραγαπούν το ποδόσφαιρο, είναι τρελοί με το ποδόσφαιρο, την νίκη επί της Νότιας Αφρικής. Από την άλλη, Μπαφάνα, με προπονητή τον Ούγκο Μπρος, τον Βέλγο, θέλει να χαλάσει το μεξικάνικο πάρτι, όπως καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι εάν μπορεί. Στον ίδιο όμιλο υπάρχει και η Νότια Κορέα με την Τσεχία. Στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής αυτός ο αγώνας στην πόλη Γκουαδαλαχάρα του Μεξικού θα γίνει το μάτς, όπου η Νότια Κορέα, καθοδηγούμενη από τον coach τον Χονγκ Νιουγκ Μπο, θα έχει πολύ μεγάλη πλάκα να αναφέρουμε τα ονόματα της Νότιας Κορέας, θα επιδιώξει να κάνει ξεκίνημα με το δεξί, συνόχι όμως εύκολη Τσεχία. Η Τσεχία που, αν θυμάστε, είχε φτάσει διαπυρός και σιδήρου στην τελική φάση. Στον προγραμματικό είχε μείνει, στον προγραμματικό όμιλο είχε μείνει δεύτερη, αλλά στη συνέχεια απέκλεισε την Ιρλανδία και την Δανία. Τα θυμάστε καλά αυτά, διότι η Δανία ήταν και αντίπαλος δικός μας στα προκριματικά. Στον πάγκο της βρίσκεται ένας από τους γυραιότερους προπονητές της διοργάνωσης, ο 74χρονος Μίρολοσλαβ Κούμπεκ. Αργότερα θα έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην γραμμή, ο οποίος βρίσκεται στην πρεσβεία, παρακαλώ, του Μεξικού, επίσημος προσκεκλημένος, γίνεται ένα πάρτι εκεί με τα τυρίου και αχλαδίου, εννοείται, έχει πάρει και κάποια παιδιά δικά μας από εδώ. Θα μας δώσει λοιπόν το κλίμα λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, εκεί γύρω στις 10 παρα 20, 10 παρατέταρτο από την πρεσβεία, εδώ τη δική μας του Μεξικού. Να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι Μεξικάνοι την αναμέτρηση. Να μας δώσει γενικώς ένα έτσι ωραίο κλίμα, υποθέτω, από την πρεσβεία.

το στάδιο Αζδέκα που σας έλεγα, το θρηλυκό στάδιο Αζδέκα στην πόλη του Μεξικού, έχει χωρητικότητα τωρινή, γιατί παλαιότερα είχε παραπάνω, 87.523 θέσεις.

173.850 θεατές είχαν κάνει τον 1950 το ρεκόρ, το οποίο κρατά ακόμα, θέασης.

και προσέλευση βεβαίως, ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Βραζιλία, στο Μαρακανά, στο Μαρακανά της Βραζιλίας. 173.850 θεατές είχαν παρακολουθήσει εκείνον τον αγώνα. Επίσημα στοιχεία, γιατί πολύ πιθανόν να ήταν και παραπάνω.

0: Super Sport 104.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως.
2: Όπως το παγκόσμιο.
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η όμορφη Σακύρα, δεν μπορούμε να πούμε, έτσι. Γι' αυτό και ο Ράμος έπαιζε τόσο καλά. Όσο έπαιζε, τέλος πάντων. Παρά τα αυτό γκολ που είχε βάλει, αυτά συμβαίνουν και στα καλύτερα παιδιά και στους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Η Σακύρα λοιπόν τράβηξε τα βλέμματα και τραγούδησε το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Die Die, νομίζω έτσι λέγεται το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Die Die.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

6-9-39-9-43-9-43 μπορείτε να στέλνετε. Να, συνεχίσετε να στέλνετε, γιατί ήδη έχουμε αρκετά μηνύματα στο Viber να συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Από ό,τι βλέπω, μονοπολεί το ενδιαφέρον, και επειδή σας πήρα έτσι λίγο απότομα, εδώ είμαστε στον 943 Inter Veteran Sports και στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό Μουντιάλ, καλή θέαση, καλά ξενύχτια για όσους σε μπάς περιπτώσει ξενυχτήσουν. Λίγο πολύ όλοι θα το κάνουμε.

Ο φίλος μου λοιπόν ο Βασίλης λέει: πάντα ήμουν Ιταλία και Αργεντινή στα παγκόσμια, γιατί ήταν δυσκολοκατάβλητες. Μα πρώτα απ' όλα, βλέποντας παιδί την Βραζιλία του 70, θαύμαζα την Βραζιλία. Αλλά θύμωνα με την αφέλειά της μετά το 70.

Μιλάω για, για τους παίχτες της Εθνικής Γερμανίας. Πάντως, αν θέλετε τη γνώμη μου, νομίζω ότι η Βραζιλία, λόγω και της Υπήρου που θα γίνει, έχει πολλές πιθανότητες και έναν πολύ άξιο προπονητή αυτή τη φορά, τον σοβαρό, τον κύριο Αντζελότη, τον Ιταλό. Και εγώ συμφωνώ ότι η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορί, με δεύτερο την Αγγλία. Την Αγγλία, ναι. Η οποία όποτε και πολλοί φίλοι μόλις ακούνε Αγγλία γελάνε, σου λέει πάλι Αγγλία θα μας λες. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος με διορθώνει από την ορεινή Αρκαδία και πολύ καλά κάνει. Καλησπέρα αγαπητέ, καλή εκπομπή. Να έχουμε ένα συναρπαστικό μουντιάλ για να ξεχνιόμαστε από τα καθημερινά. Σωστός ο Νικόλας. Η Σακύρα λοιπόν είναι πρώην σύζυγος του Πικέ της Μπαρτσελώνα, όχι του Ράμος. Φίλε, δεν είμαι καλός στα κόλπα αυτά, στα celebrities. Τα ξεχνάω πολύ εύκολα. Όσο καιρό έπαιζε λοιπόν ο Πικέ, το ήξερα, τώρα το ξέχασα. Λοιπόν, είπα Ράμος, έτσι. Άρα, για να το λες έτσι θα είναι. Η Σακύρα λοιπόν είναι πρώην σύζυγος του Πικέ της Μπαρτσελώνας και όχι του Ράμος, όπως είπα εγώ λανθασμένα. Το θέμα είναι ότι είναι πρώην σύζυγος, αυτό είσαι δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα, που με διόρθωσε. Και εμένα, αν κατάλαβες, κάτι δεν μου κόλλαγε σε αυτό που είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεφόρνησα. Και μιας και πολύ ωραία λες ότι το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο γενικώς είναι για να ξεχνιόμαστε από τα καθημερινά, μην ξεχνάτε, παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο και όχι η ζωή μας όλη, έτσι. Το λέω και για αυτά που γίνονται αυτή την περίοδο με δηλώσεις επιδηλώσεων στο μπάσκετ και την τοξικότητα, την άκρα τοξικότητα που επικρατεί. Λοιπόν, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στις 10 αντιμετωπίζει την Προ-Ρέκο. Ήδη έχει μάθει τον αντίπαλο του σε περίπτωση που προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν προκριθήκε στον μεγάλο τελικό του Champions League πόλο, ο οποίος, να θυμίσω, γίνεται στην Μάλτα και περιμένει οπωσδήποτε τον νικητή του Προ-Ρέκο, Ολυμπιακός. Οι Ισπανοί νίκησαν 13-11 στα πέναλτι την Φερετσβάρος του Αργυρόπουλου και έκλεισαν θέση για τον μεγάλο τελικό της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

Ζωζέ Μουρίνιο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2029. Ανακοινώθηκε από την ομάδα της Ισπανίας. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είχε προαναγγείλει την έλευση του Μουρίνιου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, μιας περίοδου και εκλογών, το οποίο ο Πέρεθ έκανε περίπατο στις εκλογές της Ρεάλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν συναντήθηκε την 5η 11 Ιουνίου με πρόεδρο τον Φλωρεντίνο Πέρεθ και συμφώνησε στην έλευση του Ζωζέ Μουρίνιο για τη θέση του προπονητή για τα επόμενα 3 χρόνια έως τις 30 Ιουνίου 2029. Ο Ζωζέ Μουρίνιο θα ενταχθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης στις 13 Ιουλίου, την ημέρα που ξεκινάει η προετοιμασία της σεζόν, κλείνει η επίσημη ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης.

45-34, λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η Μπαρσελόνα προηγείται στη σειρά με 1-0. Μιλάνο Βενέτσια 49-31, επίσης λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Μία είδηση που μας ήρθε σήμερα τηλεοπτική, ότι τα δικαιώματα του κυπέλου αλλά και του Super Cup πήγαν στον Sky για τα επόμενα 3 χρόνια, μετά από σχετική πρόταση που υπέβαλε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από την ΕΠΟ για τα τηλεοπτικά του κυπέλου και του Super Cup, η νέα συμφωνία θα αποφέρει σχεδόν 300% αύξηση εσόδων. Και για την ονοματοδοσία τους κατά 145% σε σχέση με τα προηγούμενα συμβόλαια. Η ΕΠΟ λοιπόν θα βάλει στα ταμεία της, αυτό είναι το ρεζούμε, για την προσεχή τριετία ένα ποσό στα 13 εκατομμύρια ευρώ, 13 και κάτι έναντι 4 και κάτι της προηγούμενης τριετίας. Μια πολύ πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν ξέρω αν τα μεταδώσει ο Sky, πάντως θα είναι στον όμιλο Sky. Τώρα από πού θα βλέπουμε τους αγώνες κυπέλου θα δείξει. Υπήρξαν και άλλες δύο προτάσεις, έτσι, για να υπάρχει διαφάνεια πιο πολύ θα έλεγα. Ο Κοσμοτέ TV, οι πληροφορίες λένε, έκανε μια πρόταση γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ΕΡΤ έκανε μια πολύ πολύ μικρότερη πρόταση στο 1,200.

0: Λοιπόν, ενώ εμείς βλέπουμε πλάνα από το στάδιο Αζτέκα, έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο από την πρεσβεία του Μέχικο, αν δεν κάνω λάθος. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Στην πρεσβεία, σε μια εκδήλωση της πρεσβείας του Μεξικού εδώ στο Κουκάκι,
0: στην
1: Οδό Βεϊκού. Μια όμορφη παρέα. Με συναδέλφους, Γιώργο Θαναϊλάκη, Τάσο Ανάγνου, Βασίλη Κουτρουμάνο, Νίκο Στρα...

0: Αντί Γιώργο Λίγκρη, Γιώργο Νικοκύρη, τον πρόξενο του Μεξικού, την πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, την κυρία Τελγκάδο. Πολλοί κόσμος εννοείται ότι έχει γεμίσει από Μεξικανούς φιλάθλους, έτσι, με τις πράσινες, τις ωραίες εμφανίσεις. Όλοι παρακολουθούμε την τελετή έναξη που τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η τρίτη φορά που το Μεξικό, αυτή η μεγάλη χώρα των 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία πριν από ένα μήνα την είχε επισκεφθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, κυρία Φοντερ Λάιεν, και υπέγραψε συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό για ευκολότερη μετακίνηση των προϊόντων με λιγότερους δασμούς. Άρα η φέτα και τα άλλα ελληνικά, τα ωραία, τα θαυμάσια ελληνικά προϊόντα θα μπορούν να μετακινούνται, να τα δοκιμάζουν, να τα γεύονται και οι φίλοι μας οι Μεξικανοί. Αυτή η κορυφαία, η μεγάλη αγορά. Οπότε θα είναι πολύ καλό και για την Ελλάδα αυτή η συμφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μεξικό φιλοξενεί για τρίτη φορά τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η πρώτη το 1970, που για μένα ήταν το μορφότερο και το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο που έχω δει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Έπειτα πάμε στο 1986, θυμόμαστε όλοι το χέρι του Ντιέγκο Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Μετά βέβαια στο δεύτερο γκολ πέρασε και την αγγλική άμυνα και όποιον έβρισκε μπροστά του ο Γκόρντον, ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Γκάρι Λίνεκερ βεβαίως σκόραρε για τους Άγγλους. Και φτάνουμε φέτος το τρίτο παγκόσμιο κύπελο που θα φιλοξενήσει σε συνδιοργάνωση βεβαίως φέτος με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Να θυμίσουμε εδώ ότι το Μεξικό είναι η τέταρτη φορά που εμφανίζεται σε πρεμιέρα τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Το 1930 είχε γνωρίσει τη συντριβή 4-1 από τη Γαλλία. Το 50 έχασε 1-0 από τη Βραζιλία. Το 10 έφερε 1-1 στη Νότια Αφρική με τη σημερινή του αντίπαλο στη Νότια Αφρική. Ευελπιστούμε σήμερα στο ΑΣΔΕΚΑ, το κατάμεστο, το πανέμορφο αυτό γήπεδο που είχε μια εκπληκτική τελετή έναρξης. Δικαιώθηκε ο πρόεδρος του Γιάννη Φαντίνο να νικήσει σήμερα η εθνική ομάδα του Χαβιέ Αγκύρε. Η ομάδα του Χιλμπέρτο Μόρα, που πρέπει να πούμε ότι είναι ένα παιδί 17 χρονών, 7 μηνών, 26 ημερών, μία μέρα μεγαλύτερος από το 1958 που είχε εμφανιστεί
1: ο Πελέ
0: στα γήπεδα της Σουηδίας. Οπότε το ρεκόρ αυτό παραμένει του νεότερου ποδοσφαιριστή, του Πελέ, από τα γήπεδα της Σουηδίας. Ευελπιστούμε σήμερα την εθνική ομάδα του Αγκύρε, με τον Πινέδα βεβαίως στον πάγκο των αναπληρωματικών.
1: Πινέδα και Σάντσες είναι στον πάγκο των αναπληρωματικών, ναι.
0: Ναι, με τον Έλληνα, το εισαγωγικά πρωταθλητής Ελλάδος, βέβαια με ΝΑΕΚ, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Που όλοι οι φίλοι της ΝΑΕΚ, από ό,τι λένε και εδώ, θέλουν να παραμείνει και έχουν δίκιο στην ομάδα της Ένωσης. Και βεβαίως είναι και και θα δούμε και πολλά άλλα αστέρια εντός και εκτός συνόρων σε αυτό το 40 μέρες θα κρατήσει αυτό το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που θα έχει σπράξει 13 δισεκατομμύρια ευρώ η FIFA. Βεβαίως αποτιμάται συνολικά ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα ανέβει 5 φορές πάνω, νομίζω. Αν διάβασα καλά και θυμάμαι καλά από το Bloomberg, το ΑΕΠ το παγκόσμιο θα ανέβει σε αυτά τα επίπεδα.
1: Νομίζω ότι το Μουντιάλ είναι πέρα από ποδοσφαιρικό και ένα οικονομικό γεγονός τεράστιο αυτή την περίοδο. Τεράστιο. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι. Κάθε χώρα που συμμετέχει θα πάρει μίνιμουμ 8 εκατομμύρια μόνο με την παρουσία της. Και από εκεί και πέρα, και βεβαίως θα είναι και ο νομίζω Στενίγκ Αργεντινής και ο Χόρκε Σάντσεφ, ο ακραίος οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ, έτσι. Και πάει πάρα πολύ καλά στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα, τι να πούμε, είναι το Μουντιάλ, νομίζω, πέρα από τις 48 ομάδες για πρώτη φορά, που δεν αποκλείεται το 30 να έχουμε πάει στις 64 για μία και μοναδική φορά, γιατί ο πρόεδρος της αντίστοιχης του ΕΦΑ της Λατινικής Αμερικής, στον Μεμπόρ, δηλαδή ο Αλεχάνδρο Ντομίγκες, έχει κάνει εισήγηση στη FIFA και ήδη μελετάται από ειδικές ομάδες εργασίας στη Ρίγη. Επειδή συμπλώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο του 30 που έγινε στην Ουρουγουάη, να γίνουμε με 64 ομάδες. Θα δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το πιέζουν πολύ, το θέλουν πολύ. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της FIFA, που είναι ουσιαστικά η εκτελεστική επιτροπή όπως είναι της UEFA. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πολλά νέα ταλέντα. Πολλές εκπλήξεις πιστεύω ότι θα έχουμε σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ
1: όπως...
0: θεωρώ, δηλαδή για παράδειγμα, θα πω ναι. για παράδειγμα,

0: Πρόσφατα στον Παγκρίτιο συνάντησα τον Τζανκάρλο Αντωνιόνι, αρχηγός της αποστολής Εθνικής Ιταλίας. Όταν τον ρώτησα πέρα από τα φαβορί, που λίγο πολύ είναι αυτά που λέμε όλοι μας, δηλαδή η Γαλλία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία,
1: Ισπανία.
0: Η Ισπανία και η Πορτογαλία, στις εκπλήξεις μου λέει η Νορβηγία.
1: Η Νορβηγία για κατάκτηση. Η Νορβηγία για κατάκτηση του Μουντιάλ. Όχι.
0: Ομάδες εκπλήξεις.
1: Δηλαδή, ομάδες εκπλήξεις.
0: Ήταν το 22 το Μαρόκο που έφτασε μέσα στα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Φέτος στη θέση του Μαρόκου να είναι η Νορβηγία. Θα δούμε.
1: Τίποτα δεν αποκλείεται. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Τίποτα δεν αποκλείεται πλέον. Έτσι είναι.
1: Έτσι, σωστά. Σωστά.
0: Γι' αυτό πλέον είναι 48 οι ομάδες που πρέπει κάθε μία να είναι. Να μετράει ότι κάθε παιχνίδι είναι ένας μικρός τελικός. Αυτό πρέπει να βλέπει και να εξετάζει. Δεν είναι πλέον όπως παλιά παίζει, δηλαδή με αντίπαλο, λέω τώρα, το κουρασάω και είσαι σίγουρος ότι θα βάλεις 4-5-6 γκολ.
1: Μπορεί
0: να μην είναι ούτε ένα να πάρει σομπαλία το κουρασάω. Το κουρασάω που είναι το μικρότερο κράτος που συμμετέχει στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει μόλις 143.000 κατοίκους. Δηλαδή μια.
1: Τίποτα, μη συγκρίτη.
0: Ναι.
1: Δύο μεγάλοι δήμοι της Αθήνας, η Γλυφάδα και το Περιστέρι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Απίστευτο.
0: Έτσι είναι. Τώρα βεβαίως αναμένουμε πολύ να δούμε, να θαυμάσουμε τα ήδη υπάρχοντα σπουδαία αστέρια, το Μέση, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο.
1: Όχι, το δήλωσε και ο ίδιος. Και το 30 εδώ θα είμαι.
0: Θα είναι και πρεσβευτής το 34 το παγκόσμιο κύπελλο που θα διοργανώσει η Σαουδική Αραβία και ήδη, όπως μου λέγε και ο Γιώργος Μασούρας, οι εκκλησικές, όχι μόνο εκδηλώσεις, η τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία και τα νέα στάδια που δημιουργούνται και κατασκευάζονται είναι κάτι το εκπληκτικό. Όταν πεις επισκεφτεί, δηλαδή, δεν λέω τώρα, σε 5 χρόνια στη Σαουδική Αραβία θα τρίβει τα μάτια του με αυτό που θα έχει δει νωρίτερα. Όπως το ίδιο έγινε για όσους είχαμε επισκεφτεί πριν από τον Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, τη μικρή αυτή χώρα των 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων, πώς ήταν και πώς έγινε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όπου η μεγάλη επιτυχία βεβαίως του Κατάρ ήταν ότι μπορούσε σε μία μέρα να δεις δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο είτε τώρα φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στο Μεξικό, είτε στον Καναδά, να θυμίσει οποιοδήποτε φίλαθλο. Ή δημοσιογράφο ή ό,τι θες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Πορτογαλία έχει ένα πανίσχυρο κέντρο, Ζωάο Νέβες, Βιτίνια, που τους θαυμάσαμε με την Παρίς Σεντζερμέν, έτσι. Τι να πούμε για τη Γαλλία, τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε, τη Βραζιλία που έχει προπονεί τον Κάρλο Ανσελότη. Εγώ περιμένω πάρα πολλά από τον Ανσελότη. Είναι ο άνθρωπος που έχει βάλει σε καλούπια, όσο γίνεται βεβαίως, τον Νεϊμάρ. Γιατί ο Ανσελότη δεν έχει πάει στην Ιγυρία Βραζιλία, ο Νεϊμάρ μπορεί τώρα να μην είχε κληθεί και στενή ομάδα της Ελεσάου.
1: Σωστά.
0: Ο Νεϊμάρ ήταν αυτός που ουσιαστικά του βάλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και δέχθηκε να ακολουθεί τις οδηγίες όπως αυτός τις ζήτησε. Έπειτα.
1: Και εγώ το είπα μάλλον για τη Βραζιλία και προσυπογράφω αυτά που λες λόγω της σοβαρότητας και της ικανότητας βεβαίως του Κάρλος Αντσελότη. Είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Βεβαίως η προϊστορία δείχνει ότι η ομάδα μέχρι τώρα με ξένο προπονητή δεν έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο, αλλά όπως ξέρουμε, τα πάντα αλλάζουν.
1: Βεβαίως, όλα είναι για να σπάνε. Σωστά.
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Τα ρεκόρ καταρρύπτονται. Τώρα, πρέπει να έχουμε φέτος και νέο παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης γενικά. Το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο το 22 στο Κατάρ το παρακολούθησαν συνολικά 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα μπορεί να φτάσει και τα 6 δισεκατομμύρια.
1: Τεράστια νούμερα, τεράστια νούμερα.
0: Τεράστια νούμερα, ακριβώς. Άρα το γεγονός είναι εντελώς διαφορετικές οι ώρες. Νομίζω ότι τα πράγματα, το ποδόσφαιρο υπερνικάει, ώρες, χιλιόμετρα, τα πάντα όλα.
1: Έτσι.
0: Γιατί τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Δεν είναι μόνο ότι βλέπει κάποιος το παγκόσμιο κύπελλο και τους αγώνες από την τηλεόραση. Από το κινητό του βλέπει όπου και να είναι το παιχνίδι. Όποιο παιχνίδι θέλει το διαλέγει.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σε λίγο, καλά και από το ρολόι μπορεί να το βλέπεις, έτσι, αλλά με λίγο με την τεχνολογία που τρέχει θα βλέπουμε τα παιχνίδια από τα γυαλιά μας. Εκεί είναι η επόμενη κίνηση.
1: Σωστό. Πολύ πιθανό. Ναι. Γιατί όχι, βεβαίως.
0: Μα ήδη στην Κίνα έχουν βγει τέτοια ειδικά
1: γυαλιά Bluetooth. Γυαλιά. Ναι. Τα οποία μπορείς να δεις τα πάντα.
0: Μπορείς να δεις. Τα κινητά.

0: τα γυαλιά αυτά.
1: Ναι. Τα πράγματα είναι τρελά και κινούνται με ρυθμούς τρελούς. Το ποδόσφαιρο εννοείται ότι παράλληλα κινείται και αυτό έτσι, άρα είναι δεδομένο. Για πες μου λίγο το κλίμα που επικρατεί, ενθουσιάσμος φαντάζομαι εκεί στο κουκάκι.
0: Εδώ,
1: στην...
0: δεν έχω το αποκτικό να σου ρυθνά.
1: Ναι.
0: Πράσινες φανέλες.
1: Όλοι πράσινες.
0: Μεξικανοί, όχι Μεξικανοί όντως, έτσι, τουρίστες.
1: Ναι.
0: Που μένουν εδώ, άλλοι που δουλεύουν εδώ.
1: Ναι. Έχεις πάρει και δικά μας παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Ποιους έχεις εκεί πέρα, ποιους...
0: Ο Γιώργος ο Ρουμελιώτης είναι εδώ. Ο Παλιούρας δεν μπόρεσε να έρθει.
1: Αχα. Ο Γιώργος ο Ρουμελιώτης, να τον καρφώσω, αλλά μην το πεις εκεί στους παριστάμενους. Είναι με την Νότια Αφρική, έτσι.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Έχει πάει τώρα εκεί να περάσετε καλά, να φάτε, να πιείτε και θα κάνει ότι πανηγυρίζει. Όχι.
0: Άρα απ' όλα αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ωραία, Μανώ. Θα έχεις τη δυνατότητα να σε βγάλω στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, να μας δώσεις μια πρώτη. Και αν προλάβουμε και στο τέλος. Αν προλάβουμε.
0: Δεν.
1: Μπράβο. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό, πράγματι. Λοιπόν, Μανώ, μου σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και να περάσετε καλά.
0: Καλό ξεκίνημα.
1: Να είσαι καλά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Βρίσκεται σε ένα κατάστημα στο Κουκάκι που διοργανώνει έτσι την τηλεθέαση και ένα event η οποία διοργανώνεται από την πρεσβεία του Μεξικού. Εκεί είναι και ο πρόξενος, τέλος πάντων, του Μεξικού, όπως καταλαβαίνετε. Είναι και κάποιοι συνάδελφοι από ό,τι ακούσατε. Γενικώς υπάρχει έτσι ένα ωραίο κλίμα, φαντάζομαι, υπέρ του Μεξικού, αλλά πάνω απ' όλα υπέρ της έναρξης του Μουντιάλ, υπέρ του Μουντιάλ γενικότερα. Να σας πω και τους αγώνες οι οποίοι έπονται. 5 το πρωί, Νότια Κορέα Τσεχία, για τον ίδιο όμιλο. Στον ίδιο όμιλο βρίσκονται Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα Τσεχία. Ίδια ώρα αύριο, Καναδάς Βοσνία. Και στις 4 το πρωί του Σαββάτου, χαράματα Σαββάτου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. Ωραίος αγώνας αυτός.

Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση, σε λίγο ξεκινά το Μουντιάλ, σε λίγο ξεκινά ο πρώτος αγώνας μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής, σε λίγο ξεκινά και ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Προορέκο, άρα όπως καταλαβαίνετε μένετε συντονισμένοι, δεν κουνάτε από εδώ, διότι θα έχουμε ενημέρωση και εννοείται για τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ, αλλά και τον αγώνα του Ολυμπιακού μέσω του Νίκου Κατσάτσου. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ, πάλι μαζί, παρέτσα. Keep

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο

0: Τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Σουάρες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ναβάης θα διαπραγματεύσει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αουγσμπουργκ για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Αλσάντα αντί 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Ρασβάλ Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει σε διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικάνικο Fox Sports. Στις περιπτώσεις των Γένσεν της Μπρέντφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Ηράκλης επιθυμεί να συγκροτήσει ένα δίδυμο Ελλήνων τερματοφυλάκων. Ο Γυραιός μετά τον Γιώργο Αθανασιάδη θέλει να αντίσει τα Κιανόλευκα και τον Παναγιώτη Τσιντότα. Ο Κολοσσός συνεχίζει στο σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του Peyton Willis. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Το Μεξικό κοντράρεται αυτή την ώρα με την Νότια Αφρική στο Εστάντιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Special One υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μερέγχες μέχρι το 2029. Το πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Pro Reco στη Βαλέτα για το δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον τελικό του Σαββάτου την Μπαρσελονέτα. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Την επιστροφή της Εστέρ Γιάσπερ ανακοίνωσε και επίσημα ο ΠΑΟΚ με την Ολλανδία Κρέα να φοράει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά την περασμένη σεζόν όπου στάθηκε άτυχη λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
6: 943 Intervention Sports.

0: το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, το Μουντιάλ ξεκίνησε στο δεύτερο λεπτό. Μεξικός. Μεξικό, Νότιας Αφρική, 0-0. Άντε. Καλά να είμαστε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ, να έχουμε υγεία και μετά το τέλος του Μουντιάλ βεβαίως, να δούμε καλό θέαμα. Όλα καλά. Δεν υπάρχει όμως μόνο το Μουντιάλ, υπάρχει και το Final Four του Πόλο και δεν έχουμε τον Νίκο Κατσάτσο βεβαίως στη Μάλτα, αλλά το παρακολουθεί από εδώ επισταμένο.

0: θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες και την εξέλιξη του παιχνιδιού Ολυμπιακός Προρέκο. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intermittent Sports. Πράγματι δυστυχώς δεν βρίσκομαι στη Μάλτα, αλλά
0: είσαι σίγουρος, γιατί οι πληροφορίες μου, λέγανε ότι είσαι στη Μάλτα, άσχετα τώρα τι πάω στον αέρα. Δεν είσαι στη Μάλτα σίγουρα?
1: Εννοείται πως κάνουμε το αστείο, έχει ο γάλλο καιρό στη Μάλτα.
0: Μπράβο. Έτσι, θέλω να λες αλήθεια, Νικόλα μου. Έχει αεράκι. Μια χαρά, μια χαρά περνάς, φίλε.
1: Έχει αεράκι, όλα καλά.
0: Να ξέρεις, διάβασα στη Μάλτα. Καταρχάς, πες μας πόσο είναι το σκόρ και θα σου πω μετά για τη Μάλτα.
1: Λοιπόν, το σκόρ είναι στο 3-1. Η Προρέκο προηγείται, καθώς έχει την απόλυτη ευστοχία. Έχει κάνει τρία σουτ. Και μάλιστα σκοράρει και ένα τέταρτο γκολ αυτή τη στιγμή, 4-1, το γκολ το οποίο το σκοράρει ο Κοντέμι. Να πούμε ότι είναι 4-4 τα σουτ της Προρέκο στο σημερινό παιχνίδι, καθώς έχει σκοράρει ένα γκολ ο Φοντέλη, ένα γκολ ο Πρεσούτη, ένα γκολ ο Παβιλάρντ και τώρα σκοράρει το 4-1 ο Κοντέμι. Για τον Ολυμπιακό έχει μειώσει ο Γκέρκο Ζάλανκι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό της της πρώτης περίοδου, με την Προρέκο πραγματικά να είναι τρομερή και σε άμυνα και σε επίθεση, να μην δίνει πολλά περιθώρια στον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεκινήσει με την κατάλληλη άμυνα, ωστόσο γίνεται κάτι καλό. Μειώνουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Αλαφραγκή να κάνουν το 4-2. Μακάρι να γίνει αυτή μια αρχή για την ανατροπή, αν μπορεί κάποιος να το ελπίζει αυτό, καθώς η Προρέκο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Ευρωπαϊκού Πόλου, με 11 φορές, 11 τρόπαια Champions League, 11 φορές η ομάδα της Ιταλίας έχει βγει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γενικά ελπίζουμε στο καλύτερο, 3-40. Πάμε να δούμε λίγο.
0: Νικό, να πούμε ότι η Νότιος Αφρική, το Μεξικό, έχασε μια σπουδαία ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό να ανοίξει το σκορ από πολύ κοντά. Θα σας πω σε λίγο ποιος ποδοσφαιριστής ήταν, δεν κατάφερε να σκοράρει. Γενικότερα υπάρχει ροή στο παιχνίδι, εκατέρωθεν ευκαιρίες, τώρα πάει να βγάλει μια καλή ευκαιρία η Νότιος Αφρική. Γενικότερα θα έχουμε έτσι μια σύμπραξη μεταξύ ποδοσφαίρου και πόλου, όπως κατάλαβες. Πάμε.
1: Έχω παίξει γκολ το μεταξύ την Νότια Αφρική, οπότε ελπίζουμε να βγει. Λοιπόν, μόλις τώρα ο Κανέλα, Τζιανκόμο Κανέλα, σκοράρει το 5-2 για την Ιταλική ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή μετράει ένα ποσοστό
0: 100%,
1: 100% στα σουτ. Ο Κανέλα, ο οποίος σκοράρει το 24ο γκολ στο φετινό Champions League. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος πάει να βγάλει την επίθεση με τον Αλαφραγκή να είναι σε man to man, αν μπορώ να διακρίνω καλά με τον Κανέλα. Ο Πούρος προσπαθεί να ελευθερωθεί και παίρνει τώρα την μπάλα ο Πούρος και θα δώσει τώρα από τα αριστερά προς τον Γέννη Δουνιά. Όχι, δεν είναι ο Γέννη Δουνιά, συγχωρέσαμε, είναι ο Κωνσταντίνος Τρόβης. Συγχωρέσαμε για αυτό το λάθος. Πάει μπάλα από τα δεξιά, τώρα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά. Ζάλανκι προσπαθούν να βρουν λύση με τον Πούρο. Η μπάλα όμως πάει στο δοκάρι. Δεν είναι η τύχη με το μέρος του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά κερδίζει κόρνερ, καθώς θεώρησε ανιδιαιτής ότι υπήρξε επαφή του τερματοφύλακα και η μπάλα κατέληξε έξω. Να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζάλανκι. Τον Ούγκρο σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Κάνει το 5-3. Μειώνει τώρα ο Ολυμπιακός σε όσο πιο πολύ μπορεί. 2-40 από την λήξη. Σε προσπαθώ, πάμε να πούμε λίγο όμως τις συνθέσεις, γιατί είναι κατόπτω. Το έχουμε αφήσει λόγω της εξέλιξης της αναμέτρησης. Για τον Ολυμπιακό θα ξεκινήσουμε με την ελληνική ομάδα, η οποία επιστρέφει σε Final Four έπειτα από το 2024. Έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους: Μανώλης Ζερδεβάς, Ντάνιελ Αγκιάλ, Νίκος Γκίλας, Κωνσταντίνος Γεννιδουνιάς, Γιάννης Φουντούλης, Κώστας Γούβης, Γκέρκο Ζάλανκι, Δημήτρης Δήμου, Γιάννης Αλαφράγκης, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαίδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Παναγιώτης Τζορτζάτος και Βαγγέλης Πούρος είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ραούλ Χιμένες έχασε την ευκαιρία, Νίκο και φίλες και φίλοι του 943 The Better Sports. Έπιασε ένα ωραίο σουτ, όμως ο πορτιέρε της Νότιας Αφρικής παραχώρησε κόρνερ για τη φάση που δημιουργήθηκε στο 5ο λεπτό. Πάμε, Νικόλα.
1: Να ξέρεις, αν δεν είχα την περιγραφή, θα έδινα ένα. Θα ρώταγα απλά γιατί τον Ραούλ Χιμένες να μην το βάλει, για να κάνουμε σιγά σιγά να κλειδώσουμε το πρώτο παιχνίδι το οποίο προβλέψαμε. Λοιπόν, δεν λείπει και ευκαιρία από τον Φραντσέσκο Ντιφούλβιο που θα καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα με την προ-ρέκο να προηγείται τώρα 6-3, 2 και 18 πριν τη λήξη.
0: Από ό,τι καταλάβει, η προ-ρέκο δεν έχει χάσει ούτε μία επίθεση.
1: Όχι, πραγματικά η προ-ρέκο είναι ασταμάτητη σήμερα, δηλαδή. Αν έπρεπε να επιλέξω εγώ μια ομάδα η οποία μπορεί να σταματήσει την προ-ρέκο, είναι η Μπαρτσελονέτα, η οποία ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μια ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι έχει, ότι είναι δεμένη, μια ομάδα που είναι οικογένεια, η ομάδα της Καταλωνίας. Ωστόσο, βέβαια, σε ένα Final Four όλα μπορούν να γίνουν. Να πούμε ότι η Μπαρτσελονέτα προκρίθηκε επικρατώντας 13-11, ναι, με τον Βαγγέλη Πούρο τώρα να χάνει ένα δοκάρι, ωστόσο ξαναπήρε το rebound και κατοχή για τον Ολυμπιακό. Όπως λέγαμε, λοιπόν, η Μπαρτσελονέτα κατάφερε να προκριθεί και να κερδίσει.
0: 1-0 το Μεξικό. 1-0 το Μεξικό. Στο 8ο λεπτό το Μεξικό προηγείται της Νοτίου Αφρικής. Όπως καταλαβαίνετε, το στάδιο Αζτέκας αυτή τη στιγμή φλέγεται, Νίκο. Δεν ξέρω ποιος πέτυχε τον γκολ, θα σου πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνεχίζεις.
1: Ένα γκολ από τους Νοτιοαφρικανούς και καλά είμαστε. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα επικράτησε 13-11 της Φερεντσβάρος και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που καταφέρει να αποκριθεί, θα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς η Μπαρτσελόνα στην φάση των ομιλών της προημιτελικής φάσης έκανε 6-6. Δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι, ούτε το τελευταίο που ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό και οι δύο ομάδες είχαν προπεράσει. Και έχουμε νέο γκολ αυτή τη φορά ξανά από τον Κανέλα. Ο Κανέλα, ο οποίος θα κάνει το 7-3 για την προ-ρέκο, που πραγματικά στην επίθεση είναι ασταμάτητη. Ο Ζερδεβάς κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί, αλλά οι συνεχόμενες επιθέσεις της προ-ρέκο πραγματικά έχουν αποτέλεσμα και έχουμε το 7-3 για την προ-ρέκο, που πραγματικά δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτό το οποίο συνέβη αυτή τη στιγμή στην Βαλέτα της Μάλτας, με πάνω από 300 φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας και ανδρών και γυναικών, καθώς θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πόλο, το Final Four, το Champions League και σε άντρες και σε γυναίκες γίνεται στο ίδιο μέρος, και μάλιστα 10 με 12 Ιουνίου είναι το Final Four των γυναικών και 11 με 13 το Final Four των ανδρών. 7-4, μπράβο, αυτά πρέπει να γίνονται. Ο Γκέρκο Ζάλανκι απαντάει άμεσα, κάτι το οποίο έπρεπε να συμβεί, και σκοράρει το τρίτο του γκολ στην αναμέτρηση. Και έχουμε 58 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου.
0: Νίκο, το γκολ το έβαλε ο Κινώνες για το Μεξικό μετά από λάθος ολέθριο αμυντικού της Νοτίου Αφρικής. Ένα εύκολο γκολ και ένα εύκολο λάθος παράλληλα και αντίστοιχα από τους αμυντικούς της Νοτιού Αφρικής. Το Μεξικό είναι πολύ καλύτερο στην αρχή του παιχνιδιού. Στο 12ο λεπτό βρισκόμαστε. Έχει τον απόλυτο έλεγχο, θα λέγαμε. Ελπίζω σιγά σιγά να πάρει και τον έλεγχο Ολυμπιακός, να μειώσει σε πρώτη φάση, να ψαλιδίσει τη διαφορά και η προ-ρέκο να μην έχει 100% ευστοχία όπως έχει μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο, από την περιγραφή σου.
1: Δυστυχώς, με το που είπες, ναι, να μην έχει 100% ευστοχία η προ-ρέκο, πραγματοποίησε το 8-4 με τον Άλβαρο Ορτέγκα, τον παίκτη από την Γρανάδα της Ισπανίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το έργο των Ερυθρόλευκων γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Να δω τι μπορεί να γίνει με το Ζάλαν

0: 5 δευτερόλεπτα. Ζαλανκή τώρα δίνει στον Γενιδουνιέ, προσπαθεί να βρει λύσεις αρχηγός των Βιτολέκων. Θα διατηρήσει όμως την μπάλα στην κατοχή του, πάει να βγει η επίθεση, ωστόσο η μπάλα χάνεται. Η μπάλα χάνεται, δεν είναι αυτό το οποίο θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι, δεν είναι αυτό το οποίο κιόλας θέλουν και οι Έλληνες. Ο Παπαναστασίου δεν έκανε καλή εκτίμηση της φάσης και την τελευταία επίθεση την έχει προ-ρέκο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βγει η άμυνα, να μην πετύχει κι άλλο γκολ η προ-ρέκο. Και έχουμε 1,5 δευτερόλεπτο. Τελευταία φάση της, της πρώτης περίοδου, δεν θα πραγματοποιηθεί όμως κάποιο σουτ. Προ-ρέκο Ολυμπιακός 8-4, ένα πολύ κακό ξεκίνημα για τους Ερυθρόλευκους, με την προ-ρέκο να έχει πάρει πραγματικά φωτιά. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι εσύ ή να πεις κάτι πάνω σε αυτό.
1: Εγώ, Νίκο, να πω ότι πρέπει να παίξει και λίγο άμυνα, ούτως ώστε να μειώσει ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση, να ψαριδίσει τη διαφορά, ούτως ώστε να μην χάσει αμαχητή τουλάχιστον, διότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι, η διαφορά φαίνεται ότι είναι τεράστια, αλλά δεν νομίζω να είναι και να αντικατροπτίζει το σκορ τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, το Πόλο είναι ένα από τα παιχνίδια που μπορούμε να πούμε ότι η καλύτερη ομάδα κερδίζει, όπως συμβαίνει αρκετές φορές στον αθλητισμό. Ωστόσο, παρόλα αυτά, επειδή το πόλο είναι σαν το ποδόσφαιρο και σαν το handball, δηλαδή μπορείς να κάνεις πάρα πολλές προσπάθειες, να έχεις πάρα πολύ την μπάλα στην κατοχή σου, αλλά εν τέλει να μην βρίσκεις τον goal το οποίο χρειάζεσαι για να κερδίσεις και η άλλη ομάδα να κάνει ένα shoot και να σκοράρει τον goal το οποίο χρειάζεται. Το πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι και θέμα τύχης, έτσι. Στην τελευταία φάση του αγώνα να πούμε ότι της πρώτης περίοδου να πούμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο σουτ, έγινε ένα σουτ από πλευράς της προ-ρέκο, αλλά δεν είχε στόχο την εστία, ήταν απλά για να βγει η μπάλα έξω, οπότε αυτό κάνει τις εύστοχες προσπάθειες της προ-ρέκο να είναι 8 στις 9 καταγεγραμμένες από το σύστημα, αλλά άμα δεν τη μετρήσουμε αυτή την τελευταία φάση την οποία μέτρησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η προ-ρέκο έχει 8-8, δηλαδή, και ο Ολυμπιακός έχει 4 στις 9 επιθετικές προσπάθειες, οπότε μπορεί κάποιος να καταλάβει το γεγονός ότι είναι και η τύχη με το μέρος της προ-ρέκο. Γενικά αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει να φτιάξει όσο πιο πολύ γίνεται την άμυνά του και να προσπαθήσει να βρει τους κατάλληλους χώρους, καθώς παίζει πολύ σφιχτή η άμυνα η ιταλική ομάδα και έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αρκετά. Να δούμε τι μπορούμε να δούμε στο δεύτερο οκτάλεπτο, το οποίο ξεκινάει αμέσως τώρα με τον Κανέλα να κερδίζει το sprint και να διατηρεί την μπάλα στην κάτοχη της προ-ρέκο. Τώρα γίνεται ένα passing game από τους παίκτες της ιταλικής ομάδας, η οποία έχει κερδίσει και τα δύο sprint, και της πρώτης περίοδου και της δεύτερης περίοδου, και έχουμε το 9-9. Η προ-ρέκο σκοράρει, κάνει το 9-4 μόλις 16 δευτερόλεπτα από την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Το γκολ το έβαλε ο Max Irving. Εντάξει, νομίζω πραγματικά είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, καθώς η προ-ρέκο βρήκε για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο γκολ νωρίς, καθώς θυμίζουμε, αν δεν το έχουμε πει, να πούμε ότι ο Φοντέλ το πρώτο γκολ που σκόραρε το σκόραρε στα 27 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, και τώρα γίνεται νέα άμυνα από τους παίκτες της προ-ρέκο, όπου προηγείται η προ-ρέκο 9-4. Κατάφεραν να σταματήσουν τον Γκέρκο Ζάλανκι. Να δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα για την ιταλική ομάδα, η οποία πέρσι θυμίζουμε ότι λόγω οικονομικών αστάθειών δεν συμμετείχε στο Champions League, συμμετείχε στο Eurocup, και έχουμε την πρώτη άστοχη επίθεση της προ-ρέκο. Καιρός ήταν ευκαιρία την οποία είχε χάσει ο Φοντέλη, την απέκρουσε ο Ζερδεβάς, και τώρα βγαίνει σε επίθεση τώρα ο

0: Ολυμπιακός, όπου προσπαθούν να βρουν τις λύσεις με τον Γέννη Δουνιά, να σκανάρει τις επιλογές του, να δίνει στον Ζαλακή, να δίνει την άλλη πλευρά. Και τελειώνει η φάση επιτυχώς με γκολ, το οποίο σκοράρει ο Γιάννης Αλαφραγκής. 9-5.
1: 9-5 λοιπόν. Ωραία, Νίκολα. Θα σε αφήσουμε να πάρεις μια ανάσα. Ελπίζω την άλλη φορά που θα έρθουμε να έχει μειώσει κι άλλο ο Ολυμπιακός και να έχει πέσει το ποσοστό της προρέκω στις επιθέσεις. Είναι αφύσικο, θα έλεγα. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγα λεπτά. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ προς ώρας.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, εμείς να πάμε αμέσως στον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Τον έχω στην άλλη άκρη της γράμμης και τον καλησπέριζω. Καλησπέρα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, Κροάτα.
1: Εν μέσω Μουντιάλ, εν μέσω Final Four στο Πόλο.
2: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα και ο Ηρακλής, διότι έχουμε πολύ πολύ έτσι σημαντικά νέα και από εκεί. Να πω εγώ απλώς ότι στο 19ο λεπτό το Μεξικό εξακολουθεί και προηγείται της Νοτιού Αφρικής με σκορ 1-0 με τον γκολ του Κινώνες από το 9ο λεπτό. Ηρακλή μου, είχαμε πολύ ωραίους αγώνες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω να μας πεις για αυτούς.
2: Ακριβώς, έχουμε σε εξέλιξη, δεύτερη μέρα έχει ξεκινήσει σε λίγο εκεί στο Hayward Field της Eugene. Ευγενία στα ελληνικά, έτσι, της Eugene, στο Oregon, έτσι, μιλάμε για την έδρα της Nike. Το Oregon είναι η έδρα αυτής της τεράστιας εταιρείας αθλητικών ειδών και κυρίως υπερυποδημάτων όλων των αθλημάτων, έτσι, Δημήτρη, αν το ξεχνάμε αυτό. Εκεί λοιπόν συμβαίνουν πολλά πολλά διάφορα στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουμε διακρίσεις Ελλήνων.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Τέτοια θέλω να ακούω.
2: Πάμε πολύ πολύ γρήγορα στατιστικά άμα το αναλύσουμε, για να το αναλύσουμε, Δημήτρη, αξίζει τον κόπο. Την πιο σπουδαία, δηλαδή έχει κατακτήσει πραγματικά σπουδαία διάκριση ο Γιώργος Φράνξ, ο τετρακοσάρης μας. Ο 22χρονος αυτός τομέας, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, με δελτίο στον μεσσηνιακό γάμα σίγμα, την ομάδα αυτή της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, και ανήκει στους Harry Canes, έτσι, ανήκει στους τυφώνες του Μαϊάμι, έτσι, αγωνίζεται για αυτή την ομάδα, την πανεπιστημιακή ομάδα. Εκεί λοιπόν στο Hayward Field τα κατάφερε, μετέσχε στον ημιτελικό των 400 μέτρων, κατέλαβε στο σύνολο την 12η θέση με 45-66 η επίδοσή του. Εδώ λοιπόν πάμε να το δούμε, Δημήτρη, στατιστικά. Ωραία, λοιπόν, επειδή έχουμε, Δημήτρη, το γνωρίζεις καλά, έχουμε το ερχόμενο Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπίρμιγχαμ, είναι έτσι?
1: Mm-hmm.
2: Ωραία, λοιπόν. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε, να κάνουμε μια προσέγγιση, ας πούμε, τι μπορεί ο Φράνξ εκεί, τι έχει συμβεί. Ωραία, λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω σε πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, ας πούμε της Ρώμης το 24 και πιο παλιά, θα δούμε ότι αυτή η επίδοση του 45-66 ενίοτε δίνει μετάλλιο, ακόμα και αργυρό, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το λέω για να δείξω, ας πούμε, πόσο υψηλής ποιότητας επίπεδου είναι η επίδοση του Φράνξ.
1: Ναι, πραγματικά είναι καταπληκτική επίδοση, φυσικά.
2: Σημειωτέων ότι το παιδί αυτό πήρε πρόκληση και ήλθε και προσήλθε στους βατήρες του Hayward Field έχοντας πραγματοποιήσει το πανελλήνιο ρεκόρ 44-88. Δηλαδή με 44-88 ενίοτε βγαίνεις και πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Mm-hmm.
2: Ωραία. Λοιπόν, προσωρινά ο Γιώργος, συνεχίζουμε στατιστικά, προσωρινά ο Γιώργος κατέχει την έκτη θέση στην τρέχουσα λίστα των ευρωπαϊκών επιδόσεων. Και σε αυτό το πρωτάθλημα εκεί, σε αυτόν τον αγώνα, μπροστά του, δηλαδή έκτος και με καλύτερη επίδοση, 44.
1: Ηρακλή, θα σε διακόψω λίγο. Θα περιμένεις, αν έχεις την καλοσύνη, 2-3 λεπτάκια.
2: Περιμένα, ναι, ναι.
1: να πέσουν τα διαφημιστικά μηνύματα και μετά να πάμε να μας τα πεις, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά οι επιδόσεις.
0: Σαφώς, βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία, σε ευχαριστώ.

Αίγυπτο 23, Μεξικό, Νότιος Αφρική 1-0. Στο Πόλο δυστυχώς δεν είναι και τόσο καλά τα νέα. 15 ήταν. Για να δούμε. Δεν μας βοηθάει εδώ και το σύστημα. 16 και περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104.
5: Λοιπόν, επανήλθαμε 9.43 Intervetten Sports. Προ-ρεκ Ολυμπιακός 11-6, 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δευτέρου οκταλέπτου. Μεξικό Νότιος Αφρική 1-0 στο 25ο λεπτό. Μόλις γίνεται cooling break, θα έχουμε στο Μουντιάλ τα cooling breaks. Και ο Ηρακλής είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, μας περιμένει υπομονετικά να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ από τους αγώνες εκεί, τους πολύ ωραίους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ηρακλή.
6: Και ομοίως και εσείς περιμένετε υπομονετικά και ευχαριστώ. Ωραία. Μιλάμε, ξαναμπαίνουμε στο θέμα, μιλάμε για τον Γιώργο Φράνκς, αυτόν τον ικανότατο τετρακοσάρι μας, τον 23χρονο. Και έλεγα... Προσπαθούσα να πω ότι ο Γάλλος Σάμιουελ Βεσάτ, συμφοιτητής και συντρέχτης, συμφοιτητής με τη Γενική 9 σε άλλο πανεπιστήμιο σπουδάζει το παιδί αυτό, συντρέχτης όσον αφορά τη συνέβρεση σε αυτόν τον αγώνα. Αυτός λοιπόν ο Γάλλος θεωρείται από τα φαβορί στο επερχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Βρέθηκε έκτος, 12ος ξαναλέω ο Γιώργος, βρέθηκε έκτος στην γενική κατάταξη με επίδοση 44-82. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, με άλλα λόγια, έχουμε και λέμε ένα γρήγορο συμπέρασμα: όταν ο έκτος του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος δυσκολεύεται, καταϊδρώνει και τρέχει 44-82 για να είναι έκτος και να βρεθεί στον τελικό της Παρασκευής, ωραία, του αυριανού, να βρεθεί μέσα στον αυριανό τελικό, μπορούμε να πούμε ελεύθερα και αβίαστα ότι εδώ έχουμε μια προσομοίωση παγκόσμιου τελικού Ολυμπιακού ή πρωταθλήματος, έτσι Δημήτριε. Ωραία, αλλά γιατί οι έξι πρώτοι, ας πούμε, ο πρώτος τρέχει κάτω από 44.
5: Βέβαια, είναι τεράστιες επιδόσεις, πολύ μεγάλες επιδόσεις, πραγματικά φανταστικές.
6: Απλά, ναι, απλά επειδή δεν είναι δυνατό, ας πούμε, να εκπροσωπούν την Αμερική, ας πούμε, την Ελλάδα, ξέρω εγώ, την Ολλανδία, τη Ρωσία 5-6

0: αυτός ο τέταρτος με 45-56, δηλαδή μόλις με 10 εκατοστά λιγότερα από τον Γιώργο, πήρε πρόκριση για τον τελικό των 9. Όταν λέω 9 μιλάω για αριθμό συμμετεχόντων, για αριθμό δρομέων που θα αγωνιστούν αύριο. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή με δύο λόγια ο Γιώργος απόλυσε την πρόκριση στον τελικό για 10 εκατοστά. Έτσι, λοιπόν, και αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα για το τι συνέβη εκεί. Έτσι, λοιπόν, να μας συγχωρέσουν οι σφυροβόλοι, γιατί, αλλά ας μην φανεί ότι τους υποβαθμίζω, τους σφυροβόλους, γιατί το αγώνισμά τους έτσι κι αλλιώς δεν είχε υψηλή ποιότητα. Αυτή λοιπόν η απουσία υψηλής ποιότητας προσέφερε την μεγάλη ευκαιρία και την αξιοποίησε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία ο Άγγελος Ματζουράνης του Γάμα Σίγμα Κηφισιάς και του Πανεπιστημίου της Μινεζότα, κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πρωταθλητής NCAA ο Άγγελος Ματζουράνης. Έτσι, αν το δούμε έτσι νέτο σκέτο, είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία. Αλλά αν και σε αυτόν αναλύσουμε, στον Άγγελο αναλύσουμε την επίδοση, το 75-78 είναι για τα παγκόσμια δεδομένα και τα ευρωπαϊκά μια χαμηλή επίδοση, δεν υπόσχεται πολλά σε ένα αγώνα υπήρου ή παγκόσμιο. Έτσι, Δημήτριε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και η δέκατος στο ίδιο αγώνισμα με τρεις βολές όμως, γιατί οι 9 συνεχίζουν όπως γνωρίζουμε και εκτελούν άλλες τρεις βολές. Δέκατος ο Νίκος Πολυχρονίου, 69 μέτρα και 48 ήταν η καλύτερη βολή του Νίκου. Είναι γιος του Χρήστου Πολυχρονίου,
1: ναι.
0: Δηλαδή οικογένειας σφυροβόλων, εκπροσωπεί τους Cavaliers της Virginia, ο Πολυχρονίου, έτσι να μιλάμε και με τα nickname των πανεπιστημιακών ομάδων. 21ος ο Παύλος Τζαμτζής, 21 ετών ο Παύλος, από του Γάμα Σίγμα Μανδρών, ένα χωριό η Μανδρών απάνω εκεί στην Μακεδονία. Επίσης εδώ έχουμε πραγματικά συναθλητή του Ματζουράνης και Τζαμτζής, ανήκουν στο ίδιο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο της Μινεζότα. Είχαμε λοιπόν αυτές τις επιτυχίες, δηλαδή χρυσώθηκε ο Ματζουράνης, μπράβο του. Να περιμένουμε μακρύτερες βολές, για να δούμε.
1: Μακάρι.
0: Ναι, απομένουν δύο να αγωνιστούν. Αγωνίζεται σε λίγο η Εβίνα, η Ηλιάνα Τριανταφύλου αγωνίζεται.
1: Με τι ελπίδες διάκρισης, με τι πιθανότητες διάκρισης, Ηρακλή?
0: Θα είναι σπουδαία διάκριση αν καταλήξει στην εξάδα η Ηλιάνα Τριανταφύλου. Έρχεται από τα Σέρας η Ηλιάνα και αγωνίζεται και ο Ανδρέας Μήτας στο ύψος. Επικοντίστρια η Ηλιάνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Ανδρέας αγωνίζεται αύριο. Αύριο. Η Ηλιάνα αγωνίζεται όπου να είναι σήμερα. Σήμερα ξεκινάει το αγωνισμά της. Πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε την τελική κατάταξή της, άρα αύριο θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα και για αυτήν την κυρία, η οποία επίσης σπουδάζει εκεί. Να πούμε και κάτι που αφορά, Δημήτρια, τις σπουδές στη γνώση. Έχει σημασία και μεγάλη σημασία αυτό. Αυτά τα παιδιά που ανέφερα τώρα, έτσι, μόνο με την παρουσία τους σε αυτή την τελική φάση, τα Ελληνόπουλα του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος της Αμερικής, είναι το κορυφαίο σπουδαστικό πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο ποιοτικό σε κανένα σημείο του κόσμου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα παιδιά εξασφαλίζουν σίγουρα εξασφαλίζουν την υποτροφία τους για την επόμενη χρονιά με την παρουσία τους.
1: Ενώ, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, για άλλα Ελληνόπουλα, ας πούμε, που τα έδωσαν όλα στα προκριματικά. Είναι μια σειρά προκριματικών που ξεκινάει Μάρτιο μήνα.
1: Ναι.
0: Είναι μια σειρά.
1: Μέχρι να φτάσουν εκεί τα παιδιά, ναι.
0: Είναι ένα επίπονο πρόγραμμα. Έτσι, κάθε εβδομάδα και ένας αγώνας. Λοιπόν,

0: Δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά χάνουν και αυτά τα Ελληνόπουλα είναι αρκετά. Αρκετοί οι Έλληνες αθλητές χάνουν την υποτροφία. Έτσι, απλά και μόνο περνάνε, τίθενται και άλλα κριτήρια εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κάποιοι μπορεί να τη χάσουν, μπορεί να πάνε σε μισή υποτροφία. Εντάξει, το λέω για το πώς επίπεδο είδησης, γιατί ίσως να υπάρχουν και κάποιοι και να ακούνε κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους εκεί με υποτροφία, έτσι στη USA να σπουδάσουν. Ωραία, ίσως έστω σε έναν να του ανοίξουμε το δρόμο. Καλό είναι και αυτό, έτσι.
1: Καλά, βεβαίως. Σωστά.
0: Να ακούσει και να μάθει έστω θεωρητικά, έτσι γενικά, πώς γίνεται η διαδικασία. Έτσι. Λοιπόν,
1: ωραία, Ηράκλειο. Ωραία, λέω, εξαιρετικά. Ναι, κάτι πήγες να πεις, να ολοκληρώσεις με τους αγώνες φοιτητικούς.
0: Να συμπληρώσω σε αυτό ότι τα Ελληνόπουλα είναι περιζήτητοι, αγόρια και κορίτσια, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας είναι περιζήτητοι εκεί εν USA, όχι μόνο για τις επιδόσεις τους, είναι το πρώτο κριτήριο για να πάρουν την υποτροφία, είναι περιζήτητοι και για άλλα δύο στοιχεία τους. Για την οξύνια και για την ικανότητά τους στα δύσκολα μαθήματα, φυσική, μαθηματικά, γλώσσα, λογοτεχνία κλπ. Η οποία είναι καρατσεκαρισμένη βαθμολογικά από τα σχολιά μας. Έτσι, Δημήτρη, να το πούμε και αυτό με χαρά και με τιμή.
1: Ωραίο, είναι αρκεί να ισχύει 100% η Ηράκλειο μας.
0: Ισχύει, Δημήτρη, για παράδειγμα, μιλάει τώρα καθηγητής 35 έτη, τα μαθηματικά τα οποία ασκούνται, για άσκηση μιλάμε. Δεν μιλάω για διδασκαλία, είναι κάτι παραπάνω από διδασκαλία. Τα οποία ασκούνται στα λύκειά μας, τα παιδιά μας, είναι επίπεδου Χάρβαρντ. Τα μαθηματικά στα γέλ, στα γενικά λύκεια. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Έτσι. Δεν διδάσκονται τέτοια μαθηματικά, ας πούμε, στα λύκεια της Βρετανίας. Στα
1: high school
0: της Βρετανίας. Τέτοιου επίπεδου. Ωραία. Λοιπόν,
1: ωραία, για κάνε μας μια μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό να κάνει δύο τα τέρματά του στο 35ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 στο 35. Μάλιστα. Μεξικό Νότιος Αφρική. Ολυμπιακός στο ημίχρονο ητάται με 13-7 από την Προ Ορέκο. Υπάρχει όμως ένα ημίχρονο μπροστά του. Ηρακλή μου, θα ήθελα να μου κάνεις μια εισαγωγή. Θα παρουσιάσουμε αύριο
0: τη Φουφραδά.
1: Ναι, ενός λεπτού.
0: Θα παρουσιάσουμε τα βόδια του Νέστορα. Τα λέω καλά.
1: Τα λέω πολύ καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν το Σάββατο, λοιπόν το απόγευμα συμβαίνει ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας σε ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας. Στο δρόμο, στα μισά του δρόμου από τη Μεσσήνη ως την Πύλο, δηλαδή μετά το Χαζί, αυτό το χωριό, μετά από αυτό το χωριό, έχουμε περάσει στην παλιά επαρχία Πηλίας. Άλλωστε και το Χαζί ανήκε στην παλαιόθεν επαρχία Πηλίας. Ωραία, δηλαδή μετά το Χαζί είσαι καθαρά μέσα στα πηλιανά τοπία, να το πούμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και πας προς Κώστα Ναβαρίνο κατευθείαν. Εκεί λοιπόν συμβαίνει ένας αγώνας, Δημήτρη, σαν αυτό που αγωνίστηκες προχθές την Κυριακή. Ένας αγώνας ανέβα κατέβα σε λόφους, με μια μικρή διαφορά ότι εκεί στο Χατζή θα έχουμε περισσότερες ελιές και αμπέλια, ενώ εσύ έτρεξες κάτω και γύρω από Πεύκα.
1: Εντάξει τώρα, ναι, αδικήθηκα. Αλλιώς θα έκανα πολύ καλύτερο χρόνο, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί λοιπόν στο Χατζή θα υπάρχουν πιο πολύ άσφαλτος θα υπάρχει.
1: Έτσι, ωραία. Θα πούμε λεπτομέρειες αύριο. Ποιον θα έχουμε καλεσμένο μας τηλεφωνικά?
0: Το Θανάση τον Καρβέλα, τον Ταμεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Η Αναγέννηση.
1: Ωραία.
0: Και με την ευκαιρία λοιπόν, Δημήτρη, να πούμε ότι ότι εδώ έχουμε και ένα θέμα εκεί στη Μεσσηνία. Συμβαίνει πολύ κοντά και παράλληλα η ίδια ώρα. Συμβαίνει και ένας άλλος ιστορικός αγώνας για 20η φορά, για 16η φορά. Συμβαίνει ο 17ος Ανδάνιος δρόμος.
1: Ανδάνιος, μάλιστα.
0: Ανδανία θεωρείται η πάνω Μεσσηνία. Θεωρείται η Μεσσηνία όπου είναι ο...
1: Όλα μαζί στη Μεσσηνία.
0: Η Ανδανία θεωρείται, αρχαία Ανδανία θεωρείται η Μεσσηνία του Μελιγαλά, του Τσοκολατιού, του Διαβοσιτίου.
1: Θα κάνουμε αναφορά και σε αυτό, λοιπόν, εννοείται.
0: Δηλαδή έχουμε δύο αγώνες.
1: Ναι. Ωραία.
0: Γίνεται να, δηλαδή εδώ πέρα θα χωριστούν οι δρόμοι. Τώρα δεν έχουμε θέμα ποιοι θα πάνε, πόσοι θα πάνε κλπ. Απλά και μόνο καλό θα ήταν να μην έχουμε.
1: Ναι, σωστά. Δεν το συντόνισα καλά νομίζω.
0: Με τον άλλον.
1: Δεν συντονίστηκε καλά.
0: Ο Ανδάνιος πάντα συνέβαινε Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ενώνει την αρχαία Μεσίνη με το Διαβολίτσι, το χωριό της. Του καπετάνου του Κωνσταντινόπουλου.
1: Κατάλαβα. Ωραία, Ερακλή μου, θα τα πούμε και αύριο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα γιατί έχουμε δράσεις.
0: Γρήγορα, όλοι στα δρόμια για Τεντόγλου το Σάββατο. Έτσι,
1: καλά, βεβαίως. Και αυτό μεγάλο γεγονός. Μεγάλο γεγονός.
0: Να γεμίσουμε το στάδιο για τον Μίλτο να πάρει και το στοίχημά του πίσω από τον Μανόλο. Μπορεί.
1: Ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ερακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σου.
0: Και εγώ. Τα λέμε.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Νικόλα, τι γίνεται?
2: Προ-ρέκο Ολυμπιακός 14-7. Πρώτα απ' όλα να δώσεις χαιρετισμούς στον Ηρακλή που
1: μιλάγες
2: προηγουμένως.
1: Αύριο.
2: Και
1: θα είσαι στα δρόμια, στη Βάρη.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω να
1: μπορέσω.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι εκεί πέρα, γιατί είχα πάει πέρσι και μπορώ να πω ότι το είχα ευχαριστηθεί τελείως.
1: Είχα την πληροφορία ότι θα είσαι, γι' αυτό σε ρώτησα. Αλλά αφού δεν μπορείς.
2: Μακάρι να. Αλήθεια σου λέω, μακάρι να βρω κάποιον τρόπο να πάω.
1: Ωραία, μακάρι
2: αλλά
1: να βρεις.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο θα δείξει τις επόμενες μέρες. Ο Δημήτρης Νικολαίδης μειώνει. 14-8 απαντάει στο γρήγορο πέναλτι, το οποίο σκόραρε ο Άλβαρο Ορτέγκα. Εντάξει, όμως δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, καθώς η Προ-ρέκο προηγείται με 6 γκολ.
1: Τι εικόνα υπάρχει, Νίκο, τι εικόνα? Υπάρχει εικόνα του στυλ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ανακάμψει, ή η Προ-ρέκο φαίνεται σήμερα τουλάχιστον ότι δεν παίζεται?
2: Είναι κάτι στο ενδιάμεσο, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κάνει αρκετές καλές άμυνες στο διάστημα το οποίο πέρασε και είχε μια καλή εναλλαγή στις πάσες του. Παρόλα αυτά, η Προ-ρέκο όταν έχεις κάνει ένα ξεκίνημα να σκοράρεις από τα πρώτα 26-27 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι τυχαία εκεί που βρίσκεται η Ιταλική ομάδα και ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω σήμερα τουλάχιστον από τον Ολυμπιακό. Και μόλις τώρα ο Ορτέγκα με ένα μακρινό σουτ πραγματοποιεί το 15-8, σκοράρει hat-trick ο Ισπανός και κάπου εδώ σιγά σιγά το έργο του Ολυμπιακού δυσκολεύει ακόμα και πιο πολύ. Είναι στο συν 7 η Προ-ρέκο, η πολυνίκης του θεσμού.
1: Έχει 11 κατακτήσεις αν θυμάμαι καλά,
2: Έχει 11 κατακτήσεις ακριβώς. Και πέρυσι, όπως είχαμε πει, λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν συμμετείχε στο Champions League. Συμμετείχε στο EuroCup που το κατέκτησε. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την επίθεση. Κερδίζει ένα φάουλ τώρα με τον. Δεν γίνει δουλειά τώρα. Να έχει τώρα από τα δεξιά του τον Ζάλανκι. Ζάλανκι ψάχνει τις λύσεις. Άμα μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν ελευθερώνεται, δεν της έγινε δουλειά. Ξανά Ζάλανκι, κάνει ένα τριγωνάκι με τον Παπαναστασίου. Παπαναστασίου θα δώσει από τα αριστερά. Θα κάνει το σουτ, αποκρούει όμως πάρα πολύ ωραία ο Νικοσία. Έτσι λέγεται ο τερατοφύλακας, σε Γιανμάρκο Νικόσια. Νικοσία, πείτε τον όπως θέλετε. Για όσους ξέρετε και θυμάστε, Νικόσια είναι η Λευκοσία στα αγγλικά.
1: Ναι.
2: Να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Οπότε άμα τον λέγανε, πώς πες προηγουμένως εσύ, ο Μεξικός.
1: Ναι, είπα έτσι.
2: Για πλάκα που είχες πει, ο Μεξικός. Ναι, έτσι στην αρχή. Έχουμε τον Γιανμάρκο τον Λευκοσία. Ο Λευκοσίας λοιπόν απέκουσε και τώρα η Προ-ρέκο έχει βγει σε γρήγορη επίθεση. Να πούμε ότι έχει γίνει μια αλλαγή στο τέρμα. Ο Τζορτζάτος είναι αυτή τη στιγμή στην εστία και τον Κανέλα να εξετάζει τις επιλογές τις οποίες έχει και πάει προς τα δεξιά. και δεν ήταν καλό το σουτ. Οπότε το 15-8 παραμένει, δεν ήταν καλή εκτίμηση του Άλβαρο Ορτέγκα. Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει με τον Γενιδουνιά. Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς δίνει από τα αριστερά. Θα ξαναδάξει όμως την μπάλα, πρέπει να εξετάσει τις λύσεις.
1: Δοκάρι για την Νότια Αφρική στο 42. Δοκάρι για το Μεξικό, μας συγχωρείτε. Δοκάρι για το Μεξικό. Συνεχίζει, Νικόλα.
2: Τώρα την προρέκο να επιτίθεται, καθώς δεν καταφέρει. Ήταν για ακόμα μια φορά τρομερή η αμυνά της. Εντάξει, πραγματικά σήμερα δεν παίζεται αυτή η ομάδα. Και με μια τέτοια εμφάνιση μπορεί και να σηκώσει το 12ο. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ. Και έχουμε νέο σουτ από τον Ίρβινγκ, αλλά σταματάει στα μπλοκ των πυρωτών. Ζάλαν και τώρα σε μονομαχία με τον Κοντέμι. Κοντέμι θα δώσει από τα δεξιά προς τον Ίρβινγκ. Ίρβινγκ προσπαθεί να διζυγίσει τις επιλογές του. Θα δώσει προς μπροστά, εν τέλει θα κερδίσει... Θα κερδίσει φάουλη προρεκό. Και έχουμε πέναλτι, μάλιστα. Έχουμε πέναλτι, καθώς στην προσπάθεια για σούτ εντός των 2 μέτρων από τον Κοντέμι, ο Νικολάηδης ήρθε από πίσω και έκανε και πρέπει να το πει σε φάουλ και έχει κάνει το δεύτερο φάουλ στην αναμέτρηση 4 λεπτά πριν τη λήξη.
1: Όσο πάνε και χειροτερεύουν τα πράγματα, Νικόλα.
2: Ακριβώς, και ο Κανέλα στο δοκάρι. Ο Κανέλα στέλνει την μπάλα στο δοκάρι.
1: Να και ένα καλό νέο.
2: Ακριβώς, επιτέλους ένα καλό νέο το οποίο περιμέναμε ώρα να δούμε και τι μπορεί να γίνει τώρα στην προσπάθεια του Ολυμπιακού. Και χάνουν την μπάλα ερυθρόλεπτη. Χάνουν την μπάλα ερυθρόλεπτη και έχουμε νέα κατοχή για την Προρέκο. Όπου θα βγει σε νέα επίθεση. Κανέλα, αν μπόρεσα να δω καλά, ο Ντιφούλβιο ήτανε. Και πάει να βγει η άμυνα, βγαίνει η άμυνα πράγματι. Ο Τζορτζάτος θα επαναφέρει στην, τη συνέχεια στην αναμέτρηση. Εντάξει, δεν νομίζω ό,τι και να βρούμε να περιγράψουμε, όποια λέξη να βρούμε για να περιγράψουμε τον σημερινό ημιτελικό ανάμεσα στον στην Προρέκο και τον Ολυμπιακό είναι...
1: Νομίζω δεν έχουν και ψυχολογία πλέον οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ψυχολογία μηδέν. Πέρα από την κακή βραδιά. Πέρα από την κακή βραδιά που έχει η ομάδα.
2: Πέρα από την κακή βραδιά, νομίζω είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι γενικά είναι πολλές φορές που η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και όταν δέχεσαι σε δύο συνεχόμενες περιόδους γκολ από τα πρώτα δευτερόλεπτα, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι σε καλή μέρα. Δυστυχώς, που να πούμε ότι ο Ολυμπιακός...
1: Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και έλλειψη συγκέντρωσης όταν συμβαίνει αυτό που είπες, στα πρώτα δευτερόλεπτα κάθε περίοδο να δεχτείς γκολ. Έλλειψη παντελής συγκέντρωσης.
2: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, Δημήτρη. Καθώς είναι πραγματικά η συγκέντρωση επηρεάζεται και πάρα πολύ για την ψυχολογία, καθώς όταν βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν σου πηγαίνουν αρχίζεις και εσύ να πέφτεις. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ολυμπιακός είναι άξιος της μοίρας του, γιατί πραγματικά είναι καθαρή τύχη. Όταν έχει μια ομάδα 8 στις 8 προσπάθειες και ο Ολυμπιακός να έχει 4 στις 10. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τελείως, ότι είναι απέσιος ο Ολυμπιακός σήμερα. Είναι θέμα ψυχολογίας όλο αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην βάλει το γκολ νωρίς η Προρέκο και να είχαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα όμως έχουμε τον Ολυμπιακό να είναι πίσω με 7 γκολ και να κυνηγάει στο σκορ. Έχει επίθεση ο Γενιδουνιάς και σκοράρει. Δίνος Γενιδουνιάς κάνει το 15-9, 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου και μένει τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα τελευταία 11 λεπτά που απομένουν στην αναμέτρηση. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να πει κάποιος ότι άμα ιτηθεί ο Ολυμπιακός και τελειώσει ουσιαστικά η σεζόν για τους Ερυθρόλευκους σήμερα, μπορούμε να πούμε, γιατί έχει και τον τελικό της τρίτης θέσης, αλλά η τρίτη θέση είναι πολύ ατογόητρο, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχουμε ακόμα χρόνο. Τώρα, βέβαια, έχουμε θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Νίκο, θα σε αφήσω προς το παρόν να βγάλουμε το Μάνο Σταραμόπουλο και αργότερα θα έρθω πάλι σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μάνο.
3: Ναι, εδώ λοιπόν.
1: Για πες μας, τι γίνεται.
3: Ομορφιές, ομορφιές.
1: Για πες μας, περιέγραψε μας τις ομορφιές.
3: Τώρα. Αχ, παρολίγο το Μεξικό να του μπλάρει τις επιτυχίες.
1: Ω, πω μεγάλη ευκαιρία.
3: Όλος ο κόσμος εδώ έχουν μαζευτεί 500 άτομα να πω.
1: Τι λες.
3: Και περίεργοι και διάφοροι έχουν έρθει όλοι εδώ. Απολαμβάνουν, έχουν τρομερές οθόνες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Μία μεγάλη εκατοστάρα. Τι να πω.
1: Φαντάζομαι και έξω από το μαγαζί υπάρχει
3: έξω,
1: ο κόσμος.
3: Βέβαια, έτσι,
1: έτσι, έτσι.
3: Εννοείται, περαστικοί σταματάνε, βλέπουν, κάθονται.
1: Είναι κοντά, είναι κοντά στην Ακρόπολη, Μάνο, το κατάστημα, είναι κοντά.
3: Στη Βέικου, κοντά.
1: Στη Βέικου, στη Βέικου. Ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω.
3: Το Κουκάκι, στο Κουκάκι, είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη του κέντρου των Αθηνών, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Και του πλανήτη θα έλεγα εγώ.
3: Του πλανήτη, ναι, απλώς λίγο οι κάτοικοι θα κάνουν λίγο σε αυτά τα μερικές φορές, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ιδάλλως, η ωραιότερη χώρα θα έχει...
1: Έτσι.
3: Εντάξει, θα ήταν το ρεότερο κράτος.
1: Εκεί γύρω-γύρω από την Ακρόπολη πραγματικά είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα.
3: Λοιπόν, βλέπουμε το ημίχρονο φτάνει προς το τέλος του. Είχε αρκετές, ήταν καλύτερη ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο η Εθνική Ομάδα του Μεξικού. Είχε το δοκάρι, είχε δύο ακόμη ευκαιρίες. Δεν κινδύνευσε από την αντίπαλη ομάδα Σενιόρ Σι. Κάτσε παρασυγουργό. Δεν κινδύνευσε ουσιαστικά από την Νότιο Αφρική. Εντάξει, πρέπει να γίνουν και αλλαγές. Ποντάρει όλος ο κόσμος εδώ ότι ο Αγκύρα θα βάλει τον Πινέδα που τόσο θέλουν να το δουν και οι φίλοι της Άλλα και όλοι. Έτσι που ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ένωσης και από τους καλύτερους του πρωταθλήματος. Φανατισμός, ωραία όμορφα πράγματα.
1: Ωραία, ωραία. Φαντάζομαι έγινε πανηγύρι στον γκολ, ε.
3: Περίμενε, ναι, ναι, βέβαια. Θα σας δώσω να μιλήσουμε τώρα και με την πρόεδρο του εμπορικού τμήματος της Μεξικανής.
1: Μανώ,
3: κυρία Τελκάδο.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο για να περάσουμε σε διαφημίσεις, να τη βγάλουμε αμέσως μετά. Έχει τη δυνατότητα.
3: Ό,τι θέλεις, βεβαίως, εδώ.
1: Ωραία, να μην τη διακόψουμε, okay, να την αφήσουμε να μιλήσει.
3: Έγινε, βέβαια.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα σε πάρουμε σε λίγο. Θα σε πάρουμε σε λίγο να μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.

Λοιπόν, ημίχρονο, Μεξικό, Νότιος Αφρική 1-0. Όντως, το Μεξικό, όπως έλεγε και ο Μάνος Θαραμόπουλος, είναι καλύτερο. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην πρεμιέρα του, τουλάχιστον στο πρώτο 45 λεπτό. Θυμίζω στις 5 το πρωί για τον ίδιο όμιλο Νότιος Κορέα-Τσεχία. Θα έχουμε σε λίγο πάλι το Μάνο Θαραμόπουλο. Έχει έτσι, θα έχουμε έναν ραδιοφωνικό καλεσμένο να μιλήσουμε, να μας δώσει κλίμα, να μας δώσει έτσι εντυπώσεις από τον πολύ ωραίο χώρο που βρίσκεται εκεί πέρα. Αυτά είναι τα ωραία, να παίρνουμε κλίμα απ' έξω, να μεταφέρουμε το έξω μέσα και αντίστοιχα να γίνεται έτσι μια μεταφορά του κλίματος σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ο Ολυμπιακός δεν τα πηγαίνει καλά. Λίγο πριν από το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου ήτατε με 16-9. Τώρα είχε μια ευκαιρία να μειώσει, δεν τα καταφέρνει. Δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψαλίδισε τις ελπίδες του, λόγω του ότι μπήκε με πολύ πολύ έτσι χαλαρή προσέγγιση. Κακή μέρα, πολύ καλή ομάδα η Προρέκο. Όπως ακούσατε και από τον Νίκο Κατσάτσο, έχει 11 κατακτήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα. Μην φύγει κανείς, από εδώ και πέρα είναι το ενδιαφέρον μέχρι τις 12.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι θετικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Ολυμπιακός εξετά στην περίπτωση του Ντένις Σουάρες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Να βάξαν διαπραγματεύσει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άουξμπουργκ για την περίπτωση Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Αλσάντα τη 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει στη διαπραγματεύση με τους Κατραγιανούς, γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΣΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικάνικο Fox Sports. Στις περιπτώσεις των Γένσεν της Μπρέτφορ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Ηρακλής επιθυμεί να συγκροτήσει ένα δίδυμο Ελλήνων τερματοφυλάκων. Ο Γυραιός μετά τον Αθανασιάδη θέλει να εντύσει τα Κιανόλευκα και τον Παναγιώτη Τσιντότα. Ο Κολοσσός Ρόδου συνεχίζει το σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόδοση του Peyton Willis. Η Μύκονος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φίλιππου Τίγκα, ο οποίος αποχώρησε από τον κεραυνό Λευκοσίας. Ο Έλληνας κατά λάθος φεριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Αφρική στο εστάδιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Το σκορ είναι 1-0 για την ομάδα του Μεξικού. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Special One υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μερέγχες μέχρι το 2029. Ο Μπερναρντό Σίλβα βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την ΑΣ και το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την προ-ρέκο στη Βαλέτα για το δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής αντιμετωπίζει στο τελικό του Σαββάτου την Μπαρσελονέτα. Αυτή τη στιγμή προ-ρέκο προηγείται 17-9 στην τετάρτη περίοδο. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ. Την επιστροφή της Αστέρ Γιάσπερ ανακοίνωσε επίσημα ο ΠΑΟΚ με την Ολλανδία Κρέα να φοράει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά την περασμένη σεζόν που στάθηκε άτυχη λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Εδώ είμαστε, 9.43, Inter Veteran Sports, επανήλθαμε. 11 και 5 πρώτα λεπτά, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 12. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Προρέκο Ολυμπιακός 17-11. Δυστυχώς δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να καταφέρει απόψε να πάρει την πρόκληση για τον τελικό. Κάτι που κατάφεραν εχθές τα κορίτσια του Ολυμπιακού και αύριο παίζουν στο μεγάλο τελικό. Η Νότιος Αφρική ήττατε με 1-0 από το Μεξικό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε πάλι στο Κουκάκι, εκεί στο ωραίο μαγαζί που βρίσκεται ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο οποίος έχει καλεσμένη.
1: Ναι, δίπλα μου.
0: Άψογα, εξαιρετικά.
1: Η πρόεδρο του εμπορικού επιμελητηρίου της πρεσβείας του Μεξικού, την κυρία Νάντια Ντελκάδο, η οποία θα μας πει εδώ πώς είναι η ζωή αυτή τη στιγμή στο Μεξικό, πώς ζουνε το ποδόσφαιρο στο Μεξικό για αυτό το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Κυρία Ντελκάδο, λόγος εσάς.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κυρία Ντελκάδο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς, χαιρόμαστε.
2: Είμαστε εδώ στην κέντρο της Αθήνας και είμαστε όλοι χαρούμενοι για την νίκη του Μεξικού. Είναι μια πολύ καλή στιγμή που γιορτάσουμε όλοι μαζί, οι Μεξικάνοι και οι Έλληνες μαζί.
0: Πολύ ωραία, ναι.
2: Και με τη νίκη.
0: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Πώς το ζει ο κόσμος του Μεξικού το Μουντιάλ, το οποίο το συνδιοργανώνει η χώρα σας?
2: Όπως βλέπετε, το Εστάδιο Αστέκα είναι
0: γεμάτο.
2: Είναι γεμάτο κόσμο. Έχουν όλα τα εισιτήρια έχουν πουληθεί σε χρόνο ρεκόρ.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ σημαντικό ότι το Εστάδιο Αστέκα is the host of, για τρίτη φορά.
0: Mm-hmm.
2: Για
0: διοργανώνει αγώνες,
2: διοργανώνει FIFA World Cup, που αυτό δεν έχει συμβεί σε κανένα άλλη χώρα του κόσμου.
0: Σωστά, σωστά, το Μεξικό είναι τη μοναδική χώρα που διοργανώνει για τρίτη φορά Μουντιάλ. Έχετε εικόνα από το Μεξικό αλλά και από εδώ, από τους Μεξικάνους που ζουν στην Ελλάδα? Θα το ζήσουν, το ζουν ενδεχομένως έντονα? Τι εικόνα έχετε εκεί στο γενικότερα από εδώ, από τι?
2: Επειδή είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όλες τις Μεξικάνικες έχει πάρα πολλοί τουρίστες από το Μεξικό και φυσικά όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. The Vibes είναι στο ουρανό και έτσι ελπίσουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο χρόνο.
0: Το δεύτερο ημίχρονο, καλά.
2: Το ποδόσφαιρο για το Μεξικό σημαίνει United, πώς το λένε?
0: Ένωση.
2: Ένωση,
0: ναι, ναι.
2: Ένωση σημαίνει πολιτισμούς, international environment, διεθνές περιβάλλον, σημαίνει φιλία, σημαίνει σεβασμός, σημαίνει κουλτούρα,
0: σημαίνει ειρήνη, σημαίνει ειρήνη γενικότερα.
2: Αυτό, ναι. Mm-hmm.
0: Τι ομάδα είστε στο Μεξικό, κυρία Ντελκάδο?
2: Τι ομάδα?
0: Στο Μεξικό, ποια ομάδα υποστηρίζετε από τις ομάδες του Μεξικού?
2: Τίγερε, Ραγιάδος από την Μοντεβέρ.
0: Τίγρες. Πολύ ωραία. Ναι. Πόσο κόσμο έχει το Μεξικό εδώ στην Ελλάδα? Πόσοι Μεξικάνους ζουν εδώ μόνιμα στην Ελλάδα? Έχετε στοιχεία?
2: Περίπου 400 Μεξικάνους.
0: 400.
2: Είναι φυσικά δεύτερη και τρίτη γενιά.
0: Ναι, καλά βέβαια, σωστά, σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και εγώ με την νίκη και γενικότερα το Μεξικό να πάει πολύ καλά στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, στο Μουντιάλ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι θα γίνει.
0: Έτσι θα γίνει. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Εξαιρετική η κυρία Ντελκάδο, εξαιρετική, αισιόδοξη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και υποστηρίζει και την Τίγκρε, φαντάζομαι το άκουσε. Έτσι.
1: Ναι,
0: Τίγκρε και τα μυαλά στα κάγκελα, μου είπε. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Τον Ρουμελιώτη τον έχετε ακόμα εκεί, τον διώξατε.
1: Εδώ είναι.
0: Λόγω φωνάζει τίποτα μπαφάνα, μπαφάνα και τέτοια. Όχι. Αυτό έλειπε. Ωραίοτατα. Έχει κάποιον άλλον να μα παρουσιάσει. Ξεκινά και το δεύτερο. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, βέβαια.
1: Περίμενε.
0: Ναι, αν θέλει να μα μιλήσει και κάποιο.
1: Ναι. Ο πρόξενος δεν ξέρω που είναι.
0: Ναι.
1: Α, είναι πιο εκεί. Πρόξενος θα ήθελε να μιλήσει.
3: Μιγκελ Άγγελ!
1: Μιγκελ Άγγελ!
3: Μιγκελ Άγγελ!
1: Περίμενε.
0: Βεβαίως. Ζωντανή εκπομπή. Είμαστε, αυτά είναι πολύ όμορφα καταρχάς από εκεί που είναι. Δεν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία.
1: Señor Miguel Ángel, Miguel Ángel.
0: Εμείς να πούμε ωστόσο ότι προέκο Ολυμπιακός 18-12. Ναι, πάμε, ναι.
1: Τον πρόξενο του Μεξικού στην Αθήνα, Μίγκελ Άγγελ. Κύριε... Μίγκελ Άγγελ Βίτσις. Μίγκελ Άγγελ Βίτσις. Βίτσις, ωραία.
0: Ωραία.
1: Τι σημαίνει για το Μεξικό το ποδόσφαιρο?
4: Bueno, para México es una gran oportunidad de enseñarle al mundo que México es un país de presente, amistosa, abierta al mundo, con tradiciones, una enorme cultura, y que además es un país capaz de hacer un encuentro deportivo mundial a la altura del fútbol.
1: Άδεια.
0: Μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό, ωστόσο, όση ώρα μιλάει ο κύριος.
1: Περίμενε, Δημήτρη.
3: Που σημαίνει ότι η Μεξικό είναι μια χώρα που μπορεί να του host international event.
1: Διεθνή γεγονότα.
0: Να διοργανώσει διεθνή γεγονότα.
3: To the highest level of the world.
1: Υψηλό επίπεδο.
3: Σημαίνει πάλι κουλτούρα, σεβασμός και πάνω απ' όλα friendship.
1: Φιλία. Έχετε ξαναπαρακολουθήσει η τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου?
3: Normalmente sigues los mundiales, todos los mundiales.
4: Oh, bueno, sí, sobre todo porque México ha participado en los últimos mundiales.
1: Εσείς προσωπικά έχετε παρακολουθήσει?
3: Tú personalmente, tú has seguido los mundiales?
4: Sí, claro, porque yo...
1: Yo, ¿filmaste?
3: ¿Cuál mundial es el que te ha dejado un mejor recuerdo?
4: México 68.
1: 1986.
4: México 68.
1: Diego Maradona.
3: Inactos,
1: Meto Maradona. La mano de Dios. 1986. Maradona 86.
4: 64 me parece, ¿no?
3: El
4: 94.
1: Ah, me Diego Maradona.
4: Diego Maradona.
1: 1986. Με το χέρι του Θεού.
4: La mano de Dios.
1: Το χέρι του Θεού, ναι. Κόντρο Ιγκλατέρα. Ναι.
3: Πάντα μου τυπών, ναι, παρόν.
1: Πάντα. Μεγάλη χώρα.
3: Μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένα.
1: Μπράβο.
0: Ποιον παίχτη θεωρεί, Μάνο, τον καλύτερο Μεξικάνο ever?
1: Από τους ποδοσφαιριστές Μεξικάνους, ποιον θεωρείται κορυφαίο όλων των εποχών? Μεξικανό.
0: Ούγκο Σάντσες, περιμέναμε το. Την περιμέναμε την απάντηση. Ούγκο Σάντσες, τον συμπαθούμε και εμείς πολύ.
1: Jorge Campos, θερματοφύλακα.
4: Ούγκο Σάντσες, comparado con Messi.
1: Συγκρίνεται με τον Messi.
4: Más pichichi. Más campeonatos europeos que ganó con Madrid. Comparado con Messi que jugó en Italia.
3: Άμα το
1: συγκρίνω, ναι. Όγκο Σάντες, πρωταθλήματα, με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
3: Και παραπάνω από τον Μέση.
1: Ναι, από τον Μέση, εντάξει. Ωραία.
0: Εντάξει, ωραία. Εντάξει.
1: Για,
0: είναι
1: το, για τον Πινέδα τι έχετε να μας πείτε. Πινέδα, που πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Α, ωραία.
5: El portero,
1: no? Oh, no, no. Mediano.
0: Ορμπελίν, Πινέδα.
5: Ορμπελίν, es un gran amigo.
1: Α, είναι...
0: Ω, μεγάλη ευκαιρία. Ω, πέναλτι.
1: Πέναλτι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, πέναλτι.
0: Ωραία, σας έφερα και γούρι, έτσι. Και κόκκινη κάρτα, βεβαίως. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ναι, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, φέραμε και γούρι στο Μεξικό, στην ομάδα του Μεξικού. Πέναλτι λοιπόν υπέρ του Μεξικού και μάλιστα κόκκινη κάρτα σε παίχτη της Νοτίου Αφρικής. Βέβαια δεν ξέρω αν εξεταστεί η φάση από το ΒΑΡ για offside στην αρχή της επίθεσης. Τώρα δεν ξέρω αν... Τέλος πάντων, μάλλον θα πιάσει δουλειά το ΒΑΡ εκεί. Και για το κατά πόσο είναι μέσα από τη γραμμή και για την κόκκινη κάρτα, πολλά και διάφορα. Προρέκ Ολυμπιακός 19-13, δύο λεπτά πριν από τη λήξη και του τέταρτου οκταλέπτου, μάλλον ένα λεπτό πριν από τη λήξη του τέταρτου οκταλέπτου. Δεν υπάρχουν ελπίδες για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πέναλτι δεν είναι, δεν έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής, έχει δώσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Η κόκκινη κάρτα, άρα, συνεπώς ισχύει. Από εδώ και πέρα η ομάδα της Νοτίου Αφρικής θα αγωνιστεί με 10 παίχτες. Ο Ραούλ Χιμένεθ ετοιμάζεται να χτυπήσει το φάουλ, είναι σε πολύ πολύ καλή θέση, είναι στο ημικύκλιο της περιοχής.

0: Λοιπόν, χάθηκε ευκαιρία για το Μεξικό. Δεν ήταν καλό το φάουλ του Ραούλ Χιμένεθ. Η μπάλα πήγε πάνω στο τείχος και όπου να είναι τελειώνει και η ομάδα του και το μάτς του Ολυμπιακού. Τελείωσε ήδη. Προρέκο Ολυμπιακός τελικό 19-13. Να βγάλουμε τον Νίκο τον Κατσάτσο να μας πει έτσι εντυπώσεις από τον αγώνα. Να τον βγάλουμε. Ωραία. Συνομιλούμε εδώ με τον Μιχάλη Σοηλή, ο οποίος είναι, να ξέρετε, εδώ η καρδιά της εκπομπής. Ακούσαμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο, μας μίλησε ο πρόξενος εδώ στην Αθήνα του Μεξικού για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Μας μίλησε και η κυρία Αντελκάδο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ιδιότητά της, σαν τι μας μίλησε, με πολύ καλά ελληνικά, φαντάζομαι έχει πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, και αυτή μας έτσι μετέφερε το κλίμα από τους Μεξικάνους και στο Μεξικό αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Μας είπε ότι έχει 400 περίπου Μεξικάνους που ζουν μόνιμα εδώ στην Ελλάδα, ότι υποστηρίζει την Tigres και αυτό είναι ένα στοιχείο. Και πάμε στον Νίκο τον Κατσάτσο. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, Νικόλα.
1: Δεν τα κατάφερε. Προρέκο Ολυμπιακός 19-13. Κλήρωσε το άτυχο και κακό, μπορεί να πει κάποιος, ξεκίνημα, κακό όσον αφορά την εξέλιξη, ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. 8 στα 8 είχε στην πρώτη περίοδο η Προρέκο, κάτι το οποίο της έδωσε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας με 4 γκολ και εν συνεχεία αυτό το μαξιλαράκι το ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε, αυτή η διαφορά την οποία είχε χτίσει η Ιταλική ομάδα. Για τον Ολυμπιακό ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Γκέρκο Ζαλάνκι, ο οποίος σκόραρε 4 γκολ, 2 γκολ πέτυχαν οι Παπαναστασίου και Καλαφράγκης και από ένα γκολ σημείωσαν οι Νικολαίδης, Φουντούλης, Γεννιάς και Νίκος Γκίλας. Για την Προρέκο, για τους νικητές, Άλβαρο Ορτέγκα και Μαξ Ήρβινγκ πραγματοποίησαν μια τρομερή εμφάνιση σκοράροντας 4 γκολ εκαστός. Πρεσκιούτη σκόραρε 2 φορές μαζί με τον Κοντέμι και τον Κανέλα και από ένα γκολ σημείωσαν οι Παβιλάρντ, Γκράτα, Μπούριτς, Ντιφούλβιο και Φοντέλη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Απλά να πούμε ότι το Σάββατο στις 8 η ώρα Ελλάδος ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος για τον αγώνα της τρίτης θέσης. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να ξεχάσει πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός και να χτίσει πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα την οποία θα πώς να το πούμε, θα είναι ακόμα πιο πιεσμένος, μπορεί να πει κάποιος, ο Ολυμπιακός για να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές κορυφές και σύντομα κιόλας.
0: Εντάξει, το γεγονός βεβαίως ότι πήγε στο Final Four νομίζω ότι είναι καθιστάται επιτυχία έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μια επιτυχία.
0: Ο τελικός είναι μεταξύ της Μπαρσελονέτα και της Προρέκο. Τι βλέπεις εκεί?
1: Μπαρσελονέτα Προρέκο. Κοίταξε να δεις. Για μένα η ομάδα η οποία είναι... τουλάχιστον αυτή που είδα από κοντά στον αγώνα στο κολυμπητήριο, στο Παπαστράτιο, στον Πειραιά, που πραγματικά έπαιζε το πιο ωραίο πόλο στην Ευρώπη, ήταν η Μπαρτσελονέτα. Η Προρέκο επίσης είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την ξεγράψεις έτσι απλά. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πολλά γκολ, θα κριθεί στο νήμα, δηλαδή στα 1-2 γκολ θα κριθεί ο τελικός. Και αν έπρεπε να διαλέξω εγώ μια προσωπική μου προτίμηση, ξέρετε όλη την αδυναμία μου με την ισπανική γλώσσα, την Ισπανία, τις ισπανόφωνες χώρες.
0: Άρα βλέπεις Μπαρσελονέτα. Μάλιστα.
1: Μακάρι να το πάρει Μπαρσελονέτα και μπορώ να πω ότι αυτή βλέπω, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, να θυμίσουμε κλείνοντας ότι αύριο τα κορίτσια του Ολυμπιακού απέναντι στην Φερεντσβάρος στις 10 διεκδικούν το τρόπαιο, έτσι.
1: Ναι, και πώς αυτό... θα έφερε η ζωή η Φερεντσβάρος της ελευθερίας πλευρή του, η οποία ελευθερία πλευρή του στο χθεσινό παιχνίδι ήταν MVP, σκόραρε τα περισσότερα γκολ, 4 στον αριθμό. Θα αντιμετωπίσει την παλιά της ομάδα, τον Ολυμπιακό, εκεί που αγωνίζεται η αδερφή της, η Βάσο, πλευρή του. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που η ζωή παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια, ο αθλητισμός παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια, αλλά είναι μερικές φορές αυτή η ωραία η ομορφιά, ρε παιδί μου. Η ομορφιά που έχει αυτός ο αθλητισμός.
0: Λοιπόν, ελπίζω να στενοχωρήσουμε την Ελευθερία. Έτσι, καλά τα λέω ή τον μπέρδεψα? Την Ελευθερία να στεναχωρήσουμε.
1: Κοίτα. Την κοίτα. Τη Φερεντσβάρος να στεναχωρήσουμε.
0: Καλά, ναι, ρε παιδί μου, ότι παίζει η Ελευθερία εκεί. Τη Φερεντσβάρος.
1: Το θέμα είναι να στεναχωρηθούν οι Ούγγρες, όχι οι Ελληνίδες.
0: Ναι.
1: Απλά λοιπόν, τα έφερε η ζωή να υπάρχει μία Ελληνίδα σε μία Ουγγρική ομάδα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία, μια χαρά όλα. Λοιπόν. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας προσέφερες στην απόψινη εκπομπή. Δεν τα κατάφερες, την άλλη φορά ελπίζω να είσαι καλύτερος και να, έτσι, να μας φέρεις περισσότερο τύχη, έτσι.
1: Άμα μου δώσει χρόνο είτε ο κύριος Φάτοβιτς είτε ο κύριος Ντόσκας να πάω να παίξω. Εγώ
0: να
1: δεν
0: πας,
1: έχω θέμα.
0: Άμα με είσαι ότι τα καταφέρνεις καλύτερα από κάποια παιδιά, να πας, αγόρι μου, αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά αυτό συμβαίνει.
1: Εντάξει, εννοείται την πλάκα μας την κάνουμε.
0: Μήπως βουλιάξεις, δεν ξέρω εκεί. Μήπως βουλιάξεις εκεί.
1: Γι' αυτό θα έχω μπρατσάκια μαζί μου.
0: Θα έχεις μπρατσάκια. Αύριο μου είπες ότι λόγω μιας ανελειμμένης υποχρέωσης δεν θα μπορέσεις να μας ενημερώνεις για το Ολυμπιακό
1: Σεβασμό. Δεν θα μπορέσω.
0: Να δούμε ποιο θα βρούμε τώρα εκεί αντικαταστάτης. Είναι και δύσκολα να σε αντικαταστήσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πας περίπτωση. Ένα μηδέν το Μεξικό.
1: Πόσο μένει ακόμα?
0: Κοίταξε, το 58 είμαστε. Το Άσος και Άντερ 3,5. Νομίζω, έτσι που έδωσα το μεσημέρι στην εκπομπή σου, νομίζω είναι σε καλό δρόμο, έτσι.
1: Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, και για μένα θα ήταν ένα ιδανικό σκορ το 2-1, δηλαδή να μειώσει η Νότια Αφρική για να μπορέσουμε να βγούμε όλοι κερδισμένοι.
0: Ναι, εντάξει, okay. Μια χαρά, μακάρι να γίνει, ρε φίλε. Αρκεί να έρθει Άσος και Άντερ 3,5 που είπα, και αρκεί, εν πάση περιπτώσει, να έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο να συνάδει με τις επιλογές των περισσότερων. Έτσι. Να κερδίζει ο κόσμος. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, αυτά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ.
1: Αυτά, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό αύριο, και εννοείται πως πέρα από την πλάκα έχουν κάνει μια τρομερή προσπάθεια τα παιδιά, και ο κάθε παίκτης αξίζει συγχαρητήρια, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε εμείς που είμαστε από τους καναπέδες και από τις εξέδρες
0: να
1: κρίνουμε τον κόπο, τον ιδρώτα που έχουν ρίξει αυτά τα παιδιά. Άμα Σωστά. νομίζουμε ότι είμαστε μάγκες και ότι μπορούμε, να πάμε εμείς να παίξουμε στη θέση τους, να δούμε πώς θα αντέξουμε.
0: Ναι, καλά κάνεις τα επισημαίνεις αυτά. Ναι, δηλαδή να κάνουμε κριτική, αλλά να είναι έτσι καλόπιστη και να είναι light. Να μην είναι αυτή η σκληρή, λες και εμείς είμαστε αυτοί που τα ξέρουμε και τα μπορούμε όλα και τα παιδιά που είναι οι πρωταγωνιστές δεν ξέρουν τίποτα. Μπας περιπτώσει, πολλά κουβέντα.
1: Κάτι τελευταίο, πάνω σε αυτό που είπες, ότι να μην κάνουμε, τα ξέρουμε όλα. Είχα ακούσει από έναν γνωστό μου την εξής φράση, όπου θα είναι τροφή για σκέψη. Ο χαζός το παίζει έξυπνος. Ο έξυπνος το παίζει χαζός.
0: Μάλιστα, σωστά. Μεγάλη κουβέντα από τον Νίκο Κατσάτσο, και κανονικά εδώ θα έπρεπε να κλείσει η εκπομπή, αλλά λόγω του ότι ακόμα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο στο Μεξικό Νότιο Αφρική δεν την κλείνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

Γιατί δεν έχουμε πάλι σήμερα Πόλο, Μουντιάλ, δηλώσεις από τον πρόξενο, τον Μεξικάνο πρόξενο της Αθήνας, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μόνο εδώ, μόνο στον 943 Ιντερβέτεν Sports, δρομικά νέα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ομορφιές, ομορφιές.

Η Μπαρτσελόνα έκανε το 2-0 απέναντι στην Τενερίφε. Για το μπάσκετ το μιλώ, έτσι. 97-89 τελικό. Στο 61ο λεπτό, Μεξικό Νότος Αφρική 1-0 παραμένει.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωράκι της σημερινής εκπομπής. Ένα 1-0 εξακολουθεί και προηγείται το Μεξικό της Νοτιού Αφρικής. Νομίζω ότι ο Μιχάλης Σουηλές είναι στο στούντιο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Νομίζω ότι ο Άσος έδεσε, όσο και να έτσι τα προγνωστικά στο ποδόσφαιρο είναι παρακινδυνευμένα, διότι παίζει με 10 παίχτες πλέον η ομάδα της Νοτιού Αφρικής μετά την κόκκινη που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της Νοτιού Αφρικής. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
1: Τώρα και πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι λίγο το όνομα περίεργο.
0: Ναι, γενικώς τώρα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
1: Λέγεται Σιτόουλ.
0: Σιτόουλ. Εντάξει, ο άνθρωπος προσπάθησε να αποσοφήσει τον γκολ. Σιτόουλ, Σιτόλε.
1: Σιτόλε.
0: Σιτόλε, Σιτόλε, ναι, ο Σιτόλε. Ανέτρεψε τον Γκουτιέρες, ο οποίος έμπαινε μόνος του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αναγκάστηκε.
1: Θυσίασε,
0: ναι. Δεν λες πάλι που δεν έκανε πέναλτι, έτσι. Ναι, ήταν ελάχιστα πριν από την.
1: Τη μεγάλη περιοχή. Στην Μικύκλη πατούσε.
0: Για πες μας, τι έχεις δει μέχρι τώρα.
1: Ένα Μεξικό το οποίο παίζει πάρα πολύ καλά. Και εγώ το είπα και στην εκπομπή μου νωρίτερα ότι είναι το Μεξικό πολύ ζωηρό. Το είπα και στον Νίκο του Κατσάτσο, ότι είναι πολύ ζωηρό και εγώ το είχα δώσει over στο Νίκο.
0: Όταν λες ζωηρό, τι εννοείς δηλαδή όταν λες ζωηρό? Ότι δεν κάθεται καλά.
1: Κάπως έτσι, ότι θέλει, είναι πιο στεναρό. Πιο στεναρό η ομάδα του Μεξικό. Και
0: πιο στεναρή από άλλες χρονιές, πιο δυνατή από, από άλλα μουντιάλ.
1: Από άλλα μουντιάλ, γιατί γίνεται στη χώρα του.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Καλά, βρεσί, Μιχάλη μου, παίζει με την Νότια Αφρική, δεν παίζει και με την Αργεντινή.
1: Εντάξει,
0: θα το δούμε και στα δύσκολα. Βεβαίως είναι μια ομάδα καλή από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Βρίσκονται εύκολα τώρα.
1: Και τώρα
0: κάνει το 2-0.
1: Κάνει και το 2-0. Ραούλ Χιμένες.
0: Ραούλ Χιμένες, φίλε Ραούλ Χιμένες, αυτός ο παιχταράς. Ένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πολύ καλός παίχτης, ο οποίος επέστρεψε στη Γούλφς.
0: Επέστρεψε στη Γούλφς.
1: Ναι, να τη βοηθήσει στην Championship.
0: Ναι.
1: Η οποία κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές μέχρι τώρα η Wolves.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει το Ραούλ Χιμένες τώρα και τον Κίεραν Τρίπιερ.
0: Θέλει να επιστρέψει άμεσα.
1: Ναι, ναι. Wolves.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει το Ραούλ Χιμένες τώρα και τον Κίεραν Τρίπιερ.
0: Θέλει να επιστρέψει άμεσα.

0: ώρες. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα εκεί στον ΠΑΟΚ. Από το πουθενά θα έλεγα. Εγώ δεν το περίμενα τώρα αυτό. Δηλαδή σε πρώτη φάση λέγανε για τους Τούρκους ότι θα φύγει για Μπεσίκτας. Αλλά είναι και λίγο fake news εκεί στην Τουρκία. Βγάζουν πολλά fake news. Δεν έγινε αυτό. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχει πολύ μεγάλη πρόταση από κάτω. Θα πάρει και ο ΠΑΟΚ κάνα 2-3 μέρια.
1: Εννοείται.
0: Έτσι θα σπάσει τη... Ουσιαστικά είναι σπάσιμο συμβολέου. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς είναι. Τώρα εμείς άλλο ένα γκολ θέλουμε εδώ στο Μεξικό για να είμαστε μέσα στο...
0: τι έχεις δώσει?
1: Over 2,5.
0: Over 2,5 έχεις δώσει. Κοίταξε, όλα καλά θα είναι. Αρκεί να μην μπουν 4, έτσι. Να κάνει λίγο κράτη, γιατί το έχω δώσει εγώ άσο και άντερ 3,5.
1: Αν καταφέρει και η Νότια Αφρική να βάλει και τον γκολ της τιμής.
0: Εντάξει, άμα καταφέρει να μου το έλεγε ο Κατσάτσο, όσο θέλει και εκεί. Γκολ το έχει δώσει.
1: Τα λέγαμε πριν.
0: Δύσκολα πάντως, διότι δεν έχει την δυνατότητα τώρα λόγω της κόκκινης να βγάλει ορθές επιθέσεις. Νομίζω το Μεξικό έχει. Σε ποιο λεπτό είμαστε, 70?
1: Στο 70 είμαστε. Έχει σταματήσει για cooling break.
0: Για cooling break. Μα βλέπω διαφημίσεις και λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχουμε και αυτό τώρα το θέμα. Στο 70 λοιπόν.
1: Διαρκεί 3 λεπτά το cooling break εδώ πέρα.
0: 3 λεπτά.
1: 3 λεπτά.
0: Γιατί δεν το κάνανε κανένα δεκάλεπτο να παίζουν και περισσότερες διαφημίσεις, να γίνεται. 3 λεπτά νομίζω ότι είναι πολύ χρόνο για cooling break. Τέλος πάντων. Χάνεται όλοι, έτσι, όλος ο ρυθμός, όποιο ρυθμός θα μπορούσε να επικρατήσει. Βλέπει μια είδηση ότι μια ανάσα λέει από τον Μπαμ με Μπερνάντο Σίλβα η Ρεάλ.
1: Ναι. Τώρα η Ρεάλ μπαίνει πολύ στεναρά και αυτή με το Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της, τον Special One.
0: Ναι. Ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα. Μάλλον όχι παρουσιάστηκε, ανακοινώθηκε
1: επίσημα. Ναι. Ένας προπονητής ο οποίος τα έχει όλα. Έχει κατακτήσει πολλά στην καριέρα του.
0: Ναι.
1: Έχει και τις δικές του στιγμές.
0: Ναι.
1: Τα δικά του ξεσπάσματα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ περίμενα πάντως από τη Ρεάλ. Κοίταξε, ο Μουρίνιο είναι ο Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόσεχε. Και ο Μπενίτεθ ήταν ο Μπενίτεθ στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά δεν έκανε και τίποτα τρομερά και φοβερά πράγματα ο Μουρίνιο εκεί που ήταν.
1: Στην Μπενφίκα, ναι.
0: Δεν έκανε.
1: Τερμάτισε τρίτη θέση, όντας αίτητος.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά.
1: Και κατάφερε έτσι και έχασε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, πώς τα κατάφερε τώρα έτσι τα ωραία. Δηλαδή δεν είναι και κάτι το οποίο ο Μεσσίας που πάει στη Ρεάλ για να σώσει. Αν μου πει τώρα και ποιον μπορούσε να φέρει. Δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τον Μπερνάντο Σίλβα, οι πληροφορίες του έγκριτου Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λένε ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί τις επόμενες αν όχι μέρες, ώρες λέει. Έτσι. Είναι πολύ δηλαδή κοντά. Εντάξει, ο Σίλβα συζητήθηκε όταν πάρα πολύ για την Ατλέτικο Μαδρίτης, αυτό είχα διαβάσει εγώ.
1: Και για την Μπαρσελόνα.
0: Και για την Μπαρσελόνα, Και τελικά τον βουτάει Ρεάλ. Μάλιστα. Είναι πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα τώρα έμεινε ελεύθερος από τη Σίτη.
1: Ελεύθερος έμεινε, ναι.
0: Α, έμεινε ελεύθερος από εκεί, έτσι.
1: Γιατί όταν ήταν τελευταία αγωνιστική έφευγε μαζί με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Α, μπράβο, ναι. Ήταν πόσα χρόνια, 8, 10, πόσα ήταν εκεί.
1: Ήταν το 17. Το 2016-17 σεζόν. 17-18.
0: Άρα ήταν 8 χρόνια περίπου.
1: 8 χρόνια, ναι.
0: Συναπτά 8, πολλά χρόνια στην. Εντάξει, προσέφερε πάρα πολλά. Όπως και ο Γκουαρδιόλα προσέφερε
1: έτσι,
0: πάρα
1: ακριβώς.
0: πολλά. Νομίζω ότι ήταν δύο μορφές. Δύο μορφές για την ιστορία της Manchester City. Τώρα για το πόλο να πούμε ξανά ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε. Ήταν κακός ήταν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πλήρωσε το κακό του πρώτο ημίχρονο, νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, αν τα βάλεις κάτω και τα υπολογίσεις, έληξε ισόπαλο. Αλλά τι να το κάνεις, όταν στο πρώτο εκτόλεπτο, ας πούμε, έχανες 8-4 με μια προορέκο η οποία είναι πολύ δυνατή. Είναι πολύ νίκη του θεσμού. Είναι πολύ δύσκολο. Για να δούμε τώρα το Μεξικό, το οποίο. Όχι, είναι offside. Είναι offside. Στο 72ο.
1: 72ο, ναι.
0: Λίγο να κάνουν κράτη. Μπορούν, διότι αν βάλουν τώρα και το τρίτο γκολ θα έχουμε θέματα. Τώρα εσύ θέλει, δεν σε νοιάζει.
1: Είτε βάλει τρίτο γκολ το Μεξικό, είτε βάλει η Νότια Αφρική το γκολ τη τιμή.
0: Ναι, άμα το βάλει η Νότια Αφρική θα έχουμε προβλήματα. Μετά θα πρέπει να βάλει και άλλο γκολ το Μεξικό για να έτσι σφραγίσει τη νίκη. Και θα χάσουμε το στοίχημα. Δεν θα ξεκινήσουμε καλά. Εσύ δε over 2,5 τώρα.
1: Over 2,5.
0: Πρεμιέρα εσύ over 2,5 δύσκολα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί οι ομάδες.
1: Είναι αναγνωριστικά τα.
0: Ναι, είναι επιφυλακτική έδρα, παιδί μου. Θέλουν τώρα τους βαθμούς, ειδικά στο. Αλλά τώρα βέβαια βλέπω το Μεξικό ότι είναι έτοιμο πεναλτί. Όχι.
1: Όχι. Έχει σταματήσει.
0: Ναι. Μάλλον VAR.

0: Μάλλον, ναι.
1: Για να δούμε. Δεν σφίριξε όμως σε πρώτη φάση κάτι. Δεν σφίριξε σε πρώτη φάση κάτι. Για να δούμε τώρα εδώ. Δεν νομίζω τώρα για πέναλτι.
0: Τζατζάρισμα ήταν.
1: Ναι, ναι, σκληρό με τζατζάρισμα έτσι. Αλλά όχι στα όρια. Στα όρια στα το όρια. Πέναλτι. Έκανε και μια βουτιά εκεί ο Χιμένεθ, δεν είναι.
0: Χιμένεθ, ναι.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω να το δώσει αυτό το πέναλτι. Ούτε το ΒΑΡ θα τον καλέσει να το δει.
0: Και όντως
1: το παιχνίδι συνεχίζεται. Καλό για μένα αυτό. Για σένα δεν είναι, το ξέρω. Να πούμε ότι ο Κινιώνες έκανε το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν προσφορά από τη...
0: Φιλική προσφορά.
1: Ναι, ναι, φιλική προσφορά από τους παίχτες της Νοτιού Αφρικής. Εντάξει, τώρα βέβαια κάτω από αυτή την πίεση, κάτω από το αφόρητο κόσμο, ας 10-80.000 κόσμος, πόσο 87, είναι θέμα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι θέμα, είναι θέμα. Δώσε μας, ρε Μιχάλη, κάνα δυο ντεσουδάκια ακόμα από το Μουντιάλ, έτσι να τα θυμηθεί και ο κόσμος. Είπες βέβαια και πολλά πράγματα στην εκπομπή σου, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά δώσε μας λίγο το πρόγραμμα για τους επόμενους αγώνες που έχεις προχειρούς.
0: 5
1: ώρα το πρωί είναι από τον ίδιο όμιλο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μετά την Παρασκευή είναι ο δεύτερος όμιλος που ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Το Βραζιλία-Αϊτή. Βραζιλία-Μαρόκο, συγγνώμη.
1: Αυτό είναι στα πλαίσια του δευτερού ομίλου. Στο πλαίσιο του δευτερού ομίλου, δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι. Τώρα βρέθηκα εγώ, ναι.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι. Θα σου πω αμέσως.
0: Είναι ο τρίτος όμιλος.
1: Ο τρίτος όμιλος, ναι.
0: Το ξέρω γιατί συλλέγω και αυτοκόλλητα Πανίνη.
1: Αυτά είναι. Ακόμα συλλέγεις αυτοκόλλητα Πανίνη.
0: Ναι, τώρα άρχισα από το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, παιδί είσαι. Τι
0: ξέρεις ποιον έτυχα σήμερα.
1: Ποιον?
0: Που πήρα ένα αυτοκόλλητο. Τον Φρατζή Πιερό.
1: Τον Πιερό,
0: ναι.
1: Οπα φίλε. Αυτό είναι σπάνιο, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 5 ώρα το πρωί Νότια Κορέα, Τσεχία. Για τον ίδιο όμιλο εδώ του Μεξικού.
0: Στις 10 το βράδυ,
1: 10 το βράδυ
0: Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Και στις 4 το ξημέρωμα, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάι.
1: Για τον δεύτερο όμιλο λοιπόν είναι Καναδάς Βοσνία στις 10 η ώρα. Αύριο το βραδάκι.
0: Ναι,
1: τέτοια,
0: ναι.
1: Ώρα θα παίζουν τα τελευταία λεπτά, τέλος πάντων. Καλή ώρα όπως το Νότιο Αφρική.
0: Σάββατο ξημέρωμα.
1: Μετά έχουμε Σάββατο ξημέρωμα. Όχι. Ναι, Σάββατο, ναι. Ξημέρωμα, έχεις δίκιο.
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάι.
1: Αυτό δεν είναι ματσάρα.
0: Ωραίο ματσάρα.
1: Παραγουανούς εκεί, ναι, ναι. Είναι αυτή κάτι.
0: Ναι.
1: Δρεπάνια.
0: Δρεπάνια, Λατινοαμερικάνοι.
1: Να δούμε τι θα παρουσιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχω έτσι, πώς να το πω, ενδιαφέρον μεγάλο. Μία η ώρα, αυτό είναι Σαββάτο προς Κυριακή.
0: Αυτό είναι Κυριακή πρωί.
1: Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Βραζιλία-Μαρόκο. Αγίου Μπελκαμπή, ναι. Θα τον δούμε και αυτόν.
1: Θα παίξει βασικός, λες. Θα παίξει.
0: Ναι. Όσοι έχετε το κουράγιο να ξενυχτήσετε, θα τον δείτε.
1: Εντάξει, φίλε, μία ώρα το πρωί είναι, δεν είναι και κάτι το τρομερό, είναι και 5 ώρα τα ξημερώματα. Αυτό το κουράγιο πρέπει να το έχεις απόψε το πρωί. Στις 5 ώρα να κάτσεις να δεις Νότια Κορέα, Τσεχία, έτσι.
0: Ναι,
1: πρέπει,
0: ναι.
1: Να είσαι λίγο, ναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις μια διαστροφή.
0: Εγώ είχα ξενυχτήσει στο Copa America του 2021.
1: Ναι.
0: Βραζιλία-Αργεντινή,
1: το
0: πρώτο του Μέση, δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Εντάξει.
0: Ζούσαμε και αναπνέαμε εκείνο το βράδυ όλοι.
1: Εντάξει, ήταν. Για πες τι ομάδα υποστηρίζει τώρα, μια και το λες. Από ό,τι κατάλαβα, Αργεντίνος.
0: Αργεντινή.
1: Φίλο Αργεντίνος. Και εμένα μου άρεσε η Αργεντινή, ο Μέση κτλ. Αλλά έχω την εντύπωση και συμφωνώ και με τον Μανό που έλεγε πριν για τον Αντζελότη και την Εθνική Βραζιλίας, ότι επειδή είναι ικανός και σοβαρός προπονητής, θα πάει καλά η Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θα πάει καλά, δεν θα διακριθεί. Πολύ πιθανόν να πάει και μέχρι τον τελικό, να μην σου πω και να το πάρει. Βέβαια το πρώτο φαβορί. Και εγώ λέω ότι είναι η Ισπανία. Τουλάχιστον αυτά που μας έχει δείξει η Ισπανία.
0: Αυτό που έδειξε στο τελευταίο Euro στο Nations League,
1: ναι,
0: είχε,
1: ναι, ναι.
0: Μια πολύ καλή φουρνιά με τον Luis de la Fuente.
1: Τώρα από εκεί πέρα βλέπω και αυτούς που λένε για Πορτογαλία. Αλλά έχω να πω ότι οι Πορτογάλοι όταν πρέπει κάτι παθαίνουν,
0: ναι.
1: Εκεί χύνουν την καρδάρα με το γάλα. Δηλαδή δεν έχουν τα gadget που λένε να κάνουν αυτό το βήμα παραπάνω, να κάνουν την πολύ πολύ μεγάλη διάκριση. Εξού και το 2004 τους ξηγηθήκαμε αλλιώτικα, με αλμυρό φιστίκι, με πολύ αλάτι. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε όμως, γιατί είναι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Αργεντινή, Βραζιλία, από την Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία βλέπεις.
0: Αγγλία.
1: Εγώ θα τους έβλεπα τώρα. Έχω αρχίσει, ενώ παλιά ήμουνα αρνητικός απέναντί τους. Τους βλέπω με συμπάθεια. Ναι. Και έχουν καλή ομάδα, δεν έχουν κακή ομάδα.
0: Ναι, αλλά έχουν αφήσει πολλά αστέρια έξω ο Τόμας Τούχελ.
1: Εντάξει, γιατί όταν τα έπαιρνε, τι έκανε. Όχι ο Τούχελ, οι άλλοι, τι κάνανε δηλαδή τα αστέρια.
0: Το να μου πεις.
1: Γεμίζανε τον ουρανό. Ναι, απλώς. Και τι κάνανε, τίποτα δεν κάνανε. Έχω την εντύπωση ότι ο Τούχελ, επειδή επίσης είναι σοβαρός προπονητής και αυστηρός ιδιαίτερα, θα παρουσιάσει καλό σύνολο. Το οποίο μπορεί να κάνει και εκπληξούλες. Όπως να δούμε και εκπλήξεις, όπως έλεγε ο Αντωνιώνης στο Μάνο Σταραμόπουλο για την Νορβηγία. Μάνι μάνι. Για το Μαρόκο που έκανε πολύ καλό Μουντιάλ και έχει καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα από τις αφρικάνικες χώρες αν μπορεί κάποια άλλη ομάδα να κάνει κάτι. Πέρα από το Μαρόκο, Αλγερία επίσης έχει καλή ομάδα.
0: Σαουδική Αραβία του δικού μας Γιώργου Δόνη.
1: Λες Σαουδική Αραβία να κάνει τίποτα? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Θα πάει, ναι, είναι περιορισμένο δυνατότητα.
0: Εκτός και ακόμα στις Δάφνες της νίκης κοντά στην Αργεντινή.
1: Αυτό ήτανε.
0: Είχε μόνο το μόνο που θυμάμαι αυτό το παιχνίδι ήταν η πύρινη ομιλία του Ρενάρ στην Ανάπαυλα.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, όντως τώρα από το λες έχεις δίκιο. Τους Κολομβιάνους βλέπω έχουν καλή ομάδα. Μην νομίζω ότι.
0: Ναι,
1: είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πραγματάκια. Και τους Τούρκους βλέπεις να διακρίνονται.
0: Έχει καλή ομάδα τώρα η Τουρκία. Έχει μαζέψει πάρα πολύ. Ναι. Ο Μοντέλα την έχει μοντάρει πάρα πολύ καλά. Και ειδικά και στα μπαράζ που έπαιξε τώρα το Μάρτιο.
1: Ναι, τη γυρίζει την μπάλα. Το γυρίζει το τόπι που λένε. Όντως, έχεις δίκιο. Εγώ αυτή που βλέπω να πατώνει, να ξέρεις. Είναι η Σκωτία. Που θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Πέταξε εμάς, τη Δανία. Έχει πέσει και σε έναν όμιλο βέβαια με Βραζιλία και Μαρόκο και με Αϊτή. Ναι. Ακόμα και με την Αϊτή θα δυσκολευτεί, να μην σου πω ότι μπορεί να μην φέρει αποτέλεσμα. Ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Ούτε γουστάρω όλο το σχέδιο γιατί έχει έτσι ένα βρετανικό αξάντ, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν.
1: Αυτά, ήρθε και ο Γερασίμου τώρα και τρώει πάλι. Δηλαδή, τον βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι έρχεται ο Γερασίμου. Διότι
0: αν τον δεις με κάτι να τρώει.
1: Με κάτι να τρώει. Δηλαδή και να μην δεις πρόσωπο, ξέρεις ότι είναι ο Γερασίμου γιατί βλέπεις το χέρι ενός ανθρώπου που τρώει. Είναι απίστευτο. Μπράβο του ανθρώπου να τρώει, να είναι καλά να τρώει. Πού το βάζει όμως, πού το βάζει. Εμείς τρώμε τώρα εδώ πέρα, βέβαια εντάξει, εμείς τώρα είμαστε και αθλητές, δεν είμαστε και τίποτα περίεργοι. Και τα καίμε. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Τυχερός άνθρωπος. Λέγε Μιχάλη, τι άλλο θα θέλεις να πούμε? Γιατί άλλο θέλεις να αναλωθούμε εδώ στην εκπομπή μας?
0: Αυτά νομίζω πιο πολύ.
1: Αυτά δεν θες να πούμε?
0: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
1: Εν τω μεταξύ, πιστεύεις ότι ο Γερασίμου έφερε τίποτα να φάμε και εμείς? Μπα δεν νομίζω. Τώρα είναι για πάρτι του μόνο, έτσι.
0: Τώρα για πάρτι του.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, Μιχάλη, σας ευχαριστώ.
0: Καλή καρδιά, εγώ θα
1: να
0: πω.
1: Πάρουμε μία πάλι τον Μάνο Σταραμόπουλο.
0: Εννοείται.
1: Πριν να κλείσει η εκπομπή.
0: Εννοείται να τον πάρουμε.
1: Να μας δώσει κλίμα και πλέον. 2-0 δεν αλλάζει τώρα αυτό το πράγμα. Ναι. Σαν σκορ μπορεί να αλλάξει. Σαν προς τα που θα γύρει η νίκη, αποκλείεται να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, να τον πάρουμε άλλη μία φορά να μας δώσει κλίμα και να καληνυχτήσουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ
0: κι εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε πάλι κλίμα από Μάνο Σταραμόπουλο και εκεί την φωλιά του Μεξικάνου.
1: Του Μεξικάνου,
0: λοιπόν.
1: Σωστά. Εδώ λοιπόν, όπου το Μεξικό προηγείται 2-0, είναι ανώτερο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν κινδυνεύει σχεδόν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Μάλιστα θα μπορούσε να έχει πετρεί το γκολ. Ο κόσμος πολύ χαρούμενος, ευχαριστημένος. Ακόμα και οι Νορβηγοί έχουν έρθει εδώ και φωνάζουν υπέρ του Μεξικού, να φανταστείτε.
0: Αυτά είναι, ορίστε μας. Τώρα δεν ξέρω τι κοιτάει ο εκεί, Μάνο. Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα να το δει. Κοιτάει σε βάρμη ενδεχόμενο χέρι.
1: Για κόκκινη κάρτα. Ναι, για να δω, για κόκκινη κάρτα.
0: Δεν ξέρεις τώρα αν θα γίνει εκεί κάτι, αλλάζει το momentum λίγο. Ναι. Ως ένα βαθμό, αν και είναι
1: ίσως
0: πολύ καλύτερο.
1: Αν χτύπησε εδώ τον αντίπαλο. Τον... Με το χέρι.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα πάρει την απόφαση του, θα δείξει.
0: Πολύ πιθανό να βγάλει κι άλλο παίχτη από τη
1: Νότια Αφρικάνους. Ναι. Απομακρύνει τους Νοτιοαφρικανούς. Ο διαιτητής πάντως ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Καλός, πολύ καλός. Ναι.
1: Καλός, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα.
0: Ναι, άφησε το παιχνίδι.
1: Πολύ καλός, ναι. Μπορεί οι Μεξικανοί σε δύο φάσεις να διαμαρτυρήθηκαν για πέρα, αλλά όμως δεν ήταν πολύ σωστός. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, δεν υπήρχε.
0: Έτσι.
1: Η αποβολή ήταν πολύ σωστή που δείξε εκεί.
0: Μακάρι να έχουμε τέτοιες διατησίες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε δει κάτι το παρελθόν, εσύ θα θυμάσαι καλύτερα.
1: Σίγουρα. Ειδικά από διαιτητές διαφόρων εθνικότητων.
0: Ναι.
1: Κάτι παράξενα πράγματα.
0: Όντως. Απίστευτα. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα.
1: Έτσι είναι. Και τώρα νομίζω ετοιμάζεται να βγάλει.
0: Ναι, κόκκινη
1: κάρτα νομίζω.
0: Από την Κολότσε που
1: κόκκινη κάρτα, ετοιμάζεται να πανηγυρίσει να πέρα. Πουέρα. Κόκκινη κάρτα έξω. Τέμπα Ζουάνε.
0: Δύο συνδέσεις έχουμε κάνει να τους πεις και έχουμε αποβάλει δύο παίχτες της Νοτιού Αφρικής, έτσι. Τους έχουμε φέρει το απόλυτο γούρι.
1: Έτσι, όμορφα. Εντάξει, είμαστε με την εθνική ομάδα του Μεξικού.
0: Καλά, βέβαια. Εννοείται.
1: Μεγάλη χώρα. Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ισχυρή οικονομία,
1: Βέβαια. Ανίσχυρη οικονομία. Έτσι είναι.
0: Και βέβαια με ιδιαίτερα μεγάλο πληθυσμό. Έχει 130 εκατομμύρια. Πόσα έχει?
1: 130 εκατομμύρια. Βεβαίως. Είναι πολύ καλή συμφωνία που υπογράφει πριν από ένα μήνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό για λιγότερους δασμούς, του εύκολα μεταφορές και όλα αυτά. Δηλαδή θα πάει η φέτα για παράδειγμα και άλλα ελληνικά όμορφα προϊόντα στο Μεξικό να τα γνωρίσουν, να τα γευτούν και θα φέρουν και από την πλευρά τους άλλα όμορφα επίσης προϊόντα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι, όμορφες στιγμές. Το ποδόσφαιρο είπαμε ενώνει, όπως έλεγε και ο πρόξενος.
0: Ναι.
1: Σεβασμό, πολιτισμό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή κανονικά.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει. Και παρά τα προβλήματα, Μάνο, που έχουν και διασυνορικά με τους Αμερικάνους και με τον Τραμπ, ειδικά τώρα. Έχουν θέματα πολλά. Τέλος πάντων.
1: Και μέσα σε κάποιες περιοχές υπάρχουν και αυτά, έτσι.
0: Δώσε μας λίγο το στίγμα το δικό σου για το σημερινό παιχνίδι. Τι είδες? Καλό το Μεξικό, πάρα πολύ καλό.
1: Καλό, δίκαια. Το Μεξικό δεν κινδυνεύει σχεδόν καθόλου. Επικράτησε δίκαια, έχει πετύχει 2 γκολ, θα μπορούσε και τρίτο. Ραούλ Χιμένες πάρα πολύ καλός.
0: Όντως.
1: Ο
0: οποίος γυρίζει στην Γουλς τελικά. Γύρισε στην Γουλς, θα γυρίσει. Θα παίξει Championship.
1: Πιθανόν, ναι. Ο οποίος δεν πρέπει να στεγνάμει, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι όπως ο Τσέχ. Ο τροφύλακα γι' αυτό ακόμα έχει στο κεφάλι του το προφυλακτικό αυτό και καλά κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, γιατί είχε σοβαρό τραυματισμό κι αυτός. Απλώς περιμένει όλος ο κόσμος, δηλαδή και τον Πινέδα, έτσι. Ο οποίος Πινέδα είναι φίλος του πρόξενου.
0: Ναι. Να τον πάρει ένα τηλέφωνο τον Χαβιέ Αγκύρε, να τον βάλει έστω 2 λεπτά και να μας περάσει, ρε γάμο. Αλλά κοίταξε τώρα, έτσι όπως είναι το σκορ.
1: Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Γενικά έχει καλή ομάδα, καλούς ποδοσφαιριστές στο Μεξικό.
0: Ναι, γυρίζουν καλά την μπαλά, αυτό έλεγα κι εγώ.
1: Ακριβώς, κυκλοφορία πολύ όμορφη.
0: Όντως. Θα κάνει θέματα, νομίζω θα
1: εντάξει,
0: δούμε όμορφες.
1: Αντιπάλους βέβαια έχει την Τσεχία και την Νότιο Κορέα, μεσών. Τώρα θα δούμε, έτσι, εντάξει, διαφορετικό ποδόσφαιρο η Τσεχία, διαφορετικό της Νοτιού Κορέας. Εδώ μπορεί να βάλει και τρίτο γκολ. Έχει μπει και ο 17χρονος, έτσι, ο Μόρα.
0: Έχει μπει και ο 17χρονος.
1: Είναι ο δεύτερος πιο μικρός ποδοσφαιριστής που παίζει ποτέ σε τελική μουντιάλ. Φάση Μουντιάλ μετά τον Πελέ.
0: Μετά τον Πελέ, ναι.
1: Διαφορά μιας μέρας.
0: Άκου να δεις τώρα
1: τον Πελέ. 17χρονο, 7 μηνών, 26-25 ημερών. Αυτός 17χρονο, 7 μηνών, 26 ημερών. 25 με 26, μία μέρα διαφορά.
0: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο πραγματικά.
1: Απίστευτο, αλλά αληθινό. Και προπονείς βέβαια της Νοτιού Αφρικής, Ούγκο Μπρος, ο Βέλγος, που στο παρελθόν το όνομά του είχε παίξει για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, όπως θυμούνται. Βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι, μορφή του βελγικού ποδοσφαίρου. Παλιός δεξιός οπισθοφύλακας.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Και με επιτυχίες νομίζω είχε κάνει με
1: την
0: Καμερούν.
1: Ελευθεραντίο του Ολυμπιακού.
0: Σωστά, τότε. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Και είχε πάρει και με την Εθνική Καμερούν.
1: Ήταν δεξιός μπακ της Άντερλεχτ.
0: Ναι.
1: Την εποχή του Πολ Βαχίμς. Βεβαίως.
0: Και έχει κατακτήσει με Καμερούν ή με, δεν θυμάμαι τώρα, ή με το Εθνών Αφρικής. Κάτι έχει κατακτήσει εκεί, δεν θυμάμαι τι σαν προβλήματα.
1: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, όλα ωραία.
1: Ωραία, όλα, όμως,
0: όλα ωραία. Όμως, πολύ ωραία προσέγγιση νομίζω κάνω.
1: Εκπληκτική τελετή έναρξη, έτσι.
0: Ναι, απίστευτη, απίστευτη.
1: Μαγική, φανταστική.
0: Απίστευτη, απίστευτη. Ξέρεις εγώ στον ναι.
1: Σαλμαχαγιά, το Ντάι, το ύμνος
0: του Μουντιάλ,
1: βεβαίως. Όμορφες στιγμές, ωραίες στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό μας ενώνει, αυτό αγαπάμε, αυτό υπηρετούμε. Πρέπει να το βλέπει όλο το φιλάθλος κόσμο.
0: Νομίζω ήταν πολύ ωραία η σύνδεσή μας, γιατί κάναμε μια διαφορετική προσέγγιση εδώ και στην έναρξη. Και νομίζω ότι θα ζήσουμε και άλλες στιγμές τέτοιες. Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες επισκέψεις σε κάποια μαγαζιά που παίζουν εθνικές. Και είναι μια πολύ ωραία σαν ιδέα να το υιοθετήσουμε. Αρκεί να μην στέλνουμε το Ρουμελιώτη, γιατί υποστηρίζει τις αντίθετες ομάδες από ό,τι εμείς.
1: Δεν πειράζει, γούριφερ.
0: Γούριφερ. Εντάξει. Λοιπόν, μόνο μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Να περάσετε καλά το υπόλοιπο εκεί που θα περάσετε. Να είστε καλά.
1: Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς στο 89 εξακολουθεί. Το Μεξικό και προηγείται 2-0 της Νοτιού Αφρικής. Δεν γίνεται θέμα ποιος θα κερδίσει. Το σκορ ενδεχομένως να αλλάξει. Και αυτό δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό, διότι όπως καταλαβαίνετε βεβαίως παίζουν τα γκολ. Η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο. Αλλά το θέμα είναι οι τρεις βαθμοί της νίκης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση. Θα είμαστε καταρχάς αύριο και πάλι εδώ στις 9 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Μιχάλης Σοηλέ, στην κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την συμμετοχή σας και για τα καλά σας λόγια σήμερα στα μηνύματα εδώ στο Viber. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Βεβαίως δεν φεύγει κανείς από την συχνότητα, διότι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Την ώρα που αρχίζει ο αγώνας Νότια Κορέα-Τσεχία, ο Βασίλης θα αναχωρεί. Θα ακούσετε τον Βασίλη και καπάκια θα δείτε και την άλλη αναμέτρηση του ίδιου ομίλου που ανήκει το Μεξικό και η Νότιος Αφρική.

0: Απλώς να πω στο κλείσιμο ότι έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του φετινού Ιταλικού πρωταθλήματος η Αρμάνι Μιλάνο. Επιβλήθηκε της Βενέτσια στο πρώτο παιχνίδι των τελικών του Ιταλικού πρωταθλήματος με το εμφατικό 180. Λοιπόν, αυτά. Καλό σας βράδυ. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και μετά Βασίλης Γερασίμου. Να είστε καλά.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetter Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Οηλές. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας για την παραχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Σουάρες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ναβάης διαπραγματεύσει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αουγσμπουργκ για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικάνικο Fox Sports. Στις περιπτώσεις των Γένσεν της Μπρέντφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Ηράκλης επιθυμεί να συγκροτήσει ένα δίδυμο Ελλήνων τερματοφυλάκων. Ο Γυραιός μετά τον Αθανασιάδη θέλει να αντίστοιχα και Ανέλευκα και τον Παναγιώτη Τσιντότα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Θεοχάρη Λιάδη. Ο Κολόσσος συνεχίζει το σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του Peyton Willis. Η Μύκονος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φίλιππου Τίγκα, ο οποίος αποχώρησε τον κεραυνό Λευκωσίας. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Το Μεξικό επικρατεί αυτή την ώρα της Νότιο Αφρικής 2-0 για την πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου στα κήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα γκολ τα σημείωσαν οι Κινιώνες και ο Χιμένες. Νίκος Παπαδόπουλος και Αποέλ τα βρήκαν σε όλα και απομένουν λεπτομέρειες στην επισημοποιηθεί η μεταξύ τους συνεργασία. Ο Ζωζέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Special One υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μερέγχες μέχρι το 2029. Ο Μπερνάρντο Σίλβα βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με την ΑΣ και του Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ζητήθηκε με το πικρό 19-13 από την Pro Reco στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Water Polo Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα και έμεινε εκτός του μεγάλου τελικού. Οι Ερυθρόλευκοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη Φερεντσβάρος το Σάββατο 13 Ιουνίου για την τρίτη θέση. Την επιστροφή της Έστερ Γιάσπερ ανακοίνωσε και επίσημα ο ΠΑΟΚ με την Ολλανδία Κρέαν να φοράει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά την περασμένη σεζόν που στάθηκε άτυχη λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Ο μήνας έχει 12 Ιουνίου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας πρώτα, 210-220-5943. 2-15-2-15-59-43. Το Viper για δωρεάν μηνύματα, 69-39-943-943. Και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού, όσοι θέλετε, διαβάζοντας και τα νέα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Το site είναι το Sports 943.gr και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, στο TikTok και στο YouTube 943 Ιντερβέτεν sports. Μας ακούτε και σε πολλά μέρη εκτός Αττικής, πολλούς νομούς. Στην Αττική μας ακούτε και στον Αττική, Αγοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια από τους 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Στον Ομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησος 104,6. Έτολο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωθία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στο Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Και στην Κύπρο Super Sport Κύπρο 104. Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελασάτ. Πρεμιέρα για το Μουντιάλ είχαμε τελειώσει το μας λίγο πριν περίπου 10 λεπτά. Πρεμιέρα Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0.

Σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει το πρωί, ξημερώματα, 5 η ώρα. Το παιχνίδι Καναδάς. Καναδάς είναι 5 η ώρα. Θα το δω, θα το δω, θα σας πω σε λίγο. Περιμένουμε και λίγο να έρθει στούντιο ο κύριος Στρατάκης, να μας κάνει παρέα για κανένα μισάωρο. Τώρα παιδιά, το Τζίτζι τον περιμένουμε. Τώρα δεν ξέρω αν πρόεδρος, άμα έρθει, μας την κάνει γυριστή, όπως μας την έκανε και χτες. Λοιπόν, το ξημέρωμα έχει Νότια Κορέα με την Τσεχία στις 5 το ξημέρωμα, για όσους αντέχετε. Και το βράδυ στις 10.

Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Στέλιος που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Στο φίλο μου τον Νικόλα, όπως πάντα. Καλημέρα Βασίλια Εκάρα Μόνο. Νικόλας εδώ στο φούρνο στη γειτονιά μας, κοντοκείτονας. Στο Καματερό, γεια σου Μπιλάκο μου, καλή δουλίτσα.

έτσι που ενδιαφέρουν και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε. Οι Ερυθρόλευκοι στο Πόλο έπαιξαν μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Έχασαν από την Προλέκο 19-13. Είναι ημιτελικός για το Champions League στο Πόλο. Σήμερα οι γυναίκες του Ολυμπιακού παίζουν στον τελικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος, αλλά ήταν διαφορά μεγάλη στο πρώτο ημίχρονο, 4 γκολ. Τελικά έχασε 19-13 από την ιταλική Προλέκο.

για το φίλο που με ρωτάει, οι αποδόσεις σήμερα είναι ψιλομοιρασμένες στο Νότια Κορέα με την Τσεχία. Έχουν φαβορεί Νότια Κορέα, φαβορή, οριακά φαβορή, με 2,65, το χ στο 3 από ό,τι βλέπω, το διπλό στο 2,95. Και αργότερα το βράδυ, σήμερα το βράδυ μάλλον, 10 η ώρα, το Καναδά στη Βοσνία Ζεγοβίνη, φαβορή το Καναδά στο 1,80, διπλό της Βοσνίας στο 4,50, το χ στο 3,40. Ο Στρατάκης είναι έξω, παιδιά, μισό λεπτό, θα έρθει. Κύριε Στρατάκη, σε ζητάει ο λαός σου.

Ο φίλος μας ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι. Από την Κεσαριανή, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό σουκού, καλή εκπομπή, ο Βασίλης ο φίλος μας από την Αγία Παρασκευή.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας. Άκουσα από χθες τον Μπραουδάκη στην επιδιακή εκπομπή της Sport FM και μου ξύπνησε όμορφες αναμνήσεις με τις νυχτερινές εκπομπές στο Sport FM. Ακόμα θυμάμαι τον Τόνι που σε έπαιρνε τηλέφωνο κάθε βράδυ, Μπιλάρα, και είναι τα ωραία χρόνια του παρελθόντος. Πλέον μεγάλωσα και δεν αντέχω να ξενυχτάω τα βράδια. Απορώ πως αντέχεις εσύ τόσα χρόνια. Σου εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Γεια σου, φιλαράκο μου, Αλέξανδρε. Αντέχουμε. Ντούρασε. Είχαμε και στο Μεξικό πριν την πρεμιέρα, είχαμε νέντρα θανάτου από ό,τι διαβάζω, από καρτέλ με 5 νεκρούς αστυνομικούς εκεί στο Μεξικό. Ξεκίνησε τα όργανα, αν πεις εκεί κάθε μέρα τα ίδια έχουν με τα καρτέλ. Στην πολιτεία Μιτσοακάν έγινε αυτό. Διαβάζω μέλη πανίσχυρου καρτέλ, έτσι σαν φωνική ενέδρα σε δυνάμεις της αστυνομίας της πολιτείας στο Μιτσουακάν, αφήνοντας πίσω τους 5 νεκρούς ένστολους και προκαλώντας έντονο προβληματισμό στα μέτρα ασφαλείας της διοργάνωσης. Περιπολικό δέχτηκε καταιγισμό πυρών από βαριά οπλισμένους άντρες. 5 αστυνομικοί νεκροί και ακόμα 5 σοβαρά τραυματισμένοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το που έγινε προκαλεί ανησυχία εκεί για τους ανθρώπους το Μουντιάλ, τους οργανωτές. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε άμεση αντίδραση και του πρώην αρχηγού της αστυνομίας του Μεξικού, ο οποίος με δημόσια ανάρτησή του ξεκαθάρισε οι εγκληματίες που είναι υπεύθυνοι για την επίθεση πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν από τον νόμο, είπε. Αλλά τώρα αργά. Ναι, φιλαράκο, το μάτς το είδα. Εύκολη νίκη για το Μεξικό. Είναι πολύ καλή ομάδα. Να μου πεις, εντάξει, δεν έπαιζε με κάποιο μεγαθύριο, αλλά πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν κινδύνους να γίνει κάποια γκέλα. Αλλά το Μεξικό έδειξε στοιχεία πολύ καλής ομάδας, με καλή κυκλοφορία, πολλά τρεξίματα. Νίκησε δίκαια 2-0. Από νωρίς καθαρίστο το μάτς. Έπαιζα και με 10 οι Νότιο-Αφρικάνοι από νωρίς. Εύκολο 2-0. Πινέδα δεν έπαιξε, καλό για τους αξίδες, εμάς. Γιατί παίζοντας ανεβαίνει και η αξία, τον βλέπουμε και περισσότερα μάτια. Δεν έπαιξε καθόλου. Ούτε αυτός το Σάντσες έπαιξε, του Παναθηναϊκού. Είπαμε Μεξικό με την Νότια Αφρική εύκολα στην πρεμιέρα 2-0. Το Μουντιάλ ξεκίνησε. Καλή μας αρχή, παιδιά. Δεν έχει σήμερα, φιλαράκο μου, τελικούς για το μπάσκετ. Τελικός είναι ένα μάτς. Είναι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Το ΣΕΦ το οποίο ανακοίνωσε Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Καλησπέρα, τι επίδεση έγινε, γιατί μόλις συνδέθηκα στο σταθμό, λέει ο φίλος Σταμάτης, εκεί στη καρτέλ στο Μεξικό. Καθημερινό φαινόμενο εκεί στο Μεξικό, σε αυτές τις χώρες με τα καρτέλ και επιθέσεις αστυνομικούς, έγινε επίδεση με 5 νεκρούς αστυνομικούς και 5 σοβαρά τραυματισμένους από καρτέλ, πανίσχυρο καρτέλ στο Μεξικό. Κύριε Στρατάκη, θα έρθετε προς τα μέσα ή κάτσετε εκεί απ' έξω? Τι κάνεις τώρα εκεί απ' έξω, τρως?

Βασίλη, λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο και Δημήτρη. Ξεκινήσαμε με ταμείο, έπιασα το 2-0 του στο Μεξικό, 5-25 απόδοση με 10 ευρώ. Και στο δεύτερο δελτίο έχω κόκκινη κάρτα στο Μεξικό που έγινε και περιμένω κόκκινη κάρτα στη Νότια Κορέα, 11 απόδοση. Και αυτό λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Γεια σου Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχεις και να απολαύσουμε το Μουντιάλ εμείς οι φαν του ποδοσφαίρου. Χαιρετισμούς και στο Δημήτρη, λέει ο φίλος ο Τόλης. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι 943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Πύργο. Γεια σου Γιώργο μου. Στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο Τζίτζης παιδιά, ο Τζίτζης παιδιά είναι εξαφανισμένος, δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον μεγάλο αυτόν πρόεδρο. Άλλα μας είχε πει, άλλα μάλλον θα κάνει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12 με μηνυματάκι από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλό Σαββατοκύριακο, μας λέει και ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Και επιτέλους μαζί μας μετά από μισή ώρα καθυστέρηση ο αναβάτης μάλλον ο μεγάλων αποστάσεων 3 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, 5 μέτρων.
1: Εντάξει, μεσαίων.
0: Μεσαίων βαρών. Δημήτρη Στρατάκης.
1: Μεσαίων. Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Δύο μέρες εκπομπή κάνεις, ρε.
1: Κάνω, μπορώ να κάνω και 24 ώρες.
0: Πέρασε 12, άρα είναι άλλη μέρα, δύο μέρες εκπομπή. Παγκόσμιο ρεκόρ έκανες πάλι, κύριε Στρατάκη.
1: Πάλι. Μια χαρά.
0: Πάλι έβγαζε τον Αθανασόπουλο, πάλι έλεγε στα δικά σου εκεί.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τον
0: κάθε μέρα αυτό λέτε.
1: Ο φίλος μου είναι φίλος μου.
0: Κάθε μέρα και τα μετάλλια πήρατε.
1: Βέβαια. Ένα μετάλλιο, αυτό δεν είναι μετάλλιο απλώς. Αυτό είναι το μετάλλιο.
0: Το μετάλλιο. Ναι, μετά το κεφαλαίο.
1: Βέβαια.
0: Τι έγινε, φίλε.
1: Όλα καλά,
0: το Μουντιάλ ξεκίνησε, άκουσα το πιασές. Το έχεις παίξει άσο και
1: άσο, άσο και το 3,5. 1,83 φίλε.
0: Μια χαρά. Άσο μηχανό τελικό ή άσο σκέτο.
1: Όχι, όχι, άσο σκέτο
0: μια χαρά.
1: Και άντερ 3,5.
0: Μια χαρά.
1: Α, υπάρχει τώρα περίπτωση.
0: Ωραίο μάτσια πρεμιέρα.
1: Ωραίο. 1,83 φίλε.
0: Μια χαρά. Άσο μηχανό τελικό ή άσο σκέτο.
1: Όχι, όχι, άσο σκέτο
0: μια χαρά.
1: Και άντερ 3,5.
0: Μια χαρά.
1: Α, υπάρχει τώρα περίπτωση.
0: Ωραίο μάτσια πρεμιέρα.
1: Ωραίο.

0: Είναι προπονητή σου, Αγγίρε.
1: Ο Χαβιέ,
0: ναι,
1: Αγγίρε.
0: Ναι, Χαβιέ, καλά κάνει.
1: Χαβιέ,
0: ακούς,
1: αγόρι μου.
0: Τέτοια ώρα να ακού Χαβιέ, άστον εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται. Είχαμε και καρτέλ εκεί, ε. Στο Μεξικό, τα είδες, ε.
1: Τα είδα.
0: Εντάξει,
1: τώρα...
0: φαινόμενο καθημερινό αυτό. Απλά τώρα γίνεται θέμα γιατί είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Λόγω ασφαλείας ή τίποτα άλλο. Και κάθε φορά από τότε πιάσαν το Βαρόνο. Πριν κανένα μήνα, δύο μήνες πιάσαν το Βαρόνο. Το μάλλον σκοτώσαν το Βαρόνο το μεγάλο.
1: Εκεί γίνονται.
0: Ναι, βγαίνουν εκεί οι υπόλοιποι και σκοτώνονται μεταξύ τους.
1: Έχει αναταράχες πολλές.
0: Ναι.
1: Μεταξύ τους.
0: Τι άλλο, είχαμε Ολυμπιακό στο Πόλο, δεν τα κατάφερε.
1: Ολυμπιακό στο Πόλο ήταν κακός.
0: Καλή ομάδα η άλλη.
1: Ή καλή άλλη ομάδα, δεν
0: καλή
1: ξέρω.
0: Ομάδα η άλλη. Καλή ομάδα η άλλη.
1: Κάθε επίθεση ήταν λίγο όλη για την
0: Ολυμπιακό. Σε ημιτελικό 13 γκολ δεν είναι λίγα.
1: Όχι, αλλά.
0: Απλά είναι απέναντι μια φοβερή ομάδα, η Προλέκο.
1: Δεν έδειχνε τόσο φοβερή, να σου πω την αλήθεια, όσον αφορά το.
0: Και που χρειάστηκε όμως.
1: Το προβληματικά. Εκεί που χρειάστηκε ήταν φοβερή, πραγματικά. Δεν μπορούσε να του πιάσει.
0: Ποια είδε τι έγινε στο Νέα Υόρκη Σπέρζε.
1: Από 29
0: 29 πόντους. Όταν έφυγα εγώ από εδώ, 5 ώρα ήταν 29 πόντους διαφορά. 28 πόντους διαφορά.
1: Τι λες τώρα.
0: Ρε. 29 πόντους διαφορά και γύρισε. Τελευταία 2 δευτερόλεπτα μπήκε το καλάθι. 107-106. Και Νέα Υόρκη τώρα είναι μια ανάσα από το πρωτάθλημα, μια νίκη.
1: 3-1 είναι.
0: Μια νίκη θέλει, τα υπόλοιπα μάτσα την κάνει τώρα.
1: Ο πόλο αγώνα που είναι, στο Σαν Αντώνιο.
0: Ναι, Σαν Αντώνιο, δύο παιχνίδια εκεί και μετά γυρνάει η σειρά πάλι.
1: Ναι.
0: Έφαγε και αυγά ο. Έφαγε αυγά, ε.
1: Ποιο?
0: Ο Ψηλέας, ο Γάλλος.
1: Α, ο Γάλλος, ο Γουμπενιάμα.
0: Αυγά, την ώρα που έμπαινε στο γήπεδο. Πέταξαν ναι. Αυγά. Νεορκέζοι.
1: Νεορκέζοι είναι πολύ φανάτικοι.
0: Μα ήταν από εμά εδώ, αυγά έφαγε.
1: Φίλε, εγώ νομίζω ότι έχουν παριστρήσει οι Έλληνες εκεί.
0: Μπορεί, Νέα Υόρκη, πολλοί Έλληνες.
1: Πολλοί Έλληνες.
0: Ναι, έχουν κάνει gate.
1: Έχουν. Ναι. Είναι gate 4.
0: Ναι, okay. Gate Νέα Υόρκη. Και φάγει για αυγά, ενώ που έπαιρνε στο γήπεδο.
1: Άκουρε.
0: Ναι, είχαν απευθυνθεί απ' έξω, πετάγανε αυγά και τον έπαιρνε.
1: Γιατί είχε κάνει κάποια δήλωση, κάτι.
0: Όχι, πώς και τον... Απλά, εντάξει. Ούτε,
1: α, για να τους σπάσουν την ψυχολογία.
0: Πήρε τίποτα μαριχουάνες. Καλημέρα, πήρε καλή εκπομπή. Ωραίο το σημερινό ένα κτίριο μάτς του Μουντιάλ. Μακάρι να δούμε καλό ποδόσφαιρο σε όλους τους αγώνες. Ο Γιάννης από τον Βόλο που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, το επόμενο μάτς είναι 5 ώρα το πρωί. Όσοι αντέχετε και δεν είναι και ένα μάτς το οποίο. Εντάξει. Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Το έχω δώσει over 1,5.
0: Εγώ βλέπω διπλό Τσεχία πάντως. Βλέπω δύο διπλά αύριο εγώ. Βλέπω Τσεχία διπλό, βλέπω και τη Βοσνία Ζεγοβίνη διπλό. Δηλαδή τον Καναδά 1,80. Ποιο είναι ο Καναδά, δεν φίλε. 1,80 τον Καναδά.
1: Μα.
0: Βοσνία Ζεγοβίνη, εντάξει.
1: Διοργανωτέ όμω είναι.
0: Οκ, okay, εντάξει, ρε φίλε. Δεν παίζουν μπάλα οι οπαδοί, α πούμε.
1: Όχι, αλλά εντάξει, και οι Βόσνοι δεν έχουν για καμιά ομάδα. Άρα,
0: ναι, αλλά εντάξει, ρε φίλε, όμω έχουν πέσει αυτοί καλού. 4,50 okay. Που δίνει το διπλό. 4,50 δεν είναι λίγο.
1: Ο Τζέκο πόσο χρόνο είναι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι 38-39, δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι, αυτό έλεγα. Γιατί κάποιο μου έλεγε 32. 32. 32 ήταν πριν 10 χρόνια, ναι, του λέω, ρε φίλε. Εγώ το θυμάμαι 32.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχα να σου πω 4,50 δεν είναι με τώρα.
1: Όχι, όχι, καλή απόδοση.
0: Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Για 4,50.
1: Ναι, ναι.
0: Το διπλό, α πούμε.
1: Το έχουν δώσει έτσι. Λόγω τη. Επειδή πέσει στην έδρα τη ο Καναδά.
0: Ναι, αυτό. Αλλά φίλε, ένα 85 μόνο, ένα 80. Πόσο δίνει ο άσο.
1: Είναι σαν στοιχηματικό, έτσι σαν στοιχηματική
0: επιλογή. Ναι, αυτό βλέπω, ότι είναι απόδοση μεγάλη της Βοσνίας. Ναι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μας πει ο κύριος Στατάκης πότε είναι ο επόμενος αγώνας, ο μαραθώνιος που τρέχει 7 χιλιόμετρα.
1: Όχι, ναι, 5, τα πάμε τώρα. Παιδιά,
0: δεν προχωράμε. Δεν προχωράμε σαν...
1: Όχι, όχι, θα τρέξουμε πριν ένα μήνα 5 χιλιόμετρα. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι το άθλημά μας. Εκεί εξειδικευτήκαμε, εκεί γίνεται και η καριέρα.
0: 5 χιλιόμετρα. Είναι από εδώ μέχρι τέλος του Αγίου Νικολάου.
1: Για πηγαίνετε, ναι.
0: Αγίου Νικολάου κάθε μέρα πηγαίνω.
1: Αγίου Νικολάου, ποιον Αγίου Νικολάου, για ποιον Αγίου Νικολάου.
0: Στον δρόμο.
1: 5 χιλιόμετρα από
0: πάνω. Από πάνω. Το...
1: Ναι.
0: Λατία με κάτω, δεν είναι 4 χιλιόμετρα.
1: 2,5 και 2,5, 5 λε, ναι. Να πα και να έρθει. Ναι. Κάτι τέτοιο είναι, ναι. Τι είναι, λίγο.
0: Τι, πολύ είναι, ρε φίλε.
1: Πλάκα,
0: 10 λεπτά το κάνει αυτό.
1: 10 λεπτά το κάνει.
0: Με τα μάξι πηγαίνει, έλα.
1: Α, με τα μάξι τώρα.
0: Εσύ με τι πήγε, δηλαδή.
1: Α, σε ρε
0: τα πόδια.
1: Και μιλάμε για ορεινό, ορεινή ανάβαση.
0: Βέβαια,
1: με πέτρες, δεν μιλάμε με αυτά.
0: Τι πέτρες, κοτρώνες.
1: Πέτρες, κοτρώνες. Να τις αποφεύγεις. Ναι. Πώς πάει να αποφύγεις την μπάλα και κάνεις.
0: Α, είναι με σλάλομ.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Έκανε σλάλομ.
1: Τα κοινοδρομικά αυτά, τα καταβάσεις.
0: Για αυτά ακούτε από τον κύριο Στατάκη και μετά το γλεντάτε. Πέρα μου είναι ένα ωραίο ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Μιλάνε ένας κύριος με μια κυρία. Με θεωρεί άσχημο, λέει ο κύριος την κυρία. Με θεωρεί άσχημο, ναι. Λέει η κυρία. Ο καλός Θεός δεν έπλασε κανέναν άσχημο. Ναι. Σε ευχαριστώ, λέει ο άλλος. Και απαντάει η κυρία, εσένα άραγε ποιος διάολος έφτιαξε. Μιλάω στα τάξη, μας πήγε ταμείο σήμερα με άσο και άντερ 3,5 στην επαιδιά.

0: είπαμε. Τα άκουγα το βράδυ που τα έλεγε μόνο του.
1: Βγήκε στην εκπομπή του Κατσάτσου.
0: Ναι, πήρε τηλέφωνο.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, το ξέχασε μάλλον. Ήταν το μυαλό του στο Πόλο.
1: Ήταν στο Πόλο.
0: Τον άκουσα λίγο που βγήκε.
1: Ήταν στο Πόλο. Ήταν στο Πόλο. Με έβγαλε. Εμένα το παιδί.
0: Πόση ώρα παίζει σήμερα στο γυναικέ.
1: 10.
0: 10 το βράδυ.
1: 10 με τη Φερετσβάρο.
0: Το Μέγα πάλι, το κανάλι του Μέγα.
1: Ναι, νομίζω το Μέγα έχει. Οι άντρε ήταν από την αρχή στην ΕΡΤ, γι' αυτό και την. Ναι. Σε βέβαια η ΕΡΤ απαράδεκτη, έλεγε ΕΡΤ2. Τελικά Netflix ήταν το τέτοιο.
0: Α, ναι.
1: Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Με έβγαλε που λε ο Κατσάτσου, ο φίλο μου. Έδωσα άσο και άντερ 3,5 το Μέχικο. Και έδωσα και over 1,5 την Τσεχία με την
0: Μαρία Κορέα.
1: Ναι, ναι. Αυτή η διαδούλα. Αυτή η διαδούλα βέβαια έχει 3 απόδοση, έτσι. Γιατί 1,83 με 1,40.
0: Βέβαια, πάει 2,80.
1: Και.
0: Από εκεί, ναι.
1: Και εγώ τώρα λέω για μία στοιχηματική εταιρεία.
0: Ναι, αλόγω που παίζει ο καθένα.
1: Που παίζει ο καθένα. Εγώ σε αυτή που παίζω, εν πάση περιπτώσει, για να μην μπω και κάνω διαφημίσει, έχει χαμηλέ αποδόσει, δεν έχει ψηλέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να το πάει.
0: Διαβάζω εδώ πέρα ακτή Ελεφαντοστού, φίλε ακτή Ελεφαντοστού και να το διαβάσει στην Εγάλη.
1: Όχι, τι έγινε εκεί.
0: Δεν κατάφερα να ταξιδέψουν ακόμα στα γήπεδα τη Αμερική, καθώ υπήρξε αδυναμία έκδοση τη βίζα σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ οι πιθανότητε κάποιοι να ματαιώσουν ολόκληρο το ταξίδι του είναι πολλέ. Άκου τώρα.
1: Για του φίλου το
0: ναι, για του φίλου. Ναι, για τι ομάδε.
1: Το διάβασα αυτό. Νομίζω για τι ομάδε ότι
0: ναι, όχι για τι ομάδε.
1: Ναι, και υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω γιατί. Ταξιδεύουν προς Αμερικά.
0: Ναι, είναι με τη βίζα.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εδώ πέρα ο κόσμος, ο Γιώργος και ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα. Παίζουμε προ και σας ακούμε. Περιμένουμε πώς και πώς το εναρχτήριο μάτς για το Κουρασάο. Βόλι φαν του Κουρασάο. Ναι,
1: όλοι αυτό. Είμαι αγωνία.
0: Η
1: είναι...
0: Γερμανία παίζει πρώτο μάτς.
1: Ναι,
0: εκεί θα
1: Γερμανία.
0: Γίνει το μεγάλο διπλό, το λέω 41 απόδοση.
1: Γερμανία Κουρασάο, έτσι.
0: Ναι, θα γίνει ο χαμός.
1: 0-2, το έχει πει. Τι έχει πει, 1-2, αν θυμάμαι καλά.
0: 1-2, γκολ και over και διπλό.
1: Έχει βάλει και του Γερμανού. Είσαι μεγάλη καρδιά.
0: Ναι, 300 απόδοση.
1: 300 απόδοση είναι. Μάλιστα. Οκ.
0: Μιλάρα ρόδο το γήπεδο στο Μεξικό, το γνωστό Ατζέκα. Και είχε πολύ ωραίε παρουσίε στο γήπεδο. Μεξικάνε.
1: Είχε Μεξικάνε, είχε ωραία τελετή έναρξη συγκλονιστική.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Φαντασμαγορική, Σακύρα μέσα στα τα.
0: Εντάξει,
1: εγώ τώρα έκανα Σακύρα, λέω, η πρώην σύζυγο του Ράμο. Δεν ούτε που θυμόμαι. Του Πικέ, ναι. Του Πικέ, αλλά
0: ξέρω. Μπορεί να ήταν και με του Ράμο. Αν φορά δεν ξέρει τα κορίτσια. Αλλά του Πικέ ήταν επίσημα.
1: Του Πικέ ήταν επίσημα, ναι. Η οποία έχει ομορφύνει. Έχει ομορφύνει.
0: Όσο μεγαλώνουν οι γυναίκες, με ομορφαίνουν.
1: Έχει ομορφύνει κι άλλο η Σακύρα, η φιλενάδα μας.
0: Μεξικάνες. Πίνουν και τα πίνουν και στο Μεξικό, πίνουν κάτι λεφτά, τρώνε κάτι λεφτά.
1: Έχει ομορφιές πολλές. Έχει ομορφιές πολλές. Τον αξίζει ντρεπόμουν. Βγάλαμε τον Σταραμόπουλο από ένα μαγαζί στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν καλεσμένο από την πρεσβεία του Μεξικού.
0: Κάνα στο Κουκάκι, το πήγε ο Μεξικάνο πρώτο.
1: Ναι, ναι, δεν πήγανε στην πρεσβεία. Δεν πήγανε στην πρεσβεία. Είχε event η πρεσβεία του Μεξικού και το έκανε το μαγαζί στο Κουκάκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Είχε οθόνες και τα λοιπά. Είχαν μαζί και τουρίστες. Είχε 500 άτομα γενικότερα.
0: Μεξικανοί τουρίστες.
1: Μεξικανοί τουρίστες.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι, ήταν ωραία. Λοιπόν, και ντρεπόμαι να το ρωτήσω τον Μάνο. Το Μάνο.
0: Που
1: έχει Μεξικάνες, τι έχει.
0: Κακός,
1: βέβαια κακός.
0: Αυτές οι ερωτήσεις.
1: Αλλά βγήκε η κυρία Ντελκάδο, συμπαθέστατη.
0: Ντελκάδο, ποια είναι η κυρία Ντελκάδο.
1: Η κυρία Ντελκάδο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μας
0: είπε. Είναι Μεξικάνα, είναι
1: Μεξικάνα, Μεξικάνα, πρέπει να είναι μέσα στην πρεσβεία κάτι κάνει. Δεν θυμάμαι διεθνών σχέσεων, είναι, δεν θυμάμαι. Μίλαγε άπτεστα ελληνικά, πάρα πολύ καλά. Και μετά μιλήσαμε και με τον Πρόξενο, σε παρακαλώ.
0: Μίλαγε
1: ελληνικά. Ο Πρόξενο όχι.
0: Λατινοαμερικάνικα.
1: Έκανε μετάφραση κυρία Ντελκάδο.
0: Αυτά μόνο στο Σατάκι.
1: Μόνο εδώ, παιδί μου, μόνο εδώ.
0: Ο
1: πρόξενο του Μεξικού μα είπε τα πάντα, η κυρία
0: Ντελκάδο.
1: Α, εντωμεταξύ μα είπε ο πρόξενο ότι είναι κολλητό με τον Ορμπελίν, τον Πινέδα, τον φίλο σου.
0: Ναι,
1: ναι, κολλητό.
0: Α, ναι, άμα πει, άμα μείνει τελικά.
1: Ναι, και λέει.
0: Δεν το ρώτησε.
1: Δεν
0: φίλε, αυτά.
1: Απλώ ερωτήθη αν θα τον βάλει ο προπονητή σου, Χαβιά, κύριε, και μα είπε δεν ξέρω. Και του είπα, μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο
0: να
1: τον βάλει.
0: Μπράβο,
1: ένα δίλεπτο, ένα τρίλεπτο. Ένα τρίλεπτο ρε παιδί μου, έτσι να παίρνει συμμετοχές.
0: Να μην το βάλει
1: αξία του.
0: Ναι, όχι, να μην βγαίνει αξία
1: του. Αν δεν θες εσύ, είσαι πονηρό.
0: Ναι, να μην
1: είσαι πονηρό.
0: Να μην εδώ, να τον χαιρόμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Α, δεν ρώτησα αν έχει Μεξικάνες. Αυτά φίλε, δεν είναι λάθη.
1: Μεξικάνες είχε, δεν ήθελα τώρα
0: να μιλήσει και Μεξικάνα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει κανονικά.
1: Ναι. Κοίταξε να δει τώρα, ήθελα
0: είχαμε
1: να δώσω.
0: Είχαμε το ρεπόρτερ Ρουμελιώτη εκεί, δεν μπορούσε να πάρει μια
1: μπλουζά. Είχε το Ρουμελιώτη, αλλά ο Ρουμελιώτη υποστήριζε την Νότια Αφρική, ρε φίλε. Πήγε στο μαγάζι και πήγε με μπλούζα μποφάνα μποφάνα. Πώ λέγεται, μπαφάνα μποφάνα.
0: Μπαφάνα μποφάνα, ναι.
1: Δηλαδή, δηλαδή τώρα ο άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπο είναι εκτό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καταλαβαίνει τώρα. Και τον προκύξανε στην αρχή, μετά λέει ο Μάνο, παιδιά είναι δικό μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφήστε τον, είναι υπέρ του ποδοσφαίρου. Άσχετα, λέει, βρήκε μια μπλούζα.
0: Μια μπλούζα
1: βρήκε και την έβαλε. Ναι, εκεί του Μεξικού.
0: Κουρασάω δεν έχουμε μπλούζα. Έχουμε εμφάνιση Κουρασάω. Τι εμφάνιση είναι.
1: Φίλε, δεν είναι δύσκολο να το βρούμε.
0: Όχι, λέω τι εμφάνιση ξέρουμε τη φορά.
1: Θα το ψάξουμε τώρα να το βρούμε, βέβαια. Ναι. Δεν είναι τίποτα.
0: Θα έχει μια κόκκινη κάρτα στο Κορέα Τσεχία, λέει ο φίλος.
1: Ναι,
0: να ρωτάει πρόβλημα, ο Σπύρος. Να πιάσουμε το στοίχημα. Τσέχη βαράνε αρκετά ο Ρομπίνιο. Έχει πιάσει το Μεξικό 2-0, 5-25.
1: Μπράβο.
0: Έχει
1: μπράβο.
0: Πιάσει μια κόκκινη κάρτα στο Μεξικό με την Νότια Αφρική.
1: Μπράβο,
0: και περιμένει μπράβο. Και ένα ακόμα μια κόκκινη κάρτα στο Νότια Κορέα Τσεχία. Πιθανό να γίνει.
1: Σήμερα πάντως και τρεις εκεί.
0: Μαζεμένες.
1: Ωραία ξεκίνησε το σενάριο.

0: Ο Νίκος λέει: πήγα απειλά και Δημήτρη το αμάξι για πλήσιμο και μόλις το είδαν μου έδωσαν 10 ευρώ και μου έριξαν ένα πλυντήριο λίγο πιο κάτω. Φαντάζομαι ότι είχε πάνω. Το σπάσιμο με τα αυτοκίνητα, με το πλυντήριο είναι φίλο, το πλένει.
1: Ναι,
0: ή θα βρέξει λάσπη ή θα σε κουτσουλιούσει τα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ, α πούμε, το πρωί πάω και παρκάρω στο αυτοκίνητο που είναι λίγο δύσκολο να βρει πάρκι το πρωί 5.30 ώρα στη Νέα Ιωνία. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχουν φύγει για δουλειά. Αν πα κάτι 6.30 θα βρει πιο εύκολα, ναι, φεύγουν για δουλειά. Φίλε, κοιτάω να μην το βάζω κάτω από καλώδια.
1: Λόγω πουλιών.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, τρομερό, τρομερό. Καλά, με έναν κουτσούλησε για ένα πουλί, να σου πω.
0: Να κοίτα, θα πάρει. Με πήρε. Άντερ 3,5. Άσου και να βγάλω.
1: Θα σχεδιάσει, είπαμε. Το βρε το 1,5.
0: Ναι. Θα να πω ότι ναι, θα περιστέρει, α πούμε, μακριά από καλώδια.
1: Ναι, ρε φίλε. Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Και κάνουν και ζημιά μετά. Είναι τοξικό το εφέ.
0: Ναι, ρε φίλε, θα αφήσει και πολύ, αλλά είναι πολλέ μέρε τοξικό. Αν πει στην πλητηριάδε θα γίνουν κλέφτε.
1: Όχι, βέβαια. Γι' αυτό υπάρχουν.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλημέρα Πιλάρα, καλημέρα στον αναβάτη μεγάλων αποστάσεων.
1: Έτσι.
0: Σε γλεντάνε ο κόσμος κανονικά.
1: Έτσι.
0: Σε γλεντάνε κανονικά ο
1: κόσμος.
0: Παιδιά, είπαμε, μην ακούτε τα 5 χιλιόμετρα. Βάλτε ή 5 μέτρα ή 500 μέτρα.
1: 5 χουλουμού.
0: Αυτά είναι.
1: Χουλουμού.
0: Τώρα τη λέει ο Θανασόπουλος και ο. Μεταξύ του
1: χαρακτηρίζονται. Καθηγητή θεολογίας δεν μπορεί να λέει ψέματα.
0: Τι πάει να πει θεολογίας, λέει παπάδες είναι πάντα αλήθεια.
1: Δεν είναι παπάς, είναι καθηγητή θεολογίας.
0: Είναι παπάδες κιόλα.
1: Δεν έχει να κάνει με παπάδες.
0: Είστε έγινε παπάδες, είστε έγινε.
1: Όχι, όχι, τι έγινε.
0: Με τις αυξήσεις πήραν οι Μητροπολίτες.
1: Α, ναι, ναι, έχει γίνει θέμα. Ναι. Είχαν να λέει ανάγκες όμως.
0: Τι ανάγκες είχαν, φίλε,
1: είχαν ανάγκες.
0: Κόσμος δεν έχει ανάγκες.
1: Εντάξει, και ο κόσμος θα πάρει. Πρώτα θα πάρουν οι παπάδες.
0: Φίλε, μεγάλη αύξηση. Όχι παπάδες. Δεν πήραν παπάδες.
1: Οι Μητροπολίτες.
0: Οι Μητροπολίτες και οι επίσκοποι για αυτά. Ναι. Τα λιράκια, φίλε. Τα λιράκια το μήνα.
1: Και τι να τα κάνουν, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: πέρα, τι να τα κάνουν.
0: Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν πληρώνει το κράτος, ας πούμε, τους πώς λένε, τις εκκλησίες. Δεν πληρώνονται από την εκκλησία που έχουν τεράστια περιουσία.
1: Δεν έχει. Τι θέλουν αυτή την περιουσία, την αφήνουν στους στοχούς.
0: Ποιος στοχούς. Γιατί έχω διαβάσει ότι η περιουσία, μάλλον. Τη μεγαλύτερη περιουσία στην Ελλάδα σε ακίνητα και αυτά την έχουν οι τράπεζες
1: και η εκκλησία.
0: Και η εκκλησία.
1: Έτσι
0: είναι. Δηλαδή, να πάει στην Πλάκα, ας πούμε.
1: Όλα είναι εκκλησιαστικά.
0: Που έχει μαγαζί ο θείος μου στην Πλάκα. Όλη η Πλάκα, τα πιο πολλά μαγαζιά, το 90% της Πλάκας στα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, ανήκουν ή στο Ταμείο Στρατού.
1: Ναι, ναι, Ταμείο Στρατού, ναι.
0: Ή στις τράπεζες ή στην εκκλησία. Όλα τα μαγαζιά.
1: Ναι, ναι, τρομερό, τρομερό.
0: Αυτά τα 5.000 θα δίνανε φίλες στους φτωχούς. Πώς είναι οι Μητροπολίτες, είναι πολύ, δεν είναι λίγοι.
1: Όχι, βέβαια, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τα λιράκια τώρα το μήνα είναι απέναντι από τα δικά του λεφτά, από τις εκκλησίες τα λεφτά.
1: Άκου να δεις. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται εκλογές, φίλε, όπου να είναι. Καλά, έρχονται έτσι κι αλλιώς, αλλά μάλλον θα γίνουν και πιο νωρίς.
0: Ο Κυριάκος είπε ότι στην ώρα τους.
1: Ναι, ο Κυριάκος μπορεί να πει στην ώρα του, αλλά μπορεί να το κάνει και.
0: Ένα μήνα, δύο μήνες νωρίτερα.
1: Τρεις μήνες νωρίτερα.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει το πράγμα. Ποιον θα ακούμε, τον Μητροπολίτη, τον Ιεράρχη, από εκεί δεν είναι. Το δάσκαλο και τον.
0: Ναι, ο δάσκαλο δεν πήρε αύξηση όμως.
1: Το δάσκαλο και τον παπά, έλεγα.
0: Ο δάσκαλο δεν πήρε αύξηση όμως.
1: Δάσκαλο τώρα τι να πει, θα μπιστηρίκια.
0: Ναι. Ο παπάς δεν σε επηρεάζει, κόσμο.
1: Ο παπάς επηρεάζει. Βγαίνει μετά το τέλος της λειτουργίας και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Ναι.
1: Θα πει ένα, θα πει δύο, θα πει τρεις, θα πει
0: κάποιοι
1: τέσσερις.
0: Θα επηρεαστούν.
1: Πέντε να επηρεαστούν, κάναμε τη δουλειά. Ναι. Μετά, την έβγαλε την αύξηση.
0: Και μετά μία θα μειώσει. Να ξαναβγεί.
1: Όχι βέβαια, θα το έχουν και για του χρόνου. Για την
0: επόμενη. Και επίσκοπος.
1: Πολλά.
0: Παραγγείλουν και εγώ ρε φίλε και επίσκοπος.
1: Καλά, πόσα παίρνανε δηλαδή πριν.
0: 2.500-3.000 πήγανε 5 τώρα.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Εντάξει.
0: Φίλε, τα πεινάει ο Κοσμάκης. Είναι πρόκληση τώρα αυτό.
1: Εντάξει. Κάπου όπα. Κάπου όπα.
0: Είστε σαν ιερέα που πήρε το τηφανιά του Παπα-Νικολάου.
1: Πήγε να την πάρει, αλλά
0: δεν την έδωσε.
1: Δεν την έδωσε, κάτι του είπε εκεί γιατί ναι, λέγανε. Ναι. Ωραίος.
0: Και μια κυρία που τράβηξε το μανίκι του γιατί και του κάτι γαλλικά του ρίξε.
1: Και η οποία δεν βγήκε και έξω. Την παρακαλάγανε να βγει έξω και δεν.
0: Όχι.
1: Σου λέει, εγώ εδώ θα
0: μείνω. Θα κάτσω. Εγώ
1: πληρώσα. Εγώ
0: πληρώσα. Πολυθρόνα να πει εδώ την μπασκέτα. Ναι.
1: Εντάξει, αυτά μόνο εδώ γίνονται φίλε.
0: Κανονικό όμως, το τράβηξε κανονικά τη φανέλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και του λέγε τι είναι αυτά που δίνει.
0: Κάτι του λέγε, όχι μόνο έτσι, κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Χολαργό. Καλημέρα και στο μεγάλο στρατάκι. Τον ακούμε καθημερινά. Θέλουμε και άλλες ώρες εκπομπή.
1: Να με, βέβαια. Εδώ είμαστε να το φτιάξουμε. Ο Βασίλης θα εισηγηθεί στον.
0: Να κάτσει μέχρι τις 2, ρε.
1: Στον διευθυντή. Μπορώ να κάτσω μέχρι τις 2 και να ξεκινάω και από τις 4 το μεσημεράκι. Μάλλον και μετά τον παλιό. Όχι,
0: γιατί είμαι φίλο σου.
1: Ναι, μετά τον παλιό.
0: Ένα δύο ώρο το παραχωρώ.
1: Ναι, το ξέρω ότι είσαι μεγάλη καρδιά, μα τα έχουμε πει αυτά.
0: Εντάξει, δεν έχω προθέμα δηλαδή, να κάνει.
1: Μέχρι τις 2 μου το παραχώρησε. Ναι. Και πολλές φορές και 2,5.
0: Και 5 να πα.
1: Να μην βιάζει.
0: Και 5 να πα, δεν με νοιάζει. Αλλά εντάξει, να μην κουράζει πολύ.
1: Τι θα κάνει σπίτι σου μέχρι τις 2,5 ώρα.
0: Εδώ θα
1: είμαι. Α, θα είσαι εδώ.
0: Ναι, θα σε παρακολουθώ απ' έξω.
1: Α, θα με παρακολουθήσει, θα είσαι εδώ.
0: Ναι, παρέα.
1: Μα το θέμα είναι να σε αφήσω να ξεκουραστεί, ρε φίλε.
0: Τώρα,
1: και γιατί δεν κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Από το απόγευμα.
1: Από το απόγευμα, από τις 4 ώρες 5 να έρθουμε.
0: Ναι.
1: Και το πάμε σε ρί.
0: Και αυτό το κάνει.
1: Το έχει
0: κάνει παλιά. Το κάνει 12 τη νύχτα με 12 την άλλη νύχτα.
1: Σόπα, ρε φίλε.
0: Αμέ.
1: Κάτι περίμενε. 12. 12.
0: 18 ώρες.
1: Πλάκα κάνει. Ναι. Και τι έλεγε, ρε φίλε, 18 ώρες.
0: Βέβαια, χώρισαν παιδιά, αλλάζανε.
1: Α,
0: ναι, το κάναμε και καλά, ξέρει, σαν ένα μαραθώνιο.
1: Α. Ναι. Κάνατε τηλεμα... πώς το λένε...
0: Όχι τηλεμα...
1: Μαζεύατε λεφτά, ραδιομαραθώνιο...
0: Όχι, μαζεύαμε φαγητά. Να, ο κύριος Μάνος Σαλαμόπουλος,
1: ναι,
0: λέει γεια σας κύριε.
1: Καλώς στο Μάνο.
0: Να μας πει τώρα, ο κύριος, ναι, Μάνος Σαλαμόπουλος, άμα είχε και...
1: Και ωραίες Μεξικάνες. Στο...
0: Ναι, ή αν είχε ωραίες Μεξικάνες.
1: Που θα είχε, αλλά...
0: Ναι, ρε παιδί, ναι, μου λέω...
1: Στον αέρα είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε έτσι. Ναι. Πρέπει.
0: Εκλογές 7 Μαρτίου. Άμα το βρείτε στο στοίχημα, παίξτε το. Δεν κάνει ποτέ Ρομπίνιο. Μας δίνει και πληροφορία, γιατί είναι μέσα από τα μέσα, μέσα στα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ρομπίνιο. 7 Μαρτίου εκλογές λέει.
1: Άρα είδες λοιπόν ότι έχει βάσει το.
0: Α, μετά το καλοκαίρι. Πέραμε καλοκαιράκι.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ναι, κάνουμε τα μπάνια μας. Μας είχαν γίνει εκλογές κάποια εποχή καλοκαίρι.
1: Να,
0: που δεν πήγε κανένας να ψηφίσει.
1: Ήταν
0: όλες παραλίες.
1: 45%.
0: Ναι, που ήταν όλες παραλίες.
1: Ήταν ευρωεκλογές όμως νομίζω.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, εκλογές ήταν για θέση. Δίνει ένα ψήφο.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Να αφήνει την παραλία να πάει να κάνει εκλογές.
1: Τώρα καταλαβαίνει ότι σχεδόν οι μισοί δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Σχεδόν αυτό δεν το λες καλό, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ κακό. Όχι,
0: να πει και να πα να ψηφίσει σε Λευκό ή πάει στο πρώτο κόμμα. Γι' αυτό το... Αλλά πρέπει να πηγαίνει να ψηφίσει.
1: Να πηγαίνει να ψηφίσει, ρε φίλε. Να είσαι ενεργό. Δεν, ναι, είναι δυνατόν τώρα. Ψήφισε κάτι άλλο σαν ένδειξη διαμαρτυρία. Αν δεν θέλει.
0: Ψήφισαν κάτι άλλο κάποια χρόνια πριν. Τον Τσίπρα. Γιατί έγινε. Άλλαξε ο αλλιώ. Και έβαλε τα ρούχα του αλλιώ.
1: Τώρα, συγγνώμη τώρα, καταλάβω τώρα. Ο Τσίπρα.
0: Δεύτερο κόμμα θα βγάζουν.
1: Ναι, έχει μια βάση.
0: Έχει
1: μια
0: βάση.
1: Και εντωμεταξύ και ο άλλο, ο δικό του, πώ λέγεται, Φάμελο. Πώ λέγεται αυτό.
0: Φάμελο.
1: Το διαλύσανε για να βάλει τον Τσίπρα.
0: Ναι, έτσι είναι. Χαμό τώρα. Ναι, είναι χαμό.
1: Λέω πάλι
0: τον Κυριακό να κάνει πάρτι. Αυτό λέω εγώ.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Αυτό λέω από το σκοτώ μεταξύ του.
1: Ο άνθρωπο έχει κονιορτοποιήσει όλα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ νομίζω ο ίδιο του βάζει.
0: Ναι, και σακώνω μεταξύ του.
1: Από την άλλη, οι άλλοι έχουν βγάλει τον Ανδρουλάκη. Άλλη μορφή του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Αυτό λέω.
1: Άλλη μορφή.
0: Δεν έχει αντίπαλο.
1: Άλλη γετάρα.
0: Έτσι βλέπει, α πούμε, κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Τρελαίνει τον κόσμο, φωνάζει, ουρλιάζει. Αλλά βλέπει ο Μητσοτάκης τι γίνεται και λέει: τώρα δεν έχω αντίπαλο. Δηλαδή είναι θέμα τζίτζι δημάρχου, α πούμε, κάπω έτσι. Δεν έχει αντίπαλο.
1: 98%
0: τώρα.
1: Τι να δει, ρε φίλε.
0: Μιλάρα καλημέρα, Γιάννη Μόναχο, μόνο Αεκάρα. Γεια σου Γιάννη, μιλάρα καλημέρα, πώ είδατε την πρεμιέρα. Την είδα καλή, ωραία πρεμιέρα, μ' άρεσε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το μάτς δεν είδα το, τα γιορτινά τα πρώτα. Λέω σαν παιχνίδι, δεν ήταν άσχημο μάτς. Εντάξει, ωραία, καλή ομάδα το Μεξικό. Καλούς παίκτες.
1: Το Μεξικό θα κάνει ζημίες. Θα πάει καλά.
0: Και παίζει την έδρα του κιόλα με τον κόσμο του.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι και καλή ομάδα, φίλε. Εντάξει, θα μου πει στην Νότια Αφρική δεν είναι κάτι μεγαθύριο, αλλά φαίνεται η ομάδα που είναι καλή.
1: Έτσι, έτσι. Αλλάζει την μπάλα, την
0: μπράβο,
1: αλλάζει ωραία,
0: ναι,
1: δεν έχανε, ήταν πολύ καλή, όντως ήταν πολύ καλή.
0: Δώστε Στρατάκη και Γιώργο από Λονδίνο εκπομπή να μεταναστεύσουμε στο Κουρασάο, λέει ο φίλος.
1: Αμέ, αμέ, καλομελέτα.
0: Τζίτζι Δαγκωτό, λέει ο Τόλης.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δηλαδή τώρα, αν έβαζε για πρωθυπουργός, δεν έχει αντίπαλο Τζίτζι.
1: Ο Τζίτζι.
0: Αυτοί που είναι και κυβερνάνε τώρα και αυτοί που είναι αντιπολίτευση.
1: Κοίταξε, θα είχε μόνο ο Μητσοτάκη που έχει μια βάση 30%. Θα είχε μόνο ο Μητσοτάκη.
0: 70% θα πρέπει
1: ο Τζίτζι να δει Τσίπρα. Ανδρουλάκη.
0: Δεν του βλέπει, ρε φίλε.
1: Δεν του βλέπει, ρε φίλε.
0: Παπαδοπούλου και Βελόπουλο δεν του βλέπει.
1: Όχι, ρε, όχι, όχι. Τώρα εντάξει, δεν λέμε για την κυρία Γαριστιανού, η οποία είναι καινούργια στο κουρμπέτι.
0: Δεν τη βλέπει,
1: δεν τη. Αλλά.
0: Τι μόνο μπορεί να δει ο κ. Τζίτζι είναι τη Λατινοπούλου κάτω από άλλες συνθήκες όμως.
1: Τη Λατινοπούλου θα την έβλεπε αλλιώς.
0: Σαν παρουσία, ναι.
1: Αλλιώς.
0: Ναι, είναι μια ωραία
1: άλλο
0: κυρία.
1: Α, γιατί εκεί μασάει. Έχει αυτό το. Έχει αυτή την αχίλιο στέρνα ο πρόεδρος.
0: Εκεί, ναι. Α, μπορούσε να την πάρει στο ψηφοδέλτιο του.
1: Μπορεί να την ενσωματώσει.
0: Μπράβο. Έτσι. Και να την κάνει παρά το πρωθυπουργό. Την
1: μια ενσωμάτωση. Λες, θα έρχονταν η Λατινοπούλου. Θα έρχονταν.
0: Με τον Τζίτζι θα έρχονταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έπεφτε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι στα πατώματα.
1: Στη γοητεία του.
0: Ναι.
1: Στο χάρισμά του.
0: Άμα τη έφερε για κεμπάμπ. Δηλαδή σίγουρα.
1: Αλλά εννοείται, θα τις έφερε, θα τις ντάει.
0: Εκεί μπορούσε να πάει. Να την οπούλα.
1: Ντάει στο στόμα.
0: Τι άλλου δεν τις βλέπει.
1: Όχι, ρε, φρικιούνα.
0: Όλη τη βλέπει γιατί είναι όμορφη. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η Λατινοπούλου.
1: Όχι.
0: Δεν περνάει απαρατήρητη, είναι όμορφη παρουσία.
1: Η Λατινοπούλου είναι καλή.
0: Μόνο με εκεί μπορούσε ο Τζίτζι να πέσει τα πατώματα και ο Τζίτζι.
1: Εντάξει, το κάνει εικόνα να τον μαλώνει Κωνσταντοπούλου. Τη ζωή.
0: Το Τζίτζι.
1: Το Τζίτζι, ναι. Να τον μαλώνει. Δεν θα τη βλέπει καθόλου. Θα γυρίσει την πλάτη και θα φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Απαξιό, κυρία Ζωή.
0: Μόνο
1: τη Λατινοπούλου.
0: Μπορεί να δει ο Τζίτζι, γιατί είναι λάτρης του ωραίου φίλου.
1: Ναι, είναι λάτρης.
0: Το
1: έχουμε καταλάβει.
0: Αυτό. Και άλλα μπορούσε να γίνει μια σύμπραξη, α πούμε, ρε παιδί μου, να πάρει Λατινοπούλου 4% πέντε πόσο παίρνει, αν το δώσει στο Τζίτζι.
1: Και ένα 30% 34%
0: ο Τζίτζι. Κοντά δεύτερη Κυριακή θα βγει ο Τζίτζι.
1: Ναι, θα πάει να κάνει τις εντολές αυτές.
0: Για την αντιπολίτευση θα ψηφίσει Τζίτζι, όχι μη Μητσοτάκη.
1: Τι
0: θα κατάλαβες. Και να βάλει τη Λατινοπούλου υπουργό παρά τον Υπουργό. Ναι, είσαι ένα Υπουργείο ακόμα.
1: Παρά τον Πρωθυπουργό. Με τον Χαρτοφύλακα που είναι.
0: Μπράβο, είσαι ένα Υπουργείο να του άσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Το Τζίπρα δεν τον έβαζε ο Τζίτζι.
0: Δεν ξέρω να τον έβαζε κάπου.
1: Δεν τον έβαζε καν.
0: Οδηγό του.
1: Τον Ανδρουλάκη, δηλαδή συγγνώμη, αν έβαζε τον Τσίπρα οδηγό, τον Ανδρουλάκη δεν τον έβαζε.
0: Τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν πιστεύω να τον έβαζε τίποτα οδηγό στα απορρίμματα, τίποτα τον Νίκο.
0: Όχι.
1: Τον Νίκο.
0: Όχι, ο Νικόλα τον έβαζε, είναι πατριώτη σου, ναι. Τον έβαζε τηλεφωνικό κέντρο.
1: Μπράβο. Θα έπαιρνε και τον Πολάκη, λες. Έτσι για τσαμπουκά, για τα ηλίκια κτλ. Σε περίπτωση που.
0: Εντάξει, κάποιο άφηνε να παίξει, γιατί έχουμε και εμεί ανθρώπου να βάλουμε. Δηλαδή, με πάμε βάλει μέσα.
1: Σαν
0: πώ σε βάλει. Δηλαδή, δεν έχουμε και πάρα πολλά υπουργεία.
1: Ναι,
0: γιατί υπό τη ζήτηση θα έχουμε μόνο 20 υπουργεία.
1: 20, ναι. Κάνει.
0: Θα καταργήσουν τα υπουργεία.
1: Ευέλικτο και ναι, ευέλικτο
0: σχήμα. Θα έχει δύο υπουργεία.
1: Ναι, ναι, δύο.
0: Ταυτόχρονα.
1: Σωστά. Εντάξει, όμω πρέπει να δώσουμε και στου αρχηγού των κομμάτων κάποια υπουργεία.
0: Σε όλου.
1: Σε όλου τώρα. Στου όλου. Στο Βελόπουλο δεν ξέρω αν του δώσει κάτι. Θα του δώσει και του Βελόπουλου.
0: Κάτι μπορεί να του δώσει του Βελόπουλου. Ό,τι μείνει.
1: Ό,τι μείνει στο Βελόπουλο.
0: Ό,τι μείνει.
1: Τα αποφάγια.
0: Ναι, ό,τι μείνει. Να το κάνει υφυπουργό. Όχι υπουργό, κανονικό υφυπουργό.
1: Αν θα βάλουμε και υφυπουργό, θα βάλει. Θα βάλει
0: γύρω στα 30 άτομα. Θα είναι, με λέει.
1: Α, θα βάλουν 30.
0: Θα είναι, ναι, θα είναι έτσι, μικρή,
1: ναι,
0: σε υπουργό, ναι, κυβέρνηση. Mm-hmm. Για να είναι πιο ευέλικτη.
1: Μέχρι και στιγμή έχει πει. Μου έχει πει πολλά, ωραία. Θα πηγαίνει κάθε μέρα σε υπουργεία, κάνει ελέγχο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, δεν θα πηγαίνει τώρα τσαφίνι ανεξέλεκτο.
1: Όχι. Κάθε γιατί μέρα εδώ που είσαι.
0: Τον Μπέλο, το οδηγό.
1: Τι?
0: Έχετε με τον Μπέλο, ποιον έρχεται.
1: Ο Μπέλος δεν θα προλαβαίνει. Από υπουργείο, ναι, σε υπουργείο.
0: Και είναι και Τετάρτη, όχι πει ο Τσαμαλιάρης ο Δήμος, η ώρα του Προέδρου κάθε Τετάρτη.
1: Κάθε Τετάρτη ήταν η ώρα, ναι, του Προέδρου, Εδώ θα έρχεται.
0: Του Πρωθυπουργού.
1: Εδώ θα έρχεται να τα λέει.
0: Ναι, ναι, θα βάλουμε και link. Χαλάμε και λεφτά.
1: Δεν μου πώ τα λέει στη Βουλή. Εδώ.
0: Πίσω με το κοινοβούλιο και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνουμε ένα εφέα ή άλλο. Να φαίνεται το κοινοβούλιο πίσω.
1: Τίποτα έχει. Ο Τζίτζι είναι χαρισματικό, τέλος. Θα πάει καλά, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι,
1: θα τα φτιάξουμε όλα.
0: Απλά θα του πω ότι εντάξει, για να έχει από του Τσαμπαλιάρη στο σταθμό ο κύριο Τζίτζι να κάνει εκπομπή, να φέρνει μαζί και την κυρία Λατινοπούλου.
1: Και καλά, εννοείται. Ο κύριο Λατινοπούλου θα είναι παρά το πρωθυπουργό.
0: Να βγάζουμε βιντεάκια και αυτά.
1: Βέβαια. Θυμίζει μου το μικρό τη, έχω κολλήσει τώρα. Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ποιο το ξέχασα.
1: Δεν μας βοηθάνε εδώ και τα κομπιούτερς να δε έχουν, ναι, κολλήσει, ναι, ναι, εδώ όλα τα πάντα. Αλλά τέλος
0: πάντων. Μεταξύ μας λέει, προχθές είδα. Θα μπει. Κάτσε, ρε.
1: Να, είδα στη Βουλή. Θα μας πει ο κόσμος.
0: Πάντως, μεταξύ μας, προχθές είδα στη Βουλή Λατινοπούλου πολύ δυνατό, πολύ δυνατή Γκανιάν Λεομπίνιο.
1: Ναι. Καλά, είναι δυνατό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι δυνατό.
0: Και καλό μπλαμπάει. Πολύ καλά, καλή, μιλάει, ωραία.
1: Καλή.
0: Τζίτζι Δαγκωτό, θα μπει εύκολα στη Βουλή, λέει ο Τόλτσε.
1: Ναι, θα μπει.
0: Παιδιά, μπαίνει εύκολα όταν είναι το πρωί να ανοιχθεί κιόλα, μπαίνει. Μια διανάχηση, μπαίνει κιόλα.
1: Δεν μου λες, θα δουλεύει και στην εστίαση συγχρόνω.
0: Σε βιτόρο. Δεν ξέρω αν μπορεί να. Δεν έχει χρόνο.
1: Τι, λόγω χρόνου.
0: Σαν να λάβει το κηλικείο τη Βουλή.
1: Λόγω χρόνου ή λόγω ασυμβίβαστου.
0: Ναι, μπορεί και παίζει και αυτό, ναι, το ασυμβίβαστο. Ναι. Τώρα...
1: Αλλά μου είπε, επειδή είναι ταπεινό παιδί, είναι ταπεινό.
0: Μπορεί να πάρει το κηλικείο τη Βουλή.
1: Να πάρει το κηλικείο. Και να του κάνει καφεδάκι.
0: Και όταν δεν έχει ομιλία.
1: Ναι, εδώ.
0: Ωραία δουλειά για μένα.
1: Ναι.
0: Ξέρω να το πω, από χθε να το πω, ότι να με βάλει να πηγαίνω τα νερά.
1: Τα νερά,
0: Ξέρεις τι γίνει με αυτό.
1: Τα νερά την ώρα που μιλάνε, στο έδρανο.
0: Τα παλικάρια, πάνε τα νερά.
1: Στο έδρανο, ναι.
0: Αυτό πριν. Αυτό πριν χρόνια.
1: Ναι, κάτι και δεν θυμάμαι κάτι θα πει τώρα από το οποίο θα το θυμηθώ.
0: Αυτοί πέρανε, νομίζω, είχαν βγάλει τότε 1.900-2.000 το μήνα.
1: Ναι.
0: Και θέλανε να του κάνουν μείωση.
1: Και βάλανε επίδομα νερού.
0: Όχι, και θα κάνουν απεργία. Είχαν γίνει απεργία παραλίγο.
1: Πόσα άτομα αλήθεια υπάρχει αυτό.
0: Φίλε, αυτό είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Κάτσε, περίμενε. Και πώς λέγεται, ας πούμε, ο συγκεκριμένος νεροκουβαλητής.
0: Ναι.
1: Ειδικότητα νεροκουβαλητής Βουλής.
0: Ναι, ξέρω εγώ κάπως.
1: Ή αλαζονερός.
0: Κάπως. Ναι, αλλάζω τα νερά.
1: Αλλάζω τα νερά. Τι ειδικοτέχνη αλλάζω τα. Ναι.
0: Ιδραυλικός. Πώς το λένε, είναι δουλειά, φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχει χοντρό μέσο για να μπει σε αυτά τα δουλειά.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Τώρα το νερό που πάνε πηγαίνουν φέρνουν, πολλές φορές δεν το αλλάζουν.
1: Όχι, έλα, τώρα θα κακοή.
0: Κάποιοι δεν πίνουν, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, το αλλάζει όμως. Δεν ζεσταίνει το νερό, δεν κάτι.
0: Σιγά, ρε, ζεσταίνει. Άμα έχει μόνο. Πάει το νερό, το ξαναφέρνει, αφού ανοίγει την πόρτα, ξαναμπαίνει. Δηλαδή...
1: Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα όμως. Πάει, έρχεται.
0: Α πούμε που δεν πίνει το νερό.
1: Ναι.
0: Και είναι άθικτο.
1: Ναι.
0: Και μιλάει 5 λεπτά. Ναι. Το παίρνει, το ξαναπάει το ίδιο νερό.
1: Το ίδιο νερό, λες.
0: Δεν θα πάει να αλλάζει νερά τώρα.
1: Έγινε καταγγελία, δηλαδή.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Το λέω εγώ, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Το έχει βάλει στο μυαλό σου, μπορεί να γίνει.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνεται έτσι, πες μου.
1: Μπορεί να γίνεται, ρε φίλε, αλλά για ποιο λόγο να γίνεται? Κάνω εγώ την προσπάθεια. Πάω μέχρι εκεί. Κουράζομαι.
0: Δεν πρέπει να είναι μακριά το η αλλαγή του νερού, πρέπει να είναι κοντά.
1: Η βρύση είναι λίγο μακριά, ρε φίλε.
0: Δεν έχει, τι βρύσεις, ρε φίλε. Τι είναι, ρε φίλε.
1: Θα ήθελα να ξέρω έτσι και να μου λέει, φίλε, έχω πεθάνει σήμερα. Μιλήσανε 300 άτομα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Μας πέθανε. Το χέρι μου δεν μπορώ, έχω πάρει τενοντίτιδα.
0: Κάθεται στο έδρανο, πίσω.
1: Πίσω, ναι, κάθεται. Αλλά δεν είναι ένα, είναι καμιά δεκαπενταριά πρέπει να είναι.
0: Δεν έχουν βάρδιες, φίλε, μαγαζιά, 8 ώρα είναι.
1: Μα αλλάζουν και μετά, δηλαδή αν δει. Είναι ο Μητσοτάκης και μιλάει ένα τρίωρο.
0: Είναι...
1: Δεν βλέπει έναν.
0: Όχι, κουράστηκε.
1: Βέβαια, στο τρίωρο απάνω θα αλλάξω 10 νερά. Πάρε, φίλε. Κάτσε. Τι είμαστε, άνθρωποι.
0: Είναι ωραία δουλειά, φίλε, πάντω.
1: Είναι ωραία. Είναι ωραία και με μέλλον.
0: Με γραβάτα, κοστούμάκι.
1: Εντάξει.
0: Μέσα στην Ρωσία.
1: Ναι.
0: Με κοντίζει το καλοκαίρι, χειμώνα ζέστη.
1: Ναι, όχι, είναι ωραία.
0: Και τι κάνει, πηγαίνει στα νερά, α πούμε.
1: Ναι.
0: Ένα ποτηράκι, δεν πα η κουβά. Δεν πα ολοκληρή ποτήρια.
1: Τι δουλειά κάνει, σε ρωτάει τώρα ο άλλο. Αλλάζω τα νερά
0: των βουλευτών.
1: Των βουλευτών.
0: Ναι.
1: Καλά, οι βουλευτέ δεν έχουν νερά τώρα. Όλοι. Άμα θέλουν νερό, να πάνε πιούνε. Θα κάνουμε αυτό.
0: Αφού του βάζει νερά και μου μιλάνε στα έδρα.
1: Μου μιλάνε απάνω, όχι οι βουλευτέ κάτω.
0: Όχι, άλλοι παίρνουν το κάλυμ φιαλωμένο.
1: Αυτά παίρνουν τα φιαλωμένα.
0: Δεν κάνουμε αυτό. Παγορίνο.
1: Δεν λάθουμε τώρα. Από 300 άτομα τώρα, εγώ να σου πούμε 300 άτομα με τα νερά του.
0: Όχι.
1: Και να μου λένε μικρέ, φέρε εδώ νερό, φέρε εδώ έτσι.
0: Και ωραία είναι και ωραία δουλειά είναι να είσαι στάξει το κηλικείο τη Βουλή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και
1: πληρώνω, ρε φίλε. Εγώ νομίζω θα πέσει πολύ φέση εκεί.
0: Τι πληρώνω, τι φέση.
1: Φέση, ρε φίλε, πέσει πολύ.
0: Φέση και εκεί.
1: Ναι, ρε.
0: Όχι, ρε φίλε,
1: πληρώνω. Σου πάρε, με το μήνα πληρώνουν.
0: Ναι, θα
1: αυτοί δεν έχουν μάθει να πληρώνουν, Βασίλη. Αυτοί έχουν μάθει να παίρνουν.
0: Θα σου κρατάει το μισθό.
1: Λες.
0: Θα σου κρατάει ο.
1: Αυτά θα κάνει ο Τζιτζής. Θα τα αλλάξουμε αυτά.
0: Αυτά ναι.
1: Τρέμετε καρεγκλοκέντα. Έτσι.
0: Παραγγέλνει μια μπριζόλα, την πληρώσει επί τόπου, κύριε.
1: Βέβαια, κύριε. Πού πα.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε ένα, τον κυνηγάω εγώ.
0: Ναι.
1: Από πίσω.
0: Καφέ.
1: Γιατί θα κάνω εγώ τα χιλιόμετρα.
0: Μπράβο.
1: Τον έχω αρπάξει τσεκ μπαμ.
0: Ναι. Καφέ τώρα πιει.
1: Πού πάτε, κύριε.
0: Ναι. Σωστό. Ναι. Σωστό. Θα ανταλλάξει όλα.
1: Όλα θα ανταλλάξει.
0: Όλα θα ανταλλάξει.
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Βουλή, από του θεσμού.
0: Και νερό, τι νερό κουβαλάει. Αφαίνεται το μπουκαλάκι που στο σπίτι.
1: Βεβαίω.
0: Πώ πάντα πήγα σχολείο το μπουκαλάκι.
1: Αμέ. Πάρτε μια τσάντα, μια σάκα πίσω.
0: Πίσω, όπως ο Βαρουφάκης.
1: Ο Βαρουφάκης, ο άλλος.
0: Βγάζει το νεράκι σου, βγάζει το.
1: Ο υπουργός οικονομικός, όπως το λέω, να το ξεχάσει που ήταν επί Τσίπρα, θύμισε μου. Και αυτός είχε πάντα μια τσάντα.
0: Σουναρά. Όχι, το Σουναρά.
1: Επί Τσίπρα.
0: Α, ναι, αυτό που μιλάει για αγγλικά.
1: Ναι, αυτό που μιλάει λίγο σπαστά, λίγο περίεργα.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Είναι ένα τρομερό οικονομολόγο κι αυτό. Πήγαμε μπροστά.
0: Που λες να παίρνει το ναι, σακίδιο, το φραπεδάκι, ναι. Σαν θέλει μπροστά.
1: Τα
0: εκεί.
1: Πάντα όλα μέσα.
0: Ναι. Γιατί τα κουβαλάει νερά όλα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σαν παμιστού.
1: Εκεί στο κελικείο θα πάει να τρώει.
0: Βέβαια, αυτή η μισθή πιστεύω ότι είναι, ρε παιδί μου, ψήφι.
1: Ναι.
0: Αυτή πρέπει να είναι ψήφι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλώ τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλά, φίλε.
2: Καλά, μωρέ, ωραίο το Μουντιάλ αρχίζει από ό,τι φαίνεται. Μπήκαμε
0: ναι,
2: με το
0: δεξί.
2: Δύο ωραία γκολάκια.
1: Ναι, καλά ήταν. Καλό.
2: Το Μεξικό το πάω σαν ομάδα. Είναι ωραία ομάδα το Μεξικό. Παίζει ωραία παλίτσα.
0: Ναι, καλή είναι.
2: Είναι και σκληρή ομάδα.
1: Όντως.
2: Δηλαδή, για να τους βάλεις γκολ δεν είναι και το πιο εύκολο.
1: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, συγγνώμη ένα λεπτό γιατί εδώ είχαμε απορία και είχαμε σκάσει. Αφροδίτη.
0: Ναι, Αφροδίτη.
1: Και ωραίο.
0: Ο Παναγιώτης δεν ακούει την εκπομπή, απλά παίρνει τηλέφωνο τώρα. Δεν ξέρει,
1: Άξιο, Παναγιώτη,
0: δεν ξέρει τι λέγαμε. Τι λέγαμε πριν, Παναγιώτη?
2: Την εκπομπή που λέγατε για τον Τζίτζι, λέγατε.
1: Έτσι, μπράβο. Ακούει ο Παναγιώτης.
0: Ακούει.
1: Μια χαρά.
0: Μιλάγαμε
1: απλώς
0: γιατί.
1: Απλώς δεν θέλει να πάρει θέση.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλουμε, γιατί, Παναγιώτη μου, να πει για αυτό.
0: Γιατί μάλλον δεν είναι ψηφοφόρο του Τζίτζι.
1: Όχι, ρε, μιλά τέτοια.
0: Μάλλον.
1: Παναγιώτη δεν είσαι ψηφοφόρο του Τζίτζι.
2: Πώ δεν είμαι ψηφοφόρο? Δεν έχω αφήσει ποτέ ψήφο.
1: Γενικότερα. Πάντα Τζίτζι ψηφίζει, πάντα Τζίτζι.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι, άμα είναι φίλε και βάλει το παιδί υποψηφιότητα από τους αυτούς τους άνθρωπους που έχουμε να πούμε χίλιες φορές.
1: Έτσι,
0: τελειώσαμε. Άλλο να ψήφω.
1: Λοιπόν, άλλο ένα. Σε ποια περιοχή μένει, Παγιωτάκο, αν επιτρέπετε.
2: Η Μητώ.
0: Ε, ψηλά,
1: κάνε, κάνε και εκεί, κάνε ένα έτσι.
0: Ένα fuck club, τζίτζι.
1: Έτσι. Ω, κοντά είμαστε.
2: Ναι, πάλι, παιδί μου, μην ανησυχεί.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μην ανησυχούμε.
2: Δεν ξέρουν πολύ. Κάνε
0: πλάκα που να βγει. Έγινε ο κόσμο.
1: Το σκέφτεσαι. Να μπούμε βουλή.
2: Ο Τζίτζι είναι ένα καλό, είναι καλό παιδί ο Τζίτζι.
1: Έτσι, ναι, αυτό από εκεί σε
0: γεννάει. Φαντάζεσαι να πεις βουλή.
2: Εγώ σου λέω ακόμα και να κατέβει, ρε παιδί μου. Μπορεί το πρώτο χρόνο να μην πάει καλά.
1: Όχι, από τον πρώτο χρόνο πάει ότι θα πάμε καλά. Τι εννοείς να πάει, να μην βγούμε πρώτοι.
2: Μπορεί πω την τετραγία να μην πάει καλά. Αλλά άμα δείξει τι έργο και τι νοιάζεται και τέτοια.
0: Θα δείξει έργο.
1: Θα δείξει.
2: Άμα δείξει έργο και δείξει για τους στοχούς ότι νοιάζεται και τέτοια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Απλώς αυτοί που μας κυβερνάνε, το μόνο που τους νοιάζει είναι να λατρώνε.
0: Ναι, έτσι έχει άλλα πράγματα.
2: Κατάλαβε, ο είναι να δώσει και τίποτα.
0: Θα δώσουμε, μην ανησυχείς.
1: Θα τα φτιάξουμε όλα. Θα τα φτιάξουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ βλέπω πολύ Βραζιλία, όπως σας είπα και την άλλη φορά.
0: Ναι.
2: Και τελικό με Αγγλία. Και θα πάρει τα μουστάκια.
0: Για να δούμε.
1: Βραζιλία, Αγγλία, ε. Δεν ξέρω, τα διασταυρώματα τώρα πώς πάνε.
2: Είναι πολύ λατινικό τέτοιο, ρε παιδί μου, και είναι δύσκολο να του κόψει αυτού του τύπου εκεί πέρα. Έχουν καλούς παίχτες. Βινίσιους, έχουν τον άλλον την Παρτσελώνα που παίζει το extreme, πέσουνε μωρέ.
1: Το ροντινέ.
0: Τέλος πάντων.
2: Αυτό είναι με το μαλλί το παιδί.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ πάντως με Παναγιώτη, και εγώ Βραζιλία βλέπω πολύ. Έχει σοβαρό προπονητή, φίλε.
2: Έχει προπονητή και να σου πει κάτι, φίλε Δημήτρη. Είναι και μια ομάδα που έχει κατεβάσει παιδιά πάνω από 20 χρονών, 25. Δεν είναι μια ομάδα που να είναι πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
2: Έχουν πολλή εμπειρία.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι και σε μερικούς, ο Κασεμίρο είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, νομίζω. Ναι.
1: Ναι. Έχει καλή ομάδα, και με καλή διαχείριση ενδεχομένως θα πάει καλά.
2: Έχουν και γάτα προπονήτη, έχουν και τη γάτα.
1: Βέβαια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο.
0: Για να δούμε, ρε Παναγιώτη. Οκ, φίλε. Τα λέμε. Α, πες το. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και το άλλο που θέλει να φτιάξει ο κύριος Τζίτζης, δεν ξέρω αν σου έχει πιέσει να το έχει ακούσει, είναι ότι η Βουλή έχει τα έδρα, να ξέρεις.
1: Μεγάλο. Τα αμφιθεατρικά.
0: Τα δύο στο πλάι που έχει πιο λίγους βουλευτές, θα τα κάνει για το κοινό με εισιτήριο φτηνό.
1: Α, έλα. Ποια λες τα κρέανα.
0: Όχι, θα βάλει τα δύο πρώτα στους υπουργούς και τους βουλευτές, τα δύο πρώτα 150 θέσεις. 70 θα βάλει, δηλαδή, και οι άλλοι 200-250 θέσεις με 300 γίνονται όλοι.
1: Ναι, λένε θα το μειώσουν τώρα, αλλά 300.
0: 300 κάθονται στην καρέκλα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι όρθια, μα κάτσουν πίσω.
1: Όλοι οι άλλοι.
0: Χωράει ορθίους μετά.
1: Ναι, ορθίων.
0: Λοιπόν,
1: θα θεσπίσει ορθίων.
0: Θα βάλει τις 50 θέσεις και οι υπόλοιποι 250 θέσεις που είναι καινές, θα τις βάλει για το κοινό με ένα απλό εισιτήριο.
1: Της τάξεως.
0: Των 10-15 ευρώ, αλλά μπορεί να έχει και διαρκεία.
1: Α, μπορεί να έχει και διαρκεία.
0: Να έχει τη χρονιά δηλαδή.
1: 200 ευρώ το διαρκεία σα.
0: Ναι, φθηνό θα είναι.
1: Ναι, φθηνό
0: θα είναι. Για να παρακολουθεί ο κόσμος τις πώς το λένε, τις ομιλίες.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Μα σου είπα, είναι χαρισματικός άνθρωπος. Αυτές οι ιδέες χρειάζονται για να πάει μπροστά. Η ιδέα είναι.
0: Όταν μιλάει ο Τζίτζης, όλα τα κανάλια θα έχουν Τζίτζη να δουν.
1: Δεν θα υπάρχει το Βουλή TV και τέτοια.
0: Όχι. Όταν μιλάει ο Τζίτζης θα είναι σύνδεση όλα τα κανάλια. Όλα.
1: Όλα
0: τοπικά και μη τοπικά κανάλια.
1: Και τοπικά.
0: Θα τα κανονίσει ο Παλιάρης που έχει. Τα έχει τα τεχνικά αυτά. Αυτά.
1: Και νομίζω και το εξωτερικό, BBC, CNN, όλα αυτά είναι δεδομένα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αυτά. Εγάλο να χαμηλά.
1: Εμένα να σου πω το αλήθεια τώρα.
0: Ναι, αλλά σπίτι στο Εγάλο.
1: Ναι.
0: Και θα μένει κατοικία.
1: Όχι, έχει. Βέβαια. Μα σου, εδώ θα δουλεύει στο σουβλατζίδι.
0: Μπράβο, η κατοικία θα είναι στο Εγάλο, όπως το πρόεδρος Παραγουάη. Το πέθανε στο
1: Εγάλο. Ναι.
0: Εκεί θα μένει στο Εγάλο, στο σταυρωμένο δίπλα.
1: Ναι. Ωραίο μάτι είπα Παραγουάη. Ωραίο μάτι θα γίνει.
0: Με το παπί θα έρχεται.
1: Με το παπί κανονικά.
0: Βέβαια λείπει να φανάρι, θα το βάλουμε.
1: Εντάξει, θα το βάλουμε. Φανάρι είναι. Κάποιο θα βρεθεί εκεί στην Βουλή.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη, έχει παπί.
0: Έχει ένα παπί το
1: οποίο
0: δεν προχωράει όμως.
1: Α, γιατί έρχεται με τα πόδια αυτό.
0: Ναι, μεταξύ έρχεται.
1: Μεταξύ.
0: Το παπί δεν βγάζει Εγάλο ήλιον.
1: Α, είναι παπί.
0: Δηλαδή Εγάλο μια στάση.
1: Είναι σαν τη δικιά μου την ανάβαση.
0: Μεταμένει, ναι. Μεταμένει.
1: Κοίταξε εμένα αλήθεια τώρα στο ρόλο. Το μόνο που με ανησυχεί είναι μην παρασυρθεί από την Αφροδίτη. Γιατί είναι πολύ όμορφη.
0: Εντάξει, φύγατε. Μα υπάρχει έρωτας, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή. Εντάξει. Να έχουμε και ένα ειδήλιο στη Βουλή, κακό είναι.
1: Δεν το θεωρείς κακό, δεν το θεωρείς.
0: Όχι, φίλε, ελεύθερο παιδί είναι.
1: Φοβάμαι όχι τον πρόεδρο, την Αφροδίτη, η οποία καταλάβαινε τώρα οι γυναίκες με τον Τζιτζί, κολλάνε.
0: Εντάξει, φίλε, κολλάνε, όμως υπάρχει.
1: Μήπως τον ζηλεύει, μήπως χίλια δύο πράγματα.
0: Ελεύθερο παιδί είναι ο Τζιτζής.
1: Ναι, εντάξει,
0: αν είπατε κύριε Αθηνοπούλου, γιατί.
1: Δηλαδή, μην φωνάζεις, μην μιλάς με τη ζωή, μην μιλάς με την Ντόρα, μην μιλάς με τον. Δεν καταλαβαίνει τώρα.
0: Ναι, δεν μπορεί να μιλάει, είναι μουγκός.
1: Αλλά ναι, ξέρω εγώ ρε παιδάκι.
0: Θα μιλάει. Πρέπει και η Αφροδίτη λίγο να είναι συγκαταβατική.
1: Συγκαταβατική βέβαια.
0: Εντάξει, θα μιλάει, θα πηγαίνει τα ταξίδια του. Εντάξει.
1: Ναι, έτσι. Με το
0: μιλάει με την Μελάνια. Μελάνια.
1: Και με τη Μελάνια. Ω, δεν θα τον αφήνει ζωή με τη Μελάνια. Είναι όμορφη, πολύ Μελάνια, ναι.
0: Με του Σαρκοζή δεν μιλάει γιατί αυτή ρίχνει ξύλο.
1: Όχι, όχι αυτή, όχι.
0: Αυτή ρίχνει σφαλιάρε.
1: Αυτή προ τη φάπα και
0: όχι
1: τα βλέπει.
0: Όχι, όχι,
1: με την Ιταλίδα θα μιλάει, με την Ιταλίδα. Όπω είπαμε, Μελούτσι, ναι, Μπελούτσι, πώ λέγεται.
0: Ναι, Ραμούτι, πώ λέγεται.
1: Αυτή τη, ναι.
0: Ναι.
1: Με αυτή θα μιλάει, έτσι.
0: Ναι, θα πει, εντάξει. Πρωθυπουργό Ιταλία είναι. Έχουν σχέση που.
1: Είμαστε και γείτονε τώρα εδώ πέρα. Καλά, θα την παίρνει και την Αφροδίτη μαζί.
0: Όχι σε όλε τι προορισμού. Μα πάει η Κολομβία, θα την πάρει μαζί. Η Βραζιλία πάει να κάνει σφαβέλε έναν έλεγχο.
1: Του κρατάει μούτρα μετά, του κάνει.
0: Κάνει σκηνικά. Λες, πάντα βρούμε αυτά. Θα βρούμε αυτά.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Μπέλος, πού είναι ο Μπέλος.
1: Ο Μπέλος, πού είναι ο Μπέλος. Θα έχει δουλειά, φαντάζομαι.
0: Περπάτημα.
1: Περπάτημα.
0: Παναγιώτης Εμπιστρό, πού είναι αυτός. Άλλη ψυχή.
1: Επίσης περπάτημα. Μόνο μαζί θα περπατάμε.
0: Και έχει αργήσει να στείλει μα σήμερα ο Παναγιωτάκης.
1: Θα έχει δουλειά.
0: Μπορεί να έχει δουλειά στο μαγαζί.
1: Ναι, ναι. Σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Καλημέρα, μάγκες, καλή εκπομπή. Τον Ραφίνια εννοούσε ο φίλος που έλεγε ο Παναγιώτης στο μπακ. Τον Ραφίνια.
1: Α, τον Ραφίνια, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα, το εξτρέμ, ναι. Καλημέρα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως
3: εδώ και ένα τρίτο τηλέφωνο περίπου και δεν βγαίνουν οι γραμμές, δεν απαντάει κανείς. Κάτι πρέπει να είχαν πάθει.
0: Τώρα κομπλέ είμαστε.
3: Να σου πω κάτι, θα δείξω το μικρό σου όνομα.
1: Δημήτρη.
3: Να σου πω κάτι, είσαι γιος του Σαρέκη του Γιώργου του δημοσιογράφου του Πολυγόρου Ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
3: Μοιάζει πάρα πολύ φωνή σου.
1: Ναι, μου το έχουν πει. Μου το έχουν
3: πάρα
1: πει.
3: Πολύ, και εδώ θα πρέπει να έχει κάποια συγγένεια. Λοιπόν, σα ακούω να πω για του παπάδε. Να πω το εξή, το σκεφτόμουν προχτέ και τότε ένα φίλο μου. Λέω την αυξήσει. Πε ότι είσαι μια παρέα, ξέρω, μεγάλη, πα σε μια εκκλησία και πει κάποιου παπάδε θα έπρεπε να μην ληφθείτε αυτές τις αυξήσεις και λοιπά και είναι ντροπή να παίρνει τόσα χρήματα. Είμαι βέβαιος ότι από κάτω όλα αυτά που για μένα είναι θύματα, που είναι υπέρ των παπάδων, τα πιο πολλά, είναι ικανοί να βάλουν σε όποιον διαμαρτυρηθεί και γύρει ένσταση στους παπάδες που παίρνουν τόσα πολλά χρήματα και οι πιο πολλοί σε αυτόν θα παίρνουν 500, 600, 700 ευρώ, αλλά θα είναι υπέρ των παπάδων. Μην αγγίξεις.
0: Όχι, οι παπάδες, κάνεις λάθος. Οι παπάδες έχουν βγει στην αντιπίθεση ότι είναι λάθος αυτό που κάνετε. Οι ιερείς, οι απλοί ιερείς.
3: Ναι.
0: Εγώ είδα πολλούς στο Facebook και σε εκκλησίες που βγήκαν και μίλησαν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε.
3: Λέω ότι, όχι,
0: ότι έγινε αυξήσεις. Δηλαδή να πάνε τα λεφτά, λένε οι ιερείς, οι απλοί ιερείς, να πάνε τα λεφτά στους φτωχούς. Δεν πήραν λεφτά οι ιερείς, οι απλοί, δεν πήραν αύξηση.
3: Το ξέρω ότι αυτοί δεν πήρανε, γιατί αυτοί δεν επηρεάζουν να σου
0: λένε. Μπράβο, πήρανε μεγάλοι, που φοράνε του μεγάλου σταυρού.
3: Αυτοί βέβαια με το κόμμα που είναι.
0: Αυτοί είπα, 50, 70 που έχουν του μεγάλου σταυρού. Αυτοί πήραν τη μεγάλη αύξηση. Να μου πει κάποιο του συνέδωσε, δεν πήρανε μόνοι του. Άρα πρέπει να τα βάλουμε με αυτού.
3: Δεν του συνέδωσε. Αλλά σίγουρα και αυτοί είχαν αιτηθεί κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και εγώ μπορώ να αιτηθώ να παίρνω 5.000 και αν μου τα δώσουν. Αν μου τα δώσει κάποιο, δεν φταίω εγώ.
3: Χρόνια το λέω, θα πω δύο πράγματα. Όποια κυβέρνηση, αυτό που έκανε ο Τσίπρας, δυστυχώς δεν θα γίνει και ο Τσίπρας από αυτό θα έχει σωθεί. Όποιος καταφέρει και πει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, είμαστε ακόμα ραγιάδες δυστυχώς, 196 το πρωτόκολλο.
0: Μα ο διαχωρισμός υπάρχει, ρε Αλέξανδρε. Μην παίρνουμε στο τρυπάκι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Διαχωρισμός υπάρχει στην εκκλησία με το κράτος, στην περιουσία της εκκλησίας. Δεν τα έχουν μαζί με το κράτος.
3: Συμβολέω.
0: Άρα ο διαχωρισμός εκεί που μας βολεύει υπάρχει.
3: Γιατί
0: η περιουσία της εκκλησίας είναι τεράστια. Άμα την έβαζε στο κράτος, μπορεί να παίρναμε και περισσότερα χρήματα. Να έχει το ταμείο πολλά χρήματα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που εγώ ονομάζω Παπαταριό είχαν καλές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν υπέρ της Παναστάσεως. Δεν ήταν πολύ υπέρ. Εντάξει, κάποιοι φιλοβολεμένοι είμαστε εδώ πέρα. Γιατί ήταν πάντα οι μεσάζοντες με τον Σουλτάνο, με τον εκάστοτε Πασά της κάθε περιοχής. Και ήταν και από εδώ, εντάξει, παιδιά μου, δεν χρειάζεται. Όταν λοιπόν φεύγαν οι Τούρκοι και μαζεύαν τα οικόπεδα εκείνη για τα χωράφια, τι τα μάζευαν. Δηλαδή, πώς ξαφνικά βρέθηκε να υπάρχει λύση και περιουσία. Είναι σίγουρα από αυτούς που λένε πάρτε παπά μου γιατί είναι ωραία εντάξει.
0: Είναι και από αυτά.
3: Τα πιο πολλά είναι όταν φεύγαν οι Τούρκοι, τα μάζευαν οι παπάδες για το λαό. Αλλά τα μεσά τα κράτησαν. Υπάρχει εκκλησιαστική ανώνυμη εταιρεία, όπως το είπε πριν και ο Δημήτρης, και όπως το είπες και εσύ, φυσικά έχουν τα πολλά κινητά, τα μισθώνουν, δεν θα έπρεπε να δέχονται. Αλλά έτσι είναι. Είναι γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τι προσφέρουνε. Γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν εισοδήματα, έχουν.
0: Εγώ αυτό έχω. Να σας πω ότι μπορούσαν να πληρώνονται από την περιουσία της Εκκλησίας. Έχουν μεγάλα πολλά χρήματα.
3: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι, ξέρω συγκεκριμένα μερικούς, δηλαδή τότε σε παρέες μας είναι κατά του δημοσίου, αλλά σε αυτούς τους πεις, αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι παπάδες, να πληρώνονται από την Εκκλησία, σου λέει, άσε μωρέ, τι σε πειράζουν αυτοί. Μα και αυτοί με πειράζουν. Ή θα είμαστε κατά του δημοσίου, εγώ δεν είμαι κατά, και είμαι υπέρ του να υπάρχει δημόσιο, βέβαια λελογισμένα. Όχι αδιακρίτως, όμως να υπάρχει, ειδικά το παπαδαριό, να πληρώνεται από την περιουσία την οποία έχουν. Έχουν αμύθιτη περιουσία.
0: Ναι, πολλά, πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα.
3: Πάρα πολλά χρήματα. Για ποιο λόγο να έχουν οδηγό, τι προσφέρουν.
0: Να έχουν, να το πληρώνουν οι ίδιοι. Και εγώ θέλω να έχω οδηγό, να πηγαίνει και να με φέρνει.
3: Ξέρετε,
0: αν το πληρώνουν, ξέρουν.
3: Μέχρι λίγα χρόνια πριν είχα διαβάσει ότι ό,τι
0: αφορά. Κάτι, οδηγό δεν γίνεται να μην έχουν κιόλα. Γιατί είναι και μερικοί που είναι σε υποχρεωμένη ηλικία. Και δεν μπορούν να οδηγάνε κιόλα.
3: Ωραία. Είχα διαβάσει με ένα βιβλίο που είχε αλλάξει αυτό το πράγμα. Ότι η εκκλησιαστική περιουσία, τα εκκλησιαστικά κινητά, δεν. Δηλαδή οι εκκλησίες, εννοώ, δεν πληρώνουν έμφυα. Για ποιο λόγο. Τι είναι. Εγώ το λέω χρόνια. Ό,τι αφορά παπαδαριό, ό,τι αφορά την ιστορία, την ιεραρχία, πάνω έστω την κορυφή και λίγες ώρες παρακάτω. Καλό δεν κάνει σαν πατρίδα. Λίγοι έχουν κάνει καλό. Αλλά η εξουσία της Εκκλησίας κακό έχει κάνει. Δείτε το Βυζάντιο. Όταν έπεσε το Βυζάντιο, είπανε πιο καλά στο φακιόλι. Δηλαδή στους μουσουλμάνους που ερχόντουσαν στους Οθωμανούς.
0: Ναι, αυτό το βέβαια το λέει μια πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει άλλα πράγματα. Άρα πρέπει να είμαστε
3: και στα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η ιστορία όμως έχει δύο αναγνώσεις. Η άλλη ανάγνωση είναι αυτή που λένε τα άλλα που λες εσύ. Αυτά αντίθετα που λες εσύ.
3: Τι άλλο λένε.
0: Αυτά που λες εσύ ήταν αντίθετα, ακριβώς αντίθετα.
3: Όχι, δεν λένε, δεν ήταν. Περίμενε, ο Γρηγόρης ο Πέμπτος είχε, πριν γίνει επανάσταση, είχε αφορήσει όσους λέγανε για επανάσταση. Βέβαια, όταν έγινε επανάσταση, το κρεμάσαν οι Τούρκοι. Γιατί ήθελαν να τα κάνουν τον Σουλτάνο. Ήταν το πατριαρχείο μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και το βασικότερο από όλα για μένα είναι ένα. Όταν ο χριστιανισμός όπως επευλήθη στους Έλληνες, με τη βία. Βρίσκει με την λογική, ακούστε κλπ. Δεν καταστρέψαν τα ελληνικά αγάλματα, τους ελληνικούς ναούς. Όταν βλέπεις και πας το καλοκαίρι, όλοι πάμε το καλοκαίρι σε ένα κάποιο ναό και βλέπουμε με αρχαία ελληνικά ευρήματα και αγάλματα, όταν βλέπεις άγαλμα αποκεφαλισμένο, πότε έγινε αυτό. Όταν οι χριστιανοί πηγαίνανε και κόβατε κεφάλια. Γιατί θα υπάρχουν αγάλματα. Θέλανε ό,τι υπάρχει με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και αρχαία εκκλησία να μείνει. Οποιοσδήποτε αρχαίος ναός στα πιο ωραία σημεία τον καταστρέψανε και βάλαν πάνω εκκλησία ή πλάι εκκλησία. Ναι ή όχι, αυτά συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Δεν υπάρχει άλλη άποψη. Εδώ είναι μόνο μία πλευρά, δεν υπάρχει άλλη. Η αλήθεια πέρα είναι μόνο μία. Ο ήλιος βγαίνει από εκεί. Ο συνεδρισμός με τη βία επευλήθη. Είχα μια ωραία αρχαία ελληνική θρησκεία. Δεν λέω, υπερκακρίνεμαι ο καθένας από εκεί που πιστεύει. Αλλά για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό το κακό.
0: Ναι.
3: Πίστευε, αλλά όχι να καταστρέψει κάτι άλλο για να περάσει να μπει εσύ. Ήταν μια ξένη θρησκεία, είναι μια εβραϊκή θρησκεία. Όλη η Καινή Διαθήκη αφορά Εβραίους. Αφορά το Ισραήλ. Δεν αφορά την Ελλάδα. Άλλο που μετά έγινε ξενισμός και τι είναι αυτά τα πράγματα. Για μένα δεν υπάρχει ποτέ μαζί. Σίγουρα συμβάτησαν, κάποια κάνα καλά. Σίγουρα επί τουρκοκρατίας πίστευαν σε μια ίδια θρησκεία και. Πού βοήθησαν τότε, κατάλαβα, πού βοήθησαν τότε.
0: Ναι, βοήθησαν, στην Παράσταση βοήθησαν πολύ.
3: Κάποιοι εξαίρεσαν, υπήρχαν κάποιες εξαίρεσεις.
0: Εντάξει, όμως ήταν από τις δυνατές εξαίρεσεις, δεν ήταν απλοί.
3: Ποιος ο.
0: Ορίστε, βοήθησε από η Εκκλησία, βοήθησε στον πόλεμο, στην Επανάσταση.
3: Λίγες εξαιρέσεις.
0: Ναι, δεν λέω για όλους, αλλά βοήθησε.
1: Όπως ο Παπαφλές.
3: Η περιουσία, ο Παπαφλές, ναι, συμφωνώ, δεν άκουσα το μου και είπε, ναι, εννοείται ο Παπαφλές ότι βοήθησε. Εννοείται. Δεν διαφωνώ. Αλλά λέω, η Εκκλησία και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν οι μπροστάριδες, η ηγεσία της Εκκλησίας, οι από κάτω τι ήταν. Είναι όλοι στο. Και από κάτω ευνοημένοι είναι. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Σας λέω. Όταν έγινε στο Βυζάντιο, όταν χρειαζόμασταν βοήθεια από τη Δυτική Εκκλησία, δηλαδή από τη Δυτική Ευρώπη τότε, τι λέγανε, δεν χρειάζεται γιατί φοβόντουσαν μη χάσουν την πρωτοκαθεδρία στο Βυζάντιο. Άλλο το πώς ήταν εκείνα τα πράγματα. Δεν τους λέγανε στο Βυζάντιο εθνικούς, όσους, δηλαδή ήταν κατάπτυστοι όσοι πίστευαν στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Τους λέγανε εθνικούς, τους κυνηγούσανε. Εθνικούς τους λέγανε. Δηλαδή, όπως λέγανε, δηλαδή κάτι το οποίο είναι. Να τους βγάζουμε εκτός η κοινωνίας. Για ποιο λόγο? Ήταν ποτέ υπέρ του διαβάσματος? Ήταν στο διαφωτισμό, δεν ήταν όλοι οι παπάδες κατά του διαφωτισμού, συντηρητικοί? Ο Γαλλός έλεγε γυρίζει, όχι λέει δεν γυρίζει, και θα τον πετάγανε στην πυρά.
0: Ναι.
3: Όλα αυτά πώς είναι. Η Εκκλησία θέλει, αν είναι δυνατόν, κανείς να με διαβάσει, να τους έχουν
1: εξαρτηθεί
3: από τη δική τους αλήθεια, η οποία τι είναι? Ο Θεός γυρίζει τη γη, ο Θεός γυρίζει τον ήλιο και ο Θεός κάνει λες λουναπάρκ ο Θεός. Ένα λουναπάρκ και είναι εδώ, γυρίζει τα πάντα γύρω στο Θεό. Αυτό σου λέγανε τόσα χρόνια. Αυτό σου λέγανε.
1: Και Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι ιστορικά ο βολεμένος δεν δημιουργεί επαναστάσεις. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θέλει και τον υπόλοιπο κόσμο απέδευτο. Να γνωρίζει τίποτα.
3: Έχει τίποτε κανένα παπά, καμιά.
1: Δεν λέω μόνο για τους παπάδες, γενικώς. Εννοείται.
3: Καλά, γενικώς
0: και αυτό. Υπάρχουν παπάδες που κάνουν έργο τώρα. Είναι και πάρα πολλοί παπάδες. Δεν είναι λίγοι. Παπάδες. Απλά ιερείς.
1: Αυτοί δεν είναι βουλεμένοι.
3: Φυσικά υπάρχουν.
1: Ταλέπορη είναι και
3: αυτοί. Ακριβώς αυτή είναι ταλέπορη. Αυτή είναι πάλι αδικημένη. Δεν υπάρχει αν 10, 15, 20, 30, 30, 40. Αποφάσει όμως δεν έλαβαν εκείνοι. Αποφάσει δυστυχώς δεν λαμβάνε.
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλα κεφάλια, αλλά υπάρχουν ιερείς οι οποίοι είναι άγιοι άνθρωποι.
3: Όταν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, τον 4ο αιώνα, τον 5ο αιώνα, διαλύαν τα πάντα, ήταν όλοι μαζί. Τρέχαν όλοι μαζί. Να διαλύσουν ό,τι υπήρχε τότε, ό,τι είχε φτιαχτεί, ό,τι είχε χτιστεί. Παιδιά, δεν κάψαν τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου. Δεν την κάψαν τη βιβλιοθήκη. Τι είχε μέσα αυτή τη βιβλιοθήκη? Όλα τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα είχε. Δεν συμβαδίζει ποτέ, ό,τι και να πούνε, δεν συμβαδίζει ελληνισμός με χριστιανισμό. Άλλο που στην πορεία υπήρχε μια κοινή θρησκεία σε κάτι κοινό το οποίο πιστεύαμε. Αλλά καταστράφηκαν πάρα πολλά πράγματα. Και όλα αυτά που έχει πει ο Χριστός, όλα αυτά που τα λένε τα Ευαγγέλια κλπ. Γιατί είναι η σύνθεση όλων των αποφευγμάτων.
0: Εντάξει, αυτά βέβαια είναι δικά σου λόγια. Ναι, ρε παιδί μου, τα βιβλία που διαβάζεις εσύ. Γιατί άλλο σας πει τα βιβλία που διαβάζω εγώ λένε άλλα πράγματα. Ναι. Εντάξει, αυτό σου λέω ότι εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λες. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. Αλλά ένα άλλο θα πάρει την πει, γιατί ένα λέει ο Αλέξανδρος. Εγώ αυτά που λέω εγώ ο Χριστός είναι όλα πραγματικότητα. Καταλαβαίνεις. Λέω, θέλω να σου πω ότι είναι άλλη πλευρά. Γιατί η ιστορία διαβάζεται από δύο πλευρές. Αναλόγως πώς.
3: Από δύο πλευρές. Εγώ θα σου πω το πολύ βασικό.
1: Όπως λέει και ένα φίλο, με συγχωρείς, Αλέξανδρε, λέει πώς ακριβώς επευλήθη με τη βία ο χριστιανισμός. Στα λιοντάρια δεν πέταγαν τους χριστιανούς. Υπάρχει και αυτή.
0: Αυτό λέω, ότι υπάρχουν άλλες απόψεις. Είναι η ιστορία
1: και η εκδοχή. Σωστό.
0: Αλλιώ ποιο τα έχει γράψει.
3: Αυτό γινόταν στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη, ναι.
3: Εγώ μιλάω για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και την στο Βυζάντιο και όπου πήγαν να κοιτάξουν να διαλύσουν και στην αρχαία τότε Ελλάδα, δηλαδή στην επικράτεια την ελληνική, που τότε επικρατούσε ελληνική θρησκεία. Στη Ρώμη δεν επικρατούσε ελληνική θρησκεία. Ήταν δευτερεύουσα. Λοιπόν, εγώ λέω για την ελληνική επικράτεια και όπου ήταν τότε ο ελληνισμός.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Όχι, εγώ λέω για να κλείσουμε, γιατί πάμε για διαφημίσεις, ότι η ιστορία, εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λες, είναι πολλά που συμφωνώ, αλλά η ιστορία την έχουν γράψει δύο άνθρωποι. Η μία από εδώ που λες εσύ και υπάρχει και άλλη εκδοχή της ιστορίας.
3: Κάποια παιδιά, κάποια είναι μοναδική, είναι συγκεκριμένη.
0: Λέω, ρε παιδί μου, πώς το διαβάζω καθένα.
3: Κάποια ιστορικά γεγονότα δεν μπορούν να συζητηθούν. Ότι το λέγανε στο Βυζάντιο εθνικούς, το λέγανε εθνικούς.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
3: Θα πω μόνο τρία απλά πραγματάκια και ας μου τα αλλάξει.
0: Υπάρχει, ας πούμε, από την άλλη πλευρά της ιστορίας που λέει ότι πίστευε και μία ερεύνα.
3: Ναι, εκεί πέρα κόμμα.
0: Ο άλλος λέει δεν πιστεύω αν δεν ερευνήσω. Δηλαδή, κατάλαβες, σου το λέω. Και ένας που πιστεύει αυτό το πράγμα, το πίστευε και μία ερεύνα, ό,τι και να του πεις, θα πιστεύει. Ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Τώρα πια είναι αυτή, εντάξει, οκ.
3: Υπάρχει ανώτερη πέρταση. Θα πω μόνο κάτι.
0: Ας πούμε, οι Τούρκοι πιστεύουν, οι άλλοι πιστεύουν σε ένα βόδι.
3: Καλά, εννοείται.
0: Άλλοι πιστεύουν στον Αλλάχ, πιστεύουν εκεί.
1: Στην Ινδία πιστεύουν σε ένα βόδι.
3: Ήταν τυχαίο ότι ήταν 12 οι Θεοί του Ολύμπου και βρέθηκαν τα 12 Απόστολοι? Ήταν τυχαίο ότι είχαμε την Αθηνά, την Παλάδα, την Παρθένα και ξαφνικά βρέθηκε η Παναγιώτα? Η Παρθένα, είναι η Παναγία που είναι φυσικά Παναγιώτα, το Παναγία είναι της Παναγίας, δηλαδή η Παναγιώτα. Η Παναγιώτα, η Παρθένα. Πόσα είναι αντιγραφή? Είχαμε το κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, βρήκαμε το κατακλυσμό του Νόε. Οτιδήποτε είναι μια αντιγραφή από την τόσο ωραία αρχαία ελληνική θρησκεία, από την ελληνική μυθολογία, την κάναμε και είναι η Παλαιά Διαθήκη. Αντιγραφή τα πάντα, σου λέω εκεί πέρα είναι όλα.
0: Οκ, okay, φίλε, κάτι. Πάμε για διάλειμμα.
3: Βρήκανε τα πιο ωραία και τα βρήκανε εκεί πέρα μετά και έπρεπε να σας πούνε ότι εμείς είμαστε, παιδιά μου. Τα
0: λέμε, για χαρά, για χαρά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, λίγο πριν το διάλειμμα, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, το φίλο μας από το Μπιστρό που είναι συντονισμένος.
1: Α, ορίστε, τον είδες.
0: Συντονισμένος. Τώρα για κανένα δεκάλεπτο, μετά θα πάει πάλι για περπάτημα. Και χθες πάλι την κοπάνησε πάλι. Χθες έχει μια εβδομάδα που νυχτοπερπατεί μετά τις 3:30-4. Να ξέρεις. Εμείς το μπουκαλάκι το έχουμε πάντως, θα κληρώσουμε μπουκαλάκι λίγο πριν τις 5. Για σήμερα Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά σήμερα. Αύριο έχει χάους εκεί στον Μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι.
1: Συγγνώμη, για καταλάβω, κληρώνεις ένα μπουκαλάκι.
0: Η Παρασκευή ή Σάββατο.
1: Α, ή.
0: Ναι, θες να ακούσεις ελληνικά. Θες να ακούσεις ελληνικά, πας Παρασκευή. Θες να ακούσεις χάους,
1: πας
0: Σάββατο. Λοιπόν, το Μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, κλήρωση λίγο πριν τις 5. Τώρα βέβαια ο Παναγιώτης δεν θα ακούει μετά τις 4. Θα του στείλω μήνυμα τον νικητή, γιατί θα είναι στο περπάτημα.
1: Ναι, 4 ώρα πάει περπάτημα.
0: Εκείνη την ώρα βγαίνει. Να βγάλουν ο Δημητράκης, ο φίλος μας από το Όσταμπρουκ.
1: Α, ωραίος ο Δημητράκης.
0: Καλημέρα, να βγάλουν. Να μην παίρνουν δραχμή, λέει οι παπάδες. Να μην παίρνουν φράγκο. Αλλά θα ασχολήσουμε το μπάσκετ και στα υπόλοιπα δεν, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ο καθένας. Ναι, ο καθένας. Όπως βλέπετε, τη ιστορία που έχει διαβάσει και αυτό που πιστεύει. Δεν μπορεί να, γιατί η ιστορία έχει δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βλέπεις τα βιβλία, άλλα βιβλία λένε αυτά πράγματα, άλλα λένε τα άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως πιστεύει ο καθένας, διαβάζει την ιστορία που θέλει.
1: Η ιστορία, βέβαια, τα γεγονότα, το γεγονός είναι ένα.
0: Ναι. Αλλά πώς
1: το ερμηνεύεις, μπράβο, η ερμήνευση
0: αυτό,
1: είναι
0: αυτό. Ορισμένα
1: πράγματα. Δηλαδή οι σφαγές των χριστιανών έχουν γίνει.
0: Ναι, πώς το ερμηνεύει ο καθένας τώρα όμως το θέμα. Ο πόλεμος γίνεται.
1: Ο πόλεμος
0: στην Ουκρανία γίνεται. Τώρα πώς ερμηνεύει ο κάθε ιστορικός τον πόλεμο, ποιος στέκει, ποιος έχει λάθος, ποιος έχει σωστό.
1: Σωστά.
0: Ο Ρώσος θα γράψει τα δικά του, ο Ουκρανός θα γράψει τα δικά του, συγγραφέας.
1: Έτσι
0: δεν γίνεται.
1: Πόλεμος,
0: πόλεμος κάτω στην Αμερική με το Ιράκ, με το Ιράν γίνεται. Ναι. Τώρα ένας από εκεί Αμερικάνος θα γράψει την ιστορία όπως έγραψε τότε με το Ράμπο. Με το Βιετνάμ που καταστραφήκανε, αλλά γράψανε την ιστορία όπως θέλανε οι Αμερικάνοι. Οι Βιετναμέζοι γράψανε την ιστορία πώς θέλανε αυτοί.
1: Είναι στο πόσο ανοιχτό μυαλό έχει.
0: Να καταλαβαίνει.
1: Και να καταλαβαίνει ότι ναι, ξέρει κάτι και να διαβάζει και τις δύο πλευρές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για μένα αυτό είναι απαραίτητο.
0: Μπράβο, σωστό, σωστό. Για να έχει μια άποψη.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ έχω ξαναπεί, εγώ πιστεύω στη. Είμαι Ορθόδοξος. Ναι. Δεν πάω εκκλησία για άλλους λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν πάω εκκλησία, μάλλον δεν πάω. Όχι, δεν γουστάω τους παπάδες. Με ενοχλεί το κάθε 10 λεπτά ένα τέταρτο βγάλει ένα δίσκο.
1: Τι είναι, βγάζει ένα δίσκο.
0: Ένα δίσκο για τους φτωχούς.
1: Πάω
0: δίσκο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται. Έχεις, πότε έχεις πήγες τελευταία φορά εκκλησία.
1: Είναι το 82 πήγα.
0: Το 82 πήγες. Να πας Κυριακή σε λειτουργία.
1: Όχι, μωρέ, έχω πάει. Γιατί.
0: Κάνεις πλακά.
1: Κάτσε τι δίσκο, κάθε 10 λεπτά βγαίνουν και δίσκος.
0: Κάθε 20 λεπτά βγαίνει ένα δίσκο και ζητάει χρήματα από τους πιστούς για τους φτωχούς της γειτονιάς. Για να στείλω στην εκκλησία.
1: Υπάρχει δηλαδή άνθρωπος, είναι ο κόρης, ας πούμε, και περνάει από τον κόσμο. Ο οποίος κάθεται εκεί στις καρέκλες και ακούει τη λειτουργία και λέει.
0: Έχεις να πας πολλά.
1: Έλα, ρε, εγώ εκεί που πάω δεν γίνεται αυτό.
0: Πού δεν γίνεται, ρε.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν βγάζουν στην εκκλησία
1: βγάζουν, όχι κάθε 10 λεπτά που λες.
0: 10 λεπτά, ρε, υπερβολή. Δύο τρεις φορές μέσα στην λειτουργία.
1: Βγάζουν. Αλήθεια. Εντάξει, εγώ δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Μήπως αλλάζω το.
0: Πας μετά την εκκλησία, πας στο σχόλας μέσα.
1: Όχι, ρε, πάω κανονικά. Δεν πάω στην εκκλησία, όχι, δεν πάω.
0: Πού πας τότε, πού
1: δεν πάω. Ρε, αλλά έχω πάει τώρα τελευταία σε γιοτρέα μνημόσυνα.
0: Τι μνημόσυνα, ρε φίλε, στην λειτουργία λέω κάνω.
1: Στην λειτουργία, μετά το μνημόσυνο γίνεται μετά τη λειτουργία.
0: Ναι, έχει πάει μετά όμω το μνημόσυνο.
1: Όχι, έχω πάει και πριν και παρακολουθώ. Έχω πάει και παρακολουθώ.
0: Παρακολουθώ την ταινία.
1: Όχι, παρακολουθώ την αυτή.
0: Βάλ το βαρ.
1: Τη λειτουργία.
0: Όχι, βγάζετε κανονικά.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, ρε φίλε, τώρα αυτό.
0: Ή α πούμε το κερί, α πούμε, γιατί δεν έχει το κερί τιμή, α πούμε, ρε φίλε.
1: Και τι να κάνει.
0: Όχι, να μην έχει τιμή, να πάει να βάλει σωστέ ή να πάει ένα κεράκι.
1: Καλά, μπορεί να μην. Αν θε, δεν ρίχνει.
0: Ναι,
1: εγώ δηλαδή.
0: Ναι,
1: πολλέ φορέ πάω, δεν ρίχνω.
0: Κανονικά δεν πρέπει να ανοίξει φράγκο στο κερί.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή προτιμώ να τα δώσω κάπου αλλού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Φτωχούς, που
0: αλλά βλέπει κανένα φορά που έχει τιμή. 1 ευρώ, 2 ευρώ, ανάλογα στο κερί.
1: Βασίλη, εγώ όμω ξέρει τι λέω. Κι εγώ δεν είμαι φανατικό, καμία σχέση ούτε στην εκκλησία πάω και πολλέ φορέ πάνω στα νεύρα. Ναι, ρε φίλε. Άκου να δει. Πρέπει να πιστεύει σε κάτι. Γιατί σου δημιουργεί μια αναστολή. στις πράξεις σου, σωστό, στην εθική σου κτλ. Πρέπει να πιστεύεις. Να μην είσαι δηλαδή αυτό που λέει δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Όχι,
1: δεν πιστεύω εντάξει, τίποτα. Ναι. Εκεί σε οδηγεί σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, πεθερά μου εμένα.
0: Ναι.
1: Είναι φανατική της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν φανατική της Εκκλησίας, δεν έχει άλλα ενδιαφέροντα. Θα πήγαινε στον ψυχολόγο, θα τα δίνει τα
0: λεφτά. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό. Όπως
0: ναι,
1: εμείς ασχολούμαστε και μας άρεσε το ποδόσφαιρο και έχουμε αυτή την
0: τρέλα.
1: Όλοι οι άνθρωποι να
0: έχουν. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σήμερα δεν μπορούσα να έρθω, Βασιλάκη, στην εκπομπή. Έχεις παρέα από ό,τι ακούω, ο Τζίτζης, γιατί είναι η μέρα πέμπτος. Λόγω της απώλειας του κυρίου Νίκου του Μαρτίνου, έναν άνθρωπο που τον αγαπώ και τον εφήμισα πολύ ως ποροσφαιριστής που ήμουνα στην Ιεράπολη. Okay. Αλλά και ως πρόεδρος που ήταν μετά, θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ. Είχαμε πέμπτος σήμερα, έφυγε ένας κύριος.
1: Ο πρόεδρος έχει πέμπτος, δηλαδή.
0: Ναι, έφυγε ένας πρώην προπονητής του.
1: Ναι.
0: Ναι. Ένας κύριος Μαρτίνος. Ναι, και πέμπτος δεν μπορούσε να έρθει.
1: Ναι.
0: Ο Τζίτζης θα έρθει Κυριακή όμως. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Εντάξει.
1: Αν ήταν προπονητής του Προέδρου, φαντάζομαι θα ήταν και σε μια ηλικία προχωρημένη.
0: Όταν σου είναι 26 χρόνια πριν.
1: 26 χρόνια πριν ήταν
0: προπονητής.
1: Ναι,
0: θα ήταν 80.
1: Θα ήταν 80, 80.
0: Ναι. Να είναι καλά. Να, τι να είναι καλά, ρε.
1: Να είναι καλά ο Τζίτζι, να το θυμάται.
0: Να είναι καλά
1: ο
0: άνθρωπος.
1: Όχι τώρα, τι να είναι καλά. Πού είναι, πώς να είναι. Δεν το ξέρεις βέβαια γι' αυτό.
0: Κανείς δεν το μάθει ποτέ κανένας.
1: Κανένας. Ζωντανό.
0: Έχει κατέβει κανένας να μας πει.
1: Δε, όχι. Πώς είναι ακόμα, όχι.
0: Ακόμα όχι. Ούτε κάτω ακόμα, στην κόλαση του παράδεισου που λένε.
1: Ακόμα όχι.
0: Έχει κατέβει κανένας να μας πει.
1: Κάποιοι λένε τώρα διάφορα ότι και καλά έχω πάει λες στον άλλο κόσμο, έχω δει φως. Λέω τώρα τι φως.
0: Αυτός είναι για τον Δαφνή που έχει πάει και έχει δει φως.
1: Κάνε, τα έχεις ακούσει αυτά.
0: Το ακούσει, αλλά είναι μέσα.
1: Είδα ένα τούνελ.
0: Είναι μέσα τώρα.
1: Πρέπει να βλέπουμε πολύ φως στο τούνελ.
0: Δεν είναι μέσα τώρα αυτή όμως. Να είναι στο Μοκαίτιο. Δεν έχει πάει κανείς να γυρίσει να μας πει.
1: Όχι, εντελώς όχι.
0: Είναι καλά κάτω.
1: Κάποιοι πάνω... έχουν πεθάνει και έχουν γυρίσει.
0: Πότε, ποια μέρα, όπου
1: πέρασαν. Αυτό που λένε το. Υπάρχει ένα αυτό τέλος πάντων. Πεθάνανε και ξαναναστηθήκανε. Όχι, λεπτά, λεπτά. Σε λεπτά λέω. Όχι...
0: Τι λεπτά, ρε φίλε.
1: Ρε λεπτά, ένα-δύο λεπτά. Πεθάνανε και ξαναναστηθήκανε. Έχει κοπεί η αναπνοή του.
0: Α, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, είπα κοπεί και εσένα στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Σκόβεται η αναπνοή σου και ζει την γλώσσα.
1: Και εκεί λένε ότι ξέρει κάτι, είδα ένα φω, ένα τούνελ, είναι κάτι.
0: Δεν αργήσουν να σου επαναφέρουν τη γλώσσα. Έχει φύγει μια καλή, δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Λέω ότι δεν έχει πάει κανένα.
1: Κάποιοι είδαν το μπέτρο, λέει στην πόρτα.
0: Εξόπορτα ή πιο μέσα.
1: Εξόπορτα, όχι μέσα.
0: Λέω να πω ότι δεν έχει πάει κανένα και να έχει γυρίσει να μα πει πώ είναι στο παράδεισο, πώ είναι στην κόλαση. Αν υπάρχει παράδεισο, υπάρχει κόλαση. Το λέει ο Θεοδωρίδου. Αν υπάρχει παράδεισο, θέλω να είμαι μαζί σου.
1: Σωστά.
0: Θεοδωρίδου Νατάστα το έχει πει.
1: Όπω και ο παλαιότερα που λέγανε εδώ είναι ο παράδεισο και η κόλαση εδώ.
0: Τραγούδι.
1: Χωρί Αλεξίου, ποιο
0: είναι. Ναι.
1: Αυτά τα παλιά. Πάμε και κόλαση.
0: Εδώ η κόλαση και η παράδοση μαζί. Ναι, σωστό.
1: Εδώ, εδώ.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν
0: έχει πάει κανεί να μα πει.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ πιστεύω να ξέρεις στην. Στη όχι, με τα φανάτιο. Με τα φανάτιο.
0: Μαγνευτούμε να διαβάσουμε.
1: Κάτσε, ρε φίλε, ο Τζίτζης τώρα πέθανε ο δικός του άνθρωπος. Ναι. Πρέπει να του συμπαρασταθούμε.
0: Αυτό ναι, εντάξει, ρε φίλε. Αυτό
1: πώς
0: ναι,
1: θα
0: εντάξει.
1: Και ο ναι. Μαρτίνος.
0: Ο κύριος Μαρτίνος, ο κύριος.
1: Ο Άιμνηστος.
0: Άιμνηστος.
1: Προπονητής του Τζίτζη, ε. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Τζίτζης έπαιζε και ποδόσφαιρο, ήταν τρομερό ταλέντο.
0: Αριστερό εξτρέμιο.
1: Αριστερό εξτρέμιο. Κάτσε τώρα, ένα μα τα βγάζει. Τώρα μα τρελανεί.
0: Ναι, ρε, στην Ιεράπολη.
1: Ιεράπολη.
0: Βέβαια, έπεσε στην Ιεράπολη.
1: Τότε
0: γράδι.
1: Που η Ιεράπολη ήταν πρωτεθνική, έτσι.
0: Όχι, πιο χαμηλά. Α, όταν ξεκίναγε, σα πάργανα.
1: Α, ήταν ακαδημία. Σε ακαδημίε έπαιζε.
0: Όταν ήταν αθηνική, του λέγανε γίνε σεβιτόρο. Του είπανε. Όταν πήγε ψηλά η Ιεράπολη.
1: Κάτσε, ρε, φίλε. Σε ακαδημίε έπαιζε ή στην πρώτη ομάδα.
0: Και πρώτη ομάδα έπαιζε.
1: Έπαιξε μέχρι πρώτη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε τι ηλικία.
0: 25-26 χρόνια μετά σταμάτησε.
1: Μετά σταμάτησε.
0: Έπαθε νομίζω με το πόδι κάτι έπαθε τότε.
1: Α, έπαθε.
0: Ναι, ναι. Τράβηγμα.
1: Τράβηγμα. Κράμπα.
0: Ναι, καλημέρα, έχει μπερδέψει τις εκκλησίες με τους παπάδες και με τον χριστιανισμό. Έλεος με αυτά που ακούμε, Κώστας από Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό λέω ότι υπάρχουν για άλλες. Ο καθένας είναι άποψή του. Μας έκαψε όλα τα κεφαλικά κύτταρα ο Αλέξανδρος. Πάω κατευθείαν για Δαφνή, λέω Ρομπίνιο. Έχουμε και τις δύο μεγαλύτερες business, τους γάμους και τις κηδείες.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις το λένε το μεγαλύτερο μυστήριο της κηδείας.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο μυστήριο, το γάμος το βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Που είναι χαρμόσυνα. Ναι. Της κηδείας δεν το πιο, έτσι, το πιο δυνατό.
1: Το πιο κερδοφόρο εννοείς.
0: Όχι, συγκλονιστικό
1: τι?
0: Μυστήριο.
1: Συγκλονιστικό μυστήριο.
0: Έτσι λένε.
1: Όχι, για
0: κερδοφόρα είναι όλα. Οι χριστιανοί ρε.
1: Α.
0: Ότι δεν είναι το γάμος τα βαφτίσια. Σαν μυστήριο.
1: Είναι συγκλονιστικό διότι νιώθεις τη συγκίνηση, νιώθεις ναι, τον ναι. το πόνο αυτό που
0: και
1: νιώθεις.
0: Και το άλλο συγκίνηση νιώθεις, απαντεύεσαι.
1: Καλά.
0: Στην
1: ναι.
0: αρχή.
1: Στην αρχή.
0: Το κλάμα.
1: Ναι, μετά είναι.
0: Ξέρεις εσύ. Που λες, ναι, εντάξει, και αυτό με το. Εντάξει, με τα. Με τους γάμους βαφτίσια υπάρχει. Business.
1: Εντάξει, ναι, business, βέβαια.
0: Business. Όταν βάφτισα μου ζήτησε χρήματα.
1: Ναι.
0: Του λέω, δεν δίνουμε, του λέω όσα πρέπει, όσα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μου λέει όχι, μου λέει δίνεται και στην εκκλησία, δίνεται και στο ιερέα και ο κουμπάρος.
1: Και ο Κουμπάρο. Ναι,
0: τον Άγιο Νικολάη του το πλήρωσε.
1: Ναι. Κοίτα να δει τι γίνεται. Εγώ θυμάμαι που μου το είχαν θέσει αλλιώ. Άκου να δει ό,τι θε δίνει. Αλλά αν θε να ανάψουμε και αυτό το
0: φως. Ναι, βάλουμε
1: και
0: το φως. Να βάλουμε και το φως.
1: Ναι, θα πρέπει να χρειαστεί, διότι η εκκλησία δεν έχει πόρου. Όπω καταλαβαίνετε, να ανάψουμε και αυτό το φως.
0: Ναι, βάλουμε
1: και το
0: φως. Να βάλουμε και το φως.
1: Θα πρέπει να χρειαστεί, διότι η εκκλησία δεν έχει πόρου. Όπω καταλαβαίνετε, πάνε

0: Ναι. Αυτό πώς το λένε το που χάνεις λεφτά. Θυμήσε μου αυτό πώς το λένε.
1: Τι είναι, πώς το λένε.
0: Θα το βρω.
1: Θα το βρει, βέστοση. Λοιπόν, ο Παναγιώτης τι λέει εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Ναι, είναι αλήθεια ότι περπατάω πολύ το τελευταίο καιρό. Πρέπει να φτιάξουμε κορμί. Έχετε καλοκαιράκι.
0: Τι ήρθε.
1: Ήρθε καλοκαιράκι. Παναγιώτη, θα φτιάξει κορμί.
0: Εντάξει, θα το πάρω μαζί μου εγώ απάνω στην Ορεβασία, την Ορεινή, 5 χιλιόμετρα.
1: Ναι, και σου ρίχνουν και κολόνια μυρτό στα χέρια.
0: Ποιοι σου ρίχνουν.
1: Παπάδες.
0: Γιατί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Πότε σου ρίχνουν.
1: Δεν ξέρω, Παναγιώτη, εξήγησε μας που πάει το μήνυμα αυτό.
0: Τι μυρτό. Α.
1: Καλημέρα, έλα.
0: Όταν δεις τα ραδίκια ανάποδα μου, πως λέει.
1: Ναι, μυρτό.
0: Σου ρίχνει μυρτό.
1: Στα χέρια δεν έχω, δεν τα έχω δει ακόμα. Τα ραδίκια για να σου πω, αν μου ρίχνει μυρτό η Τόσκα.
0: Τι να την κάνω εγώ την μυρτό.
1: Ναι, η Αρμάνη. Καλημέρα, τρελόπαιδα, για από εμάς. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Πάνω που πήγα να πω αφαιρέγγιο τον πρόεδρο και ότι θα σκεφτώ πολύ αν θα τον ψηφίσω. Ήρθε το μήνυμα για το πένθος συλληπιτήρια Τζίτζι.
0: Γιατί να το. Γιατί αφαιρέγγιος, για ποιο
1: γιατί
0: λόγο.
1: Γιατί αφαιρέγγιος και πει θα έρθει σήμερα.
0: Ναι.
1: Η λεγόμενη κλινικά νεκρή και για λίγα λεπτά συμβαίνει όντως, αλλά έχει υποθεί επιστημονικά ότι αυτό το φως που λένε ότι βλέπουν οι περισσότεροι είναι αυτός ο προβολέας που έχουν στο χειρουργείο. Δεν λάμπα από το κεφάλι σου.
0: Σωστά.
1: Κάνεις έτσι, δεν βλέπεις λάμπα. Τυφλώνεσαι. Δεν είναι το φως το Άγιο.
0: Όχι.
1: Το Άγιο Πνεύμα.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, ούτε Άγιο φως.
0: Ναι, γιατί και κανένα δυο που λέγανε για φώτ και τα λοιπά ήταν κάτι εγκληματίες. Κάνε. Ο τελευταίο του ποινικού κώδικα.
1: Πάντως, φίλε, και αυτό το λέω τώρα. Δεν ήμουν μπροστά, αλλά μου το έχει πει θείος μου.
0: Ναι.
1: Σχορεμένος. Που είχε πάει στο.
0: Στον άλλο κόσμο.
1: Όχι στον άλλο κόσμο. Αυτό πήγε μια άλλη καλή. Είναι συγχωρεμένο. Έχει πάει ήδη. Λοιπόν, είχε πάει στο.
0: Στο Άγιο Όρος.
1: Όχι στο Άγιο Όρος.
0: Πού ρε φίλε.
1: Στο... Με το φως, το Αναστάσιμο.
0: Α. Α, κάτω εκεί στα Ιεροσόλυμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: φίλε, μου λέει.
0: Τι γίνεται
1: ότι. Δεν μου είπε πώς μπαίνει το φως. Τι λένε, οι μισοί λένε ότι ανάβει μόνο, οι άλλοι μισοί λένε ότι ανάβει ο παπάς με ανατήρα. Αυτή είναι η ιστορία που.
0: Okay, από ναι.
1: Εμένα που είναι θείος μου.
0: Ναι.
1: Συγχωρεμένος, καλή του ώρα. Λοιπόν, μου έχει πει ότι το φως που βγαίνει δεν σε καίει.
0: Τι εννοείς δεν σε καίει.
1: Έβαλε το χέρι και δεν κάηκε. Όχι μια ώρα. Το ακούμπησε όμως αρκετά δευτερόλεπτα. Και δεν τον έκαψε. Και μου το είπε θείος μου. Το πιστεύεις, το πιστεύεις.
0: Προσφορούσε γαντία.
1: Γάντια. Αυτά που βάζουν τα κάρβουνα για να μην καίγονται. Φίλε μου το έχει πει.
0: Πολύ μιλέξε, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα.
1: Μπορεί να μην. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πάμε εγώ να βάλω το αναπτήρα, κάηκα στο δευτερόλεπτο.
0: Κάνε
1: σιγάρο και κάνει λίγο έτσι και καίγεσαι.
0: Πάπ, ναι, και το πετά.
1: Το πετά. Σου λέει, έβαλα το χέρι μου πάνω στη φλόγα 10 δευτερόλεπτα και δεν κάηκα.
0: Ναι.
1: Να πει, μπορεί να άντεξε 10 δευτερόλεπτα ο θείο και να μην κάηκε.
0: Ναι. Κοίταξε, ανά την επικράτεια υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να τα θεωρήσει θαύματα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Όπως ας πούμε εκείνο εκεί την εκκλησία που είναι το δέντρο, δεν θυμάμαι πού είναι ακριβώς. Τα θυμάσαι αυτά τα.
1: Αυτό που πάνε για την Καλαμάτα, έχει μια μεγαλόπολη που έχει πάνω χωρίς.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Έχω πάει, το έχω δει αυτό.
0: Και εγώ το
1: δεν υπάρχει ρίζα.
0: Δεν υπάρχει ρίζα.
1: Τώρα δηλαδή, πώς γίνεται από τα κεραμίδια να φυτρώνει δέντρο.
0: Είναι δεν μπορεί να το ζυγίσει επιστημονικά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Γιατί έχω πάει, το έχω δει.
0: Το ξέρω, δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω πάει. Γι' αυτό μου ήρθε και στο μυαλό.
1: Δηλαδή,
0: κάπου που δεν έχω πάει και δεν έχω
1: πάει. Ούτε εγώ, ούτε μπορώ να πω.
0: Θα ακούσω τον Βασίλη, θα ακούσω και τον Τζίτζι.
1: Ο Πάτερ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, έχει πει πράγματα που γίνονται τώρα.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει.
1: Τα έχει πει.
0: Και αυτό συμβαίνει, ναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάπου στη μέση.
1: Κάπου στη μέση, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ούτε να είμαστε ευκολόπιστοι και να πιστεύουμε να τα τρώμε αμάστα όλα, αλλά μην είμαστε και σε όλα αδύσπιστοι, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, αυτό, εντάξει.
0: Δηλαδή, χαλάς το μυαλό σου, το σαπίζεις.
1: Α, ο Παναγιώτης λέει, όταν περνάει ο δίσκος για να ρίξει χρήματα,
0: ναι.
1: Που λες ότι δεν περνάει δίσκος,
0: ναι.
1: Όσο ευχαριστώ, σε πολλές εκκλησίες ρίχνουν κολόνια στα χέρια του μυρτό. Ας πούμε και κολόνια.
0: Κάτσε, άμα τους δώσεις δηλαδή το κοσάρικο, το δεκάρικο, το τάλιρο, σου βάζουν κολόνια μυρτό.
1: Αν δώσεις 50, βάζεις αρμάνι. Αρμάνι.
0: Έλα ρε φάγε, θα μας τρελάνεις.
1: Θα τον κουρέα. Ξηρίες βάζει μυρτό.
0: Κρατάει ο κόρης ατρίνο τριών ειδών κολόνιες. Δηλαδή, άμα είσαι τσίπης και τους δώσεις εγώ 5 λεπτά, τι σου κάνει.
1: Τίποτα.
0: Νερό, 10 λεπτά, από 10 λεπτά και πάνω μυρτό.
1: 10 λεπτά, ναι, όχι, λίγα είναι. Από ευρώ και πάνω μυρτό.
0: Από ευρώ και πάνω μυρτό.
1: Κοσάρικο παίρνεις αρμάνι.
0: Αρμάνι.
1: Τρουσάρτη μετά.
0: Πεντάρικο το πιο ακριβό. Το οποίο το μυρίζει δύο μέρες.
1: Μετά παίρνεις το μπουκαλάκι ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Με φιόγκο, δωράκι.
0: Εντάξει, ωραία. Μπράβο, ρε Παναγιώτη.
1: Ότι έστειλε μήνυμα, κύριε Στρατάκη.
0: Ναι, για πάμε.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος. Ο οποίος είναι. Έπεσε αριστερό εξτρέμ στην Ιεράπολη από τα 9 μέχρι τα 30.

0: χρόνια στην ίδια ομάδα.
1: Από 9 χρονών.
0: Φίλε, θρύλος της Ιεράπολης ο Τζίτζης.
1: Ε, βέβαια, ρε φίλε. Πρέπει να τον
0: σήμερα έχουμε χρονίζα. Σήμερα για το Μουντιάλ Μεξικό Νότια Αφρική. Είναι ότι η Αφρική έπαιζε λες και ήταν μια μικρή ομάδα. Όλοι παίξαν πίσω το κέντρο, λέει ο Τζίτζης, που είναι και προπονητής και πρόεδρος.
1: Ανάλυση.
0: Και αν παίρναγε το κέντρο με έναν παίχτη μπροστά, αυτό το ποδόσφαιρο πέρασαν πριν 40 χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε γκολ να πετύχει το 2-0. Θεωρείται δίκαιο και μπορεί να έχει φάει 3 γκολ και 4 αν μπορούσε παραπάνω. Κόκκινες κάρτες και τελείωσε ο αγώνας. Το Μεξικό είναι πολύ καλή ομάδα. Δύσκολα άλλη ομάδα θα το κερδίσει. Θα τα λέει ο πρόεδρος, ο μεγάλος Τζίτζης.
1: Έτσι, βέβαια. Και νομίζω μια ανάλυση η οποία περιέχει τα πάντα. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και να μην τον έχει δει τον αγώνα, δηλαδή καταλαβαίνει τι συνέβη. Κατάλαβε. Τώρα όσον αφορά την Ιεράπολη που λέει από 9 ως 30 ετών, ναι, έπαιζε στην πρώτη ομάδα.
0: 21 χρόνια.
1: 21 χρόνια στην πρώτη ομάδα.
0: 9 χρόνια πρώτη ομάδα.
1: Άμα ήταν ταλεντάρα δεν κατάλαβα.
0: Ούτε ο Μέση δεν έπαιξε 9 χρόνια.
1: Και τι σημασία έχει. Ναι. Τη Μέση, την Τζίτζη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Τη Μέση, την πλάτη.
1: Ναι. Μέση, την πλάτη.
0: Σωστό.
1: Έβαλε και το Μεξικάνο σήμερα, ο οποίος είναι ο δεύτερος. Για μία μέρα διαφορά. Μέρα τρομερό, τρομερό.
0: Με τον Μπελέ.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι τον Τζίτζη πρέπει να τον έχουν στο γραφείο της Ιεράπολης κορνίζα. Ή άγαλμα απ' έξω, ε.
0: Μπροστά.
1: Μπροστά, ναι, μπροστά από τα γραφεία.
0: Με τον μπαίνει στα γραφεία δεξιά, έχει άγαλμα τον Τζίτζη.
1: Μόλις μπαίνει δεξιά.
0: Τώρα θα ήμουν λίγο στα μαχαίρια γιατί
1: θα έχει
0: πάει στην Ιεράπολη. Κάτι του κάνα από την, τη δίκηση.
1: Α, γι' αυτό και έφυγε για λίγο Σαϊδαρίου.
0: Έφυγε για λίγο Σαϊδαρίου που με το που είπε ότι φεύγω από την Ιεράπολη πολλές προτάσεις. Αλλά διάλεξε χαρακτήρα που είναι κοντά, έχει και λεωφορείο περνάει από δίπλα.
1: Α, περνάει το λεωφορείο.
0: Ναι, να μην ταλαιπωρείτε.
1: Σωστά, γιατί το μηχανάκι δεν πάει μέχρι εκεί.
0: Ναι, εντάξει, κάθε μέρα είναι πολλά τα έξοδα.
1: Σωστά.
0: Σου λέει να πάω το λεωφορείο τώρα. Περνάει η γραμμή απ' έξω.
1: Α, περνάει κατευθείαν.
0: Ναι, και στον Δαφνή σταματάει. Η αριστερά πάει για το γήπεδο, η δεξιά πάει για τον Δαφνή.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Ή μπαίνει μέσα. Είναι το μοναδικό αριστερό εξτρέμ που πήρε σύνταξη με. Με μια ομάδα, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, θα τον πιστρώ. Για τον Τζίτζι εννοεί.
1: Για τον Τζίτζι,
0: ναι. Μια ομάδα έπαιξε στην καριέρα
1: μια ομάδα,
0: Ναι. 30 χρόνια σταμάτησε νωρίς όμως. Δηλαδή έχασε το ποδόσφαιρο άλλα 5 χρόνια.
1: Νομίζω ότι είχε κάποιο τραυματισμό, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει ή όχι, στους προσαγωγούς.
0: Ναι, έχει παίξει σε ταινία ο Τζίτζι, το ξέρεις.
1: Τι έχει παίξει?
0: Σε ταινία.
1: Σε ταινία. Όλα τα περιμένω. Ό,τι και να μου πει, δεν
0: μου στάκα.
1: Αλήθεια τώρα, σε ποια ταινία?
0: Ένα από το Εξήλο.
1: Τον δέρνανε.
0: Ναι.
1: Τον πρόεδρο τον δέρνανε.
0: Στην ταινία, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Έτρωγε ξύλο.
1: Γιατί έτρωγε ξύλο?
0: Το σενάριο της ταινίας.
1: Έπρεπε
0: να φάει κάποιο ξύλο. Γιατί το ζήτησες? Είμαι το ψάλτη με το μουστάκα, νομίζω. Δεν θυμάμαι που είχε παίξει. Είμαι το ψάλτη μου.
1: Και, σαν... όχι από τους τοπίους αυτούς. Έτρωγε ξύλο από κάποιους άλλους. Και καλά, μπράβους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από το στο έργο μέσα έχει μια σκηνή που κάποιοι δεν δέρανε κάποιον άνθρωπο. Ναι, και βάλανε τον Τζίτζι να δει.
1: Βάλανε τον Τζίτζι.
0: Ναι, γιατί αντέχει το ξύλο.
1: Το αντέχει το ξύλο. Αφού έπαιζε
0: και πρωταγωνιστή.
1: Δηλαδή μιλάμε ο άνθρωπος, ό,τι και να μου πεις.
0: Και έχει κουβαλήσει και την Ολυμπιακή, τη φλόγα.
1: Α, την πήγε τη φλόγα, την πήγε, την έφερε.
0: Ναι, την πήγε, το εγάλο. Τώρα πώς περνάει, δεν περνάει τη φλόγα. Μου είχε πει ότι πέρασε από την Ιερά Οδό. Η φλόγα δεν περνάει την Ιερά Οδό ποτέ.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Έτσι μου είχε πει. Περνάει την Ιερά Οδό κάτω από τις γέφυρες.
1: Γιατί να μην περνάει από τις γέφυρες?
0: Πάει από το, πώς το λένε.
1: Η Ιερά Οδό καταρχάς δεν περνάει από τις γέφυρες.
0: Όχι, ναι, χαμηλά κάτω δεν περνάς.
1: Η Ιερά Οδό ξεκινάει από, τη, από το Κυφισό.
0: Από το ποτάμι, λέω.
1: Α, από το ποτάμι, ναι, τις γέφυρες.
0: Το ποτάμι, το ποτάμι. Ναι.
1: Α, από εκεί, πώς πέρασε από εκεί, πήγε την πήρε και την έφερε λίγο μέσα μας στον σταυρωμένο.
0: Πού δεν περνάει ρε, από το ποτάμι η φλόγα, περνάει από την άλλη
1: μεριά. Από πού περνάει?
0: Κυφισίας, από το Μεσογείο, από το Ολυμπία.
1: Πώς τη φέρανε εκείνη την φορά, ρε, εδώ το 2004.
0: Από την Ολυμπία που έρχεται.
1: Από την Ολυμπία, ναι.
0: Πώς περνάει η Εθνική Οδό.
1: Το 2004.
0: Ναι, το 2004
1: μπορεί να την πέρασε όλο το λεκανοπέδιο. Να πέρασε.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Πέρασε από Γάλλο.
1: Μπορεί να κάνει ένσταση ο Τζίτζης, ο πρόεδρος.
0: Την κουβάλισε,
1: ναι. Βέβαια. Μπορεί να μας πει.
0: Έπαιξα στην ταινία ένας για όλους και όλοι για έναν. Με το Στίβ Ντούζο.
1: Νόμιζα
0: και με έκανε
1: το
0: μαύρο στο ξύλο. Έτσι ήταν ο ρόλος. Πήρα χαρτζηλίκι και ένα χιλιάρικο δραχμές, τρεις πορτοκαλάδες και μία κρέμα. Μετά έπαιξα σε ταινία και έκανα το security. Δεν άφηνα να πει ο Γιάνγκο Ράγκο στη Λάμψη και με φάγαμε. Ναι.
1: Έχει παίξει και στη
0: και
1: Λάμψη.
0: Και εκεί έχει ξύλο, λέει. Ήταν ο άνθρωπο του ξύλου. Τζίτζη.
1: Ρε φίλε, έχει παίξει στη Λάμψη.
0: Τώρα
1: για του πιτσερικάδε δεν μπορεί να πει, αλλά τώρα η Λάμψη τώρα είναι.
0: 7 χρόνια ταινία, 1800 επεισόδια.
1: Μόνο αυτά.
0: Γιάνγκο Ράγκο, Σελήνη.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν καμιά 50 χρόνια.
0: Σελήνη. Εγώ ξέρετε, έβλεπα τότε που φαντάρωση ήμουν. Βλέπαμε σκαψιμί το μεσημέρι, τόλμη και γοητεία και τη Λάμψη.
1: Α, τόλμη και γοητεία, ναι.
0: Η καλημέρα ζωή.
1: Εγώ δεν βλέπαμε τέτοια.
0: Όχι. Μισοφαντάρι μα τότε. Ρε,
1: ναι, ναι, ναι, δεν βλέπαμε.
0: Καψιμί, αλλάζουμε σημαίνει να δούμε τώρα και εγώ και το Μπρουκ. Μπρουκ, Μπρουκ, πώ το ήταν αυτή. Μια όμορφη κοπέλα. Μια όμορφη κοπέλα. Καρολάιν.
1: Αυτή ήταν.
0: Καρολάιν ήταν.
2: fire.
0: Ναι, έχει παίξει.
1: Τι λέει, ρε φίλε. Φίλε, ο άνθρωπος είναι.
0: Μη είσαι τυχαίο.
1: Όχι, ρε. Καλά, φαίνεται ο άνθρωπος, είναι χαρισματικός.
0: Γιατί, α πούμε, η Σελήνη, α πούμε, πώς μπήκε μέσα, πώς τη λένε, μπήκε στη Βουλή. Πώς λέγανε.
1: Η κυρία η Σελήνη, ναι, η Παπαδάκη, πώς λέγονταν.
0: Όχι, Παπαδάκη.
1: Πώς λέγονταν. Αυτή δεν έπαιζε τη Σελήνη.
0: Ναι, όχι, Παπαδάκη ήταν άλλη. Όχι, Παπαδάκη έπεσε μια άλλη. Πώς λέγονταν αυτή, ρε, όχι. Λόγονταν κάπως που πήγε στη Βουλή μέσα, δεν πήγε η Σελήνη.
1: Για
0: να μπήκε ο Τζίτζης στη Βουλή μέσα, ναι. Κατάλαβα.
1: Αυτή που έπαιζε τη Σελήνη μπήκε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει βουλευτής.
0: Αμέ.
1: Έχει γίνει βουλευτής.
0: Αμέ. Τι νομίζεις, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Τι να πω.
0: Κύριε Στατάκη.
1: Μπράβο,
0: η φλόγα πέρασε από την ιστορική Ιερά Οδό και ως αθλητής εγώ τότε της ποδοσφαιρικής ομάδας Ιεράπολης σε Γάλλο κουβάλισα την φλόγα, την πήρα στα χέρια μου και την πήρα από την Ιερά Οδό και την έδωσα στο Βοτανικό συστά σε Λεώνα σε άλλον αθλητή.
1: Πήγε από Ιερά Οδό στο κάτω, ε.
0: Ναι. Με τα πόδια.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Δεν σου ζούσε η φλόγα.
1: Μήπως πήγε με το μηχανάκι τότε, πήγε. Γιατί πήγαινε τότε μάλλον.
0: Όχι, με το τρέχοντας.
1: Και δεν του ζούσε καθόλου η φλόγα, δηλαδή πήγε.
0: Δεν ξέρω τώρα ήταν το μπιακή φλόγα, ήταν κανένα κερί. Και κουβάλαγε κανένα κερί, ξέρω εγώ, κανένα λαμπάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι μου λέει τώρα. Την πήγε στο Βοτανικό, στάση Ελαιώνα, την πήρε άλλος αθλητής, άλλος Τζίτζης δηλαδή.
1: Ναι. Μήπως έχει μπερδέψει το Άγιο Φως.
0: Τι έχει κουβάλαγε το πρωί, ήταν Άγιο Φως.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Περίεργο για μένα να μπει μέσα από Ιερά Οδό και να την πάει στον Ελαιώνα. Επέρναγε από το 2004, φαντάζομαι λέει.
0: Ναι, όταν ήταν ακόμα αθλητής, το 2004.
1: Ήταν αθλητής, με στην Ιεράπολη.
0: Άρα μπορούσε να τρέξει 5 χιλιόμετρα έξι.
1: Εντάξει, ναι, ρε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν κουβάλαγε τη φλόγα ή κανένα κερί.
1: Μανουάλι.
0: Είναι το μοναδικό αριστερό εξτρέμ που πήρε σύνταξη. Ναι. Α, ναι, το, σε μια ομάδα. Ναι, ναι. Ο Παναγιώτης από τον Πιστρό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παναγιώτης ακόμα εδώ είναι. Σε λιγάκι θα εξαφανιστεί και θα φανεί πάλι μεθαύριο την Κυριακή το βράδυ.
1: Δουλειές ο άνθρωπος.
0: Ναι, πολλές δουλειές. Καλημέρα και στη Μερούλα και το κορίτσι μας, το όμορφο.
1: Καλημέρα. Και σε όλα τα όμορφα κορίτσια να λέμε.
0: Και σε όλα τα όμορφα κορίτσια να λέμε.
1: Και στα άσχημα, δεν
0: κατάλαβα. Σε όλα τα αγόρια και σκοπέλες, καλημέρες πολλές.
1: Όμορφες και άσχημες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφιά είναι στο μάτι του καθενός.
1: Αυτά είναι τώρα σχετικά.
0: Ελένη Κούρκουλα. Αυτή μπήκε.
1: Βλέπεις
0: με ακροατές που έχουμε εκπαιδευμένους.
1: Ναι, ναι, ναι, μα οι καλύτεροι ρεπόρτες είναι ακροατές.
0: Όλοι οι ακροατές είναι έβδομης τέχνης.
1: Έτσι, κανονικά πρέπει να το ξέρει και ο πρόεδρος.
0: Δεν το ρωτήσαμε.
1: Α, ό,τι το ρωτάμε λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Βλέπεις, έχουμε ακροατές οι οποίοι είναι έβδομης τέχνης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιξα και στην ταινία το μεγάλο κανόνι. Έβγαζα σέντρες στο γήπεδο του Εγάλο Τσάκωνα, του Τσάκωνα και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Έκανα 30 ολόκληρες σέντες για γύρισμα της ταινίας. Στο τέλος μου δώσανε 2.000 δραχμές και δεις πρωτοκαράδες ο Τζίτζης.
1: Εγώ λέει βάλε καρακουλάκι ο Τσάκωνας.
0: Κανένα λέει.
1: Ούτε ένα.
0: Έκανε 20 σέντες και δεν πέτυχε καμία.
1: Το Τσάκωνα τον παιχταρά.
0: Σαν τα σέντρες,
1: ναι, καλά, εντάξει.
0: Παρεβάλλε.
1: Ναι, σέντρες παρεβάλλε.
0: Παρεβάλλε.
1: Ξηράφι.
0: Τσάκωνας μυρωδιάς όμως.
1: Εντάξει, τι να κάνει, Τσάκωνας μυρωδιάς. Το οποίο ήταν, δεν αποδοσφαιριστής.
0: Ταινία το μεγάλο κανόνι.
1: Το μεγάλο κανόνι. Λοιπόν, αυτά τώρα επειδή τα θυμάται.
0: Έχει παίξει τρεις ταινίες.
1: Πάρα πολλές ταινίες έχει παίξει από την Ελλάδα.
0: Δηλαδή, πιο πολλές θα το βουλιουκλάκι. Να βάλεις κάτω.
1: Και μιλάμε για τη χρυσή δεκαετία τότε του 80, πότε φαντάζομαι τότε θα ήταν.
0: Κάτσε να δούμε αν έχουμε μια γραμμούλα γιατί έχουμε θέμα με το κέντρο σήμερα. Για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα, υπάρχει κανένας. Καλημέρα.
3: Ναι. Έλα Βασίλη.
0: Έλα Δημητράκη μου. Καλημέρα φιλαράκο.
3: Έχω τώρα μήνυμα ότι είμαι σε ανοιχτή.
0: Ναι, έχω ένα, θεματάκι ρε φίλε. Δεν μου βλέπω τις γραμμές.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, όσο
1: θα βρω. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλημέρα.
3: Σήκωσε το γαλινέρι.
0: Έπε, Μίτσο. Όπα ρε Μίτσο, όπα ρε Μίτσο.
3: Το τιμημένο που είπε ο Αρχιεπίσκοπος τέλος πάντων. Είστε καλά.
0: Καλά, καλά φίλε, καλά. Τι κάνεις εσύ.
3: Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αυξήσεις με τον Δημήτρη τις συναντήσεις γιατί ταιριάζεται απόλυτα.
0: Δεν μου κάθεται.
1: Δεν του κάθομαι.
3: Πρέπει να ξενυχτάει ο Δημήτρης εκεί γιατί κάνει το ωραίο καλαμπούκι, περνάμε καλά.
1: Ναι, αυτό Δημήτρη μου, αλλά ναι.
0: Αυτό είναι, σ' αγωπή εγώ,
1: Ναι, μου τα λέει ο Βασίλης. Να σε καλά, Δημήτρη μου, κάτω, να σε καλά.
3: Έχει κι άλλες, δεν έχει χρόνο, καταλαβαίνω.
0: Τα έχουν πει κι άλλοι.
3: Πρέπει να κλέψεις από αλλού, Δημητράκη, και...
0: Τα έχουν πει κι άλλοι ακροατές.
3: Γιατί βλέπω και το Βασίλη πιο ρεξάτος.
0: Έχω παρέα.
1: Εντάξει, ταιριάζουμε,
0: Αν ακούει ο Τσαπαλιάρης και ο Χελάκης, θα κάνουμε κάτι.
3: Οπότε η διαπίστωσή μου δηλαδή εγκρίνεται.
0: Ναι, σωστό, ναι, εγκρίνεται. Και το λέει κι άλλος κόσμος, όχι μόνο εσύ.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω γιατί μια έναρξη του παγκοσμίου κουπέλου έχω την αίσθηση ότι δεν θα δούμε καλό παγκόσμιο κύπελο, για να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, έτσι φτάνουμε, έτσι θα πάει το παγκόσμιο.
0: Καλά ξεκίνησε όμως, Δημήτρη, με καλό παιχνιδάκι, ωραία μπαλίτσα είδαμε σήμερα.
3: Τώρα εσύ μόνο το λες. Κανένας δεν λέει ότι ήταν καλό το παιχνίδι.
0: Ωραίο παιχνίδι, γιατί ρε φίλε.
1: Όχι μόνο, εντάξει, είχε ρυθμό. Είχε
0: εντάξει,
1: ρυθμό,
0: ωραίο
1: είχε.
0: Για πρεμιέρα τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ με τον Δημήτρη πάντως, γιατί είναι πολλές οι ομάδες και έχουν και μικρές δυναμικότητες και πολύ πιθανό να δούμε και ναι, πολλά μάτς μούφα.
0: Okay, ναι,
1: πολλά μάτς μούφα, ναι.
3: Κοίταξε, λείπουν ονόματα, δεν είναι τώρα το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ιταλία λείπει, μόνο Ιταλία. Μόνο Ιταλία λείπει, φίλε, ποια λείπει.
3: Λέω ονόματα παιχτών, όχι ονόματα.
0: Α, εντάξει, ναι, ναι, εντάξει.
3: Για να έχουμε καλά ονόματα. Τώρα έμεινε ο Μέση και ο Ρονάλδο, τι να κάνουν κι αυτοί. Μπορεί από το Μέση κάτι να δούμε ακόμα. Αλλά έτσι μεγάλοι παίχτες δεν βλέπουμε. Πού είναι το 82 εκείνη η Βραζιλία ή η Αργεντινή το 86 του Μαραντόνα. Θα μου πεις και τώρα μόνο Μαραντόνα ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ήταν ένα πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι να πέσω έξω και να δούμε κάτι
0: τέτοιο. Ναι, μακάρι, προηγούμενο. Ναι.
3: Το προηγούμενο που λέγαμε ότι δεν θα είναι καλό, τελικά ήταν καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θέλω να πω σε παιχνίδια, πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να δούμε, πάντως εγώ...
3: Τελικός, όλη η τελική δεν ήταν καλή, μετά το 70 γίνει καλός και αυτός ο τελικός. Θυμάστε τι πάθαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να το χάσει Αργεντινή παραλίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων θα δούμε. Να δούμε. Για γκολ πολλά που πολλοί λένε δεν βλέπω να έρχονται, γιατί και εγώ παίζω πολλά γκολ. Τελικά αυτό το έπαιζα 3 γκολ, ότι 3 δεν ήρθανε.
0: 2-0.
3: Σαν πρώτο παιχνίδι.
1: Ε, γι' αυτό λες ότι
3: δεν έχουν υπομονή εγώ.
0: Ναι, βέβαια, υπομονή.
3: Εγώ θα πέσω για ύπνο, θα βάλω το ρολόι να ξυπνήσω.
0: 5 ώρα.
3: Να δω το
1: 5 ώρα, ε.
3: Θα ξενυχτάμε. Τι να κάνουμε. Αφού την έχουμε την ψώρα.
0: Ναι, βέβαια, την τρέλα μας την έχουμε.
1: Μια χαρά τρέλα.
3: Για ένα στοιχηματάκι έτσι να έχουμε λίγο ενδιαφέρον. Καλά είναι, καλά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Και εσείς κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Καλά, Δημήτρη μου, καλά, φιλαράκο μου, καλά.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, εντάξει. Παλεύουμε.
3: Δεν έχω καιρό να ακούσω στην εκπομπή σου.
0: Θα κάνει μπάνια τώρα.
1: Κάνει μπάνια, ναι.
3: Α, κάνει διακοπές. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω, καλό κουράγιο ακόμα. Να περνάτε καλά. Πώς είναι κάθεσαι ακόμα, Δημήτρη?
1: Πώς.
3: Μισή ώρα.
0: Ναι, μισή ώρα ακόμα.
3: Πώς ακόμα.
1: Μισή ώρα.
0: Ναι,
1: όχι,
0: μισή ώρα.
1: 8 λεπτά ακόμα.
3: Δεν νομίζω να φύγεις μισή ώρα. Ναι, περιλάβει ο Βασίλης τώρα στις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και δεν θα μπορείς να φύγεις.
1: Έλος πάντων, ναι.
0: Μισή ώρα.
1: Να είσαι καλά πάντως, να είσαι καλά. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
3: Επίσης.
0: Γεια σου Μητσιάρα μου, καλημέρα. Και ο Μητσιάρας περιπατητής, ε.
1: Ναι, καλά κάνει.
0: Δυνατός.
1: Καλά κάνει ο
0: άνθρωπος. Δυνατός. Επίσης έχω βγάλει φωτογραφία με το μεγάλο Τζίτζι Μπουφόν, θεματοφύλακα της κυβέρνησης. Όταν είχε. Και με οφείλεγα τη κυβέρνηση, όταν είχε έρθει στο Καρασκιά και η Γιουβέντους, την έχω σπίτι, θα τη στείλω κάποια στιγμή Τζίτζι και Τζίτζι Μπουφόν.
1: Πού, καλημέρα, κύριε. Τζίτζι, δε σε.
0: Ναι, ναι. Τζίτζι Μπουφόν. Τζίτζι Μπουφόν.
1: Ωραία, φίλε.
0: Γεια σου, Μπίλ, σε σένα και το στρατάκι από Τζιοβάνι. Αν ο φίλο ο Τζίτζι έτρωγε φάπε στην ταινία με τον Μουστάκα, φαντάζομαι ότι ξύλο θα είχε φάει σαν πρωθυπουργό και δήμαρχο. Καλά, αυτέ είναι τώρα προπαγάνδα τώρα, εντάξει, κακοήφιε. Εντάξει. Πολλά λιμά, ρε παιδιά, λέει ο φίλος μας, μισό λεπτό. Ρε παιδιά, στα 8 ομάδες περιβολικά πολλές, 32, μια χαρά ήταν.
1: Ναι, είναι χιάρικο ο φίλος.
0: Ανοίγω την αγορά μου, ρε.
1: Και εγώ από το επόμενο 64, λέει.
0: Ναι. Καλημέρα, Μιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου. Φίλε μου. Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούλα.
1: Πάμε.
0: Άλλη μια γραμμούλα, μέχρι 2.30 ήταν εδώ, μην ανησυχείτε. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε.
1: Βασίλη έχει χαρακτηριστική φωνή. Έτσι,
0: ναι, ναι, μεγάλα. Χρόνια.
1: Το καταλαβαίνει με τη μία το Βασίλη.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, και δεν μπορώ να κρυφτώ κιόλα.
1: Χάθηκε, φίλε.
0: πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, εγώ πήρα τώρα για τον Αλέξανδρο.
0: Ναι.
2: Αυτά που έλεγε. Έτσι, ήταν ημιμάθειες και πολλά πράγματα από αυτά που είπε δεν στέκουν. Είναι εντελώς διαφορετικά. Βέβαια εσύ του το είπες ότι υπάρχουν άλλοι που λένε διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι παράδειγμα για, για τον κατακλυσμό του Δεχελίωνα που λέει ότι μας το κλέψανε και είπανε κατακλυσμός του ΝΟΕ. Υπάρχει παράδειγμα για κατακλυσμός του ΝΟΕ του Δεχελίωνα και στην Πολυνησία, οι οποίοι το αναφέρουν με τη δικιά τους παράδοση, έτσι, με το δικό τους ήρωες και όλα τέτοια, στο Περού.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο παράδειγμα, το οποίο υπάρχουν και στην Αφρική κάτω. Δεν μπορούν να είναι τα πάντα ελληνοκεντρικά σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, και εγώ θαυμάζω τους αρχαίους Έλληνες και διαβάζω και ιστορία και όλα αυτά, αλλά όλος ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από την Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Είπε για τους παπάδες τότε που ήταν ενάντια στον παλαιολόγο, να το πω έτσι κάπως διαφορετικά, και ήταν υπέρ του Σουλτάνου. Βεβαίως υπήρχαν οι ενωτικοί και οι ανθενωτικοί τότε. Όπως παράδειγμα, ο ανθενωτικός ήταν ο Σκολάριος, ο οποίος έλεγε καλύτερα Τούρκικο Σαρίκι παρά Παπαϊκή Τιάρα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία. Αλλά υπήρχαν και οι ενωτικοί όμως. Έτσι, δηλαδή οι ενωτικοί να ενωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία με την Καθολική. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
2: Και βέβαια ο Πάπας είχε στείλει βοήθεια. Απλά δεν πρόλαβε, έγινε πρώτα η άλωση. Η δε άλωση, ένα μεγάλο, το οποίο το γράφει και ο Φρατζής στο βιβλίο για την άλωση στην Αλεξία, ένα μεγάλο, έτσι, από τα προβλήματα που δημιουργήθηκε και έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, δεν ήταν η Κόρποτα, ήταν στο τέλος αυτό, έτσι. Ήταν παράδειγμα ο πρωθυπουργός του Ιωάννη Παλαιολόγου, του Αυτοκράτορα, ο Λουκάς Νοταράς, ο οποίος τα έκανε πλακάκια με τον Σουλτάνο. Για να γλιτώσει, επειδή ήταν πολύ πλούσιος, να γλιτώσει την περιουσία του και να έχει πάλι τα προνόμια και να γίνει πρωθυπουργός του Σουλτάνου. Είναι πράγματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα αυτά στην ιστορία. Έτσι, και ο Σουλτάνος με το που έγινε η άλωση τον αποκεφάλισε τον Λουκά Νόταρα. Κατευθείαν. Έτσι, του λέει, πρόδεσε στο Παλαιολόγο, δεν προδώσε εμένα. Τον αποκεφάλισε. Μετά, κατά τη διάρκεια της άλωσης, μπορώ να πω ότι δεν προσμούσαν τόσο και τόσο πολλοί Κωνσταντινοπολίτες όσο οι Γενοβέζοι που είχαν έρθει μισθοφόροι, βέβαια, με τον Ιωάννη Ιουστινιάνη, έτσι, και οι Ενετοί, όπου και εκεί πέρα υπήρχε πάλι διχόνοια μεταξύ τους, μεταξύ Ενετών και Γενοβέζων. Ποιοι θα έχουν την πρωτοκαθεδρία, τι θα πάρουν, τι θα κάνουν. Παράδειγμα, στον Ιουστινιάνη είχε τάξει, εάν γλίτωναν από τους Τούρκους ο Ιωάννης Παλαιολόγος, Λέσβο, Λίμνο, Χίο, αυτά τα νησιά θα τον έκανε έπαρχο αυτών των νησιών, παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε, όπως το είπε και ο Στρατάκης και εσύ Βασίλη, να λέμε μεμονωμένα, α, ξέρεις, είναι από τη μια μεριά ή είναι από την άλλη. Και βέβαια και η εθνική, εθνική ήταν τότε πώς το λέμε, οι ειδωλολάτρες, οι δωδεκαθεϊστές,
0: να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτοί έκαναν πάρα πολλές φορές εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Και αυτός ήταν και ο λόγος, παράδειγμα, που το 900 περίπου, δεν θυμάμαι τώρα ποιος Βυζάντινος αυτοκράτορας ήταν, εγκατέστησε αυτούς που λέμε τους Αλβανίτες, τα Αλβανιτοχώρια. Οι οποίοι ήταν Αλβανοί, οι Αλβανίτες είναι από την Αλβανία το κράτος αυτό που είναι στη Βόρεια Ήπειρο, να το πούμε εκεί πέρα. Οι Αλβανοί ήταν από το Κάφκασο. Τους έφερε, τους έκανε χριστιανούς. Και περίπου το 900 περίπου τους εγκατέστησε, νομίζω και το 600 και το 900, έγινε δύο φορές. Παράδειγμα στο Κοροπή που είναι στα Βίλια, σε αυτές τις περιοχές που είναι τα Αρβανιτοχώρια που λέμε, έτσι ώστε να είναι κάτι σαν στρατόπεδα, δίπλα στους εθνικούς, να το πούμε, να μην κάνουν εξεγέρσεις και τέτοια. Σαν, καταλαβαίνετε τώρα, σαν χωροφυλακή, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτά είπαμε, είναι αναλόγως πώς τη διαβάζεις την ιστορία και με ποια πλευρά είσαι. Αυτό είναι η ιστορία. Όλοι...
2: Κοίταξε, βέβαια... κάποτε τη διάβασα και εγώ την ιστορία, μονόπλευρα και τέτοια. Αλλά διαβάζοντας πολύ ιστορία και διαβάζοντας και τις δύο πλευρές, άρχισα να καταλαβαίνω πώς διαβάζουν και οι ιστορικοί.
0: Ναι.
2: Οι ιστορικοί διαβάζουν εντελώς διαφορετικά την ιστορία. Δηλαδή οι καθηγητές αυτή της ιστορίας των πανεπιστημίων από ό,τι διαβάζουμε εμείς. Καταρχάς μπορούν να καταλάβουν και μπαίνουν στο περιβάλλον που υπήρχε τότε. Για παράδειγμα, έτσι που το λέω συχνά όταν μιλάω για ιστορικά θέματα. Όταν μιλάμε τώρα, παράδειγμα, για 1821, λέμε τώρα, Μέγαρα Αθήνα δεν υπήρχε δρόμος. Τα χωράφια. Και σκέψου το.
0: Ναι, βέβαια, δεν υπήρχε δρόμος τότε.
2: Δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε εθνική οδός.
0: Έτσι,
2: από ένα μονοπατάκι πηγαίναν. Και άμα συναντούσε και μια σούσα στον δρόμο, αν δεν σε τρώγανε οι ληστές.
0: Τι δρόμοι να υπήρχαν τότε, φίλε.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι. Παράδειγμα, άλλο παράδειγμα. Λέμε, ξέρω εγώ, καθαγιάζουμε παράδειγμα την Επανάσταση του 21. Ο Κολοκοτρώνης, παράδειγμα. Τοποθέτησε το γιο του, τον Πάνο, φρούραρχο Ναυλίου. Αυτός παντρεύτηκε με την κόρη της Μπουμπουλίνας. Η κόρη της Μπουμπουλίνας, η Ελένη η πρώτη, λοιπόν, τα φτιάχνει με έναν οπλαρχηγό, τον Γιωργάκη Γρίβα. Και λέει η παράδοση ότι αυτή, το ζευγάρι καθάρισε το Πάνο για να παντρευτούν μετά αυτοί. Και και μετά τσακώθηκε ο Κολοκοτρώνης με την Πουπουλίνα και αν σαμαχέρια, γιατί η Πουπουλίνα δεν του επέστρεφε την πρίκα που είχε δώσει ο Κολοκοτρώνης. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή αυτά που ζούμε σήμερα γιώθαν και τότε. Απλά το φέρνουμε έτσι σαν παράδειγμα, έτσι για να καταλάβετε ότι δεν ήταν τα πράγματα όπως τα διαβάζουμε τόσο εξοραϊσμένα όσο τα μας τα λένε στα σχολεία. Ναι. Υπήρχαν βέβαια και παπάδες.
0: Εντάξει, πήγαν οι παπάδες, έτσι, κάνανε δουλειά.
2: Επειδή αναφέρθηκε.
0: Πήγαν
2: οι οποίοι ήταν ήρωες, ήταν ρουφιάνοι.
0: Βέβαια, ήτανε, και τώρα έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ρουφιάνοι τώρα.
2: Και τώρα.
0: Μιλά να πάμε διάλειμμα. Τα λέμε.
2: Έγινε,
0: γεια σου φίλε μου, καλημέρα.
1: Γεια
0: σου, κάτσε μισό ακόμα. Φίλε μου, μας πήρε η μπάλα. Κάτσε με τις δύο. Κάτσε ρε, στο τριάκι εδώ πέρα. Ο Μία έχει στείλει ο Τζις μηνυματάκια και άλλα τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα διαβάσει.
1: Άντε, κάτσε λίγο ακόμα, κάνε την ταρτάκι.
0: Μισή ώρα, τι θεάρτη, μισή ώρα.
1: Έτσι, για πάρτι σου.
0: Να, Σαββατοκύριακο πρωί, Δευτέρα σε πάνε.
1: Ναι, Παρασκευή είναι.
0: Λέω ότι να είναι Σαββατοκύριακο πρωί,
1: Δευτέρα θα σε πάνε.
0: Εντάξει, αλλά κάτσε και εσύ τι θεάρτη μου λε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Μα τι έκανε ο Τζις σήμερα, κάτσε εσύ. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Ο λαός βλέπει τι γίνεται. Τι θέλει ο λαός. Τα μηνύματα. Έτσι θα πάει γερά σήμερα.
1: Στο γελάκι θα τα πιτάτα. Στο γελάκι το φίλο.
0: Μα αν τα ακούει, θα πάει απάθει.
4: 9:43 Intervet Sports.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτ. 10 λεπτά μετά τις 2. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Δημήτρη το στρατάκι που θα κάτσει μέχρι τις 6. Θα κάτσει και μια ώρα παραπάνω μετά μόνος του. Να σας κάνει συντροφιά. Του αρέσει. Πού είσαι, Δημητράκη? Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Και το email μας στο nerapapaki943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Φίλη μου.
0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί έκανα πάλι.
1: Που μου κρατάς την τροφιά τα βράδια.
0: Να σε καλά, ρε Πάνο.
1: Δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια που λέει και ο Μάκης.
1: Ναι, δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι τη μέρα εγώ. Ναι. Θα δω και το Μουντιάλ πιο εύκολα, πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Και όλα τα παιδιά εκεί που έρχονται και μας κάνουν παρέα να είναι καλά. Γιατί, φίλε, η μοναξιά είναι άσχημο πράγμα.
0: Δεν συνηθίζει τη μοναξιά που λέει και ο Ανέστης Μαντάς.
1: Κατάλαβες.
0: Ο κύριε Παναγιώτη, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Πάρα
0: καλημέρα,
1: πολύ,
0: καλημέρα. Καλά. Τίποτα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Γιώργος, γεια σου, Βασίλη. Γεια και στην παρέα σου. Τι λέει εδώ? Χτύπα την καμπάνα να τελειώσει η εκκλησία, γιατί θα έχουμε Ευαγγέλια όλη τη νύχτα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μια εκκλησία, τα μάτια. Τέλος, το μυστήριο. Πάμε, καλημέρα. Όχι, δεν έπεσε γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος εδώ. Παράει, είπαμε παιδιά με τον Δημήτρη Στατάκη, ο οποίος θα πάει από ό,τι μου θα κάτσει μέχρι τις 6 σήμερα. Θα σας κάνει μια ώρα.
2: 6.30. Okay, βάλε ένα μισά ώρα για ακόμα. Ναι. Βάλε ένα μισά ώρα για ακόμα. Ναι. Και γιατί δεν κάθομαι, ρε φίλε, μέχρι. Τι ώρα αρχίζει ο Αργύρης Σωτηνόπουλος?
0: 7
2: ώρα να είμαι εδώ.
0: Να κάνεις την πάσα.
2: Αμέ.
0: Σωστό. Τελευταία δημοσκόπηση στο ΕΓΑΛΟ σήμερα το πρωί έδειξε γκολ-γκολ 98,9.
2: Οχο.
0: Τι άλλο θέλουν οι Εγάλαιότητες από το μεγάλο Τζίτζι? Το θέλουν δήμαρχο, τον αγαπάνε και είναι καθαρό Εγάλαιο. Θέλουν με χαμόγελο να είναι δήμαρχος και πολίτες του Τζίτζι. Ένας και μοναδικός. Θα σώσει το Εγάλαιο, θα σώσει όλο τον κόσμο. Θα αγαπάει τα πιτσιρίκια, θα φτιάξει παιδικές χαρές, παιδότοπους, πινκ-πονγκ, μπάσκετ, βόλεϊ, ακαδημίες και βέβαια τσουλήθρες και νεροτσουλήθρες.
2: Όπω, αυτό είναι το κλειδί, νεροτσουλήθρες.
0: Ναι, επίσης βλέπω το βραδινό μάτς Νότιο Κορέα-Τσεχία 3-2 σκορ.
2: Ωραία, το
0: για
2: πιάσαμε,
0: Νότιο Κορέα.
2: Το τσιμπήσαμε.
0: Γιατί over goal-goal, γιατί οι Κορεάτες είναι δυνατοί και δεν αφήσουν τους Τσέχους να πάρουν ανάσα. Αλλά θα έρθει το μάτς 3-2, λέει. Ακολουθήστε Τζίτζι και όλοι ταμείο. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ξεράμπουλα να πάτε, καλημέρα.
0: Νάτος, έλα ο φίλος.
1: Έλα φτιάξτε τα τηλέφωνα.
0: Γιώργος.
1: Θα γίνει με εσάς.
0: Ο Στρατάκης, ο
2: Γιώργος. Στρατάκης. Φίλε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, ρε Μητσάρα.
2: Γεια σου, γεια σου, ρε Γιώργο, καλησπέρα, ρε φίλε, καλησπέρα.
1: Το κατσίκι δεν το παίρνω τηλέφωνο, γιατί άμα μας κάνει ποδάρικο.
0: Καλά,
1: ρε, έβαγε στον Μπέλο και το Χατσιμάν. Πού είναι αυτή, ρε?
0: κούρα ομορφιάς. Περπατάνε, μου πάνε.
2: Σε φαγε, ρε φίλε.
0: Περπατάνε.
1: Καλησπέρα μου και στον Δημήτρη από το Όσναμπρουκ και σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Άκουσα προηγουμένως τον Βασίλη. Δεν στέκει αυτό που είπε. Ο πιο αρχαίος δρόμος στην Ελλάδα, να ξέρεις, είναι η Ιερά Οδός. Τα οποία γινόντουσαν και τα Ελευσίνια μυστήρια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι 2.500-3.000 χρόνια. Γι' αυτό και λέγεται και η Ιερά Οδός. Mm-hmm. Πήγε ξεκίναγε από τον Κεραμικό, αν θυμάμαι καλά, και τελείωνε στην Ελευσίνα. Άρα δρόμος υπήρχε.
0: Ναι, τι δρόμος ήταν όμως? Τι δρόμος ήταν όμως? Λέει ότι...
1: Πάντως δεν ήταν χωράφια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν ένας δρόμος, καράδρομος που λέγανε τότε.
1: Χωράφια δεν ήταν, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι.
1: Εμείς μιλάμε για αυτό το θέμα, δεν μιλάμε τώρα εάν να σε πάρω σε ένα λεπτό τώρα. Είδες, ένα λεπτό σε παίρνω σένα.
2: Για μας ήταν.
0: Για μας ήταν το ένα λεπτό.
2: Ναι, ναι, μάλλον.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, φίλε Μάκη. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Έκανε και στάση στην Ιερά Οδό, λέει. Στην αρχαία Ιερά Οδό και η Αθηνά για να ξεκουραστεί. Είναι από τις μεγαλύτερες οδούς αρχαία στην Ελλάδα. Λέω Τζίτζης, που είναι και αυτά, είναι και έχει διαβάσει και συγγράμματα.
2: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Σαν πρόεδρος έχει διαβάσει και βιβλία.
2: Ο πρόεδρος είναι πολυπράγμων καταρχάς. Έτσι. Επιπαντός επιστήτου.
0: Βέβαια.
2: Και όχι μη μαθείς, πρόσεχε.
0: Και τώρα έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να φτιάξει το δρόμο όπως τότε.
2: Να τον πάει μέχρι κάτω, Ελευσίνα.
0: Να αφήνει τα τσιμέντα. Να το φτιάξει πάλι με καράδρομο.
2: Α, με καράδρομο. Ναι. Να το χαλάσει, να το φτιάξει.
0: Όπως ο κατακοσμός. Μπρος-πίσω.
2: Ναι. Μπρος-πίσω.
0: Ναι.
2: Σωστό.
0: Κατακοσμός ήταν αυτός.
2: Δεν θυμάμαι, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Όχι, κατακοσμός ήταν, όχι.
2: Όχι, κατακοσμός. Για το πρόεδρο του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, Κολοκοτρώνη ήταν. Ναι. Ήταν μπρος-πίσω, έτσι.
2: Να τον χαλάσει και να τον πάει μέχρι Ελευσίνα.
0: Μπράβο, αλλά καράδρομο.
2: Καράδρομο, ναι, ρε φίλε, με τις κοτρώνες.
0: Να ζήσουμε τις καλές εποχές των αρχαίων.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι, πριν στα 2.500 χρόνια.
2: Και από την άλλη πλευρά μέχρι που θα πηγαίνει.
0: Ε,
2: μέχρι που θα πηγαίνει.
0: Μέχρι σπάρτη, ξέρω εγώ.
2: Όχι, ρε παιδί μου, από την μια πλευρά Ελευσίνα, από την άλλη από εδώ προς τα δω.
0: Γλυφάδα.
2: Α, θα πηγαίνει κάτω.
0: Ναι, παραλία.
2: Μπορεί να πηγαίνει και μέχρι Λούτσα.
0: Μέχρι τα Πιτσόμπαρα.
2: Ναι. Θα συνδέεται με το ελληνικό το
0: ναι,
2: καζίνο.
0: Με τα Πιτσόμπαρα, ναι.
2: Με το καζίνο θα συνδέεται. Κάτω στο ελληνικό.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία. Μπράβο, ρε.
0: Από τον παλιό δρόμο θα πηγαίνει κατευθείαν στον πολιτισμό.
2: Είναι χαρισματικό ο άνθρωπο τώρα. Τα έχω πει εγώ αυτά.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα, Γιώργο μου. Έλα, φίλε.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, προηγουμένω δεν μπορούσα να απαντήσω και.
0: Δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Κάνε ένα θέμα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εργαζόμαστε, κάποιοι δουλεύουμε, ρε φίλε.
0: Έτσι, ρε φίλε. Σαν.
1: Πάλι στο ταμείο πήγε. Πρατάκι, άγγορε κάποια. Επειδή μάλιστα από την Κλωδάφνη. Από το ματιό των Δελφών. Μου είπα ότι έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Αυτό είναι αλήθεια, να τον γνωρίζει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπο είναι ξεφύλαστο. Εντάξει, συγγνώμη
2: και δεν
0: βγαίνει να πει γερασί μου, μπράβο που είπε η σειρά θα γίνει 5 παιχνίδια. Δεν τα λέει αυτά. Δεν τα λέει αυτά. Που το είπα.
2: Μπορεί να μην τα ακούγε, φίλε.
0: Όχι, δεν είπα. Εγώ δεν λέω ότι είναι για πρωτάθλημα. Λέω ότι το σειρά θα πάει στα 5 μάτς.
2: Στα 5 μάτς.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός λέει ότι είναι φαβορί. Αυτό είπα. Αλλά εσύ αυτά δεν τα λες. Να κόνει τη γλώσσα σου. Αν να βγει να πει μπράβο Γερασί μου και λες στρατάκι έπιασε το overgo under 3,5. Πες μπράβο Γερασί μου που έδωσε τα μάτς 5. Και εγώ ταμείο έχω στείλει, ρε φίλε. Άμα έχει παίξει από την αρχή θα γίνουν 5 μάτς. Ρε άνθρωπε του Θεού, αν έπαιζε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πρωτάθλημα, είπα 5 μάτς θα γίνουν. Από την αρχή, από το πρώτο μάτς, λέω θα γίνουν 5 παιχνίδια. Θα έχει πάρει τώρα λεφτά, ναι ή όχι.
2: Η αλήθεια το έλεγε, Γιώργα, ρε, το έλεγε.
1: Ακούστε κάτι που θέλω να πω. Χωρίς να θέλω, επειδή ακούω υπάρχουν πολλές απόψεις συλλογικά. Εγώ έχω μάθει κάτι στη ζωή μου. Αυτοί που κάνουν μεγάλους σταυρούς, εγώ τους φοβάμαι πολύ.
0: Ναι, και εγώ.
1: Γιατί πολύ μεγάλους σταυρούς στην εκκλησία κάνουν και οι μαφιούζοι στο Σικάγο. Κάθε Κυριακή είναι στην Καθολική Εκκλησία.
0: Λαμπρό παράδειγμα, Γιώργο μου, και είναι πραγματική ιστορία, δεν είναι ψέματα. Ο Εσκομπάρ έχτισε ναούς.
2: Βέβαια.
0: Έχτισε ναούς και απ' έξω πού να γίνει ναρκωτικά.
1: Έτσι,
0: θες
1: να κάνεις κάτι καλό, βοήθησε και δεν χρειάζεται να το ξέρεις ούτε η δεξιά σου τσέπη.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αυτή είναι η λογική δική μου. Βλέπεις κάτι και μπορεί να το κάνεις κάτω.
0: Μαζί σου συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Μην το κάνεις, μην κρίνεις ανθρώπους γιατί φοράει μίνι, γιατί φοράει σκουλαρίκι,
0: έτσι.
1: Δεν φοράει σκουλαρίκι. Γιατί εγώ αυτά δεν μπορώ, κατάλαβες. Γιατί ο Χριστός έχει πει πολλά πράγματα. Έχει πει, ας πούμε, ο Χριστός πήγε και σπάσε τον ναό. Ο Χριστός, λέω εγώ τώρα, γιατί υπάρχουν και αυτά τα θέματα της Εκκλησίας. Ήταν ο πρώτος αναμάρτητος στο Λίδο Βαλέτο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Και όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και τα τελευταία χρόνια ο Χριστόδουλος είχε μαζέψει την ολέα. Ελάτε με σκουλαρίκι, ελάτε με μίνι.
1: Ναι, και γι' αυτό τον φάγανε.
0: Ναι, σε λίγες μέρες εξαφανίστηκε.
1: Έτσι, από αυτό ναι. Που έφυγε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι αλλού. Άκουσα ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γύρισε και είπε τις αυξήσεις Μητροπολίτης τις κάνουμε. Άκουσον. Γιατί δεν μπορεί, λέει, πώς το λένε, των μουσουλμάνων, ο Μητροπολίτης των μουσουλμάνων, όπως τον είπε, δεν μπορεί να παίρνει παραπάνω.
0: Σόπα, να παίρνει παραπάνω.
1: Δεν το άκουσες.
0: Ναι,
1: το άκουσα αυτό.
0: Το άκουσα, ναι.
1: Ναι, και εγώ ρωτάω τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, την οικονομική πολιτική της Ελλάδος μας καθορίζει το τι δίνει η Τουρκία στους δικούς της ιερείς.
0: Γιατί δεν το καθορίζει, τι δίνει η Ελβετή στους πολίτες της.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, γίνεται, γιατί βάζουμε.
1: Έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Κάποιοι, ας πούμε, να τα παίρνουν 90% αύξηση όταν ένας ελληνικός λαός χοροπηδάει ουσιαστικά και αμετάκλητα χωρίς να έχει τεκμηριώσει και χωρίς να έχει εξασφαλίσει το ελληνικό κράτος τους μισθούς στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται Πάρα πολύ, ξέρω τι λέω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Ένας έλεγχος, ας πούμε, που στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, φίλε, σου λέει πόσους υπαλλήλους έχεις. Έχω το Βασίλη το Γερασίμου, το Δημήτρη το Στρατάκη και άλλους 10. Μάλιστα. Αυτοί πρέπει να μας δώσουν τους λογαριασμούς τραπεζών και στις 28 και στις 30. Στις 28 εργάσιμοι τα λεφτά πρέπει να βρίσκονται μέσα εκεί. Τα
0: λοιπόν, κάτσε, με Γιώργο, μισό λεπτό να πω μια είδηση επί πιεστηρίου, να το προλάβουμε, να το πούμε εμείς πρώτοι. Γιατί ο Μάνος Χαραμόπουλος είναι πολύ μπροστά από όλους. Νέος Γενικός Διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιγχαμ και Ρίο Αβε αναλαμβάνει ο Ιταλός Ματέο Τονίτσι. Πληροφορία από την Ιταλία. Μάνος Χαραμόπουλος.
1: Ο Χαραμόπουλος, έχω πει, ο κύριος Χαραμόπουλος είναι κορυφή. Και την καλησπέρα μου το έχω πει πολλές φορές. Οι ειδήσεις που βγάζει είναι λίγες και εκλεκτές. Όχι λίγες, είναι πολλές, αλλά εκλεκτές.
0: Είναι ο Ρωμάνος της Ελλάδας. Ο Ματέο Ρωμάνο.
1: Δεν είναι ο Ρωμάνο τη Ελλάδο, πάντω δεν είναι ο παπατζή τη Ελλάδα.
0: Α, ναι, αυτό σίγουρα.
1: Έχουν πολλού παπατζίδε.
0: Σίγουρα αυτό.
1: Κατάλαβε. Ο κύριο Μάνο Ταραμόπουλο παπατζή δεν είναι.
0: Όχι, είπαμε. Είπαμε ο Ρωμάνο τη Ελλάδα. Τα πετυχαίνει όλα.
2: Να πούμε ότι είναι 39 χρονών ο Ιταλό.
0: Α, πιτσιρικά.
2: Ναι, ναι, πιτσιρικά είναι. Είναι αθλητικός διευθυντής της Ρίο Αβε και θα έχει έδρα το Λονδίνο.
1: Να πούμε ότι η πρώτη ήττα παραγωγικά στον ΠΑΟΚ έγινε η Θάκη Κεφαλονιά, έχασε την ΕΠΣ η οποία στηριζόταν από τον ΠΑΟΚ και πιο παλιά από την ΑΚ από τον ΠΑΟΚ με 7-5, αυτό πρέπει να το πούμε, να τα ακούνε κάποιοι, ξέρετε. Λοιπόν, γιατί ακούω, δεν άκουσα όμως ρε φίλε και περίμενα, ειλικρινά σου μιλάω, βέβαια δεν ξέρω αν το έχεις πει γιατί δεν θέλω να λέω ψέματα. Χτες και προχτές δεν είχε καθόλου εκπομπή, το δεν είχε ίντερνετ. Πρέπει να μιλάμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Δεν είχε ούτε ίντερνετ. Χτες δεν μπορούσα να ακούσω, γιατί ήμουνα σε συγκεκριμένες δουλειές. Πρέπει να πάω μια ωραία κυρία Πορτορικάνη, Αμερικανοπορτορικάνη. Και ήθελα να κανονίσω για τον κύριο Τζίτη και για τον κύριο Στρατάκη να γνωρίσω τις φίλες
0: της. Α, ωραία.
1: Λοιπόν. Δεν άκουσα όμως να κάνεις κάποιο σχόλιο.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εδώ υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση για το γιο με Πέδρο.
0: Αυτό βγήκε σήμερα, το είδα εγώ.
2: Για τον.
0: Για τον. Για τον Σαββίδη.
1: Δεν ακούω όμως σχόλιο κανένα. Άμα ήταν ο γιος του Μαρινάκη, ο Μίλτος, θα μας το είχαν πρώτη είδηση, όλα τα site, όλες οι τηλεοράσεις.
0: Όχι, ρε, το είχαν, το είχαν όλα τα site είδηση. Το διάβασα σε πολλά site.
1: Δεν διάβασα αυτό σε εκπομπές σαν τη δική σου.
0: Α, δεν άκουσα εκπομπές. Άλλες πάντως σε site και σε κανάλια το είδα, δηλαδή. Το είδα.
1: Ρε, μιλάμε κουβέντα, ρε. Ρε, άχνα, ρε. Ρε, παιδιά, εδώ ο ένας αθωώνεται και εσείς που τον λασπολογείτε τόσα χρόνια, αυτόν που αθωώνεται στα δικαστήρια. Καλός ή κακός αθωώνεται, τα δικαστήρια κρίνουνε, δεν κρίνω εγώ. Τον έχετε με τη λασπολογία άλλο που έκανε εκείνο και που έκανε το άλλο. Ο άλλος που καταδικάζεται, με τα δικαστήρια καταδικάζεται, χαμηλά την μπάλα.
0: Σου λέω και πάλι, χαμηλά την μπάλα στα site δεν υπήρχε. Γιατί εγώ το διάβασα σε πάρα πολλά site, μεγάλα site. Το διάβασα πρώτη είδηση. Τώρα δεν ξέρω στα κανάλια. Δεν ξέρω στα ραδιόφωνα. Δεν το ξέρω, αυτό δεν άκουσα εκπομπές. Αλλά στα site και αυτά που μπήκα, από το πρωί που μπήκα μεσημέρι που έγινε η είδηση, όλα τα μεγάλα site εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη το έχουν καλύψει λιγάκι. Αλλά στην Αθήνα είναι όλα τα μεγάλα site. Μέχρι και το άλλο, το SDNA το έγραψε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω οι εκπομπές που λες, δεν έχω γνώμη γιατί δεν άκουσα. Μάλιστα. Σε πιστεύω που λες ότι δεν άκουσες τίποτα, σε πιστεύω.
1: Ναι, εγώ στις εκπομπές μπήκα που περίμενα να ακούσω κάτι και γι' αυτό σου είπα, δεν ξέρω αν ανέφερες εσύ, γιατί δεν την έπιασα την αλλή, κάποια στιγμή την έπιασα, κάποια στιγμή έβγαινα, κάποια στιγμή ξαναέπαινα. Δεν ξέρω αν το είχες αναφέρει, μου λες το έχεις αναφέρει, πάνω και πάσω. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Εγώ ήθελα όμως να το πω γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, παιδιά.
0: Εντάξει, σοβαρό ζήτημα ήταν φίλε και με την Ξάνθη, αλλά πάλι πήγε στα χαμηλά. Να τι περίμενες. Ακούς.
1: Ναι,
0: λέω, σοβαρό θέμα ήταν και με την Ξάνθη τότε.
1: Ναι, καταδικάστηκε κάποιος εκεί.
0: Ναι, πάλι δεν ακούς και τίποτα. Δεν ξέρω αν έγινε δικαστήριο. Έγινε δικαστήριο ποτέ.
1: Δεν με ακούς. Αυτό λέμε.
0: Αυτό λέω. Εντάξει. Και εκεί το θέμα πήγε χαμηλά. Βγήκε στην αρχή μια είδηση ότι με την Ξάνθη και αυτό και το άλλο. Καταστράφηκε η Ξάνθη και δεν έγινε τίποτα. Δεν άνοιξε μύτη.
1: Ναι.
2: Δεν άνοιξε μύτη. Καταστράφηκε η Ξάνθη.
0: Ναι. Καταστράφηκε η Ξάνθη. Ναι.
1: Λοιπόν, θα κάνω και μια πρόταση προς τη δίκη του Ολυμπιακού. Στρατάκι, ακούς, ρε. Άκου τώρα για να γελάσουμε.
2: Ακούω.
1: Λοιπόν, πρέπει η δίκη του Ολυμπιακού φέτος να καθιερώσει τα διαρκείας τελικών. Επειδή ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο είναι η μοναδική ομάδα που δίνει από 12 ως 14 τελικούς σε όλα τα αθλήματα. Τα από πόλο, από χάντμπολ, από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο και ούτω καθεξής. Mm. Θα πρέπει να βγάλει κάποια ειδικά διαρκείας τα οποία να μπορούμε να παρακολουθούμε και φυλάβουμε να τα αγοράσουμε και να έχουμε μια προτεραιότητα για τα όλα, για τα όλα αυτά τα αθλήματα που αυτός ο μεγάλος σύλλογος.
0: Έχει διαρκεία ο Ολυμπιακός, έχει διαρκεία όλα τα αθλήματα.
2: Ναι, λέει συγκεκριμένα για τους τελικούς.
0: Α, για τους τελικούς μόνο.
1: Μόνο για τους τελικούς.
0: Ναι. Και αν δεν πάει τελικό, πρέπει να πάρει τα συνταθιά πίσω.
1: Πάει Ολυμπιακός.
0: Λέω ρε παιδί μου, στο πόλο δεν πήγε τελικό. Θα πάρει τα
2: λεφτά
0: πίσω. Α πούμε στο χάντμπολ δεν πήγε. Στο χάντμπολ δεν πήγε τελικό.
2: Ακόμα
1: δεν πήγε. Πώς δεν πήγε, τελικού δεν έπαιξε με την ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε, τελικό Ευρώπη.
2: Α, τελικό. Α, δεν έχει τελικό Ευρώπη.
0: Α, όλου τελικού. Α, εντάξει.
2: Τελικού και Ελλάδο και Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνει τώρα, τι βλέπει για το Σάββατο αύριο. Εγώ χθε είπα ότι από τον Ολυμπιακό που τον είδα λίγο κουρασμένο σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Εκεί που ήταν 70-30, βλέπω 60-40. Να το πει ο Ολυμπιακό.
1: Εγώ θα πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η διαιτησία είναι καλή όταν χάνει Ολυμπιακός και είναι κακή όταν κερδίζει. Γιατί δεν άκουσα. Όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, όλο πενταρίσια είναι η διαιτησία. Και όταν χάνει, φταίει η διαιτησία. Άκου φίλε κάτι. Προβλέπω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Επειδή με ρώτησε την πρόβλεψή μου.
0: Τέλος.
1: Αλλά
0: χάσατε.
1: Χάσατε τέλος.
2: Σόπαρα το βγάλεις κατσίκι το Γιώργο.
0: Για μαυρόγατα σου λέω, ρε.
1: Ναι, ναι, καλά, άσε τώρα.
0: Είχε πει 3-0 τη σειρά, ρε ο άνθρωπος. Σκούπα είχε πει. Είχε πει σκούπα.
1: 3-1 είχε πει ο Μπέλος.
0: Και εσύ είπες 3-0 σκούπα.
1: 3-1 ο Μπέλος.
2: Ο Μπέλος παίρνει Παναθηναϊκός, ναι.
0: Όχι, είπε θα το ξανακάνουμε. Λέω Γιώργο, θα το ξανακάνουμε αυτό.
2: Άλλος γκουρού. Άλλος γκουρού εκεί ο Μπέλος.
0: Θα το ξανακάνουμε, λέει, στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρουν το πρωτάθλημα, έτσι και πει. Όπως πήραν το ευρωπαϊκό.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι χορτάτος. Εγώ είμαι καλυμμένος. Εγώ, σαν Γιώργος, προσωπικά εγώ θα μου πείτε το πρωτάθλημα. Δεν το θέλω. Και θέλω να το πάρω. Και δεν λέω ότι το χαρίσω. Θέλω να το πάρω. Και αν το χάσω, θα δεν πρόκειται να στεναχωρηθώ, πώς θα σου πω, θα στεναχωρηθώ γιατί το χάσα. Χωρίς να υπάρξει, έχασα ένα πρωτάθλημα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που όμως με γέμισε εμένα, ναι, είναι αυτό που έγινε στο τελικό κυπέλλου, γιατί στο τελικό Ευρώπης. Γιατί εκεί φάνηκε η διαφορά του πλήρε ρόστερ, η πρώτη ομάδα, σπάζοντας μια παράδοση πολλών ετών που ποτέ η πρώτη ομάδα, μα ποτέ η πρώτη ομάδα δεν έχει σηκώσει το Champions League. Έτσι δεν είναι, το μπάσκετ εννοώ, το Champions League, ναι, ναι. Το Europa League, έτσι, το έσπασε και σε αυτό την παράδοση ο Ολυμπιακός.
2: Σωστά.
1: Και λοιπόν...
2: Νοπ, πού το χάσαμε το
0: γύρο. Πήγε τούνελ μέσα.
2: Τούνελ. Αυτό Λονδίνο, δεν είναι Λονδίνο, καταρχάς είναι Νέα Υόρκη ακόμα.
0: Ναι, όχι, πού πήγες, για να τούνει στο Μαχάταν.
2: Μάλλον.
0: Έπεσε πάνω στην Κωνσταντινή και έβαγε παντόφλα. Που μιλάς, λέει, τώρα του Κανιέλα.
2: Πώς είμαστε,
0: Πορτορικανοί. Και όπως έχω ξαναπεί, ο μοναδικός Έλληνας που έχει δικαίωμα ψήφου στην μπάλα ο Μάνος Σταραμόπουλος. Ναι, ο μόνος ψηφίζει.
2: Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
0: Ψηφίζει γιατί στην μπάλα είναι ο Μάνος Σταραμόπουλος. Λοιπόν, φίλε μου, ο Στρατάκη Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι με αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Γιατί είναι αγριοκάτσικο.
2: Όχι, ρε, δεν τον έχω για
0: είναι το αγριοκάτσικο. Εγώ τον έχω
2: για την Άρσενα, αλλά για τον Ολυμπιακό. Όχι.
0: Τον έχω για αγριοκάτσικο και όλα τη Νέα Υόρκη. Ναι.
1: Να το λέω. Εσύ με έχει για αγριοκάτσικο, αλλά η Πορτορικάνα με έχει για αγούρι.
0: Εντάξει, είναι άλλα τα χαρίσματα εκεί. Και έχει άλλα χαρίσματα. Δεν έχει χαρίσματα προγνώσεων.
1: Λοιπόν, άκουσε με λοιπόν τι θα πω κάτι για του φιλάου του Ολυμπιακού. Γιατί ακούω πολλού οι οποίοι θέλουν να εξισώσουν την κατάσταση. Έτσι είναι το σύστημα πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο Ολυμπιακός κάνει κάτι καλό, δεν θυμάστε τότε τι κάνατε. Και εμείς πήγαμε πρώτοι στο Γουέμπλεϊ και εμείς κάναμε εκείνο πρώτοι και εκείνο εκεί. Λοιπόν, πάντοτε προσπαθούν να το αποδομήσουν. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα, κύριε Αταμάν, στον Αταμάν απαντάω προσωπικά, σε κανέναν άλλον, ό,τι και να μας λέτε ότι εσάς το άγχος σας ήταν μη το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, όταν την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός σας πήρε την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό όμως το ξεχάσατε να το πείτε.
0: Εντάξει, δεν την πήρε με τον Παναθηναϊκό, βέβαια, υπάρχει διαφορά.
1: Ορίστε.
0: Δεν την πήρε με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο.
1: Όχι, την πήρε στον ίδιο δεσμό που ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε, λέω άλλο.
1: Ναι,
0: άλλο λέω.
1: Λες,
0: σας πήρε την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Όχι για τον Παναθηναϊκό όμως.
1: Δεν είπα ότι ήταν στον τελικό του Παναθηναϊκού.
0: Είπες ότι σας πήρε την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Το γήπεδο που είχε προκριθεί για να πάει να παίξει τελικό.
2: Ναι, ρε παιδί, μα δεν ήταν ο
0: Παναθηναϊκός. Αυτό λέω.
1: Ήταν και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο οποίος δεν πήγε καν. Δεν πήγε καν ο
1: Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός δεν προχώρησε, είναι ευθύνη της ομάδας του και του προπονητή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, λέω σαν έκφραση, σας πήρα, όταν λες σε έναν που δεν ξέρει, του λες σας πήρα το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο σας, είναι σαν να του λες ότι παίξαμε μαζί.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι παίξαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι σου ακούγεται, γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, πώς θα το πω, δεν το πήρε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Πήρε το ευρωπαϊκό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι λέγεται η σωστή έκφραση. Όχι, σας πήρα το κύπελο μέσα στο γήπεδο σας. Όταν λέω σας πήρα, το πήρα από εσάς.
1: Δηλαδή, θες να πεις ότι οι δηλώσεις του κυρίου Αταμάν.
0: Όχι, λάθος οι δηλώσεις του Αταμάν. Δεν είπα για τις δηλώσεις
2: του. Δεν έκανε τίποτα άλλο, μόνο λάθος
1: δηλώσεις. Εγώ δεν ήθελα να απαντήσω. Εγώ βλέπω ότι πάντοτε στις δηλώσεις του. Την άλλη φορά βγήκε να μας πει πόσοι παίχτες Έλληνες παίζουν στον Ολυμπιακό. Λες και θα πάρουμε την έγκριση εμείς του Αταμάν να σηκώσουμε
0: λεφτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τα λέει, ρε φίλε. Τα λέει για να δημιουργήσει ένα κλίμα για να επηρεάσει το Ολυμπιακό.
1: Κοιτάξτε, φίλε, άκουσα με κάτι.
0: Βέβαια, αυτό κάποιες φορές λειτουργεί και ανάποδα, εντάξει.
1: Επειδή εγώ ζω στο εξωτερικό, όποιος τολμήσει στην Αγγλία, είτε πρόεδρος, είτε παίκτης, είτε προπονητής, είτε παράγοντας. Και πει σε βιλάδους, γιατί σηκώσατε αγγλική σημαία, θα τον απελάσουν με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Μα σου λέω και πάλι ο Αταμάν.
1: Σου λέω και... που σου λέει γιατί σηκώνεις ελληνική σημαία, έχει θα πάρει την έγκριση.
0: Σου λέω ο Αταμάν, είναι σε αυτά μανούλα. Σου λέει θα το κάνω αυτό με τη λογική ότι και θα επηρεάσω. Και θα προκαλέσω και θα. Αλλά κάποιες φορές αυτό.
1: Δηλαδή, όταν λέει να επηρεάσει, ρε Βασίλη, τι να επηρεάσει, το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού.
0: Μπορεί και αυτό. Από τον κόσμο. Και ο κόσμος σε αντιδράσει του μπορεί να επηρεαστούν και παίξει τον Ολυμπιακό.
2: Και
0: ο χαρακτήρας είναι έτσι, ναι. Αλλά λέω, αυτό κάποιες φορές όμως γυρνάει και μπούμεραγκ. Όπως γύρισε πίσω στο Γιανακόπουλο πέρυσι.
2: Πόσες
0: αυτά
2: φορές
0: που γίνανε.
2: Εννοείται.
0: Γυρνάει και μπούμεραγκ.
2: Τον Αταμάν θα τον δείτε όταν φύγει με το καλό, γιατί μάλλον θα φύγει το καλοκαίρι και θα πάει στην Τουρκία.
0: Και έτσι θα πει.
2: Και θα πάει στην Τουρκία εκεί να δεις. Εκεί να δεις λύσα που θα βγάλει. Τώρα δεν ακούμε τίποτα. Εκεί να δεις λύσα και εκεί θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο.
0: Τα λέει, ναι, εκεί να δεις τα λέει.
1: Εκεί τότε, φιλαράκι, εάν βγάλει αυτά που λες, θα πρέπει να απολογηθούν κάτι παραπάνω από τον Αταμάν. Οι ναι. Οποίοι τον έχουν στηρίξει και δεν τον έχουν μαζέψει. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι, έπρεπε να τον είχαν μαζέψει ήδη, Γιώργο μου. Καταρχάς έχεις χαιρετίσματα από τον Δημήτρη από το Όσναμπ.
0: Το να μαζέψεις κάποιον είναι μια κουβέντα που τη λέμε εύκολα, αλλά πρέπει να μαζευτείς και εσύ ο ίδιος. Όταν εσύ ο ίδιος είσαι. Μισό λεπτό. Όταν εσύ ο ίδιος, Γιώργο, είσαι αμάζευτος, πώς θα μαζέψεις τον άλλον αφού κάνεις τα ίδια.
1: Αυτό που λες δεν έχει
2: άδικο. Εκεί γύρισε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι μου.
1: Και θέλω να το πω γιατί ξέρω πολύ καλά, είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να κάνει mind game, είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, έξυπνα ή μη, δεν τον ενδιαφέρει. Αν το παιχνίδι θέλει 3 λεπτά να λήξει 4 και είναι 10 πόντους Ολυμπιακός μπροστά θα το κάνει για σας. Πρέπει λοιπόν οι αντιδράσεις των φιλάδων του Ολυμπιακού, εγώ που σας αυτούς απευθύνομαι, να είναι μαζεμένες, συγκεκριμένες και να πανηγυρίσουμε την νίκη. Γιατί άκου φίλε κάτι, εάν παίξουνε και αυτό φαίνεται φέτος, πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού, ξέρεις?
0: Έχουν παίξει 4 τώρα και 2 πρωτάθλημα και ένα κύπελο και 2 Ευρωλίγκα.
1: Ναι, πόσες νίκες έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ξέρεις?
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2 τώρα. Και μία στο κύπελο. Και μία στο κύπελο.
2: Τρέσει.
0: Και όσο κάνει
2: 7. 7-8,
0: πώς είναι 7.
1: Μπράβο. Ο ένας λοιπόν έχει κάνει τις διπλάσεις από τον άλλον, Ένα παιχνίδι είναι, μπορεί να το χάσει, να μην σου μπαίνουν τα καλάθια, να σε κακή μέρα, να τραυματιστούν δύο παίκτες, όλα γίνονται. Η ουσία είναι ότι όταν εγώ κάνει με μια ομάδα, έχω παίξει φέτος 10 φορές και έχω κάνει 7 νίκες και έχω κάνει ή 3 ήττες, έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά είμαι καλύτερη ομάδα. Αυτό εμένα μου αρκεί. Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι φάτα όλη σμάτω, θέλω το πρωτάθλημα, θα στεναχωρηθώ, αλλά μου αρκεί που ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι που πονάει τον Αταμάν. Τον Αταμάν τον πονάει το ότι ο Ολυμπιακός στα μάτια των φιλάθλων της φύλας της κοινής νόμης, των αντικειμενικών και μη, είναι σίγουρα καλύτερος από ότι είναι ο Παναθηναϊκός και αυτό τον πονάει.
0: Εντάξει, εγώ έχω ξαναπεί για να είμαι δίκαιος, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, πήρε το κύπελο. Αν χάσει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Γιατί σε σειρά 5 παιχνίδια το κέρδισε. Σε σειρά 5 παιχνιδιών, στο πρωτάθλημα, το ελληνικό λέω, ρε. Ότι στο πρωτάθλημα, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, το ελληνικό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα το ελληνικό είναι καλύτερη ομάδα. Γιατί σε σειρά 5 παιχνιδιών σε κέρδισε. Τρία. Δεν είναι ένα μάτς, δεν είναι ένα μάτς το οποίο... Μα εκεί πήρε στο κύπελο. Λέμε ότι είσαι καλύτερη ομάδα γιατί πήρε στο ευρωπαϊκό. Αλλά στο πρωτάθλημα...
1: Όχι, δεν κατάλαβες φίλε. Έχω παίξει άλλες δύο φορές στο πρωτάθλημα.
0: Ναι ρε φίλε, και έχεις χάσει το... Ναι ρε παιδί μου, αλλά όμως θα σου πει ο άλλος... Θα σου πει ο άλλος όμως τελικό κυπέλο που ήταν τρόπες το πήρα εγώ. Εκεί που παίζεται μια κούπα. Άρα τώρα λοιπόν δεν είναι. Τώρα θα σου πει ο άλλος όμως τελικό κυπέλο που ήταν τρόπες το πήρα εγώ. Εκεί που παίζεται μια κούπα. Άρα τώρα λοιπόν.

0: παιχνίδια, γιατί στο κύπελο πάω να πείσει μια βραδιά, ένα παιχνίδι.
1: Δεν μας είπες όμως, δεν μας είπε κανένας Παναθηναϊκός πως ήρθε να παίξει με τον Ολυμπιακό στον τελικό.
0: Όχι,
1: το πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν είδα τόση ευαισθησία από τους δημοσιογράφους. Εγώ με τους δημοσιογράφους τα έχω βαφτίσει. Δεν είδα τόση ευαισθησία από τους δημοσιογράφους για να μας πούνε για βολές και φάουλ. Και αν σφάξανε τον ΠΑΟΚ στο γόνατο και χωρίς εμάς.
0: Εγώ σου λέω και πάλι αυτά που λες, δεν λέω όχι, ναι. Εντάξει, αλλά εγώ λέω πάλι ότι εγώ ήμουν κάθετος με τη λογική κάποιων Ολυμπιακών, ένα σκούπα 3-0. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σκούπα 3-0. Είναι και ο Παναθηναϊκός μια σπουδαία ομάδα. Μπορεί να μην πήρε τίποτα φετός, μπορεί να μην πήγε. Δεν λέω για σένα, βρε. Που λέγανε κάποιοι 3-0, εύκολα, δεν τους βλέπουμε και αυτά. Και τους είχα πει, παιδιά, εγώ τα παιχνίδια το είχα πει εδώ, Δημήτρη, από την αρχή. Θα πάνε σε 5 μάτς. Θα πάνε στο Φάλιρο πάλι. Εκεί θα είναι όλη η ιστορία, στο Φάλιρο. Και όπως έγινε. Εύκολα, δύσκολα, τσαρούχα με τσαρούχα, διαιτησία στο ΆΚΑ.
1: Δηλαδή, για πες μας τώρα, αφού λες ότι δεν βλέπεις το Φάλιρο, τι βλέπεις τον τελικό εσύ, για πες μας.
0: Τελικό βλέπω Ολυμπιακό φαβορί. Το έλεγα πολύ μεγαλύτερο.
1: Μας κατέστρεψε. Στρατάκι, πες εσύ, ρε, μα τελειώσαμε.
0: Εγώ είπα, όμως είπα ότι βλέπω Ολυμπιακό φαβορί, έβλεπα πολύ μεγαλύτερο φαβορί, το είπα και χτες, αλλά μου φάνηκε ο Ολυμπιακός ότι δεν ξέρω τι θα γίνει το Σάββατο, όπως και ο Δημήτρης είπε, φάνηκε κουρασμένος και άδειος σε πολλούς παίχτες. Ας πούμε, μόνο ο Πίτερς δεν έβαλε πόντους. Ο Πίτερς, ο οποίος ήταν φοβερός.
2: Στο Final Four.
0: Ναι, ο Βεζέκοφ.
2: Σειρά δεν έχει κάνει.
0: Ναι, ο Βεζέκοφ δεν είναι καλός.
2: Ο Βεζέκοφ έχει ξεχάσει να παίζει φέτος.
0: Φουρνιέ, φοβερός.
2: Ο Φουρνιέ είναι όλα τα λεφτά.
0: Εντάξει. Ο Γουόκ από πολύ κοντά και φαίνεται ότι έχει αδειάσει. Το είπε και ο Μπαρτζόκα σήμερα με τον Εύαν. Είπε και ο Μπαρτζόκα με τον Εύαν. Δεν μπορεί να παίζει 6 λεπτά, λέει. Πρέπει να κάνει συντήρηση δυνάμεων μέσα στο παιχνίδι.
2: Ναι. Το μυστικό είναι ο Σάσα. Αν ο Βαζέκο.
0: Ναι, αν πάει καλά.
1: Λοιπόν, το μυστικό έτσι είναι αυτό που λέει ο Στρατάκη.
0: Ναι, ναι, αν
1: πάει καλά. Ο Βεζέκοφ δεν φάνηκε ούτε όμως στο Final Four. Το ευρωπαϊκό.
0: Εκεί όμως φάνηκε ο Πίτερς.
2: Εκεί φάνηκε ο Πίτερς.
0: Έτσι.
1: Και θα πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει και να μην τα συζητάγαμε σήμερα. Αν ο Φουρνιέ στις δύο βολές.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Προχτές. Ναι, προχτές, ναι, ναι, ναι.
1: Ανέβαζε τη μία. Τη μία.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν,
0: ναι, θα κερδίσει. Ναι. Γιατί πήρε διαφορά ο Ολυμπιακός 5 πόντους. 5 πόντους.
2: Σου
1: είπα, στο κρίσιμο σημείο, εκεί στα 50 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δύο βολές και δεν είναι ότι χάνει τις δύο βολές. Και κάνει και λάθος μπαλιά, λάθος μπάλα, δίνει και λάθος την μπάλα και χάνει και τρώει ο Ολυμπιακός από τους πόντους. Δηλαδή, αυτή η μία βολή δεν θα υπήρχε η πρώτη παράπονη.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά με το αν δεν γίνεται τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 2-2. Το απόλυτο φαβορί για μένα μέσα στον Περέα είναι ο Ολυμπιακός, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Πρόσεξε, Βασίλη, κάτι. Εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει τον Ολυμπιακό, όπως το είπες εσύ, ήταν καλύτερη ομάδα, ενώ αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα τον κερδίσει με τη διαιτησία.
0: Όχι, όχι, δεν είπα δύο πράγματα εγώ. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό λένε αυτοί.
0: Α, τι λένε, εγώ λέω για μένα. Δεν λέω. Δεν με ενδιαφέρει την ενοπαδική δημοσιογραφή, Γιώργο μου. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν μιλάω για οπαδικούς, μιλάω για τον Αταμάν.
0: Ωραία.
1: Που είπε να μας παίξει 50-50.
0: Μα δεν με αφορά τι λέω.
1: Αταμάν, όταν χάσεις τον Ολυμπιακό, δεν σε παίζουν 50-50.
0: Γιώργο, εγώ λέω ότι. Δεν με ενδιαφέρει τι λέω Αταμάν. Δεν μου καίγεται καρφί. Αυτό μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ λέω για τον εαυτό μου, σαν Βασίλης, ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει πρωτάθλημα, στα 5 παιχνίδια, δεν λέω όλη τη χρονιά, σε αυτά τα 5 ματς είναι πιο καλό.
1: Μπράβο.
0: Δεν λέω όλη τη χρονιά.
1: Άλλο Ολυμπιακός το πάρει.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα. Αυτό πάλι θα πω, Γιώργο. Τι θα πω.
1: Εντάξει,
2: Γιώργο, να κάνω εγώ την πρόβλεψη που θέλεις και να φύγω. Θέλεις.
0: Τρεις ώρα φύγεις.
2: Τρεις ώρα.
0: Παρά 20 πήγε.
2: Άσε μαντρε τώρα μου κάθε μέση κάθε 20 λεπτά.
0: Τρεις ώρα φύγεις.
2: Έφυγα τώρα. Βγήκε και ο Γιώργος, κλείσαμε. Λοιπόν, άκου Γιώργο μου, άκου.
0: Μισό. Ο Τζίτζη λέει 20 πόντου διαφορά. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Ναι. Εντάξει, ο Τζίτζης είναι πολύ δυνατός.
0: Ο Μπέλος εξαφανισμένος. Περιμένει. Περιμένει, ξέρεις τι.
2: Περιμένει, ναι, ναι.
0: Τι σουπιά είναι, περιμένει και άμα κερδίσει αύριο, τη Δευτέρα, θα γίνει το βράδυ
2: λοιπόν,
0: με τον Γιάννη.
2: Αν ξεπεράσει ο Βεζέγκοφ,
0: 15 πόντους ο πήρας.
2: Εάν ξεπεράσει ο Βεζέγκοφ, πάει μεταξύ 15-20.
0: Το πήρες, ναι.
2: Θα κερδίσει με τους μισούς πόντους διαφορά από ό,τι τα βάλει ο Βεζέγκοφ. Πάνω κάτω τώρα.
0: Απλά,
2: κατάλαβες την είπα, Γιώργο, έτσι.
0: Απλά να είναι σε καλή μέρα και ο Φουρνιέ.
2: Μπράβο.
0: Να είσαι καλημέρα,
2: ο Φουρνιέ θα είναι, φίλε. Ο Φουρνιέ είναι σε φόρμα.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Ο Φουρνιέ είναι σε φόρμα.
1: Εγώ λοιπόν θα πω ότι το

0: παιχνίδι αυτό, ακούστε κάτι τι λέω εγώ, είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Μισό λεπτό, μισό. Στρατάκια, να τον αφήσω να το πει, να το κλείσω. Ό,τι μου πεις.
2: Ο Γιώργος.
1: Να αφήσω.
2: Από πού ποιος πήγε να ζει γαλκάτσι.
1: Λέω να τον χαμηλώσω, λέω. Να τον χαμηλώσω, λέω.
2: Όχι, εγώ δεν τον έχω για γαλκάτσι. Για την Άρσεν αν μπορεί, αλλά για τον Ολυμπιακό ποτέ.
0: Ρε, πρώτη προηγούμενη εβδομάδα πήγες για μπάνιο στην Νέα και έκανε σεισμό 5 ρίκτερ.
1: Δεν πήγε για μπάνιο.
2: Δεν πήγε τελικά.
1: Δεν πήγε για μπάνιο, θάλασσα, όχι. Πήγε εδώ, Αθήνα. Λοιπόν, να τον αφήσω να τον χαμηλώσω όπως το Μιτσάρα. Όπως το Μιτσάρα τον έξι.
0: Dorsey Peters. Ακούστε τι λέω.
1: Dorsey
0: Peters και Hall, αν τον πάρει το Hall δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα κρίνουν το παιχνίδι του τελικού. Αυτό λέω και κρατήστε το.
2: Και ο Dorsey που λέει πλάκα-πλάκα, ανύπαρκτος.
1: Ο Dorsey θα παίξει 2 λεπτά, ο Peters άλλο ένα λεπτό και ο άλλος ένα λεπτό. Στο λέω από τώρα να το έχεις υπόψη.
0: Εντάξει, Γιώργο,
2: θα πέσει πολύ γέλιο τη Δευτέρα. Θα έχουμε και τον Μπέλο. Θα έχουμε υποχρεωτικά τον Μπέλο εδώ.
1: Αν ο Μπέλο κερδίσει τη Δευτέρα, εξαφανιστείτε, σα το λέω.
2: Καλά, αν κερδίσει ο Μπέλο. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν έχει το δικαίωμα. Πού είσαι Μπέλο, δεν μπορεί να ήμουν εξαφανισμένο και να μου εμφανιστεί η Δευτέρα.
0: Τον Μπέλο και το γάτιμα του εξαφάνισε εσύ.
1: Εγώ τι δουλειά έχω, ρε φίλε. Εγώ τι δουλειά έχω. Η πόρτα ανοιχτή είναι εδώ, χτυπάνε το κουντούνι, μπαίνουν.
0: Δηλαδή θες να πεις ότι σταμάτησαν να έρχονται.
1: Δεν έχουν έρθει πολύ καιρό. Έχουν έρθει πολύ καιρό. Τι να κάνω, πάνω πράγμα τα αμάξι.
2: Ο Μπέλος έστελνε το καλά μήνυμα.
1: Ο Μπέλος
2: μέσα στη εβδομάδα.
1: Ο Μπέλος είχε έρθει. Πότε, την Κυριακή είχε έρθει ο Μπέλος.
2: Ναι, έχει έρθει.
1: Τώρα δεν ξέρω, έχουν δουλειές, περπατάνε τα βράδια, δεν ξέρω τι κάνουν. Πάντως η πόρτα ανοιχτή.
0: Δεν κοιμάμαι τώρα.
1: Καλά, ο Χάτζημα ξέρει. Ο Χάτζημα ξέρει και μπαίνει και μόνος του.
2: Έτσι.
1: Ο άλλος τι πάει κουδούνι.
0: Το Μανώλη και τα μάτια σου.
1: Τα δείξε
0: τι σου λέει ο Γιώργος.
2: Ναι.
0: Το Μανώλη και τα μάτια σου.
2: Και εγώ το λέω.
0: Άκουσε τι σου λέει.
2: Θα
0: ο
2: το
0: Γιώργος.
2: Φέρω εγώ την επόμενη εβδομάδα, θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ. Το υπόσχομαι.
1: Πάει για μπάνια, θα κάνω. Πάει για μπάνια.
2: Εντάξει, φίλα, μα πάει για μπάνια και διακοπέ. Όχι, εντάξει.
1: Σαββατοκύριακο πάει με τη για μπάνια.
2: Δεν πάει τον.
1: Λοιπόν,
0: την καλημέρα μου σε όλους.
2: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα, φίλε.
0: Όπω κατσίκι, σα πήραν τον παίκτη πάνω στον Πάοκ.
1: Εντάξει, φίλε, αφού ο Πάοκ έχει χρήμα πολύ τώρα. Το Γκρέι.
2: Καλό
1: παίκτη.
2: Δεν το είχα μάθει αυτό.
1: Ναι, πολύ καλό παίκτη για 2 χρόνια. Αλλά πήρε 1 εκατομμύριο, ρε φίλε, το χρόνο. Έχει λεφτά πάνω πολλά, ρίχνει πολύ χρήμα.
2: Ευχαριστώ, τέλος.
0: Λοιπόν,
2: γεια σου Γιώργη, καλημέρα.
1: Γεια χαρά. Γεια σου Γιώργη, γεια. Ο Ελφίνε Ολυμπιακή, τώρα καταλαβαίνετε τι έχει γίνει τώρα. Εντάξει, ακούσατε το αρχικά τσίκο τη Νέα Υόρκη, τώρα δεν είναι του Λονδίνου, είναι στη Νέα Υόρκη πια. Αλλά δεν είπε ένα μπράβο που τα πέσασε. Ότι είπα από την αρχή, όταν ξεκίνησε η πρώτη μέρα, ότι θα γίνει
2: σειρά. Εντάξει, με παράταση. Έτσι, στο δηλαδή ήταν και θεματική στο
1: λεφτό. Έχει σημασία.
2: Όχι, έγινε.
1: Αν λέγανε σκούπα. Αν λέγανε 3-1. Αν λέγανε 1-3 μπέλ.
2: Εντάξει, το
1: εγώ είπα 5 μάτς. Είναι 5 μάτς. Αν τα έχει παίξει, θα πληρωνώσουν. Ξέρω τι θα γίνει στο τελικό. Τι απόδοση θα έδινε. Πάνω από 7-8.
2: Εκεί την ώρα, ρε φίλε, στους 5 πόντους μπροστά και με τον πρόσεχε και με τον Φουρνιέ.
1: Λέω τελείωσε εγώ.
2: Ναι, μισό.
1: Πριν
2: βαρέσει τις βολές. Τι κασά ο Τάδινε και κάποιοι δεν το πήρανε.
1: Ναι.
2: Σου λέω, όχι, ρε φίλε, αφού το.
1: Ναι, 5 πόντους, αλλά 1,5 λεπτά.
2: Βάλει κι άλλους 2 του Φουρνιέ. Ή έναν 6. Ο
1: Φουρνιέ δεν χάνει βολές.
2: Λεφτά στην τράπεζα. Πόσοι, και μετά γυρνάει το ματσάκι.
1: Γιατί μια φορά, ρε φίλε, και ο μεγάλος παίκτης μπορεί να χάσει βολές.
2: Βέβαια, ρε φίλε, εννοείται.
1: Μα ρε φίλε, μην πας μακριά. Τώρα χθες ήταν οι Spurs. Που είναι τελικό NBA, ήταν.
2: 19 πόντους, ρε
1: φίλε. 29,
2: συγγνώμη, είναι
1: μπροστά. Με τη σειρά 2-1, να κάνει το 2-2, να είναι φαβορί. Να είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Και από 29 πόντους διαφορά, χάνει και με ένα πόντο.
2: Πού παίζανε, είπαμε.
1: Στη Νέα Υόρκη.
2: Στη Νέα Υόρκη.
1: Πέφαγε αυγά το.
2: Να σου πω, πώς είχε πάει ο Γιώργος μέσα.
1: Στρατάκης, καρφί του Στρατάκη στο Γιώργο, έτσι. Δεν μπορεί να έχει πάει, λες, να έχει πάει.
2: Την
1: άγγιξε την τηλεόραση 29 πόντους και να πει ο Γιώργος στα Νέα Υόρκη, να πει κάτσε να ανοίξω.
2: Καθαρίσαμε.
1: Να δούμε τι γίνεται.
2: Καθαρίσαμε.
1: Νέα Υόρκη, και να πει, όχ, τα χάσαμε.
2: Τελειώσαμε, ναι.
1: Και το γύρισε.
2: Μας πήρε το Σαν Αντώνιο.
1: Μπέλο ψάχνωσε Νικολούλη μετά από Ευρωλίγκα στο εξωτικό Μάκης Περιστέρη 7. 20 πόντους θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, λέει και ο Δημήτρης από το Όσταμπρουκ. Συμφωνεί με τον Τζίτζι.
2: Εντάξει. Οι αγάπες δεν κρύβονται.
1: Εντάξει, 20 πόντους εγώ το θεωρώ δύσκολο. Εγώ, ναι, πάλι, εγώ πάλι θα παίξω ένα στοίχημα όπως παίζω πάντα. Το έχω πιάσει δύο φορές, το χάσα. Να παίξω πάλι.
2: Ναι.
1: Να χάσω Παναθηναϊκός μέχρι 8,5.
2: Ναι.
1: 9,5.
2: Ναι, ναι.
1: Να χάσω Ολυμπιακός μέχρι 3,5.
2: Ναι.
1: Και όβλα 162.
2: Φίλε, κοιτάξτε, κάποια στιγμή μπορεί να καταρρεύσει μια ομάδα. Μην νομίζω όπως καταρρεύσει και ο Ολυμπιακός. Μπορεί να καταρρεύσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λόγη, έτσι.
1: Εντάξει. Το να χάσει με 10 πόντους δεν είναι και λίγο.
2: Όχι, δεν είναι λίγο.
1: Με 20 λέω, δεν είναι δύσκολο λίγο. Να χάσει με 20. Όχι, δεν είναι και δύσκολο. Όλα γίνονται, αλλά είναι πολύ 20 πόντρε, φίλε.
2: Είναι πολύ σε τέτοιου είδους ντέρμπι, είναι πάρα πολύ. Είναι στην τριβή, είναι άστο.
1: Γιατί πέντε ματς γίνανε, ποτέ δεν είχε 20 πόντους. Ούτε ο ένας το άλλος. Βέβαια ο Ολυμπιακός έφτασε σε σημείο να είναι 17-18 πόντους. Σε δύο ματς.
2: Στο δύο ματς.
1: Εντάξει, απλά με συνέχισε να το πάει παραπάνω. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήρε ποτέ διαφορές μεγάλες.
2: Όχι, όχι.
1: Έτσι δεν είναι. Ο Ολυμπιακός πάντα δεν πήρε. Πάντα ο Ολυμπιακός έπαιρνε διαφορές. Και στο ΆΚΑ πήρε διαφορές διαφορά 7-8 πόντων 10. Και την έχασε και στο ΣΕΦ πήρε διαφορά 15-16 πόντο και τις έχασε.
2: Την έχασε όμως.
1: Ναι.
2: Πάει να πει ότι εκεί υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει θέμα και στο μυαλό ενδεχομένως και κάποιες. Εκεί που αρχίζει και κατηφορίζει, νομίζω ο Μπαρτζόκας θα πρέπει να πάρει και κανένα time out παραπάνω. Δεν ξέρω. Εντάξει,
1: ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει διαφορές στα 4 μάτς. 7-10 στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει.
2: Καιρός να την κρατήσει, αυτό θες να πεις.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει παιχνίδι με διαφορά, όχι. Να δούμε αν μπορεί ο Ολυμπιακός να την δράσει.
2: Πάνω από
1: 4-5 πόντους. Ναι, 5 πόντους είναι διαφορά.
2: Ναι, ναι.
1: Να δούμε, λέει, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να τη δράσει στο συν 13, πάνω από 14.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, αυτό λέω.

0: 13 λεπτά πριν τις 3, ακόμα θα κάτσει κάνα μια ώρα ο Σαρτάκης μέχρι τις 4 και βλέπουμε. Ωραία, δεν περνά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τότε για να φύγει, φίλε.
1: Πολύ ωραία, αλλά πιο ξυπνάει αύριο το πρωί. Όχι, ωραία, περνάω. Ωραία, περνάω. Ξέρει ότι έχω και έρωτα με το μικρόφωνο, αλλά.
0: Πρωινά μου λέει.
1: Πρέπει να ξυπνάτε, φίλε. Πρέπει να πάμε και σε άλλε δουλειέ, γιατί κάνουμε.
0: Πρωινά μου λέει και ο φίλο Μανώλη ο Χάτζημα ότι ξυπνάει 12.
1: Ξύπναγε, φίλε, άσε. Πήγαινε το παιδί, πήγαινε στη δουλειά. Εταιρεία, γραφείο, τι δουλεύει. Απλώ πήγαινε και κοιμόταν λίγο γιατί είχε αυτή την ευελιξία.
0: Ξύπναγε το πρωί
1: 7 η ώρα. Γιατί είναι παλιό εκεί υπάλληλο.
0: Ξύπναγε ο άνθρωπο το πρωί 7 η ώρα το φιλαράκι του Χάτζημαν. Ναι. Πήγαινε στο γραφείο, πήγαινε στο υπόγειο πάρκινγκ, κοιμότανε μέχρι τις 12.
1: Όχι μέχρι τις 12, κάνα μισάωρο.
0: Όχι, για ένα τέρα.
1: Δεν έχω άκουσει εγώ.
0: Άστα που ξέρει.
1: Άστερε τώρα.
0: Έπαιζε εκεί το αυτά με τι χτύπαγε τι καμπάνε και ανέβαινε κατά τι 11. Ήρθα για δουλειά. Λοιπόν, είπαμε μπέα μπουκαλάκι για το μπιστρό. Είναι για σήμερα Παρασκευή, ελληνική βραδιά, δυνατό. Δυνατό κόλπο εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, και Σάββατο με χάος μουσική. Επιλέγετε όποια μέρα θέλετε, ή σήμερα ή το Σάββατο, γράφοντας όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού και είστε OK. Μπέλος, πού είναι ο Μπέλος, περιμένει.
1: Ο Μπέλος, ναι, στείλει κανένα μήνυμα στο Τυράκο.
0: Ούτε στο 2-2 έστειλε μήνυμα.
1: Δεν κάναμε το 2-2. Είναι αναμονή, περιμένει. Θα ξεσαλώσει σε περίπτωση που. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Αλλά εφόσον και αν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βέβαια έχει και το άλλο. Δεν θέλει τον Αταμάν, δεν το γουστάρει καθόλου.
0: Οκ, δεν θα πανηγυρίσει όμως.
1: Ναι, ρε φίλε, θα πανηγυρίσει.
0: Θα βρει Αταμάν, αλλά θα πει το πήραμε.
1: Εν τω μεταξύ, σε περίπτωση που έχανε, θα του ρίχνε μεγάλο κάζο του Αταμάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι ήταν απαράδεκτο στο κουτσάρισμα να αφήσει τον Αν τώρα εκεί να παίζει, να λωνίζει με τρία φάουλ. Ο καλύτερο του παίχτη. Άσε τώρα τι λένε τώρα οι. Τρομερό λέει κουτσάρισμα ο Αταμάν. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε τα λίγα από τον μπάσκετ.
0: Του βγήκανε επιλογέ.
1: Ναι, μωρέ, του βγήκανε οι ξεχασμένοι.
0: Αλλά ναι, ο Μπέλος είναι έτοιμος στη γωνία, στην αναμονή ναι, σας ναι, έχει. Να ξέρετε, ναι, και εσένα ναι, και τον Γιώργο και τον Χάτζημαν.
1: Μας έχει, ναι, στο πυροβόλο εκεί. Στην Κάνη απάνω μας έχει βάλει.
0: Εκτός αν είναι τόσο περπατητής καθημερινά, ακούραστος.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να έχει άλλες δουλειές.
0: Τρεις η ώρα, ρε φίλε, το μαγαζί έχει κλείσει το κατάστημα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο δουλειές. Υπάρχουν και άλλες δουλειές.
0: Αυτό λέω. Μπορεί να πάει τίποτα γάλατα. Μπορεί να κάνει δεύτερη δουλειά, τίποτα εφημερίδες.
1: Αμέ, αμέ. Άσε, μπορεί να του έχουν σπάσει και τα γάλατα. Και να τα μαζεύει. Δυο μπουκάλια να σπάσουν, ξέρεις, τη δουλειά και μετά.
0: Ο λαός όμως, φίλε, λέει το γάλαχι, όταν έχει το γάλαχι, δεν μαζεύεται.
1: Εντάξει, δεν μαζεύεται, αλλά πρέπει να το σουγκαρίσεις. Θα μυρίζεις γάλα.
0: Στο μαγαζί μέσα, λες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γενικότερα. Σαν στάση ζωής, καταλαβαίνεις.
0: Αλλά αν χύθηκε ο Μπέλος στον δρόμο, πρέπει να μαζευτεί.
1: Εφεύερε.
0: Σωστό κι
1: αυτό. Έπεσε το γάλα.
0: Ναι.
1: Που λέγανε την καρδάρα με το γάλα. Την ομιστική.
0: Έχει την καρδάρα με το γάλα.
1: Έχει την καρδάρα με το γάλα, σου λέει. Πάει, δεν μαζεύεται, ναι, τελειώσαμε.
0: Ούτε το νερό.
1: Πρέπει να σου κάνει η φασαρία.
0: Το ριάκι δεν γυρνάει πίσω.
1: Όχι, ρε, δεν γυρνάει.
0: Γιατί είναι φίλε, δεν γυρνάει, δεν γυρνάει
1: δεν γυρνά, πίσω. Το ποτάμι που λέει ο Αντρέα. Ναι. Το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω.
0: Ναι,
1: έχει δει κανένα ποτάμι να γυρνάει πίσω. Λοιπόν, δεν γυρνάει. Σε μια κατεύθυνση πάει το νερό, δεν πάει άλλου.
0: Έχω ακούσει όμω Χάτζημαν, πάρει πολύ καιρό. Χειμώνα ήταν που ακροατέ θα το θυμούνται που έχει πει τα κύματα πάνε προ τα πίσω.
1: Τη καρκίδα, τα αυτά.
0: Όχι, τα κύματα γενικώ.
1: Τα κύματα.
0: Ναι.
1: Τι είναι προ τα πίσω.
0: Ότι έτσι μα είπε, πάνε προ τα πίσω.
1: Αναλόγω και από ποια πλευρά το βλέπει, ρε παιδί μου.
0: Αλλά αν έρθει από πίσω, ναι, σου έρχονται
1: ναι,
0: πάνε προ τα
1: ανάποδα. Δηλαδή, αν είσαι στο.
0: Πού να είσαι, φίλε.
1: Έχει ένα καράβι μέσα.
0: Ναι.
1: Και πα στην Κρήτη. Και τα κύματα σκάνε προ τον Πειραιά. Πίσω πάνε τα κύματα. Σωστά.
0: Πίσω πάνε τα κύματα. Στην μπροστά τα βλέπει. Πάνε μπροστά σου. Με το καράβι.
1: Ναι.
0: Πάνω σε εγώ.
1: Ναι, αλλά άμα κάθεσαι στην πίσω πλευρά του καραβιού. Βέβαια.
0: Αυτό θα εννοούσε.
1: Ναι, ναι. Είναι μπροστά ο Μανουλάκης ο φίλος μου.
0: Πλάκα, πλάκα πήγε 3 ώρα, ε.
1: Πλάκα, πλάκα, είμαστε για να φεύγουμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, φιλαράκι, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, ρε, να σε καλά.
0: Τώρα, όμως, και το Σαββατοβδομάδα, πάλι έτσι.
1: 9-12.
0: Κάτσε, μην ξέρω με το Ρουμελιώτη.
1: Καταρχάς.
0: Ο Ρουμελιώτης είναι στοίχημα.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
0: Δεν είναι κανιάν.
1: Πρώτον, έχουμε ένα Ρουμελιώτη ο οποίος είναι στοίχημα, είναι τουρίστας.
0: Το έχω πει
1: 200 φορές. Έχουμε το Σάκη του Μπουζούνη που δεν ξέρω ακόμα την άδεια του. Γενικότερα είναι μια περίοδος δύσκολη. Πολλά και διάφορα. Μπορώ να πάρω εγώ άδεια.
0: Ξέρεις, ο Μπουζούνης μπορεί να ξεκινήσει την άδεια τώρα, να τελειώσει τον Σεπτέμβριο.
1: Α, ναι, παίζει και τέτοιο σενάριο. Σάκης, φίλος μου.
0: Ναι. Μάρθε Σεπτέμβριο και κάνει πολλέ μέρε διακοπέ στο Σάκη.
1: Ναι, κάνει. Πάει αγρίνιο πάνω, είναι η πατρίδα.
0: Πάει αγρίνιο, πάει στι πισίνε, πάει σε σαλέ και αυτά.
1: Έχει διάφορα.
0: Έχει, ναι, έχει
1: κορίτσια. Έχει και τα κορίτσια του. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Α, πάρουμε γι' ό,τι είπαμε, ναι, στίγμα, δεν ξέρουμε.
1: Ξέρει εδώ τι ξημερώνει, δεν ξέρει ποτέ.
0: Άρα,
1: ποτέ.
0: Να πούμε την άλλη εβδομάδα από 6 μέχρι 12.
1: Ναι, να είσαι μέσα, να είμαστε μέσα. Και κάνα δύο ώρα εδώ.
0: Μπράβο.
1: Έτσι ένα εξτραδάκι εδώ.
0: Αλλά λέμε 6-12 να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, το σίγουρο, ο κορμός. Ο κορμός, ο κορμός είναι αυτό. Από 6 μέχρι 12.
0: Ναι.
1: Από, βάλε 5, γιατί τελειώνει η εκπομπή παλιούρα εκείνη την ώρα και καμιά φορά κάνει. Ο, αλλά και ο Τάσος έρχεται. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όλα καλά.
0: Ή ο το εξάωρο. Πέσει κάποιε ώρε του εξάωρου. Άσε εδώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε αυτό το μεσοδιάστημα.
0: Ναι.
1: Και μετά τα μεσάνυχτα το κάνουμε για χόμπι, δεν είναι.
0: Ναι, χομπίστα.
1: Αυτό είναι χομπιστικά. Χομπιστικά. Αυτά, αυτά. Φίλε, ευχαριστώ και εγώ πολύ που μου δίνει βήμα εδώ από την όμορφη εκπομπή σου. Την πολύ ακροατούμενη. Ωραία λέξη, βρήκα, έτσι.
0: Λοιπόν, τα ωραία.
1: Και εύχομαι καλό βράδυ σε όλους τους φίλους. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα λέμε.
0: Ο Γιώργο πάει με την Πορτορικανή.
1: Μπράβο, Γιώργο, ναι. Καλό βράδυ τώρα για τον Γιώργο.
0: Απογευματάκι είναι εκεί.
1: Αν είσαι εμάς, ούτε Πορτορικανοί, ούτε Κολομβιανοί, ούτε τίποτα. Μπράβο. Πάμε για Νάνη. Για Νάνη, κάνα δύο ώρες.
0: Γιατί να σου την παραθάξει, έτσι γι'
1: αυτό. Αυτά, ρε Γιώργα.
0: Είναι και Λάρτ.
1: Είναι και Λάρτ. Αυτά.
0: Είναι και Άπλα.
1: Αυτά. Σωτήρι, πώς το λέγε. Πάρε με από εδώ, Αντώνη. Αντώνη, πάρε με από εδώ.
0: Αντώνη, πάρε με από εδώ. Ναι.
1: Σωτήρι, πάρε με από εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε 4-5 λεπτά και εδώ θα είμαστε. Πάντα συντονισμένοι, 943 Intervet & Sports.